Χρόνια πολλά και καλά σε όσους σήμερα έχετε τη τιμητική σας, γιορτάζετε. Να ξεκινήσω με τον ανιψιό μου τον Πέτρο. Και να συνεχίσουμε με τον καπετάνιο μου τον Παύλο τον Ανδρώνη. Πολύχρονος Παύλο. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 6. Εντάξει, όποιος αντέξει που λέω.

0: Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Υπάρχει και το προσωπικό Messenger. Αργότερα θα ανοίξω και το Voice to Voice. Γιαννάκη Αλεξίου, τώρα τον έχασες προχθές. Σε λυπητήρια, παλικάρι μου. Να είσαι καιρός να το θυμάσαι, όλη η οικογένεια σε λυπητήρια.
1: Γεια σου, Σαλονίκη. Γεια σου,
0: το φιλαράκι μου, Μπίλης ο Τόκας, λέει καλημέρα άρχοντα και καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Καλημέρα σε όλα τα τρεχατήρια μου. Παιδιά, καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας.

0: Φωτεινή Κελάζογλου, καλημέρα Γιάννη Σεριάνη, καλό ξημέρωμα και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, λέει Παύλος και Πέτρος. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα και η Πάολα.
1: Βρέχει στη Θεσσαλονίκη, όπως βρέχει.
0: Ο Μανώλης Οπλωμάρη, καλημέρα από Αυστραλία, Σίδνεϊ, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.

0: Λογικό είναι να πήγες στη θάλασσα, ρε αδελφίνη, εσύ. Με την οικογένεια μαζί, έτσι. Καλά ξεγήθηκες.
1: Να την έπαιρνα αγκαλιά μου.
0: Να προσέχετε όταν ψαρεύεις, όπως ο Γιώργος το φιλαράκι μας τώρα. Πήγε με την οικογένεια, άφησε την οικογένεια και πήγε και ψάρευε. Έπιασα, λέει, δύο λαγοκέφαλους. Έχει λαγοκέφαλους εδώ ψηλά.

κολλάτε, κολλάτε σε ένα τραγούδι, κολλάτε σε μια τραγουδίστρα, σε ένα τραγουδιστή. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα κι άντερε, καλό ξημέρωμα σε όλους στη βραδινή παρέα μας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Στο τραπέζι που τα πίνω λέει λείπει το ποτήρι σου τσακαλά.

φυσικά, Κωνσταντίνε μου, θα τα ακούσουμε, έτσι, εντάξει. Μια ιδέα κάπου να τη στήσει, όποιος κι αν περάσει. Ο Μάκης ο Μακένζη μου λέει καλημέρα Γιάννη από τα Μουδανιά. Ένα τραγουδάκι του Γονίδη για τους φύλακες στο ξενοδοχείο Blue Lagoon Παλά, στον Ανδρέα και στο λιμάνι Μουδανίο, το Κωνσταντίνο. Α, και στη ρεζεψιόν λέει τη Σοφία. Να χαρώ εγώ. Όποιον να είναι του Γονίδη, θα βάλω ένα δικό μου.

Να δώσουμε και τα χρόνια μας πολλά στην φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα να χαίρεσε τον Παύλο σου. Ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το βόγια να περνά και να σε χαίρεται φυσικά έτσι. Τώρα ο Παύλος είναι ο μεσαίος, ποιος είναι ο Παύλος τώρα δεν ξέρω, τέλος πάντων. Να τον χαίρεσαι.

Εντάξει, αλλάζει το τραγούδι, αλλά μια τραγουδίστρια ρε φίλε, μας έχεις κάνει. Άστα να πάνε δηλαδή. Μοσχολιού, μοσχολιού, μοσχολιού, μοσχολιού. Είναι και ωραία να πάρει ευχή να πάρει. Μ' αρέσει και εμένα. Αφιερωμένο λοιπόν. Για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στη Βάσο από τους Αμπελόκηπους.

Α, Πανσέληνος είναι αύριο. Α, είναι και Παναθηναϊκός. Αυτό που το πας, ρε σε φίλε. Αυτό που το πας. Μοσχολιούν και Παναθηναϊκός, βέβαια. Ο Πρέκας δεν ήταν Παναθηναϊκός όμως, ε.

Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει χρόνια πολλά στη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα και τον Παύλο της. Μας ακούει η Γιώτα, ναι, η Γιώτα, καλά το είπα. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλή εβδομάδα και καλά χιλιόμετρα.

Να σας βάλω έτσι ένα της πλάκας, ένα ενιγματάκι. Θέλω απάντηση όμως, ε. Αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη. Για πέστε μου τι είναι. Αρχίζει από μουν, μη όμικρον ύψιλον νι, και σέρνει τους άντρες από τη μύτη.

Να δω, θα μου στείλει μήνυμα καμιά γυναίκα την απάντηση, θα το παίξετε μιξοπάρθενες. Άιτε πάμε, τραγουδάρα που μου αρέσει ιδιαίτερα από τον Νταλάρα. Θα τα ακούσουμε live.

Μόνο γυναίκες απαντάνε, τρέπεστε λιγάκι ρε εσείς οι άντρες. Άντε να το πω, στείλαν 4 μηνύματα και τα 4 γυναίκες. Τι αρχίζει από μουν και τραβάει, σένει τους άντρες από τη μύτη. Το μουντιάλο, ρε. Δεν να χαθείτε να χάνεστε.

Πόσο μ' αρέσει η μουσική, ρε παιδιά. Και λαϊδάει το μπουζούκι. Και όχι μόνο.

Στυλιανός Καζατζίδης. Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη. Έτσι. Ολόκληρη γενιά ήταν επηρεασμένη από την Αργής. Το Ινδικό.

0: Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα από Καλαμαριά. Τι λέρε εδώ είσαι? Ούτε ντρέπεσαι, δεν λέω ποια είσαι. Ούτε ντρέπεσαι λιγάκι. Έτσι πως το έγραψες δεν είναι με ήττα, με γιώτα είναι αυτό που έγραψες. Είναι το. Είναι ουδέτερο και τελειώνει σε ή, γράφεται με γιώτα. Δεν ντρέπεσαι λίγο. Καλημέρα.
1: Μας πληγώνουν την καρδιά.
0: Ούτε... Α, έστειλε καλημέρα. Εντάξει, έστειλε.

Θα σε στείλω, βρε, καλημέρα. Θα σε στείλω, βρε, Γουρσούζη. Τρία τηλέφωνα έκανες αναπάντητα. Θα σε στείλω καλημέρα. Χαλάρωσε λίγο, δεν έχω πάει ακόμα στα τηλέφωνα. Τώρα δεν θα σε στείλω καλημέρα, έτσι.

0: ένα λάθος. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα.
1: Ένα λάθος, ένα λάθος στον κατράν μου, την ξανάφερε κοντά μου, ένα λάθος.
0: Έξι και μακρά.

Αυτά λοιπόν τα σούργελα που βγαίνουν στο, βλέπω τώρα στον Παναγιώτο Ψωμιάδη, μία ανάρτηση πριν από 2 χρόνια στο Pride. Ένας εκεί με ένα γυναικείο σλιπάκι και γράφει στην πλάτη του: η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, είναι ομοφιλοφιλική. Α, κάτι τέτοια σούργελα πρέπει να τα πετάξετε εσείς οι ίδιοι από το Pride, έτσι. Αν σέβεστε τον εαυτό σας. Κάνει και πολύ ωραίο χατσαπούρι, λέει ο φίλος μας ο Φούρναρες, λέει ο Χαρτοματζίδης. Τι να σε πω. Γιώργο Τσελεπίδη, έχει κάτι επάνω του που είναι ωραίο, ρε φίλε. Αυτός ο άνθρωπος, είναι δυνατόν. Τώρα οι γυναίκες λένε κούκλος είναι. Τώρα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Ρε, ανώμαλες είστε πραγματικά, ρε. Τώρα θα μου πείτε, αφού λένε ότι είμαι κούκλος εγώ, τι περιμένετε τώρα. Για να δώσω καθρέφτη. Πού, πάλι έσπασε ο καθρέφτης. Ναι, βρε, το είναι με γιώτα Παναθεμά, σε πάλι με ήττα μου το έγραψες. Κακό κορίτσι. Μπα, δεν κάθομαι να κάνω εγώ τυρόπιτες και σπανακόπιτες και κορτόπιτες. Πηγαίνω σε ένα φούρναρι, μπαίνω μέσα, παίρνω και τελείωσε. Σιγά με κάτσω εγώ τώρα, ιδίως καλοκαίρι τώρα, μην Παναγία μου.

Α, ο Γιώργος μου λέει ο Τσολεπίδης, εφόσον μαγειρεύει, λέει, πάντα θα είναι παιδαράς για τις γυναίκες. Εντάξει, άμα θέλουν οι γυναίκες να μαγειρεύει κάποιον, να πάρουν ένα μάγειρα. Κάνει και το άλλο μαζί, μήπως. Άμα κάνει και το άλλο, εντάξει, πάω πάσο τότε. Έτσι, Γιώργα, ρε. Ηλία Χαρτοματζίδη, κάνεις και το άλλο. Ή μόνο μαγειρεύεις, να ξέρω.

0: γιατί.
1: Λέει ένας άντρας σε μια γυναίκα, λέει, μωρό μου, θέλω να κάνουμε σεξ. Έλεος βρε μπαγλαμά του, λέει, με τέτοια ζέστη. Σε είδα και το Δεκέμβριο, μωρή, της λέει ο άλλος.

Αυτό χαρισμένο Χρυσόστομε. Αποφάσισε τέλειο ρε. Είσαι δεν είσαι, αποφασίστε λίγο. Όπου κουράσατε ρε.

Να στείλω την καλημέρα μου στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο. Και φυσικά την Τριανταφυλλένια

Καλημέρα στον Γιώργο Άρτο τον Μαζουλοξή, τον αρτοπιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρας του Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Φώτη και τον Γιάννη τον Μαζουλοξή, καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Βασιλάκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

καρδιά. Δεν πρόλαβα να το κόψω, το έχω το απόσπασμα. Ο Τσίπρας παραδέχτηκε ότι η οικονομία υπεραποδίδει από το 2019. Και μετά, να δείτε παιδιά ότι και ο Τσίπρας Μητσοτάκη θα ψηφίσει.

Τώρα ακούγεται καλύτερα, Μάγκη. Για γράψε μου, Μάγκη, τώρα ακούγεται καλύτερα. Χατζη Αβραάμ, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, με υγεία, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, ρε Παναγιώτη.

Σαν εχθές είχαμε Capital Controls, 28 Ιουνίου. Η Ελλάδα ξυπνάει με κλειστές τράπεζες και όριο 60 ευρώ στα ATM. 60 ευρώ την ημέρα. Σιγά μην είχαμε να πάρουμε 60 ευρώ την ημέρα, τέλος πάντων. Μα σκεφτόταν ο κύριος Τσίπρας να μην κάνουμε σπατάλες. Σου λέει καλοκαίρι είναι, θα πάω να τα φάτε. Γι' αυτό πάρτε μόνο 60 ευρώ και εντάξει, πολλά είναι. Ναι ρε παιδιά, γιατί τώρα... Τον φάγατε τον Τσίπρα τον καημένο. Να χαθεί να χάνεται.

Δεν έχει κανένα ματσάκι να δούμε τώρα το πρωί. 8 η ώρα το βράδυ έχει Βραζιλία η Ιαπωνία και στις 11.30 ώρα έχει Γερμανία Παραγουάη. Έτσι 8 η ώρα για μας και 11.30 για μας.

0: ψυχισμός του. Ότι βάζω.
1: Δώσ' το ρε παιδί μου, δώσ' το, δώσ' το.
2: Φύγαμε.
1: Να καλημερίσω φυσικά τον Δημήτρη τον Λελέκη, τον φύλακα άγγελο και στον Όμιλο Μετρομήτια.

Ο Μάκης ο Ανταβάλλα το Παοξάκι μου λέει καλημέρα Γιάννα ρε, και καλή εβδομάδα με υγεία. Επικηρυχθήκανε ήδη φίλε, βγήκανε γύρω στα 300 κιλά λαγοκέφαλη στο Καρπενής. Ο νέος οργανισμός που πληρώνει για τους λαγοκέφαλους λέγεται Λαγοπεκέ.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50, αν κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. Αν θέλετε και κάνα τραγουδάκι, βολεύονται 3-4 ακόμα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Έλα.
1: Ο Γιάννης είμαι.
0: Έλα, ρε Γιάννακη. Κλείσε ρε,
1: το... κατακρίνουν, φωτεινή μαυράκι.
0: Κλείσε ρε το ραδιόφωνο που ακούς, ρε. Κλείσε το, ρε, το ραδιόφωνο. Πρώτο τηλέφωνο.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, δεν τιμωλέω, γεια σου.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Δεν τη βλέπω, αλλά δεν πειράζει, πάμε.
1: Δύο φορές και προθέτω με το παρακάτω, δεν μπορούσα να σε πιάσω.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήθελα να σε ευχαριστήσω για την αφιέρωση που μου έκανε στον Κρόνιαλη.
0: Α, ναι, επειδή το γουστάρεις αυτό το κομμάτι και αυτό.
1: Το γουστάρω πραγματικά. Μες στο αίμα μου χτυπάει.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου, να σε καλά.
1: Εσύ να σε καλά. Η μικρούλα είναι καλά.
0: Καλά αυτό, είναι. Αυτό. Καλά είναι, δόξα τω Θεώ.
1: Την αγάπη μου και στην γλυκιά μου σπίτια.
0: Έγινε, παλικαράκι μου, θα τη τα δώσω.
1: Αμόν μέλη, αμόν μέλη.
0: Όταν ξυπνήσει. Φυλάκια, να σε καλά. Να σε καλά, Πασά μου.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα και την
0: Γεια σου Ευαγγελία, γεια σου Ευαγγελία.
1: Και σε όλη την παρέα. Τι θα μας λείψει για λίγες μέρες, κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Ναι, ναι, Τετάρτη είναι τελευταία εκπομπή, μετά θα πάμε την άλλη Τρίτη.
1: Ναι, να περάσεις καλά, το χρειάζεσαι.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, για δουλειά πάω περισσότερο, ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ θέλω ένα τραγουδάκι με τον Ταλάρα.
0: Για πες μου ποιο.
1: Είμαι ένα κορμί χαμένο.
0: Ένα σάσο το ιός.
1: Εγώ δεν είμαι, απλά το τραγούδι θέλω να ακούσω.
0: Α, δεν είσαι?
1: Όχι,
0: εγώ όμως
1: είμαι.
0: Είμαι.
1: Εγώ ξέρω που πάω, που πατάω. Λοιπόν, να χαιρετήσω και την κυρία Σοφία και την κυρία Ελπίδα και όλη την παρέα και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι μας.
1: Ναι. Και μηνύματα σε έστειλα να ξέρεις.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Δεν τρέπομαι λίγο,
0: Δεν τρέπεσαι
1: λίγο. Εμάς τι μας περνάνε για καθυστερημένες τώρα.
0: Καθηγήτρια της καθυστέρησης.
1: Ω! Ό,τι θέλει.
0: Δεν ξέρω, εγώ Ραπτόπουλος έτσι λέει.
1: Πάω στο Ραπτόπουλο και θα καλά κάθετε. Καλά κοιμάται τώρα. Άστο μην αρχίσει πάλι.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
1: Α, παπα, τι να σε πω. Άμα αρχίσει τη γρήγια δεν σταματάει. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στην κυρία Ευαγγελία που άκουσα προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Στο Μανώλη από Σίδνεϊ, στον Αντωνάκη από Γρεβενά, την κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπη και την γυναίκα του, τον Χρήστο το Μουχάλη, το Ελπιδάκι μας. Όλη την παρέα την καλημέρα. Ένα τραγούδι χωράει.
0: Ναι, ναι, χωράει. Ένα ακόμα, δύο.
1: Πάει, πάει.
0: Πάει, πάει. Ποιο είναι αυτό?
1: Πάει, πάει. Ζαμπέτας Μοσκολιού.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Πάει, πάει,
1: άμα
0: πάει,
1: χωράει,
0: πάει,
1: πάτω, σε παρακαλώ.
0: Αφού με παρακαλάς, δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Φιλάκια.
1: Έγινε, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα τα φιλαράκια μου.
0: Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι το γιο σου.
2: Ευχαριστώ, καρδιά μου. Ευχαριστώ.
0: Πολύ χρόνο. Ο Μεσαίος είναι ο Παύλος.
2: Ο Μεσαίος είναι.
0: Καλά θυμόμουν εγώ, ο Μεσαίος είναι.
2: Ναι, καρδούλα μου, ο Μεσαίος.
0: Ωραία.
2: Την κυρία Σοφία, χαιρετισμούς και να περάσει καλά με τα παιδιά της. Έτσι, γιατί απεδείχθη παλικάρι, κυρία Σοφία.
0: Παλικάρι δεν θα πει τίποτε, άστο, μην το ψάχνουμε.
2: Παλικάρι, εγώ. Ξέρω τη γυναίκα, από την όλη τη συμπεριφορά μετά το χαμό του άντρα της.
0: Τα έχεις περάσει και εσύ, κορίτσι μου. Τι...
2: βέβαια, αλλά όχι έτσι.
0: Εγώ το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω.
2: Για Νίκο μου, υγεία πάνω.
0: Φιλάκια, να σε καλά, κοριτσάρα μου.
2: Έγινε.
0: Ούτε καλημέρα είπες στην Ελπίδα. Θα σε κυνηγήσει η Ελπίδα, δεν πειράζει.
2: Η Ελπίδα.
0: Ναι, είπες καλημέρα στην Ελπίδα.
2: Κοίταξε, μα ζουλεύει, και αυτό δεν θέλω να είναι. Μα ζουλεύει, μόλι δει.
0: Φύγε από τη ζωή μου.
2: Μα ζουλεύει.
0: Κρατήστε μένα με βούλε.
2: Εσύ όμω, ναι. Όλου του κυνηγά με τα ορθογραφικά λάθη.
0: Ναι.
2: Εγώ που ηχούσε τόσο όμορφα αυτή η φωνή και όλο αυτό το συντακτικό και όλα τα πάντα που δεν ακούω κανέναν σήμερα, έτσι. Το ευχαριστήκα και
0: μα δεν μπορείς να μου γράφεις αυτή τη λέξη με ήττα, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να την πω στον αέρα τώρα. Με γιώτα είναι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αυτή που τραβάει καράβι, με γιώτα γράφεται. Δεν γράφεται με ήττα. Φιλάκια. Κλείσε. Αφού με πειραχτήρι, ρε. Αφού με πειραχτήρι, ρε.
2: Να ακούσουμε ένα ωραίο, μια διαφήγηση όμορφη κλπ. Και ενθουσιαστήκαμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
2: Και είναι και η φιλνάδα μας και όλα.
0: Ας πρόσεγες, εγώ τι φταίω δηλαδή. Άντε φιλάκια, κλείσε.
2: Κλείσε,
0: κλείσε βρε Παναθεμά σε, κλείσε. Κακό κορίτσι, κλείσε. Το φιλαράκι μου το Μουσαφιρέι νομίζω ζήτησε, έτσι. Θα τα ακούσουμε την αρχή αυτό, εντάξει, μαυράκι είναι αυτή, παρακαλώ. Κλείστο βρε, κλείσε βρε το ραδιόφωνο βρε, κλείστο το ρημάδι.
3: Μόλις και το έκλεισε.
0: Έτσι αγόρι μου, έλα, καλημέρα.
3: Ωραίο το Μουντιάλ.
0: Άστο, ναι. Αφού ήτανε Μουντιάλ, τι να κάνουμε.
3: Να ζητήσω ένα τραγουδάκι.
0: Πες το, ναι, χωράει, τελευταίο, έλα.
3: Η αγάπη να ριζώσει από την Κωνσταντίνα.
0: Έτσι είναι ο τίτλος.
3: Ναι.
0: Η αγάπη να ριζώσει. Δεν το θυμάμαι, θα το ψάξω πάντως. Με την Κωνσταντίνα,
3: ναι, ναι.
0: Κωνσταντίνα, αυτή χάθηκε ρε να παρευγεί. Έγινε, παλιό, έγινε παλικαράκι μου, έγινε, θα το ψάξω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ας το κλείσουμε τώρα, είπαμε κάποιες καλημέρες τώρα. Από εκεί και πέρα, κάτσα το κλείσω. Φρονιώτησα, αχ, το κλείσα.

Μια δημιουργία του Απόστολου Καλδάρα. Από το δίσκο τραγουδάει Απόστολο Καλδάρα, ο Γιώργος Δαλάρας. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ο Χρήστος ο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα λέει Άρχοντα, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα να έχουμε, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα. Τρεχαντήρια μου, πηγολαμπίδες της νύχτας, φύλακες, σεκιουριτάδες, στρατός, πυροσβεστική, λιμενικό, αστυνομία, τροχέα, νυχτερινές βάρδιες, τους εργάτες καθαριότητας. Τα παιδιά στον ΟΑΣΤ και στο ΚΤΕΛ φυσικά εννοείται.

Έτσι είναι, τα μυστικά είναι όμορφα. Παρθενόπες. Ένα σόλο μπορώ να έχω.

Καλό στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Να και τα παράπονα. Ξέχασες την Ιχθυόσκαλα, φίλε, λέει. Καλημέρα σε σένα και σε όλη την παρέα μας, την όμορφη παρέα μας. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ψαρά, καλοπούλη τα παιδιά. Καλημέρα την Ιχθυόσκαλα, καλημέρα τη Λαχαναγορά και την Κρέαταγορά. Παραπονιάρη μου εσύ.

0: το απάγω.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, καλή εβδομάδα. Γεια σου Στέφανε Καρυπίδη, ο αρτοποιός μας. Εκεί στην Κρίνη, στη Βριούλων, δίπλα με την τράπεζα, κολλητά. Early Bird, λέει.

0: Τι όνομα του δώσατε ρε, σας δώσω καμιά κουτουλιά. Άκου Early Bird.
1: Μη μ' αδικείς που φεύγω, γιατί έστα...
0: Ο Τάσος ο Επιτροπάκης, καλημέρα, καλή εβδομάδα από την πολύπαθη Εύβοια. Έχει Μπραζίλ σήμερα. Ναι, φιλαράκι, στις 8 καρφωμένος είμαι. Είναι η ομάδα μου, τι να κάνουμε, ό,τι και όπου και να πάει, Βραζιλία. Από το 70 δηλαδή, πω, σε ασπρόμαυρη την έβλεπα. Ξενυχτούσα μόνο και μόνο για να δω τη Βραζιλία. Και μετά πήγα στον Απόλλωνα τον κινηματογράφο και το είχα δει 15 φορές. Εκείνο το Μουντιάλ το είχαν γυρίσει και σε ταινία, ας πούμε, έγχρωμη, πω. Μαγεία εκείνη την εποχή. Και σε λογική ώρα λέει την αγάπη μου, Τάσος φύλακα security και πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυρόσβεσης, λέει καρίστου.
1: Με τέτοια υποκρισία.
0: Να και πόντια διαποιητριά μας. Πρώτον φωνάζει και λέει καλοπούλητα Γιώργο, στο Γιώργο το ψαρά μας. Και μετά λέει καλό στην Ακιασάργησε, καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλή εβδομαδούλα να έχουμε με θετική διάθεση και ζεστούλα, λέει. Δώσε. Όχι και ζεστούλα να έχουμε. Έχουμε βγάλει την πέπελη.

Α, κάποιος με ζήτησε γονίδια. Αϊντά. Τώρα το είδα, φιλαράκι μου, συγγνώμη. Τώρα το θυμήθηκα δηλαδή. Είμαι γέρος άνθρωπος, παιδιά. Με προσέχετε λίγο.

Πάμε να ακούσουμε ένα μέντλε με ζεμπέκικα όμορφα του Γονίδη. Πειραγμένο από μένα φυσικά, εντάξει δεν πειράζει. Ο Σταμάτης μου λέει είσαι τρελός, αλλά δεν πειράζει. Σταμάτη μου, σ' αγαπάμε, το ξέρεις. Έβαλα το τρελό γιατί ενδιάμεσα, το πείραξα λίγο.

Ο Γιώργος ο Ψαράς λέει: ευχαριστώ πολύ την γλυκιά μας και πανέμορφη, λέει, ποιήτριά μας. Πανέμορφη, ε. Να σε στείλω στο Λάμπρο το Ραζί, ρε φιλαράκι, τον οφθαλμίατρο, εδώ στον οφθαλμό. Έχεις πρόβλημα με τα μάτια, πραγματικά.

Η ελπίδα τα έχει και τα δύο, ε. Και πανέμορφο εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο. Έτσι. Δεν τρέπεσε λίγο. Γεια σου, ρε Γιώργο Ψαρά.

0: δώσει.
1: Τώρα η Φλωρινιώτησα θα φωνάζει και θα λέει ζουλιάρι.
0: Να μου δώσεις, μόνο εσύ μπορείς.
1: Να και ελπίδα. Χα χα χα λέει ζουλιάρι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να σας πειράζω, μ' αρέσει. Τρελαίνομαι.

0: Ένας τρελός είναι στην πόρτα. Φέρ' τον μέσα.
1: Έχομαι.
0: Έλα.

Καλώς στο Αριανάκι μου. Καλημέρα, λέει Λεβεντόπεδο, καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Λεβέντης. Γεια σου ρε Μπίλη, ταξιτζί μου, πηγολαμπίδα.

0: Λοιπόν, τα ποτά αναχείρας, αλαρώστε, τραγουδίστε μαζί μας και πάμε.
1: Πάμε σε ένα καπηλιό τώρα. Ρατσινούλα, τυράκι και κάνα καλό κοψίδι. Και φυσικά αγκουρό ντομάτα, δεν το συζητάω.

Ο Ευθύμιος ο Γαθαγγελίδης λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα από Θήβα. Πάμε για το μεγάλο χώρο, χωριό. Σήμερα λέει χαιρετισμού σε όλους τους φίλους. Με το καλό παλικάρι μου, καλή επιστροφή. Η Σοφία η Κουκουρούκου λέει καλημέρα στο γλυκό μας ελπιδάκι. Την αγαπάμε λέει να ζηλεύεις. Ξέρεις τώρα εγώ.

Πάμε σε ένα ωραίο, παιδιά. Μ' αρέσουν αυτά. Αυτά τα μέντλε μ' αρέσουν πολύ. Μια μικρή ορχιστρούλα και ένα μικρό καπηλιό. Εκεί μπορεί να τα ακούεις αυτά. Και στο Σεριάνι φυσικά.

το ξέρω, εντάξει, δεν χρειάζεται να μας το λέτε. Και ο Κασελάκης ακόμα θέλει να έρθει δίπλα μου, εντάξει. Τι έγινε, κυρία Τζάγκρη, έφυγε από το Κασελάκη? Γιατί, κορίτσι μου, τι έπαθες? Ποιος σε πείραξε? Εσύ που το στήριξες από την αρχή, είναι δυνατόν? Τι έγινε, όλοι στο Τσίπρα τα πάτερα, τι θα γίνει με εσάς, ρε?

να βγει τώρα στην έκθεση, παιδιά, ο Μητσοτάκης και να πει 13ος μισθός, ολόκληρο δώρο σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Πόσο πήρε σε εκλογές, 40? 60 θα πάρει. Α, τους κάνει να αλλάξουν επάγγελμα. Έχεις κάκαλα να το κάνεις όμως. Αυτή είναι η πλάκα. Όλοι τάζουν. Εσύ που είσαι κυβέρνηση, δώστε για να ξαναείσαι. Να πως τους στέλνεις πάλι στο 3% όλους. Έχεις κάκαλα. Κύριε Μητσοτάκη, μπράβο. Αυτό είναι τα λεφτά, όλα εκεί είναι. Από σένα και από μένα, όχι 250, 300, 350, τι χαζάνε αυτά. Βγες στην έκθεση και πες 13ος μισθός σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Να αλλάξουν επάγγελμα. Να πάνε στο Ταμείο Ανεργίας όλοι. Σάπω τα λεφτά που θα πάνε. Στο κράτος θα πάνε πάλι. Θα πάνε να ψωνίσει ο κόσμος, θα πληρώσει ΦΠΑ, πάλι θα εισπράξεις. Απ' τη μια τσέπη θα τα βγάλεις και απ' την άλλη τσέπη θα τα ξαναβάλεις μέσα πάλι. Αλλά δεν έχετε κακά καλά η πολιτική. Πολιτικάντιδες είστε.

Καλημέρα στην φίλη μας την Δόμνα από τη Λυτή και την παρέα της. Καλημέρα την Ελένη από το Μεσαίο, καλημέρα τη Μερόπη, καλημέρα τον Χρήστο το Χασάπαρο και την Νόπη. Καλημέρα σε όλη τη Λυτή.

Σε 37 λεπτά ετοιμαστείτε. Πάρτε τα χαπάκια σας, πάρτε τα ηρεμιστικά σας. Έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6.

Χριστάρα μου, εσύ είσαι στον Όμιλο Metro Media. Καλημέρα το Χρήστο το φύλακα λοιπόν. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, λέει, εγώ βρίσκομαι στο Μετρόπολης. Αν είπατε κάτι στην αρχή της εκπομπής, δεν το άκουσα. Να σε καλά Χριστάρα μου. Νόμιζα ήταν ο Δημήτρης ο Λαλέκης, γι' αυτό. Τώρα καλοκαίρια, ξέρεις, θα γίνεται λίγο χαμός, εντάξει.

Και εμείς, παιδιά, αύριο τρίτη ξημέρωμα και τετάρτη ξημέρωμα θα έχουμε εκπομπή. Και μετά την τετάρτη το ξημέρωμα θα τα ξαναπούμε τρίτη ξημέρωμα. Την επόμενη τρίτη. Εντάξει.

Με πήρε ο ανεψιός μου και μου είπε πως τελικά πήγε εξαιρετικά στις πανελλαδικές και περνάει σίγουρα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Του είπα να μην απογοητεύεται, να μην παρατήσει ποτέ τα όνειρά του για influencer και πως η ζωή δεν τελειώνει επειδή έγραψε καλά και πέρασε, ας πούμε. Εντάξει.

Πάμε να ακούσουμε Μαριό. Κουτούκι, ρετσινούλα, χωρίς Μαριό δεν γίνεται. Την αγάπη μας, το σεβασμό μου στην τεράστια ρεμπέτησα. Τη Μαριό.

Φαγωθήκανε για το πτυχίο, ρε παιδιά. Έτσι, αυτήν τώρα τι ήταν, Γενικός Γραμματέας, τι ήταν. Ο άλλος ήταν Υπουργός Παιδείας χωρίς πτυχίο τώρα, εντάξει. Ε? Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα. Υγεία και ευλογία, παλικάρι μου. Ο Ηλίας ο Χαρίτος ανέβασε, παιδιά. Ναι, ρε παιδί μου εδώ. Μία η ώρα το πρωί στο αμαξοστάσιο του Άστο Φίνικα. Αγριογούρουνο μας κάνει επιθεώρηση. Α, αυτό είναι. Κύριε Μητσοτάκη, πότε θα έρθουν οι ακρίδες και τα άλλα πτήνα.

και το φιλαράκι μου ο Κωνσταντίνος ο Μουχάλης, ο κρεοπόλης μας εδώ στην Τούμπα, στην Επιδαύρου. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει την αγάπη μου. Γιατί έβαλες ερωτηματικά στην αγάπη ρε φίλε? Θαυμαστικά έπρεπε να βάλεις. Να και ο Ναούμ, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, γεια σου Ναούμ. Ναούμ Σαλιάρας, όχι Σπαλιάρας, έτσι μην τον μπερδέψουμε.

Έχουμε άποψη για όλους τους άλλους, εκτός από τον εαυτό μας, εκτός από τα χάλια που έχουμε εμείς. Κρίνουμε τους άλλους, επιπαντούς επιστήτου, καλά τώρα.

Να τα αφιερώσω σε ένα φίλο μου αυτό, δεν λέω όνομα. Όχι. Κατάλαβε αυτός για ποιον βαράει καμπάνα. Μετρόπολης 95 και 5, 20 λεπτά πριν από τις 6. Πιστεύω να έχετε πάρει τα Xanax, ξέρω και εγώ, τα ηρεμιστικά όλα. Έρχεται παιδιά, έρχεται 6 ώρα, έρχεται. Man, η εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Καλά και υπάρχει η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, λίγο και ρεμούμε εμείς. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στο εκλεκτό κρεοπολείο της Τούμπας και στην όμορφη οικογένειά του, την αγάπη μου.

29η μέρα του Ιουνίου. Γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους φίλους και φίλες έχετε ονομαστική γιορτή σήμερα. Γενέθλιο, επέτειο και πάει λέγοντας. Να στείλω τα χρόνια μου πολλά στον ανιψιό μου τον Πέτρο. Καλημέρα στον καπετάνιο μου τον Παύλο τον Ανδρώνη. Καλημέρα και στον Παύλο, τον μεσαίο γιο της φίλης μας, της Γιώτας Φλωρινιώτησας. Παυλάκι μου, να σε καλά.

Σαν σήμερα το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας το τελικό της Στοχόλμης 3-5. Δύο γκολ σημείωσε ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο. Μετέπειτα προπονητής της Εθνικής της Βραζιλίας. Το 1986 όμως η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Ατζέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελλο. Σαν σήμερα το 2002 άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphin, στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 έτη. Σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Οπουλόπουλος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, έφυγε από κοντά μας το 2020. Και το 2003 έφυγε η Κάθριν Χέρμπορντ. Χέρμπορντ μάλλον, Αμερικανίδα ηθοποιός, είχε γεννηθεί το 1907. Έζησε δύο αιώνες, έτσι, μπράβο. Όχι σε χρόνια, απλώς έζησε σε δύο αιώνες, και στον 20ο και στον 21ο. Να χαρώ εγώ. Αυτά. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδος Μέτρο Σπορ. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Για το Μουντιάλ. Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, Αλγερία-Αυστρία 3-3, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκόμου του Ουσμπεκιστάν 3-1, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Παναμά-Αγγλία 0-2 και Κροατία-Γκάνα 2-1. Άρχισαν, λέει, τα νοκάουτ και είναι όλα φωτιά. Νότια Αφρική Καναδάς 0-1, καθυστερίες, παιδιά. Έχασε πολλά γκολ η Νότια Αφρική, έτσι. Αλλά τιμωρεί. Είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου. Όταν κάνεις πολλά γκολ, κάποια στιγμή θα φας κιόλας. Βραζιλία. Ιαπωνία στις 8 η ώρα σήμερα. Γερμανία Παραγουάη στις 11.30. Ολλανδία Μαρόκο 4 η ώρα το πρωί. Και ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 αύριο το βράδυ. Αύριο το απόγευμα δηλαδή. Πάμε κεντρικό σαλόνι, έσφιξε και αυτός γροθιές. Τι έγινε ρε παιδιά, πυγμαχία έχουμε ή ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ. Ο Άριτσε Ελουστόντο, η Ριμπάρια, και Χρυμπάρια, υπέγραψε το διαιτές συμβόλαιό του, επέλεξε το νούμερο 6, μοίρασε το χορτάρι της Τούμπας και έκανε τη γνωστή φωτογράφηση των νεοφερμένων που είναι σκληροί και αποφασισμένοι. Μάλιστα. Έχεις βέρα ρε φίλε στο χέρι, σκληρός αποκλείεται να είσαι. Τελείως. Από σήμερα η αποστολή στην Ολλανδία με πολλά μείον και με προσθήκη μόνο τον Ελουστόντο. Μάλιστα. Καναπέχτη θα πάρετε κύριε Πρόεδρε. Καρβάλιο, ο ΠΑΟ και οι άλλοι τέσσερις για τον Βραζιλιάνο μέσο της Μπράγκα. Γιαννούλης περιμένει τελική κίνηση του ΠΑΟΚ. Τάισον προανήγγειλε ανανέωση και Last Dance, τελευταίο ταγκό, τελευταίος χορός. Ο Σντόεφ αγεφύρωτη μέχρι στιγμής η διαφορά στο οικονομικό. Πάμε λίγο πιο κάτω, τέσσερις για άμυνα. Ο Σούτμπεργκ υπέγραψε στην Γιόντς Ντέπε και τώρα ο Άρης χρειάζεται οπωσδήποτε έναν παίκτη σε κάθε θέση της αμυντικής γραμμής του. Ο Βούρος Γαλάζιος, πολύ κοντά σε συμφωνία με τον έμπειρο αμυντικό, ο Ηρακλής. Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ενδιαφέρον για τον επιθετικό Χούγκο Κουένκα της Τζένοα και τον εξτρέμ Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη. Προς ανανέωση ο Φίλιος στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, άναψε πράσινο φως ο Τρίνκερι για τον 24χρονο Γκάρτ. Τα ΙΡΗ σε μία εβδομάδα θα ξέρουν όλοι αν θα συνεχίσω στον ΠΑΟΚ. Τελειωμένο του Κώστα, καθαρά τυπικό πια το θέμα της απόκτησης του Αντετοκούμπο από τον Άρη, ζωντανές πάντα οι ελπίδες για το Θανάση. Εντός εβδομάδας ανακοινώνεται και ο Δημήτριεβιτς
Να έρθει και ο Γιάννης, ρε παιδί μου, εκεί να τελειώσει η οικογένεια, να κλείσει στον Άρη. Εντάξει. Ας έρθει και ο Γιάννης, τι έγινε δηλαδή. Ας βάλει υποθήκη ο Σιά, όπως λέγεται αυτός, το Παλέντε Σπορ, ξέρω, το γήπεδο Χαριλάου. Φαντάζεσαι να έρθει και ο Γιάννης. Άιντε, Αριανάκια, τι έχετε να πάθετε. Μανιφέστο. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Ο νονός των Capital Controls. Έχει μπλάκα και μπόλικο θράσος. Ο Ελασίτης, πρόεδρος, ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Παιδιά, έχει μεγάλη φάση. Έπρεπε, λέει, το 2015, με το που αναλάβαμε κυβέρνηση, να κλείσουμε εμείς, λέει, τις τράπεζες. Στο δωμάτιο αριστερός κροκόδιλος. Εντάξει. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Ένας χωρικός πήγε προς τη λίμνη, έτσι να ποτίσει λίγο το άλογο, να ρίξει λίγο νερό επάνω του. Έχει μια μεγάλη λίμνη μέσα στα κτήματά του. Μπαίνει μέσα και βλέπει 5 γυναίκες να κάνουν μπάνιο στη λίμνη. Κάθεται, τις χαζεύει, λέει ο τέξης εκεί πέρα. Λέει η άλλη που μέσα, εμείς δεν θα βγούμε. Θες να μας πάρεις μάτι, αλλά εμείς δεν θα βγούμε από μέσα, να σηκωθείς και να φύγεις. Και λέει αυτός, δεν ήρθα, ρε κορίτσια, λέει, για να σας δω. Τον κροκόδιλο ήρθα να ταΐσω. Ακόμα τρέχουνε. Τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, πολλά, πόλα, Ρούπα και Κουφοντίνα. Όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος, και μιλάμε για τον Δήμαρχο. Αντιδρά ο Δήμαρχος της Αθήνας στον τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης. Το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Πάμε στα νέα. Από Ελλάδα και Ισραήλ άσκηση απάντησης στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν το ακίνητο? Πρέπει να την ψάξουν καλά, ρε παιδιά. Έξαλλος ο Μητσοτάκης, πάμε στην κόντρα για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Μάλιστα. Ποιος επιφανής παράγοντας ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε αυτό το ραντεβού? Το τρίπτυχο του Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Τα έχει όλα αυτά δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, κύριε της κόντρας, μάλιστα. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάγκρη από τον Κασελάκη. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για την γαλάζια επταετία. Και η Gold Visa, αναβάθμιση του... Η αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους στο κεραμικό. Πάμε στην εστία με τη σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη από την αριστερά του μαξιμαλισμού στα σαλόνια του ορθολογισμού. Αλυτρωτικό κρεσέντο δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ελεύθερος τύπος. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συναισθήματα. Μήνυμα του Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Και πυραυλοκινητήρας made in Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εδώ τα παιδιά που τον βγάλανε. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτά τα πατίνια δεν τα σταματάτε, λέω, καλύτερα. Ναι, δεν τα σταματάτε καλύτερα. Δεν έχουν καταρχάς οδηγική συμπεριφορά αυτοί που οδηγούν πατίνια. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά αυτά που βλέπω, δύο επάνω σε πατίνι, χωρίς κράνη, χωρίς τίποτα, και να κάνετε και μπασίματα, να είστε τέρμα αριστερά και να πηγαίνετε και με 80, 70, 80, δηλαδή, με συγχωρείτε,
Κόφτες δεν μπορούν να βάλουν να μπουν στα πατίνια. Η εταιρεία κόφτες δεν μπορεί να βάλει. Α? Πάμε στη δημοκρατία.

σύλλογο. Πέρσι οι ίδιοι είχαν κουβαλήσει την τουρκάλα Αϊδό, Καρατζά, και ερμήνευσε προκλητικά ανθεληνικό εμβατήριο. Τελευταία εφημερίδα η Απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη. Ανεπανάληπτος φυσικά. Δεν το συζητάω.

Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Φτάσαμε 7 λεπτά, 6 λεπτά. Η ελπίδα μάλλον λέει ευχές θερμές υγείας, ευχές δημιουργίας στον καπετάνιο του σταθμού, τον Παύλο τον Ανδρώνη. Χρόνια πολλά και στο παλικάρι της φίλη μας, της Γιωτούλας, της Φλωρινιώτης σας.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, έτσι, 2-3 τηλέφωνα μπορούμε να πάρουμε. Να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε θέλετε. Εδώ είμαστε. Ποιο κακό παιδί είναι αυτό, αλλάξει ο παλικάρι. Γεια σου παλικάρι μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Κλείσαμε την πουλεύουμε και άκουσα ότι η πανέμορφη ελπίδα, ο ψαράς είπε. Ναι, αλλά τα κορίτσια λένε και εμείς γεια μας ο τέρας, ρε.
0: Τι είσαι κι εσείς?
1: Τα κορίτσια θέλουν χαιρετίσματα στην πανέμορφη, αλλά ξέχασα να πούν το τέρας.
0: Το τέρας είμαι εγώ.
1: Ναι, θέλουν τα χαιρετίσματα τα κορίτσια για την πάση σου.
0: Να χαρώ εγώ. Εγώ τουλάχιστον έχω το γνώθι αυτό ότι είμαι τέρας.
1: Ναι, αλλά η πανέμορφη είναι πανέμορφη, αλλά και το τέρας.
0: Είναι τέρας.
1: Σε θυμηθήκα τα κορίτσια.
0: Έτσι, μπράβο, να χαρώ εγώ.
1: Άντε, γεια μας.
0: Άντε, φυλάκια. Τι περίμενα, μελαχρινές είναι. Μα πια δεν τρέπεστε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Τσιγάνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε μου.
2: Σε παρακαλώ, το τραγούδι αυτό. Ήμουν καλός, ήμουν φωτιά, ή κακός ήμουν φωτιά, πώς έγινε.
0: Πώς το είπες?
2: Είχες ένα τραγούδι, είμαι κακός, είμαι φωτιά, με νοιάζεται καμιά. Πώς λέγεται?
0: Το ζεμπέκικο που θα σε κάνει να κλάψεις. Αυτό είναι το τραγούδι. Ο τίτλος του είναι «Ο Αλίτης».
2: Ο Αλίτης.
0: Ναι, άμα το χτυπήσεις στο διαδίκτυο θα το βρεις.
2: Ο Αλίτης.
0: Εντάξει.
2: Ποιο τραγουδάει?
0: AI είναι. AI είναι. Χτύπα «Ο Αλίτης», το ζεμπέκικο που θα σε κάνει, λέει, να κλάψεις. Εντάξει. Γεια σου παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Με τι να κλείσουμε? Δεν μπορούμε να κλείσουμε ακόμα, εντάξει. Νωρίς είναι ακόμα. Πάμε στην Ελπίδα. Έλα, Ελπίδα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλή βδομαδούλα να έχουμε. Είπατε τόσα, λέω, τέλος πάντων, αν και άργησα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ τον Γιώργο για αυτά που είπε, ευχαριστώ και τον Βαραβά.
0: Πανέμορφη λέγεται.
3: Εντάξει.
0: Α, το στείλουμε στο Λάμπρο το Ραζί, ρε.
3: Το στείλουμε στο Λάμπρο. Εντάξει, να είναι όλοι καλά.
0: Να είμαστε καλά.
3: Έχουμε έτσι χρόνια πολλά επίσης το παλικάρι της Γιώτας, το έγραψα κιόλας, θα την πάρω κάποια στιγμή. Να τα πούμε χρόνια πολλά και στον καπετάνιο του σταθμού, να έχει πάντα υγεία και πάντα δημιουργία και χαρές στο σπιτικό και στον όμιλο. Σε όλη την παρεούλα δεν προλαβαίνω τώρα, νομίζω, να πω.
0: Τώρα πες μια καλημέρα μόνο σε όλους και τελείωσε.
3: Καλημέρα, καλημέρα την αγάπη μου σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ελπίδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, βέβαια. Άντε λίγο Simple Minds. Και λίγο Blondie και ό,τι προλάβουμε. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Οπλιστείτε με θάρρος. Γιατί έρχεται

0: Με θράσος Κώστας Βαραγιάννης. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γιάννη, φίλε, καλημέρα.
0: Γεια σου, παλικαράκι μου, τι κάνεις. Μην παίρνεις δε τρεις φορές τηλέφωνο, ρε.
1: Θέλω, θέλω. Λοιπόν, άκου να σου
0: πω. Έλα, πες μου.
1: Θέλω μια ενημέρωση όλες τις νοικοκυρές,
0: ναι,
1: τις μανούλες που τις μαγειρεύουν,
0: ναι, ναι,
1: να μην ξεχνάνε την κουζίνα, το καντήλι, τις πρίζες, όλα αυτά να προσέχουν.
0: Ε, ναι, ιδίως όταν τώρα που θα φύγουν κάποιοι και τα λοιπά, και να λέει το, το έκλεισα, λέει το θερμοσύφωνο.
1: Και είναι η κουζίνα ανοιχτή και...
0: Ξέρω, ξέρω, γίνεται χαμός.
1: Είναι πολύ επικίνδυνα τώρα το καλοκαίρι.
0: Είδες τι έγινε κάτω στην Αθήνα.
1: Τα άκουσα, ναι, τα άκουσα.
0: Πήδηξε η γυναίκα 70 χρονών, πήδηξε,
1: ναι,
0: από τον μπαλκόνι.
1: Μπαλκόνι.
0: Ευτυχώς όμως, την πιάσαν δύο παλικάρια και μάλιστα ένας τραυματίστηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ευτυχώς όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, ευτυχώς.
1: Ναι, φίλε. Καλή εβδομάδα και καλή διακοπή σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Ηλία μου. Να σε καλά, παλικαράκι μου. Να σε καλά. Ε, παιδιά, προσοχή λιγάκι. 2-31-111-95-50. Αν κανένας θέλει, μία γραμμή ακόμα μπορώ να πάρω. Διαφορετικά να το κλείσω.

0: Πού είσαι γαμμένος εσύ, ρε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πού είσαι γαμμένος εσύ?
1: Δύο εβδομάδα, λοιπόν. Είχα πάθει αβαρία.
0: Ναι, γιατί το Σάββατο είχαμε ποντιακό παρακάτω, τι τηλέφωνο μας πήρες?
1: Είχα πάθει αβαρία. Ήμουν το δάχτυλο το κοντρό στο πόδι κάτω.
0: Ναι.
1: Ήμουν στο κέντρο, έπαιχα στο κέντρο υγείας, ήμουν χάλια.
0: Τι έγινε, μπήκε το νίκη μες στο κρέας, τι έγινε?
1: Ναι, όχι, είχα μπήκα στο γήπο για κάποιο σαπάκι το μικρό.
0: Σε...
1: Είχα όπως ακόμα τα φορτά για να το χαρίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Χτυπάει με τραβάει μία.
0: Οχοχο.
1: Άσο, Γιάννη, άσο.
0: Άσο, έχω με το ποδαράκι του, με το δαχτυλάκι το μικρό, εγώ το έχω σπάσει. Και δεν μπορεί να σου κάνουν τίποτε. Πήγα εκεί πέρα και μου το δέσανε δηλαδή. Μου βάλανε, ξέρετε, αυτά τα ματζούνια, τα αυτοκόλλητα, να μείνει και θα θρέψει, λέει, μόνο του. Τελείωσε.
1: Καλά, αυτό, ναι, έτσι λένε.
0: Πριν από 25 χρόνια δηλαδή, φαντάσου τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Άστο
1: ναι,
0: να πάει.
1: Έχουμε
0: το κέντρο
1: υγείας,
0: είπα. Α, καλά, εντάξει, ευτυχώς. Καλά, κλείσε τώρα, κλείσε. Φιλάκια, φιλάκια, καλημέρα. Γιατί πρέπει να φύγουμε. Πιαστήκαμε, περαστικά σου, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Πάλι καλά που δεν χτύπησε το κεφάλι. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο εδώ, να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Γεια σου Τζορζ, λέει, περαστικά σου, λέει, Ελπίδα Ιωαννίδου, στο φίλο μας το Τζορζ. Μείνετε στην παρέα μας, μείνετε συντονισμένοι στους 95 και 5 εδώ στο Μετρόπολης. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης, έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας ο Βαραγιάννης, παρεούλα παιδιά κοντά σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας μέχρι τις 8. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα στις 3 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα. Την αγάπη μου. Και αύριο νομίζω είναι Αποστόλου, υπάρχει και Απόστολος αύριο, ε? Ή σήμερα είναι, όχι. Αύριο πει να είναι Απόστολος, ναι. Να είστε καλά, φιλιά. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλά, όλα τζετ. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, Κώστη μου, εσύ, εντάξει.
0: Τα ακουστικά όλα καλά σήμερα.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω
0: Θεώ. Μπράβο. Πώς πέρασε με τον Εζίπα την Παρασκευή? Έκανε ντοκοντόκο μαγκές και τέτοια, έβαζε.
1: Εναλλακτικά θα το λέω.
0: Ντοκοντόκο.
1: Ντοκοντόκο, Στέφανος Νεζίπας είναι εναλλακτικές οι εκπομπές. Έχουν το ενδιαφέρον τους.
0: Εντάξει, είχε πολύ πλάκα ο Στέφανος. Τον παίρνω τηλέφωνο, ας πούμε, βράδυ. Προς την αρχή τον έψαχνα βράδυ, δεν μπορώ να το βρω. Τον βρήκα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Του λέω αυτό και αυτό, Στέφανος. Η κομμουνιστέ Κωστάκη μου λέει. Ο Οργοπόταμος νούμερο 2.
1: Έχει και αυτό στα δικά του. Οι μπηχτές στο Γιώργο τον Μπούζο πήγαιναν και ερχότανε καθόλου τη διάρκεια.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Ένα-δύο ώρα μιλάμε, ήταν του Μπούζου. Εντάξει. Αλλά
0: τώρα
1: τον άφησε,
0: Μπούζο,
1: τον
0: ρε παιδί μου, πριν πάμε στο φόρι. Δηλαδή, πριν πάμε στο φόρι, είπε Μπούζο, το είπε μαγική λέξη. Άκουγα προθέσει. Ακούω όλε τι εκπομπέ, όπω ξέρετε. Έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Ξεκινάνε, α πούμε, εκπομπή. Λέω παράδειγμα τώρα, ο ραπ με το κόκκινο το μεσημέρι. Από δύο εκπομπέ αυτέ δύο. Αν και γίνεται σε πολλέ. Αρχίζουν.
1: Ναι.
0: Καταρχάς βάζουν τραγούδι της Κακομοίρας 3,5 λεπτά. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Παίζει κάθε μέρα ολόκληρο το τραγούδι.
1: Πέστα.
0: Στο μεροκάματο και ξέρω πέρα, εντάξει, το ξέρουμε το τραγούδι, ρε Γρηγόρη. Φτάνει, ας πούμε, σε 10 δευτερόλεπτα. Μπείτε μέσα, μιλήστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Αρχίζουν μετά. Στην ρύθμιση του ήχου, ο τάδε. Στη γραμματεία, ο τάδε. Γιατί γελάς?
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Χαιρετίσματα στη μαμά μου, στον παπά.
0: Ναι. Μετά αρχίζει, ξέρω εγώ, αδερφή Κωνσταντινίδη Αναπαλαίος. Ξέρω εγώ, ανακύκλωση. Πετκανίτσες. Κοσμάγλου. Μπαίνουν και 20. Κατάλαβες, ναι. Μπούζος τώρα. Ξεκινάει μπούζος την κομπικά.
1: Ταραφάλ.
0: Ταραφάλ. Πόσα είναι ταραφάλ? 5. Αρχίζει. Ο Μανουλίδης, ο Τράτζαλης, ο Καστάνης, ο Πετρωτός, όλοι.
1: Όλοι, παρέλαση.
0: Λοιπόν,
1: κοντά μας ο Κυριάκος ο Μαΐδης σε λίγο.
0: Ναι, πώς το λένε, γραμματιακή υποστήριξη Λίλα Γκουλιώνη. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Τάδε. Στην ρύθμιση του. Εμείς ερχόμαστε εδώ. Οι δυο μας και τα κάνουμε όλα. Κάτσε, κάνω μια άλλη εισαγωγή τώρα. Λοιπόν. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμάς? Φόρη, βοήθα λίγο, ρε. Εδώ είναι Φόρης. Έχω πάλι ιστορία με τα μουδονιά.
1: Θα κάνουμε εναλλαγή.
0: Καλημέρα.
1: Εναλλαγή τα ονόματά μας,
0: ας πούμε. Γραμματιακή υποστήριξη. Η Σμαράγδα Μπασάκου.
1: Όλε.
0: Στην παραγωγή, στην ρύθμιση των ήχων. Ο Κώστα Βαρακιάτη.
1: Έτσι.
0: Στην επιμέλεια των αθλητικών δελτίων. Η Σμαράγδα Μπασάκου. Στην γραμματιακή υποστήριξη. Η Σμαράγδα Μπασάκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Βαραγιάννης. Αρχισυνταξία Σμαράγδα Μπασάκου.
1: Στην εκφώνηση, στα μικρόφωνα.
0: Μπράβο, ναι, στα αθλητικά δελτία κτλ. Η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης.
1: Πολιτικό δελτίο.
0: Έμα δηλαδή.
1: Αρχισυνταξία εκπομπών.
0: Ναι, εν τω μεταξύ ένα μου ήρθε.
1: Για πε.
0: Το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Γιώργος Μπούζος.
1: Να τα! Τέλειο.
0: Αυτός δεν είναι, αυτός δεν λέει.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία, φορέ θα μιλήσεις. Δεν ο Φόρης εδώ. Καλημέρα. Τι είναι,
2: καλημέρα.
0: Άντε ρε Σοφία, λέω κι εγώ. Πού είσαι τώρα, κάτσε να βρούμε τον Φόρη. Κλείσε λίγο, κλείσε. Φόρη, πάρε πουλάκι.
1: Δύο στα δύο η Σοφία. Την είχε κλείσει και ο Στέφανος την Παρασκευή.
0: Γιατί?
1: Γιατί βγαίνει πριν από τον Φόρη.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει σειρά, δεν πρέπει να τηρείτε, έτσι.
2: Καλημέρα σας.
0: Σαν σημερολόγο, σαν σημεράκια, σε ορτολόγο, ο Ελπιδοφόρος Ελισσαίος.
1: Ορίστε, έχουμε και μισένα.
0: Έχουμε και ένα. Δύο έχουμε. Σοφέρ Δημήτρης Τοϊλόπουλος.
1: Όλε! Ναι.
0: Καλημέρα, Φόρη.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι λίγο νευριασμένος βέβαια.
0: Νευριασμένος με τι απ' όλα?
2: Καταγγέλλω δημόσια της Μαράγδα Μπασάκου και πήγε στην Ποτήρια, έπεσε 200 βλαγοκέφαλους και πήγε στον εκεί πέρα πάρει την επιδόση και δεν λέει τίποτα για να μας κεράσει.
1: Σουτ βρε, κρύβε λόγια να πάμε και τίποτα διακοπές τον Αύγουστο.
0: Το έχω πιθανό αυτό. Να έχει ξαμολυθεί η Φλόρα και να πιάνει λαγοκέφαλους, ας πούμε.
1: Άνετα.
0: Ούτε ένα δεν θα δούμε.
1: Άμα κάτσει ο Μπασάκος εκεί στο εργαστήριο και τη φτιάξει
0: ούτε
1: κανένα δίχτυ από αυτά τα.
0: Κανένα καλό.
1: Ξέρει
0: γιατί αυτή είναι και άτιμη.
1: Ναι. 400 ευρώ, παιδιά, χωρίς πλάκα. Λέγανε οι ψαράδες ότι στοιχίζει να φτιάξουν αυτό το δίχτυ.
0: Καλά, μα ναι.
1: Ναι, που δεν μπορούν να το φάνε.
0: Να πούμε πρώτα απ' όλα, πεταχτούμε να πούμε χρόνια πολλά στον Παυλάρα, τον Παναδρόνη.
1: Έτσι.
0: Το δικό μας Παύλο και όλους τους Παύλους δηλαδή. Παύλο Σάικ, Παύλο. Ο Παύλος περιμένει την ομπρέλα.
1: Ακόμα.
0: Τι ακόμα αφού την πήγαμε?
1: Δεν την πήγαμε. Περίμενε. Ναι, στη μεταφορά προϊόντων. Κώστας Βαραγιάννης
0: και Σμαράγδα Μπασάκου. Αλλά ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ακόμα λίγο. Και εσύ ρε Παύλο, ακόμα περιμένεις την ομπρέλα. Γεια σου Παυλάρα, χρόνια πολλά φίλε. Έλα.
2: είναι των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
0: Ναι.
2: Και αύριο γιορτάζουν όλοι οι Αποστολοί.
0: Όλοι οι Αποστολοί. Και οι Αποστόλιδες, έτσι.
2: Και, ναι, εννοείται. Εδώ μεταξύ ο Χιλικίδης, άμα ήταν ψάρι, ξέρει ψάρι θα ήταν.
0: Άμα ήταν.
2: Ψάρι.
0: Ψάρι. Τι ψάρι θα ήταν.
1: Ωραία ερώτηση αυτή. Τι ψάρια θα ήμασταν.
0: Να σου πω εγώ. Εγώ του το είπα στον ίδιο. Θα ήταν κολλιός. Θα σου πω γιατί θα ήταν κολλιός.
2: Πουκουά. Δεν θα ήταν κολλιός.
0: Γιατί.
2: Αθερίνα θα ήταν.
0: Αθερίνα μου αργήσει σήμερα. Δεν ψαρεύεται η Αθερίνα.
1: Αθερίνα.
0: Κολλιός θα ήταν. Θα σου πω γιατί. Κάθε φορά που λέω κάτι για το Θηλητήδη που το κάνω επίτηδες όπως καταλαβαίνετε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πάντα με παίρνει τηλέφωνο την άλλη μέρα. Και του προθέσει πριν με πήρε πάλι, μου λέει τι είπες για μένα και τα λοιπά. Λέω άκου να σε πω, λέω Γιαννάκη. Γιαννάκη, άκου να δεις. Είσαι τέτοια, λέω τσιπούρα, τέτοια συγγνώμη, σαφρίδι, κολλιό, σαφρόψαρο. Μόλις πετάξω τσαπαρί, πας και δαγκώνεις πρώτος-πρώτος. Έτυχα και μισή, με παίρνει τηλέφωνο πάντα και μου τα λέει. Του τόπο όμως, έτσι. Τα μούρτα. Δεν τα λέω.
2: Άμα
0: σε
2: τσαμπουκαλέθηκε,
0: τώρα έχει πέρα. Ναι, μωρέ, άστο, κρίμα είναι τώρα. Τον κάνω εγώ να στρώσει κανένα. Κρίμα, άστο, σε παρακαλώ, φόρη. Για να κάνω για μένα.
2: Καλοκαίρι τώρα, δεν κάνει.
1: Παλικαράδες είστε όμως, ε.
0: Πάμε, λέγε, ορθολόγιο. Άλλο, έχουμε τίποτα.
2: Πέτρο, τον προκολυφαίρο να παστώνω Πέτρο και πάμε.
0: Άκου, τι είπα με τα μουδανιά τώρα, Σάββατο ξημερώματα. Κοιμάμαι ανάποδα γιατί είχα πολύ δύσκολη Παρασκευή και Πέμπτη. Ανάποδα. Και είναι να πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Απόστολου τώρα με τον κουμπάρο μου στην Ορμήλια, έτσι. Με ξεχνάνε. Και άκου δικαιολογία τη. Την άλλη μέρα του λέω: καλά, ρε, γιατί με πήρε τηλέφωνο, του λέω. Τι θα του σήκωνε. Δηλαδή είναι δικαιολογία αυτή.
1: Σε ξέχασαν, όντω.
0: Ναι, όντω. Και ξυπνά παιδιά Σάββατο μόνο. Η Βαρβάρα δούλευε, ο Νικόλα έβγαινε. Τη σκυλιά κατιά δεν είχα. Ξυπνά μόνο που λέτε 12 παρα 10.
1: Okay.
0: Και έχει τώρα τρία ματσάκια στη σειρά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Τελειώνω το πρώτο, πάω στο δεύτερο και έχω ένα τσιγάρο.
1: Όχι ρε Κώστα, δεν γίνω ζαστά.
0: Έχω ένα τσιγάρο με ένα καταπληκτικό καφέ μπροστά μου. Και είσαι στα ψακούδια.
1: Ναι.
0: Πού πας να πάρεις τσιγάρα. Πρώτη σκέψη που έκανα είναι να πάω στο πανηγύρι να κάνω τράκα.
1: Ωραίο, καλό, στο
0: ναι,
1: δίνω.
0: Που είναι δίπλα.
1: Αλλά θα μπλεκες.
0: Θα μπλεκα. Δεν θα φύγω ποτέ.
1: Ταξίδευα
0: στο ημίχρονο ακριβώς φορεί του Πορτογαλία με ποιον έπαιζε. Έτσι. Στο ημίχρονο λέω: άντε, έχω ένα τέταρτο. Θα φύγω σφαίρα. Δεν είχε μπλόκα, λέω αυτή την ώρα. Θα πάω μουδανιά, πάρω τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρω ότι τα μουδανιά έχουν ορθάδικο, δηλαδή αυτεράδικο. Δηλαδή ότι κάτι είναι ανοιχτό. Δεν το ήξερα φόρη και δεν σε πήρα. Λέω: τι θα τον πάρω τώρα 3,5 ώρα. Και φεύγω, παιδιά, και όντως τα μουδανιά κάτω έχει εκεί στο λιμάνι απέναντι το ψαράδικο ένα καταπληκτικό μαγαζί που μαζεύονται όλο τα μουδανιά. Όποιος δουλεύει νύχτα εκεί μαζεύονται, τρώνε, πίνουνε. Και ευτυχώς έγραφε απ' έξω τον μπάκο.
1: Όλο το είδε, φαντάζομαι τη μουρίτσα.
0: Έχει ζωή τα μουδανιά, αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, φορέ. Έχουν ζωή τα μουδανιά.
2: Τα μουδανιά, τα μουδανιά, εγώ δεν τα αλλάζω με τίποτα.
0: Ναι, ναι, έχουν ζωή τα μουδανιά. Μπράβο. Οκ. Ωραία, αυτά. Γεια σου. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Εδώ είναι κάποιος στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ένα τσιγάρο δρόμος.
0: Ένα τσιγάρο δρόμος και εσύ λίγο, λίγο παρακάτω.
3: Ακούνε στο Βαραβά.
0: Και έχει ο Βαραβάς καπνίσει.
3: Τις προάλλες
0: 25.
3: Τις προάλλες είπες για τον Ρονάλντο και για τον Μέση.
0: Ναι.
3: Ότι είπα. Είναι παικτάρες, ότι είναι μεγάλοι και έτσι. Για να σκεφτούν εσένα 20 ετών με κοντοπαντέλωνο, πάνιλο παπαπούτσι και αλυσίδα Ελβιέλα. Στο Χαριλάου. Αμείνουμε τούκι όλοι.
0: Κοντά έπεσε με την αλυσίδα Ελβιέλα, παιδιά. Γιατί,
3: γιατί ψέματα είναι.
0: Όταν μας έγραψε η μάνα μου στον Μέγα Αλέξανδρο να παίξουμε μπάλα 1970,
3: ναι, ναι.
0: Με αλυσίδα Ελβιέλα πήγα. Και πρώτη φορά
3: τα. Και πάνινο.
0: Και πρώτη φορά τα πες. Ναι, πάνινο, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, κάτσε. Στορτάκι και στο Χαριλάου μέσα. Να μείνουμε τούκι όλοι. Ποιο μέδιε.
0: Κάτσε να σε πω, μάλλον κλείσει. Γεια σου, Βαραβά.
1: Να μείνουμε ντου και όλοι.
0: Θα σε πω το καλύτερο τώρα.
1: Εντάξει, ντε.
0: Τότε, στο Μεγάλο Αλέξανδρο, όταν ναι. πηγαίναμε εμείς για προπόνηση, ήταν μετά τους άντρες, την ανδρική ομάδα.
1: Ναι, λογικό.
0: Φορούσαμε τις κάλτσες τους.
1: Τι λες, Μονικός, ότι.
0: Φορούσαμε, στορκίζομαι, μην με βγάλω τώρα συμπαίκτη μου εκεί πέρα και το Μίτσο του Βαβίλη. Φορούσαμε, νομίζω ότι ήταν καψόνι αυτό. Βάλ την κάλτσα μου τώρα, ρε παιδί μου. Βάλ την κάλτσα μου. Άλλωστε τελείωνε την προπόνηση 2 ώρες και εμείς φορούσαμε την κάλτσα του και κάναμε εμείς προπόνηση, κύριε Γιώργο.
1: Δεν υποθυμούσατε. Μετά από τόση ώρα.
0: Μα αυτό ήταν το θέμα. Σου λέει άμα περάσει αυτό το τεστ.
1: Άντε
0: κάνει ό,τι θέλει κανένα αυτό.
1: Α, Κωστή, ξέρεις τι θυμήθηκα. Έχουμε και new entry Παυλάκη, ρε εσύ. Τον μικρό Παυλάκη.
0: Ο Παυλάκης.
1: Τον εγγονό. Χρόνια πολλά. Ε, βέβαια. Διπλασιαστήκανε.
0: Βαφτιστήκαμε.
1: Βαφτιστήκαμε το καλοκαίρι. Νωρίς.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά να χαιρόμαστε τους Παύλους και τους Πέτρους που έχουμε στην παρέα. Έχω ένα κοντινό, εσύ.
1: Πολύ δυνατά παίζει το όνομα. Κοντινό δεν έχω.
0: Έχω ένα ύψιο Πέτρο.
1: Α, χρόνια του πολλά.
0: Το Μιλώση, φοβερός τύπος κι αυτός. Άλλο, κάτω θα γίνουμε ξεφτιλά. Άσε, δεν το ψάχνουμε.
1: Θα τα θυμόμαστε μετά, λες.
0: Ναι, θα θυμόμαστε μετά και λέμε όχι, ρε.
1: Εντάξει. Δεν πειράζει, νωρίς είναι. Μόνοι μαζί είμαστε.
0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Φιμπράν, να ξέρετε. Και έρχεται με πλάκες πετροβάμβακα της Φιμπράν και ο BP Ethics σε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης στο σύστημα Seratherm της Φιμπράν. Οι οποίες πλάκες διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου, του σπιτιού μας, λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται. Η γιαγιά πήδηξε,
1: Superwoman. Η γιαγιά πήδηξε, εσύ. Έχουμε νέα για την υγεία της.
0: Είναι καλά, έχουν αναπνευστικά. Λέμε για την περίπτωση στην Αθήνα, στην Κηφισιά, νομίζω, για αυτό.
1: Ναι.
0: Στην Καλυθέα.
1: Είναι απογοητευτικά τα στατιστικά, Κώστα. Δεν τα έχω πρόχειρα ακριβώς να σου τα πω.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι όμως σύνολο 113 συλλήψεις.
0: Ναι. Α, για τους εμπρισμούς, λες, έξω.
1: Που είναι,
0: ναι,
1: από εμάς όμως, από αμέλεια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Το ξέρω, παιδί μου. Ηλεκτροκόλληση, διάβαζα χθες μπάρμπεκιου. Η άλλη τσατίστηκε με τον πρώην, πήγε για κάποια ρούχα.
1: Πήγε για κάποια ρούχα της Ουκρανή.
0: Η Ουκρανή, ναι.
1: Φοβερό, έτσι. Ουκρανή, δηλαδή, επειδή μου. Ναι, α, μην αρχίσεις. Σωστά. Αλλά, ρε παιδί μου, να έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και σίγουρα είμαστε αρκετά τα μέσα στην Ελλάδα. Πρέπει να το ακούνε σε επανάληψη.
0: Κάτσε, ρε,
1: από όλους μας.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Εκείνο το άλλο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τίποτα δεν μένει μέσα.
0: Όχι,
1: στο τσερβέλο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν μένει τίποτα. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, ήθελα να σου πω, ναι, Σμαράγδα, στα 1000 άτομα που άκουσαν. Εσύ νομίζεις το πήραν σοβαρά, ας πούμε, κάποιοι.
1: Άστο να λέει αυτήν, άστο να λέει αυτόν.
0: Δεν είσαι εσύ. Άστο να λένε.
1: Άστο να λένε.
0: Όλοι,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου, που δεν θα βάλω εγώ τώρα ψήσουν μπριζόλες. Εντάξει, έχεις δει. Δεν είμαι παρατηρητικός. Πώς γυαλίζουν τα μάτια χοντρού, ο οποίος γυρνάει από τον κρεοπόλη 10 η ώρα και ξέρει ότι μέσα έχει 7 κιλά κρέατα και θα τα ψήσουν όλοι μαζί.
1: Α, όχι, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Δες το είδα, παιδιά, πρώτη φορά.
1: Το κάνω τώρα εικόνα όμως.
0: Έτρεμαν από την αγωνία τους και οι δυο. Σαν κουβαρλάκια ήταν και οι δύο και είχαν 8 κιλά κρέατα. Δυο σακούλες, μια από εδώ, μια από εκεί.
1: Τους τρέχαν τα σάλια.
0: Ναι, ψήνανε από τις 12, έτσι. 11.30 ώρα ήρθαν τα κρέατα σπίτι, βάλαν φωτιά. Παππού, παππού. 12 με 6 ψήνανε.
1: Άκου τώρα. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, όχι, όχι. Δεν το λέω αυτό. Χθες δεν είχε αέρα και τα λοιπά.
1: Είναι okay. Προστατευμένο το πάρπε και τουλάχιστον.
0: Εντελώς, παιδί. Εντάξει, δεν είχε να πάρει φωτιά. Δεν το λέω για αυτό. Το λέω για το μάτι.
1: Αλλά για το μάτι.
0: Πώς έκανε. Σουκαρίστηκα.
1: Μας έχει ποστάρει μια φωτογραφία ο Έλπι πρώτος κρατώντας ένα λαγοκέφαλο. Έφτασα τους 98, λέει, ακόμα δύο θα πιάσω, λέει, και τους δηλώνω. Ναι.
0: Με το κιλό είναι, ρε φίλε. Δεν είναι με τα κομμάτια.
1: 100 πόσο κιλά να είναι.
0: Αναλόγως, άμα είναι βρέφη.
1: Όχι, μπαμπάτσικο είναι αυτό που κρατάει. Κανα κιλό από μόνο του είναι σίγουρα. Εντάξει, άρα 100 κιλά.
0: 5,35 το κιλό, να πούμε ότι είναι ακριβότερη τιμή στην Ευρώπη. Όπου κυνηγάνε λαγοκέφαλους, έτσι. Στην Κύπρο είναι 4,20, επειδή διάβαζα το ρεπορτάζ.
1: Εμείς
0: δώσαμε το πιο πολύ, το πιο μπαμπάτσικο ποσοστό, να ξέρετε.
1: Τζάμπα λέγανε και τους Κύπριους ότι δίνουν 6 με 6,5. 4 και.
0: Όχι, 4,20.
1: 4,20.
0: Εδώ, στο Βαραγιάννη δεν περνάνε αυτά.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ εύκολο να το βρείτε αυτό.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να ελέγξουμε,
0: όχι,
1: βέβαια τους πληθυσμούς.
0: Εγώ το ξέρω τον τρόπο.
1: Για πες, ρε Κώστα, για σοβαρά τώρα.
0: Ζαργάνα.
1: Να τους τρώει.
0: Ναι, υπάρχει ένα βιντεάκι στο YouTube, να το δείτε. Έχει πιάσει ο τύπος στη Ζαργάνα και λέει: θα κάνουμε το πείραμα τώρα να καταλάβετε τι. Ποιο ψάρι δεν πρέπει να πειράζουμε φέτος στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι.
0: Και το σκίζει, παιδιά, το κόβει από κάτω τα εντόστια κτλ. Και βγάζει από μέσα 60 λαγοκέφαλους.
1: Έλα τώρα.
0: Δείτε το.
1: Α, καλό αυτό που
0: 60 μικρούς λαγοκέφαλους, οι οποίοι είναι αφρόψανα, δηλαδή στην αρχή όταν είναι μικροί, πάνω στον αφρό τρέφονται και τους τσακίζουν οι ζαργάνες. Να ξέρετε, υπάρχει ένα βιντεάκι, ψάξτε να το δείτε, όπου ο τύπος σκίζει το ζαργάνα και βγάζει 60. Δείτε τους, είναι 60 λαγοκέφαλοι, μετρήστε τους.
1: Τι στο καλό τους έχουμε τους ιχθυολόγους και τους πληρώνουμε για έρευνες και χιλιάδιο. Ορίστε, Κώστας Βαραγιάννης.
0: Και τους σεισμολόγους.
1: Αυτό είναι καλά, αυτό.
0: Και τους σεισμολόγους.
1: Έμαθες
0: ποιος ειδοποίησε 1,5 εκατομμύριο κόσμο στη, ή 14 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι.
1: Στην
0: Βενεζουέλα.
1: Στη Βενεζουέλα.
0: Ναι, ναι. Έμαθες ποιος ειδοποίησε.
1: Όχι.
0: Το Google Alerts έσωσε πάνω.
1: Από μόνο του.
0: Ναι, κάτσε λίγο. Γιατί το. Τι από μόνο του, είναι αυτόματο. Ναι.
1: Αυτό λέω, αυτόματα.
0: Ναι. Σιώπησαν οι σεισμολόγοι και τους ενημέρωσε τον κόσμο το Google Alert. Για το σεισμούς, έτσι. Λέγεται Google Earthquake Alert.
1: Ξέρεις ότι ήθελα να την ανοίξω λίγο αυτή την κουβέντα.
0: Άντε,
1: όχι, γιατί τα έχουμε ξαναπεί εμείς ότι είναι πολύ γενικόλογη η συγκεκριμένη επιστήμη, ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά τόσο μεγάλοι σεισμοί Δεν μπορεί να μην υπήρχε μια κινητικότητα, ρε Κώστα.
0: Τι κινητικότητα?
1: Στις παλάκες από κάτω, όλα αυτά που τώρα εγώ δεν τα ξέρω και δεν είμαι και ειδική.
0: Ούτε εγώ, αλλά πόση ώρα να κάνει αυτή η κινητικότητα? Δηλαδή, πώς φαντάζεσαι, δηλαδή, ότι τράκαραν σήμερα από κάτω οι τεκτονικές πλάκες και μετά από 10 μέρες γίνεται ο σεισμός?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι μελετάνε. Τι δεν βλέπουνε. Γιατί το τι βλέπουνε το είδαμε. Δεν βλέπουν τίποτα.
0: Πώς η Google είναι το άρθρο, έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους από τους σεισμούς των 7,5 και 7,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Η τεχνολογία που λειτουργήσε εκεί που το κράτος. Το κράτος.
1: Το κράτος, τι δουλειά, ναι, μπράβο.
0: Δεν είχε, όχι, επιστήμη είχε σίγουρα, γιατί οι επιστήμονες σώστησαν αυτό. Έτσι δεν είναι το Google?
1: Επιστήμονες, δεν μπορεί
0: αδιαφορετικά. Αλέρτς της Google.
1: Έστειλε
0: ειδοποιήσεις που έφτασαν σε 11,4 εκατομμύρια ανθρώπους. 11,4 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Έχουμε timing?
0: Βέβαια,
1: δηλαδή σε πόσο
0: ναι.
1: πριν.
0: Θα σου πω τώρα. Ψάχνω αυτό εδώ ακριβώς τώρα για, για τον χρόνο με τον οποίο ειδοποιήθηκαν. Αυτό συμβαίνει, λέει, σε χώρες με μεγάλη σεισμική εμπειρία, ας πούμε Ιαπωνία, Μεξικό, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες. Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε δίκτυα υπόγειων αισθητήρων, τα οποία εντοπίζουν τα πρώτα σεισμικά κύματα και στέλνουν αυτόματα ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών. Έτσι ακριβώς ειδοποιήθηκαν 11,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Τους έδωσαν λίγα δευτερόλεπτα, άκου λίγο, έως 2 λεπτά σε κάποιες περιοχές.
1: Που μπορεί να είναι όμως σωτήρια, ε.
0: Καλά, πλάκανε 2 λεπτά.
1: Δεν το συζητάω. 120
0: δευτερόλεπτα είναι, παιδί μου.
1: Πάντως έλεγα ότι πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος, όλοι στον ίδιο πλανήτη πατάμε.
0: Ναι.
1: Εάν συζητούσαμε για τον ίδιο σεισμό, μια και την ανέφερες, την Ιαπωνία, θα συζητούσαμε για ζημιές, σίγουρα θα είχαν και αυτοί ζημιές, σε οδικά δίκτυα και διακοπές κτλ.
0: Ναι.
1: Για νεκρούς.
0: Εντάξει, τώρα
1: για αυτό το δράμα που ζει, αυτό
0: χώρα,
1: λέω.
0: Είναι μια φτωχή χώρα, Σμαράγδα.
1: Όπως επίσης
0: μην φαντάζεις τώρα υποδομές αυτά, δηλαδή φαντάζεσαι και σε μια,
1: σαφέστατα.
0: Σε μια φτωχή χώρα, ξέρεις, πάρτι κάνει η μαύρη αγορά.
1: Έτσι είναι.
0: Η λαμογιά, η κλεψιά.
1: Όπως επίσης πόσο παράλογο και οξύμορο ακούγεται, ρε Κώστα, σαν έκφραση,
0: ναι,
1: να λέμε τη Βενεζουέλα φτωχή.
0: Είναι, πάμε φτωχή.
1: Ναι,
0: τα μεγαλύτερα αποθέματα.
1: Τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου. Αυτό
0: δεν,
1: ήθελα
0: δεν
1: να πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, Βενεζουέλ...
1: Πόσο αντιφατικό
0: είναι. Η Βενεζουελάνη όμως, πες μου λίγο εσύ τώρα.
1: Όχι, δεν πουλάει, πουλάει. Αλλά πού πάνε τα λεφτά?
0: Όχι, δεν πουλάει. Χαρίζει. Συγγνώμη, χαρίζει.
1: Τι είπες για μαύρη αγορά?
0: Θα σου πω. Όχι, χαρίζει στους φίλους της, στους τρεις. Στον Πούτιν, αυτά δεν είναι γνωστά, δεν τα λέμε. Γιατί έγινε το ντου? Κατάλαβε, σου λέει, καταρχάς αυτό είναι για τις επιχειρήσεις. Μη ανταγωνιστικό. Δηλαδή, εγώ μπορώ να ανταγωνιστώ ως βιομηχανία, μια άλλη βιομηχανία που έχει το 30% του κόστου, ενεργειακού κόστου. Άρα τελειώνει το παιχνίδι εκεί. Γι' αυτό και έγινε ότι έγινε με τον Μαδούρο. Σου λέει, έλα εδώ, φίλε. Το πετρέλαιο είναι όλο του πλανήτη. Δεν είναι τη Βενεζουέλα. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τα παιδιά δεν ανήκουν στους γονείς τους. Ανήκουν στην ανθρωπότητα, Σμαράγδα.
1: Το
0: πετρέλαιο δεν ανήκει στην Βενεζουέλα το πετρέλαιο, ούτε στο Κατάρ. Ανήκει στην ανθρωπότητα. Αυτό εδώ πρέπει να το καταλάβετε,
1: ναι,
0: και να πορευτείτε με αυτό. Δήθεν προοδευτική για αυτούς, το λέω τώρα.
1: Το ξέρω. Το χαρίζει είναι λίγο αφελές.
0: Όχι, το χαρίζει.
1: Οι εξορίξεις και όλα αυτά για να γίνουν είναι, ναι, πάρα πολύ κοστοβόρα.
0: Αυτοί πλήρωσαν.
1: Και οι μεταφορές και τα πάντα.
0: Όχι, αυτοί
1: θέλω
0: πλήρωσαν.
1: Θέλω να πω ότι μπαίνουν
0: στη Βενεζουέλα
1: πάρα πολλά λεφτά σε τσέπες λίγων.
0: Στη Βενεζουέλα ειδικά έγινε και η εξής κλεψιά. Βάλαν τους Αμερικανούς, κάναν τις εξορίξεις δεκαετία του 60 και του 70, βγάλανε οι Αμερικανοί τα πετρέλαια και μετά τους διώξανε.
1: Εντάξει, ωραίο.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Γι' αυτό είναι μέσα
1: μας. Γιατί δεν τα σκεφτήκαμε?
0: Αλλά
1: αυτά,
0: θέλω να μου πεις, ο λαός της Βενεζουέλα, γιατί επιλέγει αυτούς τους τύπους, ας πούμε, να τον διοικήσουν, που ξέρει, ρε παιδί μου, πώς είναι τα πράγματα? Έχουν ίντερνετ, πήγανε 5 ταξίδια, σου λέει, έτσι είναι κανονικά τα πράγματα. Πες μου λίγο, ναι.
1: Άμα μπούμε και εντρυφήσουμε.
0: Λύσε μου αυτή την απορία. Γενικώς για τη Λατινική Αμερική.
1: Άμα μπούμε και εντρυφήσουμε και ψάξουμε,
0: ναι,
1: θυμάσαι τι γινόταν στη Βενεζουέλα πριν κάποια χρόνια. Δεν είναι επιλογές του λαού. Αυτό είναι τα
0: καλά,
1: συμφέροντα.
0: Καλά, μας δουλεύεις τώρα.
1: Η καταστολή.
0: Μας δουλεύεις τώρα.
1: Η καταστολή που γινόταν.
0: Ποια καταστολή, επειδή τώρα δεν γίνουν εκλογές. Παίρνει ο Μαδούρο, η Μαδούρο στη Βενεζουέλα, παίρνουν 60%.
1: Ποιες εκλογές, μωρέ Κώστα? Αυτές οι εκλογές είναι που λέγαμε εδώ πέρα, ψηφίζαν τα δέντρα και οι νεκροί.
0: Τι
1: είναι εκλογές,
0: δεν
1: είναι λάθος.
0: Άλλα καθεστώτα γίνονται αυτά.
1: Δεν κάνω λάθος. Τι ξέχασε τις εικόνες με τους Βενεζουαλέζους να μπαίνουν στα σωστά μαγαζιά για να πάρουν αλεύρια και να φάνε?
0: Άλλο λέμε. Άλλο συζητάμε. Δεν συζητάμε τη φτώχεια, το ξέρουμε. Συζητάμε γιατί ψηφίζουν. Και να ξέρει ότι οι εκλογές, γιατί τις παρακολούθησα τις τελευταίες στη Βενεζουέλα, γίνονται με διεθνή έλεγχο. Ας πούμε, υπάρχουν επιτηρητές. Στέλνουν εκεί. Δεν υπάρχει το που λέει Σμαράγδα. Γιατί να σου πω, γιατί δεν υπάρχει. Γιατί στις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής επιλέγουν όλοι αριστεριστές και όχι κανονικούς πολιτικούς?
1: Κοίταξε.
0: Ορίστε. Παντού γίνεται νοθεία.
1: Περίμενε.
0: Α, παρακαλώ.
1: Ένα-ένα. Υπάρχουν κάποια κράτη, όπως είναι η Βενεζουέλα, όπως είναι η Κούβα, που έχουν επιλέξει.
0: Ποια
1: ένα...
0: Κούβα, παιδί μου, περίμενε. Σου πω εγώ 500.
1: Όπως έχουν επιλέξει ένα μοναχικό δρόμο που είναι δικτατορικός δρόμος.
0: Το Περού.
1: Έτσι. Είναι αναλόγως και τα συμφέροντά τους και αναλόγως. Και εδώ μιλάμε τώρα για πετρέλαια.
0: Τώρα καλά.
1: Η Βενεζουέλα έχει μεγάλο θέμα με τον κόσμο. Ο κόσμος έβγαινε στις δηλώσεις. Μπορούν να μπουν μέσα στο σπίτι σου και να σε εξαφανίσουν ολόκληρο τώρα. Τι να σας πω.
0: Μήπως οι άνθρωποι έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Με αποτέλεσμα.
1: Δεν γιατί, παίζει
0: γιατί
1: ρόλο.
0: Είναι η δεύτερη περιοχή στον κόσμο που τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αν παίζει ή όχι ρόλο, εγώ
1: δεν
0: θα
1: παίζει
0: πω.
1: Ρόλο. Και αυτοί που ξεφεύγουν...
0: Για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Και αυτοί που ξεφεύγουν από το κοπάδι και τεράστιο έχουν φύγει στο παίζει. Εξωτερικό δεν μπορούν να βοηθήσουν όχι, τη όχι, χώρα
0: όχι, τους. Γι' αυτό λέω και ίσως το μορφωτικό επίπεδο. Γιατί βλέπω άλλες χώρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς όμως το αντίθετο.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω. Ναι. Δεν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν εκεί δεν αποφασίσουν κάποιοι ισχυροί. Ξαφνικά να βγουν μπροστά και να το παίξουν οι δημοκράτες και να τους ελευθερώσουμε όλους και να πάμε παρακάτω.
0: Ποιους δεν ελευθερώσουν, από τι παιδί μου να τους ελευθερώσουν.
1: Από τέτοιου είδους καθεστώτα, ρε Κώστα, όπως είναι στο Ιράν που πήγαμε να τους ελευθερώσουμε ντε, ναι. Και βλέπεις τι γίνεται. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Και ο κόσμος
0: όντως. Δεν μπερδεύεις το ένα με το άλλο, διότι στο Ιράν είναι θρησκευτική η λόγη κυρίως και όχι πολιτική που ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος. Εγώ μιλάω για πολιτικούς εδώ.
1: Καθαρά πολιτική είναι, με, καθαρά πολιτική δεν είναι πολιτική. Με το μανδύα το θρησκευτικό. Δεν λέμε τώρα στον κόσμο.
0: Παιδί μου, δεν είναι πολιτική. Σε λιθοβολούν εκεί άμα κάνεις τίποτα.
1: Αυτό λέω. Αλλά από πίσω,
0: στη Βενεζουέλα δεν σε λιθοβολούν.
1: Από πίσω κρύβονται συμφέροντα. Οπότε για ποιες θρησκείες.
0: Μπορεί να σε φάει καμιά μαφία κτλ. Αλλά δεν σε λιθοβολούν όλο ο λαός, ο όχλος. Αυτά τι σύγκρινε στο Ιράν τώρα.
1: Όπως εξαφανίζουν
0: άνετα. Ας το Ιράν απ' έξω.
1: Όπως εξαφανίζουν στο Μεξικό.
0: Είναι πιο καημένοι.
1: Που βρίσκουν συνέχεια ομαδικούς τάφους.
0: Η Λατινική Αμερική έχει ειδικά τις χαρακτηριστικά. Μην τα μπερδεύουμε με άλλους. Μην βάζουμε θρησκείες.
1: Έχει και υπάρχουν χώρες που τράβηξαν τελείως διαφορετικά μονοπάτια. Σου είπα για το περίτρανο παράδειγμα της Ουρουγουάης που είναι ένα διαμάντι. Μια χώρα που πάει μόνη της εκεί.
0: Η Ουρουγουάη.
1: Ναι, ένα διαμάντι και στην οικονομία και στις καθαριότητες και στις υποδομές.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Ναι, σιγουρότατη.
0: Το Μοντεβιδέο δεν είναι πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Την ώρα που θα λες παράθυρο σας πω.
1: Έχουμε και...
0: Εγώ πως κοινωνώ, έχω ένα δίκτυο εγώ, ξέρεις, έχω ένα δίκτυο ο οποίος δείχνει το μορφωτικό και το επίπεδο γενικώς μιας χώρας.
1: Έχουν και λατρεία στην Ελλάδα.
0: Θα σου πω τι κάνω εγώ, δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Δεν ψήνομαι από αυτά. Θα σου πω εγώ τι κάνω. Μπαίνω σε μια μεγάλη πόλη στην πρωτεύουσα.
1: Σε νοιάζει για τη μόρφωση, κλασική μόρφωση και τέτοια.
0: Δεν ξέρω αν έχουν κλασική. Θα σου πω πώς κρίνω εγώ τη μόρφωση. Μπαίνω στη μεγάλη πόλη αυτή, στο Μοντεβιδέο θα πω τώρα, σε ώρα λες εσύ το δελτίο. Όπως μπαίνω στην Times Square της Νέας Υόρκης ή στην πλατεία Τραφλάγκαρ, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο ή στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ή στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω κάμερας live stream. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Και βλέπω τι σκουπίδια έχει κάτω στο δρόμο. Άκου να δεις.
1: Ωραίο αυτό.
0: Άκου να δεις τι δίχτυ έχω βρει τώρα εγώ. Και είναι 100% σωστός. Να ξέρεις. 100%.
1: Αυτό καλό.
0: Βάλε δες Τόκιο, Οζάκα, ξέρω εγώ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Βάλε δες Φιλανδίες, Νορβηγίες κτλ. Και βάλε μετά Αθήνα, Ιταλία, ξέρω εγώ, Φλωρεντία. Βάλε τι θες.
1: Έλα να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα τώρα που περνάει. Θαύματα στα συντρίμια. Ναι. 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό μετά όλες. Από 70 ώρες και μετά το 9 μηνών βρέφος ανασύρθηκε ζωντανή και η μαμά του.
0: Και κάτι στρατιώτες την πλήρωσαν εκεί. Δύο κόσμος είχε εξοργιστεί στη Βενεζουέλα και τους έβαλε τους στρατιώτες να σκάβουν με τα χέρια έτσι. Από το να κοιτάνε, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί ο κόσμος είναι στο αμήν που λέτε.
1: Μα
0: πάμε όμως στο
1: παρελθόν. Διαλέγουν ποιους θα σώσουν πια.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν διαλέγουν. Διαλέγουν, δεν γίνεται αυτό.
1: Κι όμως έχουν βάλει συγγενείς με πανιά.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό για διασώστες.
1: Έχουν βάλει συγγενείς με πανιά. Όχι. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι πάνε να σώσουν πρώτα νέους.
0: Ναι.
1: Όπου
0: και
1: ξέρουν,
0: που ξέρουν, δηλαδή, ρωτάνε πώς
1: όπου ξέρουν, όπου ξέρουν.
0: Έλα, μην τα πιστεύεις.
1: Ρε Κώστα, ειδησιογραφικά στα μεγάλα κανάλια.
0: Να βγάλει κράτος τέτοια απόφαση.
1: CNN, σου λέω. Και δεν είναι κράτος, είναι και μη σου πω και διεθνής από τους διασώστες. Οι οποίοι έχουν συρρεύσει κατά 15.000 κόσμος είναι εκεί. Από παντού πήγε βοήθεια. Αλλά ναι, κάτι πρέπει να κάνουν. Και δώσανε σειρά προτεραιότητας.
0: Όλα αυτά θα τσεκαριστούν τώρα κατά τη διάρκεια. Του ενδέτου εδώ που έχουμε, το παράθυρο σας πόρτα, θα μάθουμε τα νέα του ΠΑΟΚ που φεύγει σήμερα για προετοιμασία και όχι μόνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό και μετά το παράθυρο σας πόρτα από τη Σμαράγδα Μπασάκου.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Ο Καναδάς απέκλεισε την Νότια Αφρική με ένα 0 χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις, παίρνοντας την ιστορική πρόκριση για τους 16 του Μουντιάλ 2026. Η δράση της φάσης των 32 συνεχίζεται σήμερα με τρεις σπουδαίες αναμετρήσεις: Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και το βραδινό ντέρμπι Ολλανδία, Μαρόκο. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί σήμερα το πρωί στις 8.30 για το Ζάλτμπομελ της Ολλανδίας, προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έως τις 12 Ιουλίου. Η αποστολή της ομάδας θα καταλήξει στο αθλητικό κέντρο Νίβο Σπάρτα, όπου έχει προγραμματιστεί να δώσει 4 φιλικές αναμετρήσεις. Ο Αρίτζε Λουστόντο είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο στο 28 με αιτήσεις απολαβές άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο 30χρονος Ισπανός στόπερ, προερχόμενος από 313 συμμετοχές με τη Real Sociedad, θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 6. Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα Ο Τζόγκο, ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον 29χρονο Βραζιλιάνο μέσο της Μπράγκα, Βίτορ Καρβάλιο. Η Μπράγκα αξιώνει 6 εκατομμύρια ευρώ για τον παίχτη, το οποίο το συμβόλαιο λήγει το 28, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επίσης η Τωρίνο, Αλ Σαμπάμπ και Βραζιλιάνικη Συλλογή. Ο Άρη συμφώνησε με τον 20χρονο Ιβοριανό μέσο Διαλό Σανουσί, που βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο αριστεροπόδαρος Χαφ προέρχεται από τα αναπτυξιακά τμήματα της δανέζικης Νόρτζελαντ, περνάει σήμερα Δευτέρα από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ο Ηρακλής έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 39χρονο αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο, που έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση.more.com.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα από το Μετρόπολης. Είστε συντονισμένοι στους 95,5. Τρεις λαλούν με την Σμαράγδα Μπασάκου και τον Κώστα Βαραγιάννη. Εδώ ο Νικόλας μας κάνει και πλάκα. Και στο κλείσιμο της εκπομπής να τα λέτε. Λέει, ευχαριστούμε τη Σμαράγδα Μπασάκου για την προσφορά.
1: Α, ναι.
0: Δυο φορές τα λέμε. Καλημέρα, Κώστα.
1: Ήταν ένας ακροατής του ραπ, τους άκουγα την Παρασκευή με τον Κουλιανό. Ο Ιωσήφ συγκεκριμένα, ο οποίος έβγαλε με το νου του τι πρόγραμμα θα ήθελε για του χρόνου. Πώς να πάνε οι εκπομπές.
0: Τον άκουσε, ό,τι να ήταν.
1: Τον άκουσε.
0: Αφού με τα ακουστικά εκεί μόλι.
1: Βαραγιάννης Κόκκινος. Και εμένα με έβαλε με το ραπτόπλο το μεσημέρι. Δεν μας αγαπάνε καθόλου.
0: Τι έκανα, ρε φίλε. Πραγματικά τι έκανα.
1: Καλημέρα, Κώστα. Αφήστε μας, μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, και εδώ μου γράφει ο Αποστόλης. Άσε τη Φιμπράν, πιάσε τη χορηγία, λέει, τη Pfizer. Ο άλλος την Παρασκευή μας είπε πως τα κουτουπώνει, λέει, σαν καραμέλες τα Ζανάξ όταν σ' ακούει. Τα Ζανάξ ελαφριά δεν είναι, νομίζω. Δεν ξέρω ποιον λέει, αλλά τα Ζανάξ ελαφριά δεν είναι, light κατάσταση.
1: Δεν, από αυτά είμαι μαύρα μεσάνυχτα, παιδιά, μην πω.
0: Εγώ τα ξέρω όλα. Ο Αποστόλη, πες τον την άλλη φορά που θα βγει, αν δεν τον στείλω στα Βουλπεγκάλ. Δεν θα ησυχάσω. Έτσι.
1: Αχ, τι καλό.
0: Στα Μπούμπλε. Λοιπόν,
1: στα Μπούμπλε.
0: Ναι, που να ξέρετε. Καλημέρα από Τούρκο Κώστα. Το ίδιο είναι και στην Αλβανία. Ψήφισαν το ράμα και τώρα του στέλνει άλλοι. Και όχι οι ίδιοι. Εντάξει, να, κοντά είμαστε. Κοντοχωριανοί με του Αλβανού.
1: Βλέπετε τι γίνεται και στην Αλβανία. Βλέπετε και με τη μειονότητα. Τι τα πιάνετε. Δεν μα συμφέρει να τα λέμε αυτά. Αφήστε τα
0: καλύτερα. Μια χαρά τα λέμε. Μια χαρά να κάνετε και να τα λέτε, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Ψήφισαν το ράμα και τώρα του στέλνει άλλοι. Όχι οι ίδιοι που ψήφισαν το ράμα.
1: 10 ώρες εκπομπή να κάνουμε, δεν φτάνουν.
0: Κώστας Σπανός είναι 32 χρονών και όχι 30 που λέτε στο δελτίο. Είπες 30. Καλά, μωρέ.
1: 31.
0: Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι, δεν θα κλέψουμε τον 1-2 χρόνια. Άμα ήταν του Άρη, θα λέγαμε 36.
1: 31 είναι.
0: 32 είναι, κλεισμένα.
1: Εντάξει, άντε. Να του πούμε και όπως χρόνια πολλά. Βρείτε και τα γενέθλιά του.
0: Άμα γίνει κανένα κακό και γι' αυτά, στο κηδιόχαρτο θα γράφει 32, λέει ο Ραπτόπουλος.
1: Παναγία μου.
0: Δεν γράφει 31. Ευτυχώς δεν ισχύει αυτό που μας είπες, μου γράφει και διασώσεις. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει πρωτόκολλο, με ενημερώνει ο Γιάννης, στη διάσωση. Και το ψάξα και λίγο να σου πω την αλήθεια για τη Βενεζουέλα. Δεν προκύπτει από πουθενά σμαράγδα.
1: Ακούστε λίγο,
0: είναι
1: παιδιά.
0: Λίγο ράδιο Αρβίλα.
1: Ακούστε λίγο, παιδιά. Ναι, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου και κόφτε το αυτό το πράγμα. Με έχετε κουράσει. Σε όλα,
0: καλά,
1: τα ειδησεογραφικά.
0: Καλά, γιατί δεν το γράφει το Google, παιδί μου, κάπου.
1: Σε όλα τα ειδησεογραφικά, αφού είσαστε και συνδεδεμένοι παντού, έπαιξε αυτό ακριβώς. Και μάλιστα και στην ΕΡΤ. 15.000 διασώστες δίνουν σειρά προτεραιότητας πρώτα στους νέους. Έχουν βάλει επάνω στις οροφές συγγενείς που ακούνε φωνές να κρατάνε πανιά για να μην χαθούν, για να μπορέσουν να πάνε να τους σώσουν.
0: Πάντως μου γράφει εδώ ο Γιάννης ότι
1: είναι πάρα πολύ σπαστικό αυτό που κάνετε.
0: Επιχειρήσεις, έρευνα και διάσωση, η προτεραιότητα δίνεται πάντα αποκλειστικά με βάση την ιατρική κατάσταση, δεύτερον τα σημάδια ζωής, τρίτον την προσβασιμότητα των εγκλωβισμένων, χωρίς ηλικιακές διακρίσεις.
1: Και
0: εγώ που την ψάχνω
1: αυτό,
0: αυτή την είδηση να τη βρω, γιατί μου αρέσει πάντα να ψάχνω για να ξέρω πραγματικά ποια είναι εικόνα, δεν τη βρίσκω πουθενά.
1: Επειδή πάντα επίσης μου αρέσει να ψάχνω γιατί είναι η δουλειά μου, δεν πειράζει που δεν τη βρίσκεται. Ας την ακούγατε, ας καθόσαστε να παρακολουθήσετε. Εγώ που έκατσα και παρακολούθησα.
0: Είναι πολύ. Κάτσε λίγο.
1: Σας το λέω για να το, όχι, για να το βγάζω.
0: Ωραία.
1: Στον αέρα, πάνω από
0: είναι πάρα πολύ.
1: Ότι συνέβη.
0: Είναι πάρα πολύ θλιβερό πραγματικά να συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Όμως,
0: και μας κάνει εντύπωση.
1: Ξέρεις γιατί? Αλλά γιατί είναι τόσοι χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι. Άργησαν πολύ τα σωστικά. Γιατί δεν ήταν εύκολο να αργοναθούν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε για το ότι επιλέγουν νέους. Αυτό ευτυχώς από τις ειδήσεις που έψαξα δεν προκύπτει. Το ότι επιλέγουν νέους. Αυτό συνέβη.
1: Και όμως συνέβη.
0: Okay.
1: Προσπαθούν
0: δεν
1: να σώσουν.
0: Εντάξει.
1: Ηλικιακές ομάδες έχουν βάλει τους συγγενείς και όλους τους γνωστούς στο κόλπο όπου ακούνε φωνές.
0: Ναι,
1: να
0: ρε παιδί μου, αλλά
1: άμα
0: δηλαδή φωνάζει ένας νέος και ένας παππούς και πάνε και στον νέο, δεν πάνε στον άλλον. Αυτό είναι θλιβερό πράγμα. Πραγματικά αν συνέβη αυτό, έτσι. Ευτυχώς εγώ δεν βρίσκω να πέσει.
1: Είναι τόσο τρομακτικό και τόσο τραγικό που όντως
0: αναγκάζονται
1: αυτή τη στιγμή να κάνουν επιλογές.
0: Είναι η πρώτη φορά στη διάσωση που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Που επιλέγουν οι διασώστες, αν έχει γίνει, να σώσουν κάποιον γιατί είναι πιο νέος από τον άλλον. Δηλαδή, αν ένας είναι 45 και ο άλλος 48, τρελαίνομαι μόνο που σκέφτομαι ότι θα σώσουν αυτόν που είναι 45.
1: Και εγώ τρελαίνομαι, δεν είμαι σίγουρη αν δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, δεν θυμάμαι.
0: 100%
1: μάλλον. Τότε...
0: Είναι πάρα πολύ, πολύ βαρύ αυτό.
1: Στην Τουρκία, σίγουρα η προσβασιμότητα είναι το Α και το Ω, ότι όταν κάτι είναι πιο εύκολο.
0: Δεν ισχύει για την ηλικιακή. Τέλος πάντων, δεν το συνεχίζω. Φτάνει.
1: Ναι, το
0: λοιπόν, ασφιχτιά η Ευρώπη από καύσωνα. Είδατε τι γίνεται στη Γερμανία.
1: Κατεβαίνει νότια, λέει αυτό.
0: Ναι, κατεβαίνει. Τώρα είναι Σκόπια, θα πάει και την άλλη εβδομάδα θα έρθει και στην Ελλάδα.
1: Όχι, Παναγία μου. Μα με την ίδια ένταση, έτσι όπως είναι, δεν έχει εξασθενήσει καθόλου.
0: Όχι, δεν έχει εξασθενήσει. Όχι, δεν έχει εξασθενήσει. Λοιπόν.
1: Δεν θα ζήσουμε.
0: Ορίστε.
1: Εδώ μας έκανε λίγο παραπάνω ζέστη το Σαββατοκύριακο.
0: Μα μάθουμε να ζούμε τη ζέστη.
1: Και ήταν όλοι μέσα στη μούρλα.
0: Πόσο είναι, 15 μέρες είναι. Θα πάνε αυτοί που υπαθείς ομάδες, ξέρω εγώ, τις πολύ δύσκολες μέρες που θα είναι πάνω από 40 σε δημοτικές δομές και δομές του κράτους γενικώς, αν δεν έχουν άνθρωποι air condition. Οι υπόλοιποι θα ανάψουν το air condition, 5 μέρες, 10 θα και με air condition.
1: Ναι, εκείνο που θα
0: αμάξι,
1: πρέπει.
0: Μπαίνει στα μάξια air condition, μπαίνει στο λεωφορείο air condition, στο μετρό, παντού air condition.
1: Το τι θα κάνουμε ατομικά είναι άλλο. Να είναι έτοιμη η κρατική μηχανή, εύχομαι, να μην έχουμε μεγάλες βλάβες, διακοπές ρευματός και τέτοια πράγματα. Κατάλαβες.
0: Το είπε και ο επικεφαλής του ΠΟΗ,
1: ναι,
0: του Παγκόσμιου Οργανισμού, ότι στην Ευρώπη σήμερα και αύριο θα δοκιμαστούν και 150 εκατομμύρια, ακούστε λίγο το νούμερο, 150 εκατομμύρια άνθρωποι θα είναι πάνω από τους 36 βαθμούς. Και αγχώθηκε πάρα πολύ, έγινε, πώς το λένε, τον Γκεμπέσιος, Γκεμπερασιέ, κάπως το λένε. Γκερμπεγέσους. Το θυμήθηκα. Γκερμπεγέσους. Ο πρόεδρος του ΠΟΗ είναι, είπε ότι φοβάται πάρα πολύ για τα συστήματα ενέργειας. Τα οποία είναι ήδη πολλές μέρες υποπίεση και φοβάται μην κλατάρουν.
1: Βγήκε ένα παλικάρι από Γερμανία την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Και μας έλεγε ότι μην νομίζετε, λέει, ότι και εκεί μαύρα μεσάνυχτα, δηλαδή μόνο κάτι ραδιοφωνικές οδηγίες, δεν μπόρεσαν να κάνουν και πολλά πράγματα. Τους βρήκε απροετοίμαστους όλους τους κεντρικούς.
0: Ναι.
1: Είναι και λογικό. Οι υποδομές τους, ο τρόπος που χτίστηκαν τα σπίτια και στη Γαλλία και στην Γερμανία, που σου πω και στην Αγγλία, δεν ήταν για τέτοιες καιρικές συνθήκες.
0: Mm.
1: Δεν ήταν υποχρεωμένοι οι άνθρωποι, αλλά φαντάζομαι τρέχανε να βρουν, λέει, τελευταία στιγμή ό,τι κλιματιστικό, ό,τι ανεμιστήρα.
0: Κλιματιστικό έγινε στην πύλη του Βραδεμβούργου, το είδε σε αυτή τη σκηνή.
1: Αυτή τη σκηνή δεν την είδαμε. Το Βραδεμβούργο.
0: Πολύ μου άρεσε αυτό, παιδιά. Αναρχικοί και κουκουλοφόροι να μαζεύονται γύρω από την Άβρα που πετάει νερό. Δεν το είδε αυτό. Και να λένε πέτα. Σώσε μας.
1: Πείτε κανένα σύνθημα, ρε παιδιά, να μας βρέξουν.
0: Δεν το είδες αυτό. Εντάξει, πατάνε κάτι κόρες. Κάτσε λίγο, νομίζω κάπου το έχω αυτό. Πατάνε κάτι κόρες περίεργα αυτά.
1: Έλα, εσύ.
0: Είναι σαν περιπολικού, κάτι περίεργες σιρήνες έχουν. Αυτά τα εκτοξεύουν νερό.
1: Ναι, ναι, ναι, τις έχω ακούσει τις άβρες.
0: Ναι, και είναι μόνο τους. Άμα δείτε το πλάνο, είναι μόνο τους τα δύο φορτηγά, τα δύο οχήματα. Και υπάρχει κόσμος παντού μακριά, πούμε, κάτω από τις πιλωτές, από τις κολόνες κτλ. Και ξαφνικά πατάνε αυτές τις κόρνες. Και αρχίζει και ψεκάζουν τώρα, έτσι.
1: Πω.
0: Αλλά ψεκάζουν σπρέι.
1: Ναι.
0: Όχι
1: δέσμευση.
0: Πάλι να σε στείλει, ας πούμε, στη Δυτική Γερμανία.
1: Φαίω αυτό. Και τώρα ένα σύνθημα που όλοι μας ενώνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πήγανε γύρω-γύρω.
1: Νεράκι.
0: Ξέρετε πόσα ωραία έχετε δει για το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, η ζωή είναι γενικότερα κωμικοτραγική. Αναλόγως από ποια πλευρά θα τη δεις.
0: Viral σκηνές πανικού σε γαλλικό κατάστημα με κλιματιστικά.
1: Ναι.
0: Είδατε τι γίνεται, έτσι.
1: Κοίταξε, φτάσαμε πλάκα-πλάκα.
0: Ναι.
1: Γύρω στους 1.300 θανάτους.
0: 1.300 νεκρούς. 1.000 η Γαλλία μόνο. 1.000 έχει μόνο η Γαλλία.
1: Συγκλονιστικό.
0: Νησί, λέει, απαγορεύει την είσοδο σε άντρες. Φιλανδία, μακριά από τα βλέμματα. Μάλιστα υπάρχει ένα νησί στη Φιλανδία. Γιάννη, δεν μας τα λες αυτά.
1: Κάπου ένα χωριό στη Βραζιλία δεν ήταν έτσι που ήταν μόνο γυναίκες. Για πες.
0: Αυτό όμως είναι νησί. Στο χωριό μπορείς να.
1: Υπάρχουν τρόποι.
0: Στο διπλάνο χωριό. Εδώ πού πας. Λοιπόν, Super C.
1: Συγγνώμη, περίμενε.
0: Κάτσε,
1: από
0: κάτσε,
1: πάντα ή τώρα.
0: Όχι, θα μάθουμε τώρα.
1: Έλα.
0: Αυτά τώρα μου έρχονται πρωί-πρωί. Super C. Άκου, Super C. Το C. Το...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Island λέγεται. Είναι νησί σύμβολο, εμπειρία, λέει, ενδυνάμωσης και επανασύνδεσης με τη φύση και τον εαυτό μας. Αφού είναι μόνο για κορίτσια, λέει.
1: Τύπου Άγιο Όρος, αλλά και γυναίκες.
0: Ναι, το 2018 το ίδρυσε μια επιτυχημένη Αμερικανίδα επιχειρηματίας. Για να δημιουργήσει έναν κόσμο, λέει, μόνο για γυναίκες. Αμά, παιδιά, αυτές κάνουν πείραμα. Πώς θα πάει μεταξύ τους να μας ξεφορτωθούν.
1: Το αγόρασε.
0: Το όραμά της ήταν ξεκάθαρα ένα μέρος που οι γυναίκες μπορούν να χαλαρώσουν, να θεραπευτούν και να αναπνεύσουν. Χωρίς αντρική παρουσία, χωρίς μακιγιάζ, χωρίς προσποιήσεις. Τι παίζετε, screen για τέτοια.
1: Το αγόρασε.
0: Άκου που βρίσκεται.
1: Για πες.
0: Θα μάθουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Το Τούρκου.
1: Αμάν.
0: Εκεί που μας στέλνει ο Γιαννάκης, τα μηνύματα που μας στέλνει. Το Super C, λέει, βρίσκεται στο αρχιπέλαγος της Τούρκου. Περίπου 100 χιλιόμετρα από το Ελσίνκι. Μάλιστα. Δραστηριότητες αυτά, τέτοια μεταπόλεις, ναι, το αγόρασε.
1: Καλή έμπορας.
0: Πουλήθηκε σε ναυτικό ναυτιλιακό επιχειρηματία, στον Μίχοφ.
1: Άντρας το πήρε, γυναίκα το απαγορεύει σε άντρες.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ μόνο. Εδώ στο πανόραμα έχει 200 σπίτια, τώρα κάνουν 3.
1: Καλή έμπορας.
0: Μπράβο.
1: Πούλησε πολύ τρελίτσα αυτή. Τώρα ξέρεις, θα μας ακούνε, θα ετοιμάζουν βαλίτσες.
0: Οι άνδρες επιτρέπονται, λέει, μόνο προσωρινά. Δηλαδή να φτιάξει μια μπρίζα, ξυβουλώσει κανένα βόθρο. Πρέπει να φύγεις. Σου πει, σημαίνει ξανά εγώ. Εκεί που τα κορίτσια ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους. Ρε εσύ, τι είναι αυτά, ωραία πράγματα σας φίλω.
1: Ρε εσύ, πολύ ωραίο.
0: Τρομερό.
1: Είχαμε τα κέντρα ευεξίες, είχαμε τις κλινικές και τα λοιπά και εκείνα και τα. Ωραία. Ωραία η τύψη. Πρέπει να οικονομάει πολλά λεφτά.
0: Καταρχάς, να σου πω κάτι, το νησί θα είναι πεντακάθαρο.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι, είναι δεδομένο. Ναι.
0: Θα στράφτει.
1: Ναι.
0: Θα περνά, α πούμε, μία θα την άνοιξε χαλιά. Η άλλη θα πλένει, ξέρω εγώ, τα μπαλκόνια. Η άλλη τις σκάλες. Πάμε στο αντίστοιχο νησί τώρα που είναι μόνο άντρες, έτσι. Κατεβαίνει στο λιμάνι, έχει μόνο κάλτσες πεταμένες.
1: Μπύρες,
0: χιλιάδες κάλτσες. Πολύ ωραίο. Λες να γίνει.
1: Κάρβουνα παντού, μπύρες, χαμός θα γίνεται.
0: Άλλος λέει, κερδίζει 70.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Νοικιάζει τον εαυτό του σε ανθρώπους που απλά ζητούν συντροφιά και να μιλάνε.
1: Ναι, το έχω δει αυτό.
0: Απίθανο. Σότζι Μοριμότο λέγεται ότι. Ο ενοικιαζόμενος είναι το παρατσούκλι του.
1: Ναι, σου κάνει όλα τα χατήρια.
0: Τι λέει, φίλε. Και βγάζει 70.000 το χρόνο.
1: Εμείς
0: σε τρία χρόνια θα βγάλουμε αυτό.
1: Αυτό φορολογείται, δηλαδή τι κάνεις έναρξη επιχείρηση, ας πούμε. Το κάνουμε κι εμείς.
0: Στην Ιαπωνία είναι.
1: Περίμενε λίγο. Γιατί.
0: Τι εμείς τι να το κάνουμε.
1: Το κάνουμε εμείς.
0: Θα λένε ότι κάνουμε κοσομασιόν.
1: Δεν μαζεύουμε του καθενός την τρέλα, την τοξικότητα του καθενός.
0: Στην Ιαπωνία.
1: Κάτσε εσύ, γιατί να μας πληρώνουν κιόλας να τους ακούμε. Εμείς τους ακούμε δωρεάν.
0: Θες να μάθεις μεροκάματο, δηλαδή ορομίστιο.
1: Για πες.
0: 70 ευρώ, 74 ευρώ είναι το ορομίστιο. Παίρνει για 3 ώρες 170-180 ευρώ.
1: Τώρα σοβαρά.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τον ακούς την ταΐζεις, τρέλα.
0: Τον ταΐζεις κιόλας.
1: Τον ακούς την τρέλα του καθενός δεν πληρώνεται.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή και λίγα παίρνει, μη σου πω. Ναι. Έτσι και να τον ανέχεσαι και τα λοιπά. Δεν είναι τυχαίο ότι όσες δουλειές έχουν να κάνουν με ανθρώπους έχουν τους περισσότερους ψυχοπαθείς παγκοσμίως.
0: Θα σε πάρει τηλέφωνο ο Ραπτόπουλος.
1: Και να σου αρχίσει.
0: Θέλω παρέα. Έλα τώρα. Έλα τώρα.
1: Με τα Big Tail και το βυζούνι που έβγαλα.
0: Ξέρεις τι είπε την Παρασκευή. Έπαθα σοκ. Πρέπει να το βρω αυτό. Παίρνει ένα τηλέφωνο και γκρίνιαζε την ακριβή ζωή και τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Και λέει, ειδικά άμα έχεις παιδί. Α, ναι, λέγανε για να κάνεις, να μην κάνεις παιδί, γιατί οι νέες οικογένειες δεν κάνουν παιδιά.
1: Α, οκ.
0: Και πού να κάνεις παιδί, λέει ο άλλος ο κρατής. Εγώ λέει τώρα είναι 3-4 μηνών, έτσι. 5 εκατοστάρικα λέει τώρα είναι τα έξοδα του.
1: Ναι.
0: Που είναι 5 μηνών. Ναι. Το γάλα λέει, ξέρω εγώ, λέει ο Ραπτόπουλος. Εσύ δεν βάζεις νεράκι, λέει, στο γάλα. Το αραιώνεις, το νεράκι. Λέει αυτό, όχι ρε Κώστα, λέει. Εγώ το αραιώνω, λέει τη Ευγενούλα. Η Ευγενία το ξέρει, η Φιέννα να το ξέρει, λες αυτό.
1: Έλα μωρέ, κοίταξε τώρα.
0: Εννοείται ότι το εννοούσε.

0: Είναι το βίντεο. Παιδιά, ακούστε, λες και είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Είναι στην πύλη του Βραδεμβούργου. Έτσι δεν λέγεται? Στα σύνορα εκεί, στη Ρουμανία. Είναι τα, αυτά τα οχήματα που σας λέω, ας πούμε τώρα, σαν τα αύρα. Και ακούστε λίγο. Ο κόσμος περιμένει. Τους ενημερώνω. Άιν. Και αρχίζει τώρα. Τα ακούς το νερό?
1: Τα ακούω το νερό.
0: Άκου τώρα ενθουσιασμό τον κόσμο. Και πλησιάζουν, παιδιά, τώρα μιλάμε εκατοντάδες άτομα, είναι πάρα πολύ. Άκου, άκου χαρά. Λες και είσαι πισίνα. Και πάνε και αυτό μπουγελώνονται, ας πούμε, και παίρνουν μια δροσιά οι άνθρωποι.
1: Γιατί εμείς δεν τρέχαμε στα μπέκ, θυμάσαι, κάτι κάψωνες?
0: Αλήθεια, αλήθεια. Τρέξαμε και στα μπέκ.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη.
0: Ευχαριστώ, Νάκη, να είσαι καλά, φίλε μου. Ναι, ο Βαγγέλης.
1: Χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους. Όντως και ζωή να έχουν είναι αρκετοί, έτσι, εδώ που τα λέμε.
0: Χαμός.
1: Παίζει το όνομα. Καλημέρα σας from Down Under. Το Down Under, Αυστράλια, να φανταστώ. Είναι αλήθεια ότι στη Βενεζουέλα έχουν διαταγή οι ομάδες διάσωση να γλιτώσουν πρώτα νέους ανθρώπους από το σεισμό. Α, το έβαλε στο AI για να μας αποδείξει. Λέει δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες. Υπάρχουν,
0: το
1: δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες. Έπαιξε στα ειδησιογραφικά.
0: Είναι και θλιβερό, δηλαδή. Απορώ με τους δημοσιογράφους που λέγανε αυτή την είδηση και δεν στάθηκαν σε αυτό. Είναι κάτι τρομερό. Αν έχει συμβεί. Αν έχει συμβεί, άλλο να, παιδί μου, να είμαστε ζωντανοί όλοι στριμωγμένοι κάπου, να βουλιάζει ένα καράβι και να βγει ένας και να πει που εγώ το έχω ζήσει αυτό, να πει οι γυναίκες και τα παιδιά πρώτα. Άλλο αυτό. Και άλλο να πεις ότι θα σώσουμε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Βαραγιάννη, για τον Αβραμόπουλο λέει δεν έχεις να πεις κάτι. Πού σου ήρθε ο Αβραμόπουλος πρωί-πρωί?
0: Δεν είχε την απίμορφη.
1: Αν ήταν στη θέση σου, λέει κάποιος, έχει δίκιο όμως. Αν ήταν από τους άλλους, δεν θα βάζεις γλώσσα μέσα.
0: Ποιους άλλους?
1: Τους άλλους.
0: Ξέρεις τι γίνεται με τους άλλους, φίλε. Χαμός γίνεται. Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Οι άλλοι.
0: Απλά ο Αβραμόπουλος, τι έγινε λίγο με τον Αβραμόπουλο? Μπορείς να μας πεις εσύ που ξέρεις. Άντε, πες, εγώ δεν είπα.
1: Έλα, τα είπαμε.
0: Όχι, δεν είπαμε τίποτα, ρε Σμαράγδα.
1: Δεν
0: εγώ
1: τα
0: τώρα
1: είπαμε,
0: θέλω
1: εμείς
0: να πούμε. Επίσης, επειδή ξέρω ποιος ο Λευτέρης είναι, ναι, ο Παπατζής, ας πούμε, αυτός ο οποίος την Παρασκευή μας είπε ότι το δημόσιο χρέος της χώρας.
1: Ο Βαγγέλης είναι ο
0: Βαγγέλης. Εντάξει, δεν πειράζει. Συγγνώμη, Βαγγέλη. Μας είπε ότι το δημόσιο χρέος της χώρας έφτασε 210% όταν ένας φοιτητής, μάλλον πανελλαδικές που δίνει για οικονομικό, ξέρει ότι το ρεκόρ όλων των εποχών της χώρας είναι το 181% του 2019. Και βγαίνει σε άνθρωπο εδώ πέρα να πει στον κόσμο, να πει το δικό σου, α πούμε, και τα λοιπά, που μου δίνει μια πάσα πρώτη, γιατί το μόνο που πάει ίσω καλά σε αυτή τη χώρα είναι τα δημοσιονομικά, ξέρει. Αλλά σε έχω για πάρα πολύ άσχετο, γιατί μόνο που είχε πει ότι δεν θε να ακούς, α πούμε, επί του ΑΕΠ.
1: Τι μόνο το επιτίθε του ανθρώπου,
0: γιατί επιτέθηκε αυτό. Αφού και σε αυτό με τον Αβραμόπουλο θα επιτεθώ τώρα. Μισό λεπτό. Πε μα, ρε Ευαγγέλη, τι έγινε με τον Αβραμόπουλο, εσύ που ξέρει. Και εγώ και η Σμαράγδα τα κρύβουμε, γιατί και η Σμαράγδα δεν είπε τίποτα.
1: Η Σμαράγδα είπε αυτά που συμβαίνουν.
0: Τι είπε? Κι εγώ
1: αυτά
0: είπα.
1: Που παίζουν στις ειδήσεις.
0: Κι εγώ αυτά είπα.
1: Αυτό λέω.
0: Ωραία, γιατί μάλλον εμένα, μόνο εμένα και όχι εσένα?
1: Όχι, σου λέει ότι δεν το κάνεις θέμα, ρε εσύ.
0: Ναι, κάντο εσύ, παιδί μου, θέμα.
1: Γιατί το κάνω εγώ εμένα?
0: Όχι, αυτός,
1: εγώ.
0: Αυτός, εδώ, αυτός εδώ, Βαγγέλης. Έλα, ρε Βαγγέλη, κάντο θέμα.
1: Κάνει μάνα.
0: Κάντο, ρε Βαγγέλη, θέμα. Που είμαι σίγουρος ότι θα ξαναστείλεις μήνυμα σήμερα, εξαφανιστείς. Άντε, κάντο. Δεν το έκανες με τον Βατοπέδη, θέμα, το έκανες. Δεν το έκανες με την Οβάρτη, το έκανες. Εδώ το κάνεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, θα ασχολούμαστε με τα θέματα του Βαγγέλη ή με τα αυτά που μας απασχολούν πραγματικά?
1: Θα ασχολούμαστε με όλα εμείς.
0: Εμείς ασχολούμαστε με όλα. Ο Βαγγέλης δεν τον ασχοληθήκαμε. Εμείς του είπαμε του Βαγγέλη ακριβώς τι έγινε. Λοιπόν. Και μάλιστα του είπαμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, από ό,τι είπε η Κομισιόν, με την έγκριση της Κομισιόν τα πήρε αυτά τα λεφτά.
1: Ναι, μπαίνουν άλλα αυτά ζητήματα.
0: Οποία, ποια πείτε τα, ρε παιδιά, γιατί τα κρύβετε?
1: Όχι, μπαίνουν άλλα ζητήματα, σου λέω. Γιατί δεν παρουσιάστηκε στον Βέλγο ανακριτή κατευθείαν να τελειώνει η υπόθεση, γιατί έκανε όλο αυτό τον τόρο.
0: Μα το Βέλγιο δεν έστειλε έγγραφο στην Κομισιόν.
1: Τα είπα, και ο κύριος Δημητρακόπουλος.
0: Το θέμα ποιο είναι τελικά?
1: Γιατί έγινε τόσο μεγάλο δώρο και τα λοιπά. Και επίσης, ρε παιδί μου, και αυτό που σχολίασες
0: για και εσύ, ρε παιδί μου,
1: που δεν σε άκουσε ο Βαγγέλης, αλλά εγώ σε άκουσα. Το ότι, εντάξει, ρε φίλε, είχε ανάγκη από αυτά τα 5 χιλιάρια.
0: Δηλαδή να το κάνει αφιλοκερδό, λέτε? Δηλαδή, πληρώνουν τη λέει Σμαράγδα.
1: Λέω, ρε,
0: όχι, όχι, να σου πω εγώ τι λες.
1: Όταν δεν
0: ότι όλοι
1: καλά
0: αυτοί στη ΜΚΟ, πληρώνονται οι υπόλοιποι όλοι που συμμετέχουν και θα πάει Σμαράγδα και θα πει: ξέρετε, παιδιά, εγώ δεν θέλω λεφτά.
1: Λέω, όταν δεν είσαι γνώστης ενός αντικειμένου τόσο καλά. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρεις πού, πώς και πού πάνε να μπλέξεις. Σου κάνουν μία πρόταση. Λες κατευθείαν, ναι, είσαι δημόσιο πρόσωπο. Εγώ το λέω και για την Καηλή αυτό και για διάφορους άλλους που πάνε και μπλέκουν σε τέτοιες ιστορίες. Είχες πραγματικά, κύριε Αβραμόπουλε, τόσο ανάγκη αυτά τα 5 χιλιάρικα?
0: Όχι, δεν τα είχα τόσο ανάγκη. Αλλά αφού μου ζήτησαν.
1: Αναρωτιέμαι.

0: έτσι, αφού ακαδημαϊκά, χωρίς
1: ναι,
0: πλάκα.
1: Αφού υπήρχε αυτή η θέση και μου την πρότειναν από την ηγεσία της ΜΚΟ και την η Κομισιόν συμφωνούσε, τη δέχτηκα. Πού είναι το μηνόμιμο?
0: Αυτό λέω επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Α, γιατί πάμε στο ηθικό τώρα, γιατί πριν από ένα μήνα συζητούσαμε κάτι άλλο για το αν είναι νόμιμο.
0: Σου είπα,
1: και ηθικό.
0: Μπαίνουν άλλα θέματα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν ξύπνησε ξαφνικά μια μέρα η Βέλγικη εισαγγελία και άρχισε να μοιράζει εντάλματα, ας πούμε.
1: Δηλαδή με την Καϊλή τι έγινε?
0: Μα αυτό σου λέω. Δηλαδή κάτι έγινε. Ο Παντσέρη, ας πούμε, παραδέχτηκε ότι χρηματιζόταν
1: και τα λοιπά. Και μετά τι έγινε με την εισαγγελία?
0: Τίποτα.
1: Γιατί δεν έγινε τίποτα?
0: Ναι, αλλά λέω, δεν ξύπνησαν ξαφνικά, κάτι βρήκαν, δεν τα ψάξαν όπως έπρεπε και μπλέκουν ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Εγώ συμφωνώ. Από τη στιγμή που εμφανίζονται.
1: Αυτό.
0: Από τη στιγμή που εμφανίζονται.
1: Ακριβώς όπως το είπες, μου θύμισε από ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκαν κάτι και τα είπαν, αλλά μετά είδαν ότι τελικά δεν έγινε.
0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει άλλη ροή χρήματος, μαύρου χρήματος και ανθρώπων που δεν τα δικαιούταν.
1: Όχι, όχι,
0: εδώ...
1: όχι, δεν μιλάμε για τους αγρότες. Μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι πλάξαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τα ξέρουμε και έχουν 8 επίθετα. Έτσι, όνομα και επίθετο.
0: Όπως και να έχει. Εγώ στο λέω.
1: Ναι, όπως και να έχει, ρε παιδιά.
0: Όπως και να έχει. Άλλη, είτε, αγνοούσαν, είτε αγνοούσαν το θέμα, είτε ήξεραν πολύ καλά τι κάναν και βάλαν το δάχτυλό τους στο μέλι, για μένα πρέπει να πάνε όλοι σπίτι τους. Γιατί είσαι άχρηστος και δεν μπορείς να κάνεις σωστά τη δουλειά. Οπότε σπίτι σου, ναι. Ή είσαι εμπλεκόμενος, οπότε σπίτι σου.
1: Για πες μου στην ελπίδα τι έγινε με την Καριστιανού.
0: Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Πώς, όλα τα ξέρετε. Ξαφνικά
0: γιατί είχαμε κάτι καινούριο εκτός από τον Κοκοτσάκι, πώς τον λένε.
1: Εννοείται, καθαρίζει την ελπίδα. Το κλείνει το μαγαζί για λίγες μέρες. Αλλάζει η ελπίδα, θα την καθαρίσω, λέει η Καριστιανού. Και καταγγέλει εκβιασμούς, αρχηγηλίκια και αγορές υποψηφίων. Κάτσε ρε παιδιά, ακόμα δεν ξεκινήσατε.
0: Δηλαδή, πότε γίνατε και... υπέρ Κοκοτσάκη, γιατί έτσι πως μου τα λες, αυτά έλεγε ο Κοκοτσάκης.
1: Δηλαδή.
0: Ότι γίνανε αυλική, ότι υπάρχει μια αυλή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κυρία Καριστιανού, όπως κατάλαβα, λέει ότι κάποιοι έχουν βάλει δάχτυλο, ας πούμε, και έχουν χώσει κόσμο εκεί που δεν ανήκει στο κόμμα. Η ίδια δεν τους επιλέγει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, όταν λες δεν το ξέρω.
0: Μάμα βγαίνει και τα καταγγέλει.
1: Ποιο φαντάζεσαι ότι τους επιλέγει? Ας πες ότι δεν το ξέρεις. Ποιος φαντάζεσαι? Δηλαδή τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ποιος φαντάζεσαι ότι τα επιλέγει?
0: Εκεί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Γιατί
0: εκεί
1: δεν είναι
0: στην Αδρουλάκη, κυρία... γιατί στη Νέα Δημοκρατία είναι Μητσοτάκης.
1: Γιατί δεν είναι στην ελπίδα αφού είναι η κυρία Καριστιανούλης Μάραγδα?
0: Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε την ίδια.
1: Γιατί δεν ρωτάς το Μητσοτάκη? Δηλαδή το Μητσοτάκη δεν το ρωτάς, το βάζει δεδομένο.
0: Μα λες, ο Ανδρουλάκης δεν βγήκε να καταγγείλει ρε Κώστα κάτι.
1: Βγήκε ο Ανδρουλάκης. Ότι... βγήκε ο Ανδρουλάκης, παιδί μου.
0: Ξένοι δάχτυλοι.
1: Βγήκε ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης τους κατονόμασε, κάποιος τους διέγραψε κιόλας. Δηλαδή καταλαβαίνει
1: αυτός όμως δεν τους είχε επιλέξει. Αυτός δεν τους είχε επιλέξει.
0: Βρε, όλοι επιλέγουν.
1: Α, μπράβο. Άρα η κυρία Καριστιανού είχε επιλέξει τον κύριο Κοκοσάκη. Δεν της τον έβαλε κανένας άλλος όπως μας είπε. Τι, κάτσε, δεν κατάλαβα. Τι
0: δεν,
1: είναι αυτό?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να μπλεχτώ στα εσωτερικό.
1: Κάτσε, ρε Μαρακού.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι.
1: Μιλάμε
0: αυτό.
1: Μιλάμε για όλα, ρε παιδί.
0: Ναι, είναι πολιτικό κόμμα, είναι κίνημα.
1: Δεν είναι κόμμα,
0: είναι,
1: αφού έγινε κόμμα. Δεν ήρθαν εδώ στο Ολύμπιον, κάνανε την έναρξη του κόμματος.
0: Ναι, αυτοί αυτοπροσδιορίζονται ως κίνημα όμως. Μόνοι τους τα λένε. Οι ίδιοι το λένε. Ότι είναι ένα κίνημα πολιτών, ότι δεν είμαστε.
1: Οι πρόεδρος του κόμματος, λέει εδώ το πρώτο θέμα. Η πρόεδρος του κόμματος παντού λέει και τα λοιπά.
0: Με το πρώτο θέμα
1: η
0: καλά
1: ίδια, η ίδια προαναγγέλει την αναδιοργάνωση και την κάθαρξη του κόμματος. Όλοι κόμμα το λένε. Εμείς τώρα δεν ξέρουμε.
0: Εκτός από αυτούς. Διάβασε τον Κοκοτσάκη να δεις τι λέει. Τι αλήθεια.
1: Ωχ, Παναγία. Με την Τζάκρη τι έγινε?
0: Τζάκρη θεά.
1: Ναι.
0: Θεά.
1: Τι έγινε? Για πες τι έγινε.
0: Θεά, θεά και βάλε. Αν το μεταξύ τώρα το.
1: Θεά η Τζάκρη.
0: Να το ελαφρύνουμε κιόλα. Ναι, ξέρεις. Ραπτόπουλο.
1: Τι.
0: Αρρώστηκε με την Τζάκρη.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει αυτό που έζησε ο Κουλιανός.
1: Το προσπερνώ.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε λίγο. Τι έγινε με την Τζάκρη?
0: Τι έγινε με την Τζάκρη? Τον είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ακροδεξιό τον Κασελάκη.
1: Όχι, δεν τα ξέρεις.
0: Πώς
1: δεν
0: νομίζω
1: τα ξέρεις αυτά.
0: Μια πες, τι
1: συμφώνησε,
0: δεν ξέρω,
1: συμφώνησε με τον Ανδρουλάκη να πάει στο Πασόκ.
0: Άντε να τη δούμε κι αυτήν.
1: Με τι να τη δούμε, εκεί δεν ήταν?
0: Αυτό λέω.
1: Πάλι να τη
0: άντε
1: δούμε.
0: Να τη δούμε. Κάτσε να δούμε.
1: Πες Μαράγδα, ήταν
0: σίγουρος...
1: στο Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ξέρω εγώ στην Νέα Αριστερά.
0: Θα πάει στο Πασόκ.
1: Από την Νέα Αριστερά πήγε ξέρω εγώ στον Κασελάκη. Από τον Κασελάκη ξανά στο Πασόκ.
0: Αυτά να τα δει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο κύριος Αβραμόπουλος να τα δει αυτά.
0: Και ο κύριος Αβραμόπουλος, καλά τα λες.
1: Κύριος Βαγγέλης θα τα δει.
0: Αχ.
1: Κύριος Βαγγέλης εδώ.
0: Κύριε Βαγγέλη, απάντησε του.
1: Άντε κύριε Βαγγέλη, έγραψε τίποτα για τον. Να μας πει που είναι το θέμα για τον Αβραμόπουλο.
0: Σταμάτα γιατί έχουμε και μια δυστοκία με τα μηνύματα, με το ζόρι τα βγάζω.
1: Γράψε εμένα από εδώ, Βαγγέλη. Γράψε εμένα. Πες μας που είναι το θέμα.
0: Αυτό με τα κρυμμένα, ρε παιδί μου, αυτή την εφαρμογή που κανένας τεχνικός μας δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Πολύ εντύπωση μου κάνει.
1: Αυτά. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσει και διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με τη Σμαράγδα Μπασάκου. Να σας θυμίσω βεβαίως ότι μαζί μας είναι η Fibran. Και έρχεται με επιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μέφιλ Μπραγκαίο Πετροβάμβακα και προσφέρει πολλά περισσότερα από απλή θερμομόνωση, καθώς εξασφαλίζει και ηχομόνωση για ηρεμία και άνεση στο σπίτι, αλλά και πυροπροστασία για ασφάλεια. Όλα τα συστήματα της Φιμπραν, όλα τα προϊόντα της στο www.fibran.gr. Δελτίο.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
5: Και σε λένε Τάκι.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι απέστειλε προς πληρωμή τις αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου του 2026 συνολικού ποσού 617.468.000 ευρώ σε 1.143.000 δικαιούχους. Ύστερα και από την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του έτους υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερκαλύπτοντας ήδη τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου χωρίς να υπολογίζονται οι πληρωμές εντός ΟΣΔΕ. Λίγη σε λίγες ώρες η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής. Τελευταία μέρα είναι η 30 Ιουνίου 2026 και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν μέσω της πλατφόρμας elevator.middev.gov.gr με κωδικούς TaxisNet και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση του κτηρίου και την κατάσταση πιστοποίησης. Ο Υπουργός Άμυνας, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί σήμερα στις 11 το πρωί στην Αθήνα τον Υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, Ερμάλ Νούφι. Στο πλαίσιο της συνάντησης θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, καθώς επίσης περιφερειακά ζητήματα άμυνας και ασφάλειας. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα, ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Αυτή η απόφαση, που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Σε ανάρτησή του στο X, ο διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγιέσους, ανέφερε πως σήμερα και ειδικά αύριο Τρίτη, 150 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών σε συνθήκες ακραίας ζέστης, με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης να τελούν υπό σοβαρή πίεση. Τέλος, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς θα εφαρμοστεί σήμερα 29 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στην Χαλκιδική με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Εκατερίνης Ζωγράφου. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, για σήμερα Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
19: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
18: Σίγουρα?
19: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
18: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
19: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
18: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
20: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
21: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
23: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
22: Πάτα και καμπανάκι.
23: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
22: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
24: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
27: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
26: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
27: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
26: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
27: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
26: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
27: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
28: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
29: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
30: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
31: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: είμαστε. Καλή σου μέρα, Μαράγδα, και καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στους Πέτρους και τους Παύλους και στο Δήμο το Βαρδάκι που μου στέλνει στο δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου. Το Open μετέδωσε ότι λόγω της έλλειψης βαρέων μηχανημάτων, οι διασώστες στη Βενεζουέλα αναγκάζονται να επιλέγουν σημεία και ανθρώπους, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους που ακούγονται, ευνοώντας τις νεότερες ηλικίες. Το ρεπορτάζ ανέδειξε την ομή πραγματικότητα της διαλογής σε συνθήκες χάους, με Έλληνες ομογενείς να περιγράφουν τον εφιάλτη της κατάρρευσης των υποδομών.
0: Πέταξε το σύμβιο.
1: Τις περισσότερες αλήθειες τις ακούσαμε από ζωντανές ανταποκρίσεις από Ελλήνων ομογενών από το Καράκας και στο Μέγκα.
0: Αν συνέβη, είναι θλιβερό, παιδιά.
1: Δεν θα το παραδεχτούν ποτέ επίσημα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Αν συνέβη αυτό, είναι τρομερό. Σάρο Βισόνες, αυτός ο Ρόμπισον, τι ωραία να τον περνάμε τον Τζερεμάια.
1: Τι θα τον κάνουμε?
0: Πάρουμε τον Γιούρο Κάπρε. Τι θα τον κάνουμε?
1: Εντάξει, κι άλλον. Δεν μας στάνουν. Δεν συμπλήρωσες.
0: Όχι, δεν συμπλήρωσα. Άλλοι τέσσερις λείπουνε. Ένας ο Θανάσης, ένας ο Τολιόπουλος. Λαρετζάκης νομίζω ότι έχει τελειώσει και τα λοιπά. Θα τα πούμε σε λίγο τα πασχετικά. Πότε τελειώνει η άδεια του?
1: Ο Σιά βρίσκεται στην Αθήνα. Δεν νομίζω ότι έφυγε. Ήταν το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Το έβαλε στα social media.
0: Τι έκανε?
1: Τι να κάνει, επαφές, και δεν ήταν προγραμματισμένο, λέει, αλλά μπορεί και να συναντηθούν και Κώστας Αντετοκούνμπο και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Καθαρά τυπικό το θεωρούν. Ναι. Ανακοινώθηκε και η λύση συνεργασίας με τον Ολυμπιακό.
0: Είναι τυπικό, όντως. Ναι, μας έχουμε τους 11, νομίζω, και λείπουν άλλοι 2 ή 3. Τους οποίους δεν ξέρω αν ο Σπανούλης τους επιλέξει, γιατί ο Άρης συμμετέχει σε ένα πάρα πολύ σοβαρό τουρνουά.
1: Όλους τους επιλέγει ο Σπανούλης ή μαζί με Νικοζήση γίνεται?
0: Κυρίως ο Σπανούλης.
1: Κυρίως, πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Αυτό.
0: Ο Άρης θα πάει σε ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά. Δεν ξέρω, το έβαλε στο δελτίο αυτό καθόλου?
1: Μπα, όχι. Αφού βλέπεις ότι είναι παράθυρο, δεν μας αφήνουν. Δύο σειρές κάθε είδηση.
0: Καλά, βάλε τη.
1: Έβαλα τη μεταγραφή την ποδοσφαιρική.
0: Άμα πηγαίνατε εσείς να παίξετε με τον Ολυμπιακό, τον Ερυθρό Αστέρα και τη Μακάμπη. Τι σιγάρες, Μαράγκα.
1: Σιγάρκεση.
0: Ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, δεν σου γεμίζει
1: τουρνουά.
0: Το μάτι. Δεν σου γεμίζει το μάτι. Μάλιστα. Είναι τα πιο σοβαρά τουρνουά που γίνονται πάντα.
1: Δηλαδή και στον Πάουκ να συνέβαινε, εντάξει, τουρνουά είναι.
0: Τι λες, Μαράγκα, που είναι τουρνουά. Πάντα παίξτε τώρα εσείς θα πούμε με την Κόμο και τη Λιβεράλε. Και εμείς θα παίξουμε με τους πρωταθλητές Ευρώπης, με τους υποψήφιους πρωταθλητές της επόμενης χρονιάς.
1: Ωραία.
0: Πού να τα δείτε αυτά?
1: Σωστά, πού να τα
0: δείτε. Πού να τα δείτε εσείς τώρα? Κλείσατε το φίλιο. Πού πας με το φίλιο, ρε εσύ, Τριγκέρι?
1: Πού πάει, να μας τα πει ο Πετρίδης, πλάκα και επιστρέφει.
0: Καλό παιδί, καλό παιδί, και να το μια πάστα που είχε πει και ο μεγάλος, ας πούμε.
1: Α, δεν σ' αρέσει.
0: Ο φίλιος, δεν τον είχαμε.
1: Καλός ήταν.
0: Καλός είναι, παιδί μου, για αυτό το επίπεδο. Να σε βγάλει, ξέρω εγώ, να κάνεις, ας πούμε, 7-8 ήττες μέσα στη χρονιά.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να έχεις και μερικούς Έλληνες καλούς. Όλοι ξένοι πρέπει να είναι.
0: Ναι, πάρε τον Τολιόπουλο. Τι με κοιτάς έτσι, δηλαδή? Πάρε τον Τολιόπουλο, μα θες να χτυπήσεις EuroCup και ξέρω εγώ αυτά που μας λέτε όλα.
1: Αυτά λογικά εσύ τον Τολιόπουλο.
0: Άσε μένα, παιδί μου, εσύ που λες Έλληνες.
1: Εσύ ασχολείσαι με τον Τολιόπουλο.
0: Μιλάμε γενικά τώρα. Αφού θες Έλληνες και έχεις λεφτά, έτσι δεν λέει ο κύριος Τέλης ότι έχει λεφτά? Ορίστε, πάρτε τον Τολιόπουλο.
1: Δεν λέει, Πράτη.
0: Πράτη, ωραία, ορίστε, δώστε 1,5 μίλιο, πάρτε τον Τολιόπουλο. Τι μου πας με το φίλιο? Μετά θα σου φταίνει ποιοι, οι άλλοι?
1: Προφανώς δεν τον θέλουν τον Τολιόπουλο. Δεν τον θέλουν. Προφανώς.
0: Ο Νίνο Ξυπολιτάς, ακούστε με σήμερα πολλά ωραία. Ο Νίνο Ξυπολιτάς γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Πολύ ωραίος μουσικάντης είναι. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια.
0: Σήμερα είναι η μέρα τραγουδιστών, από την αλήθεια. Και ο Νίνο, ναι, και εμένα μου αρέσει, είναι τα νέα παιδιά τα οποία, ας πούμε, τα ακούω ευχάριστα.
1: Τελευταία δεν τα τραγουδάει ο ίδιος, δίνει πολλά.
0: Ναι. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γιάννης Πουλόπουλος.
1: Αγαπημένος.
0: Πάρα πολύ, το 1941. Και ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ας πούμε, μετά το παιχνίδι Πάω Κάρι στο Παλατάκι, τη Δευτέρα πρωί θα σοφερώσω Μιχάλη Μενιδιάτη.
1: Γιατί
2: είδα τα μάτια σου κλαμμένα, καλή μου.
1: Εσύ ξέρεις πόσα χρόνια περιμένεις να δεις κλαμμένα αυτά τα μάτια.
0: Τα είπε ο Τριγκέρης.
1: Και να φταίς εσύ.
0: Πάω ξημένη πόνος. Μας τα είπε ο Ανδρέας.
1: Διαστρεβλωτή.
0: Μα το είπε, τι εγώ διαστρεβλώ. Εγώ ποτέ δεν έχω διαστρεβλώσει Μαράγδα σε την εκπομπή, σε αυτό το μικρόφωνο, τίποτα.
1: Όχι,
0: ποτέ.
1: Όχι, τα μεταφράζει.
0: Μόνο για τον
1: Άρη,
0: δηλαδή μπορεί τον Άβουστο να το βγάλω πρωταθλητή, το δέχομαι, το παραδέχομαι.
1: Α,
0: μέχρι εκεί. Άλλο Τριγκέρι, έδωσε συνέντευξη ο άνθρωπος που μου λέει 25 μέρες.
1: Το ξέρω.
0: Και μας είπε ότι πάω και είναι πόνος.
1: Δεν είναι.
0: Επίνε, και αυτό πάω. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα. Καλή μου. Ράιση, καρδιά μου. Ράιση.
1: Το τίτλο τη αγαπημένη μου ταινία.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Και βιβλίου φυσικά.
0: Τι είναι αυτό?
1: Charles Dickens. Μεγάλες προσδοκίες.
0: Τέτοια μέρα γεννιέται. Επίσης που είμαστε τώρα, είπαμε Μενιδιάτη, είπαμε Πουλόπουλο, Νίνο, Άκου τώρα. Βασίλης Τερλέγκας.
1: Μορφή.
0: Μα, τεράστιος.
1: Είναι μορφή. Με ένα τραγούδι.
0: Ναι, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό ο Τερλέγκας. Τον ακούς πολύ ευχάριστα εκεί που τραγουδάει.
1: Δεν τον έχω ακούσει.
0: Ζωντανά. Ναι, τον έχω ακούσει. Πάρα πολύ. Είναι τρομερό τύπο. Είναι δηλαδή. Κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό στο λαϊκό τραγούδι.
1: Κοίτα,
0: είναι μια κατηγορία για μένα μόνος του.
1: Σε αυτόν τον κόσμο που όλα λέμε ότι ακούμε τα ίδια και τα ίδια, ο Τερλέγκας είναι αυτό που λέμε. Αν ακούσει Τερλέγκα, ξέρει ότι είναι αυτό.
0: Καταρχάς, ο Τερλέγκας βγήκε το 1990, τη δεκαετία του 90, με τραγούδια τα οποία δεν έκαναν ρήμες.
1: Ναι.
0: Ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε λαϊκά, που ήταν άλλο το. Έλεγε άλλη λέξη στο κουπλέ, άλλη δεύτερη, άλλη τρίτη. Δεν είχε ρήμα.
1: Πώς θα λένε αυτό που το ξέρουμε όλοι, περίμενε.
0: Ποιο.
1: Δεν απόψε να χωνέψω για στροφές. Ωραία, τρικιό. Ε, κι όμως θα παίρνω τις δομές. Καλά το λέω.
0: Ό,τι θα κάνεις Τερλέγκα δεν το περίμενα. Να μας τρελάνεις.
1: Εντάξει. Είναι σπουδαίο να βγάλεις 2-3 τραγούδια και να σε ξέρει όλη η Ελλάδα.
0: Άσε τώρα.
1: Έτσι.
0: Μιλάω εσύ, σου λέω κατηγορία μόνος του. Επίσης τέτοια μέρα γεννιέται ο Ιαν Πέις. Ο Ιαν Πέις, παιδιά, είναι ένας μουσικός, ας πούμε, Άγγλος, για να καταλάβετε, καθόταν στα τύμπανα όταν οι Deep Purple ηχογραφούσαν το Smoke on the Water, το Highway Star, το Sweet Child, τέλος πάντων, τραγούδες, το περίπτωσε με τον Guns N' Roses.
1: Child in Time.
0: Το Child in Time, θα πω, ναι. Φοβερός, έπαιξε μετά και στους... πάντα με τον Lord, τρομερός, ποιος ξέρει τώρα τι έχει στο μυαλό του, Robert Schumann. Σου θυμίζει κάτι ο Σουμάν?
1: Για πες.
0: Ο Ρομπέρ Σουμάν είναι ο άνθρωπος που οραματίστηκε, Γάλλος πολιτικός, την Ηνωμένη Ευρώπη. Στην αρχή εκεί η συνεργασία Χάλιβα και τα λοιπά, με τις Benelux, και μετά προχώρησε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιος έχει μείνει.
1: Βοήθησε ή κάτι, όχι.
0: Γιατί είναι μια γραμμή ανοιχτή και μπήκε ένας μέσα. Παρακαλώ, ποιος είναι?
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλώς την, Ελένη.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δεν είναι,
1: όχι, δεν είναι. Καλημέρα, ναι, καλά είμαστε.
3: Α, ωραία, ωραία, χαίρομαι. Είμαι η Λίτσα Παρετσού, πήρα να στείλω την αγάπη μου σε όλους.
1: Έλα, Λίτσα, καλώς την Παρετσού.
0: Λίτσα, καπνίζεις?
3: Λίγο, λίγο.
0: Α, παλιά?
3: Πολύ. Τι να κάνω, τι να κάνω, έχω βάσαμα γι' αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Όλοι, Λίτσα μου, να είσαι γερή, να χαμογελάς.
0: Έτσι, να είσαι καλά, Λίτσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι γερή, γεια σας.
0: Γεια σας, τι ωραία σφήνα ήταν αυτή.
1: Ναι, είπα Ρετσού τώρα και θα σε βγάλω λίγο από αυτό που μου έλεγες.
0: Ναι, Αρετσού.
1: Τώρα πώς πήγα στην ειρημικά, γιατί έβλεπα το 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς. Βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ.
0: Του Τσίπρα, όχι, άλλη Ελλάδα.
1: Της Θεσσαλονίκης. Σταμάτα, βρε και εσύ. Και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Κάμπελ ήταν συνοικία στην Καλαμαριά, γι' αυτό.
0: Η Κάμπελ είναι.
1: Η φτωχή Εβραία εκεί ήταν. Νομίζω μέχρι εθνική αντιστάσεω έφτανε.
0: Δεν είναι στην Καλαμαριά, νομίζω. Είναι μετά τη Σοφούλη, ακριβώς επί τη Ανδριανουπόλεως.
1: Τα κάτσε.
0: Ισογιούς, πως λέγεται εκείνη η συνοικία. Τέλος πάντων, εντάξει, μην τα κάνουμε τώρα, τα βάλουμε κάτω όλα.
1: Καλά, εντάξει. Ο συνοικισμός Ναυάρχου Βότση.
0: Ναι.
1: Βρισκόταν στην Ανατολική εκεί, Θεσσαλονίκη, ναι. Στην περιοχή που σήμερα ανήκει στον Δήμο Καλαμαριάς. Μα ναι, το ναι. Είδες, Βότση. Στο Βότση σου έχω πει ότι είχε ο παππούς μου ταβέρνα.
0: Ναι, εγώ πήγα σχολείο εκεί, γυμνάσιο. Ηρωικό, πολύ ωραίο. Ένατο. Όλοι οι.
1: όλα τα καλά τα παιδιά που μαζεύαν.
0: Ναι. Μα εμείς από το δημοτικό που ήμασταν. Έτσι. 6 παιδιά πήγαμε μόνο στο ένα του, όλοι οι άλλοι πήγαν σε άλλο σχολείο.
1: Ήτανε τάγμα ανεπιθυμητό.
0: Μετά καταλάβαμε τι έγινε. Μετά, όταν είδαμε τους άλλους συμμαθητές εκεί, λέω: όχι, εδώ γίνεται. Το Smoke on the Water που είπες, το έχει πει και η Εφη Θόδη.
1: Α, ναι, εξαιρετική ερμηνεία.
0: Ναι, δεν πιστεύω να θέλετε να τα ακούσουμε πριν.
1: Γιατί? Τόσο και τόσο ακούμε.
0: Γεια σου, Ανέστη. Ο Ανέστης φέτος διακοπές θα είναι στη Νικήτη, να ξέρετε.
1: Ωραιότατα.
0: Κώστα, καλημέρα. 4 μέρες το υπόγειο τη βγάλαμε. Μου έχει στείλει όλα παιδιά, μου έχει στείλει τώρα φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Προφανώς για να δροσιστεί.
1: Για να δροσιστούν, ναι.
0: Ναι. Στο υπόγειο κάτω και μπροστά του ακριβώς είναι το κρεβάτι. Κάτω το έχει στρώσει, στρωματσάδα. Και έχει ένα ψυγείο μπροστά. Καταψύκτη. Δηλαδή, άμα δεν αντέχει, ανοίγει την πόρτα προφανώς. Βάζει μέσα το κεφάλι. Τι κάνεις, Χριστοφορή, για πες λίγο πώς την
1: βάζεις. Ένα κολπάκι που κάνανε παλιά, ξέρεις, βάζανε παγάκια μπροστά στους ανεμιστήρες.
0: Ναι, μου το έπανε αυτό. Είναι χρόνια αυτό το νησί, Κώστα, εκεί έχει καμιά δεκαριά, αλλά δεν ξέρω πού είναι. Πού να ξέρεις, αφού απαγορεύονται οι άντρες.
1: Συγγνώμη, ρε, πάτα Google, τι δεν ξέρεις πού είναι.
0: Ναι, σωστό και αυτό που λες. Θα το βρω εγώ τώρα στο Google.
1: Εσύ αν ήσουν εκεί, είμαι σίγουρη ότι το ντρόν σου θα ήταν καθημερινά από πάνω.
0: Θα είχα ντυθεί ξανθιά εντυπωσιακή. εντυπωσιακή κιόλα Ξάνθια. Φαραφώσετα.
1: Με το πράσινο το μάτι, ναι, και έτσι όπως έχει και τα χαρακτηριστικά, τέλειο, κουκλάρα.
0: Με τα πικουτί θα πήγαινα. Σου λέει δεν μπορεί. Κάπου διάβασα στην Αγγλία μια υπουργό, λέει, με καταγωγή από το Πακιστάν, θέλει να βγάλει του Ουκρανού.
1: Πού να του πάει.
0: Από τα σπίτια που μένουν για να φέρει ασυλία, με ασυλία ανθρώπου από Αφρική και από Ασία. Μάλιστα.
1: Όχι, παιδιά, εντάξει τώρα.
0: Τι.
1: Ξέρω εγώ. Μάλιστα. Πρέπει να τα φιλτράρουμε όλα, όντως. Έχεις δίκιο. Το 58, για να πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης, παρακαλώ.
0: 5-2.
1: Η Σουηδία, αρέσει. Η Σουηδία σε τελικό Μουντιάλ.
0: Εντάξει, Στοκχόλμη ήταν.
1: 5-2. 2 γκολ ο Πελέ, 2 ο. Το διαβάζω σωστά. Ο Βαβά.
0: Ο Βαβά και ένα ο προπονητής ο Ζαγκάλο.
1: Μπράβο, ο Ζαγκάλα. Μετά προπονητής όντως εθνικής. Τι παιδί έχω.
0: Καλύτερα άκουσα από το Χιλιτίδη, 5 παρα 20.
1: Στα λάτω μου έχει.
0: Καλημέρα από Βόνη. Εμείς το Σάββατο πήγαμε στο εμπορικό κέντρο. Λέει από τις 11 το πρωί, πιαμε καφέ, φάγαμε. Πήγαμε στις βιτρίνες. Φύγαμε 7 το απόγευμα. Όταν έπεσε η θερμοκρασία έξω κάτω από τους 36 βαθμούς. Περνάνε δύσκολα εδώ, παιδιά, στη Γερμανία. Τα στενοφόρα πηγαίνουν, έρχονται συνέχεια. Λέει ο Φώτης από τη Βόνη. Γεια σου, Φώτη.
1: Λίγο στο Παρίσι υποχώρησε να πούμε. Αλλά θα επιστρέψει, λέει, δυναμικά.
0: Ναι.
1: Έπεσε εκεί γύρω στους 33 και το πανηγύριζαν οι Παριζιάνοι.
0: Για ακού τώρα εδώ ο Μάικ Μασταίνη από Μπορούσια.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
0: Με 24 βαθμούς αυτή την ώρα. Εδώ ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματισμό.
1: Δύο
0: εβδομάδες, το Σάββατο είχε 42 βαθμούς. Ξέρετε κάτι, ο Υπουργός Υγείας στη Γερμανία. Ποιος είναι?
1: Δες ένα μοντέλο, δες. Άμα τον δεις, έγινε σαν, σαν να βγήκε από περιοδικό editorial, είναι ντυμένος.
0: Τι κάνει?
1: Κούκλος.
4: Κούκλος είμαι.
1: Τι είσαι, καλώς το να.
4: Δεν σου κάνεις έξω σήμερα.
1: Ξανάνιωσες.
4: Ξανάνιωσες.
1: Σταμάτα βρε να τα συνδέεις όλα γύρω από το σεξ.
4: Τελευταία φορά που με είπε κούκλο γυναίκα, πρέπει να ήταν η γιαγιά μου η Παρασκευούλα πριν πετάει το 2002.
1: Κοίταξε, εμείς σε ζήσαμε όμως.
4: Ερείπιο.
0: Ρώτα τον λίγο τώρα, γιατί έψαχνα εδώ. Όντως αρέωνε το γάλα της Ευγενούλας. Ρώτα τον, παιδί.
1: Αρέωνε, παιδί μου, το γάλα της Ευγενούλας. Είπε τέτοιο πράγμα, ναι, για οικονομία.
4: Ναι, το 2005, ναι. Δεν είχα έρθει στο μαγικό κόσμο του ίντερνετ.
0: Ό,τι σου λέω.
4: Νίκιαζα στο Eurobahn την ώρα. Την εκπομπή 500-600 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
4: Έπρεπε να
0: πληρώσω
4: τα 600 ευρώ και να πάρω και για μένα. Οπότε το αραίωνα το γάλα της Ευγενούλας.
1: Κάθομαι εγώ και σε δικαιολογώ. Νόμιζα ότι έλεγες για τη βρεφική σκόνη και εσύ αραίωνες το κανονικό το γάλα με νερό.
4: Ναι, γι' αυτό βγήκε αδύνατη η Ευγενούλα.
1: Κοίταξε, θα σας πω κάτι και τους δύο. Σύμφωνα με έρευνες επιστημόνων. Έτσι, άμα θέλουμε, τις αγοράζουμε. Καταρχάς, είμαστε το μόνο θηλαστικό που
4: τώρα την έχω υπό την προστασία μου, βέβαια, την Ευγενούλα.
1: Μπράβο.
4: Οικονομική και ηθική.
0: Έτσι πρέπει.
4: Και συναισθηματική, ναι.
1: Άκου τώρα. Είμαστε το μόνο θηλαστικό που συνεχίζει να πίνει γάλα μετά το βυζί της μαμάς.
0: Α, ναι.
4: Ναι.
1: Το μόνο. Όλα τα άλλα το κόβουν το γάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι και τόσο σίγουροι.
0: Το κόβουν γιατί. Συγγνώμη. Το κόβουν γιατί σταματάει να παράγει γάλα η μάνα τους.
1: Ναι, αλλά δεν τους χρειάζεται
0: κιόλας. Εγώ, άμα δώσω τώρα την Έλλη που είναι 16 χρονών, άμα τη δώσω. Άρα δεν το κόβουν. Δεν βρίσκουνε.
1: Δεν είναι σίγουροι, λέει.
0: Άμα έχει λεφτά, ας πούμε 3-4 ευρώ.
4: Δεν είναι σίγουροι.
0: Πού να πήγε να πάρει.
1: Ότι μας κάνει καλό το να συνεχίζουμε να πίνουμε γάλα.
4: Δεν είναι σίγουροι.
1: Δεν είναι και πολύ σίγουροι ότι μπορούμε να.
4: Ότι έχουμε καρκίνο στο κεφάλι 40% παραπάνω. Είναι σίγουροι ότι είναι από τα κινητά οι επιστήμονες.
1: Δεν θα το πούνε αυτό.
4: Δεν θα το πούνε. Τότε θέλουν γουδιά οι επιστήμονες.
0: Γουδί, ξέρετε το γουδί.
1: Γουδί, δεν ξέρω εγώ το γουδί.
0: Όχι, είδε και εσύ. Δεν ξέρετε το γουδί.
1: Το γουδί που κάνουμε.
0: Το γουδί.
4: Έχει φάει γουδί στο σχολείο.
0: Έχει φάει το γουδί.
4: Θα κάνεις καρούμπαλο να γίνεις ένα περιπολικό γκάλαντ. 1600.
0: Είναι με προατεταμένο το μεσαίο δάχτυλο.
1: Πω, παιδιά, πρέπει
0: το
1: να κοκαλάκι.
0: Πονάει. Να πονάει.
1: Δεν πονάει αυτό.
4: Να πονάει, λέει.
0: Τσούζει πρώτα.
1: Τι τραβήξατε κι εσείς.
4: Αυτό που λέει, διάβασες. Πρώτη γυμνασίου. Διάβασα. Πες το μάθημα. Οι Σελτζούκοι οι Τούρκοι. Να σου πω για τους Πετσενέγκους, λέω, που τους ξέρω καλύτερα. Όχι, λέει για τους Σελτζούκους θα μου πεις. Δεν ξέρεις. Χρα! Και να γουδί στο κεφάλι.
1: Πού τους ήξερες τους Πετσενέγκους? Μου κάνει εντύπωση που ήξερες τους Πετσενέγκους όμως.
0: Τούπα, παιδί μου, μεγάλος.
4: Πολύ τέτοιο.
0: Το ίδιο είπαμε.
1: Το πιο κορυφαίο που έχει πει αυτή τη βδομάδα πάντως είναι για τους λαγοκέφαλους.
0: Το πιο κορυφαίο, παιδί, απ' όλα.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πιο πολύ φοβάμαι είναι τους χοντροκέφαλους. Σαν και σένα το είπε.
4: Τι να με κάνει ο καημένος ο λαγοκέφαλος? Τι να με δαγκάσει? Θα με έχουν δαγκάσει τη σπλήνα, να πούμε. Όλοι γύρω μου, να πούμε. Εντάξει.
1: Είμαστε σε μουτ καλοκαιριού όλοι πάντως. Μας αρέσει το λίγο πιο χαλαρό. Εγώ αυτό.
4: Αυτό θέλει ο κόσμος, νομίζω.
1: Το χρειάζεται, το χρειάζεται το γέλιο.
4: Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
1: Για πες.
4: Καυγά και γέλιο θέλουν αυτοί. Ναι, και κλειδαρότρυπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Άμα έχει κλειδαρότρυπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το στριμώξει στο Γκουλιανό σήμερα.
4: Για ποιο λόγο?
1: Για τι μεταγραφέ και τέτοια.
4: ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
4: Τι να το στριμώξω.
1: Στριμωγμένο είναι, πε.
4: Τον Παπαμιμίκο πρέπει να στριμώξω. Τον Γκουλιανό δεν το στριμώξω.
1: Αλήθεια.
4: Τον Γκουλιανό το στριμώξω, μην φύγει κανένα ταξίδι πάλι και με παρατήσει.
1: Έχουμε και αυτό το άγχος τώρα.
4: Θέλω να πάω στα νησιά Μπαμπούα. Τι να κάνεις στα νησιά Μπαμπούα? Έχει κάτι ωραίες μαύρες. Λέω, οι πατούσες τους είναι μαύρες. Οι μαύροι έχουν λευκές πατούσες. Άρα έχει πάει με μαύρη, λέω, και δεις την πατούσα τη.
0: Το άκουσα αυτό το διάλογο. Τον άκουσα το διάλογο.
1: Παλιά ήταν κύκνος.
0: Παλιά ήταν πάπια.
4: Τώρα είναι κύκνος. Παλιά ήταν, λέει, πάπια.
1: Α, τώρα είναι κύκνος.
4: Έχεις δει κύκνο με τέτοιο λαιμό, εσύ? Φεύγω να κάνετε.
1: Όχι, ρε Κώστα, μια χαρά περνάω.
0: Ήταν θανατηφόρα η τελευταία ατάκα. Έχεις δει κύκνο με τέτοιο λαιμό?
1: Με τέτοιο λαιμό, εσύ.
0: Νικολάκη, σήκω και έλα τώρα.
1: Ωχ, πανάθεμά σας.
4: Ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφές. Θα πάρει πρωτάθλημα. Θα γίνει ο καινούργιος προπονητής που μοιάζει, να πούμε. Και η Parade.
1: Όλοι εσύ. Έχει συμπαθητική φάτσα πάντως.
4: Όλοι και οι παρέντε έχουν συμπαθητική φάτσα.
0: Δεν έχω στη
4: λέει. Είναι εξλεπτός, ψηλός, αδύνατος, εσωμάγουλος. Ναι. Το Οκτώβριο θα έρθει ο Παύλο που είναι αγριοπός. Πρέπει να συνηθίσουμε. Ναι.
1: Ωραία, βάλουμε στοίχημα μια και το πας έτσι. Πάμε παρασκηνιακά. Ποιος θα φύγει πρώτος, ποιος προπονητής θα φύγει πρώτος? Ωραίο quiz σου δίνω.
4: Ποιο, ο δικός σας?
0: Όχι, όχι. Πρώτος θα φύγει με τη Λίμπαρ.
4: Και να πάει
0: ο Λουτσέσκο.
4: Ο Λουτσέσκο εκεί, ναι, σωστά.
0: Αυτό το ξέρουμε από τώρα.
1: Ίντρικα καλή.
0: Οι Ολυμπιακοί περιμένουν την πρώτη ισοπαλία για να
4: αναλάβει. Καλά.
0: Για να αναλάβει.
4: Είναι μαζεμένα τα κουκιά του με την Λίμπαρ. Η πλάτη του έχει βαρέσει πολύ αυτή.
1: Δεν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει την έκκληση ούτε εσύ, Κώστα?
0: Ποιο παιδί να κάνει?
1: Με την Λίμπαρ.
4: Όχι, όχι.
0: Ό,τι έκανε, τι έκανε. Τελείωσε.
4: Γιατί θα του πάρει παίκτε ο Μαρινάκης, ήδη του πήρε ένα πολύ καλό χάφ.
0: Ένα χάφ για τον Κωστίνια όμω.
4: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Δεν θα ανταποκριθεί αυτός,
1: ναι,
4: στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θα αρχίσει τη γιώμα να πούμε Αχιλλέας Τριανδρίας Πετρουλάκης, κυρίες και κύριοι, χαφ. Τρέχει διαγωνισμός. Κληρώνουμε μια Jaguar 4.200 και μια.
0: Πήγε. Παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στη ροή της εκπομπής. Πες μας ένα χορηγό και πάμε να το προλάβουμε όλα.
1: Το καλύτερο θα σου πω, New York College, γιατί αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις, μόνο στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Το New York College βρίσκεται στην περιοχή της Καμάρας, Εγνατία 138, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπες απλά στο www.nyites.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Με γκολ στις καθυστερήσεις, ο Καναδάς επικράτησε χθες της Νότιας Αφρικής με 1-0 και εξασφάλισε την πρόκριση. Η δράση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ συνεχίζεται σήμερα με 3-1-3. Στις 8 το βράδυ η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη, ενώ στις 2 μετά τα μεσάνυχτα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας Ολλανδία-Μαρόκο. Αναχωρήσει στις 8.30 το πρωί η αποστολή του ΠΑΟΚ για το Ζάλτμπομελ της Ολλανδίας. Το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου. Η ομάδα θα καταλήξει στο αθλητικό κέντρο Νίβο Σπάρτα, όπου θα δώσει 4 φιλικούς αγώνες. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται έως το 28 ο Αρίτζε Λουστόντο, ο 32χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός, με 313 συμμετοχές στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Επιλέχθηκε ο αριθμός 6 για τη φανέλα του. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Βίκτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα Ο Τζόγκο. Σε συμφωνία με τον 20χρονο Ιβοριανό μέσω Διαλό Σανουσί, προχώρησε ο Άρης, ο αριστεροπόδαρος χάφ από την Ακαδημία της Δανέζικης Νόρτζελαντ, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σε προφορική συμφωνία με τον Πραξιτέλη Βούρο ήρθε ο Ηρακλής. Ο 39χρονος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού και αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
11: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
13: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
14: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
15: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: Μυρίζει λουκουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
20: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
19: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
21: Nexus Facility, παρακαλώ.
19: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
22: Μπορεί ο

0: ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ατλακόλ!
8: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μετρόπολης, τελερώνε.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό στην εκπομπή. Να πούμε και κάτι για Πάο Κρεάρι και Ζάρι. Σμαράγδα μου γλυκιά, φεύγετε σήμερα προετοιμασία. Ελυπείς, ούτε μας είπατε πού πάτε.
1: Ένα αυτό.
0: Ποια είναι τα φιλικά που θα κλείσει ο Πάο, με ποιους θα παίξετε.
1: Θες να πούμε
0: τι
1: τίποτα.
0: Τι θα κάνει ο Σντόεφ. Πες μας πρώτα αυτό και μετά σε βάλω.
1: Θες να πούμε τίποτα για Μουντιάλ καλύτερα.
0: Για πες για Μουντιάλ.
1: Μαζί μας είναι η Superbet, γιατί το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά σίγουρα η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilliza της Superbet επιστρέφει δυναμικά. Δίνει στους παίχτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία μόνο στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε ΠΑΟΚ, θες να πάμε ΠΑΟΚ?
0: Περίμενε πρώτα να πάμε περιφερειακή.
1: Αν το πάμε μια βόλτα.
0: Διότι βλέπω ότι έχουμε φασαρία. Κάτι πρέπει να έχει γίνει μπροστά στα νοσοκομεία στο 424, διότι βλέπω εκεί στη συμβολή των δύο περιφερειακών ήδη έχει μποτιλιαριστεί κόσμος. Αυτό το κομμάτι τώρα έχει ένα ζήτημα. Δεύτερο σπάσιμο λίγο πιο κάτω μετά την έξοδο για Ρετζίκη. Τρίτο στην Τριανδρία, με κατεύθυνση ανατολικά πάντα. Με κατεύθυνση δυτικά επίσης είναι μεγάλο το θέμα. Ξεκινάει από την έξοδο από τη Διαγόρα και λίγο πριν τη Διαγόρα, βέβαια, και στο πρώην τούνελ έχουμε, στα Κωνσταντινοπολίτικα από το πάνω έχουμε. Γενικώς η κίνηση δεν είναι καλή σήμερα. Στο μέτωπο προς δυτικά έχει 1, 2, 3, 4 σημεία τα οποία δυσκολεύουν πάρα πολύ. Χθες επέστρεφα στις 3.30 το μεσημέρι από Χαλκιδική. Και άρχισαν ήδη 3.30 το μεσημέρι. Ακούστε λίγο, κυρίες και κύριοι. 3.30 το μεσημέρι. Ναι. Εγώ σηκώθηκα γιατί λέω εντάξει, δεν θα κάνω μπάνιο, δεν ήθελα και αυτά, ήθελα να γυρίσω σπίτι. Και είχε ήδη χαμηλές ταχύτητες στον Άγιο Παύλο και στην Καλλικρατία. Και μετά, βεβαίως, είχε και μποτιλιάρισμα το οποίο έφτασε στα 15 χιλιόμετρα.
1: Γελάει.
0: Τι θέλει, μωρέ, γελάει.
1: Γελάει.
0: Τι θες.
1: Έχει κέφια.
0: Του πήραν τώρα ένα τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα.
1: Έλα.
2: Τώρα θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας.
0: Ναι. Ναι.
2: Θέλω να πείτε τη γνώμη σας.
1: Φυσικά.
2: Λοιπόν, ήρθε εδώ πριν από καμιά 20 μέρες ο Άλεξ από την ΚΟ.
0: Ναι.
1: Τον είδαμε όλοι. Ναι.
2: Με δάγκωσε εμένα.
0: Ναι,
2: τον Κουλιανό,
0: πάντα.
2: Τον Τρελίδη και τίποτα ακόμα, ξέρω εγώ. Ήρθε εδώ στην αδερφή του, δεν τον άφησε η αδερφή του να μπει μέσα γιατί δεν είναι πολύτιμος. Δηλαδή δεν αφήνει λεφτά. Εμένα με αδερφή μου με αφήνει πέρα μέσα.
1: Τι ωραία που τα λέει.
2: Είμαι πολύτιμος.
1: Είσαι.
2: Γενικά, άμα δεν είσαι πολύτιμος, σε πετάνε έξω από το σπίτι. Όταν τον πέταξε έξω από το σπίτι, αδερφέ μου, σε μαγαλό, πάω να και μη φοβάσαι. Ναι. Και μια έρχεσαι πιλωτή με κάτι γάντες, κάτι σκύνου, και μετά χαίζανε πάνω, μη κάτι σκύνου, χαίζανε κάτι σκύνου, πάω, οι αδερφοί μου δεν με άφησε ούτε ένα φαγητό να κάνω, θα μου δώσετε λεφτά, να το όμπρο, μην πες κλάφτη, μην πες απατεώνα. Καλά, καλά το λέω, θα ζητήσω.
1: Ναι.
2: Πετάει, με το μεταξύ, ας κάνω ένα δώρο, ας κάνω ένα δώρο, πάω να φτάσω γλυκά, ας κάνω ένα δώρο, 500 ευρώ μας πήρε, μας είχαν και ένα δώρο. Έφερε και προφυλακτικά. Έφερε και κάτι προφυλακτικά. Πάω να προφυλακτικά. Έλα, τέτοια δεν κάνω.
1: Παντρεμένος άνθρωπος.
2: Πώς ξέρεις τώρα.
1: Ναι.
2: Τα παίρνω τα προφυλακτικά, εγώ τα βάζω στη τσάντα.
0: Ωχ, τα βρίσκω.
2: Περίμενε, ρε. Κάτσε τώρα να δούμε τι θα γίνει, θα τα αφήσω μέσα στην τσάντα. Κάθε πρωί η Τζέννη μου βάζει δυο αυγά μέσα στην τσάντα.
1: Για πες.
2: Λέω, κάτσε να δω, θα τα δει τα προφυλακτικά, θα πει τίποτα, τι είναι αυτά τα προφυλακτικά. Είναι μια εβδομάδα τώρα, τα βάζω τα προφυλακτικά, από πάνω τα αυγά. Δεύτερη μέρα. Κάτω τα προφυλακτικά, από πάνω τα αυγά. Τρίτη μέρα, λέω εγώ, δεν είδε τίποτα, δεν είναι.
1: Σαν λέξη.
2: Τόσο διακριτή.
0: Ράψτε απ' έξω.
2: Τα προφυλακτικά. Αφού εμείς είμαστε μεγάλοι και δεν χρειάζεται προφυλακτικό κτλ. Σήμερα τι έγινε.
1: Τι έπες.
2: Ε?
1: Είδε τα προφυλακτικά.
2: Όχι, ήταν κάτω τα αυγά και απάνω τα προφυλακτικά.
1: Κοίταξε.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο. Πάρε ένα τηλέφωνο. Πέσει, εξήγησε τη.
1: Επειδή την Τζέννη την
0: να σου εξηγήσω.
2: Δεν ακούω. Βάλε.
0: Να σου εξηγήσω. Δεν, εδώ είναι το να σου εξηγήσω. Τι, σε εξήγησε, τι έγινε.
1: Όχι, αλλά επειδή την Τζέννη την ξέρω και είναι πανέξυπνη, ο μόνο τρόπο να ασχοληθεί η Τζέννη με τα προφυλακτικά είναι να δει ανοιχτό το κουτάκι. Μέχρι τότε σου λέει άστον αυτό που πλάκα μου κάνει.
0: Εσύ που ξέρεις, μπορεί να είναι χύμα.
1: Πού τα βάζουν.
0: Μπορεί να είναι χύμα. Πώς είναι, ναι, ταμπλέτες, ναι, για τα κουνούπια.
1: Έλα ρε, μην το χαλάς τώρα. Μωρέ, είστε όλοι σε διακοπές ήδη. Εγώ το βλέπω το έργο.
0: Σμαράγδα, έχεις δει σκυλιά να πηγαίνουν κάτω από αγελάδες? Έχει δίκιο ο Βαραγιάννης, λέει. Δεν βρίσκουν.
1: Έχω δει όμως ερπετά, κύριοι. Αν θέλανε,
0: τι
1: θα μπορούσαν
0: ερπετά?
1: Να βυζένουν
0: ερπετά.
1: Βέβαια, τα φίδια.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Φυσικά.
0: Ποιο να βυζένουν.
1: Βυζένουν γάλα.
0: Τι βλέπετε, πού ζεις, παιδί μου.
1: Είχα το χωριουδάκι μου, δόξα τω Θεώ, και είναι είχα βυζένουν... Χαλκιδική.
0: Και ποιο βυζένουν τα φίδια.
1: Πηγαίνανε στα αυγά και, στα... και στις αγελάδες και στις κατσίκες. Τα...
0: Το φίδι. Ναι. Τι φίδι ήταν αυτό, παιδί μου.
1: Λαφιάτες. Λαφιάτες.
0: Όχι, μιλούσατε για σκουπίδια.
1: Είδες πόσα ξέρω.
0: Και ο Κώδη την προηγούμενη εβδομάδα. Άμα δεν έβγαλα φωτογραφία, ξέχασα. Αύριο τη φέρω. Το μπετό, δεν το βλέπαμε με το. Με το κουμπαράκι μου. Καλά, δεν σου είπα ότι ήρθε μια βαρέλα και πέταξε μπετό.
1: Α, ναι, ναι.
0: Και χθες το βλέπαμε, παιδιά. Το γκρέμι αυτό είναι 25 μέτρα.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Και το πάχος του γκρόμπετό που έχει φτάσει στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Στην ακρογιαλιά, στο κύμα, ναι, μέσα, ναι, μέσα στο νερό. Ναι, ναι, ναι. Το πάχος σε κάποια σημεία είναι 30 εκατοστά.
1: Καλά, τι πέταξε.
0: Μιλάμε για. Πρέπει να ήταν 10 κυβικά τουλάχιστον.
1: Oh,
0: λοιπόν, και είναι και παλιό μπετό. Δηλαδή, πώς το φτιάχνανε παλιά, δεν έχει. Κατοικοτρώνες μέσα. Είναι και δηλαδή, άμα έχει κάνει πολυκατοικία με αυτό, να παρακαλάσει να μην γίνει σεισμό πάνω από 5 ρίχτερ. Πάμε παρακάτω. Είχατε πει, λέει, για τα ογκώδη την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω μια εβδομάδα που έχω ενημερώσει το Δήμο που κατοικώ. Από τρίτη βράδυ μου είπαν βγάλτε τα έξω στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Για να τα πάρουν. Και να λοιπόν που διακοσμώ το πεζοδρόμιο μου μια εβδομάδα τώρα.
1: Αχ, παιδιά.
0: Για πείτε μου τώρα, ο Χρήστος λέει, Κατερίνα είναι ο Χρήστος νομίζω ή όχι.
1: Εσύ το πήρες πρέφα αυτά τα είναι... σημεία που σου έλεγα, του σκουπιδότοπους εκεί.
0: Παντού έχει.
1: Στην Καλλικράτεια.
0: Παντού έχει. Δεν υπάρχει νομός και δήμος που δεν έχουμε φτιάξει εμείς οι πολίτες μια αυτοσχέδια χωματήρι. Δεν υπάρχει, Σμαράγδα. Και μάλιστα εμείς στη Χαλάστρα. Εμείς στη Χαλάστρα.
1: Γιατί δεν μπορούν να μην πέγουρι.
0: Έχουμε το νεκροταφείο. Πέτερο, φωτιά.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί τη βάλουν άλλα.
1: Ας είναι έστω για το Prestige, για την τροπή, ρε παιδί μου, για το Θεαθήνε. Μιλάμε, περνάνε οι τουρίστες, γιατί από το αεροδρόμιο δεν έχουν άλλη επιλογή. Έτσι. Με τα βανάκια και βλέπουν του σκουπιδότοπου. Ξέρετε, παιδί μου.
0: Από τη θάλασσα.
1: Υπάρχει θάλασσα εκεί πέρα που λέω ρε Κώστα. Στο μεσημέρι, στο ύψος του μεσημερί. Ό, λέω αριστερά και δεξιά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε
0: για σκουπιδαριό. Δεν πα μακριά, παιδί μου. Οι τουρίστες δεν έρχονται από τα διόδια.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν βλέπουν κάτω τη χαρτάκια και στα διόδια. Δηλαδή περιμένει να φτάσει ο τουρίστας. Ξέρει που είναι στην Ελλάδα είναι. Ξέρει ότι είστε προμιάριδες.
1: Εσύ είσαι.
0: Κι εγώ.
1: Καλημέρα, κουκλάκια, λέει ο Νίκος. Με υγεία και ευλογία στη ζωή σε όλων μας.
0: Μπαμπά.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τώρα εγώ δεν κατάλαβα τι εννοεί εδώ. Και κότσε 9 στα 10 θα τους λες.
0: Ναι.
1: 9 στα 10 τι. Και δεν θα συγχύζεσαι για κανέναν. Πάμε λίγο καλημέρες, λέει. Ναι, αλλά το 9 στα 10 τι είναι.
0: Δεν ξέρω. Επίσης με ενημέρωσαν, λέει ο Χρήστος, συνεχίζει να μην ανησυχώ. Έχει δρομολογηθεί το αίτημά μου. Ένα χαρτί για το αίτημα έχω, όχι. Να είμαι καλυμμένο από μήνυση. Όχι, δεν είναι. Κατάλαβες τι λέει.
1: Ναι.
0: Λέει, ας πούμε, έβγαλα εγώ τα έξω τα βαριά μου.
1: Ναι.
0: Πήρα το Δήμο τηλέφωνο.
1: Θα πρέπει να ηχογραφούμε και τις κλήσεις.
0: Μου είπε ο Δήμος ότι θα να τα πάρουν. Mm. Δεν ήρθαν να τα πάρουν. Αν κάποιος μου κάνει μήνυση.
1: Ναι.
0: Ότι εγώ τα έχω βγάλει εδώ και μια εβδομάδα έξω. Είμαι προστατευμένος. Όχι, Χρήστο, δεν είσαι.
1: Κοίτα και καλού κακού αποθήκευσε την κλήση εσύ.
0: Πού να την αποθήκευσε.
1: Στο κινητό του, ρε παιδί μου. Να φαίνεται η ώρα, η μέρα.
0: Αυτό γίνεται μόνο του. Δεν ξέρω τι κινητό έχεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να τα διαγράφεις. Εγώ τα γεμίζει γιατί... πάρα πολύ. Θα το κάνω ένα για να το, να το
0: βοηθάω. Μόνο του με ανανεώνεται. Μην το κάνεις. Δοκίμασε το. Τα τελευταία θα τα βγάλει μόνο του.
1: Α, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, καλού κακού, κάντο και ένα σκρίνσοτ.
0: Τα πρώτα, μάλλον. Τα πρώτα, τα παλιά θα τα βγάλει μόνο του και θα βάζει τα τελευταία.
1: Ο Βαγγέλης σου απάντησε.
0: Άρα, ρε Βαγγέλη.
1: Λέω, ο Βαγγέλης σε απαντάει.
0: Ναι.
1: Ότι πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
0: Όχι, ρε Βαγγέλη.
1: Διακρίνω, λέει, έναν εκνευρισμό από μέρη σου. Σχολιάζεις τα γεγονότα, λέει, αλλά κάρτα.
0: Όχι, όχι, όχι. Βαγγέλη, δεν υπάρχει κανένας εκνευρισμός. Εκνευρισμός υπάρχει όταν ακούω στον αέρα ό,τι να είναι. Και όταν ακούω ό,τι να είναι, πρέπει να προστατεύσω και το ακροατήριο. Γι' αυτό και τρελάθηκα πιο πολύ με το Λευτέρη που έλεγε ότι ό,τι του κατέβαινε. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την εκπομπή, ό,τι λέτε, τσεκάρετε, ελέγχετε, δίπλο τσεκάρετε, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η αξιοπιστία είναι αυτό που μας φέρει τα νούμερα. Ούτε η φωνή μου, ούτε η Σμαράγδας, ούτε η παρουσία μου, ούτε οι μουσικές μας, τίποτα.
1: Η αξιοπιστία.
0: Η αξιοπιστία μας, Βαγγέλη, μας φέρνει νούμερα, να ξέρεις, έτσι. Γι' αυτό και τρελαίνουμε. Αλλά το θέμα με τον Αβραμόπουλο είναι ένα θέμα που μου θυμίζει κλασικά αυτά τα θέματα, ας πούμε, που ξεσηκώνει. Απέναντι από την εφημερίδα και προσβάλλω τώρα κανέναν άνθρωπο πρωί-πρωί.
1: Ναι, άστο.
0: Κατάλαβες, διότι προσπαθώ, σου ζήτησα να μου πεις ποιο είναι το θέμα και αντί να μου πεις, και εμένα και τη Σμαράγδα, να μας ανοίξει τα μάτια, μας είπες ότι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί ρε Βαγγέλη, εγώ περίμενα από σένα να μου πεις, ξέρεις κάτι Βαραγκάνη, το θέμα είναι ηθικό και είναι αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί εγώ την πρώτη μέρα ναι το είπα, δηλαδή είχε ανάγκη ο Αβραμόπουλος από ακόμα 5.000 το μήνα.
1: Το είπες και
0: για μένα ήταν αυτό το θέμα.
1: Έδωσα.
0: Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να χώνουμε κόσμο με, στα κρεμάμε στα μανταλάκια, η πρακτική του Βαξεβάνη, να κρεμάω υπουργούς και κόσμο στα μανταλάκια και ό,τι γίνει. Πες και κάτι θα μείνει, Γκέμπελς.
1: Κοίταξε, για μένα είναι και ακόμα χειρότερο.
0: Έτσι, θέλουμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Είναι και ακόμα χειρότερο.
0: Απεκατέστησε κανένας το Βορύδι. Από αυτά που είπατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπατε κάτι μετά, ότι ξέρετε η υπόθεση πήγε αρχείο, όπως είπατε για τον Παναγόπουλο. Όχι!
1: Μα δεν μπορείς να αποκαταστήσεις το Βορύδι. Γιατί εκεί μπαίνουν άλλα θέματα.
0: Ποια είναι τα θέματα,
1: μην τα ανοίγουμε.
0: Ποια
1: γιατί
0: είναι?
1: Μπήκε η υπόθεση αρχείο, ναι. Αφού
0: γιατί δεν υπάρχει
1: να ακούγεται, ναι, να ακούγεται ξεκάθαρα το όνομα του Υπουργού.
0: Ναι, τι να λέει όμως.
1: Σε συνομιλίες.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα πει το όνομα του Υπουργού.
1: Αυτό σου λέω. Μπήκε αρχείο, δεν θα μάθουμε, οπότε δεν μπορεί να καθαρίσει.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, που δεν μπορεί να καθαρίσει.
1: Ό,τι μπαίνει αρχείο.
0: Ναι, μπήκε αρχείο, γιατί μπαίνει αρχείο.
1: Έλατε.
0: Εσύ πες μας.
1: Έλατε. Πού πάει το μυαλό. Από τη στιγμή που έχουμε ενδείξεις. Εδώ έχουμε καταδίκες.
0: Όχι αποδείξεις όμως.
1: Ναι, αλλά έχουμε καταδίκες, σου λέει, για άλλα πράγματα.
0: Όταν έψαξαν οι ανακριτικές αρχές, είδαν ότι τελικά δεν υπάρχουν αποδείξεις.
1: Κάτι αυτό είναι δική σου
0: λέξη. Δηλαδή
1: και
0: θα έπρεπε να σέρνετε, γιατί σας χάλασε το χατήρι, τη φτιάξει, ότι μέχρι τις εκλογές θα πρέπει να τρενάρουμε
1: Τέμπη,
0: ο ΠΚΠ. Πού είναι η πολιτική ατζέντα? Πού είναι η πολιτική ατζέντα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Μαράγδα?
1: Δική σου ελεύθερη
0: πού
1: μετάφραση.
0: Είναι η ατζέντα? Άκουσα κάτι εγώ από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΚΕ 5 χρόνια. Όχι. Ακούω Τέμπη, ο ΠΚΠ, ακρίβεια και τα λοιπά. Άκουσα τίποτα? Όχι.
1: Τη στιγμή
0: ναι,
1: που το ΠΑΣΟΚ λέει ότι του κλέβει την

0: Ανδρουλάκης είπε. Ο Ανδρουλάκης είπε πολλά.
1: Εξετάζει είπε... πλαφόν η κυβέρνηση.
0: Δεν εξετάζει κανένα
1: καλά.
0: Πλαφόν.
1: Εντάξει. Καλημέρα, παιδιά.
0: Να μιλάμε στον κόσμο, παιδιά, ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι, να μιλήσουμε πολιτικά.
1: Πολιτικά
0: να μιλήσουμε. Όχι, αυτό είναι παραπολιτικά.
1: Δεν είναι παραπολιτικά.
0: Ένα πουλάκι μου είπε ότι.
1: Δεν υπάρχει ένα πουλάκι. Είναι επίσημες κυβερνητικές θέσεις.
0: Δεν πρόκειται.
1: Καλά,
0: δεν έχω πάρει ενημέρωση από μέσα, να ξέρεις. Δεν πρόκειται. Δεν είναι στη λογική της Νέας Δημοκρατίας τα πλαφών.
1: Κολλάει.
0: Έλα.
1: Στη λογική της Νέας Δημοκρατίας πολλά δεν ήταν.
0: Δεν είναι, δεν είναι.
1: Και η επιδοματική πολιτική
0: θα
1: δεν
0: χάσει
1: ήταν,
0: κόσμο
1: άμα
0: πάει. Θα πάει. Θα χάσει κόσμο.
1: Δημήτρης.
0: Έλα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Κολλάει και ο Κύτταρα τα πρωινά μαζί σας, αλλά σας πάω, λέει. Απλά να τονίσω ότι και στη λέξη Πασόκ το ΚΑΠΑ είναι κίνημα. Τι λέει, όχι, όλα καλά.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα δηλαδή.
1: Κόστα
0: αν είναι δυνατόν να λέμε.
1: Είναι, ναι.
0: Να λέμε δηλαδή τώρα δεν είναι κίνημα, είναι κόμμα. Είναι σημαντικό σοβαρή
1: ζωή. Αυτοί τα λένε, ρε, δεν τα λέω εγώ.
0: Όχι, εσύ γιατί το παίρνει έτσι.
1: Γιατί του κοροϊδεύω, ηρωνεύομαι.
0: Άσε ρε τώρα που ηρωνεύει.
1: Καλέ, δε τι δηλώσει
0: του τώρα. Τόση ώρα δεν θέλαμε να συζητήσουμε για την Καριστιανού, παιδιά, γιατί λέει δεν είναι κόμμα.
1: Δε τι δηλώσει Κοκοτσάκη.
0: Βρε, δε τι δηλώσει Καριστιανού, σου λέει ο Βαραγιάννης από το πρωί.
1: Εγώ δεν μπορώ να συζητήσω για κάτι που δεν, υπάρχουν, δεν έχω δει μια πολιτική θέση.
0: Εγώ σε ρώτησα. Πώς σου φαίνεται ότι ένα κόμμα. Πώς σου φαίνεται ότι ένα κόμμα, ένα κίνημα, ένα ό,τι θες, πες το όπως θες, το οποίο δημιουργήθηκε μόλις τρεις μήνες πριν, διαλύεται για να πάει σε κάθαρση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν διοικούσε η κυρία Καριστιανού, ξέρω εγώ 10 χρόνια την Ελλάδα, ξέρω εγώ έχει ένα κόμμα 50 χρόνια, 40. Φαντάζεσαι τι θα έχει γίνει.
1: Αφού θέλεις και ξέρεις ότι όταν συζητάω για πολιτικά, τα συζητάω πολύ σοβαρά. Μου φαίνονται όλα αστεία και πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα έχουμε το ίδιο τοπίο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και δεν είμαι υπέρ των δημοσκοπήσεων πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι άλλα κόμματα θα πάνε στις κάλπες τελικά.
0: Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Γιατί δεν είσαι υπέρ των
1: και
0: δημοσκοπήσεων.
1: Πολλά...
0: Όλοι είναι υπέρ των δημοσκοπήσεων. Χθες ρωτήθηκε η στέλεχος του Πασόκ.
1: Υπέρ των δημοσκοπήσεων.
0: Και είπε ότι.
1: Γιατί είμαι εγώ, ρε Σικώστα. Στέλεχος του Πασόκ.
0: Όχι, ρε Σμαράγδα. Αλλά δεν γίνεται.
1: Πολίτης είμαι.
0: Ωραία, δεν γίνεται να μην δεχόμαστε μια επιστημονική έρευνα.
1: Μα σου λέω.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ότι θεωρώ ότι
0: δηλαδή,
1: δεν θα πάμε έτσι στις εκλογές.
0: Αυτό είναι παροπίδες. Δηλαδή βάζω παροπίδες να μην βλέπω τι γίνεται. Να μην βλέπω τι γίνεται. Γιατί δεν με συμφέρει να βλέπω τι γίνεται.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Ότι θεωρώ
0: χθες...
1: ότι δεν θα πάμε με αυτά τα πολιτικά σχήματα στις εκλογές.
0: Έλεγε στέλεχος του Πασόκ έλεγε το εξής. Είπε ο κ. Ανδρουλάκης πριν από τρεις μήνες νίκη με μία ψήφο.
1: Ναι,
0: και
1: το
0: του λέει το στέλεχο του Πασόκ, το στέλεχος του Πασόκ, νομίζω. Ο Τσουκαλάς, δεν θυμάμαι, του λέει αυτό το νίκη με μία ψήφο πήγε βόλτα από τη στιγμή που ήρθε στη ζωή μας το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Καλά τον είπε.
0: Καλά τον είπε.
1: Βέβαια καλά τον είπε.
0: Και πού το ξέρει αυτός.
1: Τι που το δεν βλέπει.
0: Τι.
1: Τι γίνεται, το ρεύμα, ότι μπαίνει μέσα.
0: Πού,
1: τι θες να πεις για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ρε Σμαράγδα.
1: Ρε Σικώστα. Άλλο σου λέω και άλλο μου λες.
0: Είδες μόνος του λες.
1: Άλλο λέω και άλλο λες.
0: Τι γίνεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν είπα ότι οι δημοσκοπήσεις.
0: Έλα, ρε Σμαράγδα.
1: Ρε Σικωστή. Ηρέμησε λίγο να καταλάβεις τη σκέψη.
0: Για πες μου λίγο, ναι.
1: Δεν είπα ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, αν γίνουν, δεν βγάζουν αυτό. Γιατί αυτό είναι το σκηνικό.
0: Γιατί δεν τις θέλεις.
1: Θεωρώ ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις θα πάνε όλες στα σκουπίδια και ότι δεν θα πάμε έτσι.
0: Καλά, και η δημοσκόπηση του 2005 πήγε στα σκουπίδια.
1: Ναι, δεν θα πάμε έτσι. Με αυτά τα πολιτικά σχήματα. Δες τι γίνεται με το Κασελάκι.
0: Ναι.
1: Δες τι γίνεται με την κυρία Καριστιανού.
0: Μα υπάρχει το κόμμα του κυρίου.
1: Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Σαμαράς.
0: Του κυρίου Κασελάκη υπάρχει. Του κυρίου Κασελάκη υπάρχει. Υπήρχε το κόμμα.
1: Ναι, αλλά
0: δεν καινούριο.
1: Κάποιοι θέλω να σου πω. Έτσι, κάποιοι μπορεί να είχαν την τζάκρη στο μυαλό τους που φέρνει κάποιες χιλιάδες ψήφους.
0: Ποια τζάκρη, ποια τζάκρη μωρέ, τώρα, σε παρακαλώ. Αν μιλήσουμε τώρα σοβαρά τώρα για την τζάκρη.
1: Είναι βουλευτής.
0: Έχεις πάει ποτέ στην Πέλα, παιδί μου.
1: Είναι βουλευτής.
0: Έχεις πάει στην Πέλα.
1: Παιδί μου, είναι βουλευτής, θα μου απαντήσεις.
0: Ναι, έχεις πάει στην
1: Πέλα. Κάποιες χιλιάδες κόσμο
0: τι έκανε η τζάκρη τόσα χρόνια για την Πέλα.
1: Κάποιες χιλιάδες κόσμο
0: λες και πας στο Κατμαντού είναι να πούμε. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Θα μου απαντήσεις αυτό που σε ρωτάω. Την ψήφισαν
0: βολεύει κόσμο τώρα, εντάξει. Άλλο... Νομίζω ο σύζυγός της δεν είναι στο γραφείο ή κάνω λάθος.
1: Βρε κάτσε λίγο να κάτω από την
0: πάρα. Θυμάμαι λάθος λες. Ότι είχε καταγγελθεί. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει με αυτό.
1: Δεν ξέρω. Κάτσε λίγο κάτω από την μπάρα. Την ψήφισαν κάποιες χιλιάδες κόσμου. Αυτούς που βολεύει που τους λες εσύ, θα τους πάρει μαζί της.
0: Κοίταξε, όπως βολεύουν όλοι, έτσι.
1: Ναι, θα τους πάρει μαζί της. Θα τους πάρει.
0: Ποιος.
1: Άρα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να δίνουμε βάση στις δημοσκοπήσεις. Εκτός από ένα γενικό ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Ναι, το Ελλάς αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο. Ναι, το Πασόκ είναι τρίτο. Όλο το υπόλοιπο και να δούμε αν θα κάνει κόμμα και ο Σαμαράς. Δεν το ξέρουμε πώς θα πάμε στις κάλπες.
0: Ναι.
1: Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ένα μπάχαλο είναι αυτό. Δεν υπάρχουν πολιτικές θέσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ακούσαμε κάτι. Δεν ξέρουμε καν τα στελέχη. Δηλαδή, αυτό που λέμε.
0: Αφού πήγαν να μιλήσουν τηλεόραση και μάλωσαν.
1: Σκιώδης κυβέρνηση δεν κάνει κάθε κόμμα, ρε παιδί.
0: Δεν μάθαμε ποτέ.
1: Δεν είναι αυτή η πάγια λογική. Κάνουμε μια σκιώδη κυβέρνηση.
0: Και λέει Θεοδώρα Τζάκρη, η βουλευτής που έχει ψηφίσει 4 μνημόνια. Αλήθεια.
1: Όλα αλήθεια είναι. Με το Πασόκ θα τα ψήφισε τα δύο.
0: Τέσσερα μνημόνια.
1: Μετά δεν θα πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ.

0: Θες να ψηφίσει ακόμα ένα, τέσσερα.
1: Αποτυχημένη υπουργό με του ΓΑΠ, με Τσίπρα. Μάλιστα, όπου, και, όπου πάω λέει στην πέρα, ο κόσμος με ευχαριστεί γιατί τον σώσαμε.
0: Ορίστε, είδες. Αυτοί είμαστε.
1: Τι είναι αυτό πάλι.
0: Βαραγιάννη, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για πλάκα βγήκε. Γιατί το προσπερνάς, λέει ο Βαγγέλης.
1: Τι βγήκε?
0: Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
1: Αυτό πού είναι, γιατί
0: για πλάκα βγήκε.
1: Η Κομισιόν απάντησε ότι δεν έχει λάβει κανένα ένταλμα από την εισαγγελία του Βελγίου, φίλε.
0: Άρα Αβραμόπουλος μας λέει ψέματα.
1: Εγώ σου λέω τι λέει η Κομισιόν.
0: Ναι, άρα ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ψέματα ότι βγήκε.
1: Όχι,
0: ευρωπαϊκό
1: μπορεί να
0: πήγε, ένταλμα.
1: Μπορεί να μην είναι πήγον, μπορεί να είναι κλήτευση μόνο για εξηγήσεις. Όπως και έγινε.
0: Τέλος πάντων, νομίζω είμαστε μεγάλα παιδιά. Υπάρχει και το ευρωπαϊκό ένταλμα. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει έχει, τι δεν έχει. Αλλά εγώ πραγματικά ήθελα να πω κάτι πριν που δεν άκουγες. Ότι γενικά όταν αφορά την εικόνα μας έξω, από όποιο κόμμα και αν πρόκειται, από Νέα Δημοκρατία, από Πασόκ, από ΣΥΡΙΖΑ, δεν με ενδιαφέρει, θα πρέπει όλοι να διπλοσκεφτόμαστε. Τι λέμε και τι κάνουμε, γιατί εκθέτουμε τη χώρα. Όλοι.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Να είμαστε προσεκτικοί.
1: Αν και δεν χρειάζεται
0: να
1: η χώρα.
0: Λαϊκίζουμε.
1: Δεν χρειάζεται η χώρα αυτούς για να εκτεθεί.
0: Σίγουρα.
1: Ξέρουν έξω, βλέπουν την πολιτική, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα σου φαίνεται όταν σου έλεγα ότι ο Μπόρις Τζόνσον. Έτσι, επιστρέφει στην πολιτική.
0: Ένα.
1: Και οι Άγγλοι σε ποσοστό, ας πούμε, 25% τον προτιμούν. Τον άνθρωπο που τους έκαψε τη γούνα, έτσι, από ό,τι λένε οι ίδιοι τώρα. Πώς θα σου φαίνονταν, δηλαδή, εμείς δεν το μαθαίναμε, δεν θα λέγαμε ρε εσύ, τι κάνουν αυτοί οι Άγγλοι. Έτσι λένε και για εμάς, σου λένε τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες, φίλε. Είχαν ένα πρωθυπουργό που τους έκλεισε τις τράπεζες. Τους ανέβασε, τους εκτόξευσε όλα τα χρέη, ιδιωτικά, δημόσια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τους χρέωσε με 99 δισεκατομμύρια. Τους λέει ότι αν ήταν τώρα στο χέρι του θα τις έκλεινε και πιο νωρίς τις τράπεζες. Που τότε μας έλεγε ο Τσίπρας ότι ξέρω εγώ οι Ευρωπαίοι κακοί τις κλείσανε. Τελικά ήταν στο χέρι του, παραδέχτηκε.
0: Δεν νομίζω ότι ασχολούνται.
1: Δεν νομίζω ότι ασχολούνται. Κάνεις λάθος ότι ασχολούνται.
0: Εννοώ για τους λαούς.
1: Κάνεις λάθος.
0: Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Τώρα θα με κάνεις να γίνω αυτοαναφορική. Είχαμε ένα τραπέζι με κάτι γείτονε Σουηδού.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα τους δεν ξέρουν Σουηδοί για την Ελλάδα.
1: Είναι και φοβερό το θέμα αυτό με τον Τσίπρα, διότι μιλούσα την Παρασκευή με φίλους μου οι οποίοι είναι παραδοσιακά οικογενειακά σμαράγδα. Οικογενειακός, έτσι.
0: Να.
1: Κομμουνιστέ. Κνίτες. Οι μεν και φίλοι μας βεβαίως πολύ καλοί οικογενειακοί. Και οι άλλοι.
0: Σίγουρα παρελθόν.
1: Και οι άλλοι είναι πατριωτικού τόξου, α πούμε. Του σκληρού. Κατάλαβες.
0: Και... Όλοι είναι πατριώτες για μένα.
1: Ναι, ναι, όχι, του σκληρού είπα. Το διευκρίνησα. Και αυτοί θα ψηφίσουν Τσίπρα, όχι γιατί του αρέσει αυτά που λέει ο Τσίπρας.
0: Για να πάρουν τι
1: για να πέσουν Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτή η πολιτική βαβέλ, αυτός ο κόσμος που έχει συγκεντρώσει αναμπομπουλάκιδες πίσω το Τσίπρας, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τι λέει ο Τσίπρας. Άλλος είναι δεξιός, άλλος είναι αριστερός, άλλος είναι χούντα, τα πιο φταίδια. Δεν τους ενδιαφέρει τι λέει. Δεν μας νοιάζει τι λέει ο Τσίπρας. Μου το λέγανε. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει μόνο το ποσοστό που βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Αυτή τη χώρα τώρα εσείς την περιμένετε για ένα καλύτερο αύριο. Καλά κάνετε, την περιμένετε. Μείνετε εκεί στη στάση, θα περάσει κάποια στιγμή το λεωφορείο. Εμείς φεύγουμε. Έλα.
0: Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα δείγμα ψηφοφόρων. Υπάρχει και το άλλο δείγμα ψηφοφόρων που τους ενδιαφέρει. Και τι λέει ο Τσίπρας και τι λέει ο Μητσοτάκης.
1: Ποιο είναι αυτό, για πες μου ένα. Έχεις κανέναν γνωστό. Φέρτε τον εδώ στην εκπομπή, θέλω να τον κάνω 5 ερωτήσεις.
0: Πάνω κάτω, εμείς οι δύο παραδείγματος χάρη.
1: Τι λες, δε μαράγκο με τρελάνεις τώρα.
0: Τι αστρελάνεις.
1: Πες τον εαυτό σου, για μένα και τι λες.
0: Δεν σε ενδιαφέρει εσένα.
1: Τι να με ενδιαφέρει, παιδί μου, τι λέει ο Τσίπρας, δεν ξέρω τι λέει ο Τσίπρας. Δηλαδή, άλλος Τσίπρας είναι αυτός. Ο Τσίπρας είναι, ρε Μαράγδα, ο Αλέξης.
0: Δεν σε ενδιαφέρει τι λένε οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Πώς δεν με ενδιαφέρει.
0: Πώς έχεις σχηματίσει αυτή την άποψη για τον Τσίπρα, επειδή
1: ναι, σε ενδιαφέρει. Αλλά εγώ δεν είμαι πίσω από έναν πολιτικό αρχηγό ή στηρίζω κάποιον γιατί δεν θέλω τον άλλον. Τον στηρίζω γιατί θέλω αυτόν.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι ψηφοφόροι. Τι να κάνουμε.
1: Μήπως είναι μόνο αυτοί. Μήπως υπάρχουμε και εμείς.
0: Κράτα το αυτό για αύριο.
1: Φιμπράν, πόσες είπα. Μία, δύο. Πάρε και μια Φιμπράν. Φίλα Κροατή, εδώ πέρα τώρα για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να σας πω ότι ο πυράντοχος πετροβάμβακας της Φιμπράν είναι η ελληνική βιομηχανία μονοτικών υλικών. Μας κάνει περήφανος στα πέρατα της γης. Παρέχει και άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση και υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση. Θα τα βρείτε όλα τα προϊόντα της Φιμπράν στο www.fibran.gr. Τα λέμε αύριο, Μαραγδάκη μου, φιλιά.
0: Έρχονται να σας πούνε όλα τα νέα για Μουντιάλ, να σας πούνε τις διασταυρώσεις Πορτογαλία-Αργεντινή. Κλείδωσε, μόνο στον τελικό μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους.
1: Πορτογαλία-Αργεντινή.
0: Ναι, που το θέλουν όλοι να δουν Ρονάλντο Μέση, ρε
1: παιδί μου.
0: Αυτό το λέω. Μόνο
1: είναι...
0: στον τελικό, λέει αν.
1: Το τελικό είναι Γαλλία. Αργεντινή που και αυτός μόνο στο τελικό θα βρεθεί. Και αυτή.
0: Καλό. Την Πορτογαλία, στους 16,
1: την Πορτογαλία πού τη θυμηθήκατε, παιδιά. Η Πορτογαλία έχει να παίξει μπάλα από το 2004.
0: Εντάξει, θέλουν όλοι τον Ρονάλντο και τον Μέση. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, ο Ρονάλντο τώρα είναι με κάτι γέρικα άτια. Προχθές ο Μπρούνο Φερνάντες. Γιατί η Πορτογαλία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον Άρη. Δεν υπάρχει άνθρωπος να κάνει παιχνίδι και να βγάλει μια πάσα. Είναι ο γέρος Μπρούνο Φερνάντες που τον είδαμε φέτος στη Ματζιστάρα μας. Μια να παίζει, πέντε να μην παίζει. Μια να παίζει, πέντε να μην παίζει. Πού πας ρε δύο με τον Μπρούνο Φερνάντες. Περιμένει ο καημένος ο Κριστιάνο μπας και πάρει καμιά πάσα. Πού να πάρεις πάσα.
0: Φεύγουν οι πάπιες, έρχονται οι κύκλοι για τρεις ώρες.
1: Ωραίο, ωραίο. Τα μηνύματα αύριο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι απέστειλε προς πληρωμή τις αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου του 2026 συνολικού ποσού 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 1.143.000 δικαιούχους. Ύστερα και από αυτή την πληρωμή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του έτους υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερκαλύπτοντας ήδη τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου. Λίγες σε λίγες ώρες η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό Μητρό Απογραφής. Τελευταία ημέρα θα είναι αύριο 30 Ιουνίου και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν μέσω της πλατφόρμας elevator.gov.gr με κωδικούς τάξης NET και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση του κτηρίου και την κατάσταση πιστοποίησης. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα, ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Αυτή η απόφαση που λαμβάνεται σε περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Σε ανάρτησή του στο εξ, ο διευθυντής του οργανισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπεγέσους, ανέφερε πως σήμερα και ειδικά αύριο Τρίτη, 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών σε συνθήκες ακραίας ζέστης, με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης να τελούν υπό σοβαρή πίεση. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς θα εφαρμοστεί σήμερα 29 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης Χαλκιδική με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Εκατερίνης Ζωγράφου. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά άθλιο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Δευτέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Λοιπόν, μπεζάκι.
2: τέλειο για το σαλόνι μας.
16: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
2: Της Βέχρο φυσικά.
16: Μπερδεύτηκα.
2: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
16: Φύγαμε.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
21: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
22: www.nyc.gr.
23: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
24: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι.
25: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
24: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
25: Εννοείται.
24: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
25: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
26: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
25: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Άντε, προχώρα!
28: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
29: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
30: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
31: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
30: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
31: Και?
30: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
31: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
30: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
31: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
32: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
33: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
34: Φωτογράφηση.
33: Γιατί?
34: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
33: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
34: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
35: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
36: Το τάγκο?
35: Θα σας ειδοποιήσουμε.
36: Περίμενε, περίμενε.
35: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
37: Φτιάξε βαλίτσες.
38: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
39: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
40: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
0: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
10: Παπά.
9: Και ο Νίκος Κουλιανός.
11: Στο
9: ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
12: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
9: Είστε έτοιμοι?
13: Άντε, μπράβο.
14: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, δώσε, ερμάνο μου, έλα καλημεράρες λέμε. Για πάμε λίγο μποντζόρνο ατούτη, Σαλούγκα.
1: Το χαρούμενο κάνεις.
0: Ω, είμαι χαρούμενος.
1: Πήρες ένα στόπερ εκεί κοντό.
0: Σαλούγκα, ξύπνα, ξύπνα Σαλούγκα. Ας το πέρα.
1: Πήρες το κοντό να μου με.
0: Φαγώθηκες. Αυτό σα τρίβει τα μάτια όλο τον χρόνο. Άσε να πούμε λίγο μια καλημέρα, ρε άνθρωπε. Ούτε την καλημέρα δεν αφήνει να πούμε
1: Σαλούγκα να πω.
0: Έλα, τελειώνει και ο Ιούνις. Άντε, μου είπε επιτέλου, λέει γιατί έχω κουραστεί, έτσι μου λε.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Εσύ.
1: Έχω κουραστεί.
0: Ναι, κάνω κάθε μέρα live, λέει έχω τεντώσει.
1: Όχι, δεν έχω καθόλου τεντώσει. Λίγο χρόνο ελεύθερο θέλω.
0: Α, θε ελεύθερο χρόνο, εντάξει.
1: Λοιπόν. Δουλεύω πιο πολύ από το χειμώνα.
0: Εντάξει, να κάνω. Εντάξει. Θε δουλειέ, απ' την άλλη δεν θε. Διάλεξε.
1: Θέλω
0: ισορροπία, μπάλανση θέλουμε.
1: Ξέρει είναι το. Πήγα και μια βουτιά να πούμε.
0: Α, έκανε και βουτιά, ε.
1: Και μετά ήμουν
0: σε... εκεί στα βρωμόνερα.
1: Στα βρωμόνερα τη επανομή.
0: Ε, αφού μια χαρά πάει και αδερφή μου, εκεί πηγαίνει.
1: Καλά, η αδερφή σου, highlight γκόμενα στην επανομή πάει.
0: Εκεί πάει στη μύτη κάπου, έχει βρει μύτη, ένα κονέ, έχει κάτι. Πες... Πάει, τρώει ψαρούκλε και κάθεται εκεί και βουτάει.
1: Την ψαρούκλα που ψάχνει να φάει δεν τη βρει εκεί πέστηνα.
0: Εγώ είμαι ο φτωχό πλητήμιο και πάω στο φίλο μου ναι. Το Μιτσάρα εκεί στο βυθό.
1: Εκεί που πάει.
0: Καλάζουμε, ναι.
1: Εκεί που πάει η αδερφή σου ψαρούκλα δεν θα βρει που θέλει.
0: Δεν θα βρει ψαρούκλα.
1: Τέτοια ψαρούκλα που ψάχνει.
0: Λοιπόν, γιατί... πάμε, έχουμε πάρα πολλά.
1: Πού έχει ψαρούκλε εκεί στη μύτη.
0: Έχει ένα ωραίο.
1: Α, μαζί. Έχει μια καντίνα, ναι.
0: Ναι, ναι, και έχει φρέσκα ψάρια.
1: Πού να τα βρει τα φρέσκα ψάρια.
0: Έχει βρε, σε λέω, έχει. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Παύλο, την Παυλίνα και τον Πέτρο και την Πετρούλα.
1: Την Πετρούλα.
0: Χρόνια πολλά σε αφεντικό σου.
1: Εσύ πες. Εσύ,
0: εγώ, βέβαια,
1: εσύ πήγαινες πέρσι πάνω κάτω. Φέτος βέβαια.
0: Τι φέτος βέβαια.
1: Τα ποδάρια σου δεν ανέβηκαν.
0: Δεν ανέβηκαν.
1: Αλλά βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Βλέπω ότι σιγά σιγά πάλι.
0: Τι πάλι.
1: Με χρόνους και καιρούς πάλι δικά μας θα είναι.
0: Λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Τζαπαύλο.
1: Κουνά την ουρά, βλέπω πάλι.
0: Μπα, δεν νομίζω. Ναι. Νομίζω. Εσύ την κουνάς.
1: Εγώ τι να κουνήσω την ουρά.
0: Εσύ την κουνάς. Και εγώ τι να κουνήσω, ρε φίλε.
1: Πώς. Ένα φορτράζι, δηλαδή.
0: Δεν κάνουμε τέτοια.
1: Δεν θες τέτοια.
0: Τα τα κάνω εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τζαπαύλο σήμερα γιορτάζει. Έχουμε κανένα άλλο Παύλο εκτός από το αφεντικό μας.
1: Έχουμε τον Δερμιτζάκη που δεν μπορεί να ανεβάσει ομάδα στην Άλβα.
0: Παύλο Δερμιτζάκη, ναι.
1: Ναι, καλός προπονητής όμως. Και καλό παιδί.
0: Παύλο
1: ναι.
0: Που μας έχετε στο μυαλό. Παύλο. Ζαμπλό Πελμοντού.
1: Παύλο Μποϊκογλου. Κοντό θερματοφύλακα. Μακεδονικό και άλλοι.
0: Αυτού εσύ ναι. Ορματίστηκε κάποια στιγμή και δεκαετία. Όταν του κοντού με ανεβάζει σε χαρτάκι ό,τι πιο κοντό σε θερματοφύλακα υπάρχει. Λε κοίτα να δει και εγώ κοντά ήμουνα για 2-3 πόντου. Με ανέβασε ένα 78 προχθέ, 74 τον άλλον, 77 τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάτες. Πέτρο
1: δώσω...
0: έχουμε.
1: Πέτρο. Πέτρος Πασαλής. Άλλο Πέτρος παίκτη.
0: Πέτρος
1: Καραβίτης. Ο πιο άσχημος ποδοσφαιριστής πέρασε από την Άλφα Εθνική.
0: Ναι.
1: Ασχημάντρας.
0: Καραβίτης.
1: Ο Καραβίτης. Ναι. Πέρασαν και άλλοι άσχημοι, αλλά αυτό
0: έχουν τώρα πολλούς
1: τέρας ασχήμιας, ναι.
0: Πετράν και Παύλους έχουν τώρα, τους ξεχνάμε.
1: Πέτρος Θεοδωρίδης αν ζούσε, ένα τραπέζι θα μας το έκανε σήμερα.
0: Στάνταρ, αλλά... ναι, θα μας το έκανε. Ναι, βέβαια. Άρα πρέπει να.
1: Η Πετρούλα που την γούσταρα πολύ για τον καιρό και μας έβγαζε εκεί.
0: Ο Πετράν γιορτάζει, ο αδερφός του Ζαΐρη.
1: Α, ναι, παιδαράς.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Ο Μάνταλος γιορτάζει.
1: Πετράκης ο Μάνταλος.
0: Μπράβο, είδες που τελικά μαζεύτηκαν. Ποιος γιορτάζει και ο Παυλάκος, το επίθετο γιορτάζει.
1: Εσύ γλύφεις καλά εδώ.
0: Φιλαράκι μου είναι ο Γιώργος το εσύ. Γιατί.
1: Φιλαράκι σου είναι από μπούκιος που φιλαράκι.
0: Έχουμε κάτι κοινό. Έχουμε με παίχτες, με τέτοια, ναι.
1: Άστα, ρε, ξέρω εγώ τι κάνεις τώρα.
0: Τι κάνω.
1: Σου λέει ο Ανδρώνης είναι 66 χρόνων που θα βαρεθεί κάνα δύο χρόνια. Θα έρθει ο Παυλάκος εδώ. Τα έχεις καλά με τον Παυλάκο.
0: Μάτα, βρε. Ξέρω τι δουλειά έχει άνθρωπος εδώ, ρε.
1: Μια χαρά, γιατί.
0: Με την μπάλα σχολείται.
1: Α, σε ποια μπάλα, ρε.
0: Ποιο να λέω. Έχω
1: και. Κατάλαβε τι κάνει τώρα.
0: Έχω και το.
1: Γυρίζει γύρω-γύρω.
0: Δεν έφτασε καν η σκέψη μου εκεί.
1: Εμένα έφτασε.
0: Η δημιουργία σου έφτασε. Εγώ δεν κάνω. Πέρασε το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα συνδύεσες, τώρα σου λέει κανένα δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι. Ποιον άλλο έχω. Σήμερα έχω τον Παυλάρα.
1: Θα τρελαθεί, θα πάει ο Αρδόνης σαν νησιά μπαμπούα, θα μας βαρεθεί να πούμε. Θα πάρει το...
0: Σαν νησιά μπαμπούα.
1: Γιατί όπου θέλει να πάει.
0: Τον Παύλο, τον φίλο μας που μας κάνει καρατέκα.
1: Ο Παύλος Αντών.
0: Ο Αντών, ναι.
1: Καρατέκα πάει στο λιμάνι και κάνει.
0: Σου είπα, έχουμε πολλούς.
1: Πέντε χρόνια θα κάνω εδώ. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, δεν έκανα. Έχω τον καθηγητή αγγλικών μου. Και ναι. Του Αχιλέα, τον Παύλο, το φιλαράκι μου, υπέροχο.
1: Κάνει κούτρα αυτό, γι' αυτό το λες.
0: Όχι, απλά είναι υπέροχο παιδί, γι' αυτό είναι καταπληκτικός.
1: Τι λοιπόν, το κάνει, τι το κάνει.
0: Αγγλικά.
1: Σωστός.
0: Αγγλικά, ιδιαίτερα, όχι. Το κάνει ιδιαίτερα για να τελειώνουμε και νωρίτερα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, Ντίνο. Εντάξει, τώρα ελπίζω να θυμηθήκαμε τους περισσότερους.
1: Ο Πέτρος Γαϊτάνος. Δουλεύει 7 μέρες το χρόνο.
0: Αυτόν το ζηλεύουμε όλοι, γι' αυτό και τον μνημονεύεις.
1: Ποιο μοιάζει ο Πέτρος Γαϊτάνος.
0: Ποιο μοιάζει.
1: Το Θανάση το Δημόπουλο.
0: Το μαλλί είναι φουντοκρό.
1: Καλό παιδί, καλό παιδί. Ο Γαϊτάνος πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ο Δημόπουλος ήταν μορφόπεδο.
1: Θέλω για το Δημόπουλο, πια καλό παιδί το Δημόπουλο.
0: Και σου είπα για μορφόπεδο που μου μοιάζει. Ο ένας είναι μορφόπεδο.
1: Ο Γαϊτάνος πιο ωραίος είναι.
0: Έλα,
1: ρε. Πώς έλα.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Πιο ωραίο, πιο ωραίο παλικάρι. Είναι και ήπιον τόνων.
0: Χαμηλών τόνων, ναι, εντάξει.
1: Σε αντινή μουσική, γιατί δεν για τα μούτρα μας ο Γαϊτάνος.
0: Όχι, όχι. Για τα... μια πραγματικότητα.
1: Εσύ είσαι 4 του μηνός, θα έρθεις εκεί στην Ηλιάκη να πούμε, πώς τη λένε.
0: Αυτή, είναι, εγώ είμαι ρακ.
1: Πώς τη λένε, ρε.
0: Ναι.
1: Την Καλυμάνη την Ιουλία, ρε. Το Τσιτσόπουλε, καλημέρα σε δράμα.
0: Ευτυχισμένη. Πάμε Καλυμάνη να γουστάρουμε. Είναι μαγιόρα μεγάλη αυτή, ξέρεις.
1: Ποια?
0: Μεγάλη μαγιόρα η Καλυμάνη.
1: Τι κάνει εδώ και είναι μαγιόρα.
0: Έχει σταματήσει πρόγραμμα γιατί τη πέταξαν λούδια στο πρόσωπο που δεν μασάει. Είναι μαγιόρα, είναι πολύ δυνατή.
1: Έχει μάνατζερ Τσιτσόπουλο γι' αυτό από πίσω.
0: Ναι. Λοιπόν, Δίνο μου, πάμε, φτάνει. Είπαμε χρόνια πολλά. Παύλους, Παυλίνες, Πέτρους,
1: Πετροτούς, δηλαδή.
0: Πετρολίνες.
1: Το Πετροτό θα το πει χρόνια πολλά.
0: Α, γιορτάζουν πολλά τέτοια. Ναι. Πετροτός, Πετρουλάκης, Πετρόπουλος.
1: Πετρόπουλος.
0: Γιορτάζουν τέτοια επίθετα.
1: Πετρίδης.
0: Πετρίδης. Ναι, που θα έχουμε μετά και να μας πει τα basket news.
1: Τι basket news.
0: Έχει.
1: Στην Νάπολη πήγε διακοπές. Τι basket.
0: Να μην πάει ο άνθρωπος σε τέτοια. Καμία μην ξεκουραστεί. Βαράει βέρτα από το πρωί. Να μην πάει μια εβδομάδα να χαλαρώσει.
1: Μια εβδομάδα κιόλας.
0: Όσο πήγε ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσο πήγε εκεί.
1: Τι να ξεκουραστεί. Άμα πήρε τα παιδιά, τι να ξεκουραστεί.
0: Δεν ξεκουράζει με τα παιδιά, ναι. Θα, τώρα που πεις παιδιά, θα φύγω εγώ 10:30 σήμερα.
1: Ναι,
0: θα αφήσω τον Αχιλέα στην κατασκήνωση.
1: Αυτό είναι έτοιμο να έρθει στο Λούσιφερ να κάνει. Να κάνει ζημιά εκεί πέρα με την Κρίστη Γουάιντ.
0: Ότι είναι έτοιμο είναι αλήθεια.
1: Για κατασκήνωση το βόδαρο. Το βόδαρο να πούμε. Για κατασκήνωση.
0: Ότι είναι έτοιμο είναι αλήθεια λε, αλλά τέλο πάντων.
1: Δεν μην ολμήσει μια κοινοτάρση και έχουμε προβλήματα.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Άμα γυρίσω μια εβδομάδα και ακούω τέτοια, τι να σου πω.
1: Τον έχω ικανότατο.
0: Από Ετωλοκαρνανία είναι η Καλυμάνη, να ξέρεις, είναι μαγκάκι σου λέω. Την ναι. Έχω ψάξει λίγο γιατί με έκανε εντύπωση.
1: Τι γούστα, λες γι' αυτό. Την έστειλε και κανένα μήνυμα, κρυφά.
0: Σιγά, αυτά που κάνεις εσύ, ρε.
1: Πήρες το κινητό, το έκρυψες στην τουαλέτα να μην το βρει η Τζέννη, να πούμε.
0: Όπα, όχι, και τους κωδικούς μου, ξέρετε τα πάντα. Καθαρός ουρανός, αστραπέζεσαι με βατφύλλα όταν είσαι κύκνος. Είσαι κύκνος κανονικός.
1: Δεν έχω δει εγώ κύκνο που να έχει δεύτερο κινητό στο πολυμαγκά κρυμμένο στη ρεζέρβα, να πούμε.
0: Μαζεύτε τον, μαζεύτε τον εδώ. Λοιπόν, σαν σήμερα η Μπραζίλ.
1: Ποια?
0: Η Βραζιλία. Κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας στο τελικό της Στοχόλμη στην Σουηδία 5-2. Δύο γκολ ο Πελέ και άλλα δύο Βαβά.
1: Και ο Ζάγκαλος.
0: Και ο Ζάγκαλο. Ζαγκάλο. Ο Βαβά τι αβαβά τα βάζει. Ναι. Θεός ο Ραπλέ, κλαίω με τα τηλέφωνα στο Πορτ Μπαγκάζ. Τώρα έδωσε ιδέες, θα βάλεις και την κουμπάρα να ψάξεις τώρα. Δηλαδή, πόσο μα. Είσαι,
1: πού να ξέρει να ανοίγει τον πορμπαγκάζ. Άμα πάθει λάστιχο, θα σε πάρει έναν οίκο φτιάξει. Εσύ δεν θα ξέρει, θα πάρει την Express Service.
0: Ναι.
1: Η Express Service θα βρει για σκούλια να παίζει για τον Πάοκ. Ούτε λάστιχο θα λακτούνται τίποτα.
0: Όχι, θα θύρα με βάλει.
1: Εγώ ξέρει τι έπαθα. Δεν μπαίνει όπισε στο κόρτοπα.
0: Εσύ αφού έκραζε τα αυτόματα. Τι όπισε να ακούμε ταχύτητε, βάζει εν έντυπη γλέσκο 26.
1: Και γάλα οι άλλε
0: δεν ξέρουν. Πώ θα θε να με τρελάνει. Βάζει ταχύτητε εν έντυπη γλέσκο 26.
1: Θα το πάω στο πετμεζά να με το φτιάξει.
0: Πάζω πετμεζά και άσο μια και καλή πάνε πάρε και ένα με αυτόματη ταχύτητε και τελείωσε. Ακόμα βάζει ταχύτητε.
1: Έβαλα στο μάτι ένα σε ατύπησε 1500 με 150 άλογα.
0: Ωνατανατα. Τι αβάλω.
1: Τι απάρω.
0: Το Γενάρη νομίζω.
1: Πάρε λέει. Hyundai 90 άλογα. Τι είναι, τι είμαι εγώ, είμαι καμιφάρε. Εγώ θέλω άλογα, ρε. Καμιφά, καμικάζι φαλακρόα. Τι λες τώρα να πούμε. Εγώ θα μπαίνω στα 60 μου, στα 58 μου, με στροφή τώρα όπως έπαιρνε εσύ.
0: Μα θέλω πράγματα εδώ για Καλυμάνη.
1: Ναι.
0: Δεν στα λέω όμως γιατί θα κάνει σουσού. Ναι.
1: Θα τη γνωρίζει.
0: Πρωί-πρωί, μάλλον πάλι καλά που δεν ακούει Τζένι. Ευτυχώς δεν ακούει, παιδιά, εντάξει. Ευτυχώς που δεν ακούει.
1: Σιγά, μην τα παίρνει στα σοβαρά.
0: Ευτυχώς, ναι, και ευτυχώς
1: γιατί. Η δικιά μου άκουγε όμως το πρωί που.
0: Και τα παίρνει στα σοβαρά.
1: Την έκραξα σήμερα.
0: Α, να τα μα. Και φάτο σηκώθηκε.
1: Την έκραξα γιατί. Έχω κάτι προφυλακτικά στην τσάντα μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή βάζει τα αυγά μέσα.
0: Ναι.
1: Τα βλέπει τα προφυλακτικά, δεν λέει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Σήμερα έβαλε τα προφυλακτικά πάνω-πάνω και τα αυγά από κάτω. Ναι, τα ανακάτεψε. Δηλαδή την είδε την τσάντα, την ανακάτεψε κτλ.
0: Σε έψαξε, σου λέει τι κάνει αυτό.
1: Δεν είπε τίποτα όμως.
0: Καλά, δεν είχα στου γιατρού με τον Σαρόπουλο και με του άλλου. Με τα πιγκτέλ τώρα τι θα θέλει τα προκατακτικά. Λοιπόν, σαν σήμερα η Αργεντινή, αυτό το θυμόμαι το μάτς, ήταν το πρώτο μουντιάλ μου.
1: Και
0: 86 Μέχικο. Η Αργεντινή κερδίζει 3-2 την Δυτική Γερμανία.
1: Α, το είδε το μάτς αυτό.
0: Αυτό το είδα, ναι, ναι. Στο Μέχικο και παίρνει το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έτσι, με Μαραντόνα. Εντάξει, ένα μουντιάλ το οποίο από τότε
1: με. Σαν είχε... σήμερα ήταν.
0: Σαν σήμερα, ναι.
1: Σαν σήμερα.
0: Βέβαια. Το βλέπα με τον συγχωρεμένο το θείο μου, το Λευτέρη από την Αυστραλία που είχε έρθει και βάζαμε. Ξέρεις, άμα διάλεξε μια ομάδα. Άμα κερδίσει, θα πάρει παγωτό εσύ. Ναι. Άμα δεν κερδίσει, θα με κεράσει εσύ κάτω. Κάπως έτσι.
1: Α.
0: Από 9 χρόνων είχε μπει μέσα.
1: Και τι έβαλε, το κουμπάρι.
0: Αργεντινή, Αργεντινή.
1: Αργεντινή.
0: Πληρώθηκα.
1: Τι σε κέρασε.
0: Καινούσε συνέχεια. Παγωτό, ιστορίες, εντάξει, μια χαρά. 9 χρόνια τώρα παιδάκι. Αλλά την είχα λοκάρει δηλαδή, γιατί δεν έκοβε το ματάκι μου από 9.
2: Ναι.
0: Μια χαρά. Και τότε με πλατινή Γαλλία θυμάμαι, ναι, ήταν ωραίο μου διάλειμμα.
2: Είχε στο μυαλό στο Μπέτσο από τότε να μου πει.
0: Μπέτσο, σήμερα ξεκινάμε πάλι. Χθες πήρα αναγκαστικά ένα ρεπό γιατί ήθελα να ξαλαμπικάρω.
2: Πού πήγε?
0: Πήγα στην πατρίδα, σκοτίνα.
2: Πήγε απάνω. Το έφερε στο Βασιλικό Παλτό.
0: Ξέχασα πάλι.
2: Τι να σε κάνω.
0: Ξέχασα. Θα πεταχτώ.
2: Δώσε σε κανένα βλάχο εκεί να πάρει. Μήπως
0: άμα το δώσω, θα κυνηγάνε τα κατσίκια και τα πρόβατα οι άλλοι τώρα. Γεια σα, δεν είναι. Είναι που είναι ντούρε. Όχι, το έχουμε συγκατάφυξη. Απλά δεν. Δε
2: θα μείνει εκεί.
0: Πρέπει να θυμηθεί.
2: Η εποχή των παγετών θα γίνει.
0: Και φάτο μου ήρθε που λέγαμε. Και φάτο μου ήρθε. Λοιπόν.
2: Έχει να κάνω πάρκινγκ χωρί όπιστε να κατεβαίνω να σμπρώχνω. Να το. Δεν έχει δει.
0: Πάρκινγκ.
2: Ναι, να, κάνω, να παρκάρω το κόρτεμα χωρίς όπισθεν. Δεν έχει όπισθεν.
0: Ωραία.
2: Την όπισθεν, σπρώξιμο. Μπαμ.
0: Το έχασα αυτό χθες.
2: Έχασες.
0: Και σου είπα να έρθω να σε πάρω να, πάμε, να σε πάω.
2: Ναι.
0: Σε είπα να έρθω να το δω κιόλας αυτό. Το...
2: Δεν πατάει, δεν πατιέται.
0: Εσύ είπαμε δεν έχεις αυτοκίνητο με ταχύτητα 9 2026. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Μπέτσο σήμερα, ναι, έχουμε σπάσει τα κόντερ εκεί. Έτσι, τα έχουμε σπάσει τα κόντερ.
2: Βέβαια.
0: Τώρα ετοιμαζόμαστε για τη φάση των νοκάουτ. Χθες είναι τον Καναδά. Λέω άστο ένα μάτς, δεν πειράζει, να ξελαμπικάρουμε γιατί...
2: Δεν έχασες, το είδα.
0: Το είδα, όχι το είδα το μάτς, το είδα.
2: Δεν έχασες
0: τίποτα. Είπα να μην γράψω κάτι στοιχηματικά, αν και σήμερα θα δώσω ζευγάρι τελικού.
2: Ναι.
0: Θα δώσω ζευγάρι τελικού στο Μπετσόου, όχι εδώ, στο Μπετσόου θα το δώσω.
2: Ξέρω ότι μια ομάδα δεν τη λέω.
0: Ο Νιπον, όχι δεν είναι αυτή.
2: Δεν είναι ο Νιπον.
0: Σήμερα θα δούμε αν έχουμε.
2: Σήμερα το... παίζει ο Νιπόν.
0: Ναι, το απόγευμα νωρίς.
2: Τι ωραίο, θα την κάνω, θα τη δω. Ναι,
0: παίζει νωρίς, θα δώσουμε και δεκάδες θέσεις. Κοίταξε, σήμερα είναι το μάτς κλειδί. Αν τυχόν κίνει στραβή και περάσουν τη Βραζιλία, μετά δεν σταματιέμαι.
2: Άμα περάσει η Βραζιλία, μπαίνει σε μετά.
0: Δεν σταματιέμαι. Όποιον και αν βρω, θα του πάρω παραμάζουμε ο Σαμουράι. Αλλά το θέμα θα μπορέσω νωρίς είναι το μας.
2: Το θέμα είναι τις φάσεις που θα κάνει. Μια καλή πάσα. Εγώ, ναι. Μια καλή πάσα τελική και μια καλό τελείωμα. Εκείνη είναι για όνει λοιπόν. Αλλά βάζει γκολ όμως. Πιο καλή στα τελειώματα είναι από τις άλλες ομάδες.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, σα σήμερα Γιάννης Πουλόπουλος.
2: Τι έπαθε.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 41 γεννηθεί, πέθανε το 20.
2: Μου δημιουργεί θλίψη ο Πουλόπουλος.
0: Ναι, ήταν λίγο.
2: Θλιπτικός.
0: Είχε ένα βλέμμα ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
2: Έπαιζε τερματοφύλακα, ξέρει. Ήταν τερματοφύλακα.
0: Κοντό.
2: Ήταν τερματοφύλακα. Έπαιζε, δεν θυμάμαι. Ερασιτεχνικό έπαιζε κάτω.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει και ο Κωνσταντίνος Βολανάκης. Μεγάλο ζωγράφο αυτό. Θεωρείται ο πατέρα τη ελληνική θαλασσογραφία.
2: Τι θα πει θαλασσογραφία.
0: Είναι μια μορφή ζωγραφική.
2: Α, θάλασσε ζωγραφίζει.
0: Θάλασσε. Και ο Βεάκη σήμερα. Εμίλιο Βεάκη πεθαίνει. Κορυφαίο αυτό... ηθοποιό του δραματικού θεάτρου.
2: Αυτό ήταν κακό άνθρωπο και φαίνεται για τα μάτια του.
0: Ναι. Το του
2: αυτό ήταν πολύ κακό άνθρωπο ο Βεάκη. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Αν έμπαινα στη μηχανή του χρόνου. Δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι, μην το πει πώ. Δεν υπάρχει λόγο τώρα. Μα έχουμε τράβαλα πρωί-πρωί χωρί λόγο. Για
2: δεν,
0: είναι,
2: δεν ήταν καλό άνθρωπο.
0: Δεν ήταν καλό, εντάξει, οκ. Αλλά πάντω άφησε έργο.
2: Ήταν μεγάλο ηθοποιό και κακό άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Μήπω ξέρει αν θα ξαναδώσει προγνωστικά ο Γρηγόρη μέσα στο 2030 στο επόμενο Μουντιάλ. Σταμάτα.
2: Δεν έδωσε τόσο από τον κύριο.
0: Όχι.
2: Καλά έκανε.
0: Τι, για κάτι σα κάσει.
2: Καλά έκανε.
0: Όχι, για κάτι σα κάσει.
2: Το κατάπιε το Πασόκ.
0: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας με Μουντιάλ.
2: Κάτσε, μην λείπεις καμία 15 μέρες.
0: Από πού?
2: Από εδώ.
0: Εσύ θα έχεις το πρόβλημα.
2: Έχεις τον πισινό του, λέει, έχει βγάλει κάτι.
0: Άμα έχει θέματα, δεν το ξέρω. Ναι. Εσύ θα έχεις θέμα, γιατί χωρίς Γρηγόρη προκοπή δεν γίνεται εδώ το μεσημέρι. Δες Γκρεγουάρ. Την Παρασκευή είδα τον ζαλισμένο κόουτς Δερμιτζάκη συγκρίνει να ξέχασε ανοιχτά τα λάμπ του Καγέντου. Έχει πολλά στο μυαλό. Εντάξει, παιδιά, έχει πολλά ο άνθρωπος. Γιατί να μην έχει.
2: Τι πολλά έχει, δηλαδή.
0: Το ξέχασε, τα αλάρμ λέει. Τον είδε ένα τύπο στο Δερμιτζάκι.
2: Καλά, δηλαδή, γιατί τον δίνει τώρα το Δερμιτζάκι.
0: Κύκλος με κινητό στο πόρτο παγκάτ. Πρώτη φορά κλαίω, λέει, με γυμναστήριο και κλαίω. Ναι, τώρα έδωσε ιδέες τώρα. Έδωσε. Καλημέρα, Νικόλα. Όχι, όχι, δεν σε ξεχάσαμε, Παυλάρα και εσένα. Ο Αντών.
2: Παύλο Αντών.
0: Κάποιο Παύλο, άλλο Παύλο εδώ. Εντάξει, είστε πολλοί, μπαγάσε. Είστε πολλοί. Εντάξει, λοιπόν.
2: Παίχτη Παύλο, είχαμε Παύλο Γκαρσία.
0: Παύλο Γκαρσία, θα έπρεπε να
2: γιορτάσει. Το επόμενο προπονητή του Παύλου.
0: Λες.
2: Τι λες.
0: Μα καλά μαντά τα μαθαίνω.
2: Για ποιον?
0: Για τον αυτόν τον Σίλι.
2: Μόλις αρχίσουν οι φάπες, θα δεις τι ωραία. Θα μαθαίνεις.
0: Πώς αρχίσουν οι φάπες.
2: Γιατί να μην αρχίσουν.
0: Πώς, λες κάτι, μόλις αρχίσουν.
2: Ανανεώσετε τον Τάισον και κάνετε κουλουτούμπες τώρα.
0: Θα πάμε και για τον Τάισον, θα πάμε για τον Ελιστόντο, θα πάμε για τον Χατζηδιάκο που είναι και αυτό σε φάση διαπραγμάτευση.
2: Ακόμα.
0: Θα τα πούμε μετά πώς έχει το ρεπορτάζ, αναλυτικά.
2: Άντε, για...
0: προς το παρόν, χθες είδες Καναδά.
2: Ναι, δεν μ' άρεσε. Ήταν πολύ.
0: Αφρική.
2: Η Νότια Αφρική πολύ παθητική, να πούμε.
0: Η Νότια Αφρική, ναι. Είπαμε να παίζεις, παιδί μου, λίγο με τον χρόνο. Να θες να παγώσεις, αλλά το ισοπαίδωνε στο παιχνίδι. Δηλαδή, τα... αυτό το πράγμα με τον τερματοφύλακα να κάθεται κανένα 40 δευτερόλεπτα.
2: Δεν έχει αυτά τώρα. Ναι.
0: Δηλαδή, και εμείς παίζαμε σφιχτά στο Euro. Αλλά δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Τώρα με το, με
2: όχι,
0: το
2: όχι, όχι, όχι,
0: όχι. Δεν είχαμε αυτό το πράγμα, μην τρελαθούμε. Τώρα αυτοί κάθονται πίσω, περίμεναν την μπάλα στο τερματοφύλακα.
2: Οι εξτρέμ γίνανε μπακ.
0: Οι εξτρέμ γινόντουσαν μπακ. Νομίζω στο τέλος μίλησε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί μία ομάδα ήθελε να πει.
2: Έκανε. Είχε ένα στόπερ αριστερό, χαμηλά, πολύ καλό αυτή
0: η Νότια Αφρική.
2: Γενικώ
0: ήταν δεμένη ομάδα, φαινόταν.
2: Ψηλά είχε πρόβλημα στον αέρα. Δεν έφαγε γκολ, βέβαια.
0: Το πλεονέκτημα αυτής της ομάδας ήταν ότι σχεδόν όλη η δεκάδα ήταν γηγενής. Έπαιρναν στους Μαμελόντι και στους Ορλάντο. Δηλαδή από τους 11 οι 9 έπαιζαν στην Νότια Αφρική.
2: Και μαρκάραν όλοι.
0: Και μαρκάρανε όλοι.
2: Όλοι.
0: Όταν λέω όλοι. Όχι μόνο ρομποτάκια ο άλλος, αλλά η άλλη ήταν πιο ποιοτική ομάδα. Έτσι,
2: το γκολ φταίει ο στόπερ που απόκρουσε εκεί την
0: πάρα. Μόνο λάθος που έχει κάνει.
2: Ένα λάθος. Ναι. Όχι, δεν το έκανε ο κοντός, ο άλλος το έκανε.
0: Ναι, ο ψηλός.
2: Ο ψηλός έκανε τη λάθος απόκρουση. Πέντε την πλάγη ο
0: βρεάκι. Πολύ ωραίο χάφ αυτός ο Εουστάκιου. Πάρα
2: που πέταξε τον γκολ.
0: Ναι. Δεν μόνο τον γκολ, είναι όλη του η εικόνα.
2: Γενικά είχαμε αρκετά σουτ από τα χάφ της.
0: Του Καναδά,
2: αλλά και ο Καναδάς δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει πιο πέρα.
0: Εντάξει, μετά θα βρει ή Μαρόκο ή Ολλανδία και νομίζω ότι
2: μέχρι εκεί, μέχρι εκεί καλά.
0: Πήγες
2: 16, τι να κάνει. Καλώς, καλώς.
0: Ναι, πάντως έχει 3-4 παίχτες ο Καναδάς που είναι αξιομνημόνιοι.
2: Στέκονται, ναι.
0: Βέβαια. Τώρα μπήκε και ο Ντέιβις για πρώτη φορά που είναι στο Μπάγκεν.
2: Ο Χαφ.
0: Ο Μπακ
2: Εξτρέμ.
0: Ο Ντέιβις. Έχει και τον Ντέιβιντ που είναι στη Γιουβέντους. Έχει 4-5 παίχτες ποιοτικούς. Δεν το συζητάμε.
2: Η ιδεοτροπία ήταν λίγο.
0: Εντάξει. Πάντως,
2: παθολογική που έλεγε ο Αλέφατος.
0: Στους 16 ο Καναδάς.
2: Εντάξει.
0: Σήμερα θα δούμε και θα επιστρέψουμε μετά λίγο τα παιχνίδια. Να δούμε ποιες άλλες τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν τη θέση στους 16. Έχουμε ματσάρες. Θα τα σχολιάσουμε. Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία. Με την Παραγουάη και
2: αυτό.
0: Ολλανδία, Μαρόκο. Θα τα δούμε αναλυτικά μετά.
2: Μετά. Πάμε να πιούμε λίγο χυμορόδι.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ροδίτη μου.
2: Έτσι.
0: Τώρα, εγώ να πω, αν έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολο μπορεί να γίνει η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις, Fiber 100 και Unlimited συν 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Ερμάνος μου, ζεσταθήκαμε και επιστρέφουμε, Δημήτρη, με Μουντιάλ, μεταγραφολογίες, μπασκετικά. Έχουμε ένα χαμούλι, παρεούλα μαζί, μέχρι και τις 11.
3: Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Το παγκόσμιο κύπελο εισέρχεται στη φάση των 32 με 6 από τα ζευγάρια να μην έχουν αναμετρηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Στις πρωτοεμφανιζόμενες αναμετρήσεις περιλαμβάνονται τα παιχνίδια Αγγλία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί σήμερα το πρωί αυτή την ώρα για το Ζάλμπουμελ της Ολλανδίας, προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έως τις 12 Ιουλίου. Ο Αρίτζε Λουστόντο είναι και επίσημα παίχτης του ΠΑΟΚ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα Ο Τζόγκο, ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον 29χρονο Βραζιλιάνο μέσο της Μπράγκα, Πέτορ Καρβάλιο. Ο Άρη συμφώνησε με τον 20χρονο Ιβοριανό μέσο, Διάλε Σανουσί. Ο Ηρακλής έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 39χρονο αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα Pils κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
14: Coach!
13: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
13: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
8: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
8: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις?
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Στη Winmasters, φίλες και φίλοι, μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει καν ο speaker να φωνάξει γολ. Πώς γίνεται αυτό?
1: Για πες.
0: Με το νέο early over γίνεται αυτή η δουλειά. Παίζεις over 2,5 goal σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεις σαν κερδισμένο. Αυτά μου έχουν συμβεί πολλές φορές. Έχουν στραβώσει κάτι τέτοια over που έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος δίνω. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζει Win Masters και μην ξεχνάμε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνει πριν τελειώσει αγώνα, αν η ομάδα προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά, παρακαλώ.
1: Μπράβο.
0: Ειδικά αυτό με το over είναι μαγικό, γιατί φίλε, έχουμε φάει τέτοιο παπά πόσες φορές. Λέμε 1-1 το μάτς, 0-2 στο 10 και κολλάει εκεί το παιχνίδι. Πόσες φορές έχουμε χάσει?
1: Λίγες φορές.
0: Ω, φίλε, πολλές είναι. Για εμάς τους κουμαρτζίδες που παίζουμε και τέτοιο μας έχει συμβεί. Εσύ δεν τα παρακολουθείς όλα τα άλλα. Εμείς, επειδή μας πονάει και στην τσέπη, τα θυμόμαστε.
1: Θα θυμάσαι.
0: Ω, λοιπόν, τώρα θα.
1: Θα μας πει ο Χάρης
0: τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και τι γίνεται με τον Γκάλοπ.
1: Καταρχήν, αν έχουμε τίποτα κλειστούς περιφερειακούς, τίποτα κομμουνιστά ρέι να κλείνουν τον δρόμο. Κάτι αναρχικοί χθες διαμαρτυρόταν για
2: δύο μέρες.
1: Εβραϊκά τέτοια κόλπα. Τα παρακολουθώ εγώ.
2: Καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα
2: και καλή εβδομάδα, Κώστη και Γενικόλα.
1: Οι αναρχικοί σταμάτησαν. Ναι. Τι είναι αυτό? Άμα.
2: Δύο ημέρες ήταν να κλείσει περιφερειακός, έκλεισε μία.
1: Φίλε, πάω Αμβούργο.
0: Λέω εγώ σαν Βούργο.
1: Και μπαίνω μπουρνουζάδικο πρωί και βγαίνω βράδυ. Εσύ κουλιά, είναι κάνει τον κύκνο να πούμε.
0: Εγώ είμαι κύκνο, ήρθα για το μάτς, λέω. Εγώ παίρνω 10 χάπια, αλλά ήρθα και εγώ ρε μπαγάσεις, λέει ο Μουχάλης.
1: Εγώ, φίλε...
0: εγώ ήρθα μόνο για τα μπουρνουζάδικα, λέω ραπ.
1: Τέτοια έτσι. Προβλήματα
0: καλά, δεν έχω. Καλά, δεν μα λε Κώστα, εσύ γιατί έρχεσαι.
1: Τέτοια προβλήματα δεν έχω εγώ.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Εγώ πέταξα μια εβδομάδα προφυλακτικά στην τσάντα, κάθε μέρα μου βάζει τζέννη το αυγό. Τίποτα.
0: Μπε στα προφυλακτικά.
1: Ρε παιδί μου. Όχι, πετάει τα αυγά.
0: Αν νόμιζα βάζει τα αυγά μέσα
1: στο πρόβλημα.
0: Για να χρησιμοποιηθούν. Γιατί αλλιώ αναχρησιμοποιητά είναι.
1: Είναι
0: εδώ και τρεις μήνες.
1: Τα.
0: Εδώ και τρεις μήνες με τα Pink Dale και αυτά τα προφυλακτικά είναι αχρησιμοποιητά.
1: Τώρα δεν έχει Pink Dale όμως.
0: Α, τώρα δεν έχει. Ναι, εντάξει. Δεν λέω μήπως έβαζε τα αυγά μέσα. Έτσι ήταν αχρησιμοποιητά.
1: Εσένα μα σου βρει προφυλακτικά στην τσάντα και σου βάλε αυγά η γυναίκα σου, τι θα κάνει.
0: Εμένα με βρει προφυλακτικά, έσφιξα. Θα πει κάτσε τι γίνεται.
1: Εγώ είμαι μια χαρά.
0: Εσείς μια χαρά, ε.
1: Είμαι σε ηλικία τέτοια.
0: Πα ψωνίζει, με περίπτωση. Δώσε μου προφυλακτικά.
1: Είμαι σε ηλικία που δεν ασχολούνται οι γυναίκες.
0: Δεν ασχολούνται. Ναι. Λοιπόν,
1: εσύ χάρη. Είσαι μια αιτία πίσω.
0: Έχω, έχω.
1: Καμιά, σε καμιά δεκαετία και εσύ ούτε αυτή θα την νοιάζει.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτή θα την νοιάζει, ναι.
0: Χαράδες ο άλλος. Χάρη μας, τι γίνεται λοιπόν, στους δρόμους.
2: Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους εκεί όπου τα πραγματάκια δεν είναι τόσο εύκολα.
1: Τώρα ετοιμάζω ένα σόου με την Christy White.
0: Κάτσε ρε άνθρωπε να μας πει την κίνηση.
2: Εκεί να δεις, εκεί να δεις, εκεί να δεις κίνηση.
1: Και θέλω να με βρεις κουρέα για καλό ξύρισμα και να με το σώμα.
0: Στον Αχιλέα θα σε πάω, κούτρα, γουστάρι και όλα.
1: Θέλει.
0: Θα σε περιλάβει. Πες,
1: θα το κάνεις το Θείο Κωστή, πες.
0: Το ραπ, τι θύγωση, ραπ.
1: Που θέλει κατασκήρωση, πώς θα με κάνει. Τώρα 17 του μηνός, 16 του μηνός.
0: Αφού μια εβδομάδα κάτσε, κύριε.
1: Α, μόνο?
0: Πόσα κάτσε.
1: Πες ελεξίρισμα γιατί θα βγει τούμπανο.
0: Ξυρισμένος μαζί με την Christy White σε μελάδια και τέτοια. Βάλε λάδι και έλα βράδυ.
1: Θα κάνω.
0: Θα σαλιφτείς και τέτοια.
1: Κάνω ένα σοουάκι.
0: Oh,
2: να το το πουλί.
0: Να πως η κίνηση.
1: Πού να έρθει η
0: κίνηση. Θα δω άμα. Άμα πρωταγωνιστεί το κουμπαράκι μου, θα πω, θα πάω να δω το κουμπαράκι μου, ρε φίλε. Είναι
1: αυτό
0: σε...
1: λέγεται marketing Κραπτόπουλου.
0: Κοινωνική εκδήλωση. Αθία σε πασαλίβι λάδια.
1: Αυτό δεν το
0: τι
1: λέω.
0: Τι λάδι θα είναι, σπορέλαιο, ελαιόλαδο.
1: Όχι από αυτά που πουλάει ο Γιαννητσιώτης. Αυτοκινήτου.
0: Να σε δω, να σε πασαλίβι λάδια αυτοκινήτου και να τρελαθούμε, ρε φίλε. Η Christy White σε πασαλίβι λάδια. Ε?
1: Η Christy White αξίζει, ρε φίλε.
0: Αξίζει, εντάξει,
1: ναι, αξίζει.
0: Λοιπόν, τώρα κάτσε να δούμε την κίνηση.
2: Κάτσε να δούμε 21
0: λεπτά. Χαλιάσαμε τον άνθρωπο.
2: Θα έχουν φύγει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, στον περιφερειακό αυτή στιγμή όσοι βρίσκονται στα δυτικά και κινούνται προς τα ανατολικά, στο 424 εκεί πέρα θα είναι σταματημένοι σίγουρα σε εκείνο το σημείο. Το ίδιο ισχύει και μετά το γκόμβο της Τριανδρίας στην ίδια κατεύθυνση. Όσοι κινούνται προς τα δυτικά θα δουν καθυστερήσεις από τα Κωνσταντινοπολίτικα και ξανά μετά λίγο εκεί στο ύψος των Σικαιών, αλλά στα Κωνσταντινοπολίτικα και μέχρι το σημείο και 40 εκκλησίες θα πηγαίνουν σταμάτα ξεκίνα. Καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο των Πεύκων σε σχέση με άλλες ημέρες. Χαμηλές ταχύτητες στη Μίκη Θεοδωράκη, χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο του Βαρδάρη και στην.
1: Βαρδάκη.
2: Βαρδάρη.
1: Βαρδάρη.
2: Βαρδάκης, άλλη μέρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να μπουν στην Βασιλέως Γεωργίου θα το πράξουν με δυσκολία. Χαμηλές ταχύτητες και στην 3 Σεπτεμβρίου, Λεωφόρο Στρατού και Κατσιμίδη. Ενώ όσοι αυτή τη στιγμή επιλέξουν την Λαμπράκη για τη μετακίνησή τους και εκεί δεν θα δουν ένα καθαρό δρόμο, υπάρχουν κάποια μικροπροβληματάκια. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
0: Πάμε, είναι ενδιαφέρον τον Γκάλοπ σήμερα.
2: Τον Γκάλοπ, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω σε μεταγραφικές κινήσεις ομάδων.
0: Τέσσερις στόπερ.
2: Ακριβώς.
0: Αποκτήθηκαν από τέσσερις ομάδες.
2: Ξεκινώντας με τον.
1: Του Κουλιανού, ποδοσφαιρικό πολύ. Λοιπόν. Σπάνε με το κεφάλι μας. Εγώ το έβρισκα το έργο.
0: Πήρα οξυγόνο καλό πάνω στον Όλυμπο και έχω ιδέες πλέον.
2: Και ήρθε. Ναι.
1: Κάνει καλό.
0: Πώς δεν κάνει καλό.
2: Ποιο στόπερ θα βοηθήσει περισσότερο την ομάδα,
1: του.
2: Λοιπόν, ο Κάρμο, ο οποίος έφτασε και λίγο νωρίτερα σήμερα το πρωί στην Αθήνα.
0: Θα το συζητήσουμε μετά για τον
1: 96 γόμαρος, να πούμε.
2: Η πρώτη,
1: 27 χρονών, καλή ηλικία.
0: Πάει, έρχεται. Ένα χρόνο παίζει εδώ, ένα έξω. Ένα εδώ, είναι τρίτη φορά, δεν είναι που έρχεται.
1: Ναι.
0: Τρίτη φορά.
1: Προσαρμοστικότατος.
2: Για να μην βαριέται.
1: Ωραίος.
2: Πρώτη επιλογή, ο Κάρμο. Δεύτερη επιλογή, ο Ελοστούντο, που ήρθε προχθές για τον ΠΑΟΚ. Τρίτη επιλογή, ο Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος αναμένεται.
1: Τι ύψος έγινε ο Βούρος?
0: 80 πόσο είναι ο Βούρος.
1: Άλλοι κοντήλογοι.
0: Νομίζω κάπου εκεί πέρα είναι ο Βούρος.
2: Τώρα θα σου πω.
0: Έλα, πάσο, εσύ πες ο Γκάλο.
2: Λοιπόν, τρίτη επιλογή, ο Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος έρχεται για τον Ηρακλή.
0: 83
2: είναι. Και τέταρτη επιλογή, ο Ντεφράι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ντεφράι γέρος.
0: Ντεφράι, ναι.
1: Έμπειρος. Ναι. Καλός παίκτης.
2: Αυτές τις τέσσερις
0: μπαίνετε,
1: ψηφάτε. Είχε βοβονοκύλι αυτός, ε.
0: Είχε, ναι, είχε τέτοια θέματα. Την προηγούμενη χρονιά είχε τραυματισμούς. Εντάξει, είχε να.
1: Τα μετράμε όλα, ε.
0: Όλα.
1: Ύψος, βάρος, ταχύτητα, ψυχολογία, συνεργασίες, εγχειρήσεις αν έκανε, αν είναι ψοφίμη.
0: 1,89 ο Ντεφράις.
1: 1,89.
0: 1,83 λέει ο Πραξιτέλης ο Βούρος.
1: Με παπούτσια

0: και του άλλου μπορεί να πάρουν σε
1: ένα. Θα πηδήξει ο Κάρμπο δηλαδή σε ένα κόρνερ.
0: Ναι.
1: Πού να πηδήξει άλλη κοντήλο.
0: Θα βάλει επάνω το άλλον.
1: Ποιο να.
0: Το φόρ θα βάλει που είναι ψηλό. Θα βάλει το φόρ
1: πάνω. Ποιο, το Βαρέλα το γιο θα βάλω.
0: Όχι, θα δούμε ποιο θα βάλει. Έχουμε μέλλον. Λοιπόν, άστα με τα γραφικά λίγο.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο Μουντιάλ για να τελειώσουμε το ένθετο. Διότι έχουμε πραγματάκια.
1: Ναι,
0: σωστά. Έχουμε Μουντιάλ. Έτσι.
1: Λοιπόν, Σάββατο έχει που θα πάμε στην Καλυμάνη μάτς. Θα πάρουμε ρεπό από την.
0: Ε?
1: Σάββατο θα πάμε στην Καλυμάνη. Τι μάτς θα κάνουμε. Πάμε πέντε μέρες την εβδομάδα κάνουμε μάτς. Ματιάσαμε με τα μάτς αυτά. Τα μάτια μας γίνανε στρόγγυλα.
0: Ο ΠΑΟΚ μόλις κατέθεσε ξανά μανά ανανεωμένη πρόταση στο Γιαννούλη.
1: Στο Γιαννούλη ή στην ομάδα
0: του Άουγσμπουργκ.
1: Ναι.
0: 3,5 συν ένα μπόνους. Ανέβηκε άλλα 500 χιλιάρικα.
1: Πρέπει να γίνει αυτή η μεταγραφή, να μην γκρινιάζουν οι παοξίδες.
0: Ναι, τη μεταγραφή αυτή ο ΠΑΟΚ τη θέλει για πάρα πολλούς λόγους. Και καλά κάνει.
1: Και για αγωνιστικούς και για επικοινωνία.
0: Και καλά κάνει. Αυτό είναι τώρα, θα το μάθουν σε λίγο τα παιδιά. Έτσι, να τη δώσουμε την είδηση. Θα σταματάω λίγο για τα υπόλοιπα.
1: Καλό, καλό, ναι, σωστά.
0: Ο ΠΑΟΚ τα δίνει όλα για την μεταγραφή του Γιαννούλη, η οποία για μένα είναι must. Όχι μόνο για επικοινωνιακούς που ο κόσμος. Εμένα η μεταγραφή αυτή είναι ουσιαστική.
1: Όχι, όλα είναι μέσα.
0: Είναι ένα πακέτο, ναι, ακριβώς.
1: Είναι το πακέτο, βέβαια.
0: Όπως πέρσι έσκασε τα 12 εν τέλει για να πάρει τον Ζαφίρι και κατά τα άλλα έχω τους άλλους. Έχει λεφτά! Ποιος τα πληρώνει, εγώ τα πληρώνω αυτά. Μιλάμε τώρα, ό,τι πιο αισχρό και ό,τι πιο χαζό ακούω είναι αυτό. Εδώ και ένα χρόνο βέβαια.
1: Μπει στα δική του.
0: Εντάξει, όχι, τι να κάνουμε τώρα. Ο άλλος μπορεί να σε λέει εσένα ότι φοράς περούκα. Και να σε βλέπει φαλακρό. Δεν βλέπεις ότι δεν έχουμε μαλλιά. Δηλαδή.
1: Φαλακρός είμαι πάντως.
0: Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πρόταση για τον Γιαννούλη. Θα το δείτε σε λίγο στα sites. Έτσι, και θα είναι θέμα της ημέρας. Από 3 πάει 3,5 είναι 1.000.000 4,5. Πόσο να πάει άλλο δηλαδή για τον
1: Εντάξει,
0: Γιαννούλη.
1: Δώστε τον μωρέ γιατί ναι. Τον κρύο να πούμε να έρθει στην
0: Ελλάδα. Εντάξει, ομάδα. Ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι του Γιαννούλη τον έχει εδώ και καιρό εδώ αγκαζέ. Είναι από κοντά με τον παίχτη. Ο παίχτης θέλει να έρθει μόνο ΠΑΟΚ.
1: Την παιδιά ο παίχτης, προπόνηση δεν κάνει.
0: Ποιος το είπε δεν κάνει.
1: Τι κάνει, βάρητα.
0: Πώς, ναι.
1: Βάρητα κάνει.
0: Εγώ με τον Ζήφκοβιτς μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία έκανε προπόνηση.
1: Πιλάτες με τις γκόμενες κάνει.
0: Καλά, ναι, εσύ νομίζεις. Έλα να δεις τι κάνουμε.
1: Τι
0: αλλά δεν έρχεσαι μωρικό τάρα. Πας και καλά, τρέχεις, κάνεις στο διάδρομο. Έλα να δεις τι κάνουμε.
1: Κάνε 60 λεπτά διάδρομο.
0: 160 θα
1: συνεχίσει. Τι να κάνεις.
0: Λοιπόν, επομένως πριν πάμε στο Μουντιάλ, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ανεβάζει
1: κι άλλο.
0: Την πρότασή του στην Άουγσμπουργκ.
1: Σωστός.
0: Δώσω να τελειώνουμε. Δεν πάει αλλού ο παίχτης. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε Άουγσμπουργκ.
1: Δεν θέλει, αυτός είναι
0: αιμονικός. 3,5 και ένα μπόνους 4,5.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αλλιώς θα σου μείνει στη μάπα και επειδή είναι Έλληνας και πονηρός, δεν θα σε παίξει. Είναι πονηρός.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πονηρός ο Γιαννούλης.
0: Ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα.
1: Λέει με τον τρόπο του. Δώστε με γιατί δεν σας παίξω μπάλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι, ξέρεις, η δυσφήμιση για τους Έλληνες. Αυτό είναι μεγάλη δυσφήμιση για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Έλα, ήταν δυσφήμιση.
1: Να πηγαίνεις στη Γερμανία
0: παντού
1: και να.
0: Πού γίνεται αυτό.
1: Να θέλει να γίνει στη μαμά.
0: Πού γίνεται αυτό.
1: Μαμά!
0: Ναι, όχι, okay, αφού δεν είναι δυσφήμιση για την ομάδα είναι. Γιατί... ομάδα τελείωνε αφού βλέπεις ότι θέλει να φύγει.
1: Δυσφήμιση είναι για τον επαγγελματία παίκτη. Πήγε, δεν μ' αρέσει η μαμά, δεν να γυρίσω πίσω μαμά. Πήγε τα ποδόρα, παιδί. Λοιπόν, όλος πέθανε η μάνα του στο αυτό που πήγε στην κηδεία.
0: Όχι, θα, όλος... θα, κάτσει,
1: ναι.
0: Θα κάτσει να μην πάει στην κηδεία τη μάνα του για να παίξει ένα ακόμα μάτσο.
1: Γιατί να μην παίξει.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Ναι.
0: Πάλι έχει κολλήσει εκεί.
1: Ψυγεία δεν έχει βάλει τη μάνα του.
0: Όχι, δεν έχει ψυγεία. Δεν βάζει κανένα ψυγείο τη μάνα του.
1: Μάλιστα.
0: Θα βάλει ένα μάτσο βοηθό σου, θα πα στην κηδεία και θα γυρίσει.
1: Θα χάσει το μάτσο, σε βρίζει ο πρόεδρο.
0: Δεν το χάσε. Αδιάφορο μάτσο ήταν 4-1 έλειξε.
1: Το είδαμε, το είδαμε.
0: Ναι, σιγά τα ΟΑ δηλαδή. Αφήσω εγώ το γάμο να πάω στα προυνάρια.
1: Είναι γάμο και ιδία είναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα αφήσω το σοβαρό για να πάω σε ένα απλό μάτ. Αδιάφορο! Άσε μας δεν δίνω τώρα με τις χαζομάρες σου.
1: Πάνω γέννησε η γυναίκα του σκόθη και έβγε.
0: Πολύ καλά έκανε και εγώ το ίδιο θα έκανα. Πάρα πολύ καλά θα έκανα.
1: Ευτυχώς δεν είμαι επιχειρηματίας.
0: Πάνω απ' όλα είναι οικογένεια. Κάτσε ρε φίλε, σου λέω εγώ, σου λέω χτύπα ξύλο, κάτι γίνεται με την Ευγενούλα. Θα αφήσει την Ευγενούλα για τη δουλειά. Πλάκα με κάτι.
1: Άλλο να
0: ρωτήσει. Χτύπα ξύλο ή Μίνη. Θα αφήσει εσύ τη Μίνη για τη δουλειά. Ανθρώπους που αγαπάς, πλάσματα που αγαπάς.
1: Εκτός από την κόλλη μου στους θανάτους, θα τους βάλω στο ψυγείο, φίλε.
0: Άντε πάλι με το ψυγείο, άντε πάλι. Ρε, εσύ μην τα λες αυτά παρά έξω.
1: Γιατί να μην τα λες.
0: Μην τα λες παρά έξω. Εντάξει,
1: το κάνω,
0: λοιπόν, εντάξει, βάλτε στο ψυγείο, άντε, βάλτε στην κατάψυξη. Τι να σε πω τώρα. Εντάξει, πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν έχει νόημα η κουβέντα.
1: Μόλις. Και ο Λουτσέσκο πήγε στον παπά του, έκλαιγε να μου το διώξανε με τις κλωτσιές. Έχασε δύο μάτς.
0: Λοιπόν,
1: το οποίο τον κυνηγήσαν κιόλας οι γκαγκασίδες και οι υπόλοιποι εκεί πέρα.
0: Ο ΠΑΟΚ
1: Γιάννη. Ξέρεις, έβαλε το χέρι του.
0: Ο ΠΑΟΚ Γιάννη τον Γιαννούλη, με τον Γιαννούλη τα έχει βρει εδώ και πολύ καιρό.
1: Και ο Γιαννούλη τώρα. ΠΑΟΚ,
0: Ναι, λέει, μήπως ανέβασε κι άλλο. Ο ΠΑΟΚ λέει, ανέβασε και στο Γιαννούλη την πρόταση. Ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη τα έχει βρει εδώ και καιρό. Όχι τώρα. Εδώ και μήνες. Έτσι.
1: Έρε και δεν παίξει μπάλα, ρε Γιαννούλη.
0: Και άμα παίξει, τι θα λες εσύ.
1: Τι να παίξει.
0: Λοιπόν, πάντως η είδηση είναι μία τώρα, τη δίνουμε για να προχωρήσουμε. Ότι ο ΠΑΟΚ ανεβάζει κι άλλο την πρόταση για τον Γιαννούλη. Πάει στα 3,5 και ένα 4,5 για να τελειώνει η ιστορία, να μπει στην αποστολή. Γιατί ο ΠΑΟΚ εν ώψη αγώνων ευρωπαϊκού Δεν έχει

0: Ο Μπάμπα θα πει είναι ακόμα στο Μουντιάλ.
1: Ο Μπάμπα θα γυρίσει.
0: Θα μείνει με τον Τέλου που δεν ξέρω αν το στηρίζει ο προπονητής σαν βασικό, θα το δούμε.
1: Πες την Μουρτζούκου, το στηρίζεις.
0: Ναι, δεν ξέρω. Η Μουρτζούκου, μαθαίνω καλά πράγματα.
1: Άσερε.
0: Ναι. Από ανθρώπους που είναι συμπροπόνηση.
1: Σόπαρ.
0: Τι σόπαρ.
1: Όταν θα φύγει.
0: Και μετά θα σου πω και πραγματάκια.
1: Δεν το θυμάστε τη Μουρτζούκου.
0: Καλά, όταν φεύγει ο άλλος, πώς δεν το θυμάσαι.
1: Εδώ
0: το Λουτσέσκο.
1: Εδώ το Λουτσέσκο.
0: Ναι, αυτό
1: σου. Δηλαδή, εδώ αποδομήστε το Λουτσέσκο, θα κάνω εγώ αβάτε τη Μουρτζούκου.
0: Ελάτε Σάββατο δράμα, λέει ότι γουστάρετε, λέει, σας κενάω τραπέζι. Να το σε, και να έχουμε κουτροτράπεζο.
1: Φυσικά θα έρθουμε στην δράμα.
0: Θα πάμε στην Καλυμάνη να μας κεράσουν.
1: Θα πάμε στην Καλυμάνη, πιο μπροστά μας κάνει το τραπέζι, για να μας κάνει τα Τσιτσόπουλα με την κυρία Καλυμάνη. Να δούμε τι καπνοφουμάρει με στη δράμα να πούμε.
0: Ποιον, το Τσιτσόπουλο ή την Καλυμάνη.
1: Το Τσιτσόπουλο τι το κάνουμε. Θα μας κάνει τα έξοδα.
0: Βάζω άνω τελεία στα του ΠΑΟΚ, θα τα δούμε μετά. Απλά ήρθε η είδηση. Να πούμε Βραζιλία-Ιαπωνία σήμερα στις 8.
1: Και εδώ σε θέλω.
0: Ενίπον. Λοιπόν, σήμερα είναι η μητέρα των μαχών. Ή θα πάμε σπίτι μας, ή θα πάμε να τα σηκώσουμε όλα. Να ξέρεις, άμα τυχόν σπάσει ο διάολος το ποδάρι και περάσει σήμερα η Ιαπωνία.
1: Γιατί να σπάσει δηλαδή.
0: Εντάξει, η άλλη Βραζιλία είναι.
1: Και πει η Βραζιλία.
0: Εντάξει, είναι Βραζιλία. Τώρα είναι να αφήσει τη Βραζιλία έξω από του 32.
1: Γιατί τι είναι Βραζιλία.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Γιατί να μην ξαναγίνει.
0: Εντάξει.
1: Εδώ έφαγε 7 σε τελικό.
0: Εντάξει.
1: 7 δεν είχε φάει.
0: Έφαγε στη χώρα τη.
1: 7 έφαγε.
0: Εκεί ήμουνα και αυτοκτονούσα σαν τις κατσαρίδες. Μιλάμε τώρα άρρωστη.
1: Φαντάσου IQ,
0: ναι,
1: να χάσει η ομάδα μου και να πάω να αυτοκτονήσω. Μιλάμε τώρα για IQ.
0: Μέσο όρο μέχρι τρίτη δημοτικού βγάζανε. Τι IQ.
1: Σε σκοτώνουν για την ομάδα σου, αφήσει την
0: πύλη αυτή. Φυσικά, φυσικά.
1: Παλαβή.
0: Λοιπόν, 8 η ώρα η ματσάρα, Βραζιλία-Ιαπωνία. Εδώ έχουμε και επιλογές. Είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι και στοιχηματικά.
1: Θα δώσει bet show.
0: Bet show, παιδιά, μπαίνετε. Τώρα τα ποσοστά μα ήταν πάνω από 80% που έκανα τη σούμα.
1: Καλά που ήταν και ο Γρηγόρης μα.
0: Σταμάτα, ρε φίλε. Σταμάτα. Και Γερμανία Παραγουάη στις 11:30 αυτό το μάτς.
1: Α, αυτό με βράδυ,
0: 11:30, φαβορή Γερμανία. Αυτά τα δούμε σίγουρα. Θα κοιμηθούμε λίγο και θα ξυπνήσουμε να δούμε την άλλη ματσάρα. 4 η ώρα, ξυπνητήρι, Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Γιατί να το δεις αυτό το μάτς.
0: Αυτό δεν θα δω, ρε
1: φίλε. Γιατί.
0: Ολλανδία-Μαρόκο.
1: 4 η ώρα το πρωί.
0: Καταρχάς γιατί περιμένω ματσάρα από αυτές τις δύο ομάδες.
1: Ναι,
0: καταρχάς ένα.
1: Κοίτα να φορτισμένο το κινητό σου, θα ξυπνήσει αύριο.
0: Ναι, 4 μέχρι εκεί μπορεί να. Εκεί θα να δεις τον παγάσι.
1: Θα βάλει 6 με 7 να κοιμηθεί και μετά θα έρθει η ώρα 11 εδώ πέρα.
0: άμα γίνει μια φορά, είδηση έγινε. Εντάξει, μια φορά έγινε, ρε φίλε, με πήρε ο ύπνος.
1: Είναι και ο άλλος.
0: Ναι.
1: Είναι και ο άλλος τώρα στο. Ο Τσιρικάς θα τον πάει στο. Την κατασκήνωση, όταν πάει στην κατασκήνωση θα κάνει φίκι περισσότερο. Όχι,
0: είναι διάμεσα από 2 μέχρι 4. Μέχρι να ξεκινήσει το μάζε, 11.30 με 1.30 είναι το
1: έργο. Θα κάνει φίκι. Θα δει το μάζε και άμα έρθει το πριν φτύσει με μένα. Θα πλακώσει φίκι.
0: Μάτ, φίκι.
1: Φίκι.
0: Λείπει και ο άλλο.
1: Καμιά πίτσα.
0: Όχι,
1: στομάχα να.
0: Άμα φάω πίτσα δεν έχει φίκι, φίλε. Άμα φά πίτσα δεν έχει. Διαλέγει ή πίτσα ή. Δεν είναι ένα τα δύο. Διαλέγεις.
1: Αν πας σε ταβέρνα και δεις τώρα τον άλλο να τρώει.
0: Ναι, ψυχά μην κάνει μετά κάτι. Εκτός αν είναι 25 χρονών.
1: Είναι 25, θα κοιμηθεί μόνη της η άλλη.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα ματς σήμερα. Θα τα δούμε, θα τα απολαύσουμε, θα τα γουστάρουμε. Με τις ευχές μας η μεγάλη Νιππών να τα καταφέρει.
1: Ο Νιππών!
0: Ο Νιππών! Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με τα. Πολύ σημαντικά στα μεταγραφικά.
1: 4-3-3 δεν παίζει ο Ιάπων.
0: Ναι.
1: Με ένα από το τρίγωνο παίζει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε Μαέντα, έχουμε.
1: Ναι.
0: Πολλούς έχουμε εκεί μπροστά. Ουέντα, Μακάτα.
1: Στον αέρα θα το φάτε.
0: Λες θα το φάμε στον αέρα.
1: Αν το
0: θα δώσω πιθανές σε δεκάδες.
1: Παίξε Ραπτόπουλος γκολ στον αέρα.
0: Λοιπόν, με Ουέντα, Μαέντα και Ήτο μπροστά η τριπλέτα. 3-3 έχω πίσω.
1: 3-4-3.
0: Ο Ατανάμπε, ο Ιτακούρα και ο Ήτο. Και ο Ντοάν με τον Ακαμούρα δεξιά-αριστερά back half. Ο Σανό μαζί με τον Καμάντα που είπαμε στα half. Και Μαέντα, Ουέντα και Ήτο μπροστά.
1: Ο Λαχαμούρα back δεξί είναι.
0: Ο Νακαμούρα,
1: ναι.
0: Και η Βραζιλία με Κούνια, Ραγιάν, Βινίσιους. Αυτό φοβάμαι. Στα half Πακετά, Κασεμίρο, Μπρούνο Κιμαράες.
1: Παίζουν τα τρία χαφ άλλη μια φορά.
0: Πακετάς, Κασεμίρο και Μπρούνο Κιμαράες.
1: Αφιε πέτα.
0: Εκεί ποντάρω.
1: Έλαβε τα ερείπια τώρα
0: εκεί ποντάρω οι τέσσερις.
1: Κακώς παίζει 3-4-3 ο.
0: Τριάδα κι εγώ.
1: Θα παίξει δηλαδή. στο αδύνατο κομμάτι της Βραζιλίας θα έχει μείον ένα παίκτη αυτός εκεί. Είναι μεγάλος λακαμάς ο Ιάπωνας. Εγώ αν ήμουν θα το είχα γυρίσει σε 4-3-3. Του πετάξω ένα χάφε και το αλλάξω τα πετρέλαια.
0: Χατζή με μοριγιά σου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σήμερα με μαγαλάει.
1: Στην αδυναμία του αλλού έχω μείον ένα παίκτη εγώ. Αυτά θέλουν ανάλυση επί των αναλύσεων τώρα. Αυτοί δεν θέλουν ανάλυση. Δεν κουτσομπολιά θέλουν.
0: Κλεδαρότυπε
1: και τέτοια τώρα.
0: Θέλουν,
1: δεν αναλύσουμε τώρα.
0: Θέλουν μπαγκάζ προφυλακτικά. Θέλουν τέτοια θέλουν. Ναι.
1: Όχι κινητά.
0: Κινητά, μπράβο, κινητά. Λοιπόν, τελειώσαμε μουντιάλ το βραδάκι θα ξέρουμε τι και πώς. Μακάρι η Ιαπωνία να τα καταφέρει.
1: Πάνε τώρα προφυλακτικά. Με έβγαζε πατιώνα με μέρε κλέφτη. Για να φύγουμε να το κάνουμε το σπίτι. Πάνε προφυλακτικά. Χρησιμοποιημένα δεν είναι. Τα πήρα εγώ. Εγώ με κάνω σε καθόλου. Ούτε εγώ κάνω.
0: Ο Τέλειος όμως η Αμήτρα τι λέει για αυτή τη φάση. Πόσα προφυλακτικά βρήκε στο πορτμπαγκάζ.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τα έχω στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Βέβαια δεν μου κάθεται καμία αντέμενα. Οπότε είναι αχρησιμοποιητό.
0: Λοιπόν, Ερμάνος, επιστρέφουμε. Αν και σας δώσαμε μια ένα tip.
1: Γκολ πλανέ στο. Τη μάπα του Νόιερ σε ένα γκολ που έβαγε.
0: Ίδιος.
1: Είναι
0: ίδιος. Όχι γκολ πλανέ, ρε.
1: Γκροπλάν.
0: Βολ πλανέ, θα τα ξεχάσω όλα μαζί σου, ρε. Απίθανε. Είδα βολ πλανέ, λέει, ρε φίλε. Πετρίδης, έλα, ρε Γιώργο, ρε φίλε. Έλα, με έχει μουρλάνει. Είδα βολ πλανέ, λέει το τέτοιο. Γκροπλάν ήθελε να πει. Το βολ πλανέ. Λοιπόν. Όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη, τι κάνετε, πηγαίνετε για fuel card κληρώσεις στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Έτσι κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένεση τις εξόδους τους. Fuel card λοιπόν κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ όπου σας προειδεάσαμε. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει κι άλλο την πρότασή του για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Θα δούμε Ελουστόντο, ποιοι έπονται, τι γίνεται με Χατζηδιάκο, προετοιμασία και δεν συμμαζεύεται παρεούλα μέχρι και τις 11. Θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη μετά τις 10 να μας πάει λίγο στα μπασκετικά γιατί τα ξεχάσαμε έτσι με την άδειά του. Σε λίγο πάλι μαζί.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε ασπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Μεγαλώνει διαρκώς ο θλιβερός απολογισμός των ισχυρών σεισμών στη Βενεζουέλα, αφού οι νεκροί έφτασαν τους 1.450, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων κάτω από τα ερείπια των τουλάχιστον 250 πολυκατοικιών που κατέρευσαν στο Καράκας. Προς την κεντρική, την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια κινείται ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 1.300 θανάτους συνδέονται με αυτόν. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέται σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα από τις αρχές Ιουλίου να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν ως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και τα οποία έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Θλίψη σκόρπισε στην Κύπρο ο θάνατος δύο παιδιών 8 και 10 ετών που εντοπίστηκαν με ενδείξεις ασφυξίας σε κλειδωμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς τους. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις μεταξύ τους επιθέσεις, ενώ αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ προκειμένου να βρουν λύση στη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
2: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
2: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
1: Άντε, ξεκινάει
3: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συνένα!
4: Διψά για!
3: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
16: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Πες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
17: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
18: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Ναι.
21: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
20: Χαλάρωσε.
0: τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
22: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
23: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
22: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
24: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
25: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
26: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
25: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
26: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
25: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια. Κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Good morning, buongiorno a tutti, σε όλα τα φιλαράκια μας. Ράπεν κούλα cool, ακούτε με Κάζα Απλήκτρα, με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε στην ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να δούμε τα μεταγραφικά. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορταζιακά.
1: Ποια μεταγραφικά? 1,5 μήνα για ένα Γιαννούλη ακούμε.
0: Εντάξει, θα τα πούμε.
1: Ήρθε ο Γιαννούλης, έκανε ο Γιαννούλης, έκανε κακά ο Γιαννούλης.
0: Λοιπόν,
1: θέλει να πάει στην παραλία Διονυσίου ο Γιαννούλης. Αδύνατος ο Γιαννούλης, κλαίει ο Γιαννούλης. Αχ, τι θα κάνει ο Γιαννούλης. Η μαμά πηγαίνει εκεί, ουρακοτάκι στο Γιαννούλη.
0: Όταν δεν τα τελειώνεις στο σωστό timing, αργούνε μετά.
1: Έτσι.
0: Αυτή η μεταγραφή θα έπρεπε να έχει τελειώσει από όσο γνωρίζω αρχές Μαΐου. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει.
1: Μα τα κάνει
0: και τελειώσει. Εφόσον είχε πάρθει η απόφαση, ο Πάουκ τα είχε βρει.
1: Και τι τελικούς διευθυντές έχεις, δηλαδή ένα Γιαννούλη δεν έχει, άλλους τρεις Γιαννούλιδες σε 25 χρονών ηλικία να βέρουν, τι τους έχει τότε εκεί.
0: Τώρα άλλο συζητάμε, άλλο μου λες. Εδώ έχουν καταλήξει ένα παίχτη, τον θέλουν. Τι να ψάξουν τώρα άλλους.
1: Εγώ αν ήμουνα.
0: Καλά, εσύ ευτυχώς δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι για τέτοια.
1: Όχι, θα παρακαλώ
0: για
1: καλά,
0: δεν
1: καλά μήνα το Γιαννούλη να.
0: Δεν παρακαλάνε τον Γιαννούλη, τι δεν καταλαβαίνεις εσύ. Πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Βρες ένα αριστερό.
0: Ο Γιαννούλης είναι εδώ.
1: 25.
0: Εδώ είναι Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Παλάς.
1: Και τι να κάνω εγώ να.
0: Ναι, δεν κάνω... παρακαλάνε κανένα
1: να Γιαννούλη. Να χοροπηδάω από τη χαρά που είναι ο Γιαννούλης εδώ.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις ρε εγώ.
1: Δεν καταλαβαίνω ότι έχω δύο τελικούς διευθυντές. Άμα είστε πριν, βρε ένα αριστερό μπακ να τελειώνουμε. Δουλειά σου.
0: Τον βρήκαν αυτό.
1: Ποιο βρήκαν?
0: Αυτό.
1: Το Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Το Γιαννούλη το βρίσκω και εγώ.
0: Άμα το. Με αυτό θέλουν.
1: Στέλνω 10 παοξίδες και ένα μανούρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα, να τα δούμε τα θέματα, γιατί πάλι με προσανατολίζεις. Άλλα θέλω να πω, αλλού με πα στην κουβέντα. Λοιπόν, καταρχάς.
1: Εκνευριστικά μα τα κάνετε τσουρέκια με τον Γιαννούλη.
0: Καταρχάς. Ο Ελουστό του ήρθε, υπέγραψε, είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Έτσι κλείνει μία από τις πολλές τρύπες που έχει πίσω.
1: Αεροδρόμιο πήγε κανείς?
0: Όχι, ποιος θα πάει. Αυτοί που είναι να τον υποδεχτούν. Φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, τι να πάνε.
1: Τι δήλωσε ο άνθρωπος?
0: Δεν δήλωσε, συνέδευξη έδωσε. Δεν έδωσε ακόμα. Λοιπόν, Ελουστό θα είναι ο ένας από τους τρεις στόπερ που θα πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Τρεις θα πάρει.
0: Ο άλλος είναι ο Μιχαηλίδης. Ο δεύτερος που θέλει να πάρει, για να δώσουμε να πάμε και στα ρεπορταζιακά, είναι ο Παντελής ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ είναι σε διαπραγματεύσεις και με Κοπεχάγη Χατζηδιάκο. Υπάρχουν κάποιες διαφορές αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω από το ρεπορτάζ.
1: Τι διαφορές είναι?
0: Η Κοπεχάγη θέλει 3 εκατομμύρια.
1: Oh.
0: Ο ΠΑΟΚ δίνει σχεδόν 2, κάτι λιγότερο από 2. Έτσι, όσον αφορά την Κοπεχάγη.
1: Ναι.
0: Με τον Χατζηδιάκο είναι πιο μικρή η διαφορά.
1: Εκεί και η διαφορά.
0: Πού?
1: Με τον παίχτη δηλαδή.
0: Ναι, και με τον παίχτη υπάρχει διαφορά.
1: Πόσα ξέρω. Θέλει ο Χατζη, αν επιτρέπετε.
0: Δεν ξέρω. Ο παίχτη εκεί στην Κοπεχάγη παίρνει κοντά στο εκατομμύριο, κάπου εκεί.
1: Εδώ πόσα θέλει.
0: Κάπου εκεί θα του δώσει και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, για να μαρκάρει στα 7 μέτρα το
0: θέλει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει. Τώρα μετά θα τα δούμε αυτά, τα σχολιάζουμε. Εσύ βγάζει.
1: Να μου γυρνάει τον κόλο στα σούτ, άμα είναι έτσι.
0: Δεν τρέχει τώρα, άσε τι θα κάνει. Τώρα λέμε. Είναι μια κίνηση λογική για μένα. Safe επιλογή. Παίρνει έναν Έλληνα σε πολύ καλή ηλικία με ευρωπαϊκέ παραστάσει.
1: Το τεχνικό διευθυντή τι το θέλω, άμα πάρω τον Χατζηδιάκο και τον Γιαννούλη.
0: Αφού αυτό τον διάλεξε.
1: Ποιο τον διάλεξε?
0: Ο τεχνικό διευθυντή.
1: Αυτό το διαλέγω κι εγώ. Κάνω που να μην το ξέρουμε, μπορεί να φέρει. Με πιο λίγα
0: εσύ
1: λεφτά.
0: Εσύ θες ξένο δηλαδή με
1: εγώ πού, θέλω ναι. να είναι καλό, να αξίζει για 5 τον πάρω, ένα τον πουλήσω 10. Ναι. Τι τεχνικό διευθυντή.
0: Καλά, θα έχει και τέτοιε περιπτώσει. Δεν θα είναι όλε τι περιπτώσει έτσι.
1: Το Χατζηδιάκο.
0: Ξέρει καμιά ομάδα. Ο Ολυμπιακό γιατί παίρνει τον Κάρμο.
1: Τι το λέει?
0: Ο Παναθηναϊκός γιατί παίρνει τον Ντεβράη και τον πληρώνει, τον ξοπληρώνει.
1: Τον
0: δεν βρίσκει μόνο έτσι. Εσύ τώρα θε να βρει λαβράκια, να τα λαβράκια ο Πάουκ τάχει.
1: Ποια είναι τα λαβράκια?
0: Οι ακαδημίε του.
1: Α, λαβράκια.
0: Και τώρα, αν θε να πάμε εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα ο Πάουκ με Λουστόντο, τον Χατζηδιάκο να είναι στο επίκεντρο, το ξαναλέω. Ο Πάουκ έχει ασχοληθεί πολύ σοβαρά με την υπόθεσή του, με την Κοπεχάγη είναι σε συζητήσει, με τον παίκτη είναι σε συζητήσει. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση αν η δεύτερη μεταγραφή είναι ο Χατζηδιάκο.
1: Πολύ κουβέντα βλέπω.
0: Καλά, οι μεταγραφές δεν γίνονται έτσι από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Ένα εκατομμύριο Χατζηδιάκο.
0: Λοιπόν, τώρα που και πέρασε τα λαβράκια.
1: Έλα Χατζηδιάκο στην Τούμπα, γύρνα μου τον κόλο σε κανένα σουτ να φας καρακούλα. Δεις τι καλά που θα περάσει.
0: Τι είναι αυτό εδώ, ρε, μαζεύτε τον. Τι θα γίνει, τι. Και αν παίζει καλό Χατζηδιάκο, τι θα κάνει.
1: Δεν το βλέπω.
0: Θα δείξει.
1: Δεν το βλέπω. Τι να
0: δει εδώ πέρα στο αντέβο και να σου τα δείξει, τι να σε κάνω.
1: Τι να με δει.
0: Πόσε φορέ έχει γίνει ρόμπα, τι σε κάνω.
1: Τι ρόμπα να γίνω, βρε. Τι για χβέ να γίνω ρόμπα, βρε.
0: Πάμε λίγο τώρα στις ακαδημίες. Λες ο ΠΑΟΚ να ψάξει να βρει. Δεν χρειάζεται να ψάξει να βρει, τους έχει.
1: Φορ.
0: Τώρα θα πάμε και στο φόρο. Λοιπόν, εγώ είχα κανένα δύο κουβέντες με ανθρώπους που ασχολούνται με. Είναι δουλειά τους, με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν χρειάζεται να πω τι, πώς και γιατί. Μου έπλεξαν όλοι το εγκόμενο του νεαρού Κωσίδη.
1: Ο Τουσίδης.
0: Κωσίδης. Κωσίδης.
1: Τον ανεβάζετε πάνω.
0: 100% είναι στην αποστολή για την Ολλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, γιατί λέει, μιλάτε όλοι για τον Παταούλα, λέει, που είναι όντως το παιδί θηρίο, έχει. Αλλά υπάρχει και ένας Κωσίδης, ο οποίος είναι τάγκ, κανονικό.
1: Άμα δεν το δω τον Τουσίδη και τον Παταούλα.
0: Κωσίδη, μα
1: Κωσίδη. Παταούλα, δεν ξέρω, ό,τι με πει άλλο.
0: Εγώ, άμα τους προπονητές τους ή τους γυμναστές τους ή τους τέτοιους, δεν τους αφήνω.
1: Βρέπει να πνιγεί τώρα γυμναστής και προπονητής, ναι. Άμα το δω εγώ τώρα.
0: Επομένως, υπάρχει ένας Κωσίδης.
1: Ο Τουσίδης.
0: Κωσίδης. Ναι. Υπάρχει στα αριστερά ένας Ντούγκα.
1: Ο Κούγκας.
0: Ντούγκα.
1: Ντούγκας, ναι. Τι Έλληνα.
0: Άντε πάλι. Όλους τους πέρσι.
1: Ξένος.
0: Έλληνας είναι.
1: Ντούγκα Έλληνα.
0: Από την Αλβανία. Εδώ έχει μεγαλώσει.
1: Άρα Αλβανός.
0: Όπως ήταν ο Κάτσε. Κάπως έτσι.
1: Και ο Κάτσε Αλβανός. Σου βάλε και τη μεγάλη Αλβανία και φοβηθήκατε να πω εσείς.
0: Λοιπόν, πάμε ρε άνθρωπε να βάλουμε τώρα. Σε λέω κάτι με λες ό,τι να είναι.
1: Άρα ανεβάζουμε.
0: Πάρα πολλούς. Περίμενε. Μπαταούλος, Κωσίδης, Ντούγκα.
1: Ντούγκα.
0: Υπάρχει ένα έτοιμο χάφ από ό,τι μου είπαν στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει ο Σαρίς, τον οποίο πέρσι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε για να τον φέρει.
1: Ποιος, στην Καβάλα που έχει τα.
0: Όχι,
1: εστιατόρια.
0: Ο Σαρίς που ήταν πέρσι στη Μόντενα. Ένα παλικάράκι, ένα 92-93. Λέει, σας ακούγαμε λέει, που λέγατε για τον Αυστραλό.
1: Ναι.
0: Έχουμε ήδη τέτοιο παίχτη στην Ακαδημία. Λέει, γιατί να πάνε να πάρουν.
1: Φέρτε τον, βγάλετε τον. Ναι. Άμα, βάλετε λεφτά.
0: Ο Σαρίς με κορμί, ένα 92-93, έτοιμος.
1: Ο Σαρίς.
0: Ο Σαρίς. Υπάρχει ο Μπαλντέ, ο οποίος τελικά έμεινε στον ΠΑΟΚ.
1: Άλλη παλτούδια εκεί.
0: Μου είπα, γιατί παλτούδια.
1: Αργός.
0: Αργός ο Μπαλντέ.
1: Τι γρήγορα είναι. Τον είδα εγώ σε δύο μάτς.
0: Πού ρε αργός ρε.
1: Και στη Δράμα τον είδα.
0: Ποια Δράμα τον είδες.
1: Σε ένα 5-1 εκεί που κερδίσατε.
0: Λοιπόν, υπάρχει ο Μπαλντέ ο οποίος πέρσι είχε πάρα πολλά θέματα το παιδί. Και με το μήνε φύγε. Δεν ήταν σίγουρο θα μείνει, θα φύγει.
1: Ναι.
0: Είχε και τραυματισμούς. Πάει και αυτό στην αποστολή. Έτσι κανονικότατα. Παίχτης που παίζει και αριστερά, παίζει και στο 10. Θα δούμε επομένως τα πιτσιρίκια τα οποία ο συγκεκριμένος προπονητής τα προωθεί κιόλας. Τα ανεβάζει πολύ γρήγορα. Ο Ιταλός. Ο Λύση.
1: Θα το φάει το κεφάλι του ο Λύση.
0: Δεν ξέρω τι θα
1: του
0: φάει.
1: Του φορτώνουν του πιτσιρικάδε. Μόλι κάνει κανένα αρχή.
0: Γιατί το φορτώνουν. Άμα αξίζουν οι πιτσιρικάδε να με του βάλουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ.
1: Εσύ δεν έλεγε ότι δεν μπορούν να πούνε από την αρχή οι πιτσιρικάδε σιγά-σιγά κτλ. Τώρα το φορτώνετε οι πιτσιρικάδε να
0: βάλουν. Άλλο μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι. Άσε τι εσύ εγώ λέω. Εγώ λέω άλλο πράγμα λέγω διαρκώ. Αν ένα πιτσιρικά είναι ταλεντάρα, είναι παιχταρά, τον βάζει από τα 18. Δεν έχει. Αυτό λέω διαρκώ.
1: Ο Τζενεράλ δεν του έβαζε από την αρχή.
0: Αυτό λέω διαρκώ. Αν ένα παίχτη είναι 18-19, αλλά είναι τούμπανο, δε Κολομβία, εδώ το βλέπαμε. 19 χρονών.
1: Δεν θα ανεβάζετε παίχτη από την μικρή.
0: Σίγουρα θα ανέβουν.
1: Κατάλαβα.
0: Σίγουρα θα ανέβουν.
1: Το ταμείο είναι μείον.
0: Αυτό καταλαβαίνει από τα τεσσάρια του Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνει.
1: Κάτσε τον κλείσει μια φορά.
0: Άμα πάρει και τον Χατζηδιάκο, αλλά αυτό καταλαβαίνει.
1: Φέρτε μια φορά.
0: Τι φέρνεις,
1: άμα του φέρει.
0: Εσύ με τι θα κάνει κολοτούμπα πάλι. Αλλά θα μου πει συνηθισμένο να κάνει.
1: Εγώ λέω φέρτε του. Το Χατζηδιάκο
0: δεν του φέρει, τότε βγει και πε το. Τώρα γιατί το λες. Για να δημιουργήσει εντυπώσει τώρα, έτσι.
1: Άμα ακούω θα αργεί ο Φαταούλας και ο Ματαούλας.
0: Γιατί εσύ δεν έλεγες γιατί δεν βάζετε τόσο καλά ακαδημίες 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Άρα καημένη Μουρτζούκου δεν τη βγάζει την παρέλαση.
0: Λες εσύ.
1: Oh.
0: Τέτοια θέλω να ακούω. Τέτοια ψοφάω. Τέτοια ψοφάω να μην βγάλει παρέλαση.
1: Άρα φουγκαριάρα Μουρτζούκου. Ναι. Σε φορτώνουν τους πιτσιρικάδες εκεί πέρα.
0: Το φορτώνουν. Έτσι θα με σταματήσουν τι ακαδημίες. Φίλε, να γίνουμε σαν τον Άρη. Να μην κάνουμε ακαδημίες.
1: Κάθε χρόνο βγάζετε 5 παίκτες, τι ακαδημία είναι αυτή.
0: Κάθε χρόνο θα πρέπει οπωσδήποτε 2 να ανεβαίνουν. Όπως ανέβηκε πέρσι Χατσίδης Μύθου. Κάθε χρόνο φυσικά.
1: Μες.
0: Δεν βγαίνουν οι παιχταράδες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρουν αυτοί που δουλεύουν εκεί όμως. Λοιπόν, τι προτιμάς δηλαδή, βαλούτα, μεταγραφή, ρίσκο ή προτιμάς να δεθεί ένας ταλαντούχος.
1: Ταλαντούχος.
0: Ναι.
1: Άμα ακούω ταλαντούχος, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει σέντς.
0: Λες εσύ.
1: Λέω εγώ.
0: Εσύ όλα τα καταλαβαίνεις, αλλά μετά θα γυρίσεις.
1: Άντε ρε, φέρε τους πιτσιρικάδες, αλλά. Φέρε μου Γιάννουλη, φέρε μου Χατζηδιάκο.
0: Αφού τους φέρνει, αυτό σε λέω.
1: Ναι, φέρ τους.
0: Ναι.
1: Χαφάρα,
0: ναι.
1: Εξτρεμάρα και σέντερ φοράρα. Και μετά ανέβασε όλο τον υπηαγωγείο.
0: Αυτά θα γίνουμε, ρε. Πάρε και
1: το τερλίκα το σχολικό, ανέβασε και τα
0: βιάζεσαι
1: νίδια.
0: Βιάζεσαι ως συνήθως, βιάζεσαι. Και μετά αναγκάζεσαι να κάνεις κολοτούμπα.
1: 30 Ιουνίου είναι, τι να βιάζεσαι.
0: Όχι, αυτά που λες θα γίνουνε. Ναι, αυτά που λες θα γίνουνε. Ήρθε Λουστότο, θέλουν τον Χατζηδιάκο. Υπάρχει το θέμα με τον Γιάννουλη, ορίσε αν ανεβάζει καλή πρόταση.
1: Εάν έρθει.
0: Ποιο.
1: Χαφάρα. Εξτρεμάρα.
0: Η επόμενη μεταγραφή μετά τον Χατζηδιάκο
1: σεντερφοράρα
0: είναι χαφ.
1: Και να βγάλεις μετά τους Παταούλες θέλεις.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ακριβώς,
1: λέω.
0: Θα γίνουν όλα αυτά.
1: Όπου... Όχι να μου βγάλεις Παταούλες και να μου κάνεις μεταγραφές, αυτό λέω.
0: Εσύ πιστεύετε ότι θα γίνουν μεταγραφές. Ποιος θα λέει αυτά, ρε φίλε.
1: Μωρέ, θα γίνουν μεταγραφές.
0: Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα ότι θα γίνουν μεταγραφές. Δηλαδή, πραγματικά απορώ, ποιος θα λέει ότι δεν θα γίνουν. Το ότι υπάρχει.
1: Καλά, μια εβδομάδα πέρασε, δεν κάνω.
0: Ότι υπάρχει καθυστέρηση είναι δεδομένο. Αυτό δεν αλλάζει. Ναι. Εννοείται. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει καθυστέρηση. Θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ σίγουρα αυτή τη στιγμή να είχε και τον Χατζηδιάκο, να είχε και τον Γιαννούλη. Και μη σου πω να είχε και ένα χάμα.
1: Δεν αργάνε που λένε στη γειτονιά μου.
0: Αργάνε. Αργάνε. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, το αλλάξουμε.
1: Με τους αργούς δεν μπορώ.
0: Και εγώ δεν μπορώ με τους αργούς.
1: Έχω ένα πρόβλημα.
0: Η επόμενη μεταγραφή εκτός του στόπερ θα είναι αμυντικό χαφ, όπου και εκεί είναι προχωρημένη.
1: Αυτοί οι δύο που είπε ο Μάρκος.
0: Ο Σάντα Μαρία είναι ο ένας.
1: Ο Σάντα Μαρία.
0: Και είναι και άλλοι δύο-τρεις αυτή τη λίστα.
1: Ένα ακόμα που λέγανε ποιος ήταν ο άλλος.
0: Όχι, αυτός πάει σε Βίλη.
1: Πάει
0: ο Παύλο Μαρτίνεθ.
1: Ναι.
0: Αυτός από ό,τι φαίνεται πάει σε Βίλη. Υπάρχουν 3-4 ονόματα, ο Πάκο έχει προχωρήσει αρκετά αυτό το κομμάτι.
1: Σάντα Μαρία, καλός παίκτης.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ναι.
0: Ειδικά φέτος που δεν ξέρουν τι θα μας κάνει ο ΜΕΙΤΕ, είναι μια χαρά.
1: Τον άλλο τον Τριάδη δεν τον φλερτάρετε.
0: Σου λέει έχουμε ολόιδιο παίχτη.
1: Ναι.
0: Αυτό σου λέγεται. Δηλαδή πέρσι και πρόπερσι πόσες φορές κάναμε το ίδιο λάθος.
1: Ναι.
0: Φέρναμε εκεί που έχουμε παιχταρά παίχτη ξένο.
1: Με τη Σακατλούκα τι θα κάνετε.
0: Ποια είναι η Σακατλούκα.
1: Το ΜΕΙΤΕ.
0: Αυτό σου λέω. Θα πάρουμε ξένο εκεί.
1: Άρα θα φύγει ο Σακατλούκα.
0: Δεν είπα ότι θα φύγει. Συμβόλαιο έχει.
1: Κάτω πάνω στο συμβόλαιο.
0: Βέβαια. Όπως καθόταν είπε Φίκα. Πού να φύγει. Και αριστερά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε θέση και ο Τάσο, κάτι το οποίο το είχαμε πει εδώ και 10 μέρες, θα μείνει άλλη μια χρονιά με περιορισμένο ρόλο και περιορισμένο συμβόλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Πόσα έπαιρνε ο φίλος μας ο Τάισον.
0: Πέρσι πέρα από 6, 4, 6,5,
1: 7. Τώρα 5.
0: Θα πάει κάπου εκεί.
1: Σας κλέβει να πούμε.
0: Μας κλέβει, λέει. Δεν ήταν το καλύτερο αριστερό εξτρέμ πέρσι, εσύ το λες.
1: Ήταν, λέει.
0: Εσύ το λες, όχι εγώ. Ο Ποντένς δηλαδή του Ολυμπιακού.
1: Και ο Μάρλον Μπράντο ήταν η
0: ηθοποιός. Βρε, άλλο σε ρωτάω.
1: Στο τελευταίο έργο δεν μπορούσε να αναπνεύσει.
0: Ναι, αλλά πέρσι σου ξαναλέω ποιος ήταν καλύτερο αριστερό εξτρέμ.
1: Μέχρι το Μάρτιο.
0: Ναι. Ο Τάισον.
1: Μετά τι έκανε, κακά του.
0: Μετά όπως όλη η ομάδα κλάταρε. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Τάισον έπαιρνε πολύ λίγα σε σχέση με κάποιους άλλους ακριβοπληρωμένους σε άλλες ομάδες.
1: Ναι, ρε Νίκο, αλλά ήταν και 38 χρονών. Εντάξει, δεν μπορεί να δώσει τώρα η εταιρεία τώρα τον Τάισον.
0: Αν ο
1: 500 που του δίνει.
0: Ναι.
1: Πολλά του δίνει.
0: Ίσως και λίγο παραπάνω το δίνει από 500. 550, 600, κάπου εκεί.
1: 600 που θα έπαιρνε ο Τάισον.
0: 550.
1: Από τον Πάοκ 600 χιλιάρικα που θα έπαιρνε ο Τάισον.
0: Εντάξει, όταν μου τα βγάζει τα λεφτά, γιατί τα βγάζει τα λεφτά ο Τάισον.
1: Τα βγάζει.
0: Ναι, και φέτος θα τα βγάλει.
1: Θα τα βγάλει.
0: 30 λεπτά. Άμα γίνει σωστή διαχείριση και να παίζει κανένα μάτς με Λεβαδιακό με Αστέρα και 30 λεπτά, αλλαγή 20. Θα τα βγάλει. Το θέμα είναι ο Πάοκ που και εκεί κινείται για μεταγραφή. Ποιον αριστερό εξτρέμ θα φέρει. Πρέπει να είναι για μένα ένας παίκτης
1: υψηλού επίπεδου.
0: Να είναι παίκτης που θα έχει να δώσει πράγματα, εγώ θα πω. Υψηλού επίπεδου δεν ξέρω, αλλά σίγουρα να
1: Tyson,
0: είναι.
1: Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, τρεις έτσι τέτοιους παικταράδες μαζί, δύσκολα θα δούμε.
0: Ευλογία ήταν. Και υπάρχει και το θέμα του Φορ, το οποίο είναι ορούμενο.
1: Εδώ τι γίνεται.
0: Ο Λύση θέλει να δει και τον Τζάλοφ και καλά κάνει.
1: Και κάνει ο Λύση.
0: Θέλει να τον δει.
1: Άρα η Μουρτζούκα θα το φάει στο κεφάλι σου.
0: Θέλει να τον δει. Υπάρχει ο Μύθου και ο Γερεμέγια αυτή τη στιγμή και ο Πάοκ πάντοτε έχει το θέμα του Γιακουμάκη stand by. Μήπως οι Μεξικανοί που άντε πάρ' τον ένα χρόνο ακόμα δανεικό, δώσε μας 2 εκατομμύρια.
1: Εντάξει,
0: και πάρ' τον.
1: Αυτό καλό.
0: Ιδάλλως όμως ο Πάοκ έχει λοκάρει κάποιες περιπτώσεις. Μία από αυτές εγώ λέω είναι και του Βαρέλα. Να ξέρεις. Εγώ επιμένω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Ναι. Τώρα μπορεί να μην ασχοληθεί καθόλου εν τέλει και να κλείσει ο Γιακουμάκη.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει αυτό συμπεριραίωση ατμόσφαιρα.
1: Αν κλείσει ο Γιακουμάκη. Είναι καλό, πολύ καλό.
0: Φαντάσου ο Πάοκ να έχει
1: δύσκολο.
0: Τώρα. Πρόσεξε τώρα. Δηλαδή τι πάει να γίνει και θα κλείσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Γιαννούλη, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια. Και Γιακουμάκη, 7 Έλληνες πώς έβγαλα. Πώς έβγαλα. Και, και Τσιφτσί πίσω.
1: Η Τσιφτσί, παίζει ο άλλος.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω πρώτα να ξεκινάει. Τσιφτσίς.
1: Ναι.
0: Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Κωνσταντέλιας.
1: Έλληνες.
0: Γιακουμάκης.
1: Γιατί είμαι εγώ, υποστηρίζω τον Κασιδιάρη τώρα εδώ.
0: Είναι, για γιατί να κάνω πρέπει να υποστηρίζω τον Κασιδιάρη.
1: Τι να το κάνω
0: εγώ. Λέω ισορροπία χημεία. Τι προτιμάει να του φέρνουν οι Βανούς, εσύ τον Μπάλτε και τον Πέρδο. Πλάκα μας κάνει ο Ράπλε Προυνιάτικα.
1: Τον Μπάλτε. Τον είδες τον Μπάλτερ Ευλάχο, εσύ που στέλνει το μήνυμα.
0: Εσύ τον είδες σε ένα φιλικό και έκρινες. Οι άλλοι σου λέω τον έχουν 2 χρόνια πρωί, μεσημέρι, βράδυ μαζί. Και μάλιστα τους έκανα και άλλα ερωτήματα. Πιο. Όσον αφορά την πνευματική του ετοιμότητα, μου λέει είναι πανέτοιμος.
1: Ο Μπάλτερ.
0: Ναι.
1: Πνευματικά.
0: Είναι έτοιμος.
1: Μάλιστα.
0: Και εγκεφαλικά και πνευματικά.
1: Τον κάνανε κεφαλαιογράφο.
0: Εσύ τον έχουν κάθε μέρα στην προπόνηση.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή μπορεί να έχει ένα παίκτη ο οποίο είναι τραλαλή, τραλαλό.
1: Γιατί δεν βγάζει τον Καραγεωργιού να το ρωτήσει.
0: Καραγκιουργιού δεν θα το κάνουμε. Ρώτησα ανθρώπους, ναι.
1: Ρενίκο, πες τι κάνει με αυτό τον Μπάλτερ. Γιατί μας λένε ότι είναι εξτρεμάρα να πούμε, ότι είναι ο Βινίσιος να πούμε.
0: Καλά, δεν είπε κανένας ότι είναι ο Βινίσιος. Ποιος το είπε, εσύ το λες τώρα. Ποιος είπε, είπε κανένας ότι είναι ο Βινίσιος ο Μπάλτερ.
1: Εμένα δεν μου γέμισε δυο μάτια στο μάτι.
0: Δες τον και τρίτο και τέταρτο, καμιά φορά μπορεί να. Εγώ πέρσι.
1: Φέρε μου ένα μάτι, θα πάω το δω.
0: Πέρσι που τον είδα φιλικά, σε ένα φιλικό, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Πέρσι που τον είδα, ειδικά τώρα που ακόμα ο Τάισον δεν. Ποιο θα βάλει αριστερά, τον Μπάλτερ θα βάλει. Τον Μπέλκα θα βάλει τώρα αριστερά στα πρώτα φιλικά.
1: Τον Μπέλκα θα βάλει να κάνει τρίπλε. Δεν κάνει να το βάλει τον Μπέλκα πίσω από τον φόρο.
0: Εντάξει, τώρα στα πρώτα φιλικά με Βέστρο Μπέβρε τώρα.
1: Καλά είναι ο Μπέλκα, εντάξει.
0: Τετάρτη μια χαρά είναι το
1: Μπέλκα. Κουρασάνε, εντάξει, περιμένω ακόμα η Βέστρα.
0: Ναι. Πριν 3 χρόνια λέει κούλ το είχα προτείνει τον Βάρκα σε αριστερό εξτρέμ στον Μπάουκ. Τότε για αγορά 3 μοίρια. Ναι. Στέφανε, τι να κάνουμε, αγόρι μου.
1: Ποιο είναι ο Στέφανο.
0: Ένα φίλο μου που είναι.
1: Μάνατζερ.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνει.
0: Βάρκα. Γιατί την παίρνει, είσαι ίσα.
1: Πούλει και ένα παίκτη.
0: Μόνο.
1: Χρωμάει.
0: Τι, όχι, για κάτσα σκάσει. Όχι, για κάτσα σκάσει. Λοιπόν, τελειώσαμε μετά του ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Τι θέλεις άλλο.
1: Θέλω να μάθω που θα πάει.
0: Πέφτει η Ελβετία, Ελβετία, Ολλανδία στο Ζαλτ Μπόμπελ σήμερα, Τετάρτη και το πρώτο φιλικό.
1: Τι ώρα πετάνε αυτοί.
0: Σήμερα τώρα, ώρα δεν ξέρω ακριβώς.
1: Ναι, άλλο λέω τώρα. Ο άλλος θα πάει στη Σαουδική Αραβία.
0: Ποιος είναι ο άλλος?
1: Ο δικός μας εδώ που μας παράτησε και έφυγε.
0: Α, ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Λογικά θα πάει 5 εκατομμύρια του χρόνου το δίνουν. Πώς το δίνουν, τρελό συμβόλαιο.
1: Ωραία, τα μάτια του Φούσκια ήταν δολάρια να πούμε και φράγκα. Φούσκια!
0: Πάρα πολλά. Φούσκια. Και είπαμε βέβαια την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ ανέβασε κι άλλο την πρόταση του Γιαννούλη. Πήγε 3,5-4,5. Ναι. Θέλει να το τελειώνει γιατί προφανώς ξέρει ότι έχει δυναμό Κιέβο και θέλει Γιαννούλη σε αυτό το μάτι.
1: Το ρεπορτάζ για τον Λουτσέσκο είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πες μου, τι θες.
1: Εάν θα φύγει, δηλαδή, αν μείνει εδώ, έχουμε άλλα θέματα. Έχουμε κακατσο ιστορίες με την Εθνική και Ολυμπιακό. Αν δεν πάει καλά ο Ολυμπιακός. Αν δεν πάει στην Σαουδική Αραβία.
0: Αφού λέει ότι θα πάει. Στην Αλ Ιτιχάδ. Ο Λουτσέσκου έχει τρομερό όνομα εκεί. Στην Ανατολή. Ναι. Έχει πάρει Champions League. Έτσι για να το κάνουμε τα λιράκια. Είναι σαν να είναι ένας προπονητής στην Αλσάντ. Ναι, στην Αλσάντ. Λοιπόν, έχει πάρει Champions League. Επομένως, όταν μιλάνε για Λουτσέσκου, λένε: όπα, αυτός έχει πάρει το Πανασιατικό εδώ πέρα. Είναι δυνατός. Είναι λογικό να. Βέβαια, η ομάδα που ήταν πριν ήταν ο Ματσίνη, ο οποίος έπαιρνε 10 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα στα 5 μειώνουν και αυτοί λίγο το.
1: 5 εκατομμύρια το χρόνο το Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα γεμίσει κιλάρα του Φούσκε.
0: Έχεις φαγωθεί με τον Φούγερ, εσύ.
1: Έχεις φαγωθεί,
0: φαγωθεί με τον Γιώργο. Δηλαδή τον έφαγες τον άνθρωπο. Όταν ρουφούσες γαρίδες και σε έκανε τη μετάφραση στα ελληνικά.
1: Όχι, με χαλάει την αυτή γι' αυτό.
0: Ποια, τι.
1: Αν μείνει ο Λουτσέσκο εδώ και πάρει καμία εθνική Ελλάδα.
0: Αν θες να πάει εθνική, εσύ.
1: Είναι τώρα μου τη χαλάει ο Φούγερ.
0: Κοίταξε, μπορεί να είναι και στην εθνική Ελλάδα, άμα θέλει. Μπορεί να κάνει.
1: Α, και τα δύο να είναι, δηλαδή. Είναι ο Πετρόπουλος, είναι. Ναι. Μου και τον Παναθηναϊκό και τον.
0: Αλήθεια λες, Λευτέρη, ο Χατσίδης και ο Μύθος πλέον φέτος δεν υπολογίζουν οι πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ. Είναι παίχτες κανονικά του κλαμπ. Δεν είναι πλέον η νεαρή του
1: πάω. Πόσο είναι ο Χατζήδης?
0: 20 και 2 είναι τώρα.
1: 20 είναι.
0: Πέρσι 19 μπήκανε κανονικά, βοήθησαν. Τέλος, 20 χρονών είσαι έτοιμος να μπεις να παίξεις, να κάνεις διαφορά.
1: Βάζω 42 ώρα το μεσημέρι και τη βγάζουν 12 ώρα την άλλη.
0: Πλάκα με κάνεις, πλάκα με κάνεις. Μπαίνουν μέσα και κάνουν διαφορά.
1: Ναι.
0: Τα περιμένουμε και τα δύο παιδιά αυτά. Ναι. Και μακάρι να βγουν και άλλοι.
1: Εγώ το Μύθο τον περιμένω, τον άλλον δεν ξέρω.
0: Εγώ και τους δύο τους περιμένω.
1: Εγώ το Μύθο τον περιμένω πιο όριμο έτοιμο. Μη σου πω θα είναι και βασικός φέτος ο Μύθος. Γιατί να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, μας τα κάνετε τσουρέκια, πουλήσει κανένα Μύθο του χρόνου.
0: Του χρόνου, γιατί φέτος δεν είναι για να
1: πούμε σε τεφόρ,
0: ενώ δεν έχουμε σε
1: τεφόρ. Άμα παίξει ο Μύθου βασικός, θα χαλάσει τον κόσμο, πιστεύω εγώ.
0: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ. Ο Μύθου, αν παίξει βασικός, του χρόνου θα πουληθεί πάνω από 20. Αλλά δεν είναι αυτή η κουβέντα μας. Το θέμα είναι να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, θα το βοηθήσει και θα πουληθεί.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πάμε σε break, τελειώσαμε με τα.
1: Κούτσια έχετε πίσω, όχι. Όχι.
0: Ποιον...
1: Κούτσια όχι.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι.
0: Κούτσια είναι στη Λουγκάνο που είναι τώρα, δεν ξέρω που θα πάει. Τελειώσαμε με τα θέματα του ΠΑΟΚ που είναι αρκετά. Και είναι αρκετά στον αέρα κιόλας, έτσι. Γιαννούλιδες, Χατζηδιάκη, αμυντικό χαφ, εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ είναι στον αέρα και για να πάει στην Ολλανδία θα επιστρέψουμε με τα μεταγραφικά Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Ε, την καημένη την Μπορτζούκου. Δεν θα τη χαρούμε.
0: Λες, ε. Μ' αρέσει που το λες αυτό, να ξέρεις. Μ' αρέσει. Θα το φας τη μάπα διετία σίγουρα. Λοιπόν, τώρα, το Σάββατο όσοι μείνετε στην πόλη είστε πολύ τυχεροί και δεν αστείευομαι καθόλου. Έχω πρόγραμμα που θα σας πάει στο Θεό. Ο Νικηφόρος ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια γεμάτη βραδιά λαϊκές επιτυχίες και σούπερ καλοκαιρινή διάθεση. Ελάτε λοιπόν το Σάββατο με ζωντανή μουσική, street food cocktails και Νικηφόρος live. Ελεύθερη είσοδος αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Κομψό θα είναι. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νομίζω τώρα για Ζαλτ Μπόμελ. Ναι, πρέπει να έχουν φύγει τώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και το απόγευμα θα έχει και προπόνηση. Όλας κανονικά στις 6 ώρα στην. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τώρα φεύγουν. Ναι. Κομψό και επιστρέφουμε να δούμε μεταγραφές των υπολείπων και του Ηρακλή που μπαίνει φορτσάτο στη μάχη της μεταγραφολογίας.
2: Πριν μου θα έρθω σε πέντε, ξέχασα πως σε λένε. Με το μυαλό μου αντώσουν και καμένε στο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετροπολής! Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλή σας μέρα. Στα μεταγραφικά, ο 30χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτζε Λουστόντο υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το 2028 με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 6 στα υπόψη. Των ασπρόμαυρων παραμένει και ο 29χρονος Βραζιλιάνος μέσος Βίτορ Καρβάλιο, με την Μπράγκα πάντως να αξιώνει 6 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του και τη Τωρίνο και Αλ Σαμπάπ να καραδοκούν. Στον Άρη, ο 20χρονος Ιβοριανός αριστεροπόδαρος μέσος Διαλό Σανουσί βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κίτρινους. Ο Ηρακλής ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 39χρονο έμπειρο αμυντικό Πραξιτέλ Βούρο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού και προορίζεται για βασικό στέλεχος στη Super League 1. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
12: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
13: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
12: Της Βέχρο φυσικά.
13: Μπερδεύτηκα.
12: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
13: Φύγαμε.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
14: Μυρίζει λουκουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
14: Πού πήγε πάλι!
15: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
16: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Έχει τσουλήθρα με νερό
23: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
27: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
26: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
28: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα καλημέρα ρε, good morning στη Σαλούγκα μας. Έτσι δροσερή καλοκαιρινή, 32-33 θα χτυπήσει και σήμερα.
1: Σαλούγκα,
0: βέβαια. Καύσωνα του μεταξύ, έχουμε σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Κάτι 40 διάρια, κάτι 43 Γερμανίες.
1: Θα έρθουν εδώ αυτά, θα γίνει πολύ γέλιο.
0: Εδώ έχουμε τη θάλασσα, οι άλλοι που δεν έχουν τι να πούνε.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Α, τι σε νοιάζει για τους άλλους, ε. Λοιπόν, εμένα με νοιάζει.
1: Φίλε. Θα κοιτάξει τον άλογο.
0: Όχι,
1: τον εαυτό μου.
0: Δεν σε γίνεται εδώ με τις ομπρέλες κυκλοφορούν στην κεντρική Ευρώπη. 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από συνθήκες ακραίας ζέστης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε εδώ τη Χαλκιδική, την Πιερία, τον Καβάλα, μπαπ, βουτάμε, κάνουμε τα κόλπα.
1: Δεν έχει ζέστη για μας δηλαδή.
0: 31-32 είναι normal, καλοκαίρι σε ρε.
1: Θέλω μια 45 βαθμούς κερασίου.
0: Εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω καταρχάς την κίνηση στους δρόμους.
1: Να μπω στο γυμναστήριο με air condition.
0: Air condition. Πάμε λίγο.
2: Ξέρετε τι έγινε το μεταξύ σε Γερμανία και Γαλλία. Στην Γερμανία αρχικά έχουν σκάσει σε αρκετά σημεία. Έχει σκάσει το δικό δίκτυο από τις θερμοκρασίες. Γιατί δεν είναι
1: φαντάζομαι και εκεί κλέφτες εργολάβους θα έχει.
2: Όχι Κωστή, εκεί πέρα ξέρεις τι ρόλο παίζει.
1: Δεν έχουν κλέφτες εργολάβους εκεί.
2: Ότι διάβασα ότι η άσφαλτος που έχουν βάλει είναι ειδική για να αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα.
2: Επειδή οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, σε κάποια σημεία έσκασε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε ήταν διαφορετική προσαρμογή που είχαν. Και στη Γαλλία, αν δείτε, δεν ήταν μαθημένοι σε κλιματιστικά. Και σε
1: γιατί?
2: Δεν είχαν κλιματιστικά σε χώρους. Εδώ στα νοσοκομεία
0: βουτάνε δεν είχαν. Σαν ποτάμια τώρα αυτοί, ρε.
2: Φεύγουνε.
0: Σαν ποτάμια βουτάνε. Σικουάνες και τέτοια. Ρήνους, δούνε.
1: Όσοι έχουν καρδιές, πεθάναν, να ξέρεις.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα στα.
0: Πάμε,
2: στα
0: πάμε. Κίνηση Γκάλοπ, γιατί μέρη, έχουμε κίνηση... μεταγραφές. Θέλω να πάω σε Κάρμο, σε Ηρακλή, Πραξιτέλη. Έχουμε πραγματάκια, ναι. Να τι φύγουμε. Πραξιτέλη. Βούρο.
1: Σιγά το στόπερ.
0: Δεν σ' αρέσει και κανένας, εντάξει.
1: Καλά.
0: Σ' αρέσει και κανένας. Όλους κράζεις. Τους αποδομείς και μετά μόλις κάνω.
1: Άμα παίρνει 1,5 εκατομμύριο να τον κράξω.
0: Ναι.
1: Θέλω το απόλυτο.
2: Ναι. Καλά κάνεις, Κωστή μου, να ασκείς κριτική και να δίνεις και τα εύσημα όταν τα πάνε καλά.
0: Μπράβο. Ναι, το κάνει.
2: Τα δίνει. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δώσουμε το τι συμβαίνει στους δρόμους αυτή τη στιγμή στην πόλη, εκεί όπου έχουμε τρομερό πρόβλημα στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα πορείας. Όσοι κινούνται στο ύψος της Τριανδρίας θα δουν χαμηλές ταχύτητες. Τρομερά προβλήματα με κατεύθυνση δυτικά και από πριν τα κωνσταντινοπολιτικά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί ακριβώς.
1: Κάνα τρακόνι θα είναι.
2: Εμφανίζει ο δορυφόρος Κωστή μου για μια τράκα στο ύψος της Τριανδρίας.
1: Τι είπα εγώ εκεί πέρα, τράκα.
2: Με κατεύθυνση ανατολικά, αυτό είναι μια αλήθεια. Ωστόσο, το άλλο ρεύμα πορείας δεν εμφανίζει κάτι. Θα το ψάξουμε λίγο γιατί πραγματικά πολύ χαμηλές ταχύτητες, σχεδόν σταματημένα. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά και στο ύψος της Ευκαρπίας, εκεί στο 424, πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στην Τζιμισκή, επίσης, με τεμποδίωνη κυκλοφορία σε κάποια σημεία της, ειδικότερα εκεί πριν από την Αγία Σοφίας. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με δρόμους όπως η Βασιλής Όλγας και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγο την υπομονή σας, θα βελτιωθούν οι συνθήκες στην πορεία της ημέρας. Πάμε με τα γραφικά στο Γκάλοπ.
0: Πάμε.
2: Τέσσερις επιλογές εκεί όπου ψάχνουμε την καλύτερη μεταγραφή στόπερ για το κοινό μας. Είναι ο Ντέβιτ Κάρμο, ο οποίος ήρθε νωρίτερα σήμερα το πρωί για τον Ολυμπιακό. Είναι ο Ελοστούντο, ο οποίος ήρθε από προχθές το απόγευμα για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Πραξιτέλης Βούρος που έρχεται για τον Ηρακλή. Ή ο Ντεφράι, ο οποίος αποτελεί την.
1: Δεν πήρε το Μίτογλου,
0: όχι.
2: Ο Ηρακλής, όχι.
0: Όχι. Δεν πήρε το Μίτογλου.
2: Πήρε Πραξιτέλη Βούρο.
1: Ή ο Ντεφράι, τον έχει. Ο μάνατζερ του Μίτο τον έχει εγκαταλελειμμένο.
0: Ο Τουντούρης,
1: ο Τουντούρης, ναι. Και στη λέω Τουντούρης. Έχω να ασχοληθώ με σοβαρότερα θέματα από τον Μίτογλου.
0: Έλα, εντάξει.
1: Κακός πήγε ο Μίτογλου εκεί πέρα σε εκείνο το.
0: Στο ένα θα έχει γίνει τράκα, λέει, και στο άλλο θα κοιτάνε οι κουτσομπόλιδες. Έχει μείνει αυτοκίνητο, με έχουν ενημερώσει. Στην ανηφόρα της Τριανδρίας προς Παπαγεωργίου δεν έχει γίνει τράκα.
1: Τώρα με τις θερμοκρασίες, τα αυτοκίνητα τα καημένα.
0: Τις θερμοκρασίες λες να έχουμε 40-45 τα ζωάκια, δεν τα σκέφτεσαι. Με 40-45 βαθμούς.
1: Τι τα ζωάκια?
0: Τα ζωάκια.
1: Θα τα ζούμε εμείς.
0: Όχι τα ζωάκια που μπορείς να τα ζεις, τα ζωάκια που είναι στα δάσεις, που είναι στους τέτοιους. Δεν σκάνε με 45 νομίζεις βαθμούς.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ νομίζω όμως. Έτσι. Λοιπόν, πάμε
1: σε. Άμα διαλέξω να σκάσει άνθρωπος ή ζωάκι, τον άνθρωπο θέλω να σκάσει.
0: Καλημέρα Φώτα και σένα. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Αλλά η ζέστη επηρεάζει και τα ζωάκια. Δεν επηρεάζει μόνο εμάς, έτσι.
1: Ναι.
0: Πλακώθηκε ο Λιβάγια με τον νέο του προπονητή. Οχ, τι θα έκανε ο Λιβάγια.
1: Ο Λιβάδιας.
0: Ναι.
1: Πλακώθηκε.
0: Πλακώθηκε από την προπόνηση της Χάιντουκ με τον νέο προπονητή.
1: Οι άνθρωποι είναι για να πλακώνονται.
0: Ξενύχτησε
1: και
0: τσακώθηκε.
1: Τσακώθηκε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο Λιβάγια.
0: Ήταν.
1: Αλυταρά, δεν το βλέπει.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπει τα τουάζ από πάνω μερικά, το αλυταρά.
0: Έλα τώρα, όλοι τα τουάζ έχουν τώρα. Δεν έχει σημασία το
1: τουάζ. Τώρα. Άμα δεις τον δρόμο τατουάζ, βρωμιάρης.
0: Βγήκαν αυτοί, τώρα άκου τι έγινε. Βγήκαν ο Λιβάγια μαζί με 6-7 συμπαίχτες σου, είναι σε προετοιμασία στη Σλοβενία. Βγήκανε να πανηγυρίσουν την νίκη της Κροατίας επί της Γκάνας. Ήπιαν και κάνα 2-3 ποτάκια, ξενύχτησαν.
1: Σε προετοιμασία,
0: ναι, ναι.
1: Καλά τον έκανε ο προπονητής.
0: Και μετά πήγε στην προπόνηση, του έβαλε να τρέχουν, ενώ οι υπόλοιποι ακολουθούσαν το πρόγραμμα. Ο Λιβάγια αντέδρασε, είχε φρασικό επεισόδιο με τον αθλητικό διευθυντή, τον Ρόμπερτ Κρόιτ.
1: Κροάτης είναι.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί εδώ οι Κρότα, Κράτο, Γιουγκοσλάβο, Σκοπιανό, είναι προβληματικοί, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ε, τι είναι.
0: Ειδικά οι. Έχουν.
1: Κροάτη θα πάρω στην ομάδα, ναι. Το προβληματικό τώρα τον Κροάτη.
0: Λοιπόν. Φεύγουμε από τον Λιβάγια, ο οποίος πλακώθηκε.
1: Το Γιουγκοσλάβο τώρα και το Κροάτι τώρα.
0: Έχουνε μια κουλτούρα.
1: Το Σέρβο τώρα, να μπλέξω τώρα με.
0: Έχουν,
1: με παλιό χαρακτήρες τώρα εκεί πέρα, να πούμε τους Σέρβους, να πούμε και τους Κροάτες.
0: Δώσε κανένα fan bet από τα έγκατα του Bet Show, όχι όμως του Γρηγόρη, δικό σου. Ο Γρηγόρης δεν ανέβασε, ούτε και εγώ ανέβασα, μετά θα ανεβάσουμε.
1: Α, πήρε, βλέπω το κολλάει κι εσύ.
0: Τι εννοείς. Εγώ μεσημέρι ανεβάζω πάντοτε. Πρέπει να πάω σπίτι να διαβάσω, να μελετήσω. Να
1: θέλω να μελετήσει αυτό.
0: Εγώ έτσι, τι φλοσούρτι θα δώσουμε. Πλάκα με κάνεις. Να βρούμε τις ισορροπίες μας, τις χημίες μας. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τα μεταγραφικά. Καταρχάς για τον Γκάρμο, πώς σου φαίνεται. Ο ΠΑΟΚ είναι Ολλανδία, είπαμε φίλε. Τέλος. Έφυγε, ξεκινάει προετοιμασία. Τετάρτη πρώτο φιλικό.
1: Σήμερα είναι να φύγει.
0: Έφυγε.
1: Φύγανε.
0: Τώρα το πρωί.
1: Φύγανε
0: τώρα
1: το πρωί.
0: Αυτή την ώρα, ναι, ναι. Φύγει. Να, είδα φωτογραφίες εδώ με Μπουρτζούκου. Άγγελο, με
1: Μάτος,
0: με
1: Άγγελος,
0: Βιερίνια, Γκαλιέ.

0: Σασούνα ξεκίνησε.
1: Θα το χαλάσει εδώ, μιστερά.
0: Δεν ξέρω, θα το χαλάσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Δηλαδή, ο Σασούνα έχει σημάσει ένα πόντο, έφτιαξε το όνομά του, έχει μάλλον.
0: Τι έχει σημάσει, όλη τη χρονιά ήταν.
1: Ε, ναι.
0: Ευρώπη θα την έβγαζε.
1: Γιατί την έβγαζε.
0: Τελευταίες αγωνιστικές.
1: Πλάταρε.
0: Πλάταρε η ομάδα, ναι. Πλάταρε η ομάδα. Λοιπόν, Κάρμο.
1: Ναι.
0: Σ' ακούω.
1: Σέντερ μπακάρα.
0: Α, δεν θα γκρινιάξει εδώ.
1: Όχι.
0: Γιατί τελευταία όταν ήταν εδώ τον έκραζε. Ποιο Κάρμο, αργό, τον έλεγε, χίλια δυο έλεγε.
1: Αργό είναι, ψηλό είναι.
0: Ναι, επειδή τον έκραζε τώρα, επειδή ξανά ήρθε.
1: Τώρα και Μανιλάκη δεν είμαστε τρελαίνοι, εντάξει, τώρα με τι φορτούνιδε και του Μασούρε τώρα, εντάξει.
0: Πήρε τον Κάρμο, πήρε φορτούνι, πήρε Κάρμο πίσω, αυτό ναι. Έφερε ξανά πίσω.
1: Έφερε τον Μασούρα πίσω,
0: Ναι.
1: Ναι, και άλλο δεν έκανε.
0: Πάει να πάρει το Στάνιτς αυτό το χαφ, πάρα πολύ καλός.
1: Αν τον πάρει.
0: Από τη Λουντογκόρετς.
1: Αν τον πάρει.
0: Ψάχνει αριστερό μπακ, έχει πάντοτε stand-by, κοιτάζει μήπως ο Γιαννούλης δεν έρθει εδώ.
1: Λίγο δυσκύλιο τον βλέπω το Μαρινάκι.
0: Τι άλλο έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Πήρε τον μπακ, τον Μαφέο το δεξί. Βέβαια του φύγει ο Κωστίνια εκεί.
1: Μία ή άλλη πήρε μπακ.
0: Καλά, κανένα.
1: Σιγά τον μπακ που πήρε.
0: Αυτή τη στιγμή
1: πήρε τον Ματθαίο.
0: Εκτός του Παναθηναϊκού δεν έχουν κάνει καμιά άλλη ομάδα κάτι.
1: Βρε, άμα βγάλω Ολυμπιακούς εδώ που τους κλείνουν κάτω στην Έλα Σπορ και στο άλλο του Αλαφούζου,
0: ναι.
1: Θα χρωμπηδάσουν τα κατσίκια να πούμε.
0: Α, πήρε και τον Πόποβιτς τον τερματοφύλακα. Ο Πιτσιρίκο. Τον Πιτσιρίκο, το 26χρονο πόσο 25.
1: Πόποβιτς.
0: Ναι.
1: Κλάι Μάιν.
0: Πήρε τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Πήρε δεξί μπακ. Τον ναι. Μαφέο. Πήρε
1: ναι.
0: Τον Κάρμο.
1: Ναι.
0: Πίσω Φορτούνι. Θα πρέπει να πάρει κάτι αριστερά. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Ποντένσε. Έφερε πίσω τον Γιάρεμτσουκ. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τα φόρτου.
1: Τώρα,
0: έχει
1: κάτι.
0: Κάποια κενά και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ξέρω ο κόλος του στο αεροπλάνου. Ποιο κόλο θα καθίσει πρώτο, του Μεντιλίμπαρ ή του δικού σου τη Μπουρτζούκου. Δεν ξέρω ποιο κόλο από του δύο
0: δεν
1: θα καθίσει.
0: Δεν το βλέπει καλά.
1: Αυτού του δύο δεν του βλέπω.
0: Εθνική δύσκολα λέει να πάει ο Λουτσέσκο. Αλλά άμα δεν πάει, λέει στα Εμιράτα και είναι εδώ μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Για Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να το δει, λέει κάτω.
1: Ναι.
0: Έτσι μου είπε μια φωνή εδώ πέρα.
1: Γιατί δύσκολα θα το δω, με τον Καγκάτσι θα έχουν μιλήσει. Σκάβουν το λάκκο του Γιωβάνο.
0: Λες,
1: Όχι, λέω, έτσι είναι, τι λέω.
0: Ο Μπαταούλα, σαν ο νέο Κουλιαράκη, ο Μπαλτέ πέρσι στα φιλικά προετοιμασία ήταν ο καλύτερο παίκτη. Τι έβλεπε, λέει ο δικό σου.
1: Για τον Μπαταούλα και εμένα μ' αρέσει ο Μπαταούλα.
0: Όχι, σου λέει για τον Μπαλτέ.
1: Ο Μπαταούλα μ' άρεσε όχι πολύ, πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Ο Μπαταούλα.
0: Για τον Μπαλτέ, τι έχει να πει.
1: Τον Μπαλτέ δεν τον είδα. Μπορεί να έρθει εκεί τη μέρα.
0: Μπορεί να έρθει εκεί τη μέρα. Τώρα, εγώ μίλησα με ανθρώπου που τον προπονούν 300 μέρε το χρόνο.
1: Είχε ένα μπακ δεξίδο ξαδράμα, είχε ένα κεφάλι σαν βίσονα.
0: Καλημέρα στα νέα Βρασνά.
1: Δεν μπορούσε ένα με να τον περάσει μια φορά να πούμε. Ο Μπαλτέ.
0: Καλημέρα στα Βρασνά, εκεί στα φιλαράκια μα, στο Χρυσάρα που μα ακούει.
1: Στα Βρασνά,
0: Εκεί μα.
1: Άμα κολυμπήσει στα Βρασνά, μπορεί να έρθουν 10 λαγοπόδαρε που φάνε το πουλί να πούμε. Τι Βρασνά.
0: Αυτό με του λαγοπόδαρου, πώ λένε. Γιατί λέμε τζάπα πράγματα. Τα ψάρια αυτά δεν είναι καν επιθετικά. Δεν είναι
1: να μην τρομάξουν τον κόσμο.
0: Δηλαδή με το στανιό να του τρομάξουν. Ναι. Ναι, άμα τα φας δεν είναι για ναι. Να τρώγονται αυτά ναι. Τα ψάρια. Έχουνε. Ναι. Τι. Τι τσιμπάνε ρε Χάρη και εσύ τώρα. Κάνα ψίχουλο τώρα. Τι τσιμπάνε. Τα ψάρια δεν είναι επιθετικά αυτά. Σε βλέπουν και φεύγουνε. Βρε. Εσύ άμα πας και να τα προκαλέσεις.
1: Εσύ άμα πας και δει τις τριχάρες από τα πόδια σου να πούμε δεν τις
0: στηρίζεις. Τσιμπάνε λέει ο τσιμπάνε λέει ο άλλος.
1: Τις τριχάρες από τα πόδια.
0: Τα ψάρια συγκεκριμένα είναι ακίνδυνα. Άμα πας να τα πιάσει, να τα κάνει, κάτι θα πρέπει να μηθούνε.
1: Έχει να πιάσει το
0: ψάρι. Με το στανιό, δηλαδή να έχουν βγάλει τώρα όλου του
1: ψάρι. Δηλαδή ολόκληρη παραλία το ψάρι θα πιάσει. Δεν μπορεί να πιάσει τίποτα άλλο να πούμε.
0: Μπράβο, ρε Ντίνο.
1: Άκου λέει τώρα σοβαρά. Μ' αρέσει,
0: ψυχούλα μου.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, βουνά. Το κουμπαράκι σου να το φέρει στο γάμο σου και να σου πει και του χρόνου. Ο ρεζέρβα ακόμα το σκέφτονται και κλαίω, λέει.
1: Ο ρεζέρβα.
0: Ναι.
1: Α, όχι το κινητό.
0: Ναι.
1: Γκομενικό κινητό στη ρεζέρβα θα το βάζει.
0: Ο ρεζέρβα σα λέω από εδώ και πέρα λέει. Λοιπόν. Ηρακλής.
1: Οπουδήποτε το βάλεις,
0: ναι.
1: Μπορεί να στο βρει η γκόμενα.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Ενώ στη ρεζέρβα,
0: Δεν το βρει κανένα.
1: Αν το οδηγάς μόνο στο τάμαξι, αν το οδηγάει η γκόμενα πάλι μπορεί να πάθει κανένα λάστιχο.
0: Ναι.
1: Βρει. Αλλά αν το οδηγάς μόνο σου, δεν πρόκειται να πάει το μυαλό της ποτέ εκεί της γυναίκας.
0: Λοιπόν, εγρήγορση στον Ηρακλή έχουμε. Γιατί θα πάμε μετά και μπασκετικά.
1: Τι έκανε αυτός ο Ηρακλής, πήρε το βούρο.
0: Πραξιτέλης Βούρος από Απόλλων Λεμεσού, ήταν και στον Όφ πιο παλιά.
1: Δεν μας τρελαίνει.
0: Έμπειρος. Έμπειρος, μια χαρά είναι ο Βούρος.
1: Δεν μας τρελαίνει.
0: Διαφωνώ μαζί σου πολύ.
1: Δεν μας τρελαίνει.
0: Εντάξει, στην τριπλέτα πίσω που θέλει να σχηματίσει ο Ματσάρη, έτσι γιατί ο Ματσάρη θα παίξει με τριάδα πίσω.
1: Α, τρίτο δεξί στόπερ, παίζει καλά, ναι.
0: 3-5-2
1: θα τετράδα πέσει. Δύσκολος είμαι.
0: 3-5-2. Καλή κίνηση για μένα.
1: Πήρε μπακάρες ο Μονεβασιώτης, 4, να έχει 2-2, να αλλάζει, να βγάλει τη χρονιά, 3-5-2. Το 3-5-2 θέλει να έχει μαραθωνοδρόμο. Δεξί μπακ και μαραθωνοδρόμο, αριστερό μπακ. Δύο κιόλας.
0: Είναι πολύ κοντά στον Πίνα. Κεντρικός αμυντικός
1: ναι.
0: Από την Ουέσκα. Και αυτός συμφώνησε και έρχεται.
1: Ναι.
0: Μαζί με Βούρου, δηλαδή τσιμπάει δύο στόπερ. Μάνι. Ακούγεται πάρα πολύ το όνομα του Σάστρε.
1: Ποιο Σάστρε, του δικού σας.
0: Δικού μου.
1: Α, τα πετάτε στα σκουπίδια, έτσι τα παίρνει ο Ηρακλής.
0: Εντάξει, τα σκουπίδια κάποιου αλλού είναι θησαυρό των άλλων.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Έτσι πάει αυτό.
1: Πώς το λες εσύ αυτό το πράγμα.
0: Τι πώς.

0: Σκουπίδι είναι ο Σάστρα.
1: Λες ότι είναι σκουπίδι. Εγώ λέω ότι δεν είναι σκουπίδι ο Σάστρα. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη.
0: Το καλό δεν μπορεί να σα μπλόξει από χθε που τον είδα.
1: Πού τον είδε, που δεν είναι εδώ ρε παπάντζα.
0: Πότε τον είδαμε εκεί στο.
1: Πότε τον είδε.
0: Πήγαμε πιο
1: μετά. Τον είδε πάλι.
0: Ένα καρότσι να τον σπρώξει. Άμα τον πα στο Μασούτι και πάρει νερά και σουρωτέ. Και τον πει πάρ το ρε μεκτά μάξι το αυτό. Ψοβίμι, δεν μπορεί να κουνήσει.
1: Λοιπόν.
0: Άσε ρε το Σάστρα τώρα. Ο Σάστρα.
1: Τώρα υπάρχει το όνομα του Ντεσίλιο.
0: Ο Ντεσίλιο τι είναι.
1: Το όνομα, ο έμπειρος. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα με τα εργομετρικά τι θα γίνει, τι, αν τα περάσει.
0: Πόσο χρόνο είναι
1: ο Ντεσίλιο. Ο Ντεσίλιο είχε σταματήσει την καριέρα του για κανένα δύο χρόνια. Έμπειρος είναι πολύ. Γιουβέντους είχε παίξει. Είχε, απλά σταμάτησε κανένα δύο χρόνια. Τώρα θα δουν τα εργομετρικά.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Ντεσίλιο.
1: Πόσο είναι τώρα ο Ντεσίλιο, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι πόσο είναι. Τώρα μην το. Περίμενε. Ντεσίλιο, περίμενε. Θα δούμε τώρα σε λίγο. Ο Ηρακλής γενικότερα κινείται όμως καλά, να ξέρεις.
0: Δεν πάει Ντεσίλιο τώρα.
1: Λοιπόν, εδώ.
0: Πόσο χρόνο είναι Ντεσίλιο.
1: Ντεσίλιο είναι 33.
0: 33 χρόνια Ντεσίλιο και έχει να παίξει 2 χρόνια μπάλα.
1: Ναι.
0: Πάρτε το στο Ιπποκράτιο στο ορολογικό, τραβήξει του 2 καθετήρες.
1: Όχι, ναι. Όχι, όχι, ψέματα. Ένα χρόνο.
0: Α, ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο έχει να παίξει. Ένα χρόνο. Γιουβέντους έπαιζε, ρε φίλο Ντεσίλιο.
0: Τι με νοιάζει εμένα που έπαιζε.
1: Εθνική Ιταλία έπαιξε 40 μάτια.
0: Δεν πέρα να έπαιξε. Τώρα
1: θα δουν αν είναι
0: πεθαμένο που το φέρνει.
1: Αν είναι τα εργομετρικά του καλά, θα τον πάρει ο Ηρακλής. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει κι άλλο ένα όνομα. Πολύ ενδιαφέρον που το είδα και εγώ και μου έκανε κλικ. Αναφέρομαι στον Νίκερ Μπράβο. Ένα σέντερφορ που τον έχει η Ουντινέζη, 21χρονο.
0: Αυτέ είναι όλοι του.
1: Τον είχε δώσει ιδανικό στη Λας Πάλμας αυτό.
0: Προπονητή είναι αυτέ, ωραίε μεταγραφέ.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Και υπάρχει και η περίπτωση του Λίροι Ογούσου, δεξίου fullback είναι αυτό, να αργώνει όλη την πλευρά.
0: Αυτό πήρε, του κόντι είναι αυτό.
1: Στην Οντένσε έπαιζε αυτό.
0: Α.
1: Στην Οντένσε. Άρα μιλάμε για Ντεσίλιο, Βούρο, Πίνα, έτσι που ακούγεται ότι κλείνει, Ίκερ. Μπράβο. Και να ξέρεις ότι το θέμα του Μίτογλου δεν έχει κλείσει.
0: Ήθελα να παίξει τριάδα.
1: Ναι, γιατί, μπορούς, ναι. Γιατί ο Ηρακλής εκτός από. Αν θεωρήσουμε ότι θα έρθει ο Ντεσίλιο, θα υπογράψει. Ναι. Ο Πίνα, ο Βούρος. Πάμε στους τρεις στόπερ.
0: Θέλει άλλους δύο.
1: Υπάρχει ο Τσάκλας που τον κράτησαν.
0: Ναι. Θέλει άλλον ένα.
1: Υπάρχει ο Γιαννούτσος που τον κράτησαν. Και μάλλον πάει για τον Μίτογλου.
0: Έξι θα πάρει στόπερ.
1: Ναι. Άμα παίξει 3-5-2, σου λέει να έχω. Τέσσερις πολύ καλούς και δύο. Ναι.
0: Το συνικό τείχος
1: θα χτυπήσει. Το συνικό τείχος, ναι. Λοιπόν, και θα δούμε τι θα γίνει με τα back half τώρα. Έτσι, άμα παίξει 3-5-2, εκεί είναι το κλειδί. Αν θα πάρει παίχτες, οι οποίοι θα είναι καλοί στα ανεβάσματα, θα έχουν αντοχές, θα βγάζουν σέντρες. Τη μία σου λέω υπάρχει αυτός ο Γούσου και ο Σάστρε. Είναι μερικά ονόματα που ακούω.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, αυτά και για τον Κυρεό, ο οποίος είπαμε είναι διαρκώς.
0: Πιο πολύ κουνιέται από τον Φουκαρά τον Άρη.
1: 100%. Όχι 99%.
0: Ο Φουκαράς ο Άρης.
1: 100%. Στον Άρη μπαίνει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μαντσίνη. Τα έχουμε πει βέβαια.
0: Άμα.
1: Τι αμάν.
0: Άμα φλωριά.
1: Και παίρνουν ένα πιτσιρίκο.
0: Άμα.
1: Ένα πιτσιρίκο τον Σανούση ο Άρης. Αυτό έπαιζε σε μικρή ομάδα, νομίζω στη Δανία κάπου.
0: Για να το δω λίγο αυτόν.
1: Αυτό εδώ να του.
0: Αυτό με τον Καρυπίδη κρέα χρησιμοποιεί. Θα φάει τα Χριστούγεννα.
1: Στην Νόρτσελαντ. Έπαιζε στις μικρές ομάδες της Νόρτσελαντ.
0: Έχει να φάει μπάμια, πες τον αυτό.
1: Μπάμια φασολάκι τώρα. Καλά, έχει τώρα είναι φάει... καλά αυτά τώρα το καλοκαίρι.
0: Έχει να φάει αρακάπε.
1: Λοιπόν, αυτός ο Σανούς είναι ο πιτσιρίκος. Ναι, ο Ηρακλής κινείται πιο ζωηρά. Πιο ζωηρά. Ο Άρης περιμένουμε τον Ματσίνη να έρθει.
0: Θα περνάξει το 157 και τρέχουν τα σάλια του.
1: Σταμάτα.
0: Του φουκάρα να πούμε.
1: Σταμάτα ρε απίθανε.
0: Τι θα σταματήσω ρε.
1: Σταμάτα ρε. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited συν 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Rap and Cool, επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη να πάμε σιγά σιγά και στην Καλαθόσφαιρα. Μετά τις 10.30 θα ανοίξουμε και γραμμές. Παρεούλα μαζί μέχρι και τις 11.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat Alpha Kappa 22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1994 η εθνική μας ομάδα έγραψε τη δική της ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε στην τελική φάση ενός παγκοσμίου κυπέλου εκπληρώνοντας ένα όνειρο γενεών μετά από δεκάδες αποτυχημένες απόπειρες του παρελθόν. Η ομάδα του Αλκέτα Παναγούλια κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Ιγυρία, τη Βουλγαρία και την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα σε μια διοργάνωση που αποτέλεσε πολύτιμη εμπειρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρά τις τρεις ήττες, 4-0 από την Αργεντινή, 4-0 από την Βουλγαρία και 2-0 από την Ιγυρία, η συμμετοχή εκείνη άνοιξε τον δρόμο για τις μεγάλες επιτυχίες που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Ήταν το πρώτο μεγάλο ελληνικό βήμα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ωραία για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς χαρτιά. Σε παίρνεις όλη αγώνα και παίρνεις κανένα με
5: 0,000
2: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
16: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
17: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
22: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Τα λέγαμε και πιο πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις αργότερα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Δώσε, ερμάνο μου, καλημεράρες. Μποντζόνο ατούτη σε όλη τη Σαλούγκα και όχι μόνο, έτσι παντού όπου κι αν είστε, Γερμανίες, Βέλγια, Ολλανδίες.
1: Την Κομπλεξούπολη να λες, όχι Σαλούγκα.
2: Άσε τώρα, Κομπλεξούπολη.
1: Την Κομπλεξούπολη.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Την Κομπλεξούπολη.
2: Μια χαρούλα είμαστε. Γιατί Κομπλεξούπολη, τι.
1: Κόμπλε είστε.
2: Εσύ τι είσαι, και εσύ.
1: Μια χαρά είμαι εγώ.
2: Όχι, εσύ είσαι ο κόμπλα και η πόλη μια χαρά.
1: Άσε ρε,
2: πιστεύω. Τι άσε ρε.
1: Κομπλεξάρε να πούμε.
2: Λοιπόν, μπήκαμε.
3: Γιατί να πείτε κατεστημένα.
2: Για ποιο.
3: Γιατί να έχουμε κατεστημένα αυτή. Ο Χαφούζα!
2: Μόνος τα λες. Μόνος τα λες. Μόνος
1: που τα ακούω δηλαδή εδώ πέρα.
3: Η Χαφούζα η Αθήνα!
2: Πότε τα ακούς αυτά. Πότε τα ακούς.
3: Δεν πάνε φυσικά.
2: Κόνουν τα χέρια ψηλά, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε εκπομπή.
3: Κάτσε.
2: Έχει και κακή φωνή. Είναι και κακοφωνή.
3: Μα έχει διατησία και μα κλάνεις.
2: Εσύ έλεγες εδώ καγκατσιές και καγκατσιές. Εσύ τα έλεγες και διασύρθηκες
1: αυτό το κομμάτι. Το τρίπημα που φάγατε από τον καγκάτσι ψάξε μέσα από την οικογένεια του Πάγου να το βρεις.
2: Φυσικά, πάντοτε έτσι γίνεται.
1: Αλλά δεν ξέρεις ποιο είναι.
2: Δεν ξέρω, αλλά πάντοτε έτσι γίνεται.
1: Σε άλλο άθλημα ψάξεις.
2: Σε άλλο άθλημα λες, ε.
1: Μπορεί να είναι handball, μπορεί να είναι volley.
0: Τώρα που είπε άλλο άθλημα, να υποδεχτούμε σε λίγο και τον Γιώργο Πετρίδη για να μας πάει λίγο μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι μας έλειψε.
1: Να μας πει πόσο δίνει για Eurolink ο Μπουκ ΠΑΟΚ και η Άρη.
0: Τώρα θα μας τα πει ο Γιώργαρος, ο οποίος επέστρεψε, ήταν μια εβδομάδα στον Ιταλικό Νότο. Έτσι, πήρε μια άβρα από
1: τον Νάπολη.
0: Νάπολη.
1: Εγώ έμαθα τον έβαλαν να χτίζει εκεί με τον Μετρωτό.
2: Τι είναι αυτός εδώ, μαζέψω τον. Λοιπόν, θέλω να με πει καταρχάς αν έφαγε καλύτερη μακαρονάδα στην Ιταλία ή εδώ. Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Μην τον κάνεις αυτό.
4: Η σάλτσα τους είναι που είναι... Δηλαδή έφαγα μια με...
1: Μαπά.
4: Όχι, πολύ όχι, ωραία.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
4: Πολύ ωραία.
2: Μακαρονάδα, ωραία.
4: Και το μακαρόνι θα έχει κάνει διαφορά, αλλά οι σάλτσες τους δεν ξέρω, είναι...
1: Άρα
4: πολύ ωραίες.
1: Πικάντικες είναι.
4: Ναι, λίγο τσιμπάνε.
1: Τσιμπάνε.
2: Θες να πάω κανένα Νάπολη, καμιά Νάπολη, ψήνεσαι.
1: Όπου έχει μπουρδουζάδικο θα πάω.
2: Άντε πάλι. Δεν έχει εκεί τέτοια.
1: Ας. Αν δεν έχει να πας εσύ.
2: Δεν έχει, δεν έχει.
1: Στην Πομπία να πας.
4: Δεν ρισκάρεις εκεί.
2: Δεν ρισκάρεις.
4: Πολλά πράγματα.
2: Ναι, είναι γενικότερα, δεν είναι να κάνεις πολλές μαγιές εκεί.
1: Πού.
2: Στην Νάπολη.
1: Γιατί.
2: Γιατί είναι.
1: Καλά, το κουτώσαμε στην Τούμπα από του Μπομπό.
2: Φαντάζομαι ότι είναι Τούμπα, Δεδροπόταμο, Σκορδελιό μαζί, μεγάλα κομμάτια τη πόλη. Λίγο προσοχή πώ θα κινηθεί και πού θα κινηθεί.
1: Αγιφταριό και εκεί δηλαδή.
2: Πώ δεν έχει.
1: Τότε γιατί να πάμε στο Αγιφταριό. Άμα είναι πάμε στο Κορδελιό,
2: ναι.
1: Κάνουμε μια γύρα εκεί πέρα και γυρνάμε.
4: Είναι και αυτό μια άποψη.
1: Αν να πάω εδώ τη Γυφτιά στην Νάπολη, γιατί να πάω. Δηλαδή.
2: Ναι, αλλά ταξιδεύει να δει ξένη Γυφτιά, ρε φίλε.
1: Μου φτάνει δική μου.
4: Όχι, όχι, έχει ωραία σημεία.
2: Είναι ωραία, είναι ωραία. Και γενικώ έτσι έχει άρωμα. Θεσσαλονίκης.
4: Όχι, όχι, πήγαμε παρέα.
1: Παρέα.
2: Παρεούλα. Λοιπόν, όσο έλειπες, Γιώργο, μείναμε λίγο πίσω στο μπάσκετ.
1: Για πέντε λεπτά, τι δίνει, τον Άρη τον ΠΑΟΚ φαβορί.
2: Άντε πάλι τώρα.
4: Για ποιο κατ' ο Γιώργο Καφ, τον Άρη.
2: Τον Άρη.
1: Why τον Άρη.
4: Γιατί. Why, γιατί προφανώς οι κινήσεις του πείθουν περισσότερο.
2: Μπράβο, αυτό πιστεύω.
1: Ο Γουνάκιας δεν.
4: Του Μπουξ. Πώς.
1: Ο Γουνάκιας δεν.
4: Είναι πέμπτο νομίζω που φαβορεί.
1: Πέμπτο
4: και τέταρτο είναι ο Άρης, αν τα θυμάμαι καλά. Κάπου τα πήρε το μάτι μου.
1: Καλά, αυτό δεν παίζει ρόλο, αλλά μου κάνει
4: δεν παίζει ρόλο. Γιατί δεν παίζει, σου θυμίζω ότι κάποια στιγμή με στη σεζόν αυτή που πέρασε, ο ΠΑΟΚ δινόταν φαβορεί για το.
2: Λοιπόν,
4: για το
2: είναι αν είναι υπέστη η διαφορά και είναι περισσότερο για το τσίγκλισμα.
1: Και τσίγκλισμα.
2: 3,5 άκου τώρα πρώτα και μετά πέσουν.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
2: 3,5 δίνει τη Χάπολο Ιερουσαλήμ, πρώτο
1: φαβορεί.
2: Η οποία έχει. Τέσσερα την πα.
4: Η οποία ήταν φαβορή και στην περασμένη σεζόν και δεν πήγε τελικού.
2: Δεν το πήρε.
4: Δεν πήγε καν τελικού.
2: Πέντε τον Άρη, έξι τον ΠΑΟΚ.
1: Πα.
2: Αν ο ΠΑΟΚ πάρει κανένα τριάρι τώρα δυνατό, ακούγονται διάφορα.
1: Γι' αυτό το γέρο που πήρε φαίνεται δεν τον έχουν σε.
2: Ποιο είναι ο γέρο.
1: Το καλάθι.
2: Καλάθι είναι παιχτάρα, τον καλάθι.
1: Είναι γέρο.
2: Επτά δίνει την Μπουρκ, επτά την Τούρκ, την Νάπολη δεν ξέρω πόσο την έχει. Εκεί δεν είναι η Νάπολη.
4: Η Νάπολη εντάξει δεν είναι για τόσο ψηλά.
2: Δεν είναι
4: για τόσο ψηλά η Νάπολη, μάλλον.
1: Πρέπει στο Steve Ντούζο και πε μα εκεί τι γίνεται.
2: Λοιπόν. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε από ΠΑΟΚ. Κάτε να ξεκινήσουμε από ΠΑΟΚ, να δούμε λίγο τα ρεπορταζιακά.
4: Καταρχήν, αύριο που
1: φεύγει ο μήνα.
4: Κοίταξε, η τελευταία εικόνα που έχω ήταν προ δεκαημέρου που πήγαμε από εκεί με τον Κώστα Πετροδό και κάναμε ένα ρεπορτάζ για το κανάλι μας στο YouTube.
1: Με αξίνησε, σας είδα και τους δύο.
4: Ναι, βοηθήσαμε, βάλαμε βλάτη.
2: Λοιπόν,
4: δεν έχω εικόνα, αλλά προχωράει το έργο, φαντάζομαι δεν.
1: Σεπτέμβριο, είπε θα είναι έτοιμο.
2: Ναι, τέλη Σεπτεμβρίου νομίζω.
4: Έχει φθινόπωρο, ναι. Αρχές της σεζόν της αγωνιστικής
2: εμπασχολήσεως. Μπήκε το. Λοιπόν, κάτσε για να κάνουμε λίγο την κουβέντα λίγο μπαμπά ψοχευμένη.
4: Μπαμπά με και την 22.
2: Ταϊρή.
4: Ταϊρή, είπαμε ότι υπάρχει οψιόν, δεν έχει αλλάξει κάτι, εκπνέει αύριο. Το πιθανότερο είναι, είναι έχει συμβόλαιο.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει.
4: Ναι.
2: Εκεί μας
4: έπαιξε. Ναι, και, εντάξει, αυτό είναι, αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, αλλά όσο δεν υπάρχει ανακοίνωση, κρατάμε μια επιφύλαξη. Το λογικό είναι να μείνει.
2: Να μείνει.
4: Λοιπόν, αλλά ας το περιμένουμε μέχρι αύριο.
2: Σωστά μιλάς.
4: Ναι.
2: Σωστά μιλάς, αλλά προς τα εκεί οδεύει, γιατί πήγε στη Σύρο εκεί, τον πήραν κάτι συνεντεύξη, ναι, ναι, μίλησε. Αλλά...
4: Και αυτός απέφυγε βεβαίως να πει ευθέως ότι έμεινα.
2: Σε μια συνέντευξη, δεν... σε μια άλλη,
4: ναι.
2: Μίλησε σαν να είναι παίκτης του ΠΑΟ.
4: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι,
4: δηλαδή, είπαμε ότι αυτό είναι το πιο πιθανό.
2: Ναι, αυτό είναι το πιο πιθανό, πράγμα. Τριάρι.
4: Εντάξει, το τριάρι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι έκανε κινήσεις, έτσι, έκανε επαφές και με το Σίλτς, έκανε και με άλλους παίκτες υψηλού επίπεδου. Δεν έχει τελειώσει προφανώς, δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που να πει κανείς ότι έχει ξεχωρίσει κάποιο παίκτη. Υπάρχουν επιλογές στην Ευρώπη, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την περίπτωση να βρει ο ΠΑΟ κάτι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, το ταξίδι που θα κάνει ο Τσιάρα στο Las Vegas για το Summer League δεν έχει απόλυτα αυτό τον αυτό σκοπό. Γιατί. Μπορεί να βρεθεί παίκτης, μπορεί και όχι.
2: Ναι, ο Τσιάρας πήγε.
4: Ομάδες πια στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, μπαίνει ο ΠΑΟΚ, πηγαίνει και μπαίνει και ο Άρης. Αυτά τα ταξίδια θα τα έχουν μέσα στη ρουτίνα τους. Δηλαδή, δεν πηγαίνεις στο Las Vegas σόν και καλά για να φέρεις παίκτη στην τρέχουσα σεζόν.
2: Ναι.
4: Παρακολουθείς παίκτες, έτσι ακριβώς. Και μπορεί κάποια στιγμή, ακόμη και μέσα στη σεζόν ή το επόμενο καλοκαίρι, να βγουν στο προσκήνιο.
2: Για τον Ταϊρή, επειδή υπάρχουν οι δηλώσεις,
4: ναι.
2: Με ρωτάει για την απόφαση του να μείνει στον ΠΑΟΚ. Λέει: ήταν μια διαδικασία όπως όλο τον μπάσκετ, την επιχείρηση. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για την καριέρα μου και τον ΠΑΟΚ. Τα βρήκαμε και πήραμε μια καλή απόφαση.
4: Εγώ αυτό που λέω ότι είναι, ναι. Αφού δεν υπάρχει ανακοίνωση ακόμη.
2: Κατάω
4: μια επιφύλαξη. Αλλά είπαμε ότι το λογικό είναι, το πιθανότερο είναι να μείνει.
2: Άρα το τριάρι το περιμένουμε. Ο ΠΑΟΚ ναι. Με έκανε, χτύπησε ψηλά. Όπως ο Σίλτς, ας πούμε.
4: Επειδή
2: χτύπησε.
4: Διαβάζω κάποια ονόματα κυκλοφορούν.
2: Ο Αγκόλα.
4: Όπως ο Αγκόλα. Ο Αγκόλα είναι πιο πολύ 2-3, θα έλεγα.
2: Νομίζω, ναι,
4: δηλαδή δεν το λες 3-2, το λες πιο πολύ 2-3. Και θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ πιο πολύ θα έχει 3-4. Μια ανάγκη. Ακριβώς το 3-4.
2: Ναι, αλήθεια λες.
4: Εντάξει, καλός παίκτης ο Αγκόλα, αλλά δεν ξέρω. Προφανώς προτάθηκε,
2: ναι.
4: Αλλά μέχρι εκεί.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Μέχρι εκεί.
2: Ναι. Είναι
4: τότε που προτάθηκε,
2: 2,
4: τώρα δεν 3, μου λέει τίποτα.
2: Ναι, 2, 3.
4: Δηλαδή, δεν γίνεται να ανακυκλώνουμε ονόματα επειδή προτείνονται. Όλοι οι παίκτες προτείνονται παντού.
2: Με τους ψηλούς υπάρχει σενάριο. Τώρα εγώ θα σου πω όπως το μαθαίνω.
4: Ναι.
2: Να δοθεί ο Μωρούγι κάπου δανεικός και να πάρει ο ΠΑΟ κάτι καλύτερο, να κάνει upgrade.
4: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
2: Δεν μπορεί να το
4: αποκλείσει.
2: Okay. Ναι.
4: Γιατί. Το έχουμε ξαναπεί, Νικό. Είναι καλοκαιρινή περίοδος, είναι δυναμική αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, τώρα μπορεί να ανακοινωθεί, ας πούμε, ο Μωρούγι, έτσι, και τον Αύγουστο να βρεθεί μια τέτοια περίπτωση στην οποία δεν θα μπορεί να προσπεράσει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι.
4: Οπότε δεν μπορεί να το αποκλείσει. Αυτό που είναι ως δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι ο παίκτης θα ανανεώσει, θα υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο. Τώρα, το πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι και το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ είναι κάτι που πρέπει να το δούμε στην πορεία.
2: Ναι. Αυτά για τον ΠΑΟΚ, δεν έχουμε κάτι άλλο.
4: Δεν έχουμε, είπαμε, ο Φίλιος κατά τον γνώμονα θα μείνει.
2: Ναι, ο
4: σέβδομο γκάρντ, ο Ιατρίδης θα φύγει.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα. Ο Φίλιος, τρίαμβος.
4: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλες εκκρεμότητες.
1: Δεν βλέπω πολλές ειδήσεις. Βλέπω Φιδωλό μια εβδομάδα. Έτσι δεν βλέπω Φιδωλό.
4: Έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ το ρόστερ του. Έχει ελάχιστη εκκρεμότητα. Μια εκκρεμότητα στην ουσία έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιο μπάτζετ μεγάλο, ποιο έχει ο ΠΑΟΚ, ποιο άρεσε.
4: Στα ίδια επίπεδα θα είναι.
2: Πάνω ναι, μαζί είναι. Μία ή άλλη. Και από εδώ τώρα εδώ είναι εντάξει, περισσότερο ενθουσιασμό. Εγώ
4: στα
2: πιστεύω
4: επίπεδα, ναι.
2: Ότι ο Άρης εντάξει, στο μπάσκετ κάνει πάταγο κάθε φορά που κάνει κινήσεις.
1: Τι πάταγο να κάνει.
2: Κάνει φασαρία. Κάνει φασαρία.
1: Άμα δεν πάρει πρωτάθλημα κύπελο, δεν βγει.
2: Πρωτάθλημα κύπελο, δύσκολο. Πώς θα πάρει.
1: Ευρωλίγκα να πούμε.
2: Άρης, τι έχουμε στον Άρη τώρα. Πάμε και στον Άρη.
4: Στον Άρη καταρχήν θα κλείσει και τυπικά το θέμα του Κώστα Αντετοκούνμπο. Έμεινε ελεύθερο από τον Ολυμπιακό.
1: Το φόρτωσε το παλτό άλλο εδώ.
2: Και παλτό, μια χαρά παίκτη.
4: Μια χαρά παίκτη για το ρωτήσω των ψηλών.
2: Μια χαρά είναι ο Αντετοκούνμπο.
4: Και όσο έπαιξε φέτος δηλαδή, το έδειξε ότι μπορεί
1: δηλαδή,
4: να παίξει.
1: Δηλαδή, ποιο θα τον έπαιρνε, δεν τον έπαιρνε ο Άρης, πού θα πήγε.
2: Στο Ολυμπιακό
4: ήταν. Στο Παναθηναϊκό ήταν. Δεν χωράει. Ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος εκεί πέρα. Δεν θα μπορούσε να παίξει.
1: Η σαβούρα του Ολυμπιακού την παίρνει ο Άρης.
4: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Ο Άρης ο οποίος πάει και αυτός με πλάνο 8 Έλληνες είναι 7 ξένους.
4: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το λογικό. Γιατί αυτό επιβάλλει και η αγορά η ελληνική. Και από τη στιγμή που παίζουν και στο EuroCup και σου επιτρέπει να παίξει με όσους ξένους θες. Έτσι, χωρίς να υπάρχει περιορισμός δηλαδή. Αυτό είναι το λογικό σενάριο.
2: Με το Θανάση τον Αντετοκούνμπο θα έχουμε κάτι.
4: Έτσι φαίνεται.
2: Ναι.
4: Μένει να.
2: Θα έχουμε δηλαδή και τα δύο αδέρφια εδώ.
5: Εντάξει, δεν μπορώ να το πούμε με βεβαιότητα για το Θανάση. Είναι το πιθανότερο.
6: Πάντω δεν θα πάει φαινόμενα. Στο Μαϊάμι, γι' αυτό λέω.
5: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθεί το Γιάννη ο Θανάση πια εκεί στο Μαϊάμι. Τώρα
7: αν βρει ήδη παοξίδε, τα αδέρφια δεν το κούπα, τι έχουν να ρίξουν.
6: Άλλο ψοφάει, ρε φίλε.
7: Θα δείξει το χαρακτήρα του.
6: Με τον Νουά, τι γίνεται με τον Άρη. Έτσι, έχουμε ακόμα ρούμενη.
5: Υπάρχει το λεγόμενο EuroLeague Out του Νουά, που νομίζω είναι για τι 7 Ιουλίου. Δηλαδή έχει μια εβδομάδα ακόμα μπροστά του. Η αλήθεια είναι ότι οι κινήσεις που κάνει ο Άρης δείχνουν ότι προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να φύγει.
6: Ο Νουά.
5: Ο Νουά, ναι. Ναι. Βέβαια, αν θα μείνει.
6: Πάρει Βιλερμπάν.
5: Εκεί που ναι, η Βιλερμπάν έχει δείξει ενδιαφέρον.
6: Ο Πάρκερ κάνει ομάδα με 58 εκατομμύρια.
5: Έχει κάνει ο Πάρκερ ένα.
6: Κάνει
5: ένα staff 20 ατόμων. Μόνο το staff δηλαδή είναι.
6: Τι φράγκα παίζουν.
5: Πολύ, πολύ χρήμα.
7: Ποιο έχει staff 20 ατόμων.
6: Η Βιλερμπάν, ο Πάρκερ. Και ο Τόνι Πάρκερ.
5: Τόνι Πάρκερ.
6: Ναι.
7: Η Λέρε, φίλε.
6: Ο Άρης τι περιμένει για να κλείσει το πάζλ.
5: Έχει ακόμα. Καταρχήν δεν έχει ανακοινώσει αρκετού. Του περισσότερου δεν του έχει ανακοινώσει.
6: Από αυτού που ήδη έχει λοκάρει όμω.
5: Ναι, ναι. Δηλαδή ο Δημητρίβη.
6: Ο Δημητρίβη τελειωμένο. Δεν είναι τελειωμένο. Ο Λίντελ.
5: Ναι.
6: Ο
5: Λίντελ ανακοινώθηκε.
6: Ο Μπίρτς. Ο Ματ
5: Μπίρτς ανακοινώθηκε. Ο Μόργαν δεν ανακοινώθηκε. Είναι παίκτες που έχουν συμφωνήσει και δεν έχουν ανακοινωθεί.
7: Δεν τα βρήκαν στα λεφτά, ε.
5: Όχι, έχουν συμφωνήσει, λέμε.
6: Συμφώνησαν.
5: Έχουν συμφωνήσει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι. Πράγματα που είναι και τυπικά, είναι και θέμα επικοινωνιακού. Επικοινωνικής διαχείρισης, το πώς θα τους ανακοινώσει, πότε θα τους ανακοινώσει, όχι όλους μαζί. Έχει να κάνει και με τα συμβόλαια. Κάποιοι μπορεί να δεσμεύονται ακόμη, ας πούμε, με συμβόλαιο μέχρι τις 30 του μήνα. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος.
6: Στον Άρη, που ξεκίνησαν τα διαρκείας και γίνεται χαμός. Έτσι, ναι. Το συζητάμε.
5: Α, τώρα που το λες για τα διαρκείας, ναι. Και ο ΠΑΟΚ. Ναι, μέσα στο δεκαήμερο του Ιουλίου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν. Προφανώς
6: το δεκαήμερο.
5: Ναι, έτσι φαίνεται.
6: Πρώτη εβδομάδα Ιουλίου θα έχει και στο ποδόσφαιρο από ό,τι μαθαίνουν τα διαρκείας. Ο Άρης, ο οποίος έχει συν χίλιες θέσεις, έτσι πλέον.
5: Ναι,
6: με τη νέα κερκίδα που θα γίνει.
5: Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα.
7: Ποιος θα το φτιάξει αυτό. Το κράτος.
5: Όχι, δεν νομίζω.
6: Θα βάλουν εκεί μια κερκίδα. Θα βάλουν μια κερκίδα. Εγώ απορώ τόσα χρόνια, δεκαετίες, πώς δεν το είχαν κάνει πραγματικά. Δηλαδή να βάλεις εκεί μια έξτρα κερκίδα, μια. Πώς το λένε.
5: Βέβαια, σαν πτυσσόμενη.
6: Πτυσσόμενη κερκίδα. Χίλια άτομα να είσαι κομπλέ.
5: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το παλέ δεν παίρνει πολλές βελτιώσεις. Προφανώς θα γίνουν έργα, ειδικά όταν θα πάρει την χρήση του ο Άρης. Αλλά κάποια πράγματα δεν γίνονται εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, κιούπ δεν μπορεί να βγάλει.
6: Κιούπ δεν μπορεί να βάλει, ναι, όντως.
5: Ναι, η χωρητικότητά του μπορεί να φτάσει μέχρι ενός σημείου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο σημείο που μπορεί να το φτάσει, θα το φτάσει ο Άρης.
6: Τη Μονακό δεν τη βλέπω σαν φαβορή πάντως.
5: Δεν είναι καθόλου εδώ πέρα.
6: Τίποτα.
5: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε ποια κατάσταση θα βρίσκεται η Μονακό.
6: Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε κάτι.
5: Προς το παρόν μετράει μόνο απώλειες παικτών που ήταν δηλαδή στο ρόστερ στην Ευρωλίγκα και φεύγουν. Ο τελευταίος είναι ο Τάις. Και δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση της στο ιδιοκτησιακό της.
6: Πώς τον πήρε το Τάις, η Βιλερμπάν.
5: Ναι, πάει στη Βιλερμπάν.
6: Ναι. Έτσι, ναι, ναι, καλώς.
5: Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση της στο ιδιοκτησιακό. Ναι. Γι' αυτό δεν μπαίνει μάλλον σε αυτή τη λίστα.
6: Και εκεί απλά να το θυμίσουμε για όσους το χάσαν ότι μπήκε επίσημα η Μπεσίκτας στην Ευρωλίγκα.
5: Στην Ευρωλίγκα, ναι, μπήκε. Έτσι, στην Ευρωλίγκα.
6: Αυτή είναι η ομάδα.
5: Η Κωσάδα έκλεισε εκεί.
7: Εσείς δεν μπήκατε.
6: Όχι.
7: Γιατί.
6: Δεν μπήκε η Μπεσίκτας.
7: Γιατί
6: δεν
7: πήγατε.
5: Τώρα είναι ένα θέμα αυτό. Έχει δίκιο.
7: Γιατί δεν πήγατε δηλαδή. Μας είπε ότι τα λεφτά αυτό, ο Τέλης,
5: όχι, είναι ένα θέμα τώρα να δούμε. Θα έπρεπε να το εξηγήσει η Ευρωλίγκα με ποια κριτήρια, ας πούμε, επιλέχθηκε η Μπεσίκτας.
6: Είναι φιναλίστ.
5: Προφανώς ένα είναι οικονομικό. Γιατί μιλάμε για wild cards.
7: Πόσα
5: δεν ξέρω. Πόσα έδωσε. Και ένα δεύτερο προφανώς είναι και ένα πλεονέκτημα, το ότι ήταν στους τελικούς του EuroCup. Του EuroCup, δική της διοργάνωση.
6: Ναι.
5: Τι άλλο, δεν θα παίξεις βέβαια στο γήπεδο το μικρό που χρησιμοποιεί. Θα παίξεις στο Sinan Arden.
7: Άρα είναι μεγαλύτερο. Είναι το πάω και τον Άρη αυτό.
5: Είχε πλεονεκτήματα η Μπεσίκτας και μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη αγορά. Και μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη αγορά, έτσι, η Κωνσταντινούπολη, σε σχέση με αυτή τη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε στο καβούκι μας και δεν βλέπουμε γύρω μας.
7: Κωνσταντινούπολη, δηλαδή, είστε εδώ.
6: Η οποία.
5: Σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη.
6: Η Κωνσταντινούπολη, φίλε, είναι 20 εκατομμύρια. Δύο φορές σαν την Ελλάδα, όχι σαν τη Θεσσαλονίκη.
7: Πού να τη δείτε την Ελλάδα.
6: Έχει τρεις ομάδες πλέον, έτσι.
5: Τρεις ομάδες.
6: Όλες την πόλη.
7: Άρε φουκαράδες, χωριατόπεδα εδώ πέρα.
6: Εσύ είσαι το πουλάτε. Το αρχιβοσκόπουλο είσαι εσύ.
7: Πουλάτε.
5: Από άλλη πόλη μας έρχεσαι εδώ τα πρωινά.
7: Φωσκοτόπι
5: με
7: ρεζούνι.
5: Με ελικόπτερο έρχεσαι και προγειώνεις τα πρωινά εδώ πέρα.
7: Από Ευρωλίγκα. Και Ευρωλίγκα να πάτε βρε χωριά τα ρέινα.
5: Καλά, μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Και του χρόνου θα λες άλλα, πρόσεχε.
6: Του χρόνου
5: θα λες άλλα. Θα αυξηθούν οι ομάδες, θα πάνε 24, κάτσε, περίμενε.
6: Όσοι συνήθως βιάζεται και μετά πάνε μετά από δύο χρόνια.
5: Και μετά από δύο χρόνια θα πάνε 30, μην βιάζεσαι.
6: Κάτι τελευταίο και πολύ σημαντικό που ξέχασα να ρωτήσω. Τι γίνεται με καίκερα τέχνη για το γήπεδο, νομίζω μαθαίνω.
8: Τα βρήκε ο ΙΚΑΕ με τον Εραστέχνη, τα μάθαμε πριν μια εβδομάδα.
9: Θα σου λύσω ειλικρινά. Δεν έχω εικόνα γιατί έλειψε αυτό το δεκαήμερο.
8: Έτσι μου πένα πουλάει.
6: Η ένταση που έχω είναι ότι αρχίζουν γίνεται μια
8: τάση. Αυτή την εικόνα την είχα πριν από
9: 20 εικόνα την είχα πριν από 20 μέρες. Έβγαινε κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα, αν έχει γίνει κάποιο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
6: Όσο στην Νάπολη, εγώ τέτοια ενημέρωση πήρα. Ναι. Ότι είναι πάρα πολύ κοντά.
8: Είχαμε φιλί στο μάγουλο. Στο καλό στόμα έχουμε
6: κάνει. Όχι ακόμα, γλωσσόφιλο δεν
9: είναι. Δεν έχουμε κάνει ακόμα. Είναι προς όφελος και των δύο πλευρών. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν δύο πλευρές, okay, υπάρχουν έτσι. Η ΚΑΕ και ο Ερασιτέχνης. Και η ΚΑΕ χρειάζεται ένα γήπεδο το οποίο θα το εξελίξει. Δεν μπορεί να μείνει σε αυτή την μορφή που είναι τώρα.
6: Ναι,
9: και ο Εραστέχνης από την άλλη πλευρά, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να το εξελίξει και δεν μπορεί και σε.
8: Τι να κάνουν.
9: Φαίνεται έτσι και να το συντηρήσει.
8: Αυτή η ζήτουλε των Εραστέχνων όλοι τι να κάνουν. Όλοι είναι στο Εραστέχνη, δώσε και εμένα μπάρμπα. Δώσε και εμένα μπάρμπα, φουκαράδες εκεί.
6: Ναι, γιατί με όποιος τα χώσει, σηκώνει αναβάθμιση.
8: Όποιος τα χώσει τα λεφτά, πάρει τον γλύφουνε να πούμε. Ποιος Ερασιτέχνης.
9: Σηκώνει αναβάθμιση, φυσικά σηκώνει. Πολλά έργα πρέπει να γίνουν και ήδη χάνεται και.
8: Ποιος Ερασιτέχνης τώρα. Αηδίες τώρα.
9: Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Και ο Ηρακλής δεν παρουσίασε κάποια εξέλιξη.
6: Δεν είχε κάποια εξέλιξη.
9: Διάστημα έχει εκκρεμότητα. Ο Ηρακλής ο οποίος θα παίξει στο FIBA Europe Cup στους ομίλους.
6: Γιατί το γήπεδο του είναι μικρό.
9: Ναι,
6: δεν θα μπορούσε να παίξει.
8: Πόσο χωράει του Ηρακλή.
6: 3.000 μάξιμου.
9: Όχι, 2.600 νομίζω. 2.600.
6: Γι' αυτό δεν μπόρεσε να παίξει και στο.
8: Αυτό λέει ο κόκκινος ότι γεμίζει το Ιβανό. Αυτό το Ιβανόβιο.
6: Ναι.
8: Γεμίζει το Ιβανόβιο. Ε?
9: Ναι.
8: Στο δεύτερο λύκειο του είπα στο γυμναστήριο παραπάνω χωράει πέσει. Με το τσίγκαλο προπονητή
9: είναι. Κάτι,
6: πάντως αυτό ήταν ο λόγος που δεν μπόρεσε να παίξει Champions League, έτσι.
9: Ναι, ναι. Βέβαια, είχαν οι ομάδες που πηγαίνουν στο Champions League είχαν προτεραιότητα έναντι του Ηρακλή, γιατί το κριτήριο το στον BCL είναι το βαθμολογικό.
6: Βαθμολογικό,
9: έτσι.
6: Ναι, ναι.
9: Οι ομάδες δηλαδή, που έχουν πάρει καλύτερη θέση στο πρωτάθλημα τη σεζόν που πέρασε έχουν το πλεονέκτημα εφόσον θέλουν να παίξουν στο BCL είτε στου ομίλου στα προγραμματικά.
6: Τέλεια. Γιωργάρα, μας ευχαριστούμε. Καλώς μας έβαλες λίγο πάλι στο κλίμα και στο χρώμα το μπασκετικό, έτσι, για να μην χάνουμε επαφή. Γιατί το μπάσκετ φέτος, φίλε, από φέτος αρχίζει να ζει άλλο level.
8: Τι να ζει τώρα.
6: Τώρα, πριν πάμε στο break.
8: Εσύ θα φύγεις
6: τώρα. Εγώ φεύγω, πάω να πάρω ένα χιλιά, να τον πάω.
8: Πού θα πας?
6: Φούρκα.
8: Φούρκα.
6: Ναι.
8: Σήμερα Δευτέρα δεν θα δεις.
6: Δεν θα έχω, ναι. Τον πάω κάτω εκεί, να αφήσω κατά σκήνους και γυρίσω.
8: Θα πας Φούρκα, θα μείνεις με την Τζέννη μόνος.
6: Θα μείνω με την
8: Τζέννη. Πάρε μερικά άλλη μαζί.
6: Σταμάτα,
8: για κάνα όρο νύχτιο να πούμε.
6: Τώρα, πάμε μια βόλτα στο Ρίτζεσι Καζίνο για ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά ακούσατε, γιατί με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει λοιπόν σε κληρώσεις Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Rap and cool με Χάρη Εμμανουλίδη μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων
8: του Παναγιώτη.
6: Βέβαια, θα ανοίξετε γραμμές. Θα σας ακούω στο όχημα που θα φεύγω τώρα. Λοιπόν,
8: δώσε φιλιά το γιο σου.
6: Θα το δώσω
8: προφυλακτικά. Δώστε εκεί, μην δώσετε
6: καμιά ίδια. Κάτσε 13 χρονών.
8: Κάτσε να περίμενε. Είναι και αγόρια και κορίτσια μαζί.
6: Ναι.
8: Πάρ δώσε προφυλακτικά.
6: Να του δώσω λες.
8: Ναι. Πάνω
6: πάνω.
8: Θα δώσω τα δικά μας και δεν θα τα χρησιμοποιήσω.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημητρή, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Καλή σας ημέρα. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς, αν και κυκλοβίστηκε στην τακτική της Νότιας Αφρικής όλο τον αγώνα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο με δυνατό σούτ από το ύψος της περιοχής σκόραρε τον γκολ της πρόκρισης. Οι Βορειοαμερικανοί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο που αγωνίζονται στις 4 τα ξημερώματα. Το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεκδικήσουν στις 8 στο Χιούστον, Βραζιλία και Ιαπωνία. Στη Βοστόνη στις 11.30 η Γερμανία με τον τίτλο του φαβορή αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Τέλος, στην πόρτα της εξόδου από τη Σαουδική Αραβία βρίσκεται ο Γιώργος Δόνης μετά τον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων με απολογισμό 2 βαθμούς. Η Ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να λύσει τη συνεργασία της με τον 56χρονο Έλληνα προπονητή, ενώ πρώτος στη λίστα εμφανίζεται ο Ζόρζε Ζεσούς.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Νέα πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προσφέρει ένα σύνολο 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τον πόνους του 1 εκατομμυρίου την ώρα που οι Γερμανοί είχαν βάλει ως απέτηση ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Η πίεση του δικεφάλου αλλά και του παίχτη που δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα είναι τα μεγάλα όπλα και θα φανεί αν μπορούν να αλλάξουν τη στάση της Augsburg. Στα μεταγραφικά, τώρα ο 30χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτζε Λουστόντο υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με το δικέφαλο έως το 2028 με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 6. Στα υπόψη των ασπρόμαυρων παραμένει και ο 29χρονος Βραζιλιάνος μέσος Βίτορ Καρβάλιο. Στον Άριο, 20χρονος Ιβοριανός αριστεροπόδαρος μέσος Διαλό Σανουσί βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συνεργασίας με τους κίτρινους. Ο Ηρακλής ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 31χρονο έμπειρο αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού και προορίστηκε για βασικό στέλεχος. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Ιαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στο κδαπ.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
12: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
15: Τι έπαθε εσύ αυτός?
14: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ.
16: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.841.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 179.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 118.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 407.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Έλα Κωστή μου, πάμε ευθεία για κατασκήνωση.
1: Γεια σου Αχιλλέα.
0: Γεια σου Αχιλλέα.
1: Πάρε προφυλακτικά μαζί σου.
0: Συμβουλές για κατασκηνώσεις.
1: Μην αφήσεις καμία κοινοτάρχησα έγκυο και έχουμε
0: εκεί,
1: θέματα.
0: Ομαδάρχησες τέτοια.
1: Ναι, να προσέχετε εκεί πέρα. Και ο Κουλιανός μετά τραβάει τα μαλλιά που δεν έχει.
0: Εντάξει, κοίταξε. Τώρα 13 χρονών λες να είναι επιθετικός.
1: Εγώ 13 χρονών έβλεπα την Πέμι Ζούνη. Και ήθελα να πάω να την παντρευτώ.
0: Δραστήριο ήσουν να με παίρνει.
1: Ήμουν δραστήριο από τα 13.
0: Με παίρνει να δραστήριο.
1: Άμα εγώ ήμουν δραστήριο στα 13.
0: Φαντάζομαι
1: ότι τώρα δεν έχει λεφτά.
0: Φαντάζομαι για χιλιάδε που είναι και νταρντάν.
1: Έριχνα πράγμα για την Πέμι Ζούνη. Δηλαδή τότε ήταν η πρώτη μου.
0: Α, η φαντασίωση.
1: Φαντασίωση είναι η Πέμι Ζούνη.
0: Σε εμά στα μικρά μα ήταν η Μενεγάκη έπαιζε πολύ.
1: Τώρα η Μενεγάκη είναι στα μεγάλα μα.
0: Ναι,
1: αγριάκι αυτή.
0: Όλοι μεγαλώνουμε, Κωστή.
1: Δεν γερνάνε όλοι. Όταν είναι γριά, τι να τη φαντασιωστεί στη Μενεγάκη, τώρα πάει τελείως.
0: Πάμε να δώσουμε κόσμο να πάρουμε γραμμές. Να πάρουμε γραμμές.
1: Δύο λεπτά ο καθένας.
0: Δύο λεπτάκια να μπούμε. Έχουμε και ματσάκι σήμερα. Να δούμε και τι θα κάνει και η Νιπών. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, τι θα τη βλέπει ο κόσμος.
1: Α, στη φιλιαρία, πάρε τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλημέρα στον πρώτο.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε. Καλή σας ημέρα.
2: Για πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Απλά ακούω τον κύριο Ραπτόπουλο που μιλάει πολύ υποτιμωτικά και απαξιωτικά για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να το ενημερώσω ότι όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε Ευρωλίγκα Παύρα πρωταθλητριών, αυτός ακόμα φορούσε περούκα.
1: Αχ καλέ, το μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ, υποτιμητικά η Θεσσαλονίκη. Πότε παίξανε τι πρωταθλητριό, ρε. Κάτσε που είναι ο Κουλιανός να μας ενημερώσει.
0: Κάτσε γιατί θες, για τη Γιουρολίκα έπαιζε.
1: Και ο Μάρκουλης φορούσε περούκα, αλλά δεν άφησε θηλυκιά μέλισσα να πούμε.
0: Εντάξει. Ναι. Πάμε. Επόμενος φίλος, καλημέρα.
1: Ρε το βλάχο παοξύ των κομπλεξικών να πούμε.
0: Επόμενος φίλος, καλημέρα.
1: Ρε το βλάχο παοξύ των κομπλεξικών. Ο Τρέγκες τον έβαλε να πάρει.
0: Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Στηρίζετε προπονητή ΠΑΟΚ, τη Μουρτζούκου, τη στηρίζετε.
3: Γιατί να μην το στηρίζω.
1: Γιατί τον άλλο δεν το στηρίζει, βλέπω.
3: Δεν το στήριζα μετά από καιρό, γιατί άστα, μην πω, δεν θέλω να εξηγούμε πάλι.
1: Εντάξει.
3: Κάτσε τον βρε, μας έχετε ζαλίσει, έφυγε, άστε το Λουτσέσκο.
1: Καλά.
0: Εντάξει, πάμε να
1: φάμε και κανένα ξύλο.
0: Φρέσκα κουλουριά.
3: Και επικίνδυνα. Λουτσέσκο, ναι. Αλλιώς θα έκανε Λουτσέσκο, να γιατί είπε Λουτσέσκο, άστον αφού υπέγραψε στην Αραπιά πάλι κάτω, την Αλσάντ. Άστον να πάει εκεί, να πούμε, εκεί θα πάει, πού θα πάει. Ναι. Έχει άλλη ομάδα τον πάρει. Αυτός έλεγε κάποτε θέλω να κλείσω την Ιταλία, λέει την καριέρα μου. Ναι. Και θα σε πάρε βρε Ιταλία.
0: Και προχθές είπε και ότι μπορεί κάλλιστα να μην συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια.
3: Ορίστε.
0: Είπε και προχθές σε συνέντευξη που έδωσε ότι μπορεί να μην συνεχίσει μετά από 2-3 χρόνια την καριέρα του. Λέει. Μπορεί να μου τη δώσει, λέει, και να αποσυρθώ. Είμαι άνθρωπος, ναι, ο οποίος λειτουργεί με το, με το συνέστημα.
3: Δεν έκανε, μόνο καριέρα που δεν έκανε. Τέλος πάντων.
0: Και δεν έκανε καριέρα.
3: Μεγάλες παραστάσεις στην Ξάνθη και στην Οραστιαία, πώς λένε και την Γερμανική, και στην Εθνική 1,5 χρόνο. Ποια καριέρα βρε χάρη, ποια καριέρα.
0: Εντάξει, καριέρα έχει κάνει όντως, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κάνει.
3: Μη συγκρίνετε τώρα το Λουτσέσκο με προπονητές άλλους να πούμε. Ποια καριέρα βρε. Άμα ήταν ο Ιβάν Σαββίδης αυτός ούτε σε κάνα τοπικό χωριό στην Ξάνθη θα πεις. Τι να σας πω τώρα παιδιά. Αφού σας τα έλεγα, καλύτερα να έφυγε το Νοέμβριο, δεν θα γινόταν και τόσο τόρος, θα δίνανε και τα χέρια, αλλά αυτός λακάζει και το Νοέμβριο, ναι. Να πάρουμε και ένα εκατομμύριο ακόμα. Δεν πειράζει ο Λουτσέσκο, δεν πειράζει. Πάνε και κάτω τώρα στην Αλσάντ, παίρνει 4 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
1: Άσχημα του είναι να πάει στην Αλσάντ.
0: Μια χαρά είναι εκεί. Είναι από του μεγαλύτερου συλλόγου στο Κατάρ.
3: Μια χαρά, περίμενε λίγο. Ο κύριο Ραπτόπουλο, ή κοινό Ντίνο μα, λέει ότι καλύτερα πρώτο στο χωριό σου παρά τελευταίο στην πόλη.
1: Βεβαίω.
3: Εσύ ρε, γιατί δεν πήγε κάτω στην Αραπιά, να αφού έχει τόσα πολλά λεφτά.
1: Ποια, γιατί με είπε εμένα η Αραπιά να πάω, δεν με είπε.
3: Να πας σε κανένα χαλίφι εκεί πέρα να το λες αυτή η μπάλα είναι στρογγυλή, έτσι παίζεται άμενα, έτσι παίζεται πίσω και να σου δίνει και λεφτά να κάνεις και αναλύσεις τρομερές και σε καμιά εκπομπή στο CNN της Αραβίας από μένα.
0: Δεν ξέρω αν θα επιβίωνε στην Αραβία ο Κωστής.
3: Τι να επιβιώσεις εκεί βρε.
1: Φτάνει την κρίνια με τον Λουτσέσκο. Έφυγε και ακόμα τον μνημονεύεις.
3: Κάτι σου πω και για την Euroliga. Η τουρκική, η Turkish Airlines είναι χορηγός.
1: Και μας πρίξατε βασιλιάς του Καλκού ένας, βασιλιάς των Λούτρινων ο άλλος και πήγε η άλλη. Πάμε πάμε. Βασιλιάς των Λούτρινων, πώς το να τσιάω. Τι τσιάω, τι είναι το περιοδικό, τι είναι αυτό το περιοδικό τσιάω.
0: Ρίτσαρτ Τσιάω, Ρίτσαρτ Τσιάω. Πάμε, χτυπάνε γραμμές. Πάμε, επόμενος φίλος, καλημέρα.
1: Μάλιστα.
4: Μόλις Πήρα στα χέρια μου το εισιτήριο. Φεύγω, παιδιά, πάω για σαφάρι στην Τανζανία. 10 του μηνός. Για 12 μέρες θα κάνω και 4 μέρες σαφάρι.
0: Με σαμάτα! Με σαμάτα μαζί!
4: Το καλύτερο ταξίδι τη ζωή μου, ρε Μαγκίτε. Σε Πικυρίκο, Ραπτόπουλο. Πικυρίκο είναι αυτό που λέει τη δύση. Ωραίο μου τράκο είναι που τον έκοψα προχθές που ήρθα από πάνω.
1: Τον προπονητή!
4: Όχι, ρε, τον Πικυρίκο παίζει δίπλα
0: στο. Α, εμένα λέτε. Α, τον Χουζά, ναι. Έβερε Μπουγάτση εδώ πέρα. Κούκλοι ήμασταν.
4: Αυτό θα γίνει ο πιο τσάκαλο. Στο Μετρόπολη, όταν θα είναι στην ηλικία σας, όχι διευθυντή θα είναι, θα πάρει και το ραδιομέγαρο, ρε μάγκα. Γεια σου, ρε Παύλο Ανδρώνη Μαγκίτη, σε γουστάρουμε, ρε. Είστε αστόφιο ραδιόφωνο που βαράτε κόκαλο και μιλάτε και ομά. Τα μία απορία, ακουστικό.
1: Τίποτα, φύγε.
4: Φύγε.
1: Έγλειψε τον Ανδρώνη, εκπομπή δεν μπαίνει εδώ, να ξέρεις.
0: Πάμε, επόμενος φίλος, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, Δημήτρης από Χαριλάου.
0: Ωραία, βρωτόφωνος.
1: Ναι, γοριλόφρονος. Ναι,
5: ναι, όντως. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλούμε.
5: Λέμε ερεσιτέχνης Άρης, ερεσιτέχνης ΠΑΟΚ και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Νταβατζίδες είναι αυτοί όλοι, να ξέρεις.
5: Ε?
1: Αυτή είναι φέρε για μένα μπάρμπα. Δώσε κανένα φράγκο. Μπελάδες
5: είναι. Άλλο θέλω να ρωτήσω, μην με διακόπτεις.
1: Συγγνώμη.
5: Έχουν δικαίωμα βάσει αθλητικού νόμου να γίνουν ανώνυμες εταιρείες?
1: Όχι.
5: Επαγγελματικές?
1: Όχι.
5: Κακός
1: γιατί?
5: Γιατί έχουν όλη την περιουσία.
1: Περιουσία έχουν, εταιρείες δεν είναι, και αρμέγουν τους επιχειρηματίες.
5: Ακριβώς.
1: Αρμέγουν τους επιχειρηματίες.
5: Αυτό έπρεπε.
1: Φέρε και
5: εμένα
1: μπάρμπα. Αυτή είναι.
5: Αυτό έπρεπε να αλλάξει.
1: Αυτό καθιερώθηκε για να μπορεί να ελέγχει το Πασόκ τα σωματεία. Η χούντα του Πασόκ, που για αυτή τη χούντα δεν γράφτηκε ποτέ.

0: Ο μαθάρισε, κοινοτάρισε και έχουμε κάνει ατύχημα.
1: Ναι,
0: προσέξτε. Προσέχετε στα παιδιά σας. Όχι αμολάμε γιους και λαμπύρης ο Τρυπάνης, Ζαχοράκης. Πώς θα γίνει.
1: Θέλει εκεί πέρα σκουφάκι.
0: Σκουφάκι και προσοχή.
1: Και γυαλάκια, λοιπόν.
0: Ή κανασιάρης ο Κουλιανός για να μείνει μόνος.
1: Έλα,
0: ρε. Έλα.
1: Λοιπόν, πάμε, επόμενο
0: στο Ζαχιλέα. Καλή αυτή να έχεις εκεί στο Σκούρα.
1: Μια βδομαδούλα κούκλος.
0: Ζάχαρη. Ζάχαρη. Και μετά έχει κούρεμα το Θείο Κωστή.
1: Άνα, μπράβο.
0: Και τι θα έχει με την κυρία Κρίστη White Show.
1: Α, μη κάνει και κανένα εξτραδάκι στην κατασκήνωση ο Αχιλλέας. Άμα πήρε τις μηχανές τίποτα μαζί.
0: Α, πήρε τις μηχανές.
1: Ε, θα τις πήρε.
0: Γιατί δεν τις πάρει.
1: Κάνει εκεί πέρα 10 παιδάκια.
0: Εμένα
1: από
0: θα
1: από ένα ταλίρο.
0: Τζιτζιλόνι.
1: Ο κούκλος. Λοιπόν, πάμε επόμενο φίλο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Γεια στο σώμα του Ανδρώνη. Να τον βάλετε να λέει και στοίχημα. Γιατί από νωρίς είδε αυτά που ζει τώρα ο ΠΑΟΚ. Και πήρε τη σωστή απόφαση και αποστασιοποιήθηκε. Και τότε τρέχανε κάποιοι πίσω από τον Ψύχρα και πίσω από την ΠΑΟΚ. Και διαχωρίζουμε τη θέση μας. Και τώρα βγαίνουν όλα και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και Χατζηδιάκο θα φάτε. Και αριστερό εξτρέμ βήτας διαλογής θα φάτε.
1: Εντάξει, Χατζηδιάκο δεν είναι βήτα διαλογής. Ναι.
2: Και ακόμα θα δικαιολογείται. Θα βγαίνει ο άλλος και θα σταματάει από την εθνική χωρίς λόγο και θα λέτε είναι δύσκολο να έχεις δύο παιδιά. Κανείς άλλος μόνος δεν έχει.
0: Κουπέπε! Κουπέπε!
1: Είναι επιλογή είναι.
0: Κουπέπε και κουπέπε! Έτσι, έτσι. Κουπέπε που πας μωρή στο μπακάλι για τυρί. Κουπέπε, κουπέπε, κουπέ, κουπέ, κουπέπε.
1: Τι είναι αυτό εδώ πέρα το παιδικό.
0: Καλησπέρα.
1: Πάμε ένα τελευταίο.
0: Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι. Τώρα μπορεί μου να Γιάννη. Πάμε.
1: Πάμε ένα τελευταίο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από Γερμανία. Παίρνω ο Γιώργος, είμαι Κωστή.
0: Γεια σου
1: Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Πώς είναι οι θερμοκρασίες?
3: Από τον Ντόρμουντ, κοντά στον Ντόρμουντ στο Χάγκεν, κοντά στον Ντόρμουντ στο Χάγκεν είμαι.
1: Θερμοκρασίες πώς είμαστε?
3: Κοίτα, εγώ είμαι Αριανάκη, είμαι, αλλά αυτή η καραμέλα λίγο να γίνει ρε παιδί μου, έχει κουράσει να πούμε για τον Λουτσέσκο. Δηλαδή, όλοι οι προπονητές που μπαίνουν μέσα δεν είναι προπονητές, μόνο ο Σαββίδης και ο κάθε πρόεδρος. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, όταν τον βάζει εκεί πέρα να κάνει μια ομάδα και δεν του παίρνει σωστούς παίχτες και σε φέρνει αυτά τα αποτελέσματα που σε φέρνει. Τι να πω ρε παιδί μου, παίρνει ο άλλος συνέχεια και βάζει στον Νικόλα και το λέει συνέχεια τον Κουλιανό ότι ο Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου, δηλαδή έχει κουράσει αυτή η καράμελα ρε φίλε. Δηλαδή κάποια πράγματα τα βλέπουμε και αλλιώς. Αριανάκη είμαι, πέμπτη θέση έχουμε, είμαστε στην πέμπτη θέση, τι να κάνουμε όμως, εκεί είμαστε. Αυτά μας φέρνει ο πρόεδρος, αλλά αυτά πρέπει να κάνουμε να πορεύσουμε. Αλλά τώρα δηλαδή ο Λουτσέσκο δεν είναι προπονητής. Άμα το πάρουμε έτσι και ο Ρονάλντο πού πήγε?
1: Εντάξει, προπονητή όπως έχει σηκώσει πρωταθλήματα κύπελα Champions League Ασίας, δεν μπορείς να τον αποδομείς.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αλλά και αυτός ο άνθρωπος όμως, όταν εσένα σου δίνουν πέντε παίχτες, που αυτοί οι παίχτες με αυτούς πρέπει να φέρεις το πρωτάθλημα, με αυτούς θα πορεύσεις. Φταίει αυτός και λένε ότι ο Σαββίδης άμα δεν είναι.
0: Άστα αυτά ρε Αργιανέ, διαρκείες στο ποδόσφαιρο πήρες.
3: Όχι, δεν πήρα. Γιατί
0: why δεν πήρες ρε.
3: Μπάσκετ. Θέση.
1: Το μπάσκετ.
3: Στο μπάσκετ, ναι, ναι.
0: Έβαλε μέσο βουλευτή να του βρούνε στο μπάσκετ. Ναι.
1: Τώρα ήταν η ανανεώση.
0: Αυτός είναι ο Έλληνας οπαδός. Δεν στηρίζει την ομάδα του ποδοσφαίρου. Όχι.
3: Τι να στηρίξω, γιατί ο Καρυπίδης κάνει πράγματα σωστά.
0: Βέβαια. Τι να στηρίξεις.
3: Έχουμε τόσα νέα παιδάκια. Ο Βογιατζίδης, φιλαράκι μου είναι, του καλύτερου μου φίλου ο Ανιψιός είναι. Τον έβαλε να παίξει.
0: Και επειδή ήταν Ανιψιός ο φίλος, πρέπει να παίξει τον Άρη Βογιατζίδης.
3: Όποιος και να είναι, πρέπει να πληρώνεις
1: Βοριαζίδης.
3: Για να παίξεις μπάλα. Μα. Το ξαδερφάκι μου να πούμε 50.000 το ζητούσανε για να παίξει μπάλα.
0: Αυτά τα ακούω Βερεσέ. Κλείσε, κλείσε. Αυτά τα ακούω Βερεσέ. Ο πιανούγιος δεν παίζει, ξέρεις τι γίνεται.
1: Οι τραυματίες.
0: Με ζήτησε ο προπονητής σε λεφτά.
1: Οι τραυματίες ήταν οι λεφτά.
0: Το ότι είναι του νταμπάνι ο γιος του με 7 κιλά φτέρνα.
1: Όλοι τους κοστοί μας οι μάνατζερ μας φάγανε και δεν παίξαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι δεν ήμασταν όπως έπρεπε εμείς, φταίνει οι άλλοι να πούμε.
1: Πάμε γκάλοπ. Πάμε γκάλοπ. Ποιο στόπερ πιστεύει ότι θα βοηθήσει παραπάνω την ομάδα του, εσύ, ο Κάρμο, ο Ελιστόντο, ο Βούρος ή ο Ντεφράι?
0: Νομίζω ο Ντεφράι θα βγει και πρώτος.
1: Εσύ ποιον θα βάζε, εσύ ποιο θεωρείς?
0: Ο Ντεφράι. Μετά θα βάζα τον του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το παλικαράκι. Ύστερα θα βάζα τον Κάρμο και μετά τον Βούρο.
1: Τους τελευταίους θα πέτυχες. Ο Βούρος είναι τελευταίος με 9%.
0: Ναι.
1: Με 16% ο Κάρμο πρώτο τελευταίος.
0: Ναι.
1: Ο Ντεφράι με πολύ χαμηλό ποσοστό για εμένα, μόλις ένα 20%.
0: Μόνο,
1: ενώ το 54% θεωρεί ότι ο Λιστότο είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει περισσότερο την ομάδα του.
0: Ένα

0: Τσαντήρι πρέπει να βάλουμε εδώ από δέξω. Θα βάλουμε ένα τσαντήρι.
1: Καλημέρα. Καλό δρόμο στους κατασκηνωτές και εμείς.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Μπαλίτσα σήμερα.
0: Μπαλίτσα το βράδυ.
1: Λοιπόν.
0: Παράταση το έδωσε αυτό.
1: Παράταση.
0: Παράταση.
1: Με γκολάκια ή.
0: 1-1.
1: Εντάξει, όχι βάρε το 0-0.
0: Θα αλλάξει 3 κιλά τσίκλα ο. Κάθε 10 λεπτά αλλάζει τσίκλα.
1: Άνα μπράβο. Θα βάλει εκεί πέρα.
0: Θα βρει μπελάστακα, να ξέρει.
1: Πάμε, πάμε.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε. Καλή εβδομάδα.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1994 η εθνική μας ομάδα έγραψε τη δική της ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε στην τελική φάση ενός παγκοσμίου κυπέλου εκπληρώνοντας ένα όνειρο γενεών μετά από δεκάδες αποτυχημένες απόπειρες του παρελθόν. Η ομάδα του Αλκέτα Παναγούλια κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Ιγυρία, τη Βουλγαρία και την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα σε μια διοργάνωση που αποτέλεσε πολύτιμη εμπειρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρά τις τρεις ήττες, 4-0 από την Αργεντινή, 4-0 από την Βουλγαρία και 2-0 από την Ιγυρία, η συμμετοχή εκείνη άνοιξε τον δρόμο για τις μεγάλες επιτυχίες που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Ήταν το πρώτο μεγάλο ελληνικό βήμα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Προς την κεντρική, την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια κινείται ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 1.300 θάνατοι συνδέονται με αυτόν. 17 άτομα ταυτοποιήθηκαν και 7 από αυτά συνελήφθησαν και οδηγούνται αυτή την ώρα στον εισαγγελέα, με τον ένα να θεωρείται ο φυσικός αυτούργος για την ανθρωποκτονία με θύμα τον 15χρονο στην Καλυθέα της Αττικής το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Ομάδα 15 εθελοντών διασωστών από τη Θεσσαλονίκη αναχωρεί για τη Βενεζουέλα για να συνδράμει στην αναζήτηση αγνοωμένων στα συντρίμια. Μέχρι αύριο θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Πίνει φυλάκης 10 μηνών με αναστολή για τον εγκλωβισμό των οδηγών στην Αττική Οδό λόγω της κακοκαιρίας Ελπής, επέβαλε στους κατηγορούμενους το μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
5: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Διψά για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Γιατρέ, τελευταία η σχέση.
8: μας.
21: Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
22: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
21: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
22: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
21: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
23: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκρα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
2: Άντε, τελειώνεται τώρα αν θα λήξει goal, over και τα λοιπά. Έλα λίγο να μαζευόμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Ο Θανάσης, όπως καταλαβαίνετε, έχει πέσει και αυτός με τα μούτρα στο Μουντιάλ. Ψάχνει να βρει ένα παρολί. Και ρωτάει το Ζαέρη για να το στείλει στον Κουβά. Δεν ασχολούμαστε. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Θανάση Καζαμπάκα, μην έρθεις αύριο όμως και μας πεις, φιλαράκι μου, έχεις ένα ευρώ να πάρω καμιά τυρόπιτα. Τι να ανοίγεσαι πολύ.
3: Εννοείς ότι δεν πρόλαβε να ματσακώσει από τα γλυκά, τι?
2: Όχι, ρε αγόρι μου, 10 λεπτά πρίζει τον Εμμανουηλίδη, βάζει και το Μάτζιο τηλέφωνο, πες μας πώς θα τελειώσει το Βραζιλία ή η Ιαπωνία. Εγώ νόμιζα,
3: κοίτα, για σένα το λέω, για τα παιδιά και ο Μάτζιο και ο Εμμανουηλίδη θα δώσουν, εγώ του πιστεύω. Για σένα το λέω, κάνε καμία καβάτζα, γιατί είναι πλούσια τα LA έξω. Χρόνια πολλά, είπαμε στον Παύλο.
2: Χρόνια πολλά. Και στον Πέτρο.
3: Και στον Πέτρο, αλλά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτή τη στιγμή ποιο μα πληρώνει, Γιώργο?
2: Ο Πέτρο, εμένα βασικά. Όταν μένα από λεφτά μου δίνει.
3: Άρα σήμερα γιορτάζουν οι δύο εργοδότε του Γιώργου. Και ο ένα εργοδότη ο δικό μου. Άμα περισσεύει τίποτα τον Πέτρο, ο αδερφό σου, σε είδο τι δίνει? Δίνει κομπόστο, ξέρω εγώ, κάτι.
2: Απηχή, ρε παιδί μου. Έληξε προχθέ η ασφάλεια.
3: Ναι.
2: Ήταν λίγο γλυκούλη. Ναι, έληξε η ασφάλεια. Όταν θελήσει, πλήρωσε.
3: Α, είναι ασφαλιστή ο αδερφό.
2: Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Άρα λοιπόν.
2: Δικό του ασφαλιστικό γραφείο.
3: Δικό του. Άρα κάναμε μια τεράστια πολύ ωραία διαφήμιση, γιατί φαντάζομαι ότι έχει το επίθετό σου. Άρα, άμα κουκλάρετε, ξέρετε, τα κουκλάρετε. Τέλο πάντων, χρόνια πολλά στον Παύλο.
2: Εντάξει, διαφήμιση δεν χρειάζεται, ρε φίλε.
3: Έχει θέμα χρόνια πολλά στον Παύλο.
2: Τον κύριο Ανδρώνη εννοεί.
3: Δεν σε βλέπω όμω πολύ θετικό. Έχει αρχίσει η εκπομπή και λε τα κοινότυπα, α πούμε, τον Καζαμπάκα. Γιορτάζει όμιλο απ' έξω, κυκλοπετάν ντρόουν. Φεγ βολά, χρόνια πολλά.
2: Κύριε Παύλο, χρόνια πολλά.
3: Σε ηχογραφημένο, καλό είναι. Για ξαβάλτο. Δεν το βάζει.
2: Δεν το βάζει.
3: Γιατί δεν το βάζει? Για μια φορά πληρώθηκε. Χρόνια πολλά στον Παύλο και στον εγγονό. Γιατί...
2: Και στον εγγονό. Δηλαδή στον ενδυνάμει εργοδότη μας, όταν συνταξιοδοτηθεί ο κύριος Παύλος.
3: Δεν μου βγαίνουν τα νούμερα. Πες ότι αναλαμβάνει 18, πότε μπορεί να έχει το γνήσιο της υπογραφής?
2: 18, εμείς είμαστε 53. Ωα, δύσκολο.
4: Καλησπέρα σας. Πού θα πάει αυτό με τη διαιτησία?
2: Το ένα είναι σίγουρο. Ότι ο εγγονός του κυρίου Ανδρώνη θα κατεβαίνει και αυτό στις σκάλες για να σώζει το Εσουρό από το Ραπτόπουλο. Το Ραπτόπουλο από το Εσουρό.
3: Ο Ραπτόπουλος, ρε φίλε, και πιο μεγάλος από εμάς. Εκεί δεν βγαίνουν τα νούμερα.
2: Αυτός μέχρι τα 90 θα κάνει κόμμα.
3: Τι κάνει, κρυπτοκριοθεραπεία, όπως λέγεται?
2: Σεξ, αχαρίματο.
4: Μην με διακόπτεις, ρε Γιώργο. 94 φτάσαμε. Ήθελα από τα 62 μου να πω κάτι. Ξέχασα.
3: Και τότε δεν μπορείς να πεις, τότε λογικά θα ξεχνάμε. Δηλαδή αν τώρα με διακόπτεις,
2: ναι,
3: και εγώ σε δύο λεπτά ξέχασα τι ήθελα να πω, τότε δεν μπορώ να λέω και ξέχασα τι ήθελα. Κατάλαβες?
2: Εντάξει,
3: εσύ θα λες ότι άλλο θέλω να σου πω. Άλλο ήθελα να πω.
2: Από
4: τα 70 μου χρόνια.
2: Το σίγουρο είναι ότι κάθε καλοκαίρι θα στέλνει μήνυμα ο Αντελίνο. Καμιά μεταγραφή έκανε ο Πάο. Νικολάκης, χαιρετίσματα. Ή αργήσαμε πάλι.
3: Αχ, μάνα, μάνα, μάνα. Τέλος πάντων, γιορτάζει ο εγγονός, εν πάση περιπτώσει, στους μελλοντικούς εργαζόμενους εδώ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή τα παιδιά που τώρα είναι μηνών, ναι, να ξέρετε ότι αύριο μεθαύριο.
2: Περίμενε, ρε φιλέ, δηλαδή η Κατερίνα Μιχαηλίδου που είναι στα 22 της δεν προλαβαίνει εργοδότη τον εγγονό του Ανδρώνη? Έλα το τσίπισα το φυλάκι.
4: Κουκλάρα μου.
3: Παιδιά, ειλικρινά. Ρε Κατερίνα, μπορεί να.
2: Εγώ με τον Χρήστο. Με τον Χρήστο είναι. Με τον Χρήστο είναι. Φύγει από εδώ.
3: το είπε. Έπιασε κιόλα κατευθείαν.
2: Εύκολα.
3: Σαν τα αφρόψαρα έτσι. Σε το βγάλε το.
2: Λαγοκέφαλο.
3: Με λαγοκέφαλο τι γίνεται τώρα, έχει.
2: Ζηλεύει ρε κερατούκλε ή απέρα. Ζηλεύει ρε φίλε.
3: Φανάρι αυτό. Θα να σου δώσω το φανάρι. Θυμάστε μια από τις τελευταίες σκηνές στον Μπακαλόγατο.
2: Ναι.
3: Που φεύγει ο Ζήκος.
2: Με μπουκάλα, όχι φανά.
3: Με μπουκάλα, ναι, αυτό θα του πω. Ναι. Με το Θανάση θα πιαστούμε αγκαζέ.
2: Ναι.
3: Θα φύγουμε από απ' την αυλή.
2: Να βρείτε κάποια να αγαπάει όπως ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Μόνο αυτό έχω να σας πω.
3: Εννοείς. Ποιος Γιαννούλης τώρα. Ο ποδοσφαιριστής. Γιατί και ο μπασκετμπολίστας, ο βετεράνος και αυτός αγαπάει.
2: Πολύ τον αγαπάει, δεν μιλάμε τώρα. Λέω εγώ τώρα για τον Δημήτρη για την επικαιρότητα.
3: Δηλαδή.
2: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Πετρωτός, έχουμε νέα πρόταση. Φτάσαμε στα 4,5.
3: Νέα άντε πρόταση δώστον. Σε ποιον?
2: Στην Augsburg. Ο ΠΑΟΚ.
3: Κάτσε, αυτό δείχνει την αγάπη του Γιαννούλη.
2: Φυσικά δείχνει την αγάπη του Γιαννούλη.
3: Πώς τι δείχνει την αγάπη?
2: Γιατί ρε φίλε έχει βάλει
3: κάποιον να αγαπάει την Augsburg.
2: Έχει ρίξει άκυρο στον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
2: Ο Γιαννούλης. Δεν θέλει να πάει Coventry Hall.
3: Πάντως δεν έχω συμβόλαιο.
2: Ρε Γιάννη.
3: Δεν κινδυνεύει το μελλοντικό του αύριο. Πώς να σου το πω.
2: Μπορεί να κινδυνεύει το μελλοντικό του αύριο.
3: Κινδυνεύει.
2: Να το πει μέρη στην Augsburg.
3: Αυτό σου λέω. Έχει συμβόλαιο με την Augsburg. Ναι. Δεν είναι ελεύθερος και παίζει ο
2: χρόνος. Όχι ρε φίλε, αλλά άμα ήταν ελεύθερος θα ήταν ήδη στην Ολλανδία με τον ΠΑΟΚ. Άλλο θέλω να σου πω. Να. Ότι έχει βάλει τεράστια πλάτη.
3: Άλλο θέλω να σου πω.
2: Έχει βάλει τεράστια πλάτη ρε φίλε. Και πάλι έβαλε πλάτη. Όπως έγραψε και ο Κώστας και αποκάλυψε και στο Ball Day.
3: Ναι.
2: Συναντήθηκε με τον Αντρέ Βιερίνια και τον μάνατζερ του προχθές στην Κατερίνη, στο ξενοδοχείο του αδερφού του. Και είπε ότι.
3: Ξανού αδερφού. Τώρα είπε. Παιδιά, του, λέει, συναντήθηκε. Είπε τρία ονόματα.
2: Γιαννούλη, ο αδερφός του Γιαννούλη, έχει.
3: Ο
2: Κώστας έχει στην Κατερίνη ξενοδοχείο.
3: Πρώτη φορά τα κόφτη.
2: Ναι, ρε.
3: Παραθαλάσσιο.
2: Όχι, Παναγία μου και Χρήστε.
3: Μπορεί να ενδιαφέρεται κάποιο, ακούει να πει
2: στον
3: ο Γιάννη. Όλοι
2: που είναι στο Μίτικα πάνω.
3: Ήξερα στην Κατερίνη το έχει ο Τζιόλη ξενοδοχείο.
2: Ναι. Γιατί μόνο ένα πρέπει να
3: όχι,
2: έχει.
3: Όχι, ναι. Επιτρέπεται κι άλλοι. Άρα ναι. Στον Όλυμπο έχει.
2: Στον Όλυμπο πάνω στο Μίτικα.
3: Ωραία. Α, το βουνό. Ναι,
2: το βουνό.
3: Άρα,
2: ναι.
3: Το βουνό.
2: Ναι.
3: Άρα συναντήθηκαν και. Ναι. Τι συναντήθηκαν.
2: Για μία ακόμα. Είπε ότι βάζω πλάτη πάλι. Ότι δεν θέλω να πάω πουθενά αλλού. Απλά βρείτε τα κι εσεί με την Augsburg. Και ο ΠΑΟΚ έκανε μία νέα πρόταση. 3,5 στην 1,4,5. 5 ζητάνε οι άλλοι.
3: Πολλά τώρα.
2: Ναι.
3: Τώρα έγιναν πολλά τα λεφτά.
2: Ναι.
3: Στην αρχή ήταν 0, σχεδόν τίποτα δεν ήταν τα λεφτά που έδινε ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, είχε γραφτεί κάποια στιγμή και προχθές έγραψε το Κίκερ ότι η πρώτη πρόταση ήταν 1 εκατομμύριο.
3: Πώς δεν εκνευρίστηκε, άκουσα να πει, εσύ δεν με ξαναπάρεις τηλέφωνο.
2: Ναι. Εγώ δεν θέλω να το πω ιντρικαδόρικα, αλλά θέλω να κλείσω Γιαννούλης. Γιατί είδα για παράδειγμα από χθες ότι ο Παναθηναϊκός άκυρο έφαγε από την, για αυτόν τον ποδοσφαιριστή και λέει πήγαινε για αριστερό μπακ.
3: Για τον Γιαννούλη.
2: Όχι, όχι. Πήγαινε να πάρει έναν αριστερό μπακ, τον Κρίστενσεν, πώς λεγότανε. Ο Παναθηναϊκός και έφαγε άκυρο. Θα το ναι. Δω τώρα. Και λέω, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού γράφει ότι επήγαινε να πάρει αριστερό μπακ. Και ναι. Λέω, μην κάνω καμία, επειδή ο Αλαφούζος τώρα τα σμπρώχνει αβέρτα, λέω, μην κάνω καμία κίνηση και τρέχουμε.
3: Εμείς γιατί να τρέχουμε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λέω.
3: Ναι, αλλά τι να τρέχουμε. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, τι
2: δεν θα υπάρχει περίπτωση να πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Γιαννούλης ή θα πάει στον ΠΑΟΚ ή στον ΠΑΟΚ.
3: Ή θα σταματήσει το ποδόσφαιρο.
2: Όχι.
3: Γιατί, α πούμε, σε λίγο να πει, εγώ σταματάω για το ποδόσφαιρο. Βαρέθηκα να βάζω πλάτη. Τέλος πάντων, καλώς να ορίσει ο Γιαννούλης. Και ο Μπάμπα να γυρίσει με το καλό.
2: Θα αργήσει.
3: Αλλά είναι και ο καινούριο ο αριστερό μπακ, τον οποίο τον ξέρει ο Λύση, θα τον κρατήσει. Έτσι δεν είναι.
2: Έχει και τον Τέιλορ, δηλαδή αυτοί ο Σκοτσέζο θα μου ρίξουν μια χαστούκα τώρα.
3: Ποιοι θα παίζουν τώρα. Τέσσερι. Άρα ένα θα πάει
2: δεξιά. Που το είπε, ο Μπάμπα παίζει.
3: Εγώ δεν την. Ο ένα θα πάει δεξιά.
2: Ναι.
3: Ποιο πάει δεξιά.
2: Από αυτού.
3: Ναι.
2: Κανεί.
3: Γιατί κανεί.
2: Γιατί όλοι είναι αριστεροί. Είναι από χώρε τη Βορειο Αμερική, πώ τα λένε. Ναι.
3: Καλά.
2: Τσεκεβάρα είναι όλοι.
3: Εντάξει. Τέσσερι αριστεροί μπακ, αυτό φοβερό τώρα.
2: Ναι. Κοίταξε, πέρα από την πλάκα, για τον Μπάμπα, μια που το πες, προκρίθηκε και ως Τρίτη, έτσι, δηλαδή παίζει 4 Ιουλίου. 4 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα δίνει το δεύτερο του φιλικό στην Ολλανδία.
3: Ναι.
2: Εγώ δεν σου λέω ότι περνάει, μπορεί να μην περάσει. Αλλά έτσι κι αλλιώς δηλαδή δεν προλαβαίνει την προετοιμασία στην Ολλανδία. Και ο Μπάμπα και ο Σάντσες. Για τον Σάντσες τα έχουμε πει, δηλαδή μπορεί και να μην γυρίσει ποτέ ξανά πίσω.
3: Ο Σάντσες, εγώ λέω για τον άλλο, τον. Πώς λέγεται.
2: Τον Γκόμες.
3: Τον Γκόμες, μπράβο. Ναι. Λόπες θα τον έλεγα,
2: ναι, εντάξει.
3: Γκόμες, Μπάμπα, Γιαννούλης και Τέιλορ.
2: Τέσσερις.
3: Δώσε φανελάκια. Τι δοκίμασε στην προπόνηση ο Λύση. Προβάδισμα στον τρεις τελίτσες.
2: Αν έρθει ο Γιαννούλης.
3: Σε αυτούς τους τέσσερις.
2: Πάτε φέρτε μου τη φανέλα και ελάτε ξανά.
3: Και πάρτε από κόρνο οι υπόλοιποι.
2: Ναι, ναι.
3: Να με βλέπετε να παίζω. Ωραίο. Στείλτε μήνυμα τώρα σου. Στείλτε. Με τέσσερις αριστερούς μπακ, ποιος έχει προβάδισμα?
2: Έλα, με Γιαννούλη και Μπάμπα παρόντες.
3: Με αυτοί τέσσερις.
2: Ναι, τέσσερις. Γιαννούλης έχει προβάδισμα.
3: Άρα τι γίνεται, πρέπει κάποιος να φύγει. Θα φύγει.
2: Εντάξει, θα φύγει.
3: In Vierinia we trust. In Matos we trust.
2: Εντάξει, τώρα να σε πω κάτι. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, ρε φίλε, αλλά κάτσε λίγο να έρθουν να έχουμε τέσσερις να το χαρούμε. Εδώ στο
3: περίπτωμα. Τι να κάνουμε, τώρα δεν ξέρουμε.
2: Δηλαδή τώρα δεξί μπακ για παράδειγμα στην Ολλανδία πήγε ο Κένι.
3: Κάνα κεντρικό αμυντικό, μήπω προωθηθεί.
2: Πήγε ο Κένι.
3: Όχι, όχι, από του τέσσερι, μήπω κεντρικό αμυντικό, και αυτό δύσκολο.
2: Πού να προωθηθεί
3: και δεν θέλει αριστεροπόδαρο, δεξιοπόδαρο θέλει. Έτσι, τέλο πάντων.
2: Εντάξει, θα κάνει σήμερα ο Ισπανό την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία.
3: Καλώ ήρθε. Ωραίο.
2: Ναι, ωραίο είναι, μια χαρά είναι. 313 παιχνίδια στη Σοσιεδάδ. Και χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, 12 χρόνια συνεχόμενα από
3: αυτό. Ηγέτης, προσωπικότητα, φυσιογνωμία.
2: Ναι.
3: Μπράβο. Τώρα που είπες για τον αποκλεισμό της.
2: Και Τάισον, έτσι.
3: Τάισον, εγώ περίμενα ότι θα βάλει stop με κάποιο τρόπο Βιερίνια. Ξέρεις, την ώρα που πάει να υπογράψει, θα περάσει ο Βιερίνια να σκουντίξει τον καφέ, να πέσει τα συμβόλαια. Γιατί πλέον.
2: Ωραία, το δούμε στην Ολλανδία.
3: Πλέον ο Βιερίνια θα χάσει σίγουρα ένα ιστορικό ρεκόρ.
2: Ναι.
3: Μπορεί και θα χάσει. Πιστεύω ότι. Το πρώτο γκολ που θα βάλει ο Μπάμπα, θα λέγα. Το πρώτο γκολ που θα βάλει ο Τάισον θα τον φέρει σε μια θέση που δεν ξέρω αν θα μπορέσει κάποιο να τον ξεπεράσει αργότερα.
2: Σωστό, αυτό έχει απόλυτο δίκιο.
3: Του μεγαλύτερου ηλικία ξένο σκορ του ΠΑΟΚ.
2: Όχι ξένο, γενικό σκορ.
3: Δεν έχει άλλον πιο
2: όχι,
3: πάνω.
2: Όχι. Κανένα.
3: Εντάξει, αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθεί κανένα. Όχι, γιατί Έλληνα ξένο, το ίδιο είναι τώρα. Τα συμβόλαια είναι, δεν είναι δηλαδή οκταετίε, πενταετίε.
2: Σωστό.
3: Έτσι περίμενα ότι πάνω που θα φύγει ανοιχτά τα παράθυρα ο Βιερίνια. Θα παίρνει τα χαρτιά ο αέρας.
2: Να πηγαίνει με το ποδήλατο Τάισον στο προπονητικό και να έρχεται ο άλλος με τον τζιπ και να τον παίρνει από κάτω.
3: Όχι τέτοια.
2: Ένα χρόνο εκτός μετράσεις.
3: Όχι τέτοια, ρε Γιώργο. Να
2: τους μεμβόρικο.
3: Εντάξει, να βρεις κασμένα τα λάθη.
2: Έχεις πει αυτό πάρα πολύ καλά, γιατί θυμάμαι που αβέρτα το λέγαμε.
3: Ναι.
2: Χωρίς να ξέρουμε ότι μένει.
3: Ψάχναμε να βρούμε τις ημερομηνίες.
2: Ναι, ήταν οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές στο play-off,
3: ακριβώς.
2: Η τελευταία του ευκαιρία.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Α, τι, είχε προλάβει.
2: Τι.
3: Εγώ νόμιζα ότι δεν προλάβει, ούτε σε άλλο.
2: Ημερολογιακά, το θυμάμαι. Ήταν προλάβαινε. Οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές.
3: Άντε ρε. Εγώ νόμιζα ότι δεν προλάβαινε.
2: Όχι.
3: Να πάρε τώρα ένα χρόνο μπροστά σου.
2: Τώρα έχεις βάλει ένα γκολ. Ένα πέναλτι, έστω.
3: Θα πάει τουλάχιστον Βιερίνια, θα λες. Δεν νομίζω να τη δώσετε την πάση σε αυτόν.
2: Και ο άλλος θα πει.
3: Μόνος μου είμαι, θα φοράζω τα. Μόνος μου είμαι, ρε.
2: Ή να του πει, γιατί θα μας τη δίνει αυτός.
3: Τώρα είπες για. Το βάζω και αυτό να υπάρχει. Φοβερό θέμα που είπες σε πρόκριση της Γκάνας, Τρίτη. Αποκλεισμός Ουρουγουάης. Τώρα εδώ.
2: Άσχετος Μπιέλσα.
3: Τώρα εδώ. Εδώ.
2: Όσο
3: καλό. Έχει κυκλοφορήσει ήδη, τους αφήσανε μόνους τους. Σου λέει δεν υπάρχει, λέει, τσάρτερ, δεν γυρίζει τσάρτερ.
2: Γιανακόπουλος είναι πρόεδρος στην Ουρουγουάη.
3: Γιανακόπουλος. Πάρτε, λέει, τα. Βρείτε μόνοι σας πτήσεις. Καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτή η ομάδα πάβει να είναι ομάδα τώρα. Έχουν, δηλαδή, θυμάμαι παλιά είχε δώσει μια συνέντευξη ο Πάπλο Γκαρσία. Νομίζω είναι η συνέντευξη που έχει δώσει το Μιχάλη Ούτσιο. Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ TV. Το νομίζω πάει στο. Σίγουρα έχει δώσει το Μιχάλη Ούτσιο, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο το είχε πει εκεί. Είχε πει λοιπόν ο Πάμπλο Γκαρσία εκεί, περιγράφοντας την ποδοσφαιρική Ουρουγουάη, ότι είμαστε, λέει, μπορεί να είμαστε ένα μικρό σε πληθυσμό κράτος. Τώρα δεν το έχω πρόχειρο πόσους. Πάνω από 5 εκατομμύρια είναι η Ουρουγουάη. Δεν το. Δεν ξέρω. Αλλά ζούμε, λέει, και παράγουμε. Ζούμε για το ποδόσφαιρο που μας αρέσει, το ποδόσφαιρο, παράγουμε ποδόσφαιρο. Και όταν είπε τον πληθυσμό εκεί, το συνδύασα πόσους Ουρουγουανούς ποδοσφαιριστές γνωρίζω, Α. Πόσοι τεράστιοι, ας πούμε, στον κόσμο έχουν κάνει καριέρα, Β. Και πόσο brand name είναι ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, σου λέει κάποιος, πήραμε Ουρουγουανό. Και λες, καλά κάναμε. Σου λέει ο άλλος, πήραμε Γουατεμαλτέκο, ας πούμε. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω να προχωράει. Τέλος πάντων, και καταλαβαίνω από εκεί, το είχα κρατήσει τώρα αυτό, και καταλαβαίνεις τι σημαίνει για την Ουρουγουάη ο αποκλεισμός αυτού του είδους. Και μάλιστα τα αρχικά της Ομοσπονδίας της Ουρουγουάης. Ασουσιόν, Ρουγουάνα, φουτμπολ, κάτι. Είναι αούφ. Κατάλαβες, δηλαδή τώρα σαν και μοιάζει.
2: Αούφ.
3: Ένα πράγμα τέτοιο. Έβγαλε, λέει, ανακοίνωση ή διέρευσε στον τύπο, έκανε, ας πούμε, ένα non-paper, ότι δεν είναι. Δεν συνδυάζεται το ότι η αποστολή δεν θα γυρίσει όλοι μαζί στο Μοντεβιδέο, ας πούμε. Δεν συνδυάζεται με αυτό που γράφεται στον τύπο. Ότι εμείς τους είπαμε τέλος. Τελειώσαμε ως ομάδα αυτή. Πάρτε τα αεροπλάνα, πάτε ο καθένας όπου θέλει. Έτσι λένε από την Ουρουγουάη. Αλλά τα ρεπορτάζ επιμένουν ότι
0: Τους αφήσανε εκεί που τους αφήσανε.
2: Μπράβο, πάλι καλά που δεν τους πήραν και το διαβατήριο.
0: Εντάξει, όταν λέμε τους αφήσανε, δεν τους αφήσανε στον ονομάζον.
2: Και καθένας... δεν έχουν και λεφτά οι καημένοι.
0: Ναι, μεγάλα παιδιά είναι. Ναι,
2: λεφτά δεν έχουν. Δηλαδή πήρε ο άλλος τώρα τη μάνα του, μαμά στείλε μου λεφτά για τα αεροπορικά, γιατί μου άφησε εδώ η ποδοσφαιρική.
0: Κάποιοι μάλιστα λένε, κάποιοι ποδοσφαιριστές λένε τα ρεπορτάζ της Ουρουγουάης δεν θα γυρίσουν πίσω. Θα πάνε κατευθείαν να βρουν τις ομάδες τους που είναι στις προετοιμασίες.
2: Ναι, λογικό είναι αυτό.
0: Ναι, δεν θα πάνε.
2: Και τα αυγά
0: στο
2: αεροδρόμιο και τα γιαούρτια. Γκιόνια, γκόνια, τάκης, όπως μας έλεγε στην ιστορία.
0: Αυτό με Ουρουγουάη, γιατί ήταν ένας ηχηρός αποκλεισμός. Τώρα είναι, έχει περάσει το πράσινο ακροτήρι, ας το πούμε, έτσι.
2: Τώρα που είπα... Ουρουγουάη και της Τουρκίας ήταν η πιο ήχης.
0: Και της Τουρκίας. Επί Τουρκία ήταν και πρώτη χρονικά.
2: Γιατί έκανε και φοβερά προκριματικά.
0: Ναι, αφενός και αφετέρου δεν είναι και ομάδα για να φύγει τώρα. Ναι.
2: Και απλά... βλέπεις τώρα τον Καναδά να περνάει με γκολ στο 92.
0: Ο οποίος έχει ένα εουστάκι, όπως λέγεται αυτός.
2: Ναι.
0: Μου θυμίζει λίγο το πιστάκιο, το φιστίκι δεν είναι στα. Το πιστάκιο που λέμε, εκείνο το σαν φιστίκι. Στα αγγλικά, όπως λέγεται το σαν φιστίκι, νομίζω πιστάκιο. Τέλος πάντων. Έχουμε πει 7 τέλος πάντων.
2: Έχουμε ανεβάσει λοιπόν τη φωτογραφία με τον γκολ στις καθυστερήσεις από αυτό το μάτς. Την Νότια Αφρική. Ωραίο πράγμα πρόκριση αυτό, ε.
0: Ποιο στο τέλος.
2: Ναι,
0: αν είσαι και γηπεδούχος.
2: Ναι, εντάξει, άμα είσαι και γηπεδούχος. Αλλά γενικότερα.
0: Αλλά τι να νιώθω, τώρα νιώθω στον Καναδά. Νιώθουν. Δηλαδή, αλλιώς ένα τέτοιο γκολ, ας πούμε, να μπει στην Ιταλία και το βλέπεις, ας πούμε, στις πλατείες.
2: Στην Ιταλία το βλέπουν από τη τηλεόραση.
0: Τώρα έχεις δίκιο. Στη Γερμανία, ξέρω εγώ, σε μια ποδοσφαιρική χώρα.
2: Η Γερμανία είναι κρυόκολη.
0: Εντάξει, στην Ισπανία.
2: Πορτογαλία.
0: Θα γυρίσει να φιλήσει την πρώτη που είναι δίπλα σου.
2: Αγγλία. Φιλούνται μεταξύ του.
0: Μπήρε στον αέρα και
2: τέτοια. Ναι.
0: Τώρα στον Καναδά.
2: Στον Καναδά.
0: Τους λέει πανηγύρισε, βάλαμε.
2: Κοίταξε όμως, άμα έπαιζε ένας τύπος πρόκριση και των τριών διοργανώτριων χωρών την επόμενη φάση, θα μου πεις δεν θα δίνε πολύ, γιατί και το Μεξικό και είπα ψιλοφαβορή ήταν.
0: Ναι.
2: Αλλά για τον Καναδά όχι. Δηλαδή λες, είναι αυτό που λένε κάποιοι ρε παιδί μου, ότι τις διοργανώτριες χώρες τις μπρόχνουν για να έχει κόσμο και σε επόμενες φάσεις.
0: Και τώρα φάγανε σπρόξιμο όμως.
2: Όχι, στο 92 το
0: βάλω. Τι να κάνουμε. Ναι. Με 4 αριστερούς μπακ γράφει ο Διονύσης, ο Τέιλορ θα παίξει δεξιός μπακ. Ορίστε.
2: Μπράβο.
0: Να μια λύση. Γιατί Α, ο μόνος καθαρός δεξιός μπακ είναι ο Κένι. Ωραία. Β, ο αμέσως επόμενος είναι το δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ Β. Και Γ, πρόσεξε τη γράφη στο Γ. Πόσο χειρότερος να είναι από δεξιά.
2: Υπάρχει όμως και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής, τον οποίο προσπερνάτε.
0: Για πού?
2: Εγώ λέω για προετοιμασία.
0: Για Λίρατζι.
2: Φυσικά.
0: Εντάξει, σου λέει από τους τέσσερις δεν προσπερνάει.
2: Αφού δεν τον ανέφερε.
0: Ναι, δεν τον ανέφερε. Γιατί δεν τον ανέφερε, Διονύση.
2: Ναι. Ο οποίος κανονικά είναι στην προετοιμασία της ομάδας.
0: Άρα, άμα δεν είναι, ο ΠΑΟΚ γράφει πετάει με μία μεταγραφή την πόρτα της εξόδου. Α, όχι. Ο ΠΑΟΚ πετάει με μία μεταγραφή. Την πόρτα της εξόδου να έχει ανοίξει ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα και εσείς ασχολείτεσαι με τους εορτάζοντες. Τώρα το διάβασα.
2: Πρέπει να πάμε να κάψουμε λάστιχα. Τώρα εδώ πάμε να σταματήσουμε στη Λαμπράκη να κάψουμε λάστιχα.
0: Και είστε
2: να διαμαρτυρηθούμε.
0: Ποιο?
2: Να κάψουμε λάστιχα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πήγε με μόνο μία μεταγραφή στην Ολλανδία.
0: Ναι, αλλά καλή. Μία δεν είναι καλή μεταγραφή αυτή.
2: Αλλά λίγες.
0: Καλά, λίγες είναι, αλλά κεντρικό μπακ δεν και εγώ ήταν.
2: Θέλαμε, ναι, κεντρικό μπακ.
0: Είτε, πήρε
2: τώρα,
0: καλό κεντρικό μπακ.
2: Δεν είναι αγόρι μου. Μεθαύριο που παίζει με την Μπέβερε, παίζουν ποιοι θα παίξουν.
0: Με ποια?
2: Με την Μπέβερε, φιλικό.
0: Ποιο σκορ πρώτο αγώνα?
2: Φιλικό είναι.
0: Φιλικό, ρε Γιώργο, αυτό θέλω να πω. Σιγά το φιλικό τώρα. Άντε και είχε πάρει άλλους δύο. Θα παίζανε. Θα παίξει ο Ισπανός.
2: Όχι, Παναγιά μου. Εντάξει, θα το συζητήσουμε. Μετά.
0: Να συζητήσουμε τώρα αυτό το πράγμα.
2: Πάμε σε
0: ας χαρούμε. Δηλαδή πήρε ένα παίχτη, δεν πήρε παίχτη.
2: Ρε εσύ, Γιάννη, είπα εγώ να μην χαρούμε. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Ή δεν είναι όσο αυτό.
2: Δηλαδή εσύ λες τώρα το Διονύση. Ότι
0: το Διονύση λέω.
2: Λες το Διονύση γκρινιάρι. Επειδή ο ΠΑΟΚ έκανε μόνο μία μεταγραφή.
0: Τώρα έπεσε η μαρμελάδα ανάποδα η φέτα. Κόλλησε, σου λέει τι να γκρινιάξω. Α πούμε για τον ΠΑΟΚ πετάει με μία μεταγραφή.
2: Με μία πετάει.
0: Με μία πετάει.
2: Διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Για την Ολλανδία αναχώρησε σήμερα ο ΠΑΟΚ, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του έως τις 12 Ιουλίου με το νέο τεχνικό Αλέσιο Λύση να πιάνει δουλειά. Στα μεταγραφικά, οι Ασπρόμαυροι κατέθεσαν βελτιωμένη πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος επιθυμεί την επιστροφή του στην Τούμπα. Παράλληλα, ο 30χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτζε Λουστόντο υπέγραψε διετές συμβόλαιο έως το 28 με ετήσιες απολαβές 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Στα υπόψη παραμένει και ο 29χρονος Βραζιλιάνος μέσος Βίτορ Καρβάλιο, για τον οποίο η Μπράγκα αξιώνει 6 εκατομμύρια. Στον Άριο, ο 20χρονος Βορειανός μέσος Διαλό Σανουσί βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή τετραετού συμβολαίου. Τέλος, ο Ηρακλής ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 31χρονο αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Στο μπάσκετ, κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά για τον Άρη με την επισημοποίηση των πρώτων μεταγραφών, την πορεία των εισιτηρίων διαρκείας και τις εξελίξεις στο γηπεδικό. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της απόκτησης του Κώστα Αντετοκούνμπου, ενώ στα μέσα της εβδομάδας θα ακολουθήσει ακόμη μια προσθήκη στο ρόστερ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
9: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
13: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
12: Της Βέχρο φυσικά.
13: Μπερδεύτηκα.
12: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
13: Φύγαμε.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι, μην τρέχεις! Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
24: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αδερφέ, ας το πάνω μας. Ας το πάνω μας, θα σε βγάλω μας προπρόσωπο.
1: Πάνε, κάνε τον καφέ σου, ήθελα... εμείς θα μιλάμε αγατάπαυστα. Όχι, εντάξει, έχουμε να πούμε, λέω. Όχι, μπορείτε να κάνετε... Δηλαδή είμαστε, δεν είμαστε ικανοί να μιλάμε 20 λεπτά χωρίς να κουράζουμε.
0: Όχι.
1: Χρειαζόμαστε δηλαδή τον...
0: Όχι.
1: Κατά τα άλλα, εμπνευσμένο ηχολήπτη Θανάση Καζαμπάκα μας φτιάχνει το προφίλ. Πάμε αυτό που έλεγες.
0: Για το Λέστερ Κρίστιανσεν, για τον Παναθηναϊκό.
1: Ο αριστερός μπακ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ένα αυτό και ένα αυτό που ήθελα να πω, επειδή από σήμερα έχουμε στην παρέα μας και τις ανώτερες σχολές Δελτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς είναι η κατάλληλη στιγμή να σκεφτείτε το επόμενο βήμα σας. Σταδιοδρομία, καριέρα, σπουδές. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας τις ημέρες καριέρας, προσέξτε τώρα, ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Προφανώς δημιουργείτε έτσι πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σας. Επισκεφτείτε τη σχολή Δέλτα στη Θεσσαλονίκη Ερμού 45, πλατεία στο τέλος. Ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Μια μικρή παύση για να βρείτε το στυλό σας.
0: Άλλη μία για να βρείτε τους τέσσερις που έχω μαζί μου πάντα.
1: Εσύ, εμένα. Και ένα χαρτάκι 2-3-10-22-63-18.
0: Ήταν από τα πιο έτσι καψούρα τράγουδα. Ένα χαρτάκι γράψα
1: ναι. Της εποχής.
0: Ναι. Και τώρα εντάξει. Θα μου πεις τώρα εντάξει όλα καψούρα τράγουδα. Αλλά αυτό το χαρτάκι ήταν του Βαλάντη.
1: Ο Βαλάντης είχε τότε 2-3 μπαλάντες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ακροβατό σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει. Ναι. Και το χαρτάκι.
0: Σε ένα χαρτί.
1: Αυτό, ναι, άμα ναι, το ξαναπείς όμως θα ξεχάσουμε ναι, το κανονικό.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να τρως...
0: Και άλλο του Βαλάντη.
1: Σε μπαλάντα.
0: Ναι.
1: Σε μπαλάντα δεν.
0: Ναι, αλλά θυμάμαι
1: αυτό... το ξεσηκωτικό του ασανσέρ.
0: Σωστά, αλλά άρα σταματάμε ακροβατό και χαρτάκι για μπαλάντα.
1: Ναι, μπορεί να έχει κανένα ακόμη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά ήταν για μένα πολύ. Τον έχω δει μία ή δύο φορές live, τότε
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι, τότε.
1: Μιλάμε.
0: Γέμιζε rock, μαγαζί,
1: Rockstar. Όχι, γέμιζε και μαγαζί και ήταν και. Τα δίνει όλα στην πίστα. Μουσκεμα ήταν. Μουσκεμα. Ναι. Παιδιδούς από εκεί. Δηλαδή, ο Ρουβάς, για παράδειγμα, λιγότερο μουσκεμα. Δηλαδή, ο τεδομένος. Φοβερός Βαλάντης.
0: Επίσης, να πούμε, παιδιά, ότι για να μην γίνετε μουσκεμα από τον Ιδρώτα περιμένοντας να έρθει η σειρά σας στα διόδια, ξεκινάει και η δεύτερη εβδομάδα εδώ τώρα. Δηλαδή, ξεκινάει η εβδομαδούλα με E-Way, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα δύο διαγωνισμός τρέχει. Αργότερα θα ακούσετε τον νικητή ή την νικήτρια που θα του κάνει δώρο E-Way 100 ευρώ μέσα στον πομποδέκτη του, έτοιμα για να περνάει όλα τα διόδια όπου θέλει.
1: Και δεύτερη ώρα, οπτικά ζωγράφος. Αλλά δεύτερη ώρα.
0: Δεύτερη ώρα, καινούργια. Να πούμε και brand name άλλο έχουμε.
1: Καινούργια μάρκα αυτή τη βδομάδα. Ναι.
0: Μάρκα Μέκαψη, μόνο εσύ. Μάρκες,
1: οι Polaroid έφυγαν.
0: Polaroid έφυγαν.
1: Τα απολαμβάνουν τα παιδιά, κάνουν μόστρα, κυκλοφορούν αυτή η τυχερή τη εβδομάδα.
0: Έχουμε και άλλα.
1: Τώρα έρχονται.
0: Ναι.
1: Άρε, Παντελή, ζωγράφο.
0: Η Ουρουγουάη έχει. Η Ουρουγουάη έχει πληθυσμό 3,5 εκατομμύρια κατοίκους και έκταση κατά 40% μεγαλύτερη της Ελλάδος.
1: Τι κάνουν τότε, δεν χτίζουν εκεί?
0: Όχι ρε φίλε, είναι μεγάλα. Φάρμες.
1: Πως έχουν βουνά χτιστά.
0: Φάρμες, τεράστιες.
1: Τι φάρμες ρε Γιώργο?
0: Φάρμες.
1: Πως έχει
0: βόδια.
1: Τίποτα άνδης ξέρω εγώ που δεν είναι απόκριμνα. Τι μπορεί ρε Γιώργο, ή ξέρουμε δεν ξέρουμε ρε Γιώργο?
0: Η Νάντσι λέει, βάζει τον εαυτό του πάνω από κάθε ομάδα που παίζει. Πανηγυρίζει μόνο όταν αυτός βάζει γκολ και στο Μουντιάλ το μόνο που κάνει είναι να περιμένει. Δώστε του βρε μια assist.
1: Για ποιον λέει?
0: Εύκολο.
1: Πού είναι εύκολο για πες ποιος είναι?
0: Ρονάλντο.
1: Το λέει ή το λέμε εμείς?
0: Εγώ το λέω. Άρα
1: μπορεί να μην είναι.
0: Καλημέρα στον DJ Μάνο που στέλνει και τα χαιρετίσματά του και τα ευχές στον κύριο Ανδρώνη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Άρνησα. Με υγεία ρε φίλε.
1: Τώρα επειδή πεις για πληθυσμό, μπήκα είδα για παράδειγμα το πράσινο ακροτήρι. Κάτι ήθελα να... Με το χάρη τέλος πάντων το Μανουλίδη βγάλαμε έξω κάτι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων κτλ. Επιβεβαιώνεται ότι ο Τάισον με το που θα βάλει γκολ γίνεται, όπως το είπες, δεν είναι ο μεγαλύτερος ηλικία ξένος σκόρερ, σκόρερ γενικός. Ο Βιερίνια, όπως το είπες, έχεις δίκιο.
0: Γιατί ρε Γιάννη με αμφισβητείς?
1: Δεν πήγα να σε αμφισβητήσω. Ήθελα...
0: Όχι,
1: αλήθεια. Ήθελα να δω ακριβώς πόσο χρονών ήταν ο Βιερίνια που αυτή τη στιγμή, όταν σκόρερε και αυτή τη στιγμή εκείνη η ηλικία, ναι, έχει το ρεκόρ. Νονός. Ο Βιερίνια ήταν 38 χρονών, 3 μηνών και 21 ημερών.
0: Ναι.
1: Ο Τάισον αυτή τη στιγμή με γενέθλια το Γενάρη είναι σίγουρα 38 χρονών και 5 μήνες και φύγαμε.
0: Και γεια σας.
1: Δηλαδή τώρα δεν χρειάζεται οι στατιστικολόγοι. Τίποτε. Απλά περιμένω στη γωνία. Έχουν βάλει σαν αυτούς που πετούσαν τις τάπες στα βαρέλια και ναι, περνάει η ώρα. Περιμένουν τώρα τον Τάισον. Δηλαδή όπως ήταν ο Τζίμας. Ο Τζίμας όταν ναι, έπαιζε και έμπαινε στα ναι, παιχνίδια, περίμενες με το βάλε που θα γκολ, το βάλει. Με το που θα το βάλει, τσουπ, θα γίνει ο νεότερος κόρης στην ιστορία. Και το έβαλε τότε με τον Ιωνικό, νομίζω. Ναι. Ένα μάτς 6 είχε βάλει ο Πάοκ, έβαλε ο Τζίμας τον γκολ, πάρτε τον νεότερο σκόρερ.
0: Ποιος κρατάει
1: ποιος όμως, με χ το γράψες.
0: Ποιος ποδοσφαιριστής ποιος κρατάει ρεκόρ στην Ευρώπη. Καλά, εύκολο, το έχουμε πει χίλιες φορές.
1: Δεν κατάλαβα τώρα.
0: Πόζογλου.
1: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία του Πάοκ στην Ευρώπη. Ο Πόζογλου. Με Αλκμαρ 1-1.
1: Τότε με Στέφενς.
0: Μπράβο.
1: Το κρατάει ακόμα
0: το κρατάει ο Πόζογλου. Ακόμα Πόζογλου.
1: Ωραία είναι αυτά, μου αρέσουν.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σε κάθε ομάδα.
0: Είχε πάει και από όλο να Καλαμαριά, δεν είχε πάει.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, Χριστοδουλόπουλος ο Λάζαρος. Στον Άρη, άμα πει κάποιος, τι θυμάσαι από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλος στον Άρη.
0: Ότι έπαιξε σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, στον Άρη δεν πρόλαβε να κάνει, να συνδέσει, ξέρω εγώ αυτό κτλ. Στον, ναι, στον Άρη όμως, ο Λάζος Θεοδουλόπουλος έχει βάλει. Μπορεί να έχει βάλει παραπάνω από ένα γκολ. Αλλά το ένα γκολ που έχει βάλει τον έχει φέρει κατευθείαν στην ιστορία του Άρη τον μεγαλύτερο σε ηλικία σκόρερ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν ρωτήσει κάποιον. Μπορεί να ψάχνει να βρει κατάσταση. Το Γκούι να σου
0: πει. Γκούι, Λογκμπέλο.
1: Ναι, ναι, δηλαδή μπορεί, τρέμι, αλλά είναι ο Λάζος στο Δηλόπουλο.
0: Άντε, εγώ Κούι θα σου έλεγα.
1: Κι εγώ, αν έπρεπε να πω κάτι, θα ναι, έλεγα Κούι.
0: Πράγμα.
1: Δεν τον, επειδή έπαιζε. Βέβαια και ο Κούι δεν έπαιξε πάρα. Δηλαδή δεν έπαιξε μέχρι. Θα μπορούσε να παίζει μέχρι τα 40. Να παίξει κι άλλο.
0: Ο Λάζαρος πότε το βάλω. Σε τι ηλικία.
1: Ηλικία δεν τη θυμάμαι τώρα. δεν θυμάμαι πότε ήταν πρόπερση. Πότε έπαιζε
0: ναι, ναι, ναι, έχει. Δεν είναι, όχι πρόπερση.
1: 36 ήταν.
0: Πρόπερση έπαιζε ρε Γιάννη στον Ηρακλή. Ποιον Άρη έπαιζε.
1: Πρόπερση.
0: Ναι.
1: 36 ξέρω εγώ.
0: Οκ.
1: Αυτό, δηλαδή. Τάισον λοιπόν, οκ. Okay. Και το άλλο που. Και εκεί που ψάχναμε για τον Τάισον, μπαίνει πληθυσμό πράσινο ακροτήρι για το κλείνω για να πάμε στο. Να πάμε λίγο και στην επικαιρότητα την πιο τρέχουσα. Πράσινο ακροτήρι τώρα παίζουμε την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Πριν από το παιχνίδι, ο τερματοφύλακας από το πράσινο ακροτήρι αυτό ο Βοζίνια, ο οποίος είναι 40 φεύγα, μια που λέγαμε για ηλικίες, και για τον οποίο λέγαμε ότι. Πήγε στο Instagram με 50.000 ακόλουθους.
0: Και τους έκανε εκατομμύρια.
1: Τώρα έχει 17,5 εκατομμύρια ακόλουθους.
0: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακας του αυτός, ο Βοζίνια, έκανε ανάρτηση και έγραφε «Ο Μπριγκάντο». «Ο Μπριγκάντο». Πώς λέμε «αριγκάτο». «Ο Μπριγκάντο». Και ευχαρίστησε όλους αυτούς. Λέει «Δεν μπορώ ακόμη να το συνειδητοποιήσω». Τα πόσα εκατομμύρια ήρθατε, λέει, στο λογαριασμό μου, είναι κάτι που με γεμίζει χαρά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, ακόμη να το. Το πράσινο ακροτήρι έχει 524.000 πληθυσμό. Και αυτός μόνος του έχει 17,5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Να τους πει Ελλάδα από τη χώρα σας φιλοξενήσω, ναι, σαν τα πρόβατα του ΕΠΚΕΠΕ. Θα φεύγουν. Σπίχα, χωράει Κρήτη 3 εκατομμύρια πρόβατα. Χωράει!
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Ελλάδα, προχτείτε λίγο, όπως έλεγα παλιά στο ΟΑΣΤ. Έλα λίγο προς τα μέσα, ναι, λίγο προς το οδικό και χωρέσουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πάνω για το πράσινο ακροτήρι υπάρχει και άλλο κακό μαντάτο. Τι? Ότι ο αρχηγός του πράσινου ακροτηρίου κατηγορείται για βιασμό Βραζιλιάνας μεταφράστια στο Μάρτιο όταν είχε πάει να παίξει φιλικά το πράσινο ακροτήριο.
1: Ο
0: αρχηγός της Εθνικής. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το Μάρτιο σε ταξίδι της Εθνικής του πράσινου ακροτηρίου στη Νέα Ζηλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Ο αρχηγός είναι ο Μέντες, κατηγορείται από Βραζιλιάνα για βιασμό.
1: Το Ιράν τέλος,
0: άδικο. Το πάλεψε.
1: Εδώ έγιναν όρια. Ρε. Βάζει τον κόλλο ο Αλγερινός, πανηγυρίζει το παιδί, χαίρεται ο Μαχρέζ, αυτά κτλ. Παίζουν τώρα τα βιντεάκια. Τώρα τι, ναι, τι ακριβώς του λένε οι άλλοι, οι συμπαίκτες του. Αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει γιατί σε εκείνο με το που το βάζει τον κόλλο, προηγείται η Αλγερία της Αυστρίας και με εκείνο στη διασταύρωση πάει και πέφτει πάνω στην Ισπανία.
0: Οπότε του λένε, κύρωσέ το.
1: Και λέει, ας πούμε, του το λένε και αυτός εκεί που πανηγύρισε. Και με το που βάζει τον κόλλο η Αυστρία στο καπάκι και γίνεται 3-3, έχει βίντεο από κόσμο Αλγερινούς που βλέπαν στις πλατείες. Πανηγυρίζει τον κόλλο της Αυστρίας έξαλα γιατί γλιτώσανε την Ισπανία.
0: Τώρα κατά τα άλλα μου λες ότι το Μουντιάλ είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου και κουραφέξαλα.
1: Εντάξει,
0: στις διασταυρώσεις. Ποιο μάτς ήταν, ρε φίλε, στο Euro
1: που. Κάτσε, ρε, στις διασταυρώσεις δεν διαλέγεις, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, ποιο μάτς ήταν που περνούσαν και οι δύο Και δεν το είχαν πάρει χαμπάρι μπου και δεν το είχαν φρέξει. Με ένα ακριβές σκορ 2-2. Δανία Ελβετία ήταν.
1: Τι να σου πω, δεν το
0: πριν από 2 ευρώ πρέπει να ήταν. Και είχε γίνει χαμός. Γιατί είχαν βγει και λέγανε ότι με 2-2, με αυτό το σκορ όμως περνάνε και οι δύο. Και είχε λήξει 2-2. Ναι, και κάποια έτσι... τσακάλια πρόλαβαν και το έπαιξαν. Μετά το, το είχαν φράξει στοιχημάτι.
1: Τα τσακάλια. Ναι. Γρήγορη ερώτηση. Τα τσακάλια. Σκηνοθέτης και έναν πρωταγωνιστή.
0: Τα τσακάλια. Εύκολο. Πανεύκολο είναι, αλλά το πει κανένα άλλο.
1: Έχει και σκηνοθέτη δηλαδή.
0: Και σκηνοθέτη πρέπει να είναι ο Φόσκολο.
1: Φόσκολο. Ναι. Δεν θα έλεγα Φόσκολο. Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν θα έλεγα Φόσκολο. Ένα πρωταγωνιστή έχει δηλαδή.
0: Όχι.
1: Έναν δε.
0: Όχι.
1: Τα τσακάλια. Αυτό δεν είναι με, με τα ξερά, με τις μηχανές.
0: Ναι, ρε. Με τις σούρες. Είδα το Πάτερ Γκομένιο για να κοιμηθώ.
1: Τον
0: Μουστάκα, Πάτερ Γκομένιο.
1: Μπράβο, ρε.
0: Ναι, πολύ ωραία. Βιντεοκασέτα, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε, ωραία.
0: Ναι, ρε.
1: Η Αλγερία πάει και παίζει τώρα με την Ελβετία. Και η Αυστρία που κάνει το 3-3 και πανηγύριζαν για αυτή. Γιατί πάει.
0: Μαζί με τους Αλγερινούς.
1: Και πάει τώρα η Αυστρία και συναντάει την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ρε, Αυστρία. Στο δίνει το δώρο άλλο. Σου δίνει. Στι καθυστερήσει το βάλε. Δεν το βάλε στο 70 να εκτεθεί. Να κάνει πασίτσε μετά να μην πλησιάζει την εστία. Βάζει και αυτοί οι καπάκι βάζουνε. Φοβερό, ε. Φοβερό. Να πούμε τα ζευγάρια τη φάση των 32.
0: Να τα πούμε. Αλλά να σου πω επίση ότι αυτό, ο υπερπολογιστή τη Football Meets Data.
1: Ναι.
0: Δίνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό ξανά τελικό Γαλλία-Αργεντινή.
1: Πάντως ταιριάζει στις...
0: Ταιριάζει. Τι θα σου έλεγα ότι θα πάρει Γαλλία.
1: Λέει ο Θανάσης, γιατί, γιατί αποκλεί να το πάρει Γαλλία.
0: Όχι.
1: Και το παίρνει Γαλλία, λέει ο Θανάσης. Πήγε ένα βήμα παρακάτω ο υπερυπολογιστής. Δεν έβγαλε μόνο το ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Εγώ δεν το είδα αυτό το πράγμα. Εγώ είδα και το ζευγάρι.
1: Μόνο για τους συνδρομητές είναι. Ο Θανάσης πληρώνει μηνιαία συνδρομή στον υπερυπολογιστή και τα βλέπει. Ο Καναδάς που βάλαμε φωτογραφία τη βάλαμε γιατί είναι η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πρώτο μάτς που έγινε χθες. Τώρα σήμερα ξέρεις το βιντεάκι που είναι στα social του Μετρόπολης για το ποιος θα το πάρει. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε.
0: Κάποιος θα χάσει από σήμερα, χάνει σήμερα.
1: Αν έχετε χρόνο για χάσουμε, αν έχετε χρόνο για... αν έχετε χρόνο, είναι ωραίο βιντεάκι. Είναι ωραίο βιντεάκι, έχουν μαζευτεί τα φωτεινά μυαλά εδώ του ομίλου.
0: Εγώ δεν έκανα.
1: Τι να, τα φωτεινά.
0: Δεν είμαι φωτεινό γι' αυτό. Ναι. Ήθελα να το πω εγώ.
1: Είπαν εκεί τώρα αυτοί και τα λοιπά. Ναι. Ελάτε όσοι έχετε φωτεινό μυαλό. Πήγαμε εκεί, σμπροχνόμασταν όλοι οι παντογνώστες.
0: Γι' αυτό έπεσε η τάση σε όλο το κοστινοπολίτικο. Μαζεύτηκαν όλα τα φωτεινά μανιαλά και πήραν όλο το ρέπο. Ναι.
1: Τέλος πάντων και γινόταν, λέμε ποιος θα το πάρει, πρώτο σκόρερ, ομάδα ναι. έκπληξη κτλ. Ο Ιμανουλίδης θα ξεκίνησε αυτά. Ακολούθησαν όλοι.
0: Ναι.
1: Καλά κάμε. Έβαλα εγώ τώρα, συγγνώμη για το εγώ, απλά το ήθελα.
0: Έσυτο.
1: Έβαλα η Ιαπωνία ομάδα έκπληξη.
0: Oh.
1: Και τώρα πήγε η Ιαπωνία και πέφτει πάνω στη Βραζιλία. Λοιπόν, σήμερα.
0: Αυτό που ενδιαφέρει τον Καζαμπάκα είναι το goal-goal.
1: Σήμερα στις 8, goal-goal και πρόκριση η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία πρόκριση.
1: Δε τι.
0: Oh.
1: Όχι η πρόκριση. Πιστεύω. Πόσο το δίνει. Είναι και. Είναι...
0: Όχι. Πόσο το δίνει και πόσο το
1: είναι
0: δίνει.
1: Γιατί για μένα είναι φαβορή. Τι πειράζει να που λέω.
0: Όχι.
1: Είναι φαβορή. Η Ιαπωνία σήμερα.
0: Δεν τη σέβεται την Ιαπωνία.
1: Βέβαια να πω.
0: 5,65 δίνει το διπλό.
1: Δώρο.
0: Ναι. Θες πρόκριση. 5,65 στην κανονική διάρκεια.
1: Ναι.
0: Να προκριθεί.
1: Ναι.
0: 3,15. Έστω και στα πέναλτι.
1: Δώρο με κορδέλα. Να πούμε εδώ πέρα. Να μην το αναλύσουμε όμως.
0: Ναι, ότι... να μην το αναλύσουμε.
1: Βραζιλία και η Ιαπωνία είναι δύο χώρες με φοβερή σχέση μεταξύ τους. Και από την. Δηλαδή, και από τη Βραζιλία πηγαίνουν η Ιαπωνία και από την Ιαπωνία-Βραζιλία. Mm. Και υπάρχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές. Αν δεν κάνω τώρα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο λάθος, που μάλλον θα κάνω, υπάρχουν πάρα πολλοί Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές που έχουν Ιαπωνέζικες ρίζες. Δεν ξέρω. Νομίζω, εδώ είναι τώρα του Πουρισκάρο. Νομίζω ότι ο Πάολο Αντριόλη. Είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Ιαπωνέζου.
1: Ναι, Βραζιλιάνος. Παιχτάρα, βέβαια. Παιχτάρα. Τον έφερε συγχωρεμένος ο Καρελάκης στην Ελλάδα με τον Ιωνικό. Και βέβαια πρόλαβε και έκανε και καλά παιχνίδια με τον Άρη. Νομίζω ότι είχε μια σχέση με την Ιαπωνία. Αλλά το κλείνω.

0: Εύκολα.
1: Αποκλειστεί.
0: Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο. Εγώ το μόνο που σας λέω.
1: Πες λίγο, πες λίγο όλα τα ζευγάρια για να πάμε σε, για να πούμε e-way και να
0: όχι,
1: πάμε σε διάλειμμα.
0: Τα άλλα δεν τα λέω τώρα. Είναι άλλα...
1: Σήμερα δηλαδή έχουμε 4 μάτς ή 3.
0: Τρία, αλλά το τρίτο είναι μετά. Είναι το ξημέρωμα.
1: Ναι, εντάξει, λογίζεται σήμερα μόνο.
0: Λογίζεται σήμερα το αύριο.
1: Τέσσερις τα ξημερώματα, ρε Γιάννη, λέμε.
0: Πάνε σε ένα αεροδρόμιο εσύ να πετάξει 4 ξημερώματα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και άμα δεν σου πούν, έκλεισε η πύλη, δώσε φιλιά σου. 8 η ώρα, Βραζιλία, Ιαπωνία.
1: Μη βαρά, βρε υπάνθρωπε.
0: Και βέβαια εδώ, επειδή. Άκουλε, ποτέ χώρα δεν πήρε το Μουντιάλ με ξένο προπονητή.
1: Ναι.
0: Εδώ η Βραζιλία με τον Αντσελότη. Εντάξει. Βραζιλία, Ιαπωνία, 8 η ώρα. Και 11.30 Γερμανία, Παραγουάη. Και το ξημέρωμα, καφεδάκι. 4 τα ξημερώματα, Ολλανδία, Μαρόκο. Αυτά.
1: Να σου δώσω μια απόδοση για το Βραζιλία χωρίς να μπλέξω με γκολ με απόδοση 9.35.
0: Ναι, τι.
1: 9.35 απόδοση. Ακούς Καζαμπάκα. Γράφε.
0: Τι γράφει.
1: Ο Σουζούκι.
0: Τι.
1: Ο Σουζούκι. Ο τερματοφύλακας. Να έχει 4 τουλάχιστον επεμβάσεις. Παίζει Βραζιλία ή Ιαπωνία.
0: Γέλασα με το αστείο. Ναι, άλλο Σουζούκι είναι ο τερματοφύλακας
1: της Ιαπωνίας. 4 τουλάχιστον επεμβάσεις. Και να έχει στο μάτς τουλάχιστον 9.5 κόρνερ.
0: Για να έχει επεμβάσεις, πάει να πει ότι θα κάνει επιθέσεις η Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Ούτε στη μεγάλη περιοχή της Ιαπωνίας.
1: Στο 0-2 δεν θα πιέζει η Βραζιλία.
2: Εγώ οδεύω.
1: Ε, τι.
0: What?
2: Εγώ οδεύω.
1: Δεν κατάλαβα. Εγώ γράφω, λέει. Ναι.
0: Εγώ γράφω, Ιάπωνα ήταν αυτό. Οκ, Σουζούκι λες.
1: Ναι. 4 επεμβάσεις τουλάχιστον.
0: Δεν πιάνει, Γιώργο.
1: Εντάξει. Θα όλα μέσα θα μπαίνουν.
0: Όχι, δεν πιάνει, όχι, δεν πιάνει το στοίχημα. Δεν
1: να πιάσουμε όμως το νικητή για το e-way. Γιατί κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Έτσι το ξέρετε, αυτός ο διαγωνισμός, παιδιά, θα μας πάει παρέα μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way.
0: Ναι.
1: Εδώ στην Πλάκα Τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 δώρα για τα διόδια των διακοπών σας. Γνωρίζετε ότι μπαίνοντας στο metrosport.gr συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί e-way και είστε έτοιμος. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάθε μέρα, εφόσον το έχετε κάνει μία φορά, μπράβο, δεν χρειάζεται να το ξανακάνετε ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Είστε σε όλες τις σκληρώσεις.
0: Έτσι.
1: Και αν είστε νέος χρήστης, θα λάβετε και τον μπομποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο με 100 ευρώ. Ανακοινώνουμε σημερινό νικητή. Ανακοινώνουμε.
0: Αναστάσιος Κωνσταντίνου.
1: Άντε σε καλή μεριά, ο πομποδέκτης.
0: Μπράβο.
1: Με τα 100 ευρώ. Και αν δεν έχεις πομποδέκτη, θα στο φέρουν φορτισμένο και πομποδέκτη με 100 ευρώ. Τι άλλο να κάνουμε για σας,
0: ναι,
1: παθιά,
0: να
1: καταπιούμε.
0: Σας δίνουμε τώρα τζάμπα. Δηλαδή κάτι αποδόσεις τρελές. Που δεν τα λένε και άλλοι, δεν τα πιάνουν. Τα αυτά που να περνάμε η Ιαπωνία εδώ, αυτά και τα λοιπά. Και είμαστε. Και επίσης πριν φύγουμε, ανώτερες σχολές Δελτά, πριν φύγουμε ενώ για να πάμε στο διάλειμμα, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Δίπλα μας είναι, ρε Παγκο.
0: Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δελτά βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δελτά αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18. Τίτλοι επικαιρότητας. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Here's my key, philosophy. A freak like me
3: just needs infinity. Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
9: Σοβάστε.

0: Τετρακρύλ από την Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλό μεσημέρι. Με υψηλές θερμοκρασίες θα υποδεχθεί η χώρα τον Ιούλιο, ενώ η Βόρεια Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με αστάθεια, αφού υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ομάδα 15 εθελοντών διασωστών από τη Θεσσαλονίκη αναχωρεί κατά τη Βενεζουέλα για να συνδράμει στην αναζήτηση αγνοωμένων στα συντρίμια. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 σε φούρνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η βούληση της κυβέρνησης να απαλλάξει τους μαθητές του Λυκείου από το βάρος των πανελλαδικών εξετάσεων σηματοδοτεί η έκτακτη σύσκεψη που θα συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αντικείμενο την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρώο απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μέσω αυτής της απογραφής, το Υπουργείο επιδιώκει να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για τους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνει τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνει 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίου.

0: 5 73 78.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Πεινάω. Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
12: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
1: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Χαιρετίζουμε τον Εμίλιο τον Γαβριλίδη, ηχοληπτάρα. Πολύ καλό παιδί, υπομονετικός, ευγενικός, κύριος εδώ.
2: Ωραίος.
1: Δεν μου λες ρε Σιπάγκο να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα αυτό το κάνω ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, στη Βόρεια Κορέα θα γινόταν.
2: Τι έκανε.
1: Κυκλοφορεί ότι έχει δώσει εντολή για ενδελεχή έλεγχο. Ενδελεχή, έτσι το γράφουνε.
2: Τι λες.
1: Για την αποτυχία της Κορέας να αποκριθεί στην επόμενη φάση. Ο πρόεδρος της Κορέας, όχι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κορέας.
2: Ο πρόεδρος του κράτους, ο ηγέτης δηλαδή.
1: Ο ηγέτης του κράτους, ναι, λέει για να δούμε λέει, τι έφτεξε. Δηλαδή στη Βόρεια Κορέα πιστεύω θα τους του φέγγιζαν. Εκεί δηλαδή είναι όχι ότι γυρίστε, δεν γυρίζετε πίσω με το τσάρτερ. Βρε με το τσάρτερ όλοι μαζεμένοι, αλλά θα ξαναφύγετε. Ναι.
2: Τόσο πολύ
1: τους
2: πείραξε.
1: Ναι. Τόσο πολύ.
2: Άρα είμαστε εδώ τυχεροί στην Ελλάδα που ο Μητσοτάκης δεν διέταξε ΕΔΕ.
1: ΕΔΕ.
2: Γιατί δεν προκριθήκαμε στο Μουντιάλ. Εκτός αν ποιος ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας τότε, είχε αναλάβει ο Τασούλας ή
1: είχε. Είχε αναλάβει ο Τασούλας.
2: Αυτό έπρεπε να κάνει. Μια σημαντική παρέμβαση αυτού του άρχοντα. Του ανώτατου θεσμού.
1: Να δώσει και το παρόν κάπου.
2: Επειδή γενικώς να σου πω κάτι, γενικώς γίνονται πολλά. Μήπως έχουμε, μη λέει ηχητικό, τώρα συγγνώμη στον αέρα. Αν έχουμε δες λίγο, κάνουμε ένα νόημα.
1: Τόσα καλά λόγια είπαμε για σένα στο ξεκίνημα, ρε Εμίλια.
2: Επειδή μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να έχουμε αντοχές για να καταπίνουμε το πώς καθημερινά, ας πούμε, μας βομβαρδίζουν οι πολιτικοί.
1: Ναι.
2: Το πώς αντιλαμβάνονται την σύγχρονη άσκηση πολιτική στην Ελλάδα. Δηλαδή θεωρούν ότι. Πώς να σου πει, ο Μητσοτάκης και έπαιξε τάβλη.
1: Το να πει τάβλη δημόσια. Είναι
2: πήγε
1: ρίσκο.
2: Σε έναν όμιλο φίλων ταβλίου που κάπου λέσχη είναι, δεν πήγε δηλαδή σε ένα καφενείο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια.
1: Στο
2: δεν
1: καφενείο τη Βουλή.
2: Δεν λέω ότι τα καφενεία έτσι. Πήγε και έπαιξε τάβλη, το οποίο ας πούμε. Φοβερό, Δηλαδή μέχρι χθε προχθέ δεν είχε την ανάγκη να παίξει τάβλη.
1: Ναι.
2: Τώρα σου λέει α παίξουμε τάβλη.
1: Ναι.
2: Και περνάνε όλα αυτά προ τα έξω. Όλοι αυτοί τώρα παίζουν με τα social media. Σκέφτομαι λοιπόν ότι επειδή μα βομβαρδίζουν. Με όλα αυτά ότι θα του Τασούλα να έκανε μια παρέμβαση να πει ότι διατάσω
1: μόνο πόρτες
2: όχι για τάβλη, να πει γιατί δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Θέλω μια έκθεση να μου κάνετε αυτό.
1: Μεταξύ μιλάμε για Τασούλα, όχι για τη γνωστή Τασούλα, Τασούλ.
2: Αιτιατική, πώς να το πούμε.
1: Ναι.
2: Είναι ο τον Τασούλα.
1: Προχθές πήγε στο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, για να ξέρεις κλασικά πηγαίνουν, ρε παιδί
2: μου. Συγγνώμη, διακόψω λίγο σε αυτό τώρα που λες.
1: Παρακαλώ.
2: Επειδή είπαμε λίγο για τάβλη.
1: Ναι.
2: Η συγκεκριμένη βέβαια είδηση τώρα, δεν ξέρω. Στο Sky έβλεπα.
1: Πού αλλού, ρε Πάγκο.
2: Ναι, αλλά την κάμερα μέσα. Στη Λέσχη ήταν τη ΣΕΡΤ.
1: Ναι, πού άλλο είναι πάκο.
2: Μπήκε μέσα και ο Μητσοτάκης κάτσε με ένα ταβλαδόρο εκεί και παίζανε πόρτες.
1: Ναι.
2: Η περιγραφή της μονομαχίας είναι φοβερή. Για βάλτε λίγο, Εμίλια.
3: Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τον Πρωθυπουργό να πίνει ελληνικούλη από ό,τι καταλαβαίνω και να παίζει και τάβλη. Ποιος θα κερδίσει τώρα είναι το ερώτημα. Κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Είναι πολύ σκληρή η μάχη. Ξέρει πάντως. Από το ύφος του καταλαβαίνω ότι ξέρει.
2: Αφού Πρωθυπουργός είναι. Δεν ξέρω Πρωθυπουργός. Από τάβλη.
3: Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, ξαναλέμε, για όσους ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας και παρακολουθούμε την περιοδία του Πρωθυπουργού στην περιοχή μαζί με τους συνεργάτες του. Βλέπω ότι έχει φανατιστεί πάντως. Θέλει τη νίκη, καταλαβαίνω.
1: Είναι
3: σαν τις εκλογές και το τάβλι, δεν είναι απλό.
2: Λίγο πίσω.
1: Δεν άντεξα, συγγνώμη, εγώ φταίω. Χωρίς πλάκα, εγώ φταίω. Δεν το κάνω τώρα ειρωνικά. Εγώ φταίω, αλλά δεν άντεξα, ρε Πέτρο. Πέτρο, δεν πήγα να σε πω, ρε Πάγκο. Δεν άντεξα.
2: Άνοιξε τα μάτια σου, εγώ, Γιάννη.
1: Δεν άντεξα, συγγνώμη, το βουλώνω.
2: Εντάξει, είναι φοβερό να. Πάμε.
3: Και έχει συγκεντρωθεί εδώ. Έτσι, πρώτη φορά βλέπω αγώνα τάβλη, παιχνίδι τάβλη με τόσο κόσμο μαζεμένο γύρω-γύρω. Ο Λευτέρης είναι κοντά μας. Τον έχουμε το Λευτέρη, ο οποίος τα παρακολουθεί όλα από κοντά.
2: Στοπ, τελεία. Λοιπόν, γίνεται και καλύτερο πιο κάτω. Κάποια στιγμή λέει, πώς τη λένε την κοπέλα αυτή, Μαρία Αναστασοπούλου. Λέει ότι έχει πορωθεί, λέει θέλει την νίκη. Λογικό είναι, λέει, όπως και στις εκλογές θέλει την νίκη, θέλει και στο τάβλη. Θέλει να είναι κάποιο.
1: Αυτά παντού. Τα 15 δευτερόλεπτα που ακούσαμε, τα 25, περιγράφουν όλη την ελληνική κοινωνία μας.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω κάτι για να μην ξεφύγω. Ένα δημοσιογράφο να λιβανίζει.
2: Εντάξει,
1: παρατρεχάμενος να πανηγυρίζουν γιατί βλέπουν από κοντά τον Πρωθυπουργό να παίζει τάβλη. Και κάποιοι ηλίθιοι εκεί μέσα, και θα το έλεγα για τον οποιονδήποτε, οι οποίοι 15 του μηνός δεν έχουν άλλα λεφτά από τη σύνταξή τους, να πηγαίνουν σπίτι μετά και να λένε ρε εσύ.
2: Δεν είναι καφένιο αυτό, είναι λέσχη. Λέσχη πάλι. Αυτή μπορεί να είναι. Εντάξει, εδώ η λέσχη μπορεί να είναι κατεβαίνουν σαν κόρες.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, οποιοδήποτε δηλαδή μπορεί να λέει αδερφέ, πήγα, λέει και είδα και το. Όχι, Παναγία μου.
2: Α, το πω κάτι.
1: Δεν
2: Γιώργο.
1: Μπορώ, ρε φίλε.
2: Είναι, αφού δεν μπορεί, σαν ένα που μπορεί, ρε Γιώργο, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είναι στημένο πάνω από το καπό, έχει μπει κάτω το καπό, βλέπει τη μηχανή, δώσε ένα κλειδί. Δεν μπορώ, λέει, άσε κάποιον να το σφίξει το μπουζί.
1: Έγινε.
2: Πώ θα γίνει, ρε παιδί μου τώρα. Πώ θα γίνει, τέλο πάντων. Γίνεται και καλύτερο μετά, γιατί παίρνει το λόγο και ο συνάδελφο. Το έχουμε μίλει αυτό. Εντάξει, το έχουμε. Και περιγράφει και αυτό, βάζει λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Ναι. Για βάλε, ό,τι να είναι. Α, sorry, μην βάζεις ακόμη. Και μετά λέει του λένε το Μητσοτάκη που κάνει τη βόλτα και τα λοιπά εκεί, επειδή είναι καλοκαίρι, ο Μητσοτάκης λέει στον κόσμο που τον χαιρετάει ότι για εμάς δεν υπάρχουν, λέει, καλοκαίρια. Για εμάς δεν υπάρχουν καλοκαίρια. Για να τα ακούσουμε γι' αυτό.
4: Εμείς δεν έχει καλοκαίρια μας, επιτρέπουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες. Έτσι, ναι. Σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε.
2: Αντί να γυρίσει ο κόσμος να πει στον Πρωθυπουργό ότι για εμάς δεν έχει καλοκαίρια, πλέον, για μεγάλο ποσοστό, εμπάσχετο, για μεγάλη μερίδα κόσμου δεν έχει καλοκαίρια, γυρίσει ο Πρωθυπουργός και λέει στον κόσμο ότι για εμάς δεν έχει καλοκαίρια. Και προφανώς για να τα κάνουν αυτά, παρά πει ότι τους έχουν πει ότι πιάνουνε. Και μάλλον θα πιάνουνε. Δηλαδή, μπορεί σωστά να τσατίζεται ο φίλος μου εδώ ο Γιώργος. Και εγώ τσατίζομαι όταν τα ακούω αυτά. Δεν το πιστεύω ότι σε όλα αυτά που γίνονται στη χώρα διαλέγουν, ας πούμε, οι πολιτικοί άρχοντες να έρθουν κοντά στο λαό με τέτοιο τρόπο. Να παίξω ένα ταυλάκι μαζί σου.
1: Την ίδια στιγμή, ρε Γιάννη, που το κάνει και περιγραφεί και το αποθεώνει, και την ίδια στιγμή όμως δεν έπαιξε το βίντεο στο συγκεκριμένη εκπομπή που έπαιξε από κάποια άλλα κανάλια. Που έφαγε πέσιμο πλευρής λεκτικό σε λαϊκή. Πήγε, εμφανίστηκε σε μία λαϊκή και λέει ότι είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε τα προβλήματά μας. Και του λέει ο άλλος, ήρθε να μ' ακούσει τα προβλήματά μας ή να μας δουλέψεις και μας θυμάσαι τώρα που έχετε εκλογές.
2: Έτσι.
1: Και αναφέρομαι για τον οποιοδήποτε πολιτικό. Απλά αυτή τώρα είναι πρωθυπουργό. Αυτός είναι πρωθυπουργός και αυτοί διοικούν. Και αυτοί θέλουν να μας πούνε ότι είναι η τέλη. Γι' αυτό μου γυρίζει το μυαλό, ρε φίλε. Ότι 5 λεπτά δηλαδή ο κόσμος έβλεπε εκείνη τη στιγμή το ότι κοίτα να δεις πώς σας δουλεύουμε. Πώς σας δουλεύουμε. Γιατί με το που τέλειωσε το πεντάλεπτο, μπορεί μετά να έβαλε το, πώς το λένε, τη νέα εφαρμογή που είναι πιο φτηνό, ρε φίλε, η φέτα τυρί. Συγκρίνεται στα σούπερ μάρκετ και αυτό βγάλαν προς τα έξω. Που είναι πιο φτηνή η φέτα τυρί. Και ξαφνικά βλέπεις τη ίδια τιμή φέτα τυρί και στα 5 σούπερ μάρκετ. Θα να σου λέει, αδελφέ, από εδώ ή από μένα πάρεις ή από τον άλλο, την ίδια τιμή έχουμε γιατί τα έχουμε βρει. Κατάλαβες. Αυτό είναι που μου γυρίζει το μυαλό. Αλλά μια που πες για καλοκαίρι, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει αν ο Μητσοτάκης είναι έτοιμος για το καλοκαίρι ή όχι. Το καλοκαίρι το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά ζωγράφος σας φέρνουν το πιο στυλάτο διαγωνισμό. Η περασμένη εβδομάδα, παιδιά, είχε Polaroid. Συνεχίζουμε δυναμικά με τη δεύτερη εβδομάδα διαγωνισμών. Κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου. Και αυτή την εβδομάδα, παιδιά, αφήστε το τώρα, ανεβάζουμε στροφές καρέρα να του κάτι. Μην το ψάχνετε. Τώρα, αλλά προσέξτε λίγο, θέλω να είμαι δίκαιος μαζί σας και με τους ακροατές και με όλα τα παιδιά. 10 λεπτά. Ακριβώς 12:30 θα σταματήσετε να τηλεφωνείτε γιατί είναι άδικο και για τη Λίλα Γκουλιώνη και για αυτούς που συμμετέχουν. 2-3-10-90-90-90 τώρα για 10 λεπτά. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση και ανακοίνωση του σημερινού νικητή. Φυσικά, παιδιά, το έχουμε πει, Ερμού 77, Αγία Σοφίας 24, οπτικά ζωγράφος σε δύο φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και φυσικά optics.gr, έτσι για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Άνοιξε το δεκάλεπτο. Καρέρα Ντουκάτι, το πρώτο ζευγάρι σήμερα ψάχνει νικητή ή νικήτρια. Να επιστρέψω λίγο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟ για να πω, παιδιά, από το σας είπαμε τι παίζει με Γιαννούλη και περιμένουμε να δούμε αν αυτή η νέα βελτιωμένη πρόταση θα κάμψει τις απαιτήσει τέλος πάντων την ίδια την Augsburg για να έχουμε αίσιο τέλος, έτσι ώστε ο Γιαννούλης να πάει στην Ολλανδία. Ο Τάισον θα πάει σίγουρα Ολλανδία, μέσα στο επόμενο 48ωρο δηλαδή θα είναι εκεί, για να υπογράψει και το συμβόλαιό του μονοετές τελευταίο Last Dance, και ο ίδιος χθες έκανε μια ωραία ανάρτηση, δείχνοντας δηλαδή και προαναγγέλλοντας ότι υπάρχει συμφωνία. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι με τον Οσδόεφ δείχνει ότι υπάρχει αυτή μια διαφορά. Υπάρχει η τουρκική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για να τον πάρει. Να σας πω την αλήθεια, αν ο ΠΑΟΚ κεγότανε για τον Οσδόεφ, το κεγότανε έχει να κάνει με την έννοια ότι έπρεπε πάση θυσία να τον έχει μαζί του. Νομίζω ότι θα είχε κάνει ήδη την κίνηση και θα είχε πάει και στην Ολλανδία. Δηλαδή, μπορεί και σήμερα να πήγαινε με την ομάδα στην Ολλανδία, να μην χρειαζόταν να περάσει αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα, για τον Οσδόεφ, εγώ κρατάω μια πολύ μικρή επιφύλαξη για το αν θα παραμείνει στην ομάδα. Θεωρώ το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Προφανώς θα υπάρχει ένα χαλάρωμα γιατί υπάρχει και το ταξίδι. Και από αύριο θα μπουν στα δύσκολα. Θυμίζω Τετάρτη υπάρχει το φιλικό παιχνίδι με την Μπέβερεν. Με τον Ισπανό να κάνει την πρώτη προπόνηση σήμερα με τα ασπρόμαυρα. Να περιμένουμε να δούμε με τα γραφικά αν εκτός από το Γιαννούλη υπάρξει κάποια καλή εξέλιξη και για το Χατζηδιάκο. Το σίγουρο πάντως είναι, και το έλεγα νωρίτερα με το Γιάννη, και εκεί είχα μια διαφωνία μαζί του, ως συνήθως, ότι ναι, δεν είναι ότι πρέπει να σε ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα των φιλικών. Δεν είμαι από αυτούς που λέω ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει όλα τα φιλικά δεν θα βλέπει καμιά ομάδα
5: καλά,
1: το καλοκαίρι.
5: Είπα...
1: Όχι, όχι, άλλο.
5: Μα δεν ήταν αυτή η διαφωνία. Άλλο λες, Γιώργο, είπες ότι είχα μια διαφωνία για το αν ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα των φιλικών.
1: Όχι, άλλο λέω.
5: Είπες
1: ότι ήταν ένα φιλικό. Άσε το αποτέλεσμα.
5: Εγώ λέω ότι αν δηλαδή, παίξει με την Μπέβερεν, δηλαδή θα παίζανε όλοι οι μεταγραφές.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Αν δεν θα παίζαν όλες οι μεταγραφές. Προφανώς δεν θα παίζαν όλες οι μεταγραφές. Αλλά κάθε προπόνηση για ένα νέο προπονητή, ο οποίος θέλει να μάθει την ομάδα και θέλει να τη μάθουν, είναι πολύ σημαντικό να έχει όσο γίνεται νωρίτερα συμπληρωμένο κατά ένα μεγάλο ποσοστό το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, για να σου το πω αριθμητικά, με Μιχαηλίδη να μην έχει μπει ακόμα στο πρόγραμμα, με Θημιάνη που είναι ένα στόπερ να μην έχει μπει ακόμα στο πρόγραμμα, μπορεί να χρειαστεί για παράδειγμα το συγκεκριμένο τον Ισπανό να το βάλει μεθαύριο κατευθείαν στα βαθιά με δύο προπονήσεις. Και εγώ σου λέω το εξής. Το παλικάρι αυτό εδώ έχει να προπονηθεί αρκετό καιρό, έχει δύο προπονήσεις και κάνει 2-3 λάθη.
5: Και βασικό με την
1: Μπέβερε. Ξέρεις πόσοι κακοπροαίρετοι και εμείς θα πούνε, όχ. Θέλω να πω δηλαδή.
5: Εδώ ο Βαρέλα έκανε σε επίσημο παιχνίδι με τον Πανετολικό λάθος μέσα στην Τούμπα και όλοι είπανε, όχ.
1: Ναι.
5: Και ο Βαρέλα μετά έγινε ο κορυφαίος στην ιστορία, ας πούμε, ένας από τους κορυφαίους.
1: Επαναλαμβάνω, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Λέω το άλλο. Αριθμητικά, ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερε δεν έχει στόπερ από το προηγούμενο ρόστερ για να παίξει. Τι να κάνουμε τώρα, άργησε. Δηλαδή μπορεί να παίξει 70 λεπτά με τον Παταούλα και τον Κοτά. Δεν το λέω απαξιωτικά. Σου λέω ότι δεν θα μπορεί να παίξει ούτε ο Θημιάνης ούτε ο Μιχαηλίδης. Και μιλάμε για ένα νέο προπονητή, ο οποίος πρέπει να μάθει την ομάδα και να την ετοιμάσει έτσι ως 23 του μηνός να πάει να παίξει με τη Δυναμό την Ουνιβερσιτατέα. Το ότι λοιπόν ήρθε ο Ισπανός, προφανώς και σφίγγω τη γροθιά μου, αλλά από την άλλη λέω ότι δεν φτάνει ακόμα και για το φιλικό με την Μπέβερεν.
5: Το έχει πάρει τώρα, το είστε εντός. Λες και εγώ διαφωνώ σε κάτι με αυτά
1: δεν
5: που μου λες.
1: Δεν είπα ότι διαφώνησες.
5: Εντάξει. Εσύ μου, εγώ πιάστηκε. Τέλος πάντων. Εντάξει,
1: μπορεί εγώ να μην το κατάλαβα καλά.
5: Εντάξει, δεν, μην το ξαναπούμε τώρα.
1: Okay.
5: Εγώ πιάστηκα επειδή είπες, ας πούμε, απλά ότι με την Μπέβερεν δεν έχει, έχει ένα φιλικό αύριο. Λες και το πρόβλημα θα ήταν, ας πούμε, να είχε τώρα 5 παίκτες για να παίξουμε με την Μπέβερεν. Το πρόβλημα είναι γενικότερο έτσι πώς το λες. Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ είναι κύριοι ήδη. Σε αυτό έχει ξαναπάει πάντως, έτσι δεν είναι.
1: Πέρυσι.
5: Το γνωστό.
1: Πέρυσι. Μια φορά έχει πάει.
5: Α, ωραία, οκ.
1: Σε αυτό, ναι. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, λογικά θα προσγειώνονται.
5: Συνεργάτες του Λύση ανακοινώθηκαν επισήμως.
1: Και δεν ξέρουμε και ποιοι θα είναι στις προπονήσεις.
5: Έκπληξη.
1: Ναι.
5: Εντάξει,
1: ο γυμναστής είναι.
5: Εντάξει.
1: Πρόσεξε, το είπε και ο Κώστας Πετρωτός χθες. Ένας από τους συνεργάτες του που ήταν στενός του συνεργάτης και ήταν ειδικευμένος στις στημένες φάσεις. Δεν τον ακολούθησε, ανακοινώθηκε στη Βαλένθια. Που λες ρε παιδί μου ότι είμαι φιξαρισμένος. Έχω 1, 2, 3, 4 δικούς μου.
5: Κοίτα, για 40 χρονών τώρα λίγο δύσκολο να έχει έτοιμο δικό του team, ρε φίλε. Τώρα μου φαίνεται. Μπορεί και να είναι, μπορεί να ισχύει. Δηλαδή και ο Ήβιτς 40 χρονών ήταν, ναι, αλλά δεν λέω τώρα συνειρμικά να διηγηθεί κάπου. Δεν το λέω ύποπτα αντρικαδόρικα για τον Ήβιτς. Λέω υπάρχουν οι 40 χρονοι που έχουν φροντίσει, σχηματίσει. Πριν του κάθε ρε παιδί μου, πώ είσαι στο σχολείο, συναντά κάποιου και μπορεί για αυτού του μαθητέ.
1: Να του έχει για μια ζωή.
5: Ναι, για μια ζωή. Τώρα.
1: Αλλά ρε Γιάννη, είναι... άλλο λέω ότι εγώ δεν σου λέω ότι δεν θα βρει ή έπρεπε να έχει το team του. Λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πρώτο στάδιο τη προετοιμασία έγινε με αυτόν, με το γυμναστή που έφερε και τον κύριο Τσιαπακίδη. Μπορεί στην Ολλανδία αυτό σήμερα είναι... να βρεθούν άλλοι 2-3.
5: Αυτό είναι σημαντικό τώρα, βέβαια. Είναι ένα team που θα δουλεύει κάθε μέρα με τους παίκτες, βέβαια. Α. Αυτό έχει νόημα, πώς να σου πω. Πόσοι θα είναι, καταρχάς ποσοτικά και μετά δηλαδή, να πάμε και στο ποιοτικό.
1: Δηλαδή και 10 να είναι, δεν λες πω και τα team που έχει. Βρε, φέρε τους βασικούς σου.
5: Ναι.
1: Τους βασικούς σου. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας ο οποίος πρέπει να είναι όπως ήταν για
5: παράδειγμα. Ο Τσιαπατσίδης θα είναι και άμεσος συνεργάτη. Ναι. Ο βοηθός θα είναι ο Καστορίνα. Δηλαδή είναι...
1: Ποιος Καστορίνα, ρε Γιάννη, φύγανε όλοι αυτοί.
5: Λέω
1: όχι,
5: ότι,
1: όχι, sorry.
5: Ότι ήταν ο Καστορίνα.
1: Όχι,
5: δηλαδή, δεν ξέρουμε δηλαδή τι.
1: Μα
5: θα
1: δεν ξέρουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα εμένα, το τεχνικό επιτελείο.
5: Αυτό λέω, με ενδιαφέρει ας πούμε και το ποσοτικό αλλά και το ποιοτικό. Δηλαδή ο άμεσος συνεργάτης ποιος θα είναι. Ένα, δύο. Γυμναστής μάλλον αυτός που ήρθε και κλείσαμε.
1: Τελειώσαμε, ναι. Και αυτόνα τον Τζαλάκο ο Πετρωτός σε μια φωτογραφία έψαξε και το βρήκε. Okay, και, όχι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν τον έχει ανακοινώσει.
5: Καμία.
1: Το επιτελείο δηλαδή δεν το έχει ανακοινώσει. Μπορεί να σου πει Γιώργο, μην βιάζεσαι.
5: Ναι.
1: Να μαζευτούν σήμερα στην πρώτη προπόνηση γιατί μπορεί να εμφανιστούν κάποιοι οποίοι είπαν
5: ναι.
1: Πάμε κατευθείαν Ολλανδία και να το ανακοινώσει. Εγώ αυτό δεν το λέω. Φιξαρισμένο και ωραίο.
5: Ζητούμε,
1: αλλά επειδή ρώτησε αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε.
5: Με ρώτησα γιατί με ενδιαφέρει, γι' αυτό ρώτησα.
1: Όχι,
5: δεν έχει απάντηση.
1: Δεν έχει απάντηση αυτό.
5: Λέω ότι καμιά φορά λέμε ο γυμναστής της ομάδας και μπορεί να μην είναι ένας γυμναστής.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή ξέρεις ότι είναι ο γυμναστής, είναι ο κύριος Τσιαπακίδης και είναι ο Λάπας. Ο κύριος Λάπας.
5: Εντάξει, ο Λάπας ήταν
1: το φυλάκο.
5: Ούτως ή άλλως εκεί κλείνεις. Ναι. Γυμναστής με το φυλάκο, έναν τελειώσαμε.
1: Μπράβο.
5: Άρα θέλει, έχει ενδιαφέρον. Για να μπουν και οι παίκτες, δηλαδή σκέψου λίγο αύριο πρώτη προπόνηση.
1: Σήμερα.
5: Θα προλάβουν να κάνουν.
1: Ναι, ρε, πάντα το απόγευμα έχουν προπόνηση. Αυτή τώρα, κοίταξε.
5: Μπαίνει ο παίκτης, ας πούμε. Δίσελντορφ
1: Ολλανδία είναι μια ώρα απόσταση.
5: Ναι.
1: Μέχρι να ξεκουραστούν να φάνε, το απογευματάκι κατά τις 7-7.30 θα κάνουν την πρώτη προπόνηση.
5: Εσύ.
1: Εγώ θα είμαι την Τετάρτη στο φιλικό.
5: Μπράβο.
1: Ναι.
5: Να τι είδηση. Ζαΐρης θα είμαι την Τετάρτη στο φιλικό.
1: Ναι.
5: Προσέξτε.
1: Από την Τετάρτη δηλαδή.
5: Γατάκια.
1: Ναι.
5: Από Τετάρτη με Γιώργο Ζαΐρης στην Ολλανδία. Άρα από εκεί θα κάνουμε.
1: Σερή.
5: Transmission που λένε.
1: Ναι.
5: Κατευθείαν.
1: Από αύριο Kinder έκπληξη από όπου θα κάνουμε. Αλλά θα κάνουμε.
5: Θα κάνουμε και αύριο μαζί.
1: Ναι.
5: Και αλλά δεν θα είσαι Ολλανδία αύριο.
1: Όχι.
5: Μην χάθει. Θα μα καβέει η Ορδανία.
1: Όχι.
5: Γεια σα από το Αμπουντάμπι.
1: Μακάρι.
5: Γιώργο, μήπως έστριψες λάθος.
1: Άμα Γιάννη έβγαινε από το Αμπουντάμπι, σημαίνει ότι δεν θα χρειαζόταν να γυρίσω.
5: να μου πείτε και. Τις καλύτερες ευχές σας παντρεύτηκα κιόλας. Θα πει όλα αύριο ο αποκαλυπτικός.
1: Επαναλαμβάνοντας.
5: Κοίτα, γιατί το λέω αυτό. Όχι, γιατί, το λέω, γιατί το λέω. Γιατί σήμερα πρώτη προπόνηση. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, χωρίς ΜΕΙΤΕ.
5: Ωραία, ας τους παίχτες.
1: Χωρίς Δεσπότοφ. Mm-hmm. Περίμενε, ρε φίλε, να το πω ενημερωτικά. Χωρίς ΜΕΙΤΕ. Χωρίς Δεσπότοφ. Χωρίς Μιχαηλίδη. Χωρίς Θημιάνη. Χωρίς Καμαρά.
5: Ωραία.
1: Κάποιοι από αυτούς μπορεί να κάνουν ατομικό.
5: Εννοείς ότι είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα μπουν στο γήπεδο.
1: Ναι. Εντάξει. Μπορεί να μπουν στο γήπεδο και να κάνουν τρέξιμο. Ρε,
5: ναι, ναι,
1: γιατί
5: ναι.
1: Ο Μιχαηλίδης, ο Καμαρά και ο Θημιάνης κάποια στιγμή ακούμπησαν και μπάλα.
5: Ναι.
1: Για Δεσπότοφ ΜΕΙΤΕ δεν έχουν ακουμπήσει ακόμα μπάλα.
5: Εξαρισμένο
1: ότι λείπει ο Τάισον, που το λογίζουμε πλέον παίκ του ΠΑΟΚ.
5: Ναι.
1: Το Σάντσις μαζί με τον Μπάμπα, πότε θα γυρίσουν και αν γυρίσουν και οι δύο. Και άρα λοιπόν λες ότι έχω αυτό το ρόστερ με πολλά παιδιά από τις ακαδημίες και πάω λίγο να σπριντάρω. Μήπως π.χ. κλείσει ο Γιαννούλης και τον έχω. Έστω και στη μισή προετοιμασία στην Ολλανδία, κλείσει ο Χατζηδιάκος και τον έχω, κλείσει ο Σανταμαρία και τον έχω και πάω καλά στα πρώτα μου ευρωπαϊκά παιχνίδια.
5: Εντάξει, να, σε αυτή την εικόνα που δεν έχει, ας πούμε, που πολύ σωστά λες, θα πρέπει να έχει περισσότερους παίκτες, ξεκάθαρο. Ναι, τώρα δεν χρειάζεται να αναλύουμε περισσότερα. Σε αυτή την εικόνα τώρα, οι ήδη υπάρχοντες παίκτες, όταν θα μπουν αύριο στο γήπεδο.
1: Σήμερα.
5: Πες άντε σήμερα. Θα ήταν όμορφο να δουν ένα τεχνικό team που να έχει. Να έχει 5-6 άτομα, ρε φίλε.
1: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις. Που μπορεί να έχει. Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό ρώτησα, δηλαδή. Αυτό
1: τα οποία δεν είχε την πρώτη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, δηλαδή να σου πει με ποιο γυμναστή, ποιο θα δουλεύω. Αυτό.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να πάρει ο Βιερίνια.
5: Τι.
1: Πάρει.
5: Σφυρίχτρα. Και ρολόι, χειρός.
1: Ναι.
5: Πάμε.
1: Πάμε, γιατί ακολουθεί το δελτίο για το Μουντιάλ με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
5: Ναι.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα το πω ευγενικούλικα. Τέλειωσε ο διαγωνισμός. Αργότερα θα πούμε και τον νικητή.
5: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση.
2: Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα είναι αυτή που θα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18.
6: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Το Vision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
10: Καλή σας ημέρα. Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30 διεκδικούν τα επόμενα δύο εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ. Στις 4 τα ξημερώματα στο Μοντερέι, Ολλανδία και Μαρόκο θα δώσουν μάχη για την πρόκριση, γνωρίζοντας πως τους 16 θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά. Στο άμεσο μέλλον πιστεύουμε ότι είμαστε ικανοί να κατακτήσουμε τον τίτλο και πιστεύουμε ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία ακόμα και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας, Χατζίμε Μοριγιάσου. Την παραίτησή του από την εθνική Ουρουγουάη υποβάλλει ο Μαρσέλο Μπιέλσα μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο. Όπως εμφανίζεται να δήλωσε ενώπιον της ομάδας, φεύγω λυπημένος επειδή με αφήσατε μόνο μου.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσα τη γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
17: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
19: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
16: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
23: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
24: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
25: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
23: Για πάντα!
25: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
25: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
26: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
27: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
25: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
27: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
25: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
27: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
28: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
29: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
27: Φτάσαμε!
25: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
28: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
30: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
31: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
30: Τρελόσερι.
32: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
34: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
35: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
36: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
37: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
36: Κι εγώ εκεί μπήκα.
37: Κι εγώ.
36: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: σε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρωτούσε νωρίτερα και ο Γιάννης και το είδα τώρα μόλις μπροστά μου. Πάτησε Ντίσελντορφ ο ΠΑΟΚ πριν από λίγη ώρα. Είναι μια μισή ώρα περίπου για το Ζαλτ Μπόμελ.
6: Πού το είδες, πού το είδες?
5: Το γράφουν τα παιδιά τα οποία είναι ήδη εκεί, στο σελίδες.
6: Α, η αποστολή.
5: Έφτασε δηλαδή εκεί η αποστολή του ΠΑΟΚ.
6: Νόμιζα έβαλε καμία ο ΠΑΟΚ ενημέρωση, επίσημες φωτογραφίες. Όχι.
5: Και πάει η Ντίσελντορφ και το απόγευμα έχει την πρώτη προπόνηση. Μάλιστα έχει βγάλει ήδη και ο κύριος. Λύσει το πρόγραμμα όλης εβδομάδος. Δηλαδή μέχρι και την Κυριακή, που υπάρχουν και τα δύο φιλικά παιχνίδια φυσικά, πρώτη και τέσσερις του μηνός, αλλά έχει βγάλει και το πρόγραμμα. Αύριο είναι και διπλή προπόνηση και λογικό είναι, γιατί πλέον πάνε στην Ολλανδία για να δουλέψουν.
6: Εντάξει, γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα στις μεταγραφές από όλες τις ομάδες. Βέβαια δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Παράδειγμα για τον ΠΑΟΚ υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, έλευση ας πούμε του Ισπανού αρχηγού της Ρεάλ Σοσιεδάδ και τα λοιπά.
5: Ναι, ναι.
6: Στον Άρη έχει έρθει ο νεαρός ο Σανούση. Η Σανούση, τώρα μην να μάθουμε που τονίζεται αν είναι στη Λίγουσα, πιθανότατα και στη Λίγουσα, Ντιαλό Σανούση. Θα δούμε αυτό. Ένα ταλέντο που ο Άρης περιμένει.
5: 4 χρόνια,
6: Ναι.
5: Και όχι, λέω 4 χρόνια συμβόλαιο.
6: Ναι, άμα βγει ταλέντο. Δηλαδή περιμένει μήπως να βγάλει κάποια πράγματα. Ένα από αυτά που κάνει είναι από αυτά που κάνει ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια με τους νεαρούς που έρχονται. Του βγήκε με Ντιαντί. Ζεστά, φρέσκα λεφτά θα μπουν στο ταμείο. Περιμένει να πάρει και από αυτά ωφέλη. Βέβαια, εδώ είναι μεταγραφές που τις περιμένεις να βγουν. Τώρα, για παράδειγμα, στον Άρη η περίπτωση του Μαντσίνη είναι κάτι πολύ πιο άμεσο. Δηλαδή, αν ούτως ή άλλως ο παίκτης έμεινε ελεύθερος και από τον ΑΠΟΕΛ. Εάν ας πούμε ο Μαντσίνη υπογράψει μπει, θα μπει κατευθείαν για να μπει και σε πρώτο επίπεδο επιλογών. Και στον Άρη βέβαια και η περίπτωση του Μπασίρου, που εντάξει θεωρείται ήδη παίκτης του Άρη, δύο μεταγραφές Σανούση και Μπασίρου. Και από εκεί και μετά...
5: Για τερματοφύλακα βλέπεις να κινείται ο Άρης?
6: Εννοείς αν θα πάρει και ποιον θα πάρει.
5: Καλά, το ποιον θα πάρει, άμα το ξέρεις ή το ξέρα θα το λέγαμε.
6: Ναι, βέβαια η προηγούμενη σεζόν στον Άρη με τα πολύ καλά παιχνίδια που έκανε ο Αθανασιάδης, ο οποίος παρεπτόντως να πω ότι νομίζω ότι θα ανακοινωθεί με το που θα μπει ο Ιούλιος. Δηλαδή πότε μπαίνει ο Ιούλιος, σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου, κορυφαίων Αποστόλων, αύριο οι 12 Απόστολοι. Και μεθαύριο μπαίνει ο Ιούλιος και πιστεύω ότι ανακοινώνεται και ο Αθανασιάδης από τον Ηρακλή. Με αυτά που έκανε ο Θανασιάς την προηγούμενη σεζόν και με λίγο ξεχάσαμε, το λέω για την εικόνα της ασύντης, δεν το ξεχάσαμε, αλλά λίγο αφήσαμε στην άκρη το ότι ο Άρης έχει έναν επίσης κορυφαίο τερματοφύλακα στις τάξεις του, δηλαδή είναι ο Διούδης εκεί. Η αποχώρηση δηλαδή του Αθανασιάδη δεν αφήνει τον Άρη με ξεκρέμαστο και να λέει και έχουμε για τερματοφύλακα κτλ. Έχει τερματοφυλακάρα. Δηλαδή και ο Διούδης είναι πολύ καλός και ο Αθανασιάδης έκανε καταπληκτική σεζόν και δικαίως ψηφίστηκε και MVP στις σχετικές ψηφοφορίες που έγιναν από την διοργανώτρια αρχή, από τη Super League, αλλά είναι και ο Διούδης εκεί. Το ότι πρέπει να πλαισιωθεί εννοείται. Πιστεύω θα κινηθεί ο Άρης για τερματοφύλακα. Στους χαφ με Μπασίρου έχει μια επιπλέον λύση στις ήδη υπάρχουσες. Και είναι και λίγο τώρα διαφορετικό το κομμάτι, υπό την έννοια ότι και ο Γρηγορίου αναλαμβάνει από την αρχή να δουλέψουμε στην προετοιμασία και να περάσει και αυτός να ζητήσει να περάσει πράγματα στην ομάδα του Άρη.
5: Πάντως οι δηλώσεις που έκανε σε εσάς στο Lego Balls,
6: ναι,
5: έκαναν πολύ γκέλα, ξέρεις. Έχουν συζητηθεί πάρα πολύ.
6: Εντάξει,
5: δεν το λέω τώρα, ξέρεις, μαλαγανίστηκα. Σε εσάς μίλησα. Άμα μιλούσε και αλλού, θα το έλεγα. Όπως λέγαμε για τον Κυριάκο με τον Λουτσέσκου.
6: Πάει για τον Παύλο Γκαρσία με τον Νούτσιο.
5: Ναι.
6: Τα λέμε,
5: απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έκανε πολύ γκέλ. Σαν δηλώσεις, έτσι δηλαδή.
6: Κοίταξε, σαν προφίλ ήταν, αν θες την άποψή μου, πέρασε προς τα έξω. Όχι θελημένα, όχι εντέχνος. Γιατί ήμουν μπροστά, το έβλεπα δηλαδή. Μιλούσε έτσι. Έβγαζε προς τα έξω πράγματα τα οποία τα πίστευε. Για να μην το κουράζω, πέρασε προς τα έξω ένα προφίλ ενός ανθρώπου και ενός προπονητή. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε εμείς, και τον κρίνει πάντα το γήπεδο και η επιδόση της ομάδας του. Αλλά θα πω για προφίλ ενός ανθρώπου που ίσως ένα μεγάλο κομμάτι του λίγο το αγνούσαμε. Τι πιστεύει για τη δουλειά του, τι πιστεύει για τις ομάδες που προπονεί, τα αποδυτήρια. Και τώρα, έτσι, μια στο φέρει κουβέντα, εμένα με συγκίνησε και η αναφορά που έκανε στο Γιάννη Κυράστα. Με συγκίνησε αυτό, γιατί έχει δώσει μια χαρακτηριστική ατάκα ο Γρηγορίου, ότι το Γιάννη Κυράστα το συνάντησα όταν ήμουν, λέει, ποδοσφαιριστής στον Εθνικό και ήμουν 19 χρονών. Και ήμουν, λέει, μέλος της Εθνικής Ελπίδων. Και είναι λογικό, λέει, όταν είσαι μέλος της Εθνικής Ελπίδων και όταν σου λένε ότι είσαι και καλός, ας πούμε, να... Κεντρικός αμυντικός ήταν ο Γρηγορίου. Ψηλός παρεπιπτόντος, λέω, γιατί κεντρικός αμυντικός, 1,90 ο Γρηγορίου. Μπορούσε να παίξει μπάσκετ.
5: Μάζεσαι
6: δηλαδή.
5: Τώρα.
6: Όχι, 90. Πάρτε τώρα, 1,90.
5: Μην με ακούει και νομίζει το.
6: Και λέει, ας πούμε,
5: δεν
6: ότι.
5: Δεν είναι για τόσο ψηλό, ρε φίλε.
6: Ναι, ψηλός. Είχα, λέει, μπροστά μου μια καριέρα πολλά υποσχόμενη, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές τα λοιπά. Και μπαίνει στη ζωή μας. Μπαίνει ο Γιάννης Κυράστας, ο οποίος αναλαμβάνει τον Εθνικό. Και άμα φέρεις λίγο στο μυαλό σου και την προπονητική διαδρομή του Γιάννη Κυράστα, πριν το συναντήσουμε μετά αρχικά πανηλιακό, μετά που κάνει το τρομερό ξεπέταγμα με τον Παναθηναϊκό, και μετά έρχεται στον Ηρακλή και τα λοιπά, εκεί στον Εθνικό ήταν επί της ουσίας η πολύ στην αρχή του δικού του δρόμου προπονητικά. Και λέει ο Γρηγορίου κάποια στιγμή, μας μιλάει στα αποδυτήρια, και μία από τις ομιλίες που κάνει, ο τρόπος που κινείται, με κάνουν, λέει, να περιμένω, αυτό είπε, πότε θα περάσω 10 χρόνια για να γίνω προπονητής.
5: Άντε ρε.
6: Εντάξει, είναι λογικό. Άλλος εκεί όταν είναι 19 χρονών, λέει, να πάρω μια μεταγραφή, να κάνω μεταγραφή, Εθνική Ελπίδων είμαι. Αλλά, λέει, από τότε ήθελα να γίνω προπονητής λόγω του Γιάννη Κυράστα. Είναι ο μέντορας μου, λέει.
5: Και πολύ νωρίς μπήκε στην προπονητική ο Γρηγορίου.
6: Και συγκινήθηκε. Ναι, 28 χρόνια έκανε το πρώτο του παιχνίδι. Στον Άγιο Δημήτριο. Τα λέω τώρα γιατί τα έχω πρόχειρα, όχι τα έχω. Τα έλεγε ο Άγιο, ναι, Δημήτριο, 28 χρονών, το πρώτο παιχνίδι. Και τώρα είναι στην ηλικία μας πάνω κάτω, δηλαδή είναι 30. Πόσα χρόνια είναι?
5: Όχι, στην ηλικία.
6: Συγγνώμη, είναι 23-24 χρόνια καριέρας.
5: Ναι, πιο μικρός από εμάς πρέπει να είναι ο Γρηγορίου.
6: Πιο μικρός.
5: Ναι. Πόσο χρόνο είναι? Εμείς είμαστε 53.
6: Πιο μικρός πόσο να είναι, άντε να είναι.
5: Ένα χρόνο ρε.
6: Αυτό, ναι.
5: Αυτό λέω. Ναι.
6: Μετά τα 45, Γιώργο, όλοι
5: συνομίλητοι μας. Ξέρεις μου είχε κάνει τύπος πάνω σε αυτό και είχα κολλήσει. Τον είχαν κάνει συνέντευξη ο Πετρωτός με το Βλαχόπουλο.
6: Ναι.
5: Και λέγανε, ρε παιδί μου, και λέει, παιδιά, λέει, επειδή κάποιοι από εσάς θεωρείτε ότι είμαι νέος στο χώρο, ναι, να σας πω, λέει, ότι στην προπονητική έχω συμπληρώσει 20-22 χρόνια.
6: Ναι.
5: Και εκεί παθαίνεις φλασιά και λες 20-22 χρόνια. Και γι' αυτό σε ρώτησα ότι ξεκίνησε νωρίς την προπονητική.
6: Ναι.
5: Να δώσουμε μια είδηση στο μπάσκετ, γιατί η εθνική ομάδα προετοιμάζεται πλέον για τα παράθυρα του παγκοσμίου κυπέλου. Και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι τέθηκε νοκάουτ και ο Δημήτρης Φλιώνης. Ο Καλαϊτζάκης είναι σίγουρα εκτός και ο Μήτογλου είναι αμφίβολος. Πάντως ο Φλιώνης σίγουρα δεν θα αγωνιστεί για τα προκριματικά. Θυμίζομαι ότι παίζουμε με Ρουμανία και Πορτογαλία. Έτσι. Αυτά. Και έκανε και δηλώσεις και ο Μπαζίνας, ο οποίος είναι στην εθνική, και είπε και τρίτο συμβούλεψε ο Βασίλης Πανούλης. Που θα είναι και αντίπαλοι τώρα κάποια στιγμή, έτσι, στα ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Και του λέει ότι πρέπει να παραμένει αφοσιωμένο στο μπάσκετ όπως έχει κάνει μέχρι τώρα. Με επιτυχία. Αυτά το λέω γιατί το είδα τώρα μόλις μπροστά μου. Να διαβάσω λίγο 2-3 μηνυματάκια. Καλημέρα σας από την Άουσα η Μαθίας, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ο φίλος ο Πέτρος ο Μαναρόλιας, φίλε, δεν θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Ειλικρινά θέλω να σου πω, και όχι δεν θέλω να πω κάτι γιατί πολύ απλά θέλω να καλύψω κάποιον ή οτιδήποτε άλλο. Ίσα ίσα που έχω τραβήξει και εγώ τα πάνδυνα, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα. Το μήνυμα του φίλου τον Πέτρο τον Μαναρόλια, εκεί αναφέρομαι. Μπορείτε να το διαβάσετε το μήνυμά του στο, στη σελίδα μας εκεί που έχουμε ποστάρει τη φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς της εθνικής ομάδας της, του Καναδά. Το «Σεζητώ στα σινεμά», ρε παιδιά, ήταν επίσης μεγάλη επιτυχία.
6: Ποιο?
5: Το «Σεζητώ στα σινεμά».
6: Βαλάντης.
5: Ναι. «Σεζητώ».
6: Ναι, τεράστιο. Μπράβο. Σινεμά. Άρα είναι τρεις μπαλάντες. Είναι το ακροβατό.
5: Ευχαριστούμε. Ακροβατό είναι το χαρτάκι.
6: Και το «Σεζητώ στα σινεμά». Ο Χρήστος λέει για Βαλάντη. Κοίταξε, κάνει γέλο Βαλάντης. Στους μεσήλικες, φαντάζομαι. Όλοι αυτοί που στέλνετε τώρα είστε εκεί κοντά, πάνω κάτω 50. Όχι ότι είναι ανεργός, αλλά λέω ήταν τότε μια. Ομολογώ, λέει, τεράστια.
5: Και αυτό.
6: Α, το ομολογώ. Ναι. Και άλλη μπαλάντα.
5: Εμείς
6: βρήκαμε δύο στις άλλες δύο.
5: Με δύο συγκεκριμένες, μάλλον, μπαλάντες.
6: Στο Κόρους, λέει, στην Μπότσαρη 2003.
5: Ναι.
6: Το Κόρους ήταν στην Μπότσαρη. Ναι.
5: Το μην Κόρους. Το μπερδεύεις με το άλλο που είναι στην Αγγελάκη. Μπότσαρη ήταν.
6: Αγγελάκη δεν τον μπερδεύω, Ιασονίδου.
5: Μπότσαρη, κάτω χαμηλά.
6: Ναι, με αντιπες.
5: Βασιλίσσης Όλγας.
6: Ναι.
5: Η Μπότσαρη που τώρα είναι κινέζικο με.
6: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν Κόρους εκεί.
5: Ποιο ήταν εκεί.
6: Δεν λέω ποιο ήταν, αλλά Κόρους δεν ήταν. Κόρους είναι. Το Κόρους ήταν στην Ιασονίδου και μετά το Θερινό στο. Στο αεροδρόμιο. Δεν θυμάμαι.
5: Okay. Μπορεί να έκανες. Αυτό πώς λεγόταν εκεί, ρε, στην Μπότσαρη.
6: Κατεβαίνοντας αριστερά.
5: Ναι.
6: Λίγο πριν βγει στην παραλία.
5: Μπράβο,
6: πριν βγει στην Κίμωνος Βόγα.
5: Στη γωνία ακριβώς. Βασιλίσσης Όλγας με Μπότσαρη.
6: Δεν θυμάμαι.
5: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
6: Δεν θυμάμαι. Στον Ηρακλή Πραξιτέλης Βουρός.
5: Ελεύθερος από την Κύπρο, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δώσει λεφτά ο Ηρακλής.
6: Μία έξυπνη κίνηση θα πω εγώ για έναν παίχτη Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή, επειδή τον έχω. Ο Βούρος μπήκε στη ζωή μας με K19 Ολυμπιακό, ναι, αρκετά νωρίς. Και μπορεί στο μυαλό κάποιο μπορεί να είναι 38 χρονών, αλλά είναι 31. Έξυπνη κίνηση, ξέρεις γιατί θα το πω.
5: Πασινά μεταγραφή είναι αυτή.
6: Ναι.
5: Πρόσεξε.
6: Τι.
5: Δεν λέω ότι. Για να μην ακούει κανένας και μπερδευτεί. Προφανώς και δεν μπορεί να τους ξέρει αυτούς τους παίκτες ο Ματσάρη.
6: Ναι.
5: Λέω μπασινά μεταγραφή, δηλαδή του αθλητικού διευθυντή. Μπορεί να είναι και του Στολτίδρε, φίλε, όποιο θες. Αλλά λέω.
6: Ναι.
5: Για μπασινά μεταγραφή είναι αυτή.
6: Καλά, μπορεί και ένας μάνατζερ να έδωσε προτάσεις σε μένα, σε σένα, στις ομάδες και να πει είναι ελεύθερος ο Βούρος. Ενδιαφέρεστε.
5: Με απόφαση, αυτό εννοώ μπασινά μεταγραφή. Όχι επειδή ναι. Ο Μπασινάς και τον έψαξε. Ότι ναι, τον θέλουμε. Αυτό λέω, ρε φίλε.
6: Οκ. Okay. Είναι προφανώς. Καλά, ο Ματσάρη σίγουρα το ξέρει. Ναι, το Βούρο τώρα ο Ματσάρη. Πού να το.
5: Δεν θυμάμαι απλά Γιάννη ή εγώ τον μπερδεύω με άλλο παίκτη αν είχε σοβαρό τραυματισμό. Δεν το λέω απαξιωτικά. Άμα πήγε πίσω με κάποιο τραυματισμό, αλλά δεν νομίζω. Α, μπορεί να τον μπερδεύω με άλλο. Sorry, εντάξει, καμία σχέση. Γι' αυτό πρέπει να φάω την banana doll, γιατί πρέπει να πάρω το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για να αρχίζει να στροφάρει ο εγκέφαλό μου. Μπανάνες doll μαζί μας και σήμερα, τις ευχαριστούμε πολύ.
6: Έλεγα ότι είναι έξυπνη μεταγραφή, γιατί ο Βούρος έχει, μπορεί να παίξει σε θέσεις άμυνας και πλάγιος back και κεντρικός αμυντικός σε 30 πίσω. Αν, όχι, αυτό που σίγουρα ξέρουμε για το Ματσάρη είναι ότι με ένα σχηματισμό 30 στην άμυνα είναι η πρώτη επιλογή και ίσως βασική και δεν κουνιέται από εκεί. Ο Βούρος έχει παίξει σε αυτό το σύστημα πολύ καλά και έχει παίξει και στον Όφη πολύ καλά σε τριάδα, όταν είχε γυρίσει από την Κύπρο, από τον Αποέλ στην Ελλάδα και είχε παίξει, πριν ξαναπάει στην Κύπρο και παίξει με τον Απόλλωνα Λεμεσού, από όπου έμεινε ελεύθερος μετά από 2 χρόνια. Γι' αυτό είπα έξυπνη μεταγραφή, γιατί βλέπω να κολλάει ένας παίκτης γρήγορα σε ένα τέτοιο σχηματισμό που θέλει να παίξει ο Ματσάρη. Γι' αυτό.
5: Μια που είπες για σχηματισμό, επιτρέπεις να κάνω λίγο ένα πισωγύρισμα. Με την έννοια ότι ξέχασα να διαβάσω το μήνυμα του Ιωάννη που λέει ότι ο Μπάμπα μπορεί, λέει, να σε παίξει και λόγω ύψους και center back σε περίπτωση ανάγκης 4-2-3-1 σε 3-5-2 και σαν αριστερό τρίτο center back. Εκεί που είπαμε ότι ψαχνόμαστε για.
6: Καλά, σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να γυρίσει πίσω να παίξει ένας αμυντικός half center back. Στόπερ δηλαδή, έτσι. Φαντάζομαι αυτό εννοεί, ο κεντρικό αμυντικό εννοεί ο φίλος. Αλλά λέω είναι. Το λέγαμε για τους αριστερούς μπακ, για τους τέσσερις αριστερούς
5: μπακ. Ρε κάθε καλός χωράει, μην τρελαθούμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Λιάκο τον Παπακώστα που μας έστειλε μήνυμα. Και λέει πρώτες μέρες της διακήρυξης για το Λαγοκέφαλο μέχρι στιγμής δηλώθηκαν Κρήτη 1724 κιλά, Όλυμπος 1132, Καρπενήσι 1205. Ήταν να λέει ότι θα γίνει το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παιδιά, εμείς θα κάνουμε ένα τεράστιο πάρτι όμως, γιατί σήμερα έχουμε τον πρώτο νικητή για τα γυαλιά Καρέρο. Ο διαγωνισμός έχει λήξει. Μας στείλανε και το όνομα του νικητή από τη στιγμή που έγινε η κλήρωση. Και καταλαβαίνετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ένα πράγμα, ότι μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα. Και όταν λέμε δεύτερη εβδομάδα, λέμε Καρέρα Ντουκάτι από τα οπτικά Ζωγράφος. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τον νικητή της ημέρας που κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Καρέρα Ντουκάτι από τα αγαπημένα οπτικά Ζωγράφος. Τυχερός σήμερα. Δημήτρης Μορφακίδης. Σε καλή μεριά, παλίκαρε. Δημήτρη Μορφακίδη, θα επικοινωνήσω μαζί σου η γραμματεία για τα τι και πώς. Εσείς μπορείτε να πηγαίνετε οπτικά Ζωγράφος Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24, καθώς και στο optics.gr. Γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τις αγορές σας. Ο φίλος ο Γιάννης μου στείλε μήνυμα αν μεταδίδονται τηλεοπτικά τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ναι φίλε, από το υβριδικό του Open μεταδίδονται τα παιχνίδια και θα μεταδίδονται τα κανάλια.
6: Τι σημαίνει αυτό? Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου, υβριδικό.

0: καλό. Το καλύτερο φυσικά έρχεται γιατί ξανά έχουμε τσιρτσίρ με ζέτο. Ξανά έχουμε με την έννοια, σας το θυμίζουμε, γιατί εδώ είμαστε παρέα μαζί σας Δευτέρα. Και κάθε παρέα έχει το στέκι της. Το μέρος που λες πάμε εκεί χωρίς δεύτερη σκέψη. Ξέρετε ότι είναι στο κέντρο, στο Άμμο Διάνο και στα δυτικά, στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9. Κουβέντες δεν τελειώνουν. Τα πιάτα τελειώνουν, αλλά το τραπέζι γεμίζει και πάλι όσο γουστάρετε και ό,τι γουστάρετε. Οι ωραίες στιγμές θέλουν το σωστό μέρος. Ευχαριστούμε τα παιδιά στο Τσιρτσίρ Μεζέ και καλή δύναμη τώρα εκεί με τη ζέστη. Αλλά είναι και ωραία.
1: Δεν θα σταματήσω να θυμίζω και ας. Καλά, κουραστικός δεν γίνομαι. Δεν γίνεται να γίνομαι κουραστικός.
0: Ποτέ εσύ.
1: Άλλη μόνο. Απλά δεν θα σταματήσω να θυμίζω ότι δυτικά Καρολίκη Δημητρίου 9 στον Εύωσμο το Τσιρτσίρ Μεζέ, εκτός από την ποιότητα στα ύψη, όπως και κάτω στο κέντρο, εννοείται, Ερμού 26, δυτικά.
0: Θα πάω εκεί.
1: Έχει τις γιγαντοθόνες και επειδή το Μουντιάλ τώρα αρχίζει να ζεσταίνεται και θα, όσο προχωράμε τόσο πιο όμορφα θα είναι για τα παιχνίδια και είναι και σε συμβατές, έρχονται και τα μάτς 8 η ώρα έτσι και τα λοιπά. Σήμερα ας πούμε το Βραζιλία Ιαπωνία 8 σέντρα, έχεις πάρει θέση, μπορείς να κάνεις και την κράτησή σου, να είσαι άνετος, γιατί μην νομίζετε ότι μόνο εσείς έχετε αυτή την ιδέα. Απλωμένο μαγαζί, ωραίο, εύκολο πάρκινγκ δυτικά. Οπότε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να κάνετε την κράτησή σας στο 2310 759 και 30.
0: Λοιπόν, αυτή. Και αύριο θα έχουμε πάλι και ηγουή διαγωνισμό και γυαλιά ηλίου, ο δεύτερος που κερδίζει τα καρέρα, έτσι, η Ντουκάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τη συμμετοχή σας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε κατά σειρά τη Λίλα Γκουλιώνη, η οποία τράβηξε μεγάλο κουπί και σήμερα για να πάρει όσο γίνεται περισσότερα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε φυσικά την Κατερίνα Μιχαηλίδου. Και κατά σειρά να ευχαριστήσουμε Καζαμπάκα και Εμίλιο Γαβριλίδη. Δεν είχαμε προτάξει το πρωί, γι' αυτό δεν ξέχασα να πω κάποιον. Λοιπόν, ρε φίλε, να σου πω κάτι, επειδή τώρα. Εμίλιε, κλείνουμε με ένα. Βάλε ένα βαλάντι, έτσι. Τώρα να κλείσουμε 50 δεύτερα μέχρι να πάω στο διάλειμμα.
1: Όποιο θες εσύ, δηλαδή. Τόσες μπαλάντες είπαμε, ένα μπαλάντι, βαλάντι από μπαλάντα, βαλάντι.
0: Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Καλή συνέχεια.

0: Εμίλη, για να μην προλάβουμε τώρα, επειδή τελευταία στιγμή έριξε ο Γιώργος το κέρμα στη σχισμή, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι. Άστο, θα τον αδικήσουμε. Δεν φταίει, Εμίλη μου, τώρα πήγε και μία η ώρα. Βαλάντης, Πυριερόξο, βάλτε εσείς να ακούσετε όποιο γουστάρετε. Κάποια έτσι αλλιώς τον αγαπάμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.
1: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
5: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλό μεσημέρι. Με υψηλές θερμοκρασίες θα υποδεχθεί η χώρα τον Ιούλιο, ενώ η Βόρεια Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με αστάθεια, αφού υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ομάδα 15 εθελοντών.

0: διασωστών από τη Θεσσαλονίκη αναχωρεί για τη Βενεζουέλα για να συνδράμει στην αναζήτηση αγνοωμένων στα συντρίμια. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η βούληση της κυβέρνησης να απαλλάξει τους μαθητές του Λυκείου από το βάρος των πανελλαδικών εξετάσεων σηματοδοτεί έκτακτη σύσκεψη που θα συγκαλέσει τις προσεχείς ημέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αντικείμενο την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μέσω αυτής της απογραφής, το Υπουργείο επιδιώκει να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για τους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
16: Μπήκα σωστά.
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
24: Τι έπαθε εσύ αυτός?
23: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
25: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: Ατλακόλ!
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
29: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
30: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
31: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Καλησπέρα! Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι Δευτέρας, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Μεγάλη ημέρα σήμερα. Αποστόλου Πέτρου, Αποστόλου Παύλου. Μαζί εδώ παρέα για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί σας για να σας μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της αθλητικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Χρόνια πολλά και στον πρόεδρο του Ομίλου Μητρομίντια, τον Παύλο Ανδρώνη, να είναι υγιής και ευλογημένος. Μαζί μας εδώ, παρέα, στην ηχοληψία ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης. Στο production ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας. Στη γραμματιακή υποστήριξη η κυρία Λίλα Γκουλιώνη. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Γεώργιος Τράντζαλης και ο Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες ο Γιώργος Καστάνης. Έχουμε πολλά θέματα να παρουσιάσουμε. Έχουν σχέση και με τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Η αποστολή του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ που ταξίδεψε αεροπορικός έως τη Γερμανία, τον Ντίσσελντορφ, έχει ήδη φτάσει εκεί και ο δικός θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα έχουμε ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως θα εστιάσουμε στα θέματα μεταγραφικής φύσεως. Θα ξεκινήσω λίγο πρώτα με το γκάλοπ, το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Instagram του Μετρόπολης, 95,5. Έχει σχέση με την επικαιρότητα, έχει σχέση με τις μεταγραφικές κινήσεις και έχει σχέση με το ενδιαφέρον αυτό το ζεστό του ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Μετά την αύξηση ή τη βελτίωση της προσφοράς του ΠΑΟΚ προς την Augsburg για τον Γιαννούλη και με δεδομένο ότι ο 30χρονος ποδοσφαιριστής είναι διατεθειμένος και θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, το ερώτημα που τίθεται σε όλους εσάς μέσω του Instagram είναι το εξής, πολύ απλό. Πιστεύετε εν τέλει ότι θα πάρει, θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ τον Δημήτρη Γιαννούλη? Ναι ή όχι? Δεν προσδιορίζουμε πότε θα γίνει η μεταγραφή, μπορεί να γίνει σε 10 μέρες, μπορεί σε 15, μπορεί σε 5, μπορεί πιο αργότερα. Το ερώτημα είναι γενικό όμως. Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg? Ναι ή όχι? Instagram Stories Μετρόπολης 9.55. Μπείτε, συμμετέχετε, ψηφίστε ενεργά. Ήδη ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

0: του Μετρόπολης και της εκπομπής για τον Τάισον Φρέντα.
1: Μια καλή κίνηση με τον Κωνσταντέλη, ο οποίος αλλάζει και αυτός ωραία για τον Σάστρα από τα δεξιά. Χώρο για σέντρα υπάρχει, μπάλα κάπου θα κοντράρει. Ζήφκοβιτς γυρίζει προς τα πίσω, στρώνεται Τάισον! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τάισον! Τάισον! Τάισον γκολ! Ταΐζει γκολ στους 25.000 φίλους του ΠΑΟΚ. Ταΐζει για Σφιτζολάκη. Εδώ είναι τούμπα. Ανοίγει το σκόρο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 στο 26. Ο Σάστρε σέρβιρε αυτή τη φορά. Ο Τάισον ήρθε από πίσω σαν τρέλερ. Από τα βάθη του Αμαζονίου. Καρφώνει την μπάλα στα δίκια. Στα δίκια του Τζολάκη. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0.
0: Από τις 24 Ιουνίου. Από τις 24 Ιουνίου ο Γεώργιος Μάντζιος είχε αποκαλύψει εδώ στο Μετρόπολης και είχαμε πει βεβαίως και σε όλες τις υπόλοιπες εκπομπές και στην τηλεοπτική εκπομπή του Μετρόπολης στο YouTube, την Ball Day, ότι ο Τάισον θα συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και παρά τις διαπραγματεύσεις που είχαν μια αν θέλετε ισχυρή δόση συζητήσεων για τα χρήματα τα οποία ήθελε να εισπράξει ο Τάισον και τελικά θα εισπράξει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ο Τάισον παραμένει στην Τούμπα, παραμένει στον ΠΑΟΚ. Τάισον, ο οποίος αναμένεται να ενσωματωθεί με την αποστολή του ΠΑΟΚ εκεί, στην Ολλανδία, στο Ζαλτ Μπόμελ, εκεί όπου θα προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ για τις επόμενες 14 ημέρες για την ακρίβεια. Ο Γιαννούλης πάντως, για τον οποίο το γκάλοπ είναι σε εξέλιξη και ζητάμε τη δική σας άποψη, αν ο ΠΑΟΚ δηλαδή θα πάρει τον Γιαννούλη ή όχι, είναι ούτως ή άλλως στο προσκήνιο της επικαιρότητος και ας θυμηθούμε ένα γκολ που είχε πετύχει ο Δημήτρης ο Γιαννούλης ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.
1: Τώρα είναι η ώρα, έχω έτοιμος να μπει το γκολ και να πάρει φωτιά και η Τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό, γιατί καθυστερήσει θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσιτς. Δεν είναι καλά χτυπημένο. Η μπάλα πάντως φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη. Πατάει περιοχή. Γιαννούλη σουτ.
2: Γκολ!
1: Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά. Βάζει τον ΠΑΟΚ στον κόλπο. Έχει ανάσες. Έχει αναπνοή. Είναι ζωντανός. Έχει σφιγμό. Στο 86. ΠΑΟΚ Καστολάβα Πρατισλάβας. 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Το λέγαμε νωρίτερα. Ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει. Αλλά έπιασε οβίδα από τα αριστερά. ΠΑΟΚ Σλόβαν 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη και πλέον όλη η Τούμπα στο πόδι. Αυτό που λέγαμε, ψάχνουμε το σφιγμό, ψάχνουμε τη σπίδα, το κίνητρο, τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη. 3-2 για τον 7.
0: Αυτά από τον Δημήτρη Γιαννούλη και από Νίκο Κουλιανό και Γιώργιο Ζαέρη που είχαν περιγράψει τον γκολ αυτό. Αλλά για Γιαννούλη δεν ενδιαφέρεται μόνο ο ΠΑΟΚ, για Γιαννούλη ενδιαφέρεται και ο Άρης.
3: Λαρετζάκης, ψηλά. Λαρετζάκης χαμηλά, Τζος με το Λεσόρ, Λαρετζάκης προλαβαίνει το Φαρίντ, είναι μέσα για το 43-60 η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής 17 πόντι. Προσπίση Παπα-Νικολάου, γουόκα Παμαρκάριστο από τη γωνία, σουτάρι, αστοχή, ψηλά από Παπα-Νικολάου, προλαβαίνει το Μίτογλου, Λαρετζάκης αμαρκάριστο, σουτάρι μέσα 52-65. Περνάει από το σκουλ του Τζόνς. Βγάζει έξω, Λαρετζάκης από μακριά για τρεις είναι μέσα για το 74-83. Λαρετζάκης ευστοχή στο ματσάπ και πάλι με τον Χαλαϊτζάκη που τον ακολουθεί σε όλο το γήπεδο. Το Λιόπουλος πάνω στο Λαρετζάκη, το συμπέκτη στην εθνική ομάδα, εδώ καλάθι και φάουλ.
0: Από το ποδόσφαιρο το Δημήτρη Γιαννούλη, σας πήγαμε στο μπάσκετ, στο Γιαννούλη Λαρετζάκη, για τον οποίο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον Άρη. Θα έχουμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Μπάρι τον Τρικαλιώτη, ο οποίος μας προειδέσε λίγο νωρίτερα στην επικοινωνία που είχαμε, και για τον Κώστα Ντετοκούμπο. Σε λίγο όλο το ρεπορτάζ από τον Μπάρι Τρικαλιώτη, αναλυτικότατα. Τώρα απειλείται ο Αντρέ Βιερίνη από τον Τάισον Φρέντα. Υπάρχει πιθανότητα όταν οριστικοποιηθεί με το καλό η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τάισον Φρέντα και για τη νέα σεζόν να απειληθεί ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΟΚ, ο Αντρέ Βιερίνια, από τον Τάισον Φρέντα. Πάμε να θυμηθούμε ένα γκολ του Βιερίνια.
1: ΠΑΟΚ κλέβει τώρα ψηλά. Για να δούμε. Δεν περνάει στον Ότο, στον Σαμάτα. ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει με τον χρόνο. Δεύτερο δοκάρι, επικίνδυνα Βιερίνια. Κατεβάζει. Αντρέ, βάλτο. Γκολ! Ο Αντρέ! Ο καπιτάνο! Αυτή η εμβληματική μορφή! ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 3-1. Ο Αντελίνο, ο ηγέτης, η παιχτούρα θα κλείσει ιδανικά, ιδεατά την καριέρα του εδώ στην Τούμπα με το 3-1. Τώρα παίρνει ανάσα όλη η Τούμπα.
0: Αυτό ήταν το τελευταίο γκολ του Βιερίνια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το ερώτημα είναι αν ο Αντρέ Βιερίνια απειλείται από τον Τάισον Φρέντα. Σε λίγο η απάντηση με στοιχεία από το Χαράλαμπο Εμμανουλίδη εδώ στο κεντρικό στούντιο του Μετρόπολη. Σε λίγο βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να παραθέσουμε και τις, να ακούσετε για την ακρίβεια τις πρώτες δηλώσεις του Αρίτς Λουστόντο, του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ. Υπάρχει δημοσιευμένη συνέντευξή του και στο metrosport.gr και φυσικά στα επίσημα κανάλια του ΠΑΟΚ. Να πάρουμε μια γεύση από το τι υποστηρίζει ο Ελουστόντο. Επίσης, εδώ live στο Μετρόπολης, λίγο αργότερα ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος από την Αθήνα πιο συγκεκριμένα, μας περιγράφει τον Αλέσιο Λύση. Είναι, αν μη τι άλλο, ένα πρόσωπο κεντρικό. Είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Θα επιχειρήσει να διαμορφώσει ένα γκρουπ το οποίο θα διεκδικήσει, θα πρέπει να διεκδικήσει προκρίσεις το καλοκαίρι, τώρα άμεσα, από τις 23 Ιουλίου. Ποιος είναι ο Αλέσιο Λύση? Οι περισσότεροι ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζετε, δεν γνωρίζουμε τα βασικά συστατικά χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του 40χρονου Ιταλού προπονητή. Θα μας βοηθήσει σε λίγο ένας συνάδελφος ο οποίος έχει παρακολουθήσει το ισπανικό ποδόσφαιρο και τον Λύση στα τελευταία του παιχνίδια με την Οσασούνα. Τώρα, το Α και το Ω. Το Α και το Ω για μια ομάδα είναι η προετοιμασία. Βασικό στάδιο προετοιμασίας. Κάνει μια ομάδα βασικό στάδιο προετοιμασίας με επιτυχία, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε βάθος χρόνου έως το τέλος της σεζόν. Και είναι χαρακτηριστική ατάκα του Ράσβαν Λουτσέσκου στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε σε κανάλι ιντερνετικό.
4: Every coach likes to have the team in the first period of preparation because if you read the books of football, you'll understand that the preparation is the moment when a coach fixes everything. It's the base of the base. You start to give clear direction to the team tactically. You prepare physically. You have some friendly games in which you can understand how things go between the players, who can fit with the other, who... is very important. And if you lose the preparation, after you go and you have to do this during official games. And this is killing a coach. After you might lose because everything is like in poker from this moment up to a point of 2 months. But in these 2 months you can lose a lot.
0: Νομίζω ότι ο Ράσβαν Λουτσέσκου, όποιος ουσιαστικά φλερτάρεται και από την Al Sadd και από την Al Ittihad, τον φλερτάρω για να είμαι πιο ακριβής στις εκφράσεις μου, η Al Sadd και η Al Ittihad, το είπε όσο πιο καθαρά μπορεί. Στα βιβλία του ποδοσφαίρου αναφέρεται ότι όταν μια ομάδα κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας με τους περισσότερους παίκτες, έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει. Αλλιώς είναι σαν να παίζεις πόκερ, είπε ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Τώρα, ένας ποδοσφαιριστής που χάρισε τρόπιο στον ΠΑΟΚ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Το όνομά του είχε παίξει εισαγωγικά και για την επιστροφή του στην Τούμπα δεν καρποφόρησαν οι όποιες ενέργειες, εν πάση περιπτώσει, είχαν γίνει, αλλά τη σφραγίδα του, την προσωπική του σφραγίδα, την έβαλε αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο Σέντερ Φορ, που έναν τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, αναζητά προφανώς ο ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής.
5: Ο ΣΒΑΠ θα πηδήξει, θα πάρει την κεφαλιά, θα την κατεβάσει ο Αγκούστο, κάνει κίνηση ο Κρμέτσικ, θα τη δώσει στον Αντρίγια. Τα κουνάκι! Κρέτσικ, δεν θα τε! Κρέτσικ! Γκολ! Ο Φρέντι μας τρελαίνει! Ο Φρέντι κάνει το 1-2 στο 90! Ολυμπιακός πάω και 1-2! Ο Φρέντι Κρούγκερ βγήκε παγανιά στο Άγκα και τους βάζει τον κόλ στο 90! Τους σαλαπατά! Κάνει το 1-2 και ετοιμάζεται να φέρει την κούπα στη Θεσσαλονίκη! Ολυμπιακός πάω και 1-2 και μας τρελαίνει! Ο Φρέντι Κρούγκερ το είπαμε, μπήκε μέσα, δεν το βάλε με την πρώτη!
0: Πέτυχε πολύ ωραίο γκολ ο Κριέμτσικ το 2021, έφερε την κούπα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ίσως έπρεπε να δοθεί μια ακόμα ευκαιρία από τον ΠΑΟΚ, δεν του δόθηκε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι center for σαν τον Κριέμτσικ δεν πέρασε τα τελευταία χρόνια από την Τούμπα. Να τα λέμε όλα ξεκάθαρα. Πάντως για τον Γιαννούλη, για να επιστρέψω στο αρχικό μου θέμα, ο Δημήτρης Πέλκας, ο νυν εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, όταν τον είχε αποχαιρετήσει, όταν ο Γιαννούλης πήγε στην Νόριτς, είχε παραθέσει εγκομιαστικά λόγια για την αξία του Γιαννούλη. Τώρα και οι δύο ούτως ή άλλως είναι και πολύ καλοί φίλοι και τα λένε διεξοδικά.
6: Αδερφούλη μου, συγχαρητήρια για τη μεταγραφή. Είμαι σίγουρος ότι και εκεί θα δείξεις τα πολλά προσόντα που έχεις. Εύχομαι να πάρεις ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα και να ταΐσεις και λίγο το μπούκι ώστε να βγείτε πιο εύκολα κατηγορία. Είμαι πολύ χαρούμενος για σένα, το ξέρεις αυτό. Και συνέχισε έτσι, την αδική πορεία και όλα θα βγει μπροστά σου, γιατί το αξίζεις. Είσαι το καλύτερο παιδί και παιχταράς. Συγχαρητήρια και πάλι.
0: Για να λέει παικταράς τότε ο Πέλκας, νομίζω τα ίδια λέει και τώρα για τον Γιαννούλη. Τώρα, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ υπάρχει αγωνία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει εκκρεμή μια απόφαση. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Ταϊρή? Προτίθεται η διοίκηση του ΠΑΟΚ, γενικότερα ο κύριος Τρινκέρι, να ανανεώσει την παραμονή του Ταϊρή και για την επόμενη σεζόν, για τα επόμενα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος πάντως από την Σύρο, αν θυμάμαι καλά, όπου βρέθηκε, μίλησε σε ένα ιντερνετικό δίκτυο και εκεί είπε 2-3 πραγματάκια. Για να ακούσουμε.
7: Everybody will find out in about a week.
8: Well, I assume since you are still here that maybe you will beat the Saloniki next season. I assume.
7: She made the assumption, I didn't say anything.
8: Have you had the chance to speak with Coach Trinkieri?
7: Yes, I spoke with him maybe a month ago and it was a good talk.
8: How was your season in Greece, your first season in Greece?
7: It was great. We fell short in the championship, but I had a really good season, I think so.
0: Περιμένει και ο ίδιος ο Ταϊρή και δικαιολογημένα. Δεν εξαρτάται από τον ίδιο, επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ θα αποφασίσει. Από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται η παραμονή του Ταϊρή εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και αν δεν κάνω λάθος, γιατί ο Γιώργος ο Πετρίδης με υπεύθυνη ενημέρωση λίγο νωρίτερα μας είπε ότι πρέπει να αποφασιστεί το αργότερο μέχρι αύριο από τον ΠΑΟΚ τι θα κάνει σχετικά με τον Ταϊρή. Όλα αυτά τα μεταγραφικά που μας ενδιαφέρουν πάντα υπό την ομπρέλα ή αν θέλετε υπό αυτό το πολύ όμορφο ηχητικό από την Σακύρα για το Μουντιάλ, για τους αγώνες του Μουντιάλ που διεξάγονται στα γήπεδα της Αμερικής. Γιατί, κακά τα ψέματα, είναι αγώνες που μας κρατούν συντροφιά αρκετές ώρες της ημέρας.

0: Βέβαια, και με αυτό το κομμάτι να ακούγεται, νομίζω ότι δεν ξεχνιέται και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί στα γήπεδα του Μεξικού ένα γκολ πανέμορφο, το οποίο είχε πετύχει ο ανεπανάληπτος Diego Armando Maradona. Το γκολ το ακούμε ευθύς αμέσως.
1: Third play, hodl. Γίνεται ένα φάουλ από τον Μπατίστα, πίνει ο διαιτητής. Maradona. Maradona ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτσες, εξεφύγει θαυμάσια. Maradona σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ. Maradona πάντα με τον επιτυχία επίσης. Maradona μόνος του, μόνος του, μόνος του. Maradona και γκολ. Maradona και γκολ, 2-0 το σκορ. Το 54 λεπτό. Μία φανταστική ενέργεια από τον Αρμάντο.
0: Αυτό το γκολ μαγεία δεν θυμάμαι να το έχουμε δει ξανά σε Μουντιάλι. Εν πάση περιπτώσει κι αν το είδαμε, είναι μέσα στα περιορισμένα, στα ελάχιστα, στα top 3, top 4 σε κάθε περίπτωση. Αλλά ο διάδοχος του Diego Armando Maradona είναι ένας. Έχει ονοματεπώνυμο, όλοι το θαυμάζουμε τώρα και σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Ωραία ενέργεια, πέρασε δύο αντιπάλους, δίνει για το Μέση. Αυτός δεν μπόρεσε να αποφύγει το μαρκάρισμα του Νταχάπ. Το πάρκο ξανά για τον Λέο Μέση. Εδώ απέφυγε πολύ ωραία, το παίρνει φάουλ. Μέση εκτελεί το φάουλ, 3-1 η Αργεντινή. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ σκοράρει ξανά.
0: 6 γκολ στο Μουντιάλ, ο άνθρωπος ζωγραφίζει στα 39 του, έτσι, στα 39 του. Πάμε σε διαφημίσεις, σε ώρα, όλα τα απαραίτητα, επιστρέφουμε γιατί έχουμε συζητήσεις, μεταγραφές, αναφορές, αποκαλύψεις, όλου του κόσμου τα καλά.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
24: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
25: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
26: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
29: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
30: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
32: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
33: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
34: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
0: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
34: What?
30: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, είστε πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5, ακούτε την εκπομπή στη Σέντρα. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social τη Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό. Το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σας θυμίζω το γκάλο που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στο Instagram του Μετρόπολης 955. Αν μετά τις τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει, αν πιστεύετε, δεν το προσδιορίζουμε χρονικά, αλλά αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να πάρει να αποκτήσει τον Γιαννούλη από την Augsburg. Ναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Απαντάτε Instagram Stories Μετρόπολης 955. Συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα και τα ανακοινώνουμε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής. Τώρα. Ελουστόντο, ο νέος ποδοσφαιριστής, η πρώτη επί της ουσίας μεταγραφή του ΠΑΟΚ, αποχώρησε ο Κετζιόρα, μεταγράφηκε στην Δυνάμο Κιέβου, που ενδεχομένως είναι μία από τις δύο αντιπάλους του Δικεφάλου στις 23 του Ιούλη, αλλά ήρθε στη θέση του ένας μπαρουτοκαπνισμένος Ισπανός, 32χρονος, προχθές το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο Ελουστόντο, ο οποίος μάλιστα παρέθεσε και δηλώσεις στο επίσημο σετ του ΠΑΟΚ. Χαράλαμπος Εμμανούλιδης είναι εδώ μαζί μας στο κεντρικό στούντιο. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι συγκράτησες από αυτά που είπε ο Ελουστόντο, ή θες να μας δώσεις μια περίληψη ή να πούμε κατευθείαν στα βαθιά, στα ηχητικά?
2: Θα το κάνουμε συνδυαστικά. Θα δώσουμε αρχικά το. Θα ακούμε τον Ελουστόντο, από κάτω θα δώσουμε μια μικρή μετάφραση και ο κόσμος θα μπορέσει να διαβάσει τα υπόλοιπα στο metro.gr. Εκεί που υπάρχει και το σχετικό βίντεο από το επίσημο κανάλι της PAOK.
1: Άρα ο Εμίλιος Γαβριλίδης πρέπει να είναι σε γρήγορση. Έλα.
2: Πάμε. Σε ενθουσιάζει η ιδέα του ΠΑΟΚ, είναι ωραία να ενδιαφέρονται για σένα, ειδικά όταν πρόκειται για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Φάνηκε να πίστευε πάρα πολύ σε μένα και έχω πολύ όρεξη να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη του στο γήπεδο, αναφέρει αρχικά ο 32χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Σε ερώτηση για το αν μίλησε με κάποιον για να μάθει για τον ΠΑΟΚ, μίλησα με πρώην συμπαίκτες μου που είχαν περάσει από την Ελλάδα, αλλά και εγώ ίδιος με την οικογένειά μου ψάξαμε αρκετές πληροφορίες. Μιλάμε για ένα ιστορικό κλαμπ και αν σκεφτώ το χαρακτήρα μου και τη συγκρασία μου, μου άρεσε πολύ η ιδέα των έρθω στον ΠΑΟΚ και να φτάσουμε κάπου ψηλά. Για τον Αλέσιο Λύση, τον γνωρίζω, ήμασταν αντίπαλοι μέχρι πριν από λίγο καιρό και τώρα θα είναι προπονητής μου. Θα πρέπει μαζί να κάνουμε το καλύτερο για να ανεβάσουμε ψηλά τον ΠΑΟΚ και να φέρουμε αποτελέσματα. Αν κάποιος θέλει να μάθει λοιπόν για το τι πιστεύει για τον Ελουστόντο, για το τι μπορεί να δώσει, τι στοιχεία έχει σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και για το πώς νιώθει που φεύγει για πρώτη φορά από την Ισπανία, μπορεί να δει την υπόλοιπη συνέντευξη με εικόνα και ήχο στο metro.gr. Υπάρχουν και γραπτά τα όσα έχει δηλώσει ο πολύπειρος Ισπανός κεντρικός αμυντικός.
1: Πολύ ωραία. Σε λίγο από τον Χαράλαμπο Εμμανουλή θα ακούσουμε πώς ο Τάισον Φρέντα απειλεί τον Αντρέ Βιερίνια. Είναι κάτι το πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχει σχέση με τους δύο αυτούς πολύ σπουδαίους. Πλέον ο ένας είναι αθλητικός διευθυντής, ο Βιερίνια. Ο Τάισον θα συνεχίσει για ένα ακόμα χρόνο στον ΠΑΟΚ και εδώ νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε με τον Γιώργο Μάτζιο που είχε κάνει την αποκάλυψη στις 24 Ιουνίου κάποιες λεπτομέρειες από αυτή την εκ νέου συνεργασία. Τώρα, παρακαλώ πολύ την κυρία Αγκουλιώνη στη γραμματεία, Παρακαλώ πολύ την κυρία Κουλιώνη να είναι σε εγρήγορση, σε επιφυλακή, γιατί θα δώσουμε τη δυνατότητα σε φίλους ακροατές να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Και στο Μετρόπολης 9.55 κερδίζεις και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδος, κάλεσε τώρα, στο 2-31-0-90-90-90 και διεκδίκησέ τα. Βιάσου, γιατί μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Εάν δεν πρόλαβες, μείνε συντονισμένος, γιατί ακολουθούν και άλλες ευκαιρίες μέχρι την κλήρωση της Παρασκευής, που θα γίνει ζωντανά εδώ στην εκπομπή, στην Σέντρα. Απευθυνθείτε λοιπόν, 2-31-0-90-90-90, κυρία Γουλιώνη σας περιμένει, οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους!

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο. Πολύ ενδιαφέρον μεταγραφικό ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο του Άρη. Μας προειδεάζει ο Γιώργος Τράντζαλης. Σε λίγο. Πολύ πολύ ενδιαφέρον μεταγραφικό ρεπορτάζ. Λίγο αργότερα και ρεπορτάζ για τον Ηρακλή από τον Γιάννη Τσερβίν. Αλλά τώρα συνεχίζουμε για λίγο ακόμα με ΠΑΟΚ. Ακούσαμε ένα ενδιαφέρον απόσπασμα τη συνέντευξη του Ελουστόντο, του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Δικεφάλου. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας ευθύς αμέσως και για τον Λουστόντο και για τον νέο προπονητή της ομάδος, στον κύριο Παναγιώτη Κερμανίδη. Μας περιμένει στην γραμμή 1. Είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Κερμανίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Ξεκινήσατε τις πρώτες βουτιές?
1: Όχι, ακόμα δεν, αλλά προχθές σταματήσαμε, έγινε τελετή λήξη στην Ακαδημία και έτσι από σήμερα είμαστε ελεύθεροι να ξεκουραστούμε και να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα.
0: Πόσο χρόνο δώσατε στα νέα παιδιά να ξεκουραστούν μέχρι να επιστρέψουν και πάλι την Ακαδημία?
1: Ένα μισή μήνα δώσαμε.
0: Όσο και οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δηλαδή περίπου ένα μήνα,
1: ναι,
0: χοντρικά.
1: Τα παιδιά να τα μαθαίνουμε, να περνάνε κάποια μηνύματα ότι ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο δεν είναι για να κάθισε πολύ.
0: Ναι.
1: Λίγο ξεκούρασε και ξανά ξεκινάς από την αρχή.
0: Mm-hmm. Υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα? Τώρα τι ρωτώ, φυσικά υπάρχει, αλλά αναδεικνύεται το ταλέντο αυτό? Δηλαδή οι ομάδες οι περισσότερες...
1: Αναδεικνύεται, ναι. Βεβαίως αναδεικνύεται, αλλά από ό,τι βλέπουμε αναδεικνύεται περισσότερο στο εξωτερικό, όπου δίνονται περισσότερες ευκαιρίες, εμπιστεύονται περισσότερο τα ταλέντα. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, και βλέποντας και τις μικρότερες κατηγορίες, γιατί από εκεί πρέπει να βγαίνουν τα ταλέντα, βλέπουμε σε Super League 2, σε Γάμα Εθνική, ποδοσφαιριστές, δηλαδή δεν βλέπουμε ταλέντα να χρησιμοποιούνται όσο πρέπει.
0: Ναι. Λίγες πάντως είναι οι επαγγελματικές ομάδες, Super League 1 εννοώ, που δίνουν έμφαση στους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ναι, είναι λίγες. Δυστυχώς το βλέπουμε αυτό σε κάθε πρωτάθλημα. Έρχονται πάρα πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές, ακόμα και σε επαρχιακές ομάδες. Δίνονται πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια. Βλέπουμε και πολλές φορές απορούμε για κάποιες μεταγραφές που αποκτούνται και αναρωτιόμαστε αν αυτοί είναι ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, αυτό είναι το σύστημα, δεν αλλάζει στην Ελλάδα. Το ευχάριστο είναι ότι πέρσι είδαμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό,
0: ναι,
1: και αυτό μας χαροποιήσει περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, πάντα μαζί μας ο Παναγιώτης ο Κερμανίδης. Να ρωτήσω αν έχετε, δεν θα πω εικόνα, αλλά αν έχετε κάποιες πληροφορίες για τον νέο προπονητή στον ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, ο οποίος ήρθε από την Ισπανία, από την Οσασούνα,
1: ναι.
0: Ανέλαβε ένα δύσκολο έργο,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: ο διάδοχος του κυρίου Λουτσέσκου. Το ερώτημα είναι εάν το χρονικό διάστημα που έχει μπροστά του είναι αρκετό για να μπορέσει να δομήσει ένα σύνολο το οποίο θα διεκδικήσει αρχικά τους πρώτους στόχους. Τι λέτε με βάση την εμπειρία που έχετε?
1: Και εγώ διάβασα για τον κύριο Λύση, ο οποίος και το όνομά του πιστεύω να δώσει λύση στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα είναι, από ό,τι φαίνεται, έμπειρος προπονητής, παρόλο που είναι νέος σε ηλικία. Κοουτσάριζε ιστορική ομάδα στην Ισπανία, δεν είναι τυχαίος. Άρα πρέπει να του δώσουμε περισσόριο, χρόνο, για να κάνει πραγματικά αυτή την μεγάλη αλλαγή εποχή στον ΠΑΟΚ και να δούμε μια ομάδα πια διαφορετική.
0: Mm-hmm. Τι θα χρειαστεί για να πετύχει αυτή την αλλαγή? Ένα μείγμα εκτός από τους νέους παίκτες που υπάρχουν, να αποκτηθούν και πολύ καλοί ποιοτικοί έμπειροι ποδοσφαιριστές, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια διεκδικεί τίτλους, διεκδικεί στόχους. Άλλοτε τα καταφέρνει, άλλοτε όχι.
1: Δεν θέλω να σταθώ τόσο σε ατομικά, σε παίκτες, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Έχει... Και εδώ μπορούμε να λέμε και Ελληνόπουλα και ταλέντα. Έχει και ξένους καλούς παίκτες. Με ένα μικρό συμπλήρωμα το ρόστερ σε συγκεκριμένες θέσεις που θα τα δει τώρα ο coach στα φιλικά, νομίζω ότι θα δει την ομάδα τώρα που θα ξεκινήσουν αυτή τη βδομάδα και θα διαπιστώσει τις αδυναμίες που υπάρχουν και θα έχει όλο το περιθώριο να ενισχύσει σε αυτές τις θέσεις την ομάδα. Εγώ αυτό κυρίως που θέλω με την αλλαγή που έγινε στον ΠΑΟΚ να δούμε ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό, ένα ποδόσφαιρο πιο επιθετικό που ταιριάζει στον ΠΑΟΚ, ένα ποδόσφαιρο θεαματικό με πλούσιες φάσεις, ένα ποδόσφαιρο αποτελεσματικό εκ μέρους του ΠΑΟΚ. Αυτά περιμένω να δω. Δεν στέκομαι σε ατομικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό, κύριε Κερμανίδη, να ενημερώσω τους φίλους ακροατές ότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Παρακαλώ πολύ, μην καλείτε άλλο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους επικοινώνησαν και συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία. Άρα λοιπόν, εσείς περιμένετε με βάση τα λεγόμενά σας μία πρόοδο, ή θέλετε μία πρόοδο να δείτε, που δεν την είχατε παρατηρήσει, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Το εισπράττω σωστά?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Το προηγούμενο καθεστώς με τον κύριο Λουτσέσκου ήταν μια πορεία νομίζω πάρα πολύ καλή. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν. Mm-hmm. Πραγματικά η ομάδα έχει κατακτήσει αρκετούς τίτλους. Ο κύριος Λουτσέσκου έχει περάσει μια δική του φιλοσοφία στην ομάδα, η οποία σε μεγάλο ποσοστό έχει πετύχει, άσχετα αν η περσινή χρονιά ήταν αποτυχία. Δεν σημαίνει ότι ο κύριος Λουτσέσκου δεν έκανε. Είναι ο προπονητής ο οποίος έφερε τους περισσότερους τίτλους σε αυτή την ομάδα, έδωσε περισσότερες χαρές στον κόσμο και νομίζω ότι είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ. Απλά ο κύριος Λουτσέσκου εδώ στα τόσα χρόνια και με την νοοτροπία που δούλευε έχει περάσει μία νοοτροπία και έχει πολύ βαθιές ρίζες αφήσει στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο εύκολο νομίζω για τον νέο προπονητή τώρα να αλλάξει αμέσως αυτή την νοοτροπία που υπήρχε στον ΠΑΟΚ. Θέλει πίστοση χρόνου και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, ότι εδώ πρέπει να σταθούμε δίπλα στον νέο Μάλιστα. προπονητή που έρχεται. Μην περιμένουμε αμέσως θεαματικά αποτελέσματα. Να βλέπουμε από αγώνα σε αγώνα μια πρόοδο, να βλέπουμε μια ομάδα που πραγματικά θέλουμε να δούμε και μια δουλειά με νέα πρόσωπα, αν γίνεται να υπάρχουν και νέα πρόσωπα μέσα στην ομάδα, κυρίως και Ελληνόπουλα, δηλαδή να δούμε μια αλλαγή πορείας, ένα νέο άνεμο στον ΠΑΟΚ, μια νέα ελπίδα.
0: Κατανοητό, απλά σας υπενθυμίζω ότι η πίεση είναι δεδομένη, διότι ο ΠΑΟΚ παίζει δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, 23 Ιουλίου και 30 Ιουλίου, και θα πρέπει να διεκδικήσει πρόκριση. Το αποτέλεσμα, το δοκάρι και μέσα, φέρνει ενθουσιασμό. Το δοκάρι και έξω θα δημιουργήσει γκρίνια. Υπό αυτή την έννοια, ναι, να βλέπουμε την πρόοδο, αλλά και το αποτέλεσμα πρέπει να μετρήσει τη δεδομένη χρονική περίοδο.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κανένα πρόβλημα σε αυτά τα παιχνίδια που θα ξεκινήσει τέλος του μήνα. Θα είναι ένα πρόγευμα, μια καλή έτσι, εμφάνιση εκ μέρους του ΠΑΟΚ και νομίζω εύκολη πρόκριση. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κανένα θέμα. Και να είστε σίγουροι ότι σε ένα μήνα, γιατί περίπου τόσο θα είναι οι μέρες, ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και με το υπάρχον υλικό που έχει.
0: Μάλιστα. Παραμονή Τάισον, με δύο λόγια πώς τη χαρακτηρίζετε? Την προειδέες ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει.
1: Αν αφού η διοίκηση του ΠΑΟΚ ήταν ευχαριστημένη από το Τάισον και πιστεύει γιατί κυρίως όταν ανανεώνουμε ένα συμβόλαιο δεν ανανεώνουμε για αυτά που έπαιξε, θα ανανεώνουμε για αυτό που πρέπει να παίξει ο παίκτης που έρχεται.
0: Σωστή επισήμανση.
1: Αν, γιατί εδώ κάνετε ένα λάθος όλοι αυτοί που ακούτε ανανέωση και λέτε έπαιξε, έκανε, έρανε. Η ανανέωση γίνεται για το νέο χρόνο που έρχεται για τον ποδοσφαιριστή και που πιστεύουμε ότι θα προσφέρει. Ο Τάισον, ναι, δεν με τίποτα, έπαιξε, βοήθησε και την περσινή χρονιά. Αφού αποφάσισε έτσι και ο προπονητής, ο καινούριος, βλέποντας τον στις προπονήσεις και η διοίκηση, ότι αυτός έχει δυνατότητες και τη νέα χρονιά να προσφέρει.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι δεν έπρεπε να κάνει.
0: Κατανοητό. Πρέπει να αποκτηθεί ο Γιαννούλης. Τελευταία ερώτηση. Πρέπει να αποκτηθεί ο Γιαννούλης από τον ΠΑΟΚ? Πάση θυσία. Εντάξει, γίνεται μια διαπραγμάτευση. Κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Γιαννούλης και ο κάθε Γιαννούλης που παίζουν στον ΠΑΟΚ και φύγαν από τον ΠΑΟΚ και είναι ΠΑΟΚτσάκια, βεβαίως και πρέπει να αποκτηθεί. Έρχεται με μεγαλύτερη εμπειρία, με φοβερή εμπειρία από το εξωτερικό. Εδώ θα παίζει για πλάκα στην Ελλάδα και είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, όπως και ο Στόπερ από την Δανία, ο Έλληνας πάλι της εθνικής ομάδος.
0: Ο Χατζηδιάκος.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και αυτός για
0: μένα. Έχετε πληροφόρηση ότι ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε ή τον αποκτά?

0: 4 Ιουνίου. Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες.
0: Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πέτρα, χρόνια πολλά στην Παυλίνα. Υπάρχουν και γυναίκες, έτσι. Φυστό. Και γυναικεία ονόματα. Και έχουμε και γνωστές και φίλες που γιορτάζουν, να τις ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Λοιπόν, είχες αποκαλύψει για τον Τάισον. Θύμησε μας εντάχει, έχεις τρία λεπτά στη διάθεσή σου.
1: Είχα αποκαλύψει την διαφαινόμενη συμφωνία του Τάισον με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Την επόμενη μέρα έγινε γνωστό ότι έγιναν και οι τελικές επαφές. Εμείς είχαμε αποκαλύψει το παρασκήνιο των προηγούμενων ημερών, τις τελικές επαφές που είχε ο Τάισον με τη διοίκηση μετά από την προτροπή του Αντελίνο Βιερίνια, που χειρίστηκε και αυτός λίγο, θα έλεγα, προσωπικά το θέμα. Υπήρξε μια απόσταση με τον Βραζιλιάνο αρχικά. Μπόρεσε να καλυφθεί αυτή η απόσταση με κάποια μπόνους συμμετοχών που θα πρέπει να τα καλύψει ο Τάισον για να πάρει περίπου 800.000 ευρώ για την επόμενη χρονιά. Αυτές θα είναι οι απολαβές του Βραζιλιάνου. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πολύ πολύ σύντομα, αν όχι στο επόμενο 24ωρο, θα πέσουν και οι υπογραφές με στόχο ο Τάισον να προλάβει να πάει στην Ολλανδία και να τεθεί στην διάθεση του λύση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος τη δεδομένη χρονική στιγμή και με το χρονικό περιθώριο να πιέζει, επειδή υπάρχουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, Γιώργο, 23 του μήνα, ναι, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να στηριχθεί και σε κάποιες σταθερές. Θεωρώ δεδομένο δηλαδή ότι και στο αισιόδοξο σενάριο, που δεν είναι τόσο πολύ υπαρκτό τώρα που μιλάμε, 29 Ιουνίου, στο αισιόδοξο σενάριο ΠΑΟΚ να μπορέσει να αποκτήσει το βασικό, το αριστερό εξτρέμ, μέχρι να ενσωματωθεί, να μπει στο κλίμα κλπ. Νομίζω ότι ο Τάισον θα παίξει στην Ευρώπη. Αυτός θα και ένας ακόμη λόγος που οι δύο πλευρές είχαν πιο έντονες συζητήσεις. Και ο ίδιος, να το πω και αυτό, γιατί δεν είναι γνωστό, το αποκαλύπτουμε σήμερα, σκέφτηκε και δεν θα πω ρώτησε, αλλά ψάχτηκε μήπως και συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία. Δεν βρήκε κάτι από εκεί τελικά, δεν προέκυψε κάποια πρόταση από τη Βραζιλία, οπότε έρχεται, όπως έγραψε και χθες, για το last dance που μας έχει συνηθίσει να το λέμε, στην Τούμπα. Η τελευταία του χρονιά, ο Τάισον, ο οποίος το Γενάρη θα κλείσει 39 του χρόνια, αλλά είναι σαν έφηβος. Το ξέρεις πολύ καλά και το βλέπουμε όλοι στον αγωνιστικό χώρο, με καταπληκτική χρονιά πέρυσι, 48 παιχνίδια, 9 γκολ, ναι, 9 γκολ και 6 ασίστ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα νούμερα, κυρίως αυτή την ηλικία που είναι ο Τάισον, και αυτός ήταν και ένας λόγος που επέμεναν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για να παραμείνει στην ομάδα.
0: Ωραία, θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε άλλες δύο ζωντανές συνδέσεις μαζί σου, Γιώργο, και για Μουντιάλ και για Super League. Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Μάτζιο. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, η απόκτηση αυτοκινήτου έχει αλλάξει. Αν ανήκετε σε αυτούς που θέλουν την απόλυτη ελευθερία, η Flex Car έφερε το ευέλικτο leasing στα μέτρα σας. Μπορείτε να πάρετε ένα όχημα και μετά να το αλλάξετε, ή ακόμα και να το αγοράσετε στην πορεία. Οπότε εσείς, όποτε εσείς το αποφασίσετε. Αν πάλι ο στόχος σας είναι η άμεση αγορά, η Flex Car προσφέρει κορυφαία ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ένα τεράστιο πλεονέκτημα, ευέλικτες δόσεις χωρίς εμπλοκή τράπεζας. Είτε leasing είτε αγορά, ο προορισμός στη Θεσσαλονίκη είναι ένας, 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Σύνδο. Πάμε σε διαφημίσεις για να ολοκληρωθεί εσείως η πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ, έχουμε ρεπορτάζ Ζάρι. Ο διαγωνισμός που βρίσκεται σε τον γκάλοπ, διορθώνω, που βρίσκεται σε εξέλιξη, για το αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τελικά τον Δημήτρη Γιαννούλη. Instagram stories Μετρόπολης 9.55. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Και πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Συνεχίζουμε διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά, σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. ισοπαλία.

0: και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: Να ζήσετε!
11: Άσε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Costa είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πεινάω. Για πού είμαι?
5: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
4: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στην Σέντρα. Σε λίγο φίλες και φίλοι, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο του Άρη από τον Γιώργο Στράντζαλη, σε πάρα πολύ λίγο. Αλλά θα έχετε την ευκαιρία επίσης να ακούσετε για μια σφοδρή δικαστική αντιδικία ανάμεσα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Ένωση Διαιτητών. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την σφοδρή δικαστική αντιδικία. Ακόμη θα μάθετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πώς είναι τα κουτιά καταμετρημένα για τις εκλογές στην Λίγκα. Εκεί όπου ένας υποψήφιος είναι ο κύριος Αλαφούζος, ο άλλος υποψήφιος είναι ο κύριος Μαρινάκης. Ενδιαφέρον, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Μετρόπολης από τον Γιώργο Μάντζιο. Όπως φυσικά θα υπάρχει και ενημέρωση για το Μουντιάλ. Γιατί ήδη έχουν σχηματοποιηθεί τα ζευγάρια, είναι γνωστά για τη φάση των 32. Ήδη σήμερα θα γίνουν τρεις αγώνες, αλλά όλα αυτά θα μας τα πει ο Γιώργος σε πάρα πολύ λίγο. Θυμίζω απλά, πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ του Άρη και στον Γιώργο τον Στράντζαλη, θυμίζω τον Γκάλο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ και τον Δημήτρη Γιαννούλη. Αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ, μετά την βελτιωμένη πρόταση που έχει καταθέσει στην Augsburg, εάν τελικά θα καταφέρει να αποκτήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη από τη γερμανική ομάδα. Ναι ή όχι. Απλό είναι το ερώτημα. Έχετε δύο απαντήσεις. Instagram stories Μετρόπολης 955. Μπείτε, συμμετέχετε, ψηφίστε ενεργά. Τα αποτελέσματα αυτού του γκάλου θα τα ανακοινώσουμε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής. Επίσης διαβάζω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κατατίθεται ρύθμιση για τα πατίνια. Πλήρης απαγόρευση για τους κάτω των 17 ετών. Ενημέρωσε αναλυτικά από τον Χρήστο Στεφανίνε, θέμα κοινωνικό που μας ενδιαφέρει. Τώρα όμως, Γιώργος Στράντζαλης στο πιάτο σας. Γιατί και τα μεταγραφικά του Άρη που έχουν πάρει κατά πίσω είναι γνώστοι, επανέρχονται στο προσκήνιο. Καλησπέρα, Γιώργα.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία. Δεν σε βλέπω μαυρισμένο, άρα δεν ξεκίνησε τα μπάνια σου.
1: Ούτε ένα.
0: Σαν και εμένα είσαι κι εσύ. Έχει. Δεν πειράζει. Έχεις μια ελπίδα.
1: Και φεύγει ο Ιούνιος, έτσι.
0: Τώρα μην μας βάζεις τα δύσκολα. Μην μας ψυχοπλακώνεις.
1: Έλα, πάμε. Ναι, αλήθεια. Πάμε στα πιο εύκολα.
0: Θα γίνουν
1: στα πιο εύκολα
0: για πες. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουμε εμείς μια βουτιά στη θάλασσα ή να κάνει μια μεταγραφή έγκαιρα πιο
1: και
0: γρήγορα?
1: Και τα γίνουν.
0: Ταυτόχρονα.
1: Μαζί, ταυτόχρονα.
0: Έλα, ναι, σε θέλω αισιόδοξο. Ναι, ναι. Για να ακούσουμε.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως είναι στη Θεσσαλονίκη από χθες ο Ντιαλός Ανουσί, ο οποίος θα αποτελέσει, από ό,τι φαίνεται σήμερα θα ανακοινωθεί, αν όλα πάνε καλά με τις εργομετρικές του εξετάσεις, θα αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Βέβαια, σε σχέση με τον Μπασιρού, 20χρονο χαφ, είναι μια κίνηση, μια προσθήκη στο πλαίσιο και στην στρατηγική του Άρη τα τελευταία χρόνια να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Από την, ο Σανουσί, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες, από το αναπτυξιακό μοντέλο της δανέζικης Νόρτσελαντ, στην οποία μετακινήθηκε το καλοκαίρι του 2024 μέσω της φημισμένης ακαδημίας Right to Dream. Είναι μια ακαδημία η οποία βγάζει ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια.
0: Πώς την,
1: Right to Dream.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μια ακαδημία η οποία βγάζει ποδοσφαιριστές, έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια, κάποιοι έχουν παίξει και στην Premier League. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή, το Σανουσί, ο οποίος μεγάλωσε στη Νόρτσελαντ. Δεν έχει αγωνιστεί επίσημα βέβαια στην πρώτη ομάδα, αλλά ξέρεις Γιώργο, αυτές οι ομάδες και ειδικά στη Σκανδιναβία δίνουν πολύ μεγάλη προσοχή στις ακαδημίες τους. Ο Άρης πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα δώσει συμβόλαιο 4 ετών στον Σανουσί, ο οποίος εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική που ακολουθεί ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Σου θυμίζω χαρακτηριστικά παραδείγματα και του Λουίς Πάλμα και του Ντιαντί και του Νίνκ, που αναζητά δηλαδή ποδοσφαιριστές με υψηλό περιθώριο εξέλιξης και μεταπολιτική αξία. Εκτιμούν ότι ο Ιβοριανός, ο Σανουσί, διαθέτει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και τις προοπτικές για να εξελιχθεί μέσα από το περιβάλλον του συλλόγου, με στόχο να αποτελέσει μια ακόμη πετυχημένη επένδυση για το μέλλον. Επαναλαμβάνω, σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν όλα πάνε καλά, θα ανακοινωθεί, θα επισημοποιηθεί η παρουσία του στον Άρη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
0: Είναι επένδυση για το μέλλον, αλλά με την προοπτική της συμμετοχής στη βασική ενδεκάδα.
1: Βεβαίως.
0: Εφόσον κρίνει ο προπονητής ότι είναι ο κατάλληλος.
1: Βεβαίως. Αυτό θα το δει ο προπονητής, ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί μπορεί να μην έχει επίσημη συμμετοχή στην Νόρτσελαντ, στην πρώτη ομάδα της Νόρτσελαντ. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές ομάδες, την ΚΑΠΑ 19, την ΚΑΠΑ 21 της Νόρτσελαντ. και γενικά μεγάλωσε μέσα σε αυτό το μοντέλο της δανέζικης Νόρτσελαντ. Αγωνίζεται κεντρικός μέσος, ως κεντρικός μέσος, αριστεροπόδαρος είναι, μπορεί να προσφέρει λύσεις και σε πιο προωθημένους ρόλους στον άξονα ή ακόμα και στα άκρα της μεσαίας γραμμής. Είναι μια κίνηση με φόντο το μέλλον, αλλά αν δείξει στον προπονητή ότι αξίζει, θα πάρει συμμετοχές, θα πάρει ευκαιρίες και από τώρα.
0: Κατανοητό.
1: Τώρα, ο Μπασίρου, εντάξει, είναι γνωστό εδώ και καιρό, εδώ και μέρες, ότι είναι η πρώτη προσθήκη του Άρη, συμφωνία για 3 χρόνια. Τώρα, παίκτης της Γκεζντέπε πρέπει να θεωρείται επίσημα ο Σούντμπεργκ. Ένας παίκτης που αγωνίστηκε στον Άρη την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο Άρης τον απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι, σου θυμίζω, με τη μορφή δανεισμού από τη Λουντογκόρετς. Στη συμφωνία με τη βουλγαρική ομάδα υπήρχε όρος της υποχρεωτικής αγοράς έναντι του ποσού των 500.000 ευρώ που εκπληρώθηκε από τους κυτρινόμαυρους. Αγόρασαν τον παίκτη και τον παραχώρησαν με μεταγραφή στην τουρκική ομάδα, καθώς δεν ήταν και στο πλάνο να είναι ο βασικός στόπερ για την επόμενη σεζόν. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Άρης θα πάρει ουσιαστικά πίσω τα χρήματα που έδωσε για να τον αποκτήσει, χωρίς να υποστεί κάποια οικονομική ζημιά. Από την άλλη γλιτώνει και ένα μεγάλο συμβόλαιο, καθώς δεν ήταν στο βασικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Okay. Οτιδήποτε άλλο προκύψει,
1: βέβαιος,
0: οτιδήποτε άλλο έχεις, εδώ είμαστε, γιατί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ερωτήματα, συχνά ερωτήματα και αλλεπάλληλα φίλων ακροατών και προσωπικών φίλων μου στέλνουν μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Συνεχίζουμε. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει. Το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilisa της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν επαθλά που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σας είχαμε προειδιάσει λίγο νωρίτερα για αυτή τη σφοδρή δικαστική αντιδικία. Νομίζω αυτός είναι ο σωστός προσδιορισμός ανάμεσα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Ένωση Διαιτητών. Λεπτομέρειες, αναλυτικά, διεξοδικά, θα μας δώσει ποιος άλλος, ο Κυριάκος Θωμαίδης. Κυριάκο, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Η σημερινή εξέλιξη είναι ότι απέστειλε ένα εξώδικο η Ένωση Διαιτητών στην ΕΠΟ.
0: Ναι.
2: Και καταθέτει αγωγή εναντίον της για παράβαση καθήκοντος. Θεωρεί ότι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΠΟ έχουν παραβιάσει τον αθλητικό νόμο στο θέμα της αθλητικής αναγνώρισης των συνδέσμων διαιτητών, δηλαδή δεν αναγνωρίζουν κατ' ουσίαν τους συνδέσμους διαιτητών.
0: Ναι.
2: Και έχει προηγηθεί και μία μήνυση και αγωγή του συνδέσμου διαιτητών, μάλλον της Ένωσης Διαιτητών, της παλαιάς όδου που ξέραμε εμείς, η οποία Ένωση Διαιτητών σε αυτό το δικαστικό έγγραφο στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών επιχειρεί να πάρει τα ποσοστά διαιτησίας. Ξέρετε, όσοι διαιτητές σφυρίζουν αυτή τη στιγμή, τα ποσοστά, το 10% από τις αμοιβές τους, τα δίνουν στις ενώσεις, στις τοπικές ενώσεις, στις ΕΠΣ. Αυτό η Ένωση Διαιτητών το θεωρεί παραβίαση του νόμου και επιχειρεί κάτι που κάνει 15 χρόνια η ΕΠΟ να το ανατρέψει. Θα αποφασίσει το δικαστήριο φυσικά. Βέβαια, το γεγονός ότι πάμε σε διπλή δικαστική αντιδικία της Ένωσης Διαιτητών με την ΕΠΟ δεν βοηθάει καθόλου σε κάτι που έχουμε πει ότι πρέπει να λυθεί. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε θεσμική εκπροσώπηση της Ελληνικής Διαιτησίας στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κάτι που δεν το έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και είναι κρίμα, γιατί ξέρετε, στην ΕΠΟ εκπροσωπούνται οι πάντες. Εκπροσωπείται το ποδόσφαιρο σάλας, το beach soccer, εκπροσωπείται ο προπονητής, ο ποδοσφαιριστής. Δεν εκπροσωπείται μόνο ο διαιτητής.
0: Είναι θέμα.
2: Είναι ένα πρόβλημα.
0: Είναι θέμα, βεβαίως.
2: Είναι θέμα και πρέπει να το λύσει και η ΕΠΟ, αλλά και οι διαιτητές με τη στάση τους. Δεν νομίζω ότι ο ενδεικνυόμενος δρόμος είναι η προσφυγή στα δικαστήρια. Δηλαδή πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και οι ΕΠΟ και οι διαιτητές και να βρουν την άκρη μεταξύ τους, γιατί αυτό επιτάσσει και η UEFA. Η UEFA τι λέει? Λέει ότι πρέπει με κάποιον τρόπο εσείς οι δύο να τα βρείτε, ώστε οι διαιτητές να εκπροσωπούνται και μάλιστα με ψήφο στην ΕΠΟ, δηλαδή να είναι στην Εκτελεστική Επιτροπή και να έχουν και μία ψήφο. Προς το παρόν δεν έχει επιτευχθεί, είναι μία ιστορία που πάει αρκετά χρόνια. Η δικαστική αντιδικία, όπως καταλαβαίνετε, δεν βοηθάει. Η τελευταία μάλιστα αγωγή, η οποία έχει να κάνει με παράβαση καθήκοντος, είναι βαριά αγωγή, διότι το να κατηγορείς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι παραβαίνουν το καθήκον του, πρέπει να κληθείς να το αποδείξεις κιόλας. Θεωρώ ότι η Ένωση Διαιτητών έχει έναν απαρχαιωμένο χαρακτήρα, με μονολυθικά χαρακτηριστικά, και πρέπει και αυτή να βάλει όχι μόνο νερό στο κρασί της, αλλά να δει και πώς μπορεί να εξυγχρονιστεί. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή στην Ένωση Διαιτητών μετέχουν διαιτητές απόμαση της ελληνικής διαιτησίας, αντιθέτως δεν εκπροσωπούνται καθόλου οι εν ενεργεία διαιτητές. Δηλαδή δεν μπορεί να μην εκπροσωπείται ο Παπαπέτρου, ο Φωτιάς, ο Ευαγγέλου. Δεν μπορεί δηλαδή οι εν ενεργεία διαιτητές να μην έχουν εκπροσώπους στην Ένωση Διαιτητών. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα λυθεί με μια ρύθμιση νομοθετική, ώστε να σταματήσουν και τα ένδικα μέσα, να υπάρξει μια διευθέτηση του ζητήματος, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ στη θεσμική εκπροσώπηση των διαιτητών. Τώρα, γιατί επιμένω σε αυτό? Διότι χωρίς θεσμική εκπροσώπηση, η ελληνική διαιτησία δεν μπορεί να πάρει μπρος, πόσο μάλλον τώρα που συζητάμε για το πώς μπορεί να επιστρέψουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Γιατί αυτή η κουβέντα γίνεται.
0: Αλήθες.
2: Και είδατε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διευθυνσίας του ΕΦΑ, ο κ. Ρομπέρτο Ροσέτη, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της μείωσης, της δραστικής μείωσης της έλευσης ξένων διαιτητών στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Όταν το λέει αυτό ο Ροσέτη, οφείλουμε κι εμείς να προσετεριστούμε την άποψή του, κάτι παραπάνω ξέρει, και να δούμε πώς θα γίνει να στηρίζουν και πάλι οι ελληνικές φυρίχτρες στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Ωραία, θαυμάσια. Κυριάκο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου ξανά. Ευχαριστούμε θερμά τον Κυριάκο Θωμαίδη. Διαβάζω είδηση που ήδη έχει αναπαραχθεί σε πολλά μέσα ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο για τον Μάρκο Λιβάγια και το τέλος του από την Χάιντουκ Σπλίτ. Μετά από ένα επεισόδιο με τον προπονητή του. Τον προπονητή του στη Χάιντουκ Σπλίτ, στην προετοιμασία της ομάδος στην Σλοβενία. Απόφαση της Χάιντουκ να διώξει από την προετοιμασία τον Μάρκο Λιβάγια, τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Είχε τεθεί πριν από τρία χρόνια, θυμάμαι καλά, γιατί πάλι του ΠΑΟΚ στις διπλές αναμετρήσεις ο ΠΑΟΚ είχε τότε προκριθεί επί της Χάιντουκ. Τώρα, συνεχίζουμε. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το MyGenda One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet, και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Το Μουντιάλ βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήδη έχουν λίγο πολύ προσδιοριστεί, όχι λίγο πολύ, έχουν προσδιοριστεί τα ζευγάρια των αντιπάλων και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και τις διασταυρώσεις, αν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν πολύ πολύ γνωστό προπονητή, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι παρακολουθεί η Μουντιάλ και έχει και τη δική του έτσι προσωπική εκτίμηση. Ο κύριος Σούλης Παπαδόπουλος είναι μαζί μας εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε, coach, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γερός, δυνατός.
1: Όλα καλά, όλα
0: ωραία,
1: καλά.
0: Ωραία, ωραία. Τι το ενδιαφέρον...
1: Έπιασαν λίγο οι ζέστες τώρα, βέβαια.
0: Έπιασαν οι ζέστες, ναι, αλήθεια είναι. Ναι. Αλήθεια είναι. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτό το Μουντιάλ σε σύγκριση με προηγούμενα? Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να κάνετε έτσι κάποια πρώτη σύγκριση.
1: Εντάξει, το Μουντιάλ τι έχει? Έχει ότι έχει πάρα πολλές ομάδες από τη Νότια Αμερική, από εκεί, από την... Ομάδες δηλαδή που πιστεύω ότι αν ήταν διαφορετικό όπως ήταν τα περασμένα Μουντιάλ δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Έχει κάποιες ομάδες. Νομίζω όμως ότι το Μουντιάλ θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον μετά τους 16. Δηλαδή όταν θα μείνουν αυτοί που πρέπει να μείνουν.
0: Mm-hmm. Έχετε κατασταλάξει ποια από τις ομάδες που έχετε δει, που έχουμε δει, έχει ένα μικρό προβάδισμα ή είναι πολύ νωρίς ακόμη?
1: Εντάξει, νωρίς δεν είναι. Γιατί όταν είναι νωρίς, μετά είναι αργά.
0: Καλό, καλό, ωραίο.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ότι μου αρέσει εμένα, πιστεύω ότι είναι η Ολλανδία. Γιατί παίζει ένα πολύ καθαρό 5-4-1 στην άμυνα. Είναι πολύ συμπαγής και στην επίθεση γίνεται πάρα πολύ επιθετική, που βγάζει πολύ με τα ψηλά τα μπακ της. Γιατί γίνεται ένα... Να το πούμε,
0: μια επιθετικογενής ομάδα.
1: Πάρα πολύ. Αλλά πιο πολύ μου αρέσει πολύ όταν είναι στην άμυνα. Είναι πάρα πολύ, οι γραμμές πάρα πολύ κοντά. Και πιστεύω ότι θα είναι από τα φαβορί. Έτσι, δηλαδή, αν και παίζει δύσκολη διασταύρωση. Γιατί παίζουν ρόλο διασταύρωση.
0: Παίζει με το Μαρόκο τα ξημερώματα τώρα.
1: Που είναι πάρα πολύ καλό. Αν περάσει το Μαρόκο, πιστεύω δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει με τελικό. Δεν είναι εγώ για φαβορί. Αλλά το Μαρόκο είναι μια ομάδα όμως που θα πήγαινα αμέσως, δηλαδή ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλει και αυτή πάρα πολύ καλά τις αντιπιθέσεις. Έχει σε τρομερή κατάσταση το Χακίμι, σε τρομερή κατάσταση επιθετικά, δηλαδή δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο τέτοιο μπακ. Δηλαδή να παίζει την μπάλα, να βγαίνει και άμεσα την επίθεση και να γίνεται και σαν center court. Αν δούμε και τον γκολ που έβαλε τη Σοφάριση, είχε δύο center court. Το Μαρόκο μέσα στην περιοχή, για εσωτερικό περιοχή, τον Ελκαμπή μέσα στην περιοχή και μπαίνει αυτός μέσα με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, σωστή η διαπίστωση.
1: Και έχει ξεκινήσει η μπάλα από αυτόν, δηλαδή παίζει και τη... Δηλαδή είναι σε τρομερή κατάσταση και νομίζω ότι εκεί θα γίνει μάχη. Αν περάσει δηλαδή εκεί, πιστεύω θα είναι φαβορί. Και μου αρέσει πολύ και η Γαλλία.
0: Και η Γαλλία. Είναι ίσως μία από τις πιο πλήρες ομάδες του Μουντιάλ, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Είναι πλήρες, κοιτάξτε, σαν μονάδες. Αν και δεν έχει παίξει καθόλου καλά ακόμα, που πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει μακριά, είναι και η Πορτογαλία. Δηλαδή οι παίκτες που έχει σε ταλέντο, έτσι. Έχει, να ξερέσουμε και το Ρονάλντο. Έχει δηλαδή πάρα πολύ καλούς παίκτες. Αλλά η Γαλλία είναι ομάδα. Είναι δηλαδή, είναι εδώ πέρα από την Ολλανδία. Αυτές οι δύο ομάδες, δηλαδή και η Ολλανδία δηλαδή, και η Γαλλία, δηλαδή πιστεύω ότι...
0: Από τα φαβορί.
1: Ναι, περιμένουμε την Αργεντινή από το Μέση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που ήδη έχει βάλει 6 γκολ.
0: Δεν είπατε κάτι για τη Βραζιλία που παίζει σήμερα με την Ιαπωνία στις 8 το βράδυ. Δεν την.
1: Είναι ντέρμπι. Αυτό μπορεί να γίνει έκκληση σήμερα, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει πολύ η Ιαπωνία. Είναι γρήγορη, βγαίνει καλά στην επιθέση. Η Βραζιλία δεν μου αρέσει μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όπως δεν μου αρέσει και η Πορτογαλία. Έτσι. Η Αγγλία μου αρέσει, αλλά ξέρετε, την Αγγλία αφήνω ένα ερωτηματικό γιατί πάντα οι Άγγλοι. Όταν φτάνουν εκεί στους 8, φυσικά κάπου λίγο τα...
0: Τα χαλάνε.
1: Οι Γάλλοι δεν τα χαλάνε.
0: Ναι.
1: Η Ολλανδία, άμα φτάσουν εκεί, να ξέρετε ότι εγώ πιστεύω ότι... Θα κάνω μια πρόληψη για τον λιγό, πιστεύω ότι θα είναι η Ολλανδία-Πορτογαλία.
0: Το σημειώνω από τώρα. Το σημειώνω, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Αν και η Πορτογαλία δεν μου αρέσει.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτό...
1: Είναι, αλλά κάτι μου έχει κολλήσει γιατί...
0: Ολλανδία-Πορτογαλία τελικό. Έχει...
1: Ναι, η Ολλανδία πιστεύω ότι θα είναι. Αν και σας λέω σήμερα θα γίνει μάχη μεγάλη με τη...
0: Με το Μαρόκο, Ολλανδία,
1: ναι.
0: Μαρόκο.
1: Αν περάσει, εγώ πιστεύω το Μαρόκο, πιστεύω. Γιατί παίζει πολύ διασταύρωση. Η πιο εύκολη διασταύρωση να ξέρει την έχει η Αργεντινή.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Αλήθεια λέτε.
1: Η πιο εύκολη από όλους.
0: Τώρα, Γερμανία την υπολογίζετε, παίζει σήμερα με την Παραγουάη στις 11.30 το βράδυ.
1: Πιστεύω ότι είναι από τα φαβορί σήμερα την Παραγουάη να κερδίσει. Αλλά οι Γερμανοί δεν έχουν δείξει κάτι το. Είναι και σε μια ανανέωση. Μπορώ να πω έτσι. Απλώς όλοι λέμε ότι είναι Γερμανοί και στο τέλος θες κάτι πάντα μπορεί να γίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ψηλά.
0: Ωραία, ωραία. Το κρατάμε.
1: Δηλαδή, αφού υπάρχουν ομάδες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι αυτές οι ομάδες που είπα, ακόμα και η Πορτογαλία με την Αργεντινή που έχουν μέσα του Σταρ, τον Ρονάλντο και τον Μέση, πιστεύω ότι δεν μπορεί να φτάσει φέτος η Γερμανία.
0: Ωραία. Θα ρωτήσω τελευταία ερώτηση για Άρη, Μιχάλη, Γρηγορίου. Η πίεση που είναι δεδομένη, αλλά βλέπετε κάτι διαφορετικό να γίνεται τώρα, από το ξεκίνημα αυτού του καλοκαιριού, μετά την αποτυχία της περσινής σεζόν.
1: Το διαφορετικό, κοιτάξτε, να πούμε για την πίεση στην αρχή. Η πίεση βλέπετε είναι και στο Μουντιάλ, έτσι. Αμέσως με τις προπονητές τι γίνεται πια. Είναι τρόπος δουλειάς πια την προπονητή, ακόμα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει πάρα πολύ σύγχρονο, να το πω, σε στάσεις δημοσιογράφων, σε ενημέρωση, αξιολόγηση και είναι λογικό να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη πίεση. Κάπου βέβαια ξεφεύγει, έτσι, αλλά είναι λογικό. Όσο για τη γίνεται στον Άρη, για εμένα μου αρέσει ότι δεν γίνονται αυτές οι πολλές μεταγραφές που γίνονται κάθε καλοκαίρι.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο.
1: Είναι λίγο πιο... Είναι πιο συγκρατημένη.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δούμε πέρσι το καλοκαίρι, λέγαμε ότι ο Άρης θα είναι μέσα στην τετράδα.
0: Πέρσι έπαιζε Ευρώπη. Φέτος δεν παίζει. Ναι. Δεν έχει την πίεση τη χρονική ότι θα παίξει στην Ευρώπη.
1: Όλα αυτά είναι υπέρ του. Όλα αυτά είναι υπέρ του. Γιατί μπορεί να φτιάξει και να σχεδιάσει την ομάδα όπως θέλεις.
0: Okay.
1: Δεν έχει αυτή την πίεση που έχουν οι άλλοι. Από εκεί και πέρα. Όλα θα μείνουν μέσα στο χορτάρι, μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, το κρατώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ θερμότατα. Την καλησπέρα μας. Θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Αυτά από τον κύριο Σούλη Παπαδόπουλο. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Πάμε σε διαφημίσεις χορηγόρας. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε τον Γκάλοπ. Instagram stories Μετρόπολης 955. Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει τελικά να αποκτήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη? Ναι ή όχι? Διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης τελερώνε.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
17: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
16: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Έχει τσουλήθρα με νερό
19: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
23: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
25: Full και λίγα λες.
24: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
25: Εγγύηση? Τι μου λες?
24: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
25: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
24: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
27: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
28: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
27: Έχουν βάλει και καύσιμα.
28: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
24: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
30: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
29: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
30: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
29: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
30: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
31: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
32: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
30: Φτάσαμε!
29: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
31: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
33: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
34: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μπήκαμε στο τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής στην Σέντρα. Παρέα θα είμαστε έως τις 3. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το My Agenda One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα My Agenda One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος My Agenda One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και σίγουρα είναι μια φωνή. Εγώ όσες φορές την ακούω, τουλάχιστον τηλεοπτικά, με συνεπέρνει, μου φτιάχνει την διάθεση, με προειδεάζει.
1: Πάσα για το Γιαννούλη του Μουζακίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, η ευκαιρία, Κωνσταντέλιας πάσα. Ο Καρέτσα, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσα θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Δεν χρειάζονται περισσότερες στάσεις. Σίδωρε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Σίδωρος Πρίντεζης. Ένα τέτοιο γκολ θα ήθελες να περιγράψεις με την προοπτική της πρόκρισης της Ελλάδος σε ένα Μουντιάλ, θα ήταν το ιδανικότερο.
2: Αυτό σκεφτόμουν τώρα, δηλαδή ότι το έβαλε για να μελαγχολήσουμε.
0: Κύριε φίλε, το έβαλα γιατί έκανα και συνδυαστική έτσι η κίνηση. Κωνσταντέλιας Γιαννούλης μπορεί να συμπαίκεται στην σεζόν, λέω μπορεί, δεν είναι σίγουρο. Καρέτσας που δηλώνει ΠΑΟΚ, άρα τρεις ΠΑΟΞίδες, έτσι.
2: Όλα μαζί.
0: Συναισθηματικά και τρεις ΠΑΟΞίδες, ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν, για να το χαλαρώσουμε λίγο, πώς βλέπεις το Μουντιάλ, ποια είναι έτσι η αγαπημένη σου ομάδα?
2: Από πριν ήταν η Γαλλία, αλλά παίζει και καλά τώρα, οπότε έχει ενδιαφέρον. Γιατί με τη Γαλλία το πρόβλημα είναι ότι και στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά έχει φόρα, έχει ταλέντο, έχει πάρα πολλούς παίκτες, ατελείωτες επιλογές οι προπονητές, ο προπονητής από το κειμένο. Αλλά πάντα κάτι γίνεται στο τέλος και χαλάει η ιστορία. Τώρα, περιέργως πώς, η ίδια Γαλλία δεν απειλείται από τη Γαλλία, φαίνεται ότι είναι καλά, φαίνεται ότι παίζει καλά. Παίζει καλά δηλαδή και θα φανεί τώρα στα νοκάουτ, γιατί ουσιαστικά τώρα αρχίζει η διοργάνωση. Τώρα άρχισε με τα νοκάουτ.
0: Προφανώς.
2: Πού θα πάει η ιστορία, ναι.
0: Ναι. Αντίπαλο της Γαλλίας, επειδή υποστηρίζει τη Γαλλία, γι' αυτό τώρα το αντίπαλο της Γαλλίας βλέπεις. Σοβαρό αντίπαλο.
2: Δεν το έχει πάρει κάποιος ακόμα. Λέω ότι έτσι όπως παίζει έχει ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι είναι φαβορή και θα το πάρει η Γαλλία, λέω ότι έτσι όπως παίζει έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Αντίπαλοι πολλοί. Και η Αγγλία είναι σε καλή κατάσταση και έχει ένα προπονητή, και έχει ένα προπονητή που μπορεί να εγγυηθεί πράγματα. Να είναι δηλαδή στα νοκάουτ αποτελεσματική, πάρα το γεγονός ότι δείχνει να δυσκολεύεται σε κάποια πράγματα. Η Ισπανία δεν μπορεί να την υποτιμήσει ποτέ, είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Το θέμα είναι πώς βασική παίκτες μετά από τέτοια επιβάρυνση όλη τη σεζόν θα είναι φρέσκοι όταν πρέπει. Από τη Βραζιλία περίμενα πολλά περισσότερα στο να δεις.
0: Ναι.
2: Το ότι έχει πάρει τα αποτελέσματα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο Αντσελότη την εγγύηση επίσης για να παραμείνει η ομάδα και να πάει μακριά. Αυτή που έχει εύκολη διαδρομή στη θεωρία, δεν υπάρχουν εύκολα μάτια, είναι Αργεντινή. Και ο Κοντούλης αυτός τύπος ο οποίος μας παίρνει όπου τα κουμπάει την μπάλα. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Ποιο ξέρασα, την Πορτογαλία δεν μπορώ να την ξεχάσω τόσο άλλο και να θέλω. Ασχέτως αν θεωρώ ότι δεν θα περάσει την Κροατία. Ναι, θεωρώ ότι δεν θα την περάσει την Κροατία. Φαβορή είναι. Αλλά έχει ατυχήσει τώρα, διότι ναι, μεν από τη μία είναι ο Κριστιάνο με όλα αυτά που έχει πετύχει, αλλά από την άλλη είναι και ένας ιδιοφυής, επίσης Κοντούλης τύπος, που παίζει καλά και η Κροατία είναι ομάδα για τα παγκόσμια. Έχει πάει δύο φορές στο πόντιουμ στα τελευταία και δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί από αυτή την Πορτογαλία που έχουμε δει. Τώρα το τι θα αλλάξει κανένα πράγμα θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε, τα κρατάμε όλα. Τώρα, φύγαμε από τα χαλαρά του Μουντιάλ, σε πάω στα βαθιά. Σε εισαγωγικά στα βαθιά. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, εσύ έχεις εμπειρία ούτως ή άλλως. Αλέσιο Λύση. Νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ήταν στην Οσασούνα, ήταν στην Ισπανία. Έχεις παρακολουθήσει Ισπανικό πρωτάθλημα. Προβάλλεται μέσω του δικτύου της Νόβα το Ισπανικό πρωτάθλημα. Έχεις δει το Λύση. Θέλω λίγο την άποψή σου. Τακτικά, πώς κινείται. Πιστεύεις θα αλλάξει πράγματα αρκετά στον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα ή θα το πάει σταδιακά? Για να σε ακούσω.
2: Γιώργο, το πρώτο μάτς του Λύση που είδα ήταν με τη Μιραντές στην κορύφωση μιας καταπληκτικής διετίας της Μιραντές 23-25. Και ήταν απέναντι στην Οβιέδο του Καθόρλα, πλέον φανόδου στη μεγάλη κατηγορία. Εκεί αυτή τη διετία ο Λύση έκανε καταπληκτική δουλειά. Χωρίς ουσιαστικά τρομερές προποθέσεις, οικονομικά ανοίγματα και μεταγραφές τεράστιες. Που σημαίνει ότι δημιούργησε μια ομάδα, μιλάμε για τη Μιραντές, η οποία βγήκε τέταρτη στη Λα Λίγκα 2 και δεν έχει ξαναβγεί ποτέ. Έκανε δηλαδή μια καταπληκτική δουλειά σε βάθος 2 χρόνων. Αυτό ήταν και το διαβατήριο για να πάει στην Οσασούνα.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα με την Οσασούνα είναι ότι δεν είναι μια ομάδα που αλλαδιάζει 10-20 ξένους σε κάθε μεταγραφικό παζάρι. Έχει συγκεκριμένη πολιτική, συγκεκριμένες επιλογές. Εκεί αυτό που κατάφερε ο Λύση Είναι να έχει ένα σταθερό κορμό, όπως το έχει η Οσασούνα και με τον Αρασάτε που είχε πάει και τελικό κυπέλου. 4-2-3-1 παίζει σταθερά.
0: Α, κάτσε λίγο. Συγγνώμη, Ισίδωρε. 4-2-3-1 παίζει ο Λύση σταθερά, λες.
2: Σταθερά ο Λύση στην Οσασούνα.
0: Στην Οσασούνα, ναι. Γιατί κάπου διάβαζα στο βιογραφικό ότι επιλέγει το 3-5-2, το 5-3-2.
2: Ξέρεις, καλά, εντάξει, ναι.
0: Λίγο διαφοροποίησε, αλλά εσύ τον έχεις δει να εφαρμόζει αυτή την τακτική. 4-2-3-1.
2: Ναι. Στην Οσασούνα σταθερά με τους παίκτες που είχε 4-2-3-1. Τώρα, αν έχει παίξει που έχει παίξει ένα μάτσο πεντάδα στην Άρνη την τελευταία αγωνιστική, δεν είναι δείγμα. Η επιλογή ήταν ξεκάθαρη. Αυτό έχει παραλλαγές, βέβαια, έτσι, το 4-3-3 κλπ. Ναι. Θέλω να πω ότι με βάση τους παίκτες που είχε, χωρίς μεγάλες αλλαγές πριν του Γκαλάν, ας πούμε, αριστερό μπακ από την Ατλέτικο στο ρόστερ, αυτούς που είχε ήταν 4-2-3-1. Πάρα πολύ δυνατή ομάδα έδρασε, αλλά παραδοσιακά η Οσασούνα. Με το Λύση έγινε πιο επιθετική σε σχέση με τον Αρασάτε. Και κυρίως όλη η δουλειά έγινε στην έδρα. Τις έχει κάνει μόλις δύο νίκες εκτός έδρας,
0: ναι.
2: Αλλά μιλάμε για την Οσασούνα. Είναι ένας προπονητής που έχει να αποδείξει πράγματα, mm-hmm. που έδειξε ότι το βήμα από τη Μιραντέ στην Οσασούνα, όχι δεν τον πτώσει, ίσα που το περίμενε κιόλας και εξελίχθηκε, έγινε πολύ πιο επιθετική η εκδοχή της Οσασούνα. Mm-hmm. Και προφανώς στον ΠΑΟΚ που καλύτερους παίκτες θα έχει, περισσότερες επιλογές θα έχει. Έχει την ευκαιρία να αποδείξει πράγματα. Τεράστια πρόκληση για τον ίδιο και φυσικά μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάρει πράγματα από έναν προπονητή που είναι Ιταλός, έχει συγκεκριμένη, ξεκάθαρη δηλαδή, τακτική προσέγγιση στα παιχνίδια. Οι ομάδες του είναι δουλεμένες στην παραμικρή λεπτομέρεια και θα δούμε πώς θα δέσει όλη η ιστορία με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πάντως το γεγονός ότι ένας Ιταλός έκανε μια, θα τη χαρακτήριζα, αξιοπρεπή καριέρα στην Ισπανία και με τη Μιραντέ στη Λα Λίγκα 2 και με την Οσασούνα, δείχνει ότι έχει μια προοπτική αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι μπορεί να πετύχει στον ΠΑΟΚ, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, αλλά έχει μια προοπτική, είναι, νομίζω.
2: Όντως ισχύει αυτό, αυτό λέω, ναι. Έχει προοπτική. Νέος είναι, φιλόδοξος είναι, ικανότατος είναι, δεν είναι εύκολο να πας στη Μιραντέ και να κάνεις δουλειά, γι' αυτό την ανέφερα. Όχι τυχαία, και δεν είναι επίσης εύκολο να πας στην Οσασούνα και να κάνεις πράγματα και θάματα. Ο πρώτος του γύρος ήταν καλύτερος, ήταν ψηλά η Οσασούνα, είχε ελπίδες ακόμα και για την Ευρώπη. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα ισπανικό πρωτάθλημα που στο τέλος είχε 10 ομάδες από την πρώτη τελευταία θέση και πάνω σε απόσταση 2 νικών. Δηλαδή μπορούσε οποιοδήποτε να βρεθεί σε 2 αγωνιστικές οπουδήποτε. Τρεμάτισε χαμηλά στην βαθμολογία. Ο στόχος ήταν να σωθεί. Επετεύχθη, έπαιξε για τα διαστήματα καλό ποδόσφαιρο. Έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς με τη Ρεάλ, για παράδειγμα, το οποίο και νίκησε 2-1.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει χάσει την έδρα της ούτε από τη Βιγιαρεάλ, ούτε από ομάδες που εντυπωσίασαν με καλό ποδόσφαιρο. Γενικά η Οσασούνα αυτή τη σεζόν με το Λύση ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα έδρα και για να τη βλέπεις και όχι μόνο για να πέτει αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά, Ισίδωρε, για αυτή την θα τη χαρακτηρίσω σκιαγράφηση του προφίλ ενός προπονητή που ήρθε εδώ στον ΠΑΟΚ. Ήταν ίσως άγνωστος ή λιγότερο γνωστός στους περισσότερους. Αλλά έρχεται εδώ στον ΠΑΟΚ για να κάνει δουλειά και έχει και μια πολύ δύσκολη δουλειά. Δηλαδή διαδέχεται τον Ράσβαν Λουτσέσκου, τον κορυφαίο ever προπονητή στον ΠΑΟΚ. Okay.
2: Αυτό θα είναι λάθος να αρχίσουν οι συγκρίσεις τώρα με τον Λουτσέσκου άμεσα. Δεν υπάρχει λόγος κανένας.
0: Ναι. Ωραία. Ισίδωρε, ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι γερός. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Ισίδωρο Πρίντεζη και για το Μουντιάλ. Μιλήσαμε και για τον Αλέσιο Λύση. Σήμερα το απόγευμα η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, στο Ζαλτ Μπόμελ. Πάμε στο Γιώργο Μάντζιο. Γιατί πρέπει να δούμε τα κουτιά πώς είναι διαμορφωμένα τώρα στην Λίγκα. Κερδίζει τον μπλοκ Αλαφούζου ή τον μπλοκ Μαρινάκη για την Προεδρία. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Και πώς αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε 2 χρόνια.
0: Όπα.
3: Γιατί στις εκλογές του 2024 είχαμε άλλους συσχετισμούς και τώρα έχουμε άλλους συσχετισμούς.
0: Δηλαδή,
3: παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ ήταν στο μπλοκ του Ολυμπιακού, στο μπλοκ του Μαρινάκη. Ψήφισε Ολυμπιακό, ψήφισε Μαρινάκη. Τώρα θα ψηφίσει Αλαφούζο. Ο Άρης το 24 ψήφισε Αλαφούζο. Τώρα θα ψηφίσει Μαρινάκη. Τα λέμε αυτά γιατί πολλές φορές ο κόσμος παθιάζεται, πάρα πολλές φορές μπερδεύεται.
0: Καλά κάνεις και τα αναφέρεις για να βλέπουν και φίλοι τι κάνουν και οι παράγοντες, έτσι.
3: Ναι,
0: εντάξει. Ανάλογα με τα συμφέροντα κινούνται οι ομάδες.
3: Βέβαια, βέβαια. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε τώρα στον κλουμπ του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
3: είναι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Πανατολικός, ο Ηρακλής, ο Λεβαδιακός και η Κηφισιά. Ο καθένας έχει από κάτι να. Όχι να προσάψει, αλλά ξέρουμε όλοι ότι η Κηφισιά του Πρίτσα πούλησε τον Τετέ και τον Παντελίδη στον Παναθηναϊκό, έχει πολύ καλή σχέση. Ο Λεβαδιακός του Κομπότη πούλησε τον Τζάπρα στον Παναθηναϊκό, έχει πολύ καλή σχέση.
0: Ναι.
3: Ο Ηρακλής ξέρουμε ότι ο τεχνικός του διευθυντής, ο κύριος Μπασινάς, με τον κύριο Κοτσόλη του Παναθηναϊκού έχουν αδερφική σχέση. Mm. Οπότε μπορούν να έχουν κάποιους συσχετισμούς. Ο Πάκ με τον Παναθηναϊκό, αν με ρωτάς τι κοινό έχουν, θα έλεγα τη στοιχηματική που έχουν στη φανέλα, που είναι και, και η καινούργια στοιχηματική που έχουν. Αντίστοιχα, Ολυμπιακός. Ξέρουμε ότι ο κύριος Πρασάς της Καλαμάτας είναι Ολυμπιακός. Ξέρουμε ότι έχει πολύ καλή σχέση με τον Όφη και τον κύριο Μπούση. Έχει δώσει κατά καιρούς δανεικούς στον Ατρόμητο, οπότε και εκεί ο Ατρόμητος. Έχουμε Ολυμπιακό, Άρη, Καλαμάτα, Όφη, Αστέρας, Ατρόμητο και Βόλο. Τώρα, επειδή είναι αύριο 6 ώρα η τηλεδιάσκεψη, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Γιώργο, το τι θα κάνει η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ στις εκλογές του 24 δήλωσε λευκό.
0: Άρα η ΕΠΟ θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα του ποιος θα αναδειχθεί πρόεδρος στη Λίγκα.
3: Με
0: νέος
3: τα
0: πρόεδρος.
3: Που είναι τώρα που είναι στο 7-7, νομίζω ότι ή θα αναγκαστεί ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί
0: εδώ
3: να πει.
0: Εδώ μιλάμε για θρίλερ, φίλε. Θρίλερ. 7-7 και η ΕΠΟ αποφασίζει. Και κάτσε δηλαδή.
3: Και από τη στιγμή που η ΕΠΟ μπορεί για κάποιους να ήταν λίγο κόντρα με τον Ολυμπιακό, εμένα αυτή η δήλωση προχθεσινή του κ. Καραπαπά με βάζει σε δεύτερες σκέψεις, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κάθετα αρνητικός για την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι τα ελληνικά. Η τοποθέτησή του να το δούμε και να το δούμε και λοιπά στην προθεσμή σύσκεψη που έκανε με την Ομοσπονδία, παρουσία του κυρίου Άγγελου Αναστασιάδη από τον ΠΑΟΚ, του κυρίου Αλεξίου από την ΑΕΚ και του κυρίου Μπουτσικάρη από τον Παναθηναϊκό, μένα μου δείχνει ότι μπορεί και ο Ολυμπιακός να σκέφτεται λίγο διαφορετικά για τους Έλληνες διαιτητές και έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε ανατροπές και αν θέλεις και την άποψή μου και την πρόβλεψή μου, θα δούμε Έλληνες διαιτητές στα ελληνικά ντέρμπι φέτος με ξένους στο ΒΑΡ. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχω.
0: Το κρατάμε. Το κρατάμε. Θα τα πούμε περισσότερα. Περισσότερα θα πούμε στις επόμενες εκπομπές που θα έχουμε και άλλο χρόνο.
3: Για αύριο που είναι και στις 6 η τηλεδιάσκεψη.
0: Ακριβώς. Γιώργο Μάντζου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμότατα. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το MyGenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα MyGenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup και για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη. Μπες τώρα στο cosmote.gr / MyGenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Είχαμε θέσει ένα ερώτημα εκεί στην έναρξη της εκπομπής. Απειλείται ο Αντρέ Βιερίνια από τον Τάισον Φρέντα? Απειλεί ο Τάισον Φρέντα τον Αντρέ Βιερίνια? Απάντησε αυτό το ερώτημα. Θα μας δώσει τώρα ο Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης, είναι μαζί μας στο στούντιο. Έλα φίλε, σε ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο. Είναι ευχάριστη απειλή, άμα μπορούμε να το πούμε έτσι, καθώς ο Βιερίνια έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του τον τίτλο, τον άτυπο τίτλο του γυραιότερου σκόρερ στην σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει καταφέρει να σκοράρει σε ηλικία 38 ετών, 3 μηνών και 21 ημερών. Mm. Ένα ρεκόρ το οποίο κρατάει από τις 15 Μαΐου του 2024, όταν είχε σκοράρει απέναντι στον Παναθηναϊκό, στον γκολ αυτό που ακούσαμε και νωρίτερα. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό το ρεκόρ είναι πολύ εύκολο να καταρριφθεί από τον Βραζιλιάνο, τον Τάισον, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, ανανέωνε το συμβόλαιό του. Μόνο εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα γίνει αυτό. Και από τη στιγμή που θα φορέσει και του χρόνου τα σπρώμαυρα, μια φορά αρκεί για να βάλει το Βιερίνια στη δεύτερη θέση.
0: Με ένα γκολ.
4: Με ένα γκολ.
0: Ένα γκολ ισοφαρίζει ή περνάει μπροστά?
4: Περνάει.
0: Ένα
4: γιατί
0: περνάει.
4: Αν σκεφτεί κανείς ότι τελευταία φορά σκόραρε ο Τάισον 15 Τρίτου του 26, σε ηλικία 38 ετών, 2 μηνών και 2 ημερών, σε περίπτωση που το πράξει ξανά με την εκκίνηση της νέας αγωνιστικής περίοδου, σε ένα από τα επίσημα παιχνίδια του Δικεφάλου, τότε σίγουρα θα τον καβατζάρει. Δηλαδή μετράμε μόνο, έχουμε να προσθέσουμε απλά τους μήνες.
0: Ωραία, ωραία. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ τον Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη. Συνεχίζουμε. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Καζαμπάκα που είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, Γιάννης Σερβίνης, ρεπορτάζ Ηρακλή. Υπάρχει και εκεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κινήσεις, μεταγραφικές, έτσι, προοπτικές. Γιάννη, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
5: Γεια σου, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα με υγεία, φίλε. Τι περιμένουμε από τον Ηρακλή?
5: Νομίζω ότι, αν όχι σήμερα, αύριο, από 1η Ιουλίου, θα ξεκινήσει ο κατηγισμός των ανακοινώσεων όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις. Ναι. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής δύο ποδοσφαιριστές. Τον Κιλιάν Καϊμπουέ, τον 27χρονο Γάλλο-Αλγερινό αμυντικό μέσο, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην Αμιάν, στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Παστία και στη Μονπελιέ. Δεν έχει βγει εκτός Γαλλίας. Αυτή ήταν η πρώτη του φορά που θα παίξει ομάδα του εξωτερικού. Και τον Παναγιώτη Τζιντόντα, 32 ετών, γνωστός στους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους, ο οποίος την περσινή χρονιά ήταν στέλεχος του Αστέρα Άκτο. Άρα ο Παναγιώτης Τζιντόντας δημιουργεί ένα αμυγό ελληνικό δίδυμο με τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος επίσης έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή, απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα. Mm-hmm. Όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι του Ηρακλή, η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται σε έναν οργασμό προετοιμασιών εν ώψη της νέας χρονιάς, αλλά και συζητήσεων με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Γιώργο, όπως όλα δείχνουν, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί μια μεταγραφή θεωρείται κλεισμένη και κλειδωμένη όταν πέσουν και υπογραφές.
0: Έχεις δίκιο.
5: Αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι ο Πραξιτέλης Βούρος αλλά και ο Ινιάκη Πίνια, αμφότεροι είναι κεντρικοί αμυντικοί, θα αποτελέσουν και αυτοί στελέχη του Ηρακλή την επόμενη χρονιά και για την ακρίβεια τα επόμενα δύο χρόνια, γιατί μιλάμε για συμφωνίες ετούς διάρκειας. Ο Πραξιτέλης Βούρος, νομίζω το ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες φίλαθλοι, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, από το Λεβαδιακό, από τον Όφη, όπου ήταν η πιο παραγωγική περίοδος της καριέρας του, 4 χρόνια με 111 συμμετοχές. Και τα προηγούμενα χρόνια ήταν ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Λεμεσού. Έλυσε τη συνεργασία του με την Κυπριακή ομάδα και συμφώνησε σε προφορικό επίπεδο με τον Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι απομένουν τα τυπικά για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί. Κάτι ανάλογο ισχύει και με τον Ινιάκη Πίνια. Είναι 32 ετών, Ισπανός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζει τις ομάδες της La Liga 2. Πέρυσι ήταν στην Ουέσκα και είχε μια γεμάτη χρονιά, 34 συμμετοχές. Υψηλός όμως, με καλά χαρακτηριστικά. Επίσης και αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά και απομένει να έρθει στην Ελλάδα να περάσει ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ηρακλή. Παραμένει πολύ μεγάλος στόχος για τον Ηρακλή, δύο στόχοι μάλλον, και νομίζω ότι αυτό οφείλεται πάρα πολύ στον Βάλτερ Ματσάρη. Πρώτον, ο Λορέντζο Ινσίνιε, ο οποίος συνεχίζει να πιέζεται από τον Ιταλό τεχνικό για να πει το ναι και να έρθει στον Ηρακλή, αλλά και ο Ντισίλιο, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις για τον Ντισίλιο,

0: στην Αθήνα προκειμένου να προχωρήσει σε εξονυχιστικές ιατρικές εξετάσεις, να δουν ότι όλα είναι καλά. Και από τη στιγμή που ο Ιταλός πρώην διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας είναι εντάξει, τότε είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει και η συνεργασία μαζί του και ο Ηρακλής να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή με πάρα πολύ μεγάλες παραστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Οκ, okay, θαυμάσια. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για χαρά.
1: Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Αμέσως η καλησπέρα μου στον Χρήστο Στεφανή. Για μία και μόνο έτσι αναφορά σε ένα θέμα το οποίο το είδα. Χρήστο, καλησπέρα καταρχήν. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα.
1: Κατατίθεται ή κατατέθηκε νομοθετική
2: ρύθμιση
1: για τα πατίνια, για χρήση των πατίνιων κάτω των 17, για ανθρώπους κάτω των 17 ετών.
2: Σωστά, το είχε προαναγγείλει, Γιώργο. Προετοιμάζεται και φαίνεται ότι θα πάει γρήγορα. Καθώς είχαμε πολλά θέματα και πολλά ατυχήματα.
1: Ατυχήματα.
2: Το τελευταίο διάστημα. Και δυστυχήματα. Το έχει προαναγγείλει ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα αυστηροποιηθεί και άλλο το μέτρο και φαίνεται ότι αυτή η αυστηροποίηση θα αφορά τους ανηλικούς. Δεν θα μπορούν δηλαδή, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται, να οδηγεί κανείς ανήλικος το ηλεκτρικό πατίνι όπως το γνωρίζουμε εμείς. Θα μπορεί να έχει δηλαδή κάποιος πατίνι, το κλασικό πατίνι που ξέραμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το οποίο οδηγείται χωρίς καμιά υποβοήθηση, ούτε μηχανική ούτε θερμική. Πέρα από αυτό, τα πατίνια τα ηλεκτρικά που θα κινούνται από κατόχους άνω των 17 ετών θα πρέπει να έχουν ασφάλεια όπως έχουν όλα τα οχήματα τα οποία υποστηρίζονται μηχανικά, είτε ηλεκτρικά είτε θερμικά. Ναι. Θα πρέπει να έχουν και ασφάλεια. Αυτό θα πιάνει και τους ιδιώτες που έχουν πατίνια, αλλά και τις εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια στον κόσμο. Θα πρέπει αυτά τα πατίνια να είναι ασφαλισμένα. Αυτές είναι οι μεγάλες δύο αλλαγές. Να δούμε τι άλλο θα περιλαμβάνει και αυτή η νομοθετική ρύθμιση.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Την καλησπέρα μου. Τώρα πάμε να ακούσουμε, να ακούσετε κάτι που σας μας ενδιαφέρει.
3: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο. Πολύ φτωχό το σημερινό μενού. Να σκεφτείς ότι έχει τρία παιχνίδια το παγκόσμιο κύπελο, πάει καλά που υπάρχει το παγκόσμιο κύπελο, και ένα παιχνίδι από την εξωτική Ισλανδία.
1: Ναι.
4: Λίγο αργότερα θα αναρτήσω εγώ τη στήλη μου, θα αναφερθώ στο διήμερο και στα σημερινά και στα αυριανά παιχνίδια,
1: ναι,
4: για να υπάρξουν έτσι επιλογές για τα παιδιά, στο betshow.com. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε δύο σκοράκια από το παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη, 11.30 ώρα το βράδυ.
1: Μάλιστα.
4: Γερμανία-Παραγουάη, 2-0 και 1-0 σκορ για τους Γερμανούς. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό
1: παιδί. Ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο.
3: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Ολοκληρώνουμε λέγοντας, αναφέροντας τα αποτελέσματα του Γκάλουπ. Θέσαμε το ρύθμα, θα πάρει ο ΠΑΟΚ, αν πιστεύετε ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ, αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ τον Δημήτρη Γιαννούλη. Οι περισσότεροι στην συντριπτική πλειοψηφία είπατε ναι. Δηλαδή το 81% όλων όσων συμμετείχατε στον Γκάλουπ ψηφίσατε ναι. Κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Γιαννούλη. Το 19% ψηφίσατε όχι. Και είναι πολύ ισχυρό, πολύ ψηλό το δείγμα γραφής. Περισσότεροι από 2.000 ενεργοί συμμετείχατε σε αυτό το γκάλωπ για περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμότατα. Εμίλιο Γαβριλίδη ήταν μαζί μας στην ηχοληψία. Άρτη Αφιχθέντα Θανάση Πολίτη, Θανάση Καζαμπάκα στο production και στην ηχοληψία. Την κυρία Αγλαία Γκουλιώνη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη και Γιώργιο Στράντζελ που ήταν μαζί μας στην αρχισυνταξία και στην επιμέλεια των θεμάτων. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί Κωστής Ραπτόπουλος, Γρηγόρης Κόκκινης για το επόμενο δύο ώρα και αμέσως μετά φυσικά η ειδησιογραφική εκπομπή του σταθμού με Κώστα Πεντρωτό, Τάνια Δήμου και Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: ευκαιρία.
7: Τάκη με λένε, είμαι 43.
8: Ρε, θες γιατρό?
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ?

0: Κίμη, που θα κερδίσει.
1: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
2: Τάκη.
1: Κύριε Τάκη, στα φορολ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί του τολμηρού. Ευνοεί όσου έρχονται φορολ.
3: Διαγωνισμό Λάκη 13. 13 χρόνια στα φορολ είσαι Λάκη.
1: Και α σε λένε Τάκη.
4: Μετρόπολη 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρί μέτρο.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
19: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
18: Της Βέχρο φυσικά.
19: Μπερδεύτηκα.
18: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
19: Φύγαμε.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
20: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2.
0: Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
21: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2-10-95-73-78.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας.
3: Άκουσε τη δουλειά.
2: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το μονοδίωρο. Θα γίνει της Κακομήρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, της κυρίας Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την αδίκη κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση του σπίτσαν με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Όλα αυτά γιατί πολύ απλά στον Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Τι σύστημα παίζει ο Σαββίκος στο επόμενο ντέρμπι? Σουβλάκια Ιρλού ή μπέργκερ? Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαββίκο είσαι. Δοκίμασε την άπεκτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Μουντιάλ στο Σαββίκο άπεκτο, Αριζοτέλους, Λαδάδικα, Ουάν Σαλόνικα και στην Αθήνα, στην Παρξιτέλου 43, στο κέντρο. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλή εβδομάδα Γλυγόρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Από χτες ξεκίνησε.
1: Τι ξεκίνησε χθες? Η εβδομάδα.
0: Η Κυριακή ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Πώς ξεκινάει η εβδομάδα? Από τη Δευτέρα ξεκινάει η εβδομάδα.
0: Κυριακή ξεκινάει.
1: Κυριακή λέει ξεκινάει. Mm. Πώς ξεκινάει ρε, από την Κυριακή? Τη Δευτέρα λέμε καλή εβδομάδα 80 χρόνια τώρα.
0: Εντάξει.
1: Εσύ από την Κυριακή λες το πρωί.
0: 80.
1: Συγγνώμη, την Κυριακή λες τη γυναίκα σου καλημέρα, αγάπη μου, καλή εβδομάδα?
0: Όχι. Καλημέρα τη λέω, δεν χρειάζεται να πω καλή εβδομάδα. Ναι. Ποτέ δεν λέω καλή εβδομάδα.
1: Τότε γιατί λες καλή εβδομάδα τώρα? Η εβδομάδα ξεκινάει τη Δευτέρα. Αυτό τη ξεκινά από την Κυριακή. Ρε παλιό ημερολογίτη είσαι. Πέγαμότα. Πρώτη φορά τα άκουσα 58 χρονών ότι η εβδομάδα ξεκινάει από την Κυριακή. Πατάει το κουμπί τώρα. Η Δευτέρα θεωρείται η πρώτη μέρα της εβδομάδας.
0: Η εβδομάδα ξεκινάει την Κυριακή.
1: Τι γράφει εκεί πάνω, την πρώτη?
0: Εδώ τι λέει.
1: Όχι
0: εδώ,
1: από πάνω.
0: Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ,
1: η Δευτέρα θεωρείται η πρώτη μέρα της εβδομάδας.
0: Ωραία. Wikipedia. Η Κυριακή ετυμολογικά είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας.
1: Είναι η μέρα του Κυρίου. Όνομα Κυρίου ευλογημένο. Βράς το καλό πρωί-πρωί, μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Δεν μεσημεριάτικα. Θα αλλάξεις εσύ τις μέρες της εβδομάδας, Σαρδάμ την εβδομάδα. Άκου να δεις τώρα.
0: Σαρδάμ, το γράφει.
1: Ποιος το γράφει?
0: Επίσημα.
1: Η ομάδα του Κυρίου λέει είναι. Η μέρα του Κυρίου είναι Κυριακή.
0: Εδώ το λέει. Και.
1: Η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι η Δευτέρα να πούμε.
0: Εσύ πες Δευτέρα.
1: Δηλαδή 10 εκατομμύρια κόσμο λέει τη Δευτέρα. Δηλαδή 11 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα λέει τη Δευτέρα και
0: εδώ που είναι το Facebook και δεν είναι ούτε καμία σχέση. Αφιερωμένη λύση στον Απόλλωνα.
1: Ποιον Απόλλωνα ρε? Ποιον Απόλλωνα Αθηνών και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ρε? Πάνε στα
0: θέματα. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή.
1: Δηλαδή για 11 εκατομμύρια κόσμο είναι η Δευτέρα και εσένα είναι η Κυριακή.
0: Σύμφωνα με τη Microsoft, ο ορισμός πρώτης μέρας του ημερολογίου, η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή.
1: Δηλαδή, αν βρει.
0: Εσύ του αμφισβητεί όλου και ναι. Πάζει με το δικό σου.
1: Όχι, εσύ πέσει καμιά γκόμενα καλή εβδομάδα Κυριακή, θα σε πει Γρηγόρη Δευτέρα είναι. Τι θα την πει?
0: Έχει τρίξει πολλέ γκόμενε έτσι.
1: Σίγουρα θα τι έχασε τι γκόμενε.
0: Όχι, λέω έχει τρίξει.
1: Πέσει καμιά γυναίκα καλή εβδομάδα Κυριακή.
0: Ναι. Ναι.
1: Τι να την πει?
0: Να κάνω άλλα πράγματα καλά.
1: Τι να κάνει, ρε κόκκινε, τι να κάνει?
0: Ό,τι μπορεί
1: να κάνει. Τι να κάνει? Γιαούρτι δεν μπορεί να τρυπεί με το. Τέλο πάντων.
0: Μου βρήκε ένα γιαούρτι και δεν πήρα.
1: Τι να σκέψει, την πέτσα από το γιαούρτι δεν μπορεί να τρυπήσει. Θέλει να κάνει και κόλπο.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Έλα, τελείωνε. Πάνε στα θέματα. Δευτεριάτικα. Όχι, θα μου αρέσει χωρίς πέτσα το γιαούρτι. Δηλαδή θα πάω να φάω γιαούρτι και να μην έχει πέτσα. Τρώσε το γιαούρτι, ρε ανέραστε χωρίς πέτσα.
0: Φυσικά.
1: Την πέτσα τι την κάνει.
0: Το στραγγιστό σου αρέσει.
1: Όχι, μου αρέσει το αστράγγιστο.
0: Και επειδή δεν σ' άρεσε να
1: πρέπει. Θέλω να έχει πέτσα.
0: Πρέπει να μην αρέσει και στου άλλου.
1: Καλά, υπάρχει άνθρωπο που ακούει γιαούρτι τώρα να φάει χωρίς πέτσα.
0: Ναι, εγώ.
1: Η διατροφική ανομαλία έχει. Τι άσε ποτέ.
0: Εγώ ανομαλία. Εσύ στο φαγητό, σε μένα δεν μπορεί να μιλά.
1: Γιατί κοκκινέ, εσύ στο φαγητό δεν μπορεί να.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ποιο τρώει ό,τι να είναι.
0: Εσύ.
1: Τι θα φάω τώρα δηλαδή, ό,τι να είναι.
0: Να μην πω τώρα τη λέξη. Να μην πω. Διατροφικά είσαι ο πιο τσαπατσούλης άνθρωπος που υπάρχει στον πλανήτη.
1: Αχ, Χριστέ μου, τι τραβάω μεσημεριάτικα.
0: Τι τραβήξεις για πες
1: μου. Τι τραβάω.
0: Είναι το πρωί, που να τα πεις αυτά.
1: Θα με κάνει να ο κουμπάρος.
0: Δεν ξέρω τι θα σε κάνει.
1: Μα κόκκινε, απαιτήσαμε να κάνουμε την ίδια εκπομπή με τον Κουλιανό και την ίδια εκπομπή μας. Θα ήταν πολύ
0: δεν έχω
1: ανόητο.
0: Καμία απέτηση.
1: Τότε τι λες.
0: Απλά ακούω βλακίες και δεν μπορώ.
1: Τι βλακίες ακούς το πρωί.
0: Τα που ακούω τώρα, ότι πρέπει να φάω γιαούρτι με πέτσα. Δηλαδή πρέπει να μ' αρέσει αυτό που αρέσει εσένα για να είμαι σωστό.
1: Καλύτερα, 11 εκατομμύρια κόσμο, αν του πει τρώ γιαούρτι, σ' αρέσει με πέτσα, θα μπουν τα 10.999.000.
0: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρώνε κρέα.
1: Δεν τρώνε κρέα.
0: Κρέα, ρε βλάκα.
1: Γιατί δεν τρώνε.
0: Είναι vegan. Έτσι είναι... έχουν επιλέξει. Να είναι vegan.
1: Ανώμαλοι είναι. Διατροφικά είναι ανώμαλοι.
0: Αυτοί είναι ανώμαλοι και εσύ που έτρεχε για του 2 μήνες μόνο ψάρι, είσαι ομαλό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει άνθρωπο που να μην τρώει κρέα και να είναι normal, ρε.
0: Δηλαδή. Αυτοί που μένουν στο Άγιο Όρος.
1: Ποιον?
0: Και δεν τρώνε κρέας ποτέ. Τι είναι?
1: Καλά, τι δεν είναι normal επειδή πάνε στο Άγιο Όρος. Δεν το θέμα ότι τρώνε να πούμε.
0: Εγώ ρωτάω, δεν τρώνε κρέας ποτέ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρώνε κρέας ποτέ.
1: Ναι. Δεν είναι normal.
0: Και είναι μια χαρά.
1: Και αυτοί που τρώνε το γιαούρτι χωρίς πέτσα. Άνθρωποι... Και αυτοί δεν είναι normal.
0: Και υπάρχουν άνθρωποι που ήταν κατά βάση κρέας.
1: Μάλιστα. Πιο φυσιολογική είναι αυτή. Από το να μην τον καθόλου.
0: Το καθορίζει αυτό.
1: Εγώ το καθορίζω.
0: Και ποιος εσύ είναι.
1: Έτσι γουστάρω.
0: Ο κριτής στον πάντο.
1: Έτσι είμαι ο κριτής στον πάντο.
0: Ο πλάστης.
1: Ναι, όχι ο μόνος ζαχαροπλάστης να πούμε.
0: Καλά.
1: Πας στα θέματα να πούμε. Εντάξει, εσύ τώρα θα πάρεις γιαούρτι χωρίς πέτσα να πούμε. Και εμείς που το τρώμε 1,5 εκατομμύριο στη Θεσσαλονίκη είμαστε ανώμαλοι να πούμε. Ναι.
0: Όταν ήσουν ένα παιδάκι.
1: Πού να θυμάμαι ρε πότε μου παιδάκι.
0: Ναι,
1: πέρασα 100 χρόνια.
0: Ναι. Όταν ήσουν ένα παιδάκι και σου έκανε η μαμά σου, σου ζέστηνε το γάλα.
1: Δεν με ζέστηνε η μαμά μου γάλα, η γιαγιά μου το ζέστηνε.
0: Το ζέστηνε η γιαγιά σου.
1: Ναι.
0: Τώρα τι υπονοείς, δηλαδή, ότι η μαμά σου δεν σου έκανε ποτέ γάλα.
1: Όχι.
0: Αποθυμένο είναι αυτό.
1: Τι αποθυμένο, γιατί να έχω αποθυμένο. Αφού δούλευε όλη μέρα με τον πατέρα μου. Που το έκανε η γιαγιά μου. Τι α πω ψέματα, ότι με έκανε η μάρα μου γάλα. Πέγα μου.
0: Ούτε από χιούμορ δεν νιώθει.
1: Μα δεν με έκανε γάλα, η γιαγιά μου με έκανε. Πάμε παρακάτω. Με έκανε γάλα η γιαγιά μου. Το πένε, ωραία.
0: Σου τι έκανε μια φορά να έχει πέτσα.
1: Ναι, το έτρωγα με την πέτσα. Μ' άρεσε.
0: Εγώ δεν μπορούσα.
1: Καλά, είναι δυνατόν να σου φέρουν από την Αγελάδα το γάλα ή από το προβατάκι να πούμε το γάλα να έχει την ωραία την πέτσα
0: δεν
1: να το
0: είναι. Δεν μπορούσα, ρε.
1: Άντε, ρε, ανώμαλε, φύγε από εδώ πέρα.
0: Εγώ είμαι ανώμαλε.
1: Ανώμαλε.
0: Και είσαι ομαλός.
1: Ψάχνουν να βρούμε να μας κάνει κανείς γάλα να βουτήξουμε μέσα να πούμε την πέτσα και εσύ μας λες τώρα τρώμε τα γάλατα τα αυτά τώρα. Κάνα καλό
0: είναι
1: γάλα.
0: Τι σαχανάκι είναι για να βουτήξει.
1: Παπάρα, ρε, δεν θα τρώμε την παπάρα μέσα.
0: Τον παπάρα τον έχω δίπλα μου.
1: Ο παππού δεν έτρωγε παπάρα να πούμε.
0: Δεν το πρόλαβα το παππού.
1: Δεν το πρόλαβα το
0: παππού. Τον εκτελέσανε.
1: Ποιο τον εκτέλεσε.
0: Βουλγαρόφωνο.
1: Γιατί? Κάτι θα έκανε.
0: Δεν έκανε κάτι, όχι. Δεν εκτελούσαν εικόνους στην κατοχή και μετά επειδή έκανε κάτι. Θεωρήθηκε εχθρός.
1: Τι ήταν, κομμουνιστής ήταν, τι ήταν.
0: Θα στα δείξω. Γιατί...
1: Όχι, όχι, τι παράταξη ήταν.
0: Καμία σχέση, τίποτα.
1: Πώς θα το φάνε λάχανο τον
0: άνθρωπο. Ήταν πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού της Έδεσας.
1: Κάτι θα είχε κάνει.
0: Τίποτα δεν έκανε.
1: Θα είχε πειράξει.
0: Δεν έκανε κάτι, ρε φίλε.
1: Και γιατί τον βαρέσαμε το όπλο να πούμε.
0: Δεν υπήρχε δικαιολογία.
1: Τι ήταν, οργανωμένοι οπαδοί που βαράγανε τον άλλο επειδή ήταν. Δεν είχε τότε τέτοια.
0: Δεν εκτελούσαν κόσμο και κοσμάκι.
1: Κάποιο λόγο είχαν. Δηλαδή ανήκαν κάπου οι άλλοι που τους εκτελούσαν. Αυτό δεν θα πω. Και εμένα τη γιαγιά μου την Ζαπέτα την εκτέλεσαν τον αδερφό της που ήταν κομμουνιστής. Και έτσι και αυτή πήρε να πούμε στο ΕΑΜ Ελλάς και έγινε να πούμε πρωτεργάτρια του αριστερού κόμματος.
0: Θυμάσαι μία εποχή που ακούγαμε πριν βγει το διαδίκτυο, πριν βγει οτιδήποτε.
1: Ότι.
0: Που λέγαμε ότι αυτός έχει φάκελο και θεωρείται αριστερός κομμουνιστής, ας τον πειθήσω.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Πόσο από αυτά είναι παραμύθια.
1: Ο παππούς τι φάκελο
0: είχε. Και κακοήθειες. Κομμουνιστής θεωρούνταν.
1: Τι ντρέπεσαι να το πεις δηλαδή. Και εμένα
0: τη
1: γιαγιά μου, αυτό κομμουνιστής ήταν.
0: Με βλέπει να ντρέπομαι.
1: Άρα τους φάγανε τους κομμουνισταρέους τους
0: δικούς. Με βλέπει να ντρέπομαι.
1: Το λες τώρα, σε λέω που ήταν ο άνθρωπος.
0: Μου λες τι τον είχαν και ποιο το χαρακτηρίζει σαν
1: δικαμένο. Στον εμφύλιο, ρε, τον φάγανε.
0: Καμία σχέση.
1: Πότε τον
0: φάγανε. Οι βουλγαρόφωνοι σου λέω το φάγανε.
1: Και οι Βούλγαροι που ήταν αριστεροί το φάγανε το παππούτσι. Πάνε στα θέματα. Εντάξει. Κάποιο άλλο θα τον έφαγε, μάλλον και δεν ξέρει.
0: Υπάρχουν γραπτά βιβλία, υπάρχουν τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε με το θείο μου τον Γιώργο και ήταν η συγχωρεμένη γιαγιά η Ελένη, η Παναγιώτα,
1: ναι,
0: με την μάνα μου στην κοιλιά.
1: Ναι.
0: Και τον εκτελέσαν.
1: Ποια χρονιά τον εκτελέσαν, πιάσε.
0: Πρέπει να βρω.
1: Αφού δεν ξέρει και πότε τον εκτελέσαν. Ήταν φίλο, ήταν αυτό, χαμπάρι δεν έχει. Δεν ξέρει τη χρονιά που τον εκτελέσαν. Α, με τα 47,
0: 44.
1: Άσε, 44. Το 47-48 τότε ήταν με τα κουτιά οι κομμουνιστές και άλλοι βαράγανε από πάνω. Πάνε, άστο, περάσαν αυτά, άστα να πάνε στην ευχή της Παναγίας, άστο. Δεν ξέρεις πότε πέθανε. Στον εμφύλιο θα πέθανε. Χαμπάρι δεν έχεις.
0: Κάνε εμφύλιο.
1: Βρετέγε.
0: Κάνε εμφύλιο.
1: Τι ψάχνεις τώρα να βρεις, πότε τον φάγανε, δεν ξέρεις τώρα. Τώρα ήρθες να το δεις εδώ. Πάρ' τη γιαγιά σου να σε πει.
0: Το 1945.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πότε ξεκίνησε ο εμφύλιος στην Ελλάδα?
0: Αυτό τη σχέση, και ορίστε ρε. Και η λεξιαρχική πράξη θανάτου.
1: Ναι. Ορίστε. Ο φάκελος του που είναι, που είναι αριστερός.
0: Θα πάω να θεμάσαι. Το δείχνω, ορίστε. Είναι γράμμενο και σε βιβλίο.
1: Μάλιστα. Καμιά...
0: Ορίστε.
1: Κάνα βουλευτηλίκη πήρατε γι' αυτό, καμιά...
0: Καμία σχέση.
1: Τίποτα. Δηλαδή, εσείς χάσατε άνθρωπο κομμουνιστή και είστε και τις εκκλησίες από την άλλη μεριά και δεν ωφεληθήκατε σε τίποτα.
0: Δεν ήταν κομμουνιστής, ρε.
1: Και πώς έχω κεφάκελο, με είπες.
0: Και επειδή είχε φάκελο.
1: Άρα κάτι κομμούνας θα ήταν. Δεν μπορεί.
0: Επειδή το ρουφιάνευσε κάποιο σημαίνει ότι έτσι ήταν.
1: Τέλος πάντων, στα θέματα. Πάμε. Τελείωσε. Η οικογενειακή αυτή. Άστο να τον ανθρωπάκο πέθανε, άστο. Γλίτωσε αυτό, πάει.
0: Στο βιβλίο του Συνόπουλου, Πέλα, Έδεσα, Γενιτσά, Αριδαία.
1: Γιβραλτάρ, Πειραιά.
0: Του 1948.
1: Ναι. Φτάνει. Φτάνει.
0: Το έχει γράψει ο Μουράτογλου Βασιλείου.
1: Ο Μουράτογλου. Ναι. Μάλιστα.
0: Βουλευτής Εδέσης.
1: Τι βουλευτής, τι κόμμα ήταν?
0: Δεν ξέρω.
1: Ούτε αυτό το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι κόμμα ήταν που το
0: βρήκε ο Μικό. Η δολοφονία έγινε 6 Αυγούστου 44.
1: Μάλιστα.
0: Πιθανόν εξαιτίας μικρασιατικής καταγωγής στο Μασλίδι, λόγω της θέσεως τους υπαλλήλους του γερουκού συνεταιρισμού, καθώς την περίοδο εκείνη διαπράξαν παρόμοιες δολοφονίες ελληνόφρονων κατοίκων. Τις έδες από Οχρανίτες.
1: Ουκρανίτες ήτανε.
0: Οχρανίτες.
1: Τι ήταν αυτοί? Τι ομα, τι...
0: Οι Βουλγαρόφωνοι.
1: Οχρανίτες.
0: Ορίστε. Εντάξει. Το είπα και με λεπτομέρειες.
1: Εντάξει ρε, ώρα και...
0: Όχι, τι νομίζεις λόγω κάτω που...
1: Μα δεν εφηβητώ ότι τον φάγανε λάχανο τον ανθρωπάκο.
0: Ρε φίλε, δεν υπήρχε καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή.
1: Γιατί τώρα υπάρχει.
0: Έγκυος ήταν. Εννοείται, δεν υπάρχει.
1: Γιατί τι άλλαξε?
0: Ακόμα δηλαδή φώνηγε. Τελικά μάθαμε ότι το αυτό που έγινε στην Καλυθέα μάλλον είναι οπαδικό. Και λέω μάλλον γιατί δεν το έχουν πει επίσημα ακόμα.
1: Βρείτε το τι είναι και πέστε τι είναι.
0: Εγώ τι είμαι να το βρω?
1: Detectives.
0: Από πότε έγινα detectives?
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι έκανε αυτά? Έκανε και θητεία δίπλα σε detectives. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Εκνευρίζομαι.
1: Πάλι.
0: Πολύ άσχημα.
1: Τι έγινε?
0: Με τους Έλληνες πολιτικούς.
1: Α, πάει εκπομπούλα. Τη μια έχουμε τον Αμασλή που τον εκτελέσαν, την άλλη έχει τους πολιτικούς. Τι κάνανε οι πολιτικοί?
0: Παγώνουν λέει για 2 μήνες τιμές σε βασικά προϊόντα. Έρχεται νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτα αφού θες να κάνεις.
0: Από την ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς με την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν, είχε φτάσει η τιμή του πετρελαίου στο Θεό?
1: Δεν παρακολουθώ.
0: Ανεβήκανε πολλά πράγματα πέρα από τη βενζίνη και πολλά.
1: Δεν παρακολουθώ. Πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω τα κουπόνια και πάω και αγοράζω.
0: Με κουπόνια βάζ.
1: Τι συγγένεια?
0: Ρωτάω ρε φίλε. Δεν το ρώτησα. Εσύ είπε.
1: Ναι.
0: Πάω με κουπόνια. Άλλο πάει με κάρτα, άλλο πάει με λεφτά. Αν έχει κουπόνια, μπράβο σου, μαγιά σου. Λοιπόν, δεν σε ενδιαφέρει πως σου κάνει κάτι?
1: Όχι.
0: Πού τα κατάφερες? Μετά το καλοκαίρι λέει θα γίνουν μειώσεις επάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων. Τώρα που πέφτει το πετρέλαιο γιατί δεν πέφτουν οι τιμές?
1: Δεν ξέρω, πάνε ρώτα το Μητσοτάκη, δεν ξέρω.
0: Εσένα ρωτάω.
1: Πού λέει, τι είμαι εγώ γκόμενο το Μητσοτάκη?
0: Γιατί πρέπει να χαρώ εγώ που παγώνει οι τιμές? Τι όφελος θα
1: έχω? Παντελώς αδιάφορο μου είναι.
0: Φίλε, ο περισσότερος κόσμος προσπαθεί να βγάλει το μήνα.
1: Γιατί εγώ την
0: παρακολουθώ? Γι' αυτό το αβάταζε.
1: Να βγάλω το δίμηνο.
0: Είσαι παντελώς αδιάφορος.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω στον κόσμο.
1: Άμα μπω στην περιπέτεια να ψάχνω αυτό, δεν θα χαλάσει το μυαλό μου να πούμε.
0: Αυτός ο οποίος δουλεύει σπαστό ωράριο και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, δεν κάνει τη δουλειά τη δικιά σου ή δεν έτυχε να έχει κάποιο πτυχίο γιατρού ή κάποιο άλλο επιστήμονα και να πάει στο εξωτερικό ή κάπου αλλού για να βγάζει αρκετά χρήματα.
2: Ναι.
0: Και αμείβεται με το βασικό μισθό.
2: Ναι.
0: Δεν πρέπει να επιβιώσει με κάποιον.
2: Να βρει μια κόμμενα με λεφτά να τον παντρευτεί και να.
0: Δεν έχουν όλη την κοητή έτσι.
2: Και τι να κάνουν, δεν μπορεί να κάνει το ένα, δεν μπορεί να κάνει το άλλο, κάτι α κάνει. Α βρει κανένα συγγενή να δαγκώσει. Ξέρω εγώ τι να σε πω τώρα, τι να κάνει. Εγώ σου πω τι να κάνει. Α βρει κανένα κορέτα, τον ξεγελάσει. Τι να σε κάνω τώρα εγώ. Πρέπει να στεναχωρηθώ για αυτόν τώρα εγώ πέρα μεσημεριάτικα, δηλαδή να αγχωθώ και για αυτόν. Δεν έχω τα δικά μου άγγια να αγχωθώ για τον άλλον που δεν μπορεί να βρει δεύτερη δουλειά.
0: Γιατί αγχώνεσαι.
2: Έχω λόγους να αγχωθώ για το παιδί μου, για τη δουλειά μου, για τους συνεργάτες μου, για την υγεία μου.
0: Έχει υγεία το παιδί σου.
2: Φρε, μπορώ να αγχωθώ εγώ με την ησυχία μου τώρα.
0: Να αγχωθείς με την ησυχία σου, το ακούσαμε και αυτό.
2: Ναι. Πρέπει να αγχωθώ να κάνω, να κάνω τον καλό στον άλλον, τι πολιτικός είμαι.
0: Αυτό ζήτησε.
2: Ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή όταν λες κάτι για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και όλες τις ομάδες.
2: Δουλειά μου είναι αυτή. Δεν δουλειά μου να κλαίγουμε για τον άλλο που δεν έχει
0: το
2: να βγάλει το μήνα.
0: Για να γίνει καλό ή κακό, το κάνει
2: για να γίνει. Το κάνω για να γίνω για να πάω αυτό που θέλω.
0: Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα σου λέω και τώρα. Γιατί να μην πει αυτό που θέλει.
2: Με αφήνει παγερά διάφορο στην εκπομπή αυτό.
0: Ρε φίλε, έχει ένα χορηγό Α.
2: Μάλιστα.
0: Ο οποίο έχει προϊόντα που θα πουλάει σε κόσμο.
2: Πολύ ωραία.
0: Και δυστυχώς έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο οι τιμές.
2: Ναι.
0: Ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
2: Ναι.
0: Δεν θέλεις κάποια στιγμή και σήμερα τον τρόπο σου να τον βοηθήσεις αυτόν εδώ.
2: Όχι. Απλώς δύο στοιχηματικές. Που παίζετε κουμάρι από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα μπει εκεί πέρα γιατί έχω καλή θεαματικότητα και θα την γλιτώσω. Άτε, ας τα λέω απλά.
0: Και αν πέσει θεαματικότητα, τι θα κάνει.
2: Εάν πέσει θεαματικότητα, θα πέσει και το πουλί μου, θα πέσει και η διάθεσή μου.
0: Αυτό θα
2: και
0: πέσει
2: θα πάω στην επανομή να πούμε να μείνω εκεί στο αγρόκτημά μου και δεν ησυχάσω. Θα βρω τον τρόπο να πούμε να ζήσω.
0: Πάμε κι εμείς σε διάλειμμα να ησυχάσουμε.
2: Άντε, μας έχεις πρίξει μεσημεριάτικα. Σερσερή να πούμε.
0: Άλλο.
2: Σερσερή.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
12: Παρασκευάς Ίκε. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς Ίκε. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
15: Μητέρα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρκα να μπαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
25: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
24: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
26: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
29: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
30: Άρα συμφωνούμε για full time.
29: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
31: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
29: μέχρι όσο θελογώ.
31: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
32: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
33: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τη κακομοίρα γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφόν 101 και Mark Bot στο Αγωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρή ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτα, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του. Είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί όποτε και σα χρειαστεί μπορείτε να το χρησιμοποιείτε 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο και φυσικά 24 ώρες το 24ωρο. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς Μετρόπολη 95.5. Στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί μέχρι και το βράδυ, θα σας πούμε πως η Παράνας Ντόλ είναι η ιδανική λύση. Ξεκίνησε η φάση των 32 του Μουντιάλ, δεν ξέρω αν το είδες θες.
1: Ποιο να δω?
0: Το Νότια Αφρική Καναδάς.
1: Είδατε το κολοπέχνιδο αυτό?
2: Το είδα.
0: Γιατί εκφράζεσαι, δηλαδή τι ήταν αυτό που σε
1: χάρη? Δηλαδή άμα δω προοδευτική τούμπασμέντ, δηλαδή τι διαφορετικό θα δω από αυτό που είδα χθες?
0: Πολλά διαφορετικά.
1: Τι να δω δηλαδή?
0: Άλλα τρεξίματα.
1: Τι τρεξίματα να δω, εσύ για το ρυθμό που είχε το μάτς?
0: Δεν είπα ότι είχε ρυθμό.
1: Είχε κανένα άλλα... παιχταρά να πεις τι είχε αυτό, μάγεψε σε 22 παίκτες. Είχε κανένα χαφάρα που να πεις τι μαγικά κάνει, τι
0: δηλαδή,
1: αυτά κάνει.
0: Η Ελλάδα όταν πήρε το Euro το 2004 μάγεψε με την απόδοση.
1: Όχι. Ήμασταν Έλληνες και χαρήκαμε.
0: Με την κλοπή.
1: Άμα δεν ήμασταν Έλληνες,
0: με την κλοπή.
1: Με την κλοπή, ναι.
0: Τι διαφορετικό έκανε ότι
1: αυτό. Ρε, είδες να δεις μπάλα, ρε. Κάθεσε να δεις μπάλα. Εγώ δεν αγαπάω το κουμπάρι, δεν αγαπάω καμιά ομάδα. Κάθομαι να δω μπάλα.
0: Και εγώ δεν το πω.
1: Ωραία, δεν μ' άρεσε το μάση. Δηλαδή, τι πρέπει να είμαι, να σου πω τι καλά που είναι.
0: Αυτό σου είπα.
1: Είδες μπάλα εσύ από την Νότια Αφρική.
0: Είδα άλλα πράγματα που δεν μ' άρεσαν.
1: Α, άρα δεν σ' αρέσανε.
0: Είδα άλλα.
1: Α, είδες άλλα εσύ.
0: Άλλα.
1: Τι είδες δηλαδή?
0: Υποτίθεται ότι προσπαθούν να βελτιώσουν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και.
0: Πρώτα απ' όλα το είπε ο εκφωνητής.
1: Ποιος είναι ο εκφωνητής?
0: Του χθεσινού αγώνα τη Σαρτένα.
1: Ποιο ήταν?
0: Δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Δεν το θυμάμαι το όνομα.
0: Γιάννη είναι το μικρό του, θα θυμηθώ.
1: Γιάννη το λέω το μικρό.
0: Ήταν και γραφείο τύπου τη ΣΑΕΚ, θα θυμηθώ.
1: Είχε Γιάννη τη
0: γαμπάνη. Ήταν χρόνια στο Μέγκα, στο... στην Νόβα.
1: Μάλιστα.
0: Θα θυμηθώ το επιδετό του και
1: αυτό. Άστο, δεν πειράζει.
0: Δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν. Πανάκριβα τα εισιτήρια. Το ότι εξαντλούνται.
1: Ναι, άρα.
0: Είναι κακό για τα επόμενα.
1: Δηλαδή.
0: Θα υπάρχουν πολλά ακριβά εισιτήρια.
1: Κάποιοι θα μπορούν να τα πληρώσουν.
0: Όχι όλοι, μπράβο.
1: Δεν μπορεί να είναι για όλους.
0: Κάποιοι.
1: Κάποιοι μπορεί να τα πληρώσουν, άρα γεμίζει το.
0: Το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι όλοι το λέμε, δεν είναι δικό μου. Είναι το όπιο του λαού.
1: Των ηλιθίων, ναι.
0: Ηλιθίων.
1: Ναι. Όταν σκοτώνεις άνθρωπο ή μαλώνεις άνθρωπο για την ομάδα σου.
0: Είναι ηλίθιοι. Οι άλλοι που δεν σκοτώνουν.
1: Οι άλλοι που δεν σε μιλάνε και χαλάνε την καρδιά τους για σένα για την ομάδα σου. Είναι ηλίθιοι να πούμε.
0: Ποιος δεν σε μίλησε για το ποδόσφαιρο?
1: Πολλοί.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι ισορροπημένοι και απλά βλέπουν.
1: Ελάχιστοι.
0: Ελάχιστοι.
1: Οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι.
0: Διαφωνώ.
1: Μπορεί να έχουν τη γνώμη μου. Όταν λες το όπιο του λαού. Όταν λες το όπιο του λαού, το μεταφράζω εγώ ως ηλίθιοι.
0: Ναι, οι περισσότεροι ένα-δύο ώρα αφιερώνουν και αυτό είναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν μπορώ να σας αλλάξω γνώμη.
1: Εγώ είχα το πρόβλημα της υγείας μου και ο γιατρός έλεγε πού είναι ο Κουλιανός να μας πει τι έγινε με τον ΠΑΟΚ. Εγώ τότε θα πεθάνω. Δεν είναι ηλίθιος αυτό δηλαδή?
0: Όχι, εσύ είσαι ο ηλίθιος.
1: Εγώ είμαι πιο ηλίθιος, άσε με εμένα. Πάμε παρακάτω. Οπότε πες μας τι σε πειράζει να τελειώνουμε.
0: Το πρώτο κακό κείμενο το οποίο γινόταν έχει σχολιαστεί από πολύ μεγάλα ονόματα, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Και μιλάω για το pulling break, τις διακοπές με το νερό που είναι 3 λεπτά και τα οποία δημιουργούν θέματα.
1: Ναι, εμπορικότητα είναι.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά επηρεάζει το ρυθμό ενός αγώνα.
1: Δεν πειράζει, ξεκουράζονται οι παίκτες, δεν θα έχουμε νεκρούς.
0: Επηρεάζει το ρυθμό ενός αγώνα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν.
1: Εσύ θες στην αρένα να βλέπεις. Κρίμα είναι και οι αθλητές. Ας παίρνουν 2-3 λεπτά την ανάσα τους.
0: Δεν ανήκω σε αυτούς.
1: Άμα δεν ανήκεις σε αυτούς, θα πρέπει να πεις ότι με 70 μάτς και 80 μάτς κάθε χρόνο καλοκαίρι αυτό παίζει. Άμα δεν κάνουν, το κάνουν.
0: Να μειώσουν τα παιχνίδια.
1: Ναι, δεν μειώνουν τα παιχνίδια γιατί εσύ θες να βλέπεις και να παίζεις κουμάρι και να κολομάω και εγώ από τη στοιχηματική.
0: Δεν έχω
1: εντάξει, ναι. Θα πρέπει ο παίκτης να ξεκουράζεται.
0: Λοιπόν, παίρνουν κάποιες αποφάσεις διαιτητικές.
1: Ναι.
0: Οι οποίες στα δικά μου μάτια είναι το λιγότερο παρανοϊκές.
1: Ποια είναι η παρανοϊκή δηλαδή χθες?
0: Ξεκινάει στο πρώτο ημίχρονο, δεν έγινε κάτι. Αν ξέρεις κάποιες φάσεις που θα μπορούσε να έχει μπει γκολ. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Κάποια στιγμή γίνεται μια παλιά από δεξιά και βλέπουμε ότι η μπάλα έχει περάσει μισό μέτρο out.
1: Ναι.
0: Ο υπόπτης δεν σηκώνει τη σημαία, ναι, να δείξει out και αφήνει και παίζεται.
1: Ωραία.
0: Το να έχει την σιγουριά το VAR για το offside,
1: ναι,
0: και να αφήνει τη σημαία κάτω ή να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί, ναι, το, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Όταν η μπάλα βγαίνει out, για ποιο λόγο να μην σηκώσει τη σημαία εκεί?
1: Μπορεί να μην το είδε.
0: Μπορεί να το είδε. Αφού το σήκωσε μετά από 30 δευτερόλεπτα. Για ποιο λόγο να μην το κάνει? Δεν είναι λάθος.
1: Μπορεί να διοικηθεί ομάδα από αυτό.
0: Λέω, το είδε.
1: Μπορεί να διοικηθεί ομάδα από αυτό. Αν μπει γκολ, θα το δει ότι είναι έξω το VAR.
0: Δεν χάνει χρόνο.
1: Δεν με νοιάζει. Δεν αδικείται καμιά ομάδα.
0: Χάνει χρόνο.
1: Δεν πειράζει.
0: Είναι χάσιμο χρόνο.
1: Όχι.
0: Το όφελο για το ποδόσφαιρο ποιο είναι?
1: Τι πήρε το ποδόσφαιρο σε ένα τώρα. Τι στο ποδόσφαιρο. Αδικείται μια ομάδα. Αδικείται ομάδα. Όχι. Τελείως.
0: Δεν είναι θέμα να αδικηθεί μια ομάδα ή όχι.
1: Φυσικά. Όταν βγήκε πάω κάκι μπάλα 1,5 μέτρο, δεν είχε βάρ. Δεν πρέμετσε τον κόλ. Πέρασε ο πάω κανένα 0. Δεν είχε βάρ. Αδικήθηκε η ΑΕΚ.
0: Και όταν η Αγγλία πήρε το παγκόσμιο κύπελο,
1: ναι,
0: όλοι αναρωτιόταν σε όλη την φίλη αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή.
1: Αδικήθηκε ο πάω κάτω στην Κρήτη που στο Βόλο με τον. Μπάλα μπορεί να πέρασε τη γραμμή. Δεν το δε κανεί. Τι να κάνουμε.
0: Να βάλουν κολλά είναι
1: τι να κάνουμε τώρα, θα πιάσουμε τη λεπτομέρεια.
0: Αφού υπάρχει τεχνολογία, μπορούμε να.
1: Αυτό ενόχλησε τόση ώρα και κάνουμε εκπομπή για αυτό που σε ενόχλησε.
0: Για πολλά κάνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Για πολλά κάνουμε. Δεν κάνουμε για ένα-δύο. Εντάξει, δηλαδή. Για το offside έχει μια λογική. Γι' αυτό.
1: Βλέπει τα αδικήτερα κανένα σοβαρά. Καμιά ομάδα να είναι σφαγή να φύγει από το γήπεδο, ξέρω εγώ.
0: Ποια η ωφέλεια με αφήσει το παιχνίδι να συνεχίσει?
1: Δεν το είδε ο άνθρωπο.
0: Το είδε.
1: Ωραία.
0: Η ωφέλεια,
1: είναι ότι 1 στο 100 μπορεί να μην βγήκε στο μυαλό του.
0: Ένα μέτρο έξω.
1: Βρε, 1 στα 100 αυτός δεν ήταν σίγουρος 100% ότι βγήκε. Σου λέει άμα μπει κανένα γκολ, μην βρω τον πελά μου. Οπότε το αφήνω, τελειώνει η φάση, το σηκώνω μετά και είμαι καλυμμένος. Στο εξηγώ. Ναι.
0: Αν δεν είναι σίγουρος για offside, θεμητό είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες και ορθό.
1: Όταν... Σωστά έπραξε ο επόπτης. 1 στις 1000 να έκανε λάθος που να σηκώσει τη σημαία, μπορεί να μπει ένα γκολ και να εξαιτίας του λάθος.
0: Πάρ το VAR.
1: Δεν να μην εκτεθώ, λέει. Πάμε ρε κόκκινε, δεν έγινε τίποτα. Δεν έχουμε δει σφαγές στα νιάτα μας. Άστα τώρα αυτό τώρα. Αυτό βρήκες τώρα που βγήκε η μπάλα out. Πλάγια να πούμε.
0: Τελικά η σφαγή του Ιράν ολοκληρώθηκε.
1: Ωραία. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Έμεινε έξω.
1: Ωραία. Μίλησε ο Ταρεμή, μόνο αυτός μίλησε.
0: Και άλλοι μίλησαν.
1: Παίκτες.
0: Οι παίκτες άφησαν ένα, ναι, σημείωμα, ναι, ναι, το οποίο έλεγε, ναι, ναι, ναι, τους έσαιρνε τα πάντα.
1: Ωραία. Κότα ο πρόεδρος του Ιράν, κότα μεγάλη, κότα και ο προπονητής του Ιράν. Δύο κοτάρες. Μην βγήκαν οι παίκτες. Τι?
0: Τι μπορούσε να κάνει?
1: Εγώ να είμαι προπονητής.
0: Τι μπορούσε να κάνει?
1: Να σου πω τι μπορούσε να κάνω. Άπαιρνα το μικρόφωνο εκείνη την ώρα και θα έλεγα φεύγουμε τώρα από το Μουντιάλ και αν μη σώσουμε και πάμε ποτέ που δεν μας θέλουν και τι έγινε. Φεύγουμε. Αποχωρούμε. Τι? Σκέφτονται την τιμωρία? Δηλαδή τους βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι και θα σκεφτούν στην μπάλα την τιμωρία? Μέσα από την μπάλα μπορούσαν να περάσουν πολιτικά μηνύματα αυτά, τα οποία απαγορεύονται και αυτά. Αλλά όταν αδικούμε και όταν δεν έχω να χάσω τίποτα, τότε βγαίνω μπροστά και μιλάω. Άρα είναι κότες του Ιράν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο πρόεδρος τη κοινότητα, ποιο είναι ο πρωθυπουργό. Εγώ είμαι ένα πρωθυπουργό, δεν σοβαρά μιλά. Με διαταγή πίσω πάμε. Να ακουστεί τώρα μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια, δεν θα ακουστεί ποτέ ότι το Ιράν αδικήθηκε. Θα το ξεχάσουν. Θα το ξεχάσουν. Εάν κάνανε και φεύγανε, θυμάσαι ο Πάοκ που έφυγε το 64 με τον πατέρα μου που ισοφάρισε, έμεινε στην ιστορία. Έφυγε ο Πάοκ, αδικήθηκε, το πήρε ο Μπούζα, το έκανε θέμα, αδικεύουνε τον Πάοκ. Το καθινοκεντρικό κράτος να πούμε. Ναι, το πιάξε καλά το παραμύθι να πούμε.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει. Το πιάξε καλά, ωραία το παραμύθι.
0: Μια χαρά.
1: Έβαλε ένα γκολ ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, και άμα έμπαινε τι έγινε, θα έπαιρνε πάνω το πρωτάθλημα. Τα φάνε δεν είχαν.
0: Ρε φίλε.
1: Το πιάσε ο Μπούζα, το έκανε να πούμε. Ναό.
0: Και η προπαγάνδα θέλει.
1: Ναι, θέλει. Ήταν μυαλωμένο. Ήταν δυνατό στο μυαλό ο Μίμης.
0: Η επικοινωνία είναι πολύ.
1: Το Ιράν τώρα. Το Ιράν είναι κοτάρες.
0: Ερώτηση.
1: Δηλαδή, μετά από 20 χρόνια, αν έφευγε το Ιράν, ήταν ιστορική η στιγμή.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Εθνική ομάδα.
1: Ναι, θα πέσει ο.
0: Θα τα μορφή για τη FIFA.
1: Μοφή για τη FIFA, μοφή για τον πόλεμο που γίνεται εκεί κτλ. Άρα λοιπόν είναι κοτάρες. Και πήγε ο Ταρεμή μέσα στις κοτάρες και κάποιοι άλλοι παίκτες και λένε ότι εμείς θίγομαστε. Άρα οι παίκτες που θίγονται πήρανε το λάβαρο της επανάστασης μαζί τους, πάνω τους, στα χέρια τους και την κότα τον προπονητή, την κότα τον πρόεδρο της ΕΠΟ του Ιράν και τον πρωθυπουργό του Ιράν, την κότα τους κάνανε ρόμπες. Ο Ταρεμή. Ο Ταρεμή στο καράκι.
0: Αν ήσουν εκεί.
1: Ναι.
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και είχε σε κάποια συνέντευξη όταν η Φαντίνο απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Θα του το έκανε θέμα.
1: Εσύ τι λες να το έκανα. Σιγά μην καθόταν.
0: Δεν ηλίθιε το. Ναι. Την ξέρω ότι ήταν πάντα. Ναι. Γιατί δεν πέσει.
1: Ο Ιφαντίνο όμως.
0: Θα τον έκανε.
1: Ο Ιφαντίνο όμως. Περίμενε, ρε κόκκινο. Περίμενε. Ο Ιφαντίνο όμως δεν θα δεχόταν να κάνω εγώ ερώτηση.
0: Θα σε είχε πετάξει.
1: Εδώ φοβούνται να κάνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα τώρα. Τον Ιφαντίνο τώρα θα πάρω. Οπότε άλλαξε το θέμα. Εδώ του λέω να κάνω μια εκπομπή. Πόσες εκπομπές με συνέντευξη και λέει δεν θέλει να έρθει κανένας να συνεντευξιαστεί μαζί γιατί φοβάται.
0: Σε προβληματίζει αυτό.
1: Καθόλου, με ευχαριστεί.
0: Ευχαριστεί.
1: Ναι, τι να κάνω, Σονσόν ερωτήσει τον άλλον. Με ευχαριστεί πάρα πολύ.
0: Αποκλείεται να κάνεις κάτι λάθος.
1: Όχι, δεν αποκλείεται καθόλου να κάνω κάτι λάθος. Λέω χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ναι, πριν χαρείς, έχεις σκεφτεί ότι μπορεί κάπου να είσαι λάθος.
1: Πώς?
0: Μπορεί κάπου να ξεπερνάς κάποια γραμμή.
1: Είμαι λάθος, ναι.
0: Το να λες με ευχαριστεί είναι δικαίωμά σου.
1: Το να πάρω εγώ, ας πούμε, πες μου έναν στην Ελλάδα. Πες μου έναν στην Ελλάδα. Πες μου έναν.
0: Με τη Λίμπαρ.
1: Να κάνω συνέντευξη με τη Λίμπαρ. Ναι. Μάλιστα. Και να αρχίσω να τον λέω.
0: Νίκολιτς.
1: Ποιο, τον Νίκολιτς. Ναι. Δεν θα έρθουν. Γιατί με τη Λίμπαρ θα το ρωτήσω. Το ποδόσφαιρο που παίζεις. Με τη γιώμα, για να το φέρω για να πώς το ερμηνεύεις, με τις γιώμες και τα λοιπά, πού είναι το pressing στην Ελλάδα και τα λοιπά. Του κάνω τέτοιες ερωτήσεις, δεν το προσβάλλω. Γιατί κάνεις pressing, θα το πω, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κάτσε να σας πω γιατί δεν θα έρθει. Ηρενία κύριε Μεντιλίμα, γιατί κάνεις εξωτερικό pressing στην Ευρώπη και όταν έρχεται στην Ελλάδα παίζεις τη μικρή την μπάσα και χάνεις βαθμούς. Μπορείτε να μου το αξιολογήσετε. Δηλαδή, αξιολογείτε περισσότερο την Ευρώπη, την εικόνα και δεν σας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα τόσο πολύ. Πείτε μου το λόγο. Με το που θα την κάνεις την ερώτηση, μπορεί να σου τραβήξει καμιά σφαλιάρα και να σκοτεινά να φύγει. Πες μου άλλον. Πες μου έναν που δεν είναι προπονητής. Πες μου έναν.
0: Ένα
1: που δεν είναι προπονητής. Που είναι, ξέρω εγώ, πολιτικός. Που είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Που είναι...
0: Τον Αλαφούζο.
1: Τον Αλαφούζο. Σε κλέβουν οι συνεργάτες σου, πιστεύεις.
0: 100%.
1: Ναι.
0: Το ξέρει κιόλα.
1: Δεν θα θέλει να απαντήσει.
0: Θα απαντήσει.
1: Ναι. Μικρό τι ομάδα. Στάσου, ρε κόκκινε. Περίμενε, ρε κόκκινε. Έμαθα ότι είσαι ένα μικρό Ολυμπιακό. Έχω και φωτογραφίε για το είναι αλήθεια ή όχι. Μόλι του την κάνει την ερώτηση, θα σηκώθει να φύγει. Αντέχουν να έρθουν συνέντευξη. Περίμενε. Δεν έρχονται.
0: Περίμενε.
1: Ναι. Πε μάλλον.
0: Ούτε το ξέρω, ούτε τον έχω
1: συνέντευξη. Ναι. Πε μάλλον.
0: Όταν έγινε εκείνη η συνέντευξη που είχε δώσει με 5 δημοσιογράφου, 2-3 ώρε, αρκετή ώρα.
1: Ναι.
0: Του έδωσε την εντύπωση ευθέω τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι είναι στημένη η συνέντευξη.
1: 100%.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο. Απλά να δεχθώ ότι μπορεί να είπανε.
1: Συγκοκκινητά, τα έχω ζήσει. Άστα τώρα, εσύ δεν ξέρω τι κάνεις. Εγώ πήγα κάτω στο Λούμπεν, μου κάνα μια συνέντευξη 2,5 ώρες και έπαιξε η μισή ώρα. Μου κόψανε το 70%. Άστο το παραμύθι τώρα.
0: Γιατί τι πιστεύεις.
1: Άσε με. Ότι... Ο παπάς θα. Κάτσε τα πόγοντα αργά. Θα θυμώσει ο Ντέμις που πες για αυτόν. Θα θυμώσει ο Πάτερ, θα θυμώσει αυτό, θα θυμώσει εκείνο. Τότε μην φωνάζει.
0: Το Ρούμπεν, φίλε, βγάζει γέλιο.
1: Βρε τι γέλιο και τι κλάμα βγάζει. Τρομοκρατημένο, θα λες και μπει και ο Ροχάμης μέσα εκεί. Θα λες και μπει και ο Ροχάμης.
0: Παίρνεις λίγο από Ροχάμη.
1: Ναι, ναι, και...
0: Παίρνεις λίγο από Ροχάμη.
1: Γι' αυτό λοιπόν, καθίστε στη Σονσόν κατάσταση εσείς. Αφήστε με εμένα στην ησυχία μου.
0: Μας ναι. Ενημερώνει ο Κροατής
1: ναι.
0: Ότι ακινητοποιήθηκε φορτηγό λόγω βλάβης στο ύψος εξόδου για επταπύργιο. Μεγάλες καθυστερήσεις από ανατολικά προς δυτικά.
1: Υπομονή. Υπομονή.
0: Ή αν μπορείτε να το αποφύγετε.
1: Δεν είναι θάνατος, όποιοι είναι από εκεί να μην πάνε όσοι ακούνε τώρα.
0: Αν μπορείτε να το αποφύγετε.
1: Δεν ήθελε ο άνθρωπος να το κάνει, του έμεινε το φορτηγό. Εντάξει.
0: Ατυχία.
1: Και εγώ έμεινα με το κόρτομα, δεν έμεινε η όπιστε.
0: Πότε ήταν.
1: Θες. Και τον σκουντούσα και τον πάρκαρα, σκουντούσα, έμπαινα. Στη γειτονιά εκεί πέρα.
0: Δεν τράβηκε κανένα βίντεο.
1: Τι βίντεο, ρε κόκκινα. Τι ζημιά λες να πάθε.
0: Πού να πάει το μυαλό μου, ξέρω εγώ αυτοκίνητα.
1: Γιατί ξέρει δηλαδή, για να μην ξέρει αυτοκίνητα. Για τραγούδια μόνο ξέρει.
0: Φίλε, δηλαδή, εσύ ήξερες τι βλάβη είχε όταν το σκουντούσες.
1: Υπέθετα.
0: Και τελικά η υπόθεση σου αποδείχθηκε σωστή.
1: Όχι. Επιδείχθη λάθος.
0: Α, βλάξει και άλλη μια φορά.
1: Τι μπορεί να πάθει.
0: Πού να ξέρεις. Εγώ θα σου έλεγα σασμάν.
1: Ναι. Αν το πήρα στην αντιπροσωπεία, θα είχα 3 εκατοστάρικα.
0: Δεν ξέρω τι
1: σημαίνει. Εμένα,
0: τι σημαίνει 3 εκατοστάρικα.
1: Ότι θα σου πούνε.
0: Θέλει αλλαγή, σασμάν.
1: Ναι, 3 εκατοστάρικα. Τι με κάνανε εμένα παιδί μέσα με τον τότε. Κάτσε, λέει, να δει τι έχει. Λέω να φύγω. Όχι, λέει, κάτσε εδώ. Θα δούμε. Το ανοίγει τη μηχανή, δεν βλέπει τίποτα. Μπε, λέει, από μέσα τον η συνέτριμπο. Ανοίγει την ταχύτητα κτλ. Τι είχε πάει. Είχε πιάσει βρωμιά το κομμάτι των ταχυτήτων από 21 χρόνια. Πετάει δυο. Πώς ήταν αυτά τα υγρά. Κάτι πέταξε, ξέρω εγώ. Λέει, σηκωφύγε. Τι σηκωφύγε, λέει. Σηκωφύγε, λέει.
0: Καλά, δεν ταχύτητα κανονικά.
1: Σαν να είναι του κουτιού. Αν το πα στην αντιπροσωπεία, καθάρισε.
0: Δεν δεδομένο.
1: 100%. Βρεάκ τσέλενε. Και το φλάσ από πίσω το. Λέω, όχι, έχω σπάσει σε μια όπιστα και ένα φανάρι. Μου λέει, εντάξει, το παραγγείλουμε. Μου λέει, με παίρνει, μου λέει, κοίταξε, αν δεις, είναι ακριβό το φανάρι. Λέει, γιατί δεν βρίσκουμε ημιτασιόν. Κάνει 80 ευρώ. Πάρ το, του λέω. Δεν θέλω να είναι σαραβαλιασμένο τίποτα. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Το άλλο, ρε φίλε, πού να πάει το μυαλό.
1: Ποιος. Ότι θα έχει πιάσει βρωμιά μέσα η ταχύτητα.
0: Δεν είναι βρωμιά. Ρε.
1: Βρωμιά.
0: Άκουγε.
1: Άστο, δεν ξέρεις. Βρωμιά. Μη. Τίποτα δεν έχει. Έπιασε βρωμιά και επειδή είναι πατητή η αυτή, δεν μπορούσε από τη βρωμιά να πατηθεί.
0: Πώς θα αλλάξει ταχύτητες.
1: Βρε, καταλαβαίνεις.
0: Αν δεν έχουν γράσα.
1: Ρε, μην κάνεις τον έξω. Τώρα πριν λίγο δεν είπες, δεν ξέρω από αυτοκίνητα. Τώρα τα γράσα τι ήταν να κατέβεις.
0: Πώς θα αλλάξει.
1: Δεν είχε γράσα.
0: Αν τον βγάλω στον αέρα τώρα και πει ότι έχουν γράσει όμως.
1: Αχ, εγώ και το μυαλό σου έχει γράσει και ο πολυξενισμός σου. Δεν ξέρω από αυτοκίνητα, λέει, και τώρα λέει τα γράσα. Είναι ο πολυξερισμός του Λακαμά, του Πασοξή, του Έλληνα.
0: Τι θα μπορούσε ένα άλλο να έχει, δηλαδή.
1: Δεν ξέρεις, δε, εγώ το είδα, το έβγαλε, να πούμε βρωμιά έχει. Και από τη βρωμιά το ξεβρώμισε εκεί, το πέταξε τα λοιπά και καθάρισε και μπαίνει ταχύτητα κανονικά. Πάμε παρακάτω.
0: 21 χρόνια και χτες έγινε αυτό, Κυριακή.
1: Κάποια στιγμή δεν γίνονται.
0: Που είναι όλα κλειστά.
1: Αμά την κρυάδα σου θα την πετάξει πάλι. Η κρυάδα σου θα την πετάξει πάλι.
0: Δεν το σκέφτεσαι αυτό κανένα φορά. Σήμερα βρήκε και έγινε. Εδώ βρήκε και έγινε.
1: Όχι, δεν το
0: σκέφτεσαι. Είναι κρυάδα αυτό.
1: Αυτό κρυάδα είναι, ναι. Δεν βρήκε σήμερα, θα βρισκόταν αύριο.
0: Δεν παίζει ρόλο το ποτέ είναι κάτι.
1: Όχι. Θα ήταν καλύτερα να είμαι στην Τζίμι Σκι και να θέλω να παρκάρω πουθενά και να έχω από πίσω ένα λόχο από πίσω να με βρίζουν.
0: Εγώ για καλύτερο ή χειρότερο.
1: Ρε, πάρε στα θέματα, να τελείωσε.
0: Υπάρχουν κάποια θέματα που λες ήταν τυχαία μου μέσα. Τώρα βρήκε.
1: Α, εσύ μιλάτε εσείς με το Θεό. Την τύχη να πούμε.
0: Ρε φίλε, φεύγεις για Χαλκιδική.
1: Φεύγω.
0: Και ξαφνικά σου εμφανίζει τα καινούργια αυτοκίνητα, σου δίνει μελώνει για λάστιχο.
1: Ναι.
0: Και σου λέει λάστιχο.
1: Ναι.
0: Λες τώρα, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Με τόση κίνηση.
1: Ξέρεις να αλλάζεις λάστιχο.
0: Και που ξέρω τι έγινε.
1: Ξέρεις.
0: Και.
1: Έχεις αλλάξει ποτέ.
0: Φυσικά.
1: Πότε.
0: Τελευταία πολλά πάνω. Χρόνια.
1: Τι να αλλάξει. Εγώ βρήκα μια εφαρμογή πάντως που έχει κάμερες.
0: Τι εννοείς.
1: Όταν τρέχω, ξέρω εγώ, με λέει στα 400 μέτρα κάμερα, πρόσεχε.
0: Και. Τι να κάνω εγώ.
1: Αυτό καλό είναι. Έχει αντίδοτα.
0: Για λάστιχα μιλάμε και αυτό μου λέει για κάμερες.
1: Λοιπόν, πάμε άλλο. Έχεις και άλλο θέμα. Πέρα από το ποδόσφαιρο.
0: Δεν θα βρει, δηλαδή, πες ότι πας με την κόρη σου για μπάνιο.
1: Ναι. Τι να βρει.
0: Και παθαίνει λάστιχο. Ναι. Και τρως 3 ώρες τα λεμπορία μέχρι να έρθει η οδική και τα λοιπά.
1: Και τι έγινε.
0: Δεν λες την ατυχία μου μέσα. Γιατί μια Κυριακή έχω να καθίσω.
1: Σόπα μου, όχι.
0: Να απολαύσω την κόρη μου.
1: Όχι, όχι. Τι να απολαμβάνω και με το λάστιχο εκεί πέρα. Και καθόμαστε και μιλάμε. Ίσως βρούμε ευκαιρία να μιλήσουμε παραπάνω τότε που μας έπιασε το λάστιχο. Γιατί εκεί μπορεί να πλακώσουμε τα κινητά και να μην μιλήσουμε.
0: Όταν.

0: σε ό,τι είναι ατυχία μου μέσα. Αμάξι να χαλάσει. Τι ατυχία έχεις. Ατυχία είναι να σου έρθει ο φορτηγατζής από απέναντι στο αντίθετο ρεύμα.
1: Αυτό δεν είναι ατυχία.
0: Αυτό είναι
1: κατάρρευση.
0: Εντάξει, αυτό είναι ατυχία. Το άλλο το αντίθετο.
1: Συγγνώμη. Πες ένα παιχνίδι που θεωρείς μια ομάδα grand favorit τώρα στο Μουντιάλ.
0: Ποια? Grand favorit. Η Γαλλία, ας πούμε.
1: Η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και μαθαίνεις πριν τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Ότι πάθανε στη Λιπεπή, λέω μια βλαγία τώρα. Ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ, οι 8 καλύτεροι παίκτες της Γαλλίας.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και έχεις ποντάρεση τώρα και πες 10 ευρώ, είναι πρώτη φορά που λες θα βάλω 100.
0: Ναι.
1: Δεν βρίζει, λες.
0: Όχι. Κάποιος κακός μάγειρας μπορεί να είναι εκεί στη Γαλλία.
1: Λες τόσο κατσίκι μπορεί να είμαι.
0: Όχι.
1: Την ημέρα που έβαλα 100 ευρώ, εκείνη την ημέρα φορτισά από αυτή τη
0: ζωή. Τώρα θα βάλω 200 ευρώ τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή.
1: Θα βάλεις τώρα. Με τι απόδοση?
0: 6.
1: Και θα περιμένεις 9 μήνες για να κάνεις τα εξαγγελία.
0: Εδώ άλλοι περιμένουν 9 μήνες να κάνει παιδί, ρε. Και εγώ που θα περιμένω 9 μήνες.
1: Είπες τη βλακία της ζωής σου.
0: Οι άλλοι περιμένουν 9 μήνες να
1: ιερό.
0: Κάνει παιδί και αυτός λέει να περιμένεις 9 μήνες.
1: Το παιδί είναι κάτι ιερό.
0: Άστα ρε κόκκινε τα σάλια.
1: Για άλλους είναι όνειρο ζωή.
0: Άστα τα σάλια ρε κόκκινε. Σου λέει ναι, περιμένω 9 μήνες να κάνει παιδί. Και εγώ περιμένω 9 μήνες και τι θα πάθω δηλαδή. Που θα έχω το δελτίο. Το πιθανότερο να το χάσω. Αυτό είναι το πιο τραγικό.
1: Εγώ μπορώ να σταθώ σήμερα τελικά.
0: Πώς μπορείς.
1: Να διαβάζεις Bet Show και να δεις.
0: Τι να διαβάζω?
1: Bet Show.
0: Αφού δεν γράφεις ρε κόκκινε.
1: Έγραψα.
0: Πότε?
1: Σήμερα.
0: Σήμερα. Τώρα πότε θα γράψεις? Το άλλο Μουντιάλ. Α, δεν ξέρεις.
1: Όταν έχω έμπνευση.
0: Εντάξει ρε Γρηγόρη. Δεν πάω κοντά στα...
1: Πετρίδης.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα. Μειώνονται ώρα με την ώρα οι πιθανότητες για τον απεγκλωβισμό ζωντανών ανθρώπων που βρίσκονται μεταξύ των 50.000 αγνοούμενων στο Καράκας της Βενεζουέλας. Ο ΙΕ προειδοποιεί ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν στέγη, νερό, αποχέτευση, υγειονομική περίθαλψη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφασίστηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ σε σύγκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν και νέες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Την παρέτησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς μίλησε για διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο. Τη συγκρότηση προσωρινού πολιτικού συμβουλίου ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού για το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Την ανακοίνωση τόνισε ότι το πολιτικό συμβούλιο θα έχει ως αποστολή τη στρατηγική χάραξη του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού. Στη σύλληψη 28χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως δράστης της ανθρωποκτονίας ενός 25χρονου ομοεθνίσου στα Εξάρχεια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού.

0: Το πρόγραμμα εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
22: Τι έπαθε ρε αυτός?
21: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
23: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Τη κακομοίρα γίνεται. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή και όπω κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σου κόπω το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σα και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμό ταχύτητα και η καλύτερη τιμή τη αγορά. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σα, αδελφοί Κωνσταντινίδη, κάλεσε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.
1: Λέει, τώρα, λέει, α, συγγνώμη.
0: Αναρωτιέστε πού μπορείτε να ανανεώσετε την νέα σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας, γιατί στο Κοσμάγλου πολύ απλά η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαβίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών.
1: Δύο μηνύματα.
0: Ακούει.
1: Ένα από τον Κλάντο Βαλαρούτσο που λέει: έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Για την εβδομάδα. Τότε γιατί 11 εκατομμύρια στην Ελλάδα λέμε καλή εβδομάδα τη Δευτέρα? Άρα κάνουμε λάθος. Είναι λάθος αυτό που
0: ο
1: λέμε.
0: Ο Κλεάνθης είναι και σοβαρός άνθρωπος και σοβαρός επιστήμονας.
1: Δηλαδή, βράζει το γλύψιμο τώρα.
0: Εγώ κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Και ο Κλεάνθης λάθος είναι.
1: Ωραία. Τότε γιατί λέτε τη Δευτέρα καλή εβδομάδα?
0: Ποτέ δεν λέω εγώ τη Δευτέρα καλή εβδομάδα.
1: Φρέ 11 εκατομμύρια Έλληνες.
0: Εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Αυτό δεν λέει ποτέ. Και ένα κύριο, ο Γιάννη Κωνσταντίνη, λέει: πε τον οικονομικά άσχετο Γρηγόρη, πω δεν παγώνουν οι τιμέ, αλλά συνεχίζεται το πάγωμα του περιθωρίου κέρδου. Που μπήκε ακριβώ για να μην αυξήσει ο καθένα όσο θέλει τις τιμές.
0: Τι γράφει εδώ?
1: Τι γράφει?
0: Πε τον Βλάκα που στο άρρωσε.
1: Κάτσε τώρα, γιατί
0: επιλέξει,
1: το λέει Βλάκα.
0: Επιλέξει.
1: Ναι.
0: Πρώτο θέμα, η εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Θεοδωρικάκο. Παγώνουν για δύο μήνε τιμέ των βασικών προϊόντων.
1: Αυτό σε λέω, ότι είσαι άσχετο. Που
0: αυτοί που γράφουν εδώ το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις του Υπουργού.
1: Ποιο μέσο είναι?
0: Η εφημερίδα.
1: Η εφημερίδα. Και τι να μην είναι άσχετη για αυτή δηλαδή.
0: Πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Παγώνουν για δύο μήνες τιμές σε βασικά προϊόντα. Είναι αυτή άσχετη και αυτό σχετικό.
1: Πες τον οικονομικά άσχετο Γρηγόρη πως δεν παγώνουν τιμές αλλά συνεχίζεται
0: και
1: το πάγωμα
0: το
1: του περιθωρίου. Γιατί τα μέσα είναι του Μητσοτάκη να πούμε.
0: Τι σχέση
1: που μπήκε ακριβώς για να. Του Μητσοτάκη το αυτό κάνει σε Μητσοτάκη Κώστα.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ που
1: ποιος λέει, ο Ζούγκλας.
0: Ο
1: Ζούγκλας κάνει για να μην μιλάει.
0: Για δύο μήνες ναι. Τιμές σε 2.000 προϊόντα.
1: Αλλά καταργείται το πλαφόν.
0: Χιότορ. Αυτό κάνει, τον κάνει για εκτεθειμένο.
1: Που μπήκε ακριβώς για να μην αυξήσει ο καθένα.
0: Τον εκθέτει αυτό.
1: Μη φωνάζει, ρε κουφαϊδόνα. Κουφαϊδόνα. Μη φωνάζει.
0: Τον εκθέτει αυτό που λέει ότι καταργεί το πλαφόν.
1: Την άλλη Κυριακή να πει στη γυναίκα σου καλή εβδομάδα, αγάπη μου, να σε κοιτάει με απορία. Τι να σε πω.
0: Δεν έχει πια προβλήματα η γυναίκα μου.
1: Καλά, τώρα άλλα προβλήματα μεγαλύτερα έχει. Είσαι ένα το βόδαρο να πούμε στο σπίτι.
0: Εντάξει, εσένα θα σε άντεξει μία, να δούμε η δεύτερη αν θα αντέξει.
1: Τι να αντέξει, ούτε δεν με βλέπει κανένα σε μένα, ούτε σε άλλο.
0: Ναι, εσύ δεν βλέπεις. Αυτό είναι αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Ότι είναι οι ρογίδες και οι δύο δεν βλέπεις. Όντως, υποκλίνω.
1: Κριάδες. Κριάδες. Ηλίθιες κριάδες.
0: Λοιπόν, εσύ μη γελάς. Βλαμμένε. Λοιπόν, θα δεις μπάλα το βράδυ?
1: Θα το κάνω το μάτς.
0: Το κάνεις?
1: Θα το κάνω μόνο μου.
0: Μόνο σου?
1: Ναι, είδα ότι μόνο μου κάνω μεγαλύτερη θεματικότητα. Ενώ με άλλους έχω μικρότερη.
0: Το είδα. Προσβάλλεις τους συνεργάτες σου?
1: Δεν πειράζει, να σου πω και εγώ μια αυτή. Προσβάλλω. Είδα τη μόνο μου. Θες. Θέλω να τσεκάρω κάτι. Θα το κάνω μόνο μου. Ή με τον Μπάκα θα το κάνω ή μόνο μου. Ο Μπάκα ξέρει μεγάλη μπάλα. Εντάξει.
0: Θα το κάνω μόνο μου, αλλά ο Μπάκα ξέρει μεγάλη μπάλα.
1: Ναι, σήμερα θα το κάνω μόνο μου. Χθες το έκανα μόνο μου και είχα
0: μεγάλη. Τον Μπάκα τόσο καιρό δεν τον είχε.
1: Τον έχω και θα τον έχω και αυτό.
0: Τόσο
1: σήμερα
0: καιρό με ποιον έκανες.
1: Ρίκτα, Μπάκα, μόνο μου.
0: Αφού με τον Μπάκα δεν έκανες νούμερα. Πάει καλύτερα
1: όχι, όχι.
0: Μόνο.
1: Γενικά, όταν είμαι μόνο μου. Δηλαδή, αν κάνω τη μαρμίδα της Κυριακής μόνο μου. Μόνο μου. Πιο πολύ θα έχω. Μόνο μου. Σόλο.
0: Γεια σου.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν έχω πολλά πολλά. Νομίζω το μεγάλο παιχνίδι, αυτό που είναι κρίμα που είναι πολύ αργά, είναι στις 4.
1: Ποιος παίζει στις 4?
0: Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Όσο Ολλανδία.
0: Μαρόκο.
1: Δεν κάθομαι 4 ώρα, χαλάσω τον ύπνο μου και το βιολογικό μου ρυθμό.
0: Δεν σου είπα ναι. Αυτό το πράγμα. Λέω το μεγάλο παιχνίδι είναι στις 4.
1: Γιατί αυτό δεν είναι καλό σήμερα. Στις 10 να πούμε, τι ώρα είναι?
0: 8.
1: Στις 8 δεν είναι ωραίο?
0: Θεωρώ θα πέρασε Βραζιλία.
1: Το είσαι σίγουρο,
0: Αν ήταν σίγουρο θα ήμουν απλούς.
1: Ξέχει, θα παίζουν μπάλα τους Ιάπωνες.
0: Πάρα πολύ. Σε όλα τα παιχνίδια.
1: Είναι καλύτερα τα χάφτους από τους Βραζιλιάνους.
0: Έχει, πιο γρήγορη. Έχει μια πολύ κακή νοοτροπία ο προπονητής. Με έχει απογοητεύσει. Ενώ έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, μεγάλη εμπειρία. Θέλει πάση θυσία να βγει στην κόντρα και να χτυπήσει.
1: Και τι θες να
0: ενώ
1: κάνει.
0: Ενώ μπορεί να δημιουργήσει.
1: Ναι.
0: Εκεί. Να χτυπήσει την κόντρα.
1: Καλά κάνει. 4 έβαλα με την κόντρα προχθές. 4. Άμα ταιριάζει η ομάδα του να παίξει την κόντρα, την κόντρα θα παίξει. Ό,τι ταιριάζει τον καθένα. Αν έχει καφάρες κατοχή, μπάλα
0: σου. Έβαλε 4 και το θυμάμαι, δηλαδή. Συγγνώμη.
1: Η Ιαπωνία. Προχθές πότε έβαλε 4-1.
0: Στην Ισία. Στην Ισία, ρε φίλε, 5 έφυγε από τους άλλους. Και λίγα τις έβαλε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, τι μου λες τώρα. Για να λήξει over η Ιαπωνία πρέπει να γίνει θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Θέμα. Εντάξει, ομάδα η οποία πρέπει προσέχει πρώτα την άμυνα και μετά την επίθεση.
1: Καλύτερα.
0: Δεν βλέπεις ότι
1: στα τουρνάτσι παίρνονται τα
0: δεν βλέπεις ότι η Βραζιλία αρχίζει και βρίσκει ρυθμό.
1: Δεν με τρελαίνει η Βραζιλία.
0: Ούτε
1: όπως
0: με
1: η Γαλλία και η Ολλανδία, ας πούμε.
0: Ρε φίλε, η Ολλανδία,
1: και η Αργεντινή.
0: Οι Ολλανδοί έχουν ενθουσιάσει με αυτό το οποίο παρουσιάζουν. Αλλά έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ποιο είναι?
1: Πες το να τελειώνουμε.
0: Αφού βλέπεις μπάλα, ρε φίλε.
1: Πες το, δεν το ξέρω.
0: Σε όλα τα μάτια τρώνε γκολ.
1: Ποιοι?
0: Οι Ολλανδοί.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μου φάνε γκολ. Δεν βασίζει. Δηλαδή, το θυμάμαι σαν χθες και όταν το παιχνίδι με την Ιαπωνία να δεχτούν 2 γκολ από δημιουργικές φάσεις τα οποία ήταν και τυχερά για μένα από τους Ιάπωνες είναι αδιανόητο.
1: Πάμε.
0: Μα και τύχει. Το ένα χτυπάει μπάλα σε πόδι, αλλάζει πορεία και το
1: πάμε,
0: άλλο.
1: Πάμε.
0: Κεφάλι και άλλο κεφάλι.
1: Πάμε.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Πάμε, άστι την μπάλα.
0: Θέλω να σου πω για το στόπερ.
1: Κουμπάρι, έδωσες?
0: Έδωσα, ναι.
1: Τι έδωσες?
0: Έδωσα για το Ολλανδία-Μαρόκο ένα προγνωστικό και για το αυριανό το ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία.
1: Δύο μάτσε έδωσες.
0: Πώς θέλω.
1: Σκοτώθηκες τη δουλειά.
0: Εσύ είπες ότι καθόμουν.
1: Δηλαδή, πόσες μέρες έχεις να δώσεις μάτσε?
0: Τρεις.
1: Και μετά τρεις μέρες έδωσες μια διάδα.
0: Πώς θέλω να δώσω.
1: Σαν το Πασόκ πρέπει να σε αναδείξει σε. Σε ηγέτη.
0: Σύνταξη εδώ να βγάλει.
1: Με βαρέα ένσημα. Βέβαια.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Δουλεύεις κανονικά.
0: 15.000 την εβδομάδα.
1: Καλά κάνεις. Μου κάνεις κουλιά. Χοροπηδάει ο καημένος. Τέλος πάντων.
0: Ποιος σου χοροπηδάει?
1: Κουλιανός.
0: Γιατί?
1: Πρώτη φορά λέει βλέπω έμπνευση να πούμε. Μετά από τρεις μέρες τέσσερις. Ενώ μπήκε στο Facebook και σε είδε και λέει διαμαρτυρήθηκες για τον Χάλαντ ότι δεν τον έβαλαν σκόρ και τα λοιπά. Χοροπηδούσες να πούμε. Επί εναντίον του προπονητή. Γιατί χοροπηδούσε?
0: Γιατί διαμαρτυρήθηκα.
1: Γιατί δεν έβαλε το Χάλαντ να τον παίξει σκόρ?
0: Δεν διαμαρτυρήθηκα εγώ.
1: Ποιο διαμαρτυρήθηκε?
0: Ο Βαγγέλης.
1: Γιατί ο Βαγγέλης?
0: Τον είχε ποντάρι και βλέπει ότι δεν παίζει.
1: Καλά έκανε. Και δεν
0: έπαιξε. Και το λέω, έχει δίκιο ό,τι και να πει.
1: Ναι. Φυσικά. Επειδή ποντάρατε εσεί το Χάλαντ πρέπει να το δω.
0: Δεν ποντάρα εγώ.
1: Παπάτη θλάσσιο Χάλαντ επειδή ποντάρατε εσεί το Χάλαντ.
0: Δεν ποντάρα εγώ, ρε φίλε. Ναι. Δεν ποντάρα
1: εγώ. Δεν ποντάρα εσύ.
0: Γιατί να σου πω ψέμα, ούτε χθε ποντάρα κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου βγαίνει από ούτε Βραζιλία ή Ιαπωνία θα ποντάρω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πρέπει να ποντάρω? Είναι υποχρεωτικό.
1: Κουμπάρι, δεν παίζει, θα ποντάρει, τι θα κάνει.
0: Στο παιχνίδι τη Ολλανδία θα ποντάρω.
1: Μάλιστα.
0: Την Νορβηγία θα ποντάρω.
1: Βραζιλία δεν την ποντάρει, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, τι να το τι να πει, πρέπει να ποντάρω.
1: Τίψερ δεν είσαι, ρε.
0: Και.
1: Δεν κάνεις μια δουλειά που δίνεις αυτά. Οι άλλοι δώσανε 150 διαφορετικά αυτά.
0: Μπράβο, όταν βγαίνουν, μπράβο.
1: Δεν βγαίνουνε.
0: Τα πιο πολλά βγαίνουν.
1: Λοιπόν.
0: Αφού έχουν. Εγώ τι να σου πω, γιατί έχεις έμπνευση.
1: Δηλαδή αυτοί έχουν έμπνευση και εσύ δεν έχεις έμπνευση, πώς το βλέπεις, δηλαδή.
0: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, φίλε.
1: Μάλιστα. Δηλαδή δεν λυπάσαι με τον εαυτό σου, δεν στεναχωριέσαι που δεν έχεις έμπνευση και άλλοι έχουν. Δεν σε πιάνει εγωισμός.
0: Να λυπάμαι.
1: Να έχεις εγωισμό. Αποσύρω τη λέξη λυπάμαι.
0: Είναι προτιμότερο,
1: ναι,
0: να τους πληρώνω ή να μην δίνω κάτι προκειμένου να τους ρίξω στον κουβά.
1: Τώρα αυτό είναι απάντηση.
0: Ρωτάω. Ερώτηση.
1: Ξέρει κανείς ότι αυτά που έδωσες θα βγουν, δηλαδή.
0: Αν το ήξερα θα ήμουν πλούσιος. Αν το ήξερα θα.
1: Παράξενο μπουζούκι, ρε. Δεν υπάρχει.
0: Μα δεν θέλει.
1: Παράξενο μπουζούκι.
0: Δεν θέλει να κάνεις.
1: Είσαι πασαβιόλα, δεν είσαι
0: μπουζούκι. Αν ήξερα τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήταν προγνωστικά. Θα έπαιζα και θα γνωμούσα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι έτσι ή όχι. Τι κλιμητρίζει.
1: Οι άλλοι δίνουν πλάγι out. Κόρνερ. Κάρτες. Ειδικά στοιχήματα. Σκόρερ.
0: Φυσικά.
1: Γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ και over. Δηλαδή αυτοί έχουν δηλαδή υποτίθεται περισσότερη από η έμπνευση από εσένα.
0: Πού ξέρεις τι δίνω εγώ.
1: Αφού δεν δίνεις, λες.
0: Πού ξέρεις τι δίνω το βράδυ, τα ξημερώ, αύριο και τα δίνω στην ουσία. Πού ξέρεις τι δίνω. Εγώ σου λέω δίνω πολύ ειδικά στοιχήματα. Πιο ειδικά δεν γίνεται.
1: Ναι, γιατί δεν δίνεις κάθε μέρα, αυτή είναι η πορεία μου. Πώς δίνουν οι άλλοι.
0: Πρέπει να μου βγει ένα παιχνίδι. Και σαν έμπνευση και σαν πρόβλεψη.
1: Είσαι δηλαδή σαν τους ποιητές που κάθονται στο μουράγιο να πούμε.
0: Ο κόσμος.
1: Ναι, να εμπνευστείς να
0: ο
1: πούμε.
0: Ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι σκέφτεται πρώτα το στραβό και μετά το καλό.
1: Ναι.
0: Περιμένει τη στραβή σου και να σου την πει.
1: Τότε μην ασχολείσαι με το στοίχημα, μην γράφεις πουθενά.
0: Πάμε πάλι. Σκοπός είναι όταν δίνεις να τους πληρώνεις. Αν κάποιος πηγαίνει καλά και τους πληρώνει, τι ακούω, γιατί.
1: Ξέρεις εσύ κανένα tipster που λέει το μήνα δεν θα γράψω 20 φορές, θα γράψω 4 ή 3, αλλά αυτές τις 3 σίγουρα θα πληρώσω. Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Όχι.
1: Εσύ πώς το κάνεις αυτό. Παρά είσαι ο μοναδικός.
0: Είμαι μοναδικός.
1: Ναι, άμα λες ότι δεν δίνω εγώ κάθε μέρα, γιατί άμα δώσω κάθε μέρα μπορεί να χάσω.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Τώρα το είπε.
0: Λέω πρέπει να μου βγαίνει ένα μάτι. Δηλαδή το Βραζιλία ή η Ιαπωνία δεν μπορώ να δώσω. Βλέπω θα κερδίσει η Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Πόσο δίνει η Βραζιλία.
1: Χαμηλό, 1,40 είναι πώς είναι.
0: 1,70.
1: 1,70.
0: Δεν δίνω 1,70, ρε φίλε. Συγγνώμη. Δεν δίνω.
1: Δεν δίνει.
0: Δεν δίνω. Πιστεύω θα κερδίσει η Βραζιλία. Γιατί να το δώσω.
1: Άμα πιστεύει, γιατί να μην το δώσει.
0: Μα είναι. Οι αποδόσεις που δίνουν από 2 και πάνω.
1: Αντί και καλά πρέπει να είναι από 2 και πάνω δηλαδή η απόδοση.
0: Φιλοσοφία είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Φιλοσοφία.
1: Τώρα είναι. Αυτά που έδωσες και δεν τα λες είναι πάνω από 2 μονάδες.
0: Το ένα πληρώνει 3,10 και το άλλο 2,15.
1: Ωραία. Συνδυαστικά δηλαδή 6-7 βράδυ.
0: Ναι. Αν θέλει να παίξει τα 2, για μένα είναι μόνο αποδεκτά το σωστό στοίχημα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αν πιάσει το 1 να μην χάσει. Αν πιάσει και τα 2 να βγάλει κάτι.
1: Ωραία. Τι άλλο έχουμε. Εντάξει. Δεκτών.
0: Τίποτα. Ελπίζω να γίνει καλό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι για τον Ελουστόντο.
1: Να πω για τον Ελουστόντο, τι να πω για τον Ελουστόντο. Κοντός είναι.
0: 1,82 είναι.
1: 1,80 είναι.
0: Εγώ διάβασα για 1,82.
1: Μετά πες μπορεί και για 1,83. Και άμα βάλει και σόλες μπορεί να γίνει
0: 1,84.
1: Και άμα βάλει και τα κούνια ξανά τις κόμενες μπορεί να γίνει και 1,86. Τι να κάνω.
0: Δεν ξέρω αν το κάνουν για επικοινωνιακούς λόγους. Και ξέρω ότι είναι και αριστερός μπακ και στόπερ.
1: Μάλιστα.
0: Και δεξί μπακ, συγγνώμη, και αριστερό. Και δεξί μπακ και στόπερ.
1: Ωραία.
0: Πού τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Στόπερ, δεν έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Υπάρχει ένα κίνδυνο.
1: Ποιο.
0: Πολύ μεγάλος. Έρχεται από μια μεγάλη ομάδα. Έρχεται από ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι τεράστιο. Με παραστάσεις ασύλληπτες. Δηλαδή έχει πάνω από 300 παιχνίδια στην περιφέρεια ντιβιζιών. Έχει παίξει ρε φίλε με τους πάντες. Έχει μαρκάρει όποιον μπορούμε να φανταστούμε. Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει εμπειρία ποδοσφαιρική τεράστια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 32 χρονών.
1: Πώς είναι, λέει?
0: 32.
1: Ωραία.
0: Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός Ισπανίας.
1: Mm.
0: Θα του ταιριάξει το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Τι θα πάθει δηλαδή.
0: Είπα εγώ ότι παίρνει πάθει κάτι. Θα του ταιριάξει. Καταρχήν οι Βάσκοι, παρότι έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Δηλαδή στην Μπιλμπάο θέλουν να είναι όλοι Βάσκοι. Μην μπερδεύεσαι με τα αδέρφια Williams που είναι μαύροι. Εκεί είναι γεννημένοι.
1: Είναι μαύροι, τι να κάνουμε.
0: Είναι Βάσκοι.
1: Βάσκοι.
0: Η ομάδα που έπαιζε, η Σοσιαδάδ, παίρνει κι άλλους, όχι μόνο Βάσκους. Λοιπόν, το θέμα είναι, μπορεί εκτός Ισπανίας να αποδώσει το ίδιο, γιατί το έχουμε δει με πολλούς προεδρευτές.
1: Δηλαδή τι να πάθει.
0: Δεν είπα ότι πρέπει να πάθει κάτι, ρε φίλε.
1: Να μην του αρέσει η πόλη, δηλαδή η υγρασία, η φύλαυλη, το περιβάλλον.
0: Ο κακοπροαίρετος,
1: ναι,
0: θα σου πει κάτσε, ρε φίλε. Ποιος άνθρωπος αφήνει τη Λαδίγκα για να έρθει στην Ελλάδα.
1: 32 είναι.
0: Γιατί. Είναι οικονομικοί οι λόγοι, είναι άλλοι λόγοι, θέλει να παίξει κι αλλού.
1: Άμα δεν τον θέλουν εκεί.
0: Γιατί να μην τον θέλουν. Άρα θα υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να μην.
1: Δεν τον θέλουν εκεί.
0: Άρα μπορεί να, μην, να υπάρχει κάτι το οποίο δεν. Τα εργοματικά το έδειξαν ότι δεν είναι κανένα πρόβλημα, ότι είναι μια χαρά.
1: Καλά, εργοματικά δεν μάθει ποτέ την αλήθεια ποια είναι τα εργοματικά. Σε καμιά ομάδα.
0: Γιατί να πούν ψέματα, ρε φίλε.
1: Γιατί σου πούν ψέματα, γιατί λέει συνέχεια ψέματα.
0: Περίμενε.
1: Και σου βγάζουν μετά από ένα χρόνο ότι τα εργοματικά πέρσι ήταν άσχημα. Ναι.
0: Θα ρίξουν λεφτά.
1: Ναι.
0: Και όχι λίγα λεφτά. Λεφτά. Για να πάρουν ένα παίκτη το οποίο έχει πρόβλημα.
1: Όχι, όχι άλλο λέω. Τα εργομετρικά, την αλήθεια δεν τη μαθαίνει ποτέ.
0: Την ετοιμότητα, εσύ εκεί το βάζει.
1: Ναι, δεν τη μαθαίνει ποτέ.
0: Το λέω για ναι. Θέμα αν έχει κάποιο τραυματισμό ο οποίο δεν τον έχει ξεπεράσει κτλ. Για αυτό το πράγμα μιλάω στα
1: εργομετρικά. Καλή μεταγραφή είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει τώρα.
0: Με τόσα παιχνίδια, πόσο 350-370, πόσο έχει παίξει. Δεν είναι λίγα. Κεφάλαιο.
1: Και ο προπονητή του έχει κάποια παιχνίδια.
0: Και ο Λόβρεν.
1: Ναι.
0: Ερχόταν από πολύ υψηλές παραστάσεις και δεν έπιασε.
1: Αυτό είναι γέρος.
0: Και ο Τάισον γέρος ήρθε. Αλλά τον είδες.
1: Τον έβλεπα. Δεν τον έβλεπα τώρα.
0: Τον έβλεπα.
1: Ούτε θα τον δω.
0: Τον έβλεπε.
1: Τον έβλεπα.
0: Και μάλιστα όχι σε μια πιο εύκολη θέση όπως είναι ο Στόπερ. Γιατί ο Στόπερ δεν έγινε από τα τρεξίματα που έκανε ο Τάισον. Άλλο επιτελικό σχαφ και άλλο Στόπερ.
1: Ανάλογα πάλι.
0: Ρε φίλε, δεν έχει τα ίδια τραξίματα.
1: Μπορεί να έχεις.
0: Έχει νωρίς στόπερ που κάνει περισσότερα χιλιόμετρα από χάφι.
1: Ανάλογα.
0: Ή μπακ.
1: Ναι, ανάλογα.
0: Για πες μου έναν.
1: Ανάλογα. Μπορεί να είναι
0: στόπερ.
1: Μπορεί να είναι στόπερ και να το κατεβάζεις μέχρι το κέντρο γιατί να το κατεβάζεις δεύτερο φόρο.
0: Δεν μπορεί να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα.
1: Μπορεί να παίζει με τρεις στόπερ και τον ένα τον έχει απάνω. Που ξέρεις.
0: Μόνο
1: και να έχω ένα Κατσίνοβιτς να πούμε οχτάρι που τον έχω στην άκρη ας πούμε και να τρέξει τα ίδια χιλιόμετρα με τον στόπερ. Αυτό σε μιλάνε.
0: Ότι
1: δεν είναι, όλοι, δεν είναι όλοι διεισδυτικοί.
0: Ο
1: κανόνας είναι αυτός που λες εσύ.
0: Αυτό σου είπα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Όχι.
0: Τι θες
1: γραμμές θα βγάλουμε.
0: Μετά.
1: Μετά.
0: Να μας συνεπίσει την ώρα μας και να βγάλουμε και γραμμές.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Διάλειμμα.
1: Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
10: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
9: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
10: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
9: Άντε, ξεκινάει
11: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
12: Διψάγια.
11: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και η νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και αν δεν έχει αντίρρηση, ανοίγουμε γραμμέ.
1: Βράζει Νότια Κορέα, λέει, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, το απαγορεύτηκε η είσοδο σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια.
0: Δεν έγινε μόνο αυτό.
1: Μιλάμε για χούντα, ρε φίλε.
0: Δεν έγινε αυτό, βρε.
1: Τι έγινε, ρε κόκκινε, πέφτει, τι έγινε.
0: Αυτό αποκλείστηκε.
1: Κακό του κεφαλιού του.
0: Τι κάνω, αποκλείστηκε, τι έγινε. Και ο Δόντι αποκλείστηκε και σκέφτεται το διώξουν.
1: Το διώχνουν.
0: Φυσικά που τον χάλασε.
1: Θα πάρει μια πετρεοπλή.
0: Θα πάρει 5 εκατομμύρια, ναι, 5 εκατομμύρια για τρία παιχνίδια. Η καλύτερη του. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Πήγε ο άνθρωπος, γύρισε πίσω. Ξεκίνησε για Φουλιαμά. Δεν ξέρω τι χιούμορ έχουν εκεί, πώς το κάνουν. Το κόψανε, τον αποχώρησε να μπει σε κανένα 2-3 μαγαζιά. Εστιατόρια.
1: Τι είπα εγώ διαφορετικό, αργόκυρα.
0: Περίμενα, δε. Είπε για την κουλτούρα του.
1: Τι διαφορετικό είπα με αυτό που λες εσύ τώρα. Το λες με πολλά λόγια. Εσύ το με δυο λόγια
0: το
1: παγώ.
0: Έχει σημασία, το κάνα για πλάκα.
1: Λένε ότι... Δηλαδή θα πάω τώρα στη εστιατόρια και θα με βάλουν για πλάκα μέσα να βάλω.
0: Αυτό είπανε, ρε φίλε. Αυτό γράφω.
1: Και δεν θα φέρω τον Ατήλα να μπούμε μαζί να φάμε.
0: Καλά θα κάνεις.
1: Πάω σοβαρά, μιλάς τώρα.
0: Θα φας και το μαγαζί μετά.
1: Ρε σοβαρά, μιλάς τώρα. Εγώ τι διαφορετικό είπα. Το κάνα λέει για πλάκα. Λέει.
0: Άλλο για πλάκα και άλλο.
1: Τι θα πει για πλάκα. Ρε. Σε δύο διαφορετικά ημέρα για πλάκα.
0: Φίλε, ξέρουμε μέσω διαδικτύου εκεί τι κάνουν, αν έχουν πει ότι ξέρεις.
1: Εδώ είναι τον τερματοφύλακα της Βραζιλίας το 1950. Πέθανε φτωχός ρακέντητος. Τον κλωτσούσαν στον δρόμο.
0: Άρα δεν δολοφονήσαν παίκτη της Κολομβίας γιατί το θεώρησαν υπεύθυνο για τον κόλ που έφεγε.
1: Το IQ σας και το μισό.
0: Έγινε αυτό,
1: ή φυσικά. Θρησκεία και ποδόσφαιρο σας χάλασαν τα μυαλά σας.
0: Εμένα.
1: Εμένα λέει.
0: Είπα εγώ δεν έχουν γίνει ακραία πράγματα.
1: Μαλώνεται για τις θρησκείες και τις ομάδες. Ηλίθιοι, ανόητοι, καθυστερημένοι.
0: Για τον εαυτό σου.
1: Μάλλον εγώ για θρησκεία ποτέ ή για ομάδα.
0: Για ομάδες, ναι.
1: Για ποια ομάδα,
0: μάλλον. Έχει βάλει όλο τον κόσμο, όλο μεταξύ.
1: Εγώ μάλωσα με κανέναν.
0: Είσαι ο ιερέας των ηλιθίων.
1: Μάλωσα με κανέναν εγώ για ομάδα.
0: Όχι, βάζεις τους άλλους.
1: Τους ηλιθίους τους βάζεις.
0: Το καπηλεύεις αυτό. Ναι.
1: Το καπηλεύομαι, ναι.
0: Βάζεις...
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτό. Το παραδέχεσαι το καπηλεύεσαι.
1: Πρέ, για μένα σε ρωτάω. Έχω τσακωθεί μόνο τον κόσμο.
0: Είσαι ο αρχιερέας καπηλείας.
1: Καλά κάνω.
0: Πάμε στον κόσμο.
1: Και θρησκευτικό ρεπορτάζ θα έκανα, χειρότερα θα έκανα.
0: Τι
1: να επιβάλλεις.
0: Δεν μου φαίνεται καθόλου παράξενο. Λοιπόν,
1: πάνε στον κόσμο.
0: Το 2310-390 για δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και γραμμές ελεύθερες. Πάμε σε κόσμο.
1: Στη βάση του καλοκαιριού τώρα, το κουμάρι μόνο ενδιαφέρει τον κόσμο στο ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο κύπελο. Προεκλογική περίοδος στην αρχή δεν ασχολείται κανείς. Είναι δύσκολη περίοδος. Πάμε στον κόσμο.
0: Έχει και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Έλα, φίλε.
0: Παρακαλώ.
2: Κύριε Ραβδόπουλε.
1: Μάλιστα.
2: Είπατε κάτι λίγο σήμερα το πρωί για τον καημένο τον Αρούλη, για τα μεταγραφικά.
1: Για την μπάλα είπα,
2: ναι. Πόσους ποδοσφαιριστές αριθμεί αυτή τη στιγμή η ομάδα του Άρεός μας?
1: Πόσους ποδοσφαιριστές αριθμεί, καμιά τριανταριά.
2: Στο ρόστερ της, πόσους έχει αυτή.
1: 28-30 κάπου εκεί είναι.
2: Έχει γύρω στους 26 με 28 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, 28, ναι.
2: Από τους οποίους οι 6 περίπου θα αποχωρήσουν.
1: Ναι.
2: Ο Ηρακλής που λέγατε με τις μεγάλες μεταγραφές, με το Βούρο και αυτά, που ακόμα δεν έχει κλείσει κανέναν.
1: Ο Βούρος είναι μετριότατο στόπερ. Δεν το
2: θεωρώ. Γελάει ο κόσμος τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Γελάω κι εγώ.
0: Κάτσε να το δούμε.
1: Τι να δεις το Βούρο, μωρέ, το Βούρο. Το Βούρο τον ηθοποιό να βάλεις πιο πολύ θα κόψει τώρα. Το Βούρο πήγες και πήρες.
2: Συγγνώμη λίγο, πόσους ποδοσφαιριστές αριθμεί ο Ηρακλής?
1: Πολύ λιγότερους. Αλλά αυτό...
2: Το Άρης αυτή τη στιγμή έχει 4 ποδοσφαιριστές βασικότατος στο κέντρο. Έχει κλείσει ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό. Έχει 3 center four αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε αν θα απολυθεί ο
1: Μωρό. Το Μωρό τώρα πρέπει να τον πουλήσεις τώρα, εντάξει. Το ξέρεις και εσύ.
2: Το ρωτάω, εγώ λέω το πιο απλό. Λέω ότι δεν τον πουλάει και ότι τον κρατάει με το 1 εκατομμύριο. Έχει 3 center four πλήρες. Έχει έναν τερματοφύλακα επί της ουσίας και έναν το δεύτερο τον πιτσιρικά και ψάχνει ακόμα ένα τερματοφύλακα. Και το βασικό του στοιχείο που του λείπει αυτή τη στιγμή του Άρη είναι τα μπακ, γιατί έχει δεξί μπακ το Φαντιγκά, θέλει αριστερό μπακ αν δεν μείνει ο Φρίντεκ και 3 στόπερ. Ποια ομάδα είναι πιο έτοιμη από τις 2 θεωρητικά, γιατί αν πάρουμε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς ποδοσφαιριστές, θα διώξει 3-4. Ποια ομάδα από τις άλλες 2 της πόλης είναι πιο έτοιμη?
1: Ξέρεις τι με προβλημάτισε.
2: Ένα προπονητή ο οποίος γνωρίζει και την ομάδα εδώ και 4-5.
1: Ξέρεις τι με προβλημάτισε πολύ? Η αποχώρηση το ότι προτιμάει τον Ηρακλή από τον Άρη, τον έχει αφοδεύσει να πούμε ο τερματοφύλακας, όπως το λένε.
0: Ο
1: Αθανασιάδης. Αυτό με προβλημάτισε πολύ.
2: Φίλε, να σου πω κάτι. Δεν τα βρήκανε στο οικονομικό καθαρά.
1: Και πώς τα βρήκε με τον Ηρακλή δηλαδή. Ναι, το καταλαβαίνω. Με τον Ηρακλή γιατί να τα βρει δηλαδή.
2: Ο συγκεκριμένος πρόεδρος του Ηρακλή, ο οποίος φίλησε ποδιές για να ανέβει, γιατί αν δεν πήγαινε με το χοντρό και αν δεν έλεγε συγγνώμη ο ίδιος τον Ιβάν Σαββίδη για το πανό του Ηρακλή, δεν θα έπαιζε σήμερα ο Ηρακλής στην Αλβερνική.
0: Ποιο πάνω είπες.
2: Να τα λέτε τα πράγματα όπως είναι.
0: Ποιο πάνω
1: δεν είπε συγγνώμη. Παραπλανημένος σας είπε.
0: Για πανό.
1: Ναι, για παραπλανημένος είπε.
0: Για την αδραφή του Λάμπρου.
1: Όχι, είμαι καλός άνθρωπος λέει και δεν
2: μπορώ να το βρω. Το συγγνώμη είναι για όλα.
0: Και ποιος το λέει αυτό.
2: Συγγνώμη περιλαμβάνει τα πάντα.
0: Και ποιος το λέει αυτό.
1: Μια γενική συγγνώμη. Καλά λέει ο Ακροατής.
2: Ο ίδιος ο πρόεδρός σου. Αυτός ο πρόεδρος που είχε τον Απόλλων Αθηνών 12 χρόνια στα Τάρταρα. Λοιπόν, δεν θα μου λέτε εμένα ιστορίες, εμένα προσωπικά. Άσε κόκκινε τώρα τις ιστορίες. Θα λέτε τα πράγματα πώς έχουμε το όνομά τους. Τι φοβάστε να μιλήσετε σε αυτή την πόλη. Γιατί βλέπω ότι φοβάστε να μιλήσετε σε αυτή την
0: ναι,
2: πόλη.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Τι είναι, ναι. Απάντησε. Ναι, ναι, ναι.
0: Βρήκες.
2: Ζήτησε συγγνώμη από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη για το περιστατικό.
0: Ο ίδιος ζήτησε, όχι εμείς.
2: Ο ίδιος. Ο ίδιος. Είναι πρόεδρός σου.
0: Και ο δικός σου πρόεδρος δηλώνει ο παδός του Ολυμπιακού. Τι θα κάνουμε, να τον κακίσω.
2: Α, δηλώνει τώρα ο παδός του Ολυμπιακού. Άρα πώς ανέβηκε στην κατηγορία, τζάμπα.
0: Όχι, λέω, ο κ. Καρυπίδης έχει δηλώσει ο παδός του Ολυμπιακού.
2: Άσε ρε τον Καρυπίδη, ρε. Άσε το παραμύθι.
0: Γιατί,
2: με το
0: ποιο παραμύθι,
2: καλά,
0: ρε φίλε.
2: Κάνει ο Καρυπίδης. Καλά κάνει ο Καρυπίδης και δηλώνει ο παδός του Ολυμπιακού. Πάμε παρακάτω.
0: Ρε φίλε, εδώ πάει στους μεταράδες και λέει θα πάρω πρωτάθλημα με τον Άρη. Και δεν λες κουβέντα και ασχολείσαι με τους άλλους.
2: Πήρε ένα διαλυμένο Άρη και τον έβγαζε 6 χρόνια Ευρώπη. Με τα στραβά του Καρυπίδη, με τα περίεργα του Καρυπίδη, με τα άχαστα του Καρυπίδη, με τα στημένα όπως λέτε εσείς του Καρυπίδη.
0: Ποια είπα,
1: που λέτε εσείς.
2: Τον έκανε αξιοπρεπή ομάδα από εκεί που δεν υπήρχε στο χάρτη το ποδοσφαιρικό.
0: Είπε κανείς όχι.
2: Εσείς ζήτησε συγγνώμη από τον Ιβάν Σαββίδη. Θα σου κάνει το γήπεδο ΠΑΟΚ 2,5 εκατομμύρια στο Καφτατούλο για να παίζεις εσύ.
0: Όχι.
2: Πώς όχι. Ποιο φράγκο έβαλες. Έβαλες καρεκλάκια, έκανες περίφραξη, πλήρωσες τον τάπητα, άλλαξες ηλεκτρονικό πίνακα, εσύ ο λεφτάς, ο ψωμάς, ο φούρνος. Άλλαξες τίποτα σήμερα. Μέχρι σήμερα. Τώρα... Και ρωτάω, έχει κάποιο έργο το Καφτατούλο που προχωράει. Πού θα παίξει του χρόνου Α εθνική κατηγορία. Σε ποιο γήπεδο θα δηλώσει τέτρα.
0: Το Καθαζόγλιο.
2: Το Παπατζηλίκι της λογοκρισίας. Για να μην μιλάνε οι Αριανοί. Πε να λέτε τα δικά σας. Την πόλη τελειώνει να το ξέρετε. Ένα χρόνο ο Κινέζος στο μπάσκετ άλλαξε τα πάντα. Θα αλλάξει και στο ποδόσφαιρο τα πάντα. Το Παπατζηλίκι αυτό θα τελειώσει κάποια στιγμή να το ξέρετε. Γιατί φοβάστε να μιλήσετε. Φοβάστε να πείτε αλήθειες. Είναι λέει ο Καρυπίδης. Ο δικός σου δεν είπε συγγνώμη στον Ιβάν Σαββίδη, άρα τι είναι, ΠΑΟΚ.
0: Τώρα σοβαρά.
2: Γιατί δεν βγαίνεις να το πεις.
0: Τα λέω σοβαρά.
2: Πώς ανέβηκε στην κατηγορία.
0: Πώς ανέβηκε,
2: πώς ανέβηκε στην κατηγορία.
0: Για πες μου εσύ.
2: Άμα δεν αγκάλιαζε στο χοντρό, κάτω, κάτω, έξω από το γήπεδο, το Καραϊσκάκι, με συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν ο πρόεδρός σου, σε ευρωπαϊκό.
0: Σε ευρωπαϊκό.
2: Υπάρχει και φωτογραφία. Αυτά γιατί δεν τα λέτε.
0: Δεν μου τη στέλνεις, με ενδιαφέρει, θα τη δημοσιεύσουν.
2: Άσε ρε τώρα, ρε τώρα το θέμα είναι να μας τη στείλω. Πες τα παιδιά από την αυτόνομη να τη στείλουν, την έχουν. Την έχουν!
0: Γιατί αλλάζουμε, εμένα μιλάς. Μπορεί να μου τη στείλεις, παρακαλώ.
2: Πες τα παιδιά από την αυτόνομη που είναι δική σου οπαδή να τη στείλουν. Εγώ δεν είμαι δικός οπαδός. Αλλά θα μάθεις να λες αλήθεια.
0: Δανεικά σου
2: ζήτησα. Στο ραδιόφωνο σας που θεωρείτε το καλύτερο της πόλης, θα μάθετε επιλέγω να φοράτε κάποιοι παντελόνια. Μην τα φοράτε γιατί κρυώνετε. Να τα φοράτε γιατί τα τιμάτε. Θα λέτε αλήθεια. Ναι, με στήριξε αυτός και αυτός και ανέβηκα. Ναι, μου δίνει λεφτά αυτός και αυτός.
0: Δηλαδή, λες ότι άδικα ανέβηκε, δηλαδή.
2: Δεν μου λες.
0: Δεν απαντάς. Άδικα ανέβηκε.
2: Όλη τη χρονιά εσύ, χαρακτήριζες εσύ όλη τη χρονιά πέρσι ότι η Νίκη Βόλου είναι ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι ή όχι, το έχεις πει.
0: Ποτέ.
2: Άσε ρε ψεύτη, ψάξε εκπομπές σου.
0: Ποιος είναι καθυστερημένη επιθυμία σε μένα ψεύτη. Πότε είπα εγώ, καταρχήν δεν υπάρχει αυτό που λες. Η Λάρισα, η ΑΕΛ, η ΑΕΛ, άκου λίγο, άκου γιατί μυαλό κουκούτσι, η ΑΕΛ που θερίσε την ομάδα του ΠΑΟΚ, πόσο έληξε με τον ΠΑΟΚ.
2: Ρε κόκκινε, για να με πεις καθυστερημένο πρέπει να φας 500 χάρμπουκερ, σαν την ΑΕΛ θα πέσεις, όπως ανέβηκε η Λάρισα που δεν έκανε πλάτες σε κανέναν, έτσι θα πέσεις και εσύ. Έτσι θα καταδείξεις.
0: Έχεις να λύσεις πολλά προβλήματα.
2: Και φόλα Αριανός, Εγώ σε θέλω και στον μπάντμιντον να είσαι στη χειρότερη κατηγορία. Να μην υπάρχει. Γιατί είσαι η χειρότερη ομάδα της πόλης και της Βορείου Ελλάδας.
0: Θα μείνεις με την όρεξη.
2: Εγώ να μείνω με την όρεξη. Εγώ εσένα σου χρωστάω 6 γκολ από την Ευκαρπία. Θα σου βάλω 12 να ξέρεις. Θα σου βάλω 12.
0: Καλό είναι να ονειρεύεσαι. Καλό είναι.
2: Εγώ να ονειρεύομαι.
0: Φυσικά.
2: Εγώ 9 χρόνια φυτοζωούσες. Έφτασες να δηλώνεις στο πλαστικό της Καλαμαριάς Ηρακλής 2015. Ο Άρης δεν έφτασε ποτέ. Εσύ ποιος φυτοζωή είναι άλλο. Πλήρωσε τώρα αυτά που χρωστάς ενίκια στο Καστατζόγλιο. Βάλε τάπητα, βάλε δημοσιογραφικά, βάλε καρέκλες, έτσι, βάλε φωτεινό πίνακα και έλα να μου πεις αν δηλώσεις έδρα το Καστατζόγλιο και θα παίξεις.
0: Για να δούμε θα γίνει.
2: Καλαμάτα. Γιατί πες και την αλήθεια, πες και την αλήθεια ότι πλήρωσες για να πάρεις αδειοδότηση, έχεις φάει πρόστιμο.
0: Και τι έκανα, πλήρωσα.
2: Έχεις φάει πρόστιμο, δεν πλήρωσες.
0: Άλλο έφαγα πρόστιμο. Άλλο έφαγα.
2: Πρόστιμο, το πρόστιμο το πλήρωσες για να πάρεις αδειοδότηση για να παίξεις την Αλφαεθνική.
0: Για να το δω, βάλουν αυτό το πρόστιμο και να πληρώνεται, πάνε να πει ότι πληρούσες προϋποθέσεις, απλό είναι.
2: Πρέφαγες πρόστιμο, οι κανονικές ομάδες όταν πληρούν προϋποθέσεις δεν τρώνε πρόστιμο. Παίρνουν κανονικά αδειοδότηση.
0: Ποιος κανονισμός το λέει αυτό.
2: Τη Δευτέρα το πρωί ξέρει.
0: Ποιος κανονισμός το λέει αυτό, μπορεί να μου πεις. Ποιος κανονισμός το λέει αυτό.
2: Διάβασε τον κανονισμό τη ΕΠΟ του φίλου σου του Γκαγκάτσι που έτρωγε και με αυτόνα.
0: Εγώ έφαγα με τον Γκαγκάτσι. Έλα εσύ. Σύντονα μια βόλτα. Έτρωγα εγώ με τον Γκαγκάτσι. Παρακαλώ.
1: Ωραία πράγματα.
0: Πολύ αγχωμένο τον ακούω.
1: Ο μια χαρά τον είναι. Δυναμικό.
0: Αγχωμένο.
1: Δυναμικό. Καλημέρα.
0: Αγχωμένο.
3: Γόρικο, τι. Πολύ ξέρω όλο αυτό, ρε. Βγαίνει τον ακούω και στον Καμόρα, ρε. Φιλαράκι, πολύ χειρογνώμων είσαι, ρε. Μεγάλη. Εντάξει, είπα να πει κάποια πράγματα. Αλλά όχι τώρα.
1: Εσύ τώρα τι το πες, υπερασπιστή του κόκκινο εδώ πέρα. Τι είσαι εσύ.
3: Όχι. Το Ράδιο Μετρόπολη δεν φίλε πιο παντελονάτο. Από το παντελονάτο δεν έχει. Αυτό είσαι offside, φίλε 500 μέτρα. Και για δες από τη γωνία έρχομαι που δεν είναι στο Μετρόπολη Παντελονάτη. Αν δεν είναι στο Μετρόπολη Τριστοβιδιομέγαρο Παντελονάτη, που θα είναι ρε Μαγκίτη, είμαστε και η ίδια ομάδα ρε, Αριανάκη. Πολύ χειρογνώμων είσαι ρε, πάτα και λίγο ρε παίξε.
1: Πάμε επόμενες γραμμές, γεμίσαν όλες. Καλημέρα.
4: Ναι.
1: Μάλιστα. Ακούμε κύριε, ναι.
4: Στις υποχρεώσεις που ο προλαλής σας αράδιασε του κυρίου Μονεβασιώτη να βάλτε και τα 600.000 ευρώ τα οποία χρωστάει στον κύριο Ευγενίου και που υπάρχει δικάσιμος κατόπιν αναβολής που ζήτησε ο κύριος Μονεβασιώτης από το Μάιο, υπάρχει δικάσιμος για το Σεπτέμβριο. Πήρε την ομάδα.
0: Υπάρχει οριστική απόβαση.
4: Ορίστε.
0: Υπάρχει οριστική απόβαση.
4: Η οριστική απόφαση δεν υπάρχει γιατί σου λέω ότι υπάρχει δικάσιμο.
0: Άλλο δικάσιμο και κάποιοι κατηγορούνται για κάποια αδικήματα. Μέχρι να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση
1: θα αποφανθεί δικαιοσύνη.
0: Είναι αθώη.
4: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ στον κύριο Ευγενίου. Τώρα αν καλώς ή κακώς δεν το πλήρωσε αυτό είναι το αντικείμενο της δικασίμου. Πάντως το θέμα είναι ότι όποιος χτίζει, εγώ νομίζω ότι χτίζει ο κύριος Μονεβασιώτης, παλάτια στην άμμο. Όταν έχεις ακόμα τις μετοχές σου υπό αμφισβήτηση και στο έλεος της δικαστικής εξουσίας και μιας απόφασης που θα βρει κάποτε στο μέλλον, δεν μπορείς να χτίζεις παλάτια. Χτίζεις κατά τη γνώμη μου παλάτια.
0: Η ΕΠΟ έχει αποφανθεί ότι ανήκουν στον κύριο Μονεβασιώτη.
4: Ναι, και ο κύριος Ευγενίου έχει προσβάλει αυτή την
0: δυνατότητα. Και καλά έκανε και την
4: προσβάλλει.
0: Καλά έκανε. Εγώ δεν υιοθετώ όρους όπως ο Στημένη οτιδήποτε άλλο. Ο κύριος Ευγενίου κάνει αυτό που νομίζω ότι πράττει σωστά. Ναι. Όταν τελεσιδικήσει, αυτό μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα μόνο οι εικασίες μπορούμε να κάνουμε.
4: Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Μονεβασιώτης μπορούσε να το είχε, είχε χειριστεί εντελώς διαφορετικά το όλο θέμα, να έχει τον κύριο Ευγενίου μαζί του, να τον έχει πληρώσει κάποια χρήματα από αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει, διότι ο κύριος Ευγενίου ήταν διαλλακτικός απέναντι στο θέμα. Και από εκεί και πέρα να έχει κλείσει το θέμα με διαφορετικό τρόπο και όχι με όλο τον κόσμο να τρέχουμε στα δικαστήρια. Για μένα δεν παίρνει σωστά θεμέλια ο Ηρακλής. Δεν θέλω να το ξαναπώ.
0: Δεν το ξέρει κανείς αυτό το πράγμα. Θεμέλια. Το θέμα είναι ότι δείχνει ότι κινείται μια χαρά αγωνιστικά.
4: Αν θέλεις, μπορείς. Ναι, εγώ ξέρω ότι σε μαγαζί που δεν ξέρω ακόμα αν είναι δικό μου, Είμαι επιφυλακτικό στη λεφτά. Θα πω που περιμένω την απόφαση αν είναι δικό μου, αν είναι οι μετοχές δικές μου, είναι του Ευγενείου. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο από το δικαστήριο.
0: Δηλαδή όταν πήρε τον Μπασινά, πήρε τον Αμανατίδη, παίρνει τον Κόντι, παίρνει παίκτες και δεν ξέρει αν το μαζί είναι δικό του. Μου φαίνεται.
4: Αφού υπάρχει. Ρωτήστε τον κύριο Ευγενείο, κάντε μια.
0: Εγώ δεν είπα ότι λέτε ψέματα, κύριε Μαυρεπίτη. Εγώ λέω ότι.
4: Το δικαστήριο αυτό μέσα σε.
1: Μέση. Δεν το σηκώνει το τηλέφωνο ο Ευγενείου του Κόκκινου.
0: Μου το σηκώνει μια χαρά.
4: Όχι, εντάξει, το σηκώνει το δικό μου. Σα το λέω εγώ λοιπόν. Ό,τι σα είχε πει εσένα ο Σγουρή. Κώστα, ό,τι σου είχε πει εσένα ο Σγουρή, όπω ακριβώ σου τα είπε ο Σγουρή, έτσι ακριβώ είναι. Έχω δει και εγώ έγγραφα. Δεν μιλάω στον αέρα. Έχω δει έγγραφα. Ο Ευγενείου δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Αυτό το τρίκ που έκανε ο Μονιβασιώτης είναι ότι επειδή είχαν γράψει το συμφωνητικό ότι το τίμημα είναι 600.000 ευρώ, αλλά αφαιρούνται τα χρέη της διοίκησης Ευγενείου, αυτός έβαλε και άλλα χρέη που ήταν με του Ηρακλή, αλλά δεν ήταν της διοίκησης Ευγενείου, τα συμψήφισε όλα μαζί και είπε ότι έχω πληρώσει γιατί έχω πληρώσει μέχρι τώρα.
0: Γι' αυτό κύριε Μαυρεπίτη υπάρχουν τα δικαστήρια για να αποφαθούν αν αυτό πλέτε ισχύει ή όχι.
4: Το κατάλαβες ποιο είναι το επίδικο.
0: Όχι, αυτό λέτε εσείς.
4: Αυτό λέει ο κύριος Ευγενείου και αυτό λένε τα έγγραφα τα οποία έχω δικαιώσει.
0: Μέχρι να το δικαστήριο για ποιο λόγο να δικαιώσει, αν δικαιώσει τον έναν ή τον άλλον. Ας περιμένουμε.
4: Ναι, ωραία, ας περιμένουμε. Για τα τη γνώμη μου όμως δεν είναι όριμοι χειρισμοί. Εγώ που ξέρω την υπόθεση.
0: Εγώ κρίνω κάτι εκ του αποτελέσματος. Τώρα θα ήταν ανώφελο.
4: Καμιά φορά στην Ελλάδα η δικαιοσύνη δεν στέκεται και στο ύψος των περιστάσεων και πολλές φορές, ειδικά όταν φτάνουμε σε μεγάλα συμφέροντα.
0: Γιατί έχει κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Ευγενείου η δικαιοσύνη. Έχει κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Ευγενείου η δικαιοσύνη για να μην το δικαιώσει, αν έχει δίκιο.
4: Όχι με τον κύριο, δεν ξέρω αν επηρεάζει. Εγώ πιστεύω ότι η ΕΠΟ επηρεάστηκε από τον κύριο Μονεβασιώτη και δεν ξέρω αν θα επηρεαστούν και όχι τα δικαστήρια στα οποία. Έχει καταφύγει ο κύριος Ευγενείου έναντι συγκεκριμένου.
0: Άρα λέτε ότι είναι πάρα πολύ δυνατός. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τελευταία
4: αυτό,
1: γραμμή.
4: Μπορεί να το πείτε και έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Πολύ δυνατός και να φοβάται δύσκολο.
1: Κλείστο ράδιο, Βάρβαρε. Κλείστο.
5: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
5: Ήθελα να πω για αυτό το φίλο του Άρη ότι για αυτά που είπε περί του Ηρακλή και ότι είναι γνώσεις όλης της κατάστασης και ότι φίλησε με δαχτυλίδι και ότι καλά έκανε το Στρεπίδης και είναι, είπε, υποστήριξε ότι είναι ο παδός του Ολυμπιακού.
1: Κλείστο ράδιο ρε φίλε!
5: Ναι, από εκεί και πέρα, συγγνώμη. Ναι. Από εκεί και πέρα, ας μην αγχώνονται οι φίλοι οπαδοί του Άρεος και του ΠΑΟΚ. Η χρονιά έρχεται, αν έχουν κάποιο ιδιαίτερο άγχος και έχουν θέματα με την κολίτιδα, με τέλος πάντων, υπάρχουν και φάρμακα για αυτά. Όσον αφορά και τον άλλο το φίλο του κύριου Σγουρή και του κύριου Ευγενείου, υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν χαρτιά, μπορούν να καταθέσουν ό,τι έχουν, όπως καταθέτει και ο Μονιβασιώτης, ο μεγαλομέτοχος και ο ΓΣ Ηρακλής και η

0: αξία στην απόρρια του άχου, δεν ξέρω τι είναι.
1: Φταίει ο ανάδρομος Ερμής, να σε καλά.
0: Ναι, περιμένω να δούμε και τους κύριους Γουρή, και τους κύριους Ευγενίου, ξέρουμε το ποιόν τους και τέλος πάντων, αν είναι καλά οι άνθρωποι, προχωράμε και βλέπουμε. Αλλά ας μην αγχώνονται οι συμπολίτες, θα τα δούμε όλα, θα είναι μπροστά μας όλα. Και οπαδικά και παιχτικά και όλα θα είναι μπροστά μας. Και με τον Άρη και με τον Μπακ, όλα έρχονται, όλα έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά κύριε μου, λοιπόν. Να έχουμε καλή συνέχεια. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον κύριο Κωνσταντίνο Ποτροδότο και τον κύριο Δημήτριο Μπασμπαρέλα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα Θεός, θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
2: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
6: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
12: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
11: Πάτα και καμπανάκι.
12: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
11: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr.
11: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδική.

0: μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Έτοιμος ο Verstrate, το οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5. Η εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Είστε εδώ συντονισμένοι. Και καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι τις 12. Μέχρι τις
1: 12, ρε.
0: Sorry, μέχρι τις 7, 12 είπα. Γιατί είπα 12. Τι ώρα παίζει το Γερμανία, 11 παίζει.
1: 11.30.
0: Ούτε αυτό δεν στέκει. Να είναι 11. Τέλος πάντων, μέχρι τις 12 θα έχει το. Το πρόγραμμα πάει μέχρι τις 2.
2: Έχει ζέστη σήμερα.
1: 7 ώρες εδώ.
0: Άλλο είχα στο μυαλό. Μεσημεριανό είχα στο μυαλό και πήγε απογευματινό. Παρέα λοιπόν μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπατσβαρέλα, τον ομιλώντα και άνθρωπο που κάνει τα λάθη, Κώστα Πετρωτό. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη, ο οποίος ανησυχεί για τις μεταγραφές στο Βόλι. Τώρα τα καθάρισε όλο στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έφερε ο Μπράντοβιτς, ηρέμησε. Πρόεδρος τόσο πολύ χάρηκε και τρελάθηκε και χόρευε σαν τον Καρβέλα. Άλλο αυτό πάλι. Τι ζούμε. Λοιπόν, ποιος είναι production? Production είναι ο Θανάσης ο Πολίτης είναι στο production. Η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου είναι στην
1: Γέλιλα
0: η Κουλιώνη. Να πούμε για χρόνια πολλά σε όλους Παύλους και στον Παύλο τον Ανδρόνιο εδώ, γιατί κεραστήκαμε.
2: Εδώ το αφεντικό μας.
0: Είδες τα γλυκά αυτά.
2: Δηλαδή, άμα δεν σε κερδούσε, δεν θα έλεγες χρόνια πολλά. Έτσι,
0: είπα χρόνια πολλά. Είπα χρόνια πολλά.
2: Να είναι γερός.
0: Γιατί έτυχε για κάποιο λόγο να μου το θυμίσουν δύο μέρες πριν, ότι είναι σήμερα Πέτρο και Παύλο. Και οι Πετράδες δεν γιορτάζουν.
2: Ναι, είναι Πέτρο και Παύλο. Είναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είπαμε ότι δεν είμαστε τόσο πολλοί, αλλά τα βασικά τα ξέρουμε.
2: Καταρχήν, αυτό που πρέπει να τονίσουμε σήμερα είναι η καινούργια αμφίεση.
0: Εθνική Γερμανία σήμερα. Βλέπεις.
1: Με Παραγουάη, ναι.
0: Εθνική Γερμανίας. Κερδίσεις.
1: 2-0.
2: Βερμουδίτσα, μπλουζίτσα αθλητική.
0: Εντάξει, λίγο να μην καούμε. Τρέχουμε από το πρωί, τι να κάνουμε. Τρέχουμε, έχουμε διάφορες δουλειές. Λοιπόν, με πολύ καυτό ρεπορτάζ, με τον ΠΑΟΚ να έχει φτάσει και σε λίγη ώρα να έχει και προπόνηση στην Ολλανδία. Πρώτη στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτ Μπόμελ, εκεί όπου ήταν και πέρυσι ο Δικέφαλος, με πιτσιρικάδες, με τα νέα πρόσωπα να είναι αυτά που είχε αποκαλύψει. Είχαμε κανένα 1,5 μήνα, 2 που τα είχαμε πει. Με Κωσίδη, με Ντούγκα και με Σαρή που τα είχαμε πει και τα είχαμε γράψει και στο Metro.gr. Με μεταγραφή των Ελουστότο, με το θέμα του Γιαννούλη να είναι στο προσκήνιο και θα το πιάσουμε ξανά, γιατί έχει μια εξέλιξη και νομίζω είναι και σημαντική και ενδιαφέρουσα. Και φυσικά με πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ σε όλα τα μεταγραφικά, όχι μόνο του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή που έχει μεγάλη κινητικότητα και του Άρη.
1: Έχει πάνω γενικώς από 5-6 ονόματα καινούργια μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, έχει κινητικότητα. Είδα και τον Ολυμπιακό πολύ δυνατά.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός ήταν πολύ δυνατός.
2: Με επιστροφή Κάρμο.
0: Αυτό είναι το τελευταίο. Πήρε τον Πόποβ 2 εκατομμύρια. Παίρνει το Στάνιτς με 7 εκατομμύρια από την Λουντογκόριτς.
2: Εντάξει, με το Στάνιτς ακόμα δεν έχει τελειώσει.
0: Εντάξει, είναι κοντά όμως. Είναι κοντά. 7 εκατομμύρια μεταγραφή. Γενικώς έριξε χρήμα, ρίχνει χρήμα. Και ο Ολυμπιακός, γιατί βλέπει και τον Παναθηναϊκό να δυναμώνει. Η ΑΕΚ δείχνει πιο σίγουρη και η ΑΕΚ δεν θα ανακοινώσει σύντομα τον ΧΑΦ. Γιατί να πάρει και ένα ΧΑΦ. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία. Η ΑΕΚ σήμερα ξεκινάει και ο Ολυμπιακός προπονήσεις. Ο Παναθηναϊκός ήδη εδώ και μέρες είναι στην Ολλανδία. Γενικώς έχουμε μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
2: Υπάρχει κινητικότητα. Πάντως, εχθές σε μια παραλία που ήμουν και που ήταν ακροατές της εκπομπής μας. Η αγωνία τους ήταν για το Γιαννούλη.
0: Εντάξει, ο Γιαννούλης είναι το πρώτο
2: θα
0: θέμα. Λογικό. Λογικό. Θα πάρουμε όλο το ρεπορτάζ, γιατί από το πρωί είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά του στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο περίπου σε μπόνους, τουλάχιστον αυτό προκύπτει. Θα πάμε Γερμανία να δούμε πώς αντιδράει η Augsburg. Πριν τρεις μέρες είχε βγει ένα συσσαγωγικά επιθετικό κείμενο στο Kicker που έλεγε ότι δεν ικανοποιούν γενικώς οι κρούσεις που κάνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αυτούς της Augsburg. Δεν ξέρω αν ήταν και μια απάντηση αυτό το ανέβασμα της προσφοράς από πλευράς Δικεφάλου. Πάντως ήταν συνέχεια και εκεί αποφασίστηκε και ενημερώθηκε πλευρά Γιαννούλη του ραντεβού που έγινε Πέμπτη, επαναλαμβάνω, απόγευμα στο ξενοδοχείο του Κώστα Γιαννούλη, του αδερφού του Δημήτρη, στην παραλία Κατερίνης, εκεί που υπήρχε άνθρωπος του ΠΑΟΚ που μίλησε μαζί τους. Προφανώς τους ενημέρωσε για την κίνηση του ΠΑΟΚ να ανεβάσει κι άλλο την προσφορά και όπως καταλαβαίνουμε όλοι και το έχουμε πάρει όλοι μας χαμπάρι, ο ΠΑΟΚ στηρίζει πάρα πολλά στη στάση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιέζει και έχει αποδειχθεί ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής πιέζει, αν και εσύ βοηθήσεις λίγο με την προσφορά σου, το πακέτο αυτό κάνει τις ομάδες να αλλάζουν στάσεις.
2: Εντάξει, έχει ανέβει και ο ΠΑΟΚ στην προσφορά. Δηλαδή δεν θα χάσει κάτι η Augsburg.
0: Κοιτάξτε, αν δεν ήθελε ο Γιαννούλης ή αν ο Γιαννούλης έλεγε την Augsburg.
2: Θα ήταν πρόβλημα, αλλά από τη στιγμή που θέλει.
0: Αποφασίστε που θα πάω. Δηλαδή, αν ο Γιαννούλης έλεγε ναι στον Ολυμπιακό, θα είχε κλείσει τώρα στον Ολυμπιακό.
2: Βέβαια, η αλήθεια ξέρεις τι είναι. Θα έπρεπε να ήταν ήδη στην προετοιμασία.
0: Άλλο τώρα αυτό θέμα. Λέμε ότι αν ο Γιαννούλης έλεγε ότι παιδιά, εγώ θέλω να γυρίσω Ελλάδα. Όπου θέλετε, με δίνετε. Και πήγαινε ο Ολυμπιακός.
2: Τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός και έδινε τα λεφτά στην Άξβορ, θα έχει τελειώσει τώρα. Ο Γιαννούλης είναι που με τη στάση του αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο και έχει αποδειχθεί από την αρχή αυτή τη υπόθεση. Το έχουμε πει, ό,τι και να γίνει, ο Γιαννούλης έδειξε το δέσιμό του με τον ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό λέω.
2: Λοιπόν, επειδή έχουμε καλοκαίρι όμως και σε λίγο θα ξεκινήσουν οι άδειες, τον κόσμο τι τον ενδιαφέρει, πώς θα πάει διακοπές. Και εμείς εδώ στο Μετρόπολης έχουμε ένα super wow διαγωνισμό. Mm-hmm. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες e-jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις. Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι και στο Μετρόπολης 95 και 5 κερδίζεις και δύο διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδας, κάλεσε τώρα στο 2310 90 90 90 και διεκδίκησέ τα. Βιάσου, γιατί μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Την Παρασκευή η κλήρωση και ανακοίνωση των νικητών της εβδομάδας στην εκπομπή στη Σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο.
0: Λοιπόν, έχουμε και Μουντιάλ.
1: Να πούμε, Κώστα, πρώτα, αφού, ναι, επειδή μας ενημερώνει η γραμματεία η Λίλα και η Κατερίνα, ότι η αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού Μουδανίων προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος λέει του εμπορικού κέντρου στο Κόσμος, είναι κλειστή λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
0: Λοιπόν, έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο, 3 ακόμη παιχνίδια της φάσης των 32, 8 ώρα είναι το Βραζιλία, η Ιαπωνία, πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολλοί το θεωρούν πρώτο κριτήριο για τη Βραζιλία ως δυνατό παιχνίδι, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει η Βραζιλία εύκολα. Και με Βινίσιους.
2: Πάντως να σου πω
0: το
2: κάτι.
0: Το πιστεύω
2: κοστί,
0: αυτό. Παιχνίδι, Γερμανία, Παραγουάη,
2: το πιο δύσκολο παιχνίδι έδειξε να δυσκολεύεται η Βραζιλία. Έτσι, δηλαδή,
1: δύσκολο. Με το Μαρόκο.
2: Με το Μαρόκο.
0: Ένα χι βιστόφερανε. Οι άλλοι τι κάνανε.
2: Πούμε, θα δούμε.
0: Μια χαρά είναι. Οι Βραζιλιάνοι για μένα είναι το πιο υποτιμημένο από το φαβορί.
1: Είναι.
0: Γιατί? Γιατί όλοι βλέπουν την επίθεση, κανείς δεν βλέπει την άμυνα. Η άμυνα των Βραζιλιάνων είναι πιο σοβαρή από ότι είναι των Γάλλων.
2: Ναι, εντάξει, η Γαλλία είναι λίγο ασταθή σε αυτό το κομμάτι.
0: Μπροστά είναι φωτιά η Γαλλία, έτσι δεν το συζητάμε, έχει παιχταράδες.
2: Η αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα.
0: Οι Ολλανδοί παίζουν μπαλάρα, πίσω ωραία, έχουν θέματα και αυτοί.
1: Έχουν θέματα, ναι.
0: Εγώ βλέπω τον. Πες το λίγο. Τον Αντζελότη προσπαθεί να κάνει τη συνταγή του 94, αν θυμάσαι εκείνο του Μουντιάλ, Δημήτρη. Τότε που το παρακολουθήσε πιο πολύ, ήταν τότε δεν ασχολείται πολύ με το ποδόσφαιρο, μετά το γύρισε να ξέρει.
1: Α, εννοείς τότε.
0: Τότε με το Ρωμάριο. Δεν έπαιζε καμιά τρελή μπάλα, ναι, αλλά ήταν πολύ σφιχτή ομάδα η Βραζιλία και είχε έναν παιχταρά ο οποίος με το παραμικρό σκόραρε. Δεν ήθελε πολύ.
1: Ρωμάριο, λες, εντάξει.
0: Ναι,
1: okay.
0: Ρωμάριο Μπεμπέτο. Έτσι δεν είναι. Και καθάρισε και πήρε το Μουντιάλ. Εγώ κάπως έτσι βλέπω.
1: Καναδάς έγινε πάντως η πρώτη ομάδα η οποία πέρασε στους 16 αφού πέτυχε τον γκολ στις καθυστερήσεις με την Νότια Αφρική με τον Εουστάκιο στο 90-2, έτσι.
2: Αυτό και το πρόλαβα, ήταν την ώρα που έφτασα, Δημήτρη.
0: Εντάξει, ένα μάτς το οποίο είχε κάποιες φάσεις ο Καναδάς, έπαιζε σφιχτά η Νότια Αφρική.
1: Έπαιξε σφιχτά η Νότια Αφρική.
0: Η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που μπήκε ο Αλφόνσο Ντέιβις λίγο ανέβασε
1: το
0: ρυθμό ο Καναδάς.
1: Πρώτη του συμμετοχή.
0: Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα ο Καναδάς, όχι ότι θα πάει παραπέρα πολύ.
1: Και τώρα Ολλανδία ή Μαρόκο.
0: Ναι, δύσκολο Καναδά να περάσει παραπέρα. Δηλαδή δεν είναι η ομάδα που σε πείθει. Αλλά αυτές οι δύο ομάδες χθες ήταν η πρώτη φορά που παίζαν σε νοκάουτ φάση.
1: Ισχύει.
0: Επομένως το να περάσει και δεύτερο γύρο σε νοκάουτ φάση από μόνο του είναι επιτυχία για τον Καναδά.
1: Εμένα, κοίταξε, εμένα η Ιαπωνία μου αρέσει πολύ, αλλά βλέποντας και τα στατιστικά, έτσι, είναι η πέμπτη τους παρουσία σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, οι Ιάπωνες παίζουν πειθαρχημένα, παίζουν κάτι ωραίο, αλλά δεν βλέπεις την προσωπική ενέργεια. Δεν βλέπεις αυτό το. Θα κάνω τη διαφορά.
1: Πάντα. Στο φιλικό πάντως τους κερδίσαν τους Βραζιλιάνους.
0: Τους κερδίσαν?
1: Ναι, 3-2.
0: Τους άφησαν, Τζελότη. Δηλαδή ήταν
1: ένα περασμένο, Οκτώβριο.
0: Πάμε στον κύριο Γιάννη Ψαρά, ο οποίος τον έχουμε συνηθίσει να είναι στην Πάτρα, νομίζω στην Κέρκυρα τώρα, γιατί εκεί
1: για
0: ασχολείται με τα τουριστικά και αυτός, όχι για δουλειά είναι. Κύριε Ψαρά, τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Καλά είμαι, καλά, όλα καλά, δόξα.
0: Καλά τα είπα, Κέρκυρα δεν είστε?
3: Ναι.
0: Στο ξενοδοχείο, και έχετε ξενοδοχείο.
2: Κύριε Ψαρά, πώς πάνε οι κρατήσεις, υπάρχει κινητικότητα ή έχουμε δυσκολίες?
3: Όχι, ναι, είναι πεσμένα πολύ τα πράγματα, πάρα πολύ πεσμένα.
0: Σε σχέση με πέρυσι
3: έχουμε
0: τώρα.
3: Ναι, καμία σχέση.
0: Ναι.
3: Δηλαδή μπορώ να πω ένα 50% κάτω.
0: Τόσο πολύ.
2: Εγώ, οι πληροφορίες μου είναι ότι ειδικά τον Αύγουστο, που θεωρητικά ήταν και δυνατός μήνας, οι κρατήσεις είναι πάρα πολύ περιορισμένες και πεσμένες.
3: Ναι, είναι, κοιτάξτε, έχει κάνει, πιστεύω, που έχει κάνει ο πόλεμος.
2: Ο πόλεμος, κάνει, ναι,
3: ναι. Η βενζίνα, ας πούμε, εδώ τώρα κατέβηκε κάτω από 2 ευρώ, ήταν 2,5, 2,20, 2,30.
0: Ήταν πολύ. Και νομίζω για την Κέρκυρα, κύριε Ψαρά, για την Κέρκυρα είναι και μεγάλο μείον, ας πούμε, όταν μπαίνουν τέτοιες τιμές και απέναντί σας έχετε, ας πούμε, τους Αγίους 40. Δηλαδή είναι και η Αλβανία που είναι πιο φθηνό, όπως και να το κάνουμε. Και παίζει ρόλο και αυτό. Πολλοί κόσμος προτιμάει να πάει στο πιο φθηνό, μπορεί να είναι πιο οργανωμένα, να είμαστε καλύτεροι τα ξενοδοχεία μας κλπ. Αλλά όταν ο άλλος τα βάζει κάτω και δεν βγαίνει, σου λέει, εντάξει, θα πάω στην απέναντι θάλασσα. Ναι, στην απέναντι παραλία.
3: Ωστόσο η Κέρκυρα θέλει αυτοκίνητο. Αν δεν έχει αυτοκίνητο, δεν κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο νησί. Είναι μεγάλο νησί.
0: Είναι μεγάλο νησί. Και όταν ο άλλος λέει 2,5 ευρώ βενζίνη, σου λέει θα πάω Αλβανία, ας πούμε. Το προτιμάει. Τέλος πάντων, ελπίζουμε λίγο να τα διορθώσουν, γιατί η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο κόσμος αγκουμαχάει και πρέπει λίγο και στον τουρισμό να βρουν τον τρόπο να δώσουν τη δυνατότητα και στον απλό κόσμο που μπορεί να κάνει διακοπές.
1: Πάντως, κύριε Ψάρα, αφού ξεκινήσαμε από τα τουριστικά, ήθελα λίγο να σας πω ότι η Κέρκυρα είναι ένα νησί το οποίο έχει επιλογές. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να πάει, γιατί έχει και πάρα πολλές επιλογές και όσον αφορά τις παραλίες γενικότερα, κέντρο ιστορικό. Είναι ένα. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορείς να το επισκεφτείς άνετα.
3: Κοίταξε, απλώς καταρχήν, ας πούμε, μια οικογένεια είναι λίγο δύσκολο να πάει σε ξενοδοχεία και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, σωστό.
3: Πρέπει να βρει ένα σπιτάκι φθηνό, οικονομικό, να πάει να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ, να μαγειρέψουν στο σπίτι. Τώρα, πες μου τώρα τι διακοπές είναι αυτός που θα πάρει τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου που θα δουλεύει ένα χρόνο και θα πρέπει να κάτσει 20 μέρες να ξεκουραστεί, να τη βάλει στις διακοπές να κάτσει να μαγειρεύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και δεν είναι διακοπές αυτές για τη γυναίκα τώρα αυτό το πράγμα, είναι,
0: σωστό.
3: Είναι βάσανο.
0: Σωστό, σωστό. Πρέπει λίγο να ρίξουν τις τιμές για να βοηθήσουν τον κόσμο να κάνει διακοπές, να μπορεί να ξεσκάσει λίγο.
3: Στο σούπερ μάρκετ.
0: Παντού, παντού, σε όλα. Σε όλα. Μα το ζούμε στην καθημερινότητα τώρα. Έτσι είναι.
3: Ναι. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη ότι βλέπω τον Έλληνα που έρχεται και παίρνει σε μια σακουλίτσα και έρχονται Γερμανοί και Ρώσοι και Ουκρανοί και τα παίρνουν με τα καρότσα γεμάτα. Ένα και δύο καρότσα τίγκα μέχρι απάνω.
0: Ναι.
3: Και λες τώρα τι έγινε.
2: Ναι,
3: τώρα.
2: Βέβαια. Μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Άμα πάτε σε ταβέρνα και δείτε τι παραγγέλνουν, τι τρώνε οι Έλληνες πάνω στις ταβέρνες και τι τρώνε οι ξένοι, έχουμε και σε αυτό ένα θέμα.
0: Το θέμα δεν πάνε πολύ οι Έλληνες πλέον. Αυτό είναι το θέμα.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, είμαστε αρκετά πίσω. Πιστεύω να φτιάξω τα πράγματα.
0: Έτσι.
3: Γιατί είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να βλέπετε Μουντιάλ τα βράδια.
3: Βλέπω κάποια παιχνίδια έτσι επιλεγμένα, ας πούμε. Βλέπω. Δεν μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί, ας πούμε, από κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, μέχρι τώρα έχει και πολλές ομάδες που υπό άλλες συνθήκες δεν ήταν στο Μουντιάλ. Τώρα έγινε ένα Μουντιάλ με 48 ομάδες και παίζουν και κατώτερες στάθμες.
3: Κοίταξε, περιμένω κάποιες ομάδες, ας πούμε, να βγάλουν την ποιότητα που έχουν.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, περιμένω, ας πούμε, δεν μου αρέσει, με έχει απογοητεύσει η Πορτογαλία, ας πούμε, κατά τη.
0: Ναι, δεν είναι καλή.
3: Δεν την πέφτει, ας πούμε, να είναι αυτή που ήταν, αυτή που μας έχει, την ξέρουμε. Εντάξει, οι Ολλανδοί μπορούσαν παραπάνω για μένα. Καλά, η Γερμανία είναι μια σταθερή δύναμη. Η Γαλλία και αυτή είναι μια
0: σταθερή δύναμη. Εντάξει, η Γαλλία μοιάζει το νούμερο ένα φαβορή, γιατί έχει πολλούς παίκτες ποιοτικούς. Πάρα πολλούς.
3: Και εκεί είναι. Τώρα, οι άλλες χώρες, δηλαδή από Ανατολή, απάνω, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, είναι αθλητές. Δεν είναι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
3: Είναι αθλητές. Τρέχουν, μαρκάρουν, σκοτώνονται, είναι πειθαρχημένοι. Τρέχουνε γιατί πρέπει να τρέξουνε και δεν υπάρχει ένας παίκτης, ένας φαντασί, ένας να κάνει, να δεις. Ένας Κωνσταντέλιας, αδερφάκι μου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Τώρα είπατε Κωνσταντέλιας και είδατε ότι έγινε μεγάλο θέμα η απόφαση να σταματήσει προσωρινά από την Εθνική. Τι άποψη έχετε γι' αυτό?
3: Κοίταξε, αυτό είναι καθαρά προσωπικό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
3: Είναι καθαρά προσωπικό το, για να το κάνει αυτό το πράγμα, πάνω να πει ότι πρέπει να έχει πληγωθεί πάρα πολύ γι' αυτό. Πρέπει δηλαδή να έχει σταθεί πάρα πολύ άσχημα.
0: Ναι.
3: Και εδώ που τα λέμε, αν θα κοιτάξουμε να δούμε τους αγώνες που έχει παίξει, είναι κάτι 10 λεπτά, κάτι 15 λεπτά, κάτι 20 λεπτά. Και σε μια χρονιά, ας πούμε, που αυτός έκανε φέτος, ας πούμε, μια χρονιά που μπορώ να πω, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ήταν άσχημη χρονιά του.
0: Ναι, τελευταία τριετία είναι top, τετραετία, όχι τριετία, τετραετία.
3: Και παίζει τώρα δεκάλεπτα, τέταρτα, εικοσάλεπτα και τέτοια πράγματα, ας πούμε.
0: Άρα λέτε τέτοια, δεν είναι μόνο το οικογενειακό θέμα, τον επηρέασε και το ότι δεν είναι το πρώτο βιολί στην εθνική.
3: Κοίταξε ένας κάτι. Εντάξει, ένας παίκτης τέτοιος πιστεύω ότι είναι χρήσιμο σε οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον στην εθνική, ας πούμε. Mm-hmm. Πρέπει να είναι για μένα έναν δεκαδάτος, ας πούμε, γιατί πράγματι ένας παίκτης που έχει ποιότητα. Mm-hmm. Μπορεί ξαφνικά να σου πάρει ένα παιχνίδι, να σου πάρει ένα γκολ, να σου κάνει μια assist, αλλά και να πω και κάτι άλλο, και γκολ να μην κάνει και assist να μην κάνει, μόνο και μόνο που θα πάρει την μπάλα και θα βγάλει μια ωραία πάσα, θα κάνει ένα τακουνάκι, ένα ωραίο κοντρόλ, ένα τέτοιο, ένα ωραίο πάρσιμο. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Δηλαδή για μένα είναι αυτό μου αρέσει.
0: Ναι.
3: Θέλω να δω μια μπάλα στην τρύπα, να δω ας πούμε ένα ωραίο πάρσιμο, μια ωραία σέντρα.
0: Άρα είναι λόγος για να πάει κάποιος στο γήπεδο, ανεξάρτητα τι θα γίνει.
3: Ναι, βέβαια, ναι. Πάει να πάει να δεις. Παλαιότερα, ας πούμε, αν θυμάστε, πηγαίνανε οι περισσότεροι στον Ηρακλή για να πάρουν τον Χατζηπαναγή.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, κάπως έτσι είναι εδώ και εδώ. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, ας πούμε, προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε, γιατί και αυτά μπορούν να βοηθήσουν το ποδόσφαιρό μας.
0: Mm-hmm.
3: Και όπως με τις ομάδες αυτές που έχουμε δει τώρα στο παγκόσμιο κύπελο και είναι η εθνική μας απ' έξω, είναι λυπηρών.
2: Βέβαια είναι
3: λυπηρών. Πολύ λυπηρών.
0: Ναι, τώρα όλοι περιμέναμε να δούμε.
3: Άνετα να είμαστε.
0: Έτσι. Μα περιμέναμε να δούμε Κωνσταντέλια, Καρέτσα, Τζόλι, αυτούς περιμέναμε να τους δούμε.
3: Ναι, τι να τους δεις. Άμα σου λέει άλλος, παίζω 5 λεπτά και 10 και 8, τι να πάω να κάνω.
0: Μάλιστα.
3: Ας βάλει τον άλλον να παίξει και εντάξει.
0: Τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπετε, τον ΠΑΟΚ?
3: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση μεταβατική.
0: Mm-hmm.
3: Μετά από κάποια χρόνια μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, ένα διαφορετικό. Αλλάζει πράγματα, φεύγουν παίκτες. Είναι η αλλαγή του προπονητή που για μένα είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο κ. Λουτσέσκο ήταν ένας προπονητής ο οποίος μέχρι τώρα είναι ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
3: Και πιστεύω ότι επειδή ο ΠΑΟΚ είναι μια δύσκολη ομάδα, δηλαδή είναι μια δύσκολη από την άποψη ότι ο κόσμος τα θέλει όλα. Θέλει πρωτάθλημα, θέλει κύπελο, θέλει να πάει καλά στην Ευρώπη. Θα πρέπει ας πούμε να κάνει μια προσπάθεια και μια εμφάνιση που να είναι καλύτερη από την περσινή και την προπέρσινη ο προπονητής, έτσι.
0: Ναι.
3: Είναι θέμα χρόνου, θα δούμε. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε.
0: Σας ψήνει ότι έχει τεχνικό διευθυντή Βιερίνια, αθλητικό διευθυντή Μάτος, ότι έχει δηλαδή παιδιά που φορέσαν τη φανέλα που παίρνουν αυτούς τους ρόλους. Σας ψήνει αυτό το γεγονός?
3: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είμαι ναι σε αυτό το κομμάτι. Είναι παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν παίξει ποδόσφαιρο, να έχουν φορέσει φανέλα. Οπότε μπορούν να μπουν στην ψυχολογία του παίκτη και να ξέρουν και τι χρειάζεται και η ομάδα, έτσι.
0: Mm.
3: Κάτι τέτοιο, παρόμοιο, κάτι τέτοιο, το κάνω εγώ στην Παναχαϊκή σαν γενικός αρχηγός.
0: Mm.
3: Στην περσινή τη σεζόν και μάλλον και ενδεχομένως και φέτος θα είμαι.
0: Λοιπόν, με το νέο σχήμα, με τους νέους επενδυτές, έτσι. Yeah. Θα είστε με τους νέους επενδυτές. Μάλιστα. Yeah.
3: Με τον κύριο Παπαδόπουλο είναι και ο Τούρκος. Και
0: ναι, ένα φάντι είναι. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες συζήτηση γι' αυτό. Yeah. Έχει ενδιαφέρον.
3: Ναι. Κοίταξε, πάνε να κάνουν κάτι δυνατό. Θέλουν την ομάδα να την ανεβάσουν σε κατηγορίες επαγγελματικές. Η Παναχαϊκή έχει τώρα 24 χρόνια που βρίσκεται στην αφάνεια και παίζει στα χωράφια.
1: Και αυτό, κύριε Ψαρά, πολύ, πολύ περίεργο είναι. Δηλαδή, ένας τόσο μεγάλος έτσι νομός με κόσμο, με ιστορία.
0: Η τρίτη πολύ μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, και αυτό είναι θέμα, ας πούμε. Γιατί λέγαμε τις προάλλες για τις κρατές ομάδες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είναι γάμα εθνική, ας το πούμε έτσι. Αλλά βλέπω και η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια.
3: Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε ήταν στην Παναχαϊκή, οι οποίοι άλλοι δεν το ξέρανε, άλλοι εκμεταλλευτήκαν οι καταστάσεις, άλλοι ήρθαν και χρεώσανε. Κάτι τέτοιο, δηλαδή για προσωπικό όφελος. Λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν, ας πούμε, ήταν όπως έπρεπε να είναι. Εν πάση περιπτώσει, το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται για μένα ανθρώπους οι οποίοι να είναι τεχνοκράτες. Χρειάζεται ανθρώπους να το διοικούν οι οποίοι να ξέρουν από ποδόσφαιρο. Να έχουν μπει στη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Να έχουν φορέσει επικαλαμίδες και παπούτσια ποδοσφαιρικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαρά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Να πούμε, να είστε καλά.
3: Γεια σας, καλώς απόγευμα. Καλώς απόγευμα. Γεια σας.
0: Ατλαθέρμ και Ατλακό, ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης για επαγγελματικές εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις, με συγκολητικά, σοβάδες, αστάρια και όλα τα απαραίτητα υλικά, σχεδιασμένα να συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους. Προστατεύει το κτίριο, βελτιώνει την ενεργειακή του απόδοση και προσφέρει αντοχή στον χρόνο. Ατλαθέρμ, η νέα γενιά στην εξωτερική θερμομόνωση με την υπογραφή της Ατλακόλ. Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα, έχουμε και δελτίο για το Μουντιάλ. Και μετά πάμε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
5: Καλησπέρα σας. Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30 διεκδικούν τα επόμενα δύο εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ. Στις 4 τα ξημερώματα στο Μοντερέι, Ολλανδία και Μαρόκο θα δώσουν μάχη για την πρόκριση, γνωρίζοντας πως στους 16 θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά που απέκλεισε χθες τις καθυστερήσεις τη Νότια Αφρική. Στο άμεσο μέλλον πιστεύουμε ότι είμαστε ικανοί να κατακτήσουμε τον τίτλο και ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία ακόμη και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ιαπωνίας Χατζίμε Μοριγιάσου. Την παρέτησή του από την Εθνική Ουρουγουάης υποβάλλει ο Μαρσέλο Μπιέσα μετά τον απρόωρο αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Όπως εμφανίζεται να δήλωσε ενώπιον της ομάδας, φεύγω λυπημένος επειδή με αφήσατε μόνο μου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης τελένομαι.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
20: Μπε στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
23: Πεινάω. Για πού είμαι?
24: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
23: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
25: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
28: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
29: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
30: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
31: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
30: Τρελό σερί.
32: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
34: Θέλει το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
35: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
36: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
37: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
38: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για δεύτερο μέρος στο τρίτο ημίχρονο και φυσικά να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους σας. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις, ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές, να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από απόψεις, προβλέψεις και επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος με σένα για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν,
1: γιατί σε διέκοψα πριν.
0: Ποια μάτσα?
1: Τι έχει σήμερα, Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, είπαμε, Βραζιλία με Ιαπωνία, η Γερμανία μετά, η οποία παίζει με τον... είπαμε, σημερινό είπαμε, κόλλησα τώρα. Και το βράδυ το μεγάλο μάτς, 4 η ώρα, Ολλανδία με... Μαρόκο, το οποίο εγώ βλέπω τους Ολλανδούς, όλοι λένε για τους Μαροκινούς, αλλά εμένα με Ολλανδοί με έπεισαν. Με έχουν πείσει πραγματικά οι Ολλανδοί και πιστεύω, Γερμανία Παραγουάη, sorry, κύριε σημερινός. Οι Ολλανδοί εμένα με έχουν πείσει και με έχει πείσει πάρα πολύ ο σέντερφορ της Ολλανδίας, αυτός ο Μπρόμπι, Σάντερλαντ, αν θυμάμαι καλά παίζει, ο οποίος για μένα είναι Βέλγος ο Λουκάκου μεν, αλλά μου θυμίζει τον Λουκάκου εμένα. Είναι εξελιγμένη βερσιόν του Λουκάκου. Θηριάκι μέσα στην περιοχή, πολύ δυνατός, μπορεί να παίξει με πλάτη και να κάνει τη ζημιά. Και πιστεύω μπορεί να του βάλει ένα γκολ σήμερα. Ένα γκολ θα βάλουν και οι Μαροκινοί και θα πάει το μάτς, δεν ξέρω πώς. Μπορεί να πάει και με πολλά γκολ. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Τη Βραζιλία εγώ τη βλέπω να περνάει εύκολα. Γιατί πολλοί λένε θα ζοριστεί με τους Ιάπωνες. Εμένα δεν με έχουν πει οι Ιάπωνες ότι πέρα από καλή ομάδα είναι κάτι παραπάνω.
2: Κάτσε ρε Κώστα, τι θες να κάνουν. Δεν χάσανε από τον Ολλανδό. Τον Τινίσιο τον κάνανε πλάκα.
0: Άσε την Ισία,
2: Σουηδία έχει.
1: Λέει ο μάγος της Γκάνας.
2: Ο μάγος της Γκάνας.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του γιατί είναι 3-4 ονόματα.
0: Άμα ήξερε και το μάγο της Γκάνας.
1: Χτύπησε πάλι λέει και έκανε πρόβλεψη.
2: Αυτός που είχε πει ότι δεν πρέπει να παίζει ο βασικός ο Μπάμπα. Αυτόν λες.
0: Ναι.
1: Και είχε πει ότι είχε ματιάξει τον Γκέι, ναι. Είπε λέει το πράσινο ακροτήρι.
2: Ναι, θα αποκλείσει την Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Και μετά ξύπνησε, πες το. Δεν ξέρω τι να
0: σου πει. Πολύ δουλεμένη ομάδα. Τέλος πάντων, εγώ αν βλέπω κάπου έκπληξη, ναι, ίσως μπορεί να την κάνει η Παραγουάη με την Γερμανία. Οι Γερμανοί, δεν ξέρω εγώ, ο Νάγκεσμαν ενώ ξύπνησε.
2: Δεν με εντυπωσίασαν και οι Παραγουάνοι όμως, Κώστα, για να πω.
0: Παιδί φαινόμενο, ας πούμε, αλλά και ο Νάγκεσμαν με έχει εξελιχθεί σε έναν τύπο ο οποίος φωνάζει, κάνει, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με φλεκ.
2: Δεν έχει την πρόοδο, λες.
0: Ούτε με λεπ συγκρίνεται.
2: Δεν έχει την πρόοδο.
0: Έχουμε Γιώργο Βαβρίτσα από το Κίκερ, θα πούμε και η Γερμανία, γιατί έχει πολλά να πει.
2: Ο οποίος μου είπε χθες ότι ψήθηκε, έτσι.
0: Τι ψήθηκε.
2: Θα σας πει ο ίδιος. Γιώργο, καλησπέρα. Πες τον Κώστα, τι λέγαμε.
3: Όχι, τώρα δεν συστήκαμε όμως, γιατί...
2: τώρα.
0: Α, για το θερμοκρασία, ναι, τα είπαμε και το πρωί. Τα είπαμε και το πρωί.
3: Χτες είχε το 4 προστάτο, δηλαδή 40 στη Γερμανία, εγώ...
0: 40 στη Γερμανία είναι 45 στην Ελλάδα.
3: Έτσι, έτσι, γιατί είναι και η Γκρεσία, αλλά νομίζω τελευταία φορά που είδα το 4 προστά πρέπει να ήταν στο Μουντιάλ του 6 εδώ στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Άρα πριν 20 χρόνια.
0: Εγώ, Γιώργο, θα σου πω κάτι το οποίο το έζησα πέρυσι, που πήγαμε Ολλανδία, εκεί που είναι και φέτος ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιδί, ο οποίος είναι πόντιος εδώ από τα βόρεια και είναι εκεί μένει μόνιμα. Είναι ψυκτικός. Λέει, η ψυκτική είναι περιζήτητο επάγγελμα. Έλληνας ψυκτικός στην Ολλανδία βγάζει εκατομμύρια. Άντε, όχι εκατομμύρια, χιλιάδες ευρώ. Γιατί βάζουν οι Ολλανδοί μετά από χρόνια air condition που δεν βάζαν ποτέ.
3: Κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά. Και εδώ, έτσι. Δεν υπήρχαν αυτά εκεί πέρα, δεν έβαζε κανένας. Και τώρα βάζουν, γίνεται ένας χαμός. Ένας κακός χαμός. Έχει αλλάξει. Έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Κλιματική αλλαγή και έτσι λες.
0: Και εμείς έχουμε κλίμα Βορειοαφρικής. Δεν έχουμε αυτό το κλίμα. Έχουμε κλίμα Βορειοαφρικής.
2: Είναι πιο ζεστός ο Ιούνιος.
0: Δεν είναι μόνο ζεστός. Αυτές οι βροχές που κάνει οι απότομες δεν τις είχαμε εμείς τόσο πολύ.
2: Ναι, στο καλοκαίρι μέσα.
0: Ήταν περισσότερο Βόρεια Αφρική. Έχουμε γίνει Βόρεια Αφρική. Εμείς και το δικό μας το κλίμα έχει πάει λίγο πιο βόρεια. Τέλος πάντων, ας τα πάρουμε ένα Γιώργο. Ας πάμε λίγο πρώτα στην υπόθεση του Γιαννούλη που από το πρωί ξέρουμε. Κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει ως πληροφορία από το τέλος της εβδομάδας, γιατί την περασμένη Πέμπτη έγινε και ένα ραντεβού του Δημήτρη του Γιαννούλη στο ξενοδοχείο του αδερφού του, τον αδερφό του εκεί, ο Κώστας, παλιός ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού, με άνθρωπο του ΠΑΟΚ. Προφανώς.
3: Και με πέρασμα και εκείνος από τη Γερμανία.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Για μας που είμαστε πιο μεγάλοι και το θυμόμαστε.
0: Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προφανώς ενημέρωσαν την οικογένεια Γιαννούλη για την πρόθεση να ανεβάσουν την προσφορά τους και όπως έγινε σήμερα γνωστό, ο ΠΑΟΚ δίνει 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε μπόνους στην Augsburg. Άρα το ερώτημα είναι, γνωρίζοντας ότι ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ, και αυτό είναι το μεγάλο ατού του δικεφάλου, ότι ο Γιαννούλης θέλει πάρα πολύ να έρθει στην πρώην ομάδα του, θέλουμε να δούμε ποια είναι η στάση των Γερμανών. Γιατί νομίζω αυτό είναι το κρίσιμο τώρα. Πώς θα τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg.
3: Ναι, τώρα η Augsburg δεν πρόκειται να βγει και να πει ότι, ξέρετε, ναι, επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε ανεβασμένη προσφορά του ΠΑΟΚ. Απλά αυτό που δείχνει αυτή τη στιγμή είναι ότι, πώς θα πω, επιτέλους σαν να μπαίνει σε μια λογική σειρά όλο αυτό το deal, όλη αυτή η μεταγραφή μετά από αλληνοδίες, μετά από τρικυμίες και μετά από χιλιαδιό που κάπως ξεκίνησε, γενικώς ξεκίνησε όλη η υπόθεση στραβά. Δηλαδή, εγώ υποθέτω, και είναι δική μου κρίση, ότι κάπου υπήρξε πριν το τέλος μια προσυνεννόηση των τριών πλευρών. Δηλαδή, ναι, ο Γιαννούλης είπε στην Augsburg που θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, είπε στον ΠΑΟΚ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είπε στην Augsburg που θέλω
0: να τον πάρουμε
3: στο καλοκαίρι, ναι, προς εσάς. Κάπου εκεί υπήρξε μια βάση και η οποία χάλασε φαινομενικά. Και πάλι το λέω, δική μου κρίση είναι με την προσφορά, την πολύ χαμηλή προσφορά, την πρώτη που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι, όταν ένας παίχτης παίζει Bundesliga και έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο και εσύ προσφέρεις σε μια υπόθεση που κάπου υπήρχε μια συνεννόηση 1 εκατομμύριο, κάπου χαλάει το κλίμα.
0: Ναι. Φαίνεται όμως ότι έχει αλλάξει εδώ τώρα, έχει ανεβάσει ο ΠΑΟΚ αρκετά.
3: Αυτό φαίνεται που, αν όλα πάνε φυσιολογικά, που στις υποθέσεις του ΠΑΟΚ ποτέ δεν πάνε φυσιολογικά και το ξέρετε καλύτερα από μένα, θα έχουμε για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι. Το σκεφτόμουν νωρίτερα ότι πρόπερσι είχαμε τον Κουλιαράκη σύριαλ καλοκαιρινό που ολοκληρώθηκε. Πέρυσι ήταν του Κωνσταντέλια που σαν deal πήγε να ολοκληρωθεί, τέλος πάντων μετά ακυρώθηκε. Και τώρα θα είναι η τρίτη υπόθεση, τέλος πάντων, με ΠΑΟΚ και η Γερμανία που θα μπει σε καλό δρόμο, να το πω έτσι.
0: Ναι, άρα βλέπεις ότι υπάρχει ένα παράθυρο πλέον, όχι χαραμάδα, αισιοδοξίας, ότι είναι και πιο διαλλακτική η Γερμανία, ας πούμε, και μπορεί να τη βρει την άκρη ο ΠΑΟΚ. Να πετύχει τη χρυσή τομή.
3: Έτσι δείχνει τώρα αυτή τη στιγμή σε σχέση, ας πούμε, πριν από 2 εβδομάδες. Αν και, δηλαδή, είμαστε τέλος Ιουνίου και οι μεταγραφές, ξέρετε, διαρκούν ακόμα.
0: Έχει ακόμα, ναι.
1: Γιώργο, έχει κάποια άλλη πρόταση σοβαρή για Γιαννούλη?
3: Υπάρχει αυτό που σας έχω πει και την άλλη φορά, η αγγλική ομάδα υπάρχει. Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια είναι. Ναι. Δεν μου έχουν πει. Αυτό το μόνο που γνωρίζω εγώ, αλλά από δικό μου ψάξιμο, είναι ότι σχετίζεται και με άλλον μπακ από Γερμανία. Δηλαδή, ότι ίσως από εκεί μετά κάποια στιγμή εγώ μάθω ποια είναι. Είτε πηγαίνοντας ο άλλος μπακ, είτε μετά.
0: Α, να φύγει ο Γιαννούλης και να πάρει έναν άλλον παίχτη η Άγουστο.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά ότι υπήρχαν δηλαδή οι δύο αγγλικές που είχαν πει στην αρχή, προφανώς η μία μόνο ρώτησε, και οι δύο ελληνικές. Αυτό ήταν.
0: Εντάξει, τις οποίες φρέναρε ο Γιαννούλης τώρα ξεκάθαρα. Τον Ολυμπιακό, ναι, το φρέναρε ο Γιαννούλης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Ολυμπιακός, δεν είπε κάτι διαφορετικό.
3: Το παραδέχτηκε κομψά.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Όταν σου λέει, είπαμε στο Γιαννούλη και μας είπε θέλω χρόνο να το σκεφτώ, αυτό είναι παραδοχή, ότι ο Γιαννούλης μας είπε ουσιαστικά δεν είμαι έτοιμος εγώ να έρθω σε εσάς. Αυτό είναι παραδοχή. Και λέει ο Ολυμπιακός ότι εμείς κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας πούμε. Και μετά άφηνε τη χαραμάδα όταν είδε ότι έγινε αυτή η παρεξήγηση που είπες εσύ μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg, διέρεε από το ρεπορτάζ Ολυμπιακός ότι ναι, ξέρετε, δεν έχουμε αποσυρθεί. Μήπως και άμα θέλει ο Γιαννούλης, εμείς είμαστε εδώ.
3: Μήπως χωθούμε.
0: Αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα αυτό είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα. Δηλαδή, ναι, και από αυτό που εισπράττεις.
3: Ναι.
0: Είναι σε καλό δρόμο. Μάλιστα.
3: Σε καλύτερο από ό,τι ήταν πριν από
0: λίγο. Ναι, είναι διαλλακτική. Δεν είναι εκείνο το ακραίο που έλεγαν κάποτε. Ότι δεν, ας πούμε.
3: Εντάξει, κοίτα, για να λέμε και λίγο αλήθειες έτσι και για τον κόσμο που ακούει. Οι Γερμανοί μεταξύ τους, όλοι οι υπεύθυνοι των ομάδων μιλάνε. Δεν έχουν, ναι, αυτό το. Εντάξει, υπάρχει αντιπαλότητα φυσικά των ομάδων και τα πάντα, ναι, κατανοητό. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος που συζητάει με τον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη να μην ρώτησε τον άνθρωπο της Στουτγκάρδης που πέρυσι συζητούσε με τον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια ή τον άνθρωπο της Βόλφσμπουργκ και της Άιντραχτ που πρέπει να συζητούσε πάλι με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή μαθαίνουν και θέλουν να ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν πριν επικοινωνήσουν.
0: Σωστό.
3: Και ίσως υπάρχει με σχέση και με τα περσινά έτσι και μια καχυποψία, πώς να το πω. Και ίσως εκεί ήταν η αρχή που ξεκινήσαμε στραβά έτσι, και φαίνεται να προχωράμε πιο καλά στην όλη υπόθεση.
0: Μάλιστα.
3: Είναι, οι σύλλογοι έχουν μια συνέχεια γενικώς. Και το, ό,τι καλό κάνουν το βρίσκουν μπροστά τους και ό,τι κακό κάνουν επίσης το βρίσκουν μπροστά τους. Δεν... Ναι, ναι, εννοώ σε συμπεριφορά μεταξύ συλλόγων.
0: Ωραία. Αυτό. Βάζουμε άλλα τελεία στο θέμα του Γιαννούλη, γιατί θα έχει εξέλιξη. Και, και πάμε στη Γερμανία τώρα. Πάμε στο αγαπημένο σου, γιατί καταλαβαίνω ότι το πρώτο θέμα στον τύπο εκεί πέρα στη Γερμανία είναι το μάτς της National Mannschaft.
3: Γενικώς η παρουσία της National Mannschaft. Άκουγα νωρίτερα ότι φοράς φανέλα Γερμανία σήμερα.
0: Όχι, έχω μια, ένα μπλουζάκι του χορηγού τέλος πάντων της Γερμανίας που είναι με τις ρίγες παραπέμπει σε. Σαν να είναι φανέλα προπόνηση Εθνικής Γερμανίας, κάπως έτσι. Είναι ασπρόμαυρο.
3: Λευκή όμως, όχι, όχι.
0: Λευκή με μαύρη ρίγα, δεν έχει τα χρώματα της Γερμανίας. Όχι.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Okay, ναι, γενικώς είναι ενώ τριγύρω όλο το θέμα Μουντιάλ και εμπορικά και ακόμη και ο καιρός, γιατί οι Γερμανοί συνηθίζουν να βλέπουν αυτά τα public viewing που κατά χιλιάδες σειραίουν σε ανοιχτούς χώρες και βλέπουν αγώνες, δηλαδή και ο καιρός που ήταν πολύ καλός μέχρι πολύ ζεστός τις τελευταίες 15 μέρες και οικονομικά και εμπορικά. Μιλούσα με ένα φίλο μου που είναι σε διαφημιστική εταιρεία. Λέει, υπάρχουν τόσα πακέτα διαθέσιμα και όλοι περιμένουν πώς θα πάει η Γερμανία.
0: Ναι.
3: Και χαρακτηριστικά μάλλον μου είπε κιόλας ότι όλες οι διαφημίσεις τελειώνουν το Σάββατο. Το ερχόμενο Σάββατο θεωρητικά είναι στους 16 το Γερμανία-Γαλλία.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν το περιμένει κανένας, η αλήθεια είναι.
3: Έτσι, ότι από εκεί και μετά κανείς δεν βάζει από τώρα χρήματα στις διαφημίσεις, γιατί όλοι θεωρούν ότι θα αποκλειστεί η Γερμανία. Και αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Γιώργο, για σένα, γιατί έχει αυτή την πτώση η National Mannschaft? Η αλήθεια είναι, μετά τον Λεβ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον Ομοσπονδιακό ή είναι κρίση του γερμανικού ποδοσφαίρου. Εγώ νομίζω ότι είναι κρίση.
2: Έχει να κάνει και με τους παίκτες.
0: Κρίση του γερμανικού ποδοσφαίρου. Δεν παράγει τους παίκτες που έβγαζε.
2: Και δεν έχει και, δεν ξέρω Γιώργο, δεν έχει και τις προσωπικότητες που υπήρχαν παλιά. Αυτό.
3: Είναι λίγο απ' όλα. Δηλαδή όταν βλέπεις την εθνική Γερμανία ότι καθαρή γερμανική καταγωγή και με γερμανούς παππούδες, να το πω έτσι, είναι ο Νόιερ, είναι ο Κίμιχ και ο Χάβερτς,
0: ναι,
3: τουλάχιστον από την πρώτη ενδεκάδα. Ναι, και όλοι οι υπόλοιποι έχουν το μεταναστευτικό γονίδιο που κάποια στιγμή γίναμε Γερμανοί. Δηλαδή κάπου παίζει και αυτό το ρόλο του. Παίζει σίγουρα.
0: Εντάξει, απ' την άλλη και οι Γάλλοι έτσι είναι όμως. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι, απλά οι Γάλλοι το ζουν πιο πολλά χρόνια και ποδοσφαιρικά και κοινωνικά και το έχουν αφομοιώσει.
0: Έχουν αφομοιωθεί, λες, στην κοινωνία τη Γαλλική.
3: Ναι,
0: αισθάνονται περισσότερο Γάλλοι.
3: Έτσι, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι σίγουρα και ο Νάγκελσμαν.
0: Ναι.
3: Ο οποίος δεν έχει την άνεση. Ειδικά μετά από άσχημες εμφανίσεις και άσχημα αποτέλεσμα, συνήθως γκρινιάζει με παίχτες του, με τον τύπο, με το έτσι. Και εκεί βλέπει κάποιος την απειρία του σε σχέση με τη θέση που έχει. Έτσι, γιατί δεν είναι ομοσπονδιακός προπονητής τώρα με όλη τη συμπάθεια του Εκουαδόρ, είναι της Γερμανίας, 85 εκατομμυρίων κόσμου. Και πολλές φορές δηλαδή μόνος τα χαλάει, όπως και όλοι ο δρόμος για να φτάσουμε εδώ. Δηλαδή όλο το θέατρο που έγινε από την άνοιξη, ο Μπάουμαν θα είναι ο νούμερο ένα τερματοφύλακας για να φέρουμε τέλος Μαΐου ξαφνικά τον Μάνουελ Νόιερ 40 χρονών ξανά πίσω. Ενώ είχε προφανώς προαποφασιστεί εσωτερικά ότι ο Νόιερ θα είναι στο Μουντιάλ. Απλά μας το φέρναν, να το πω έτσι μηντιακά, κομματάκι-κομματάκι, το ότι τον Κίμιχ το βάζει σαν δεξί μπακ. Και ο Ντιομαντέ έκανε πάρτι και το Εκουαδόρ τον περνούσαν σε σημείο
0: που σταματημένο.
3: Ναι. Ναι, και τον έκανε και αλλαγή νωρίς. Και εξέτει και τον ίδιο τον παίχτη.
0: Άρα τώρα εκεί υπάρχει μια κλίκα, ας πούμε, παικτών που κάνει κουμάντο.
3: Δεν είναι κλίκα, γιατί δεν είναι. Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, δεν έχει καν τις προσωπικότητες που να έχουν πλέον κλίκα. Γερμανία. Ναι. Είναι ότι όλος ο περίγυρος είναι μουντιαλικός, οι συνθήκες, τα οικονομικά, τα πάντα όλα. Είναι ότι δεν έχει την ποιότητα πλέον την ποδοσφαιρική Γερμανία. Δηλαδή, θυμίσω εσύ τι παίχτες Γερμανούς έχει δει σε Μουντιάλ.
0: Βασικά δεν έχει τα χαφ. Δηλαδή, η Γερμανία είχε έναν τεράστιο παίχτη που λεγόταν Κρος, έναν τεράστιο παίχτη που λεγόταν Μπάλακ. Είχε τεράστια χαφ. Πλέον δεν έχει χαφ.
2: Παλιότερα είχε.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι τώρα, ίσως είναι κάποιοι παίχτες που βγαίνουν από την Bayern. Επειδή είναι σε υψηλό επίπεδο η Bayern, λες ότι αυτοί, αν σταθούν και αν εξελιχθούν, θα δούμε κάτι, ας πούμε. Εγώ νομίζω στα χάφη είναι το όλο πρόβλημα της Γερμανίας.
3: Όχι μόνο. Και μπροστά έχει ποιοτικούς παίχτες, αλλά έχει τώρα τη συνθήκη, τη συγκυρία, να το πω έτσι, ότι ο Χάβερτς όλη τη χρονιά την έχασε τραυματίας. Ο Βίρτς έκανε χάλια χρονιά, κακό ξεκίνημα στη Λίβερπουλ. Ο Μουσιάλα ήταν τραυματίας δεν έκτυπεξε τώρα στο τέλος του τελευταίου 2 μήνες για προλάβει το Μουντιάλ. Και ο Ζανέ στη Γαλατά πήγε καλά, αλλά και μόνο που πήγε στη Γαλατά.
2: Πτώση καριέρα.
0: Πτώση επίπεδου, ναι.
3: Έτσι, δηλαδή είναι και το, η τετράδα μπροστά ότι δεν. Δεν έχει κανένα που να τραβήξει.
2: Και αυτά που είπες, Γιώργο, δείχνουν κάτι. Γιατί ο Μουσιάλα που περιμένανε όλοι να εξελιχθεί έχει τον τερματισμό.
0: Δεν μου λες, ο Λεύ, πού είναι ο Λεύ? Πού
2: φαγώθηκε με τον Λεύ, δεν ξέρω τι.
3: Ιδιωτεύει ο Γιώχιμ Λεύ.
0: Ο Λεύ είχε κάνει καριέρα σε ομάδα αξιόλογη.
3: Δεν είχε.
2: Σαν προπονητή, λέει.
3: Σαν προπονητή, όχι.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν γεννημένος για την Εθνική Γερμανία.
3: Στην Τουρκία. Ναι. Όχι, είχε πάει και στην Τουρκία και στη Φενέρ, νομίζω. Έχει πάρει πρωταθλήματα με την Τουρκία. Έχει κάνει και εκεί μία πορεία πριν την Εθνική Γερμανία.
0: Τον ξαναφέρουν εκεί δίπλα στο πλευρό του Νάγκελσμαν. Μια χαρά είναι, λέει. Τον κράξανε. Έφαγε. Εγώ θυμάμαι μια συνέντευξη. Δεν θυμάμαι ποια διοργάνωση ήταν. Θυμάμαι μια συνέντευξη μετά από μια αποτυχία τη Γερμανία που βγήκε ο Μπάλακ. Έκανε μια τοποθέτηση αρχηγός της Εθνικής ο Μπάλακ για τον προπονητή ότι έκανε λάθος. Πήγε ο δημοσιογράφος μέσα στην συνέντευξη τύπου, είπε το Λεύ ότι ο αρχηγός ο Μπάλακ είπε αυτό. Απάντησε ο Λεύ στον Μπάλακ και ξαναπήγε στον Μπάλακ και έκανε ερώτηση.
2: Από το θέμα δημιουργείς θέμα.
0: Ναι, δηλαδή και δεν παρεξηγήθηκε κανένας. Αυτό είναι η διαφορά νοοτροπίας που έχουμε σε σχέση με την Ελλάδα τώρα. Εδώ, άμα γίνει δήλωση. Και πας πάρεις τη δήλωση του παίκτη να την πεις στον προπονητή, γίνεται θέμα.
2: Έχει γίνει αυτό μια φορά, αν θυμάσαι.
0: Είχε γίνει με Παπασταθόπουλο
2: και
0: Μανολά και Αναστασιάδη, στην εθνική ομάδα. Εννοείται.
2: Είχε γίνει.
0: Εννοείται.
3: Εντάξει, έτσι ήταν ο Λεύ, γιατί ο Νάγκλσμαν είναι πιο πολύ στο ελληνικό πιο κοντά, γιατί πριν καν ξεκινήσει το Μουντιάλ, η Μαγκέντα, η Telecom, τέλος πάντων, η Μαγκέντα που έχει τα δικαιώματα εδώ του Μουντιάλ έχει. Ως σχολιαστές τον Γιούργεν Κλοπ και τον Τόμας Μούλα. Ναι. Τον Κλοπ τον προπονητή και τον Τόμας Μούλα που παίζει ούτως ή άλλως στον Καναδά. Και αυτοί αστειευόμενοι τέλος πάντων δεν είπαν και κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή σε σχέση με τον Άγγελσμαν ότι κάπως να δει κάτι αλλιώς έτσι με την εθνική. Εντάξει, όταν είσαι σχολιαστής θα πεις και κάτι, γι' αυτό πληρώνεις.
0: Εννοείται.
3: Και στην επόμενη συνέντευξη που πήγε ο Νάγκελσμαν στο κανάλι με τον παρουσιαστή και ήταν οι σχολιαστές Κλοπ και Μούλα, ζήτησε live να του εξηγήσουν τι εννοούσαν.
0: Μάλιστα. Είναι παρεξηγιάρης δηλαδή. Παρεξηγείται εύκολα.
3: Είναι θυμοσιάρης.
0: Θυμοσιάρης, εντάξει. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Νάγκελσμαν σηκώθηκε πολύ το όνομά του πολύ εύκολα.
3: Ναι, ναι.
0: Ήταν υπερβολικό αυτό που έγινε, παιδί θαύμα. Εντάξει, okay.
3: Και έκανε τα βήματα δεν ήταν βήματα, ήταν άλματα. Δηλαδή και από τη Χόφενχαϊμ στη Λάιψιχ, από εκεί στην Bayern, από εκεί στην Εθνική. Και όλα αυτά είναι τώρα 8 χρονών. Δηλαδή τώρα και είναι τώρα 8.
2: Ναι, είναι σχετικά πολύ μικρός και έχει κάνει από πολύ μικρός τα άλματα.
3: Ναι, λοιπόν. Και πλέον είναι και εμφανές ότι και στην Ομοσπονδία ένα Ρούντι Φέλλα υπάρχει να τον υποστηρίζει την καθημερινότητα, να το πω έτσι. Ενώ παλιότερα υπήρχε ένα Μπιεχόφ, ήταν χιλιδιό.
2: Να είχε πάρα πολλές μεγάλες προσωπικότητες στο Γερμανία. Τι να πρωτοθυμηθείς τώρα, δηλαδή, και βλέπω ας πούμε την τωρινή ας πούμε, Γερμανία και έχει τεράστια διαφορά, Γιώργο. Έχει τεράστια διαφορά.
3: Είναι, φαίνεται, εντάξει. Και φαίνεται, και να το πω και αυτό, ότι στην ουσία, για να το γυρίσω πάλι αυτό που έλεγα με τα εμπορικά και με τα δικαιώματα και τα οικονομικά στη μέση, στην ουσία αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Γερμανία στο. Ότι πιθανώς σήμερα θα περάσει και την Παραγουάη και θα πάει στο μάτς με τη Γαλλία, από τον γκολ που έβαλε στις καθυστερήσεις ο Ούνταφ με την ακτή Ελεφαντοστού.
0: Σωστό.
3: Γιατί η Γερμανία θα ήταν δεύτερη τώρα και θα έπαιζε με την Νορβηγία, νομίζω, αύριο.
0: Δύσκολα. Και θα ήταν δύσκολα.
3: Και θα ήταν ακόμη πιο δύσκολα που θα συζητούσαμε ότι την τρίτη τελειώνει το Μουντιάλ για τη Γερμανία.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ποιο βλέπεις για να το κλείσουμε έτσι? Ποια ομάδα θεωρείς φαβορή?
3: Εγώ έχω πει πριν το Μουντιάλ, όπως λέμε όλοι για κάποιο λόγο κάτι, ότι επειδή όλοι λέγανε για Κέιν ότι ο Μπαπέ θα είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ και ότι θα το πάρει μετά από 60 χρόνια ακριβώς, και επειδή είναι στην Αμερική και επειδή είναι η Αγγλία.
0: Αγγλία
3: είναι η πρώτη φορά που το λέω.
0: Είναι
3: η πρώτη φορά που το λέω. Δεν έχω πει ποτέ ότι θα πάρει κάτι η Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Βορίτσα.
2: Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά.
0: Και τι δεν θα ήταν η Γερμανία, ο Κέιν ήταν Γερμανός.
1: Ένα.
0: Εντάξει. Πώς τον βλέπουμε την Bayern κάθε Κυριακή ή κάθε Τετάρτη.
1: Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, θα σας πούμε πως η Bananas Doll είναι η ιδανική λύση.
2: Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Τάνια Δήμου, διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ρεπορτάζ αλλά και συνεντεύξεις.

0: αντιμετωπίσει την Ιγυρία, τη Βουλγαρία και την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα σε μια διοργάνωση που αποτέλεσε πολύτιμη εμπειρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρά τις τρεις ήττες, 4-0 από την Αργεντινή, 4-0 από τη Βουλγαρία και 2-0 από την Ιγυρία, η συμμετοχή εκείνη άνοιξε τον δρόμο για τις μεγάλες επιτυχίες που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Ήταν το πρώτο μεγάλο ελληνικό βήμα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφασίστηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν και νέες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Μειώνονται ώρα με την ώρα οι πιθανότητες για τον απεγκλωβισμό ζωντανών ανθρώπων που βρίσκονται μεταξύ των 50.000 αγνοούμενων στο Καράκας της Βενεζουέλας. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν στέγη, νερό, αποχέτευση, υγειονομική περίθαλψη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Την παραίτησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς μίλησε για διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο. Τη συγκρότηση προσωρινού πολιτικού συμβουλίου ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού για το κόμμα της Ελπίδα και για τη Δημοκρατία. Στην ανακοίνωση τόνισε ότι το πολιτικό συμβούλιο θα έχει ως αποστολή τη στρατηγική χάραξη του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειου Ελλάδος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στην τέλεση ληστείων σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, από τα οποία τα 15 είναι βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη σύλληψη 28χρονου υπηκόου της Τουρκίας, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως δράστης ανθρωποκτονίας ενός 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια, προχώρησαν αστυνομικές αρχές. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε.

0: το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
12: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα. Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
18: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
19: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
20: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε. Πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, εδώ στο Μετρόπολη, 95 και 5, σε μια hot μέρα πραγματικά. Ελπίζω να μην ξεφύγουμε από τα όρια, γιατί πραγματικά ζούμε δύσκολες καταστάσεις. Να σκέφτεστε όμως να αποκτήσετε νέο αυτοκίνητο και έχετε κολλήσει το δίλημα leasing ή αγορά. Σας έχω την απάντηση και μάλιστα στην ίδια διεύθυνση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, η FlexCar προσφέρει leasing χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς κρυφά κόστη και με δικαίωμα εξαγοράς του οχήματός σας όποτε εσείς το θελήσετε. Αν όμως η καρδιά σας λέει αγορά, τότε η Open Cars σας περιμένει με ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και δόσεις που κανονίζετε εσείς χωρίς τράπεζα. Λύστε το δίλημά σας με μια επίσκεψη στη Σύνδο, 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε ποδοσφαιρική κουβέντα, γιατί τώρα νομίζω μπαίνουμε και σε μια φάση που το Μουντιάλ είναι εκεί που πραγματικά αξίζει.
1: Εντάξει, αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον.
0: Φύγανε οι ομάδες οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι, τέλος πάντων.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι με το επίπεδο τώρα των ομάδων που μένει, θα έχουμε και εκπλήξεις. Έτσι, σίγουρα θα έχουμε κάποια δυνατή αποχώρηση.
0: Λες,
1: Σίγουρα.
0: Θα δούμε ποια είναι η αποχώρηση. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Ανέστη Αναστασιάδη. Γνωστό προπονητή στην Κρήτη, νομίζω η καλύτερη περίοδος για Ανέστη Αναστασιάδη. Συνδυάζει μπάνια και μουντιάλ. Δεν είναι.
2: Μπάνια και κάθε καλοκαίρι που έχει τέτοια διοργάνωση, η Ευρωπαϊκό ή Μουντιάλ, είναι πολύ καλή. Αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι. Πρώτο σχόλιο για το Μουντιάλ.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έτσι όπως έχει γίνει η διεξαγωγή και με αυτές τις ομάδες, νομίζω ότι πιο πολύ ταλαιπωρεί τους αθλητές και τους τηλεθεατές και μετά. Εντάξει, νομίζω ότι έχει ρίξει και το επίπεδο. Αυτό που είπατε ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι αγώνες που έχουν πραγματικά ενδιαφέρον είναι γεγονός. Και ευελπιστούμε όλοι και να δούμε λίγο περισσότερη ποιότητα και πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, γιατί νομίζω ότι πάρα πολλά παιχνίδια ο κόσμος δεν πήγε στη διαδικασία.
0: Εντάξει, έχει μπει το εμπορικό πάρα πολύ. Εδώ κάνανε αυτό το hydration break, ας πούμε, το cooling break, όπως το ξέραμε. Το οποίο γίνεται μέχρι και σε κλειστά γήπεδα με air condition, που δεν χρειάζεται δηλαδή να το κάνεις, και είναι ξεκάθαρο ότι έγινε για να αυξήσουν τα έσοδα. Δηλαδή, αλλάζουν τη μορφή του ποδοσφαίρου. Πάμε λίγο προς πλήρη αμερικανοποίηση. Πώς έκανε τα τηλεοπτικά time out του NBA κλπ. Αυτό πάμε να κάνουμε.
2: Κοιτάξτε όμως μια διαφορά με την Αμερική, γιατί αναφέρατε τώρα την Αμερική.
0: Ναι.
2: Εδώ μιλάμε για αθλητές που παίζουν 65-70 παιχνίδια το χρόνο,
0: ναι,
2: και τους έχουμε ξεζουμίσει, και γι' αυτό οι τραυματισμοί και οι σοβαροί τραυματισμοί έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Mm-hmm.
2: Όταν στην ίδια στιγμή στην Αμερική, στο NFL ή στο baseball ή στο σόκερ αμερικάνικο, που παίζεται, ξέρετε, το Super Bowl κτλ., οι αγώνες είναι ούτε η μισή που είναι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο. Και τα έσοδα είναι δύο φορές περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
0: άρα πουλάνε καλύτερα ένα παιχνίδι, το προϊόν, ας
1: πούμε. Το προϊόν τους, ναι.
2: Έχουν προωθήσει πολύ καλύτερα ένα παιχνίδι, δηλαδή μπορεί να έχουν και τα μισά παιχνίδια, και το ίδιο το άγγλο με τα μισά παιχνίδια αποφέρει περισσότερα κέρδη.
0: Mm-hmm.
2: Που έχουν αναφερθεί πάρα πολλές φορές προπονητές, και ο Κλοπ και ο Γκουαρδιόλα και ο Έμερι και ο πάρα πολύ εκεί. Και λένε ακριβώς αυτό το παράδειγμα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσουμε τα παιχνίδια για να κερδίσουμε έσοδα. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους να αποφύγουν οι προσφερειστές αυτούς τους τραυματισμούς, τους κολλούς και την κόπωση για να έχουμε καλύτερο θέαμα, αυξάνοντας με άλλους τρόπους τα έσοδα στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Εντυπώσεις τώρα αγωνιστικά, δηλαδή ποια ομάδα κάνει κλικ στον προπονητή Ανέστη Αναστασιάδη?
2: Νομίζω είναι παραδοσιακά οι ομάδες της Ευρώπης. Για μένα η Ισπανία πάλι θα είναι εκεί, γιατί εκπαιδεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ίδιο μοντέλο παιχνιδιού, την ίδια διαδικασία, οπότε θα είναι εκεί θέλοντας και μη.
1: Μέχρι στιγμής όμως δεν μας έχει δείξει, ναι, κάτι.
0: Δεν έχει κάποια
1: εκτός αν το δείξει αργότερα.
2: Εγώ νομίζω ότι πάντα έτσι είναι, και αν θυμάστε και στην προηγούμενη διοργάνωση.
1: Και στο ευρωπαϊκό, ναι.
2: Ναι, ξεκίνησε με ήττα ή με ισοπαλία, δεν κάνω λάθος, αλλά πάλι έφτασε εκεί. Σίγουρα θα είναι η Βραζιλία και η Αργεντινή, λόγω των ότι είναι και στην Αμερική, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια η Αργεντινή και τους παίχτες που έχει.
0: Η Αργεντινή, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία έχει αποδεχθεί, όλοι οι υπόλοιποι παίχτες της έχουν αποδεχθεί τον ξεχωριστό ρόλο του Μέση, τρέχουν και γι' αυτόν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να υπηρετήσουν το Θεό, εισαγωγικά, Μέση, και ψάχνουν μόνο από εκείνον αυτή την ποιοτική ενέργεια που μπορεί να κάνει.
3: Εμένα μου φαίνεται, Κώστα και Ανέστη και Τάνια, ότι είναι και καλύτερη από το 2022.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ δουλεμένη η Αργεντινή.
2: Εμένα, και εμένα
0: τη βλέπω σαν ομάδα ότι έχει τρομερή χημεία.
3: Και δεν την υπολόγιζε κανένα. Δηλαδή, τρίτο-τέταρτο φαβορή την είχαν. Ναι.
2: Εντάξει, δεν την υπολογίζε, αλλά μην ξεχνάτε ένα παγκόσμιο φαβορή με παιδιά που ήταν αυτό. Μια γενιά νέων αθλητών που είχαν το Μέση σαν τον αποδεχόντουσαν. Σαν τον Θεό τους και υπερασπιζόντουσαν τα πάντα και καταφέρανε να κερδίσουν το Μουντιάλ. Αυτή την ομάδα δεν μπορεί να την έχει σαν μελιτέα ποσότητα. Αντίθετα, συμβαίνει στην Πορτογαλία που για μένα έχει το πιο πλήρες ρόστερ ποτέ. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτή η διαφορά του ενός από του άλλου που καταλαβαίνουμε τα προβλήματα.
0: Εδώ βλέπεις και το ρόλο του προπονητή. Ο Σκαλόνι είναι αδικημένος. Είναι εξαιρετικός προπονητής.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, ο Σκαλόνι, παρότι είναι νέος, στην εθνική Αργεντινή έχει κάνει τρομερές κινήσεις. Μάλιστα, προχθές είχε και ένα φοβερό σκηνικό. Πήγε ένας 91 ετών δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν το είδες.
2: Το είδα.
0: Ο οποίος είναι ο πιο γνωστός δημοσιογράφος, ας πούμε, αθλητικογράφος στην Αργεντινή. Είναι έτσι σε βάσμια μορφή, τον ίδιο Σκαλόνι. Και το ρώτησε αν θα χρησιμοποιήσει το Μέση στο μάτς με την Ιορδανία. Και λέει: δεν απαντάω συνήθως, αλλά επειδή είσαι εσύ, θα σου πω ότι δεν θα τον βάλω. Λέει, βασικό, θα παίξει κάποια στιγμή. Και πήγε, τον πήρε μια αγκαλιά. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο άνθρωπος και ξέρει το περιβάλλον και σέβεται πράγμα, ξέρει κάθε λεπτομέρεια για το αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Που είναι βασικό αυτό.
2: Κοιτάξτε, είναι ένας άνθρωπος που, αν μη τι άλλο, έχει υπηρετήσει από την Αργεντινή, από τη σωμάτια της Αργεντινής μέχρι την εθνική ομάδα, στο εξωτερικό και τώρα και σε άλλο πόστο. Και δεν είναι μόνο Σκαλόνι. Είναι πάρα πολύ. Και ο Σαμιουέλ είναι δίπλα από το Σκαλόνι και άλλοι πολλοί είναι δίπλα που ήταν ποδοσφαιριστές πρώην. Οπότε όλο το περιβάλλον γύρω από την ομάδα έχει φτιαχτεί για να προστατευτεί ο Μέση, γιατί τα προηγούμενα χρόνια αυτό που αντιμετώπιζε ο Ρονάλδο το αντιμετώπιζε και ο Μέση στην Αργεντινή. Και αυτό ευτυχώς δηλαδή έχει αποφέρει έτσι και μια δικαιοσύνη στο να κατακτήσει το παγκόσμιο. Είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία θα παλέψει μέχρι τέλους. Μέσα στην εξίσωση θα βάλω και δύο ομάδες που μου αρέσανε μέχρι στιγμής, που δεν ξέρω για τον κόσμο αν υπάρχουν, που είναι η Ιαπωνία, που βέβαια διασταυρώνεται αυτή τη στιγμή με τη Βραζιλία, που έχει μια τρομερή νοοτροπία σαν λαός και σαν ομάδα. Και το Μαρόκο, που και αυτή μαζί με την Ολλανδία θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Το Μαρόκο, λες, αρέσει.
2: Εμένα μου αρέσει το Μαρόκο. Εντάξει, βέβαια και η Ολλανδία δείχνει ότι είναι λίγο καλύτερη φέτος από τις άλλες διοργανώσεις. Είναι δύο ομάδες που ξέρετε τις υπολογίζει ο κόσμος, αλλά θεωρώ ότι έχουν πραγματάκια.
0: Πάντως, Ανέστη, το υλικό της Γαλλίας δεν το έχει κανένας, έτσι. Τώρα για να μιλάμε σοβαρά.
2: 100%. Ναι. 100% οι Γάλλοι είναι πληρέστερη ομάδα σε όλες τις γραμμές. Ακόμα και αν θέλεις λίγο η συμπεριφορά, η προβληματική του Εμπαπέ που υπάρχει γύρω από το όνομά του στις ομάδες, θεωρώ καταφέρνουν και καμουφλάρουν, αν θες, λίγο όλο αυτό για το καλό της ομάδας. Και ο Ντεσάμς αυτό στο διαχειριστικό κομμάτι νομίζω ότι είναι μάστερ. Και σίγουρα και αυτή είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Πάντα παλεύει δηλαδή να φτάνει μέχρι μη τελικό και τελικό. Αλλά θεωρητικά οι παραδοσιακές χώρες της Ευρώπης και δύο-τρεις Λατινική Αμερική είναι αυτές οι οποίες θα ξεχωρίσουν έτσι και θα φτάσουν μέχρι το τέλος.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και τώρα εμάς, ξέρεις, μας πονάει λίγο. Έγινε και αυτή η ιστορία με τον Κωνσταντέλια, γιατί βλέπουμε ομάδες. Ξέρω εγώ, το Ουσμπεκιστάν, το οποίο είχε έναν παίκτο αρχηγό του μόνο έτσι να κάνει διαφορά. Και όλοι οι υπόλοιποι έλεγες, γιατί παίζουν τώρα αυτοί στο Μουντιάλ, ας πούμε. Και η Νέα Ζηλανδία είχε τον κοντό μπροστά του. Το δεύτερο επιθετικό της, πάρα πολύ καλό, έβαλε τα γκολ.
1: Δεν είχε μια ομάδα σε
0: αυτήν. Δεν είχε όμως ομάδα να λες, ας πούμε, ότι έχουμε κάτι. Θα μου πεις, η Ελλάδα είναι σε όλες τις γραμμές top. Όχι, αλλά είχαμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, ειδικά εκείνο το μάτς με τη Σκωτία. Χαθήκαμε μετά, το χάσαμε πάρα πολύ.
2: Το θέμα είναι, αν εκείνο το παιχνίδι, αντί να είναι ένα ορόσημο για μας, μας έκανε, αντί να μας κάνει καλό, μας έκανε κακό. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό που λες, ότι η Εθνική Ελλάδος έχει το μεγαλύτερο ταλέντο τα τελευταία χρόνια που έχει παρουσιαστεί ποτέ και έχουμε δει. Θα έπρεπε να προστατευτεί ο Κωνσταντέλιας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να προστατευτεί ο Καρέτσας με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν είναι το θέμα μόνο το αποτέλεσμα που έχει την δική ομάδα, είναι το τι υπηρετούμε σαν ποδόσφαιρο από το αναπτυξιακό, από χαμηλά, το τι ποδόσφαιρο θέλουμε να παίξουμε και να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί τη μία παίζουμε στη Σκωτία ένα ποδόσφαιρο ανοιχτό με κατοχή και κερδίζουμε και ενθουσιαζόμαστε, και πάμε να κάνουμε το ίδιο με τη Δανία, που δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο και χάνουμε με κατεβασμένα τα χέρια. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ είναι να δούμε τι ταυτότητα θέλουμε να έχουμε σαν χώρα και να μην αφιταλαντευόμαστε ότι σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να παίξουμε έτσι ή σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να παίξουμε διαφορετικά. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, έχουν πάρα πολύ ταλέντο Και σίγουρα μας πονάει το ότι δεν είμαστε εκεί και έχουμε χάσει από αυτή τη Σκωτία και από τη Δανία, που σίγουρα είναι μια σχολή, αλλά θεωρώ ότι μπορούσαμε να διεκδικήσουμε καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, τώρα βλέπουμε το Μουντιάλ χωρίς να παίζει η Ελλάδα και με αρκετό ενδιαφέρον. Φαντάσου να έπαιζε η Ελλάδα.
2: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω και ο κόσμος θέλει να δει την Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και πραγματικά πιστέψαμε και μετά το μάτς της Αγγλίας και μετά το μάτς της Σκωτίας ότι πραγματικά ότι αυτή η ομάδα μαζί με αυτή την άβρα τη θετική που βγάζει ότι θα
1: παλέψει. Θα μπορούσε να είναι, ναι, και ειδικά σε ένα Μουντιάλ 48 ομάδων. Έτσι.
0: Καταλαβαίνω ότι ο Ανέσης Αναστασιάδης συμφωνεί με πολλούς ότι έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Κωνσταντίνα να σταματήσει προσωρινά. Και αυτή η κατάσταση με την εθνική που και ο ίδιος δεν αξιοποιείται και γενικώς δεν προχωράει το πράγμα καλά.
2: 100% έχει παίξει ρόλο. Ναι. 100% έχει παίξει ρόλο, γιατί όταν ο αντίστοιχος Κωνσταντέλιας της Ισπανίας ή ο αντίστοιχος Κωνσταντέλιας της Βραζιλίας ή ο αντίστοιχος Κωνσταντέλιας της Γερμανίας, που θεωρούμε ότι είναι ο Μουσιάλα ή ο Πέδρη ή οποιοδήποτε, δεν το συζητάμε αυτά τα παιδιά. Είναι ο καλύτερο να μην έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ναι, ή να τους δώσει μια χώρα τη διοργάνωση για να δούμε αν μπορούν να τις σηκώσουν αυτή τα παιδιά και να μας οδηγήσουν εκεί.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν ένα τέτοιο παιδί παίρνει τις πλάτες του στον ΠΑΟΚ για 7 μήνες, όταν αυτό το παιδί τραυματίζεται και υπάρχει μία πτώση και ξαναεπιστρέφει και περιμένουμε όλοι από αυτό να τραυματίσει τον ΠΑΟΚ και δεν γίνεται κάτι το αντίστοιχο στην εθνική και ξέρουν όλη την ποιότητά του, καταλαβαίνεις ότι σου λέει, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό, αλλά σου λέει καταλαβαίνω το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού και σου λέει εγώ θα φωσιωθώ την ομάδα και εντάξει. Μάλιστα. Όταν έχετε άλλες σκέψεις, πείτε το και σε μένα. Δεν λέω ότι είναι σωστό.
0: Ούτε ναι, λες ότι επηρεάζομαι.
2: Σου λέω πως ότι επηρεάζεται, γιατί στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή χώρα θα γινόταν αυτό ακριβώς, αυτή η διαδικασία. Και το ίδιο θα συμβεί και με τον Καρίτσανα, δηλαδή πιστεύω.
0: Λοιπόν, Ανέστη, όταν έχουμε τις μεταγραφές έτσι να ολοκληρωθούν στις ελληνικές ομάδες και θα μπαίνουμε στα ευρωπαϊκά μάτς, θα σε έχουμε πάλι.
2: Να
0: είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Πολύ, να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον coach Ανέστη Αναστασιάδη και πάμε στα μεταγραφικά του Ηρακλή.
1: Πάμε. Να κάνουμε τη σούμα, μεγάλη. Ναι, να κάνουμε.
3: Επειδή υπήρξε εξέλιξη έτσι, το Σαββατοκύριακο, είχαμε ονοματολογία, είχαμε θεματάκια. Αυτό που είπε η Τάνια, να κάνουμε μια σούμα τι ακριβώς ισχύει, τι ακριβώς συμβαίνει, είναι στη γραμμή ο Γιάννης Τσερβίνης. Γιάννη, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, καλή εβδομάδα.
4: Είμαι καλά.
3: Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον Ντεσίλιο, από πού θες?
4: Ναι, από τον Ντεσίλιο, που είναι και χρονικά το πιο πρόσφατο, δεν πρόκειται να προχωρήσει συγκεκριμένη μεταγραφή. Ο Ιταλός δεξιός οπισθοφυλάκας ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτέλεσματα δεν ήταν αυτά τα οποία ήθελαν και έπρεπε να είναι κιόλας για να προχωρήσει η συμφωνία. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι και τις προηγούμενες μέρες, μιλώντας και με αρκετούς συναδέλφους σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές, είχα πει ότι σαφώς και είναι μια μεταγραφή, αν υλοποιηθεί, που θα κάνει αίσθηση. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι 40 φορές διεθνής με την Εθνική Ιταλία, έχει παίξει Γιουβέντους, Μίλαν, σε Λιόν. Αλλά είναι μια κίνηση πάρα πολύ ψηλού ρίσκου, με δεδομένο ότι ο ποδοσφαιριστής είναι 33 ετών, πηγαίνει στα 34, και ότι εδώ και ένα χρόνο και κάτι παραπάνω είναι ανενεργός, δεν έπαιξε πουθενά. Λόγω σοβαρού τραυματισμού. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα ήταν μια κίνηση υψηλού ρίσκου. Το ξέραν και οι άνθρωποι του Ηρακλή. Γι' αυτό υπήρχε και η συμφωνία ότι μόνο εάν περάσει από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι όλα καλά, τότε μόνο θα μπορούν να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα δεν υπάρχει θέμα Ντεσίλιο. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι από τη στιγμή που η ενημέρωση που υπάρχει είναι αυτή για τις ιατρικές εξετάσεις του. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά, ουσιαστικά υπάρχει προφορική συμφωνία του Ηρακλή με δύο ποδοσφαιριστές, με τον Ίνικο Πίνια και τον Βραξιτέλη Βούρο. Αμφότερη είναι κεντρική αμυντική. Ο Ίνικο Πίνια είναι 32 ετών, πέρυσι αγωνίστηκε στην Ουέσκα σε μια γεμάτη χρονιά, έχει 34 συμμετοχές στη Λα Λίγκα 2. Τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν στην Ελντένσε και πάλι με γεμάτες συμμετοχές, κοντά 60 συνολικά. Επίσης ομάδα της La Liga 2, δυνατό πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες και μεγάλο χρονικά. Ο Πραξιτέλης Βούρος, νομίζω τον ξέρουν περισσότερο οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι, μας ακούνε. Ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, πήγε στον Λεβαδιακό, έπαιξε στον Όφι, όπου είχε μια γεμάτη τετραετία με 111 συμμετοχές. Νομίζω ότι εκεί ήταν τα καλύτερα χρόνια του Πραξιτέλη Βούρου και αγωνιστικά. Και τα τελευταία χρόνια έβγαζε το ψωμί του στην Κύπρο, στην ομάδα του Απόρνα Λεμεσού, από την οποία φέτος αποχώρησε. Υπήρξαν εδώ και αρκετό καιρό συνομιλίες με τον Πραξιτελβούλο. Εξ όσων γνωρίζω, υπήρξε και κρούση και από την ομάδα του Αστέρα. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έδωσε προτεραιότητα στον Ιάκλη. Υπάρχει προφορική συμφωνία και με τους δύο. Και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, και οι δύο θα υπογράψουν συμβόλαιο συνεργασίας. Και λέω να αλλάξει κάτι δραματικά, γιατί αν δεν πέσουν υπογραφές, μια μεταγραφή δεν μπορεί να λογίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, έχουμε δει πάρα πολλές παιχτών, των οποίων οι μεταγραφές ναυάγησαν για διαφορετικούς λόγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν προταθεί και τους οποίους κοιτάζει ο Ηρακλής. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί από την Ιταλία και γι' αυτό υπάρχουν και τα σχετικά δημοσιεύματα Ιταλών δημοσιογράφων αλλά και μέσων. Ένας εξ αυτών είναι ο Ικέρ Μπράβο, ο νεαρός 21 ετών, είναι επιθετικός, ο οποίος ανήκει στην Ουντινέζε. Ο δημοσιογράφος ο Νικολός Κύρα είχε και μια ανάρτηση για την οποία κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Ούγκο Μουέγκα, είναι μεσοεπιθετικός ο οποίος ανήκει στην Τζένοα, πέρυσι έπαιξε στην Ισπανική Μπούργος.
3: Παραγουανός είναι αυτός Γιάννη,
4: Παραγουανός, ναι, Παραγουανός, αλλά επιμένει και για το ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Αλέσιο Τσέρμπι, δεν έχει εγκαταληφθεί αυτή η περίπτωση του ποδοσφαιριστή που ανήκει στην Νάπολη. Ενώ στο προσκήνιο υπάρχουν και δύο ακόμα περιπτώσεις. Κατ' εμέ η μία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, γιατί ο Ηρακλής αναζητεί δύο δεξιούς οπισθοφύλακες. Μιλάμε για τον Λιρόι Όβουσου. Είναι Ολλανδογκανέζος. Πέρυσι ήταν στη Δανέζη και στην Οντένσε. Έχει 36 συμμετοχές, αλλά βλέπω ότι έχει και 4 γκολ και 3 ασίστ. Δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος και σκοράρει αρκετά γκολ, αλλά δεν δίνει και ασίστ. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση.
3: Άρα αυτή λες ότι είναι η ενδιαφέρουσα περίπτωση, έτσι.
4: Ναι, τη θεωρώ πολύ πιο ενδιαφέρουσα από τον Ρομπ Ενιζέτ. Αυτός βέβαια είναι εξτρέμ, δεν είναι δεξιός.
3: Γιάννη, αν θες λίγο σταθεροποιήσου λίγο, γιατί σε χάσαμε λίγο.
4: Ναι, μ' ακούτε τώρα.
3: Τώρα ναι, σε ακούμε.
4: Ωραία, έλεγα για τον Ρομπ Ενιζέτ, ο οποίος βέβαια είναι εξτρέμ, όχι δεξιός οπισθοφύλακας.
3: Α, αυτός από την ΝΟΑ λες,
4: Ναι, ναι, έπαιξε στην ΝΟΑ το μισό του χρόνου. Νωρίτερα ήταν στην Gaziantep Spor. Δεν είδα, η αλήθεια είναι, στο βιογραφικό
3: κάτι του και, ναι,
4: κάτι ιδιαίτερο, ούτε assist, ούτε να συμβάλλει όσον αφορά τον goal, γιατί από ένα extreme περιμένεις και goal και assist. Ενώ ο Όβουσου και goal έβαλε και assist έβαλε και έχει και μια αρκετά μεγάλη παρουσία σε ολλανδικές ομάδες όπως είναι η Βίλεμ, η Ντεγκράφσαπ, η Εξέλσορ. Είναι 29 ετών, έχει μια σχετική, μια αρκετά μεγάλη θα λέγα εμπειρία όσον αφορά την παρουσία του στο ολλανδικό πρωτάθλημα.
3: Ξεχάσαμε κανέναν, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε έτσι αρκετοί.
1: Ήταν καυτό, ναι, καυτό.
4: Αυτοί οι ποδοσφαιριστές κυρίως είναι, αλλά σαφώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που κοιτάζουν και γι' αυτό και από την Ισπανία, ίσως και από τη Λατινική Αμερική λόγω του Γιάννη Κόντι. Εντάξει παιδιά, οι ανακοινώσεις των παιχτών του Ηρακλή, οι μεταγραφικές έχουν καθυστερήσει, δεν θα έχουν καθυστερήσει. Ο κόσμος περιμένει μετά τον Καϊμπουέ και τον Τζιντόντα, αλλά και τον Γιώργο Αθανασιάδη που δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θεωρείται είναι παίκτης του Ηρακλή. Περισσότερες ανακοινώσεις. Σαφώς και θα γίνουν ανακοινώσεις, σαφώς και τους τον Ηρακλή γνωρίζουν ότι πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα, διότι σε περίπου 10 μέρες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση και σε περίπου 2 εβδομάδες η ομάδα του Ηρακλή θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Όπερ σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας ικανός αριθμός ποδοσφαιριστών. Έτσι δεν μπορεί να έρθει ο ματσάρι και να δει 10 και 12 ποδοσφαιριστές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά πρώτον, πρέπει να περάσουν ιατρικές εγωμετικές εξετάσεις, αλλά να υπάρχει και ταύτιση στο οικονομικό. Και το δεύτερο, το οποίο σας έχω ξαναπεί και είναι πολύ σημαντικό, είναι καλό που ο Ηρακλής έχει στελεχωθεί πάρα πολύ και έχει ανθρώπους σε όλα τα κομμάτια τα οργανωτικά, αλλά είναι και μια διαδικασία η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο χρονοβόρα, με την έννοια ότι εντοπίζεται ένας μεταγραφικός στόχος, πρέπει αυτός να πάρει το OK από τον Βάλτερ Ματσάρη και από εκεί και πέρα να μπούμε στη διαδικασία συμφωνία στο οικονομικό με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, όπως σας είπα, τα εργομετρικά και τα ιατρικά. Έτσι. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα.
3: Ναι.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άστε εδώ καλά. Θα είμαστε και ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα τα ξαναπούμε.
3: Ναι, ούτως ή άλλως μετά ο Γιάννης έχει και πομπή, οπότε πάμε.
1: Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way. Το Μετρόπολης 95 και 5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπες τώρα στο metrosport.gr, βρες τη σχετική ανάρτηση και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί e-way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή πλάκα τέλος στις 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση.
3: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Χρήσαν Θοδοβλέτογλου, διάλειμμα τάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
9: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Τάισον στον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος μεσοπιθετικός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη διοίκηση του Δικεφάλου και θα συνεχίσει να φορά τα ασπρόμαυρα για ακόμη έναν χρόνο. Πλέον απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς και για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Οι ασπρόμαυροι κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Augsburg, περιμένοντας πλέον την απάντηση της γερμανικής ομάδας. Ενθουσιασμένος εμφανίστηκε ο Αρίτζ Ελουστόντο για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο ΠΑΟΚ πίστεψε πάρα πολύ σε εμένα και έχω πολύ όρεξη να ανταποδώσω. Ο Μίκαελ Κρμέντσικ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 33 ετών. Ο Τσέχος επιθετικός πέρασε από τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Στον Ηρακλή συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Μετά τη συμφωνία με τον Πραξιτέλη Βούρο, οι Κιανόλευκοι έκλεισαν και τον 32χρονο Ισπανό στόπερ Νίγκο Πίνια, ο οποίος αποχωρεί από την Ουέσκα για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Γυραιού. Αντίθετα, δεν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ματία Ντεσίλιο. Ο Ιταλός αμυντικός δεν κατάφερε να περάσει επιτυχώς τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα και έτσι η συμφωνία οδηγήθηκε σε ναυάγιο. Παράλληλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Βάλτερ Ματσάρε εξετάζει την περίπτωση του Ρομπ Νιζέτ. Ο 24χρονος Βέλγος αριστερός fullback της ΝΟΑ, με καταγωγή από τη Σενεγάλη και πέρασμα από τις ακαδημίες της Λέτσε, βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ιταλού τεχνικού. Στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα βρίσκεται από τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμου, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, ετοιμάζεται για την τρίτη του θητεία στους Ερυθρόλευκους. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άλεξ Τεϊσέιρα. Ο Βραζιλιάνος είχε σημαντική συμβολή από τον Ιανουάριο και μετά, καταγράφοντας 3 γκολ και 2 ασίστ σε 18 συμμετοχές. Η Καλαμάτα γνωστοποίησε την απόκτηση του διεθνούς Ισλανδού Άρνορ Σίγκουρτσον, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και πίσω από τον φορ. Στο βόλεϊ, ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην απόκτηση του έμπειρου Ρώσου Πασαδόρου Ευγένη Ρουκαβίσνικοφ, ο οποίος θα καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Μάρκου Γαγιώτου. Ολοκληρώνουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό. Η Manchester City ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και διαδέχεται τον Pep Guardiola. Τέλος, ο Ματιέ Βαλμπουενά θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μάλτα, καθώς συμφώνησε με τη Σάντα Λουτσία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Μετρόπολη! το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
14: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
15: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
14: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
19: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
20: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
21: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
20: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
20: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αργύρι, μην τρέχεις!
23: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
25: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
27: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
28: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
29: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
30: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
31: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
32: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
31: Προσλαμβάνεστε!
33: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
34: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
35: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
36: Τι έπαθε εσύ αυτός?
35: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία...
0: Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
1: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ατλακόλ!
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Suit Poker με 179.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 118.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 407.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
10: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε ότι αν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπουδάζεις βιοατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέση στο New York College Θεσσαλονίκη, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310889879 ή μπαίνεις www.nyc.gr. Και να πάμε στον Βασίλη το Μάστορα. Βασίλη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα, Βασίλη.
10: Δεν ξέρω αν θες να πάμε στον Άρη ή αν θες να ξεκινήσουμε από τις εκλογές της Λίγκας. Γιατί αύριο έχουμε εκλογές το απόγευμα στη Λίγκα και νομίζω έχουν ενδιαφέρον.
11: Έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά το ζήτημα επικεντρώνεται στο γεγονός ότι περισσότερο γίνεται κάθε φορά που έχουμε εκλογές στη Λίγκα μια προσπάθεια να αναδειχτούν οι επιρροές που έχουν οι μεγάλοι στους μικρότερους με τη διαμόρφωση των μπλοκ των εκλογικών και λιγότερο η μεγάλη εικόνα που είναι ποια είναι η επόμενη μέρα της Λίγκα.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά, έτσι, έχουμε δύο μπλοκ, έχουμε, εκτός αν έχει αλλάξει κάτι, μία υποψηφιότητα από τον κύριο Μαρινάκη, μία υποψηφιότητα από τον κύριο Μπέο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που δήλωσε παρόν, αλλά στη συνέχεια έχει πιθανότατα θα αποσυρθεί και γίνεται μια προσπάθεια μήπως πιστεί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κ. Σαλαφούζος, να είναι παρόν. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ο Ολυμπιακός, Βόλος, Αστέρας, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα και Άρης θα είναι στο ένα μπλοκ που θα υποστηρίξουν τον κύριο Μαρινάκη και από εκεί και πέρα ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, πιθανότατα Πανετολικός, Ηρακλής, Ζωβαδιακός και Κηφισιά είναι το άλλο μπλοκ. Σε αυτό το ενδεχόμενο έχουμε μια ισοψηφία. Εκεί μπαίνει το θέμα αν θα ψηφίσει η κατά συνθήκη ΕΠΟ η οποία προτιμά να ψηφίζει λευκό για να μην επηρεάσει το αποτέλεσμα.
10: Μπορεί να πάμε και στο Χ, Βασίλη, αν ψηφίσει ΕΠΟ.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι
12: τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
10: Εκεί δεν ξέρω, ξαναγίνει ψηφοφορία μετά, έτσι δεν είναι.
11: Ξαναγίνει ψηφοφορία. Ναι, ναι. Μέχρι και 5 λεπτά πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας μπορεί κάποιος να υποβάλει υποψηφιότητα, έτσι.
10: Ναι.
11: Άρα προς το παρόν δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι δεδομένο. Έχει ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι περισσότερο ενδιαφέρον έχει να συμφωνήσουν οι 14 ομάδες για το τι πρωτάθλημα θέλουν. Κατά άποψή μου πρέπει να γίνει ελκυστικότερο σε όλα τα επίπεδα για να ανέβουν και οι τέτοιες, να ανέβουν και οι χορηγίες, να ανέβουν γενικά τα έσοδα, να αλλάξει η ποιότητα των υποδομών. Δεν μπορεί να είναι φτωχοί και πλούσιοι. Θα πρέπει να υπάρχει μια μικρότερη διαφορά όσον αφορά τα οικονομικά των ομάδων. Έτσι ήταν και πιο ανταγωνιστικό και πιο αξιόπιστο το πρωτάθλημα. Ήδη έχουμε καλύτερο ανταγωνισμό τα δύο τελευταία χρόνια που οι μικρομεσαίες ομάδες απολαμβάνουν τα έσοδα από την φορολόγηση των παιχτών του στοιχήματος, των κερδών από το στοίχημα, και αυτό νομίζω ότι απεικονίζεται στην αγωνιστική διαδικασία. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο και κάποια στιγμή να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στις ομάδες Super League 2. Στην Premier League η ομάδα προβιβάζεται από την κατώτερη κατηγορία, εισπράττει περίπου 200 εκατομμύρια λίρες. Έτσι είναι ανταγωνιστική και δεν είναι μια ομάδα η οποία απαιτεί βοήθειες από τους ισχυρούς και παίρνει το δικαίωμά της να ανταγωνιστεί και να διεκδικήσει την παραμονή της και να μην είναι μια ομάδα ασασέρ στη μεγάλη κατηγορία. Υπάρχουν πολλά θέματα όσον αφορά την Super League 1, άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι ποιος θα κερδίσει την Προεδρία, αν για μία ακόμη θητεία θα είναι ο κ. Μαρινάκης ή αν θα αλλάξει το πρόσωπο. Το ζήτημα είναι να έχουμε πρόοδο όσον αφορά στην ποιότητα του πρωταθλημάτων. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί αν δεν κάνω λάθος, το αφήγημα του κ. Μαρινάκη την προηγούμενη εκλογική διαδικασία ήταν εξαιρετικό και έπειθε ότι θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Αλλαγές που δεν τις είδαμε στην πράξη, στο επίπεδο που τους είχε προαναγγείλει. Και ξέρετε αυτό που ακούμε κατά κόρο στην Ελλάδα, ένα πέναλτι ή ένα offside είναι αρκετό για να χαλάσει τις όποιες συμμαχίες. Η δική μου ευχή είναι να αλλάξουν πράγματα, όχι μόνο πρόσωπα όσον αφορά τη διοίκηση της Λίγκας, αλλά να αλλάξουν πράγματα τα οποία θα δώσουν νότηση για το μέλλον του ποδοσφαίρου. Είναι καλό που έχουμε και τον Παναθηναϊκό με νέο γήπεδο, τον Ολυμπιακό που επανασχεδιάζει το γήπεδό του, το γνωστό παλάτι της ΑΕΚ, τα σχέδια που γίνονται από την ομάδα του ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι χωρίς υποδομές δεν μπορούμε να έχουμε ελκυστικότερο ποδόσφαιρο. Νομίζω είναι συναφή τα δύο πράγματα. Τα έσοδα των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών είναι συμφασμένα με την ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίζουν οι ομάδες που φιλοξενούνται στα σύγχρονα γήπεδα.
10: Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουν βγει ενδεκάδες για το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές. Νομίζω είναι η ενδεκάδα τουλάχιστον στη Βραζιλία αυτή που περιμέναμε, με Άλισον κάτω από την εστία, με Ντανίλο Μαρκίνιος και Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες στην άμυνα, Ντόγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες και Λούκας Πακετά, οι τρεις τελευταίοι στα χάφ, ο Ντόγκλας Σάντος ο αριστερός μπακ της Βραζιλίας, και τριάδα μπροστά, Ράγιαν από τη μία, Βίνι Τζούνιορ από την άλλη και Κούνια, Ματέος Κούνια στην κορυφή της επίθεσης. Είναι κανονικά και ο Νεϊμάρ Τζούνιορ στον πάγκο, όπως είπε ο Αντσελότη ότι είναι
12: διαθέσιμος,
10: ναι, και ότι είναι μια χαρά. Απ' την άλλη, να δούμε λίγο και την ενδεκάδα των Ιαπώνων. Βέβαια, τους Ιάπωνες, εντάξει, ξέρουμε κυρίως αυτούς που παίζουν στην Ευρώπη, με Σουζούκι κάτω από την εστία, Τανιγκούτσι, Ντόαν, Μαέντα, Νακαμούρα, Ίτο, Καμάντα.
12: Όλοι αυτοί παίζουν Ευρώπη, Κώστα.
10: Έτσι, όλοι αυτοί. Ο Ουέντα, ο Ίτο, ο Χιρόκι Ίτο, ο Τομιγιάσου και ο Σάνο. Η 11 της Ιαπωνίας στο παιχνίδι με την Βραζιλία, αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, η οποία αρχίζει 8 η ώρα, θυμίζουμε, στο στάδιο του Χιούστον. Εκεί γίνεται το παιχνίδι. Ζωντανά από την ΕΡΤ 1, θυμίζω το παιχνίδι.
12: Ναι, 8 η ώρα, ΕΡΤ 1.
10: Έτσι, γιατί καμιά φορά έχουμε συνηθίσει όλα να είναι στην ΕΡΤ
12: 2. Όχι, όχι, καλά κάνεις.
10: Προπονητής ο Μοριγιάσου της Ιαπωνίας, έτσι ο Αντσελότη από πλευράς Βραζιλίας. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι και φαντάζομαι με ένα γήπεδο κατάμεστο. Οι Βραζιλιάνοι έχουν εντυπωσιακή κερκίδα, η αλήθεια είναι αυτή. Θα δούμε τι ματς θα μας δώσουν οι δύο ομάδες. Διαιτητής είναι ο Μαουρίτσιο Μαριάνι, αυτός σφυρίζει στο παιχνίδι. 8 η ώρα, επαναλαμβάνω, ζωντανά από την ΕΤΕΝΑ.
12: 53% επειδή έκανα το πρωί ένα θεματάκι για αυτό το ματς, Κώστα, δίνει η όπτα για πρόκριση της Βαζιλίας στο
10: 53%.
12: Στο 90 λεπτό.
10: Εγώ νομίζω θα βρει τις στιγμές, θα χτυπήσει, και βασικά η Βαζιλία στηρίζεται πάρα πολύ στο να μην δεχτεί γκολ. Νομίζω θα είναι η συνταγή της φέτος. Πάει για ένα,
12: ναι,
10: 0,
12: και
10: 0,
12: οι Ιάπωνες, επειδή το αναφέρεις τώρα αυτό, έχουν πετύχει 7 γκολ μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Είναι τα περισσότερα από κάθε άλλο μουντιάλ που έχουν βάλει τόσα γκολ.
13: Και μέχρι στιγμής έχουν πολύ καλή παρουσία.
12: Ναι, έχουν.
10: Να
12: πολύ
10: πω
12: καλή
10: επίσης, παρουσία. Επειδή είπε ο Βασίλης ο Μάστρας για τις εκλογές, και πρέπει να το πούμε, υπάρχει μια δήλωση του κ. Γιώργου Μποροβίλου ως εκπροσώπου του Αστέρα Τρίπολης και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.
12: Ραδιοφωνική δήλωση.
10: Ραδιοφωνική στην Ερασπορ, ότι αύριο ο Αστέρας θα καταθέσει μια πρόταση να υπάρχει ξένος VAR σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
12: Σε όλα.
10: Σε όλα. Δηλαδή λένε, αφού θέλει να κάνετε το μέτρο Έλληνες διαιτητές στο γήπεδο και ξένοι στο ΒΑΡ, να επεκταθεί το μέτρο των ξένων βαριστών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ναι, σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, γιατί όλα τα παιχνίδια έχουν μια αξία και δεν είναι μόνο στόχος του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι αύριο θα καθοριστούν και οι λεπτομέρειες της κλήρωσης του πρωταθλήματος, θα δούμε πότε θα γίνει. Επίσης,
12: ναι,
10: θα...
12: γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η κλήρωση. Ξέρουμε μόνο ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα 22-23 Αυγούστου.
10: Θα συζητηθούν προτάσεις που έχουν γίνει από την Κηφισιά, για παράδειγμα, για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Να δούμε τι θα αποφασιστεί και γι' αυτό, γιατί είναι θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και εκτός του VAR θα συζητηθεί και η εισαγωγή του συστήματος των goal line cameras. Να υπάρχουν δηλαδή κάμερες στις εστίες για να βλέπεις ακριβώς
12: την
10: goal line technology, ας πούμε, να μπορείς να ελέγξεις απόλυτα το τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή έβγαλε δύο ανακοινώσεις η Λίγκα, έκανε μία τηλεδιάσκεψη.
12: Πες και την άλλη που είναι πολύ. Είναι ωραίο
10: 6 το απόγευμα, και υπάρχει και μία που είναι 12 το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη. Και εκεί υπάρχει εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ. Θα εισηγηθεί προς την ΕΠΟ να αυξηθεί ο αριθμός των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, δηλαδή ποδοσφαιριστών που είναι εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνω των 23 ετών, να μπορεί δηλαδή μία ομάδα να έχει όχι 5, αλλά 6. Τώρα εμείς λέμε πως θα βάλουν παραπάνω Έλληνες και πιτσιρικάδες, και τώρα μας λένε να μπει κι άλλος ξένος. Να πάμε στους 6 μη κοινοτικούς, είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί αύριο. Έτσι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο, όλη μέρα από το μεσημέρι και το απόγευμα μετά με τις εκλογές, η τηλεδιάσκεψη, γιατί μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει συνεδρίαση της Super League.
12: Άρα έχουμε και τις εκλογές και τις αρχιερεσίες και το Goal Line Technology
10: και, το VR
12: και τους
10: πρόταση,
12: ξένους και το
10: και ένα διάθεση πρωταθλήματος
12: και ένα διάθεση και ημερομηνία κλήρωσης. Έτσι,
10: και επίσης
12: γίνει
10: ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι ότι έβγαλε Super League μια κάρτα στατιστικής, μάλλον κάποιες κάρτες, και λέει ότι το 43,6% των ποδοσφαιριστών που αναδείχθηκαν από τα πρωταθλήματα υποδομής και παίξανε στην πρώτη κατηγορία προέρχονται από τρεις ομάδες. Δηλαδή, τρεις ομάδες.
12: Πες λίγο ότι τα πρωταθλήματα υποδομής εννοεί τις ομάδες K19,
10: K19, K17, K15. Από τις ακαδημίες των συλλόγων δηλαδή. Λέει ότι το 43,6% των ποδοσφαιριστών που ήρθαν από ακαδημίες και παίξαν στη Super League αγωνίστηκαν σε τρεις ομάδες. Πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ, έχει 26 ποδοσφαιριστές. Δεύτερος είναι ο Παναθηναϊκός με 24. Τρίτος ο Ολυμπιακός με 21. Και μετά πέφτουν πολύ κάτω. Ο Αστέρας έχει 12, ο Πανετολικός 10, ο Άρης 9, ο Ατρόμητος 9, η ΑΕΚ 7. Τελευταία, γιατί είναι τα. Λέει από ποιες ακαδημίες αναδείχθηκαν. Τελευταία ακαδημία ήταν της Λαμίας που είχε βγάλει έναν παίκτη και παίζει τώρα σε κάποια ομάδα πρώτης κατηγορίας. Άρα ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνουν ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά στα ζητήματα των ακαδημιών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ηλιόπουλος φέτος έχει ρίξει πάρα πολύ το βάρος στις ακαδημίες της ΑΕΚ και φέτος προσπαθεί να κινηθεί με Γιώργο Γεωργιάδη η ΑΕΚ και να πάρει και αυτή κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά σίγουρα υπολείπονται ακόμα του ΠΑΟΚ που είναι ο πρωταθλητής αυτό και του Ολυμπιακού που έχουν κάνει γερό παιδωμάζωμα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν βγάλει πάρα πολλά ταλέντα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Super League, γιατί μας έδωσε σήμερα πάρα πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα και αύριο ακόμα περισσότερα, γιατί θα έχουμε και αποφάσεις.
12: Λοιπόν, κλείνουμε να πούμε ότι μαζί μας ήταν σήμερα για μια ακόμη φορά, για μια ακόμη εκπομπή, η Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στον δρόμο, στο σχολείο. Δίνουμε σκυτάλη στην Τάνια Δήμου για πολιτικό
10: δελτίο
12: ειδήσεων.
10: Πριν δώσεις να
12: πρόσω
10: και δύο μηνύματα, μου έγραψε ο φίλος ο Γιάννης ότι ο Στάκιο είναι ο Ευστάθιος στα ιταλικά, που έβαλε τον γκολ χθες.
12: Ο χρυσός σκόρερ του Καναδά.
10: Του Καναδά. Και δεύτερο, ένας άλλος φίλος μου γράφει ότι το Μουντιάλ θα το πάρει η Ολλανδία. Ο φίλος ο Γιώργος ο Ζιάγκαλος. Έτσι, η Ολλανδία θα το σηκώσει, λέει.
13: Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Εσύ
10: καλή
13: είναι η Βραζιλία.
10: Καλή είναι η Ολλανδία. Ναι. Καλή ομάδα. Μένα μ' άρεσε. Με τον Πρόμπι μπροστά μου άρεσε πολύ. Ουσιαστική.
12: Έχει
10: είναι
12: θεματάκια πίσω όμως.
10: Έχει, ναι. Έχει.
13: Εντάξει, είναι όλες αυτές έχουν ένα θεματάκι, αλλά θα δούμε.
12: Καλή ομάδα, ναι.
13: Παίζουν ρόλο και οι διασταυρώσεις.
12: Σωστό.
13: Ποια ομάδα σου ταιριάζει,
10: από την μία έχουμε Ευρωπαίους και από την άλλη έχουμε Λάτιν και Αγγλία. Η Αγγλία έφυγε από το ευρωπαϊκό γκρουπ και από εκεί.
12: Ναι. Λοιπόν, σκητάλη στην Τάνια Δήμου, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Διάλειμμα και μετά η άχαστη με τον Γιάννη Τσερβίνη και τον Μιχάλη τον Σαρόπουλο. Από εμάς, από Κώστα Πετρωτό, Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασμπάρη, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

0: 43.
1: Ρε, θες γιατρό?
2: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
0: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
0: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
3: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφασίστηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και το σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν και νέες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Μειώνονται ώρα με την ώρα οι πιθανότητες για τον απεγκλωβισμό ζωντανών ανθρώπων που βρίσκονταν μεταξύ των 50.000 αγνοούμενων στο Καράκας της Βενεζουέλας. Ο ΕΕ προειδοποιεί ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν στέγη, νερό, αποχύτευση, υγειονομική περίθαλψη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Την παρέτησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς μίλησε για διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο. Τη συγκρότηση προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού για το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην ανακοίνωση τόνισε ότι το Πολιτικό Συμβούλιο θα έχει ως αποστολή τη στρατηγική χάραξη του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρεια Ελλάδα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την τέλεση ληστείων σωματικών βλαβών και φθόρων με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, από τα οποία τα 15 είναι βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατεσχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη σύλληψη 28χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της ανθρωποκτονίας ενός 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213 011 00.

0: 10. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
11: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
12: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Τι έγινε, Θανάση? Πώς πάμε? Τι να γίνει? Λοιπόν, Μετρόπολης ακούτε 95,5. Γιάννης Τσερβίνης, όπως καταλάβατε.
1: Εδώ, παρόν.
0: Ναι, όχι παρόν.
1: Παρόν.
0: Πάντα εδώ, πάντα εδώ.
1: Πάντα εδώ.
0: Σε επάρξη δεν το συζητάμε. Θανάση πολύ τη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιάννης Τσίραπη στο production και Μαρία Λάπρου στη γραμματική υποστήριξη. Τι έχουμε τώρα?
1: Τι γίνεται?
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Φεύγει, αποχαιρετάει ο Ιούνιος. Ατελείωτος.
1: Πέτρου και Παύλου.
0: Α, στον Πέτρο Ίνδριο.
1: Τον Πέτρο Πασαλή.
0: Τον Πέτρο Ιακωβίδη. Τον Πέτρο Λαγοστίδου.
1: Τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Τον Πέτρο Κωστόπουλο. Μελίσσα στον Πέτρο Κωστόπουλο.
0: Ο Μητρόπουλος Παύλος δεν ήταν το αμυντικό χαφ.
1: Παύλος, ναι, που είπε στον Πανιόνιο.
0: Τον Πανιόνιο. Παύλος δεν ήταν αυτός.
1: Ναι, ναι, Παύλος. Παύλος. Πάρα πολύ.
0: Έχει πολλούς.
1: Παύλος Τσίμας.
0: Ναι, Παύλος Τσίμας. Η Φλόριντα Πετρουτσέλη.
1: Φλόριντα Πετρουτσέλη, ναι.
0: Πετρουτσέλη, όχι, δεν γιορτάζει.
1: Παύλος Ανδρώνης.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά Ανδρώνης, βέβαια.
1: Έχουμε κανένα άλλο εδώ, Παύλο ή Πέτρο.
0: Όχι. Όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε Πολίνα, ούτε Παυλίνα δεν έχουμε.
1: Όχι.
0: Πετρούλα δεν έχουμε. Πέτρα δεν έχουμε.
1: Πέτρα η Γαριώτη, να δώσουμε τα χειρισμάτά μας.
0: Και την άλλα Πετραγούρα. Δεν αγαπώνεις στην Ανούλα. Νομίζω ότι πιάσαμε όλοι, τους κλείσαμε.
1: Τους πιάσαμε, εντάξει.
0: Καλά, τελειώσαμε. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, η εκπομπή όλα μέσα ήρθε, είναι στη θέση της εδώ, όπως πάντα, για ακόμα ένα φρικαλαίο απόγευμα και ακόμα ένα γκροτέσκο απόγευμα. Με τον Θανάση πολύ σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ξέρετε, ήθελα, Θανάση μου, ένα τσίκα πάνω τα ακουστικά, σε παρακαλώ. Γιατί είναι άσχημο τώρα καλοκαιριάτικα να ψάχνεις αποθήκες και τέτοια. Εσύ δουλίτσες εξτρά να ψάχνεις, γιατί είναι αμαρτία το θέλω για εξτρά μεροκάμα τώρα. Γιατί ξέρεις, η κουμπή μπορεί και παρεμβαίνει. Κάτι παρέμβαση. Οπότε να έχει τον νου και εσύ, Γιάννη Τσερβίνη.
1: Ναι, το έχω το νου.
0: Σιγά, σιγά, κόρη μου, σιγά.
1: Το έχω το νου.
0: Σιγά, κόρη μου, 7 η ώρα το απόγευμα είναι, σιγά.
1: Είμαι πάρα πολύ ταλαιπωρημένο.
0: Από Σαββατοκύριακο ήρθαμε, βρε, Λόλο Μπριτζίτα.
1: Πάρα πολύ δύσκολο αυτό και εγώ. Να δώσουμε τα χαιρετήματά μας στην αγάπη μας εκεί στη Νέα Φώκια που είχε ένα καταπληκτικό πανηγύρι. Γιατί γιόρταζε το αγίασμα του Αγίου Παύλου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, είναι κατάσταση καλή, δυνατή. Με πολύ λαό. Με πολλούς επισκέπτες. Ωραία λιτανία.
0: Ωραία λιτανία. Πήγες?
1: Όχι.
0: Όχι. Τότε που είσαι, ήταν ωραία.
1: Έμαθα. Θέλω εγώ. Τα πάντα.
0: Α, είσαι γνώσεις.
1: Ναι, έκανα ρεπορτάζ κανονικά. Και μια χαλκιδική, η οποία και πάλι σε μεγάλες στιγμές.
0: Καλά. Και μόνο που είσαι εσύ εκεί, ζει με, όχι μεγάλες, κολοσσιές. Αδιανόητες στιγμές.
1: Εντάξει, έκανα μια ψηλή, μια βόλτα λίγο με τον Γεωργάρα. Έτσι να κάνουμε μια βόλτα λίγο αυτά, κατεβήκαμε λίγο άστο, μετά λίγο Καλυθέα. Σταματούσα συνέχεια, βαρέθηκα κάποια στιγμή για να δω τι γίνεται, αυτά, ιστορίες για τον Ηρακλή.
0: Την εκπομπή, ας τον Ηρακλή.
1: Ηρακλή και τον Άρη. Με είπαν ότι εντάξει,
0: παιδί. Σκέφτομαι τα ρούχα, του πέτανε.
1: Σα ακούμε και τέτοια, ξέρω εγώ, συνεχίστε έτσι.
0: Και, και είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είχα φίλους, βρήκα Ηρακλειδίες, αυτά, πες μας καμιά μεταγραφή, κανένα τέτοιο, λέω παιδιά, εντάξει, λέω. Εδώ έχω έρθει για χαλαρόσολο.
0: Έτσι έχει κάνει, Γιάννη,
1: Έχω προσελκύσει ένα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έφαγε το παγωτάκι σου.
1: Ναι, μάγκο.
0: Τι μάγκο?
1: Μάγκο. Η μία ήταν μάγκο. Και το άλλο ήταν λεμονάκι. Αλητία.
0: Α, αρέσουν τα σορμπεδάκια, α αρέσουν αυτά.
1: Ρομαντική αλητία, ναι.
0: Τα λεμονοσορμπέ, α αρέσουν, πεθαίνει.
1: Με φρούτο, ναι. Και καλά για να λιγότερε ερμίδε, μην φάμε σοκολάτα και έτσι. Τέλα.
0: Δεν φαίνεσαι για σορμπέ φρούτου πάντω. Φαίνεσαι πιο άντρουα από σορμπέ φρούτου.
1: Εντάξει.
0: Δεν, μια, είναι, δεν είναι σε δηλαδή ο άνθρωπο που μοιάζει ότι θα πάρει μάγκο.
1: Όντω.
0: Ναι,
1: δηλαδή... η κοπέλα, η πολίτρα, μόλις την είπα λίγο, βάλτε μου μάγκο με λεμόνι, με κοίταξε. Γιατί με έχει τι αξίε και αυτά. Από μέσα τη άλλη, τώρα αυτό εδώ ο άντρα τώρα δεν είναι για λεμόνι. Τώρα, αλλά...
0: ναι, ναι, είναι για βούτυρο.
1: Είναι για πολύ άγρια φρούτα. Για χρυοκέρασο είναι.
0: Για φρούτου δάτσι. Αχ, έτσι μωρή, μωρή τρέλα. Ριμπένα, ριμπένα. Θε ριμπένα. Παρένθεση, σε διαβούλευση τρομοσχέδιο πατίνε άνω των 18 ετών και με ασφάλεια.
1: Τελειώσαν. Ναι, ναι, έτσι τελειώσαν όλα.
0: Αλλά αντιρρηθείων όμω. Αυτό είναι το θέμα. Και εγώ, και εγώ είμαι γενικά του φρούτου.
1: Ναι,
0: στις γεύσεις.
1: Εσύ φαίνεται.
0: Ναι, καλά. Αυτό. Θέλω δηλαδή. Δεν μπορώ τις περί...
1: 11.30 και συνεχίζουμε.
0: Ναι,
1: τελειώσαμε. 11.300 και συνεχίζουμε. Έτσι. Ιορδάνης. From President.
0: Ιορδάνης vote, κανονικά.
1: Ο οποίος είναι και ηθοποιός.
0: Θα έρθει την Τετάρτη.
1: Ναι, αφού
0: θα έρθει την Τετάρτη και στην Παρασκευή.
1: Να κάνει μάτι. Για να δει πώς παίζεις.
0: Ναι, ναι,
1: για να
0: ναι,
1: κάνει
0: ναι.
1: Και ο ίδιος κάτι αντίστοιχο.
0: Με λέει. Θέλω να μου κρατήσει. Λέω, θα σου κρατήσει ο Ιορδάνη. Κρατά μου, λέει. Θα σου κρατήσει ο Ιορδάνη, το λέω.
1: Από μία-δύο θέσεις γίνανε. Ποιος θα πληρώσει, Ιορδάνη, εγώ, Κούτρα. Όλοι κούτρε.
0: Δεν είναι κούτρα ο Ιορδάνη.
1: Θα βγάλει δύο επισκέψει.
0: Ναι. Και είσαι.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Και είσαι και πολύ καλά.
1: Και τούμπαλιν.
0: Και να μην αγωδίσει καθόλου.
1: Έτσι.
0: Γενικά είμαστε σε ωραία mood. Είδε θε Καναδά, Νότια Αφρική. Για
1: κανένα
0: λόγο.
1: Πώ δεν είδα. Νοείται.
0: Μα φιλέωσε το late goal εκεί.
1: Late goal έδινε εκεί στο. Το 80 έδινε. Ανέβαζε, αλλά φαινόταν η μπάλα πάνω κάτω.
0: Στο 85 μπήκαμε στο γκολ. Άστο.
1: 85, ε.
0: 85
1: με 6,5.
0: Όχι, πιο λίγο.
1: Εντάξει.
0: Θα σε ρίξω κιόλα. Γενικά το Σαββατοκύριακο η Ισπανία με την Ουρουγουάη ήταν ένα φρικά. Δεν ξέρω αν το είδε. Δεν το είδε. Λογικά ήταν 3 ώρα το βράδυ. Πού να το δει.
1: Το πρότεινα, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, το πρότεινα. Ήταν ένα μάτσο φρικτό για όσου το είδανε. Φρικτό, όταν λέμε φρικτό. Ήτανε κρίμα.
1: Μην καθώ να το δει.
0: Το είδα.
1: Φαγώθηκε, θα δει την Ουρουγουάη. Σου λέω εδώ πέρα. Παίξε μόνο over 2,5 τις κίτρινες κάρτες του Ουρουγουάη και μην ασχολείσαι άλλο. Μην ασχολείσαι. Είναι κακό παιχνίδι.
0: Τι λες, ρε Γιάννη.
1: Ναι, ρε. Άστο. Οι άλλοι έχουν εσωτερικά τώρα. Μπιέλσι και με ιστορίες. Άστο. Άραξε.
0: Παρασκευάσει εδώ.
1: Αχ, Θανάση, αύριο. Αύριο.
0: Είναι μόνο μπιλάρα.
1: Ασόψετε σήμερα. Δεν πειράζει.
0: Φουλβιό.
1: Το ηχητικό αύριο θα παίξει.
0: Φουλβιό, είσαι καλά.
1: Και πολλοί θα ανέβουν στις κρεβατάρες τους.
0: Τα ξανά.
1: Τα ξανά ανέβουνε.
0: Γιατί είχες δώσει προχτές.
1: Τι είχα δώσει, για θύμισε μου.
0: Είχες δώσει προχτές την Παραγουάη. Κοκκινή.
1: Όχι, καμία σχέση. Έδωσα Ουρουγουάη over 2,5 κίτρινες κάρτες.
0: Όχι, ρε, πριν από αυτό, ρε.
1: Πριν από αυτό έδωσα goal ή assist 1,90 που έλεγε ότι το διπλασιάζει μια χαρά. Ντεμπελέ. Έγινε.
0: Ναι, τρία goal έβαλε.
1: Εγώ έδωσα goal ή assist.
0: Και πριν από αυτό, ποιο έκανε και την
1: Γάλλη, είπα η Μανέ ή Ισμαήλ Σαρ. Έβαλε goal ή Ισμαήλ Σαρ.
0: Αυτό δεν είναι. Άλλο είπε που έγινε.
1: Σεζάρια Εβόρα δώσαμε.
0: Όχι, ρε. Άλλο έδωσε που το έκανε χητικό, μωρέ.
1: Άλλο, εκείνη είναι τα Παραγουάη Τουρκία.
0: Αυτό είναι την Παραγουάη.
1: Ναι, εντάξει, πάει
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, άστα.
1: Πληρώθηκε ο κόσμο, ρε, και αυτό. Πληρώθηκε με Εκουαδόρ. Πληρώθηκε. Εντάξει, φορτωμένο είναι ο κόσμο. Ξέρει τι έστειλε.
0: Πλήρωσε το λαό, όλα.
1: Ναι.
0: Έκανα και στον Πετσόκη.
1: Και δεν πληρώθηκα εγώ.
0: Γιατί κοιμούνται.
1: ξέρω εγώ να πει στον Πάπη τον άνθρωπο να με πάρει. Παίξαμε Αργεντινή, να σκοράρει ο Χουλιάν Άλβαρε. Γίνει πάλι τέτοιο, δεν μπορεί να το
0: βάλει.
1: Άσε μα, ρε Χουλιάν.
0: Άσε μα, ρε Χουλιάν.
1: Άσε μα.
0: Στη Λεβαία. Ας πάμε εκεί να πάμε να παίξει, έχει Λεβαία ομάδα. Πρέπει να πω. Εκεί πρέπει να το δώσουμε. Άσε μαζί, Χουλιάν Άλβαρες. Πάμε στη Λεβαία. Τι είναι.
1: Όχι τίποτα. Εδώ έχουμε.
0: Όπα, άστα.
1: Μήνυμα από τον Νίκο Κρεοπόλη, ο οποίο βάζει μια πάρα πολύ σωστή διάσταση.
0: Πληροθέντας.
1: Το θέμα παγωτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Νίκος της καρδιάς μας. Ο πιο αντρουά συνδυασμός
0: παγωτού σοκολάτα.
1: Είναι γιαούρτι βύσσινο και σοκολάτα γάλακτος. Τέλος.
0: Γιαούρτι βύσσινο.
1: Ναι, έχει και γιαούρτι βύσσινο. Γιαούρτι βύσσινο και σοκολάτα γάλακτο.
0: Αμάγκαλε.
1: Αντρουάλε.
0: Τι γιαούρτι βύσσινο.
1: Βλέπω κάποιες ενστάσεις να έχεις αυτό.
0: Κάτσε, Νικόλα.
1: Δεν σε βλέπω. Βλέπω να
0: ψήμα... σε ρωτήσω κάτι. Νικόλα, εδώ έτσι όπως με ακούς και σε ακούω. Και εγώ και βασικά εγώ στα λέω εσύ τα ακούς. Εγώ δεν σε ακούω. Λοιπόν, έτσι όπως με ακούς. Εσύ, ολόκληρος Κρεοπολάρας με τους μπαλτάδες, μπαίνεις μέσα σε. Σε παγωτατζίδικο και του λες βάλτε μου δύο μπάλες για όρτι βύσσινο και για μια μπάλα σοκολάτα γαλακτός. Αμάγκαλε!
1: Αυτό σου λέει, αυτό σου είπε.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Και ανεβαίνει το σωστερόνι φουλ.
0: Δεν νομίζω ο καλύτερος καφουρμάς Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
1: Δεν έχει όμως φάτσα Κρεοπολή.
0: Όχι, ο καλύτερος καφουρμάς Ανατολικής Θεσσαλονίκης να τρώει βύσσινο για όρτι.
1: Είναι baby face, οπότε δεν μοιάζει. Οπότε μπορεί να το πει να το. Δεν θα το καταλάβει ο.
0: Αν σου έδωσε να μου κάνει ένα top 3 γεύση παγωτού, πού θα πήγαινε, πού θα μπαίνει.
1: Έχει πολύ ωραίες
0: ρε. Δεν ρώτησα αν έχει
1: και
0: πολύ ωραίες.
1: Και σοκολάτες έχει πολύ ωραίες. Φρούτα τρώω.
0: Ναι, δεν ρώτησα
1: φρούτα,
0: αυτό.
1: Φρούτα, φρούτα,
0: πάμε αγόρι μου.
1: Μάγκο, μάγκο τρώω.
0: Τι μάγκο. Μάγκο είναι άλλο πράγμα.
1: Τι είναι το μάγκο. Θα το πει. Θα το πει. Νιώθεις κάπως την ανάγκη τώρα που τελειώνει ο Ιούνιος.
0: Ούτε την ανάγκη.
1: Να βγεις μπροστά.
0: Ούτε την δυνατότητα το νιώθω.
1: Βέβαια.
0: Μαγκό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, για πες. Μάγκο είναι το ένα. Ωραίο το μάγκο μου αρέσει και εμένα. Άλλο. Λεμόνι δύο.
1: Όχι. Δεν το λέμε.
0: Ναι, αλλά βάλε Δευτέρα.
1: Βάλε καρπούζι.
0: Καρπούζι. Για σου πάω το.
1: Ναι, καρπούζι.
0: Άσε μας, Γιάννη. Καρπούζι. Δεν έπαμε για σένα και δεν βάλω καν καρπούζι.
1: Καρπούζι, καρπούζι.
0: Ναι, δεν το βάζω το καρπούζι.
1: Και βάλε και ένα άντε από σοκολάτα, θα βάλουμε και μια στρατσιατέλα. Μα, γιατί μ' αρέσει.
0: Αχ, είχε τη δορκάδα στρατσιατέλα, ο Γιάννη.
1: Μόνο στρατσιατέλα και τυραμισού.
0: Αμάν.
1: Στη δορκάδα.
0: Αχ, καλέ.
1: Τίποτα άλλο.
0: Είχα τη δορκάδα στρατσιατέλα, καλέ.
1: Όταν
0: ο Γιάννης,
1: εσείς
0: καλέ.
1: Εδώ, όταν εσείς εδώ, οι πλεμπαίοι, οι μικροαστοί, παίρνατε αυτές τις συσκευασίες,
0: ναι.
1: Τις κλασικές στο σούπερ μάρκετ που έχει βανίλια, σοκολάτα, φράουλα.
0: Ναι, εσείς στη δορκάδα είχατε στρατσιατέλα.
1: Στρατσιατέλα,
0: ναι.
1: Τυραμισού.
0: Εφημίζεται η δορκάδα για το τυραμισού της.
1: Και μπουένο.
0: Είναι τυραμισουμάνα.
1: Αυτά τα τρία είχαμε. Μόνο αυτά τα τρία παίζανε.
0: Θέλετε και άλλα τρία. Σαν γεύσει.
1: Για δώστε τα. Μα τα δώσει. Όχι, να μα τα δώσει άμα θε.
0: Περίμενε
1: να σε δούμε άμα θε να είσαι μάγκα.
0: Αυτό σαν κλειβέρι θα έρθουνε.
1: Ναι. Εσύ να δει. Άσου σαν κλειβέρι. Θα επιλέξει άλλου. Εσύ είπε.
0: Είναι. Η δορκάδα δηλαδή βγάζει τρομερή στρατσιατέλα ένα. Κρατάω τη στρατσιατέλα. Και τρομερό μάγκο είπε.
1: Ναι. Ναι, τρομερό μάγκο. Αλλά πρέπει να πάω στο γνωστό μαγαζί στην Καλαμαριά που πηγαίνουμε για να δω λίγο τι έχει από καινούργιες γεύσεις. Γιατί πρέπει να έχει φέρει καινούργιες γεύσεις.
0: Να είχε παγωτό στη δορκάδα, το δέχομαι. Να, δηλαδή και εδώ θέλω και από το λαό.
1: Και γιαούρτι είναι ωραίο παγωτό.
0: Εδώ θέλω από το λαό.
1: Γιαούρτι είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, κλείνεις εσύ σε μάγκο, στρατσιατέλα και καρπούζι. Άστοχε, το χειράξω άστοχε.
1: Βγάλε το καρπούζι, βάλε γιαούρτι, τότε το θυμήθηκα.
0: Τι γιαούρτι.
1: Γιαούρτι, παγωτό γιαούρτι.
0: Γιόγκουρτ. Τι?
1: Ναι, γιόγκουρτ. Γιατί στηρίζουμε και το χωριό.
0: Γιόγκουρτ!
1: Γιόγκουρτ, ναι!
0: Γιόγκουρτ!
1: Γιόγκουρτ! Αλλά σκέτο, Όχι αυτό που βάζουν με.
0: Λοιπόν.
1: Δαμάσκηνα και.
0: Θανάση, πες μου σε παρακαλώ την τριάδα των γεύσεων που σου αρέσουν στο στοματάκι σου από παγωτό.
1: Καημένο τρώει τώρα, είναι σε μια φάση δύσκολη.
0: Για πες, αγόρι μου! Για δώσε τρεις γεύσεις. Τρεις. Ωραία, εντάξει. Πες μας, εσύ όταν θέλουμε την τριάδα σας, την τριάδα που πληρώνει στο παγωτό. Γιατί ο Γιάννης σας πληρώνει στο στοίχημα, εσείς τα πληρώνεις στο παγωτό. Ξεκάθαρα.
1: Να ακούσω γεύση.
0: 9.55 γράφει τα φίλε. Πώς. Άλλος. Μπουένο. Ο Θανάσης, ακούστε, ακούστε. Μπουένα, μπουένο. Στρα. Στρατσιατέλα.
1: Και είπε και μόκα. Την οποία έχω ανακούσει, ρε φίλε, κάτι χρόνια. Μόκα.
0: Ψαμόκα. Μόκα τσοκολάτα, γιαγιά. Μόκα σε δικηγόρο ήξερα. Δεν ήταν. Και η κόρη του που ήταν δικηγόρο, αν δεν κάνω λάθος. Την αγάπη μας. Νομίζω πρέπει να έχει φύγει από τη ζωή ο μπαμπάς. Είπε, δεν είπα κάτι κακό.
1: Ναι, είπε σε χαιρετίσματα.
0: Εσύ τώρα μην γίνεσαι τέτοιο και δεν με το στυλό εδώ που κρατάω τώρα.
1: Θα το βάλω.
0: Γίνει μια περιέργεια. Είπα κάτι κακό.
1: Είπε χαιρετίσματα και στου δύο.
0: Λοιπόν. Μόκα. Κλείσαμε με τη μόκα. Εσύ είσαι.
1: Όχι, δεν είμαι μοκάκε.
0: Δεν είσαι μοκάκε.
1: Έχει και αυτοκίνητο μόκα, αν δεν κάνω λάθο.
0: Είχε.
1: Τόπερ.
0: Τέλο πάντων, εγώ δεν είμαι εκεί.
1: Τα τζιποειδέ.
0: Είμαι. Περίμενα να σου πω. Σίγουρα θα πάω σε λεμόνι. Παραδοσιακό λεμόνι. Έτσι λίγο ξινούτσικο.
1: Αχ, θέλει και ξινούτσικο, βρε! Βρε, ο γλυκούλης.
0: Λεμόνι.
1: Ναι.
0: Προφιτερόλ. Προφιτερόλ.
1: Προφιτερόλ.
0: Προφιτερόλ. Και μετά θα πήγαινα ή σε κάστανο.
1: Ναι.
0: Ή σε μπισκότο της γιαγιάς.
1: Πάρε και να. Ενάρε, πάρε και του παππού. Πάρε και του παππού. Πάρε και του παππού να έχεις. Μιλάμε με το παιδί, είναι λέει το και άσχετο.
0: Είναι κατάχαση.
1: Μιλάει για κάστανο.
0: Τι?
1: Μιλάει για κάστανο, για γεύση. Είπα εγώ τις γεύσεις μου και ξύνησε τα μουτράκια του.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Τα δαχτυλάκια του και μου λέει τώρα για κάστανο.
0: Το κάστανο δεν σ' αρέσει.
1: Έλα ρε. Πέρασε έξω.
0: Θα σου πω επίσης.
1: Είναι ντροπή. Ολόκληρος άντρας δύο μέτρα. Να πηγαίνει να ζητάς κάστανο παγωτό. Ντροπή.
0: Και υπάρχει και τσουρέκι κάστανο.
1: Άλλο κοινό.
0: Όχι, όχι.
1: Άλλο.
0: Παγωτό γεύση τσουρέκι κάστανο.
1: Έλα ρε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή είσαι παιδί ακόμα ναι. Και δεν, οι γευστικοί σου κάλικες είναι ακόμα. Έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από ό,τι φαίνεται. Και δεν μπορώ να ξέρω το λόγο και δεν με αφορά κιόλας για τον λόγο τον οποίο έχεις περίεργους γευστικούς κάλικες. Θα πω ότι το λεμόνι θα σου καθαρίσει την παλέτα. Θα σου καθαρίσει για να υποδεχτείς τις υπόλοιπες γεύσεις.
1: Άμα θέλω να μου καθαρίσει την παλέτα, να πάρω τον Θόδωρο Καρυπίδη να μας καθαρίσει τις παλέτες. Άσε το. Δεν χρειάζεται να μου καθαρίσει καμιά παλέτα.
0: Η παλέτα σου.
1: Τη σκαλέτα μου θα καθαρίσει.
0: Η παλέτα σου πρέπει να είναι καθαρή ούτως ώστε να υποδεχθείς σε πλήρη βαθμό τις υπόλοιπες γεύσεις. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Σε αυτό εδώ που λες όμως, συμβάλλει και ο Νίκος πάλι που και λέει: και να θέσω ένα ακόμα σημαντικό ερώτημα στο παγωτό. Η σειρά που βάζουμε τις γεύσεις στο χωνάκι.
0: Ναι.
1: Εσείς το κάνετε το χωνάκι.
0: Ναι. Ναι.
1: Βάζεις τη σειρά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: θεωρητικά, θεωρητικά πάντα μιλώντας, το λεμόνι ή θα το βάλεις τελευταίο
1: ή θα το βάλεις
0: πρώτο.
1: Πού? Στο χωνάκι. Το χωνάκι, όχι στο κυπελάκι.
0: Στον πάτο το χωνάκι. Τη βάση να πάει στο χωνάκι κάτω, εντάξει. Ναι, αγόρι μου.
1: Συνέχισε.
0: Μπράβο. Έχω δύο μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλιούτα, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του, ο οποίος λέει, στη Μούτζα ταυτίστηκα όσο ποτέ μαζί του. Και επανέρχεται, τι τραβάει ο αδερφός Γιάννης Τσερβίνης μαζί σου, βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Τώρα μιλάει πολύ ωραία ο Αλιούτα. Αλιούτα, το επόμενο τραπέζι θα είσαι παρόν, γιατί έχω μάθει ότι είσαι καλός στα τραπέζια. Λοιπόν. Για συμφιγνώστης και εινογνώστης.
0: Ναι. Καλά, κυρίως το... πες τον Ανεδί δίπλα σου, πως ο τελευταίος που σου πήγε κόντρα σε γευστικά θέματα τακτοποιήθηκε από τον κύριο Παύλο.
1: Τακτοποιήθηκε. Ωραίο ρήμα. Τακτοποιήθηκε.
0: Πόσο ωραίο.
1: Ωραίο. Ωραίο έξυπνο. Ούτε πήρε δρόμο, ούτε τον έδιωξε. Τακτοποιήθηκε. Ωραία.
0: Επικό μήνυμα.
1: Οι καφέδες που είναι όμως και αρχίζουν και.
0: Τώρα έρχονται.
1: Φορτώνω.
0: Φυγάτε, ξεφόρσε ρικό.
1: Ναι, δεν θέλω να
0: πάει. Βάλει λίγο νεκρά να τσουλήσει. Τοπ γεύση παγωτού, λέει ο φίλος ο Τίμος. Φιστίκι Μπουένο και Λίλα Πάουερ.
1: Ωραίο, εντάξει.
0: Αμάν καλέ με τη Λίλα Πάουερ.
1: Το φιστίκι, εντάξει. Το τι, το
0: αμάν Λίλα Πάουερ.
1: Τι Λίλα Πάουερ. Λίλα Πάουερ είναι πολύ ωραία.
0: Μπάκι τη Χλόφουσκε.
1: Α, το είδα προχθές Bubble Gum, αλλά ούτε καν. Ένα μπλε, ένα πράγμα.
0: Έτσι, το Bubble Gum. Λοιπόν, από γεύση παγωτού, λεμόνι σορμπέ, λέει ο Ηλίας, κρέμα κατά ύφη και παραδοσιακό γεύση ντοντουρμά για γνώστες και εκλεκτούς.
1: Ντοντουρμάς. Δεν έχει σε πάρα πολλά. Θέλει να έχει μια ποικιλία, δηλαδή το μαγάζι που θα πας για να έχει και ντοντουρμά.
0: Πώς αποτυπώνεται πρακτικά η γεύση ντοντουρμάς? Πού κοντά είναι γευστικά ο ντοντουρμάς στην κρέμα?
1: Μ' αρέσει που έδωσε σοβαρό το τέτοιο και λέει πώς αποτυπώνεται αυτό.
0: Ναι, παιδί μου. Στην παλέτα, ας πούμε, των γεύσεων.
1: Δεν έχω δοκιμάσει πολύ. Δεν ξέρω τι να σου. Αλλά το έχω δει που σε αρκετά ζαχαροπλαστεία που λέει ντοντουρμά.
0: Πέρα από λίγο, δεν είπε ότι δεν υπάρχει σε πάρα πολλά. Πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερο και να υπάρχει.
1: Το έχω δει σε κάποια που είναι μεγάλα, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Είπε αρκετά και τώρα λε σε κάποια πολύ μεγάλα.
1: Ναι, πού ισχύει. Πολύ μεγάλα έχει.
0: Ναι, πριν ήταν αρκετά πριν από ένα δευτερόλεπτο.
1: Αρκετά ζαχαροπλαστεία που δεν έχουν ντοντουρμά.
0: Δεν είπε πριν ότι είπε αρκετά που έχουν. Ρε Ανεδί, ρε Θρασίτατη.
1: Είπα ότι αρκετά.
0: Ρε Θρασίμη.
1: Δεν έχουν
0: υπάρξει. Κατημά τη ραδιοφωνία. Χαμερπή.
1: Έχει πρόβλημα με τα αυτιά. Μετά τι μαγνητικέ που κάνει στα κουδιά, πάνε κάνε και στι αυτάρε σου.
0: Όπα.
1: Να δει λίγο αν είναι να ακούνε καλά, γιατί τα ραδιοκύματα που έρχονται δεν είναι.
0: Πραγματικά.
1: Ένα τσίκ λίγο κάτω, ένα λίγο τσίκ.
0: Πραγματικά ντρέπομαι για λογαριασμό σου.
1: Δεν ντρέπεσαι καθόλου.
0: Βαθιά θλίψη. Όχι, εμένα μην με κατεβάζει. Εγώ δεν ακούω.
1: Όχι, δεν ακούει. Το παιδί έχει πρόβλημα. Αυτό είπε και μόνο
0: του. Δεν ακούει. Δώσε κι άλλο. Δεν ανεβάζει με το Γιάννη, μπορεί να ανεβάζει. Έλα λίγο. Όπα, πάρε δικά σου για σένα.
1: Το παιδί δεν είναι.
0: Πάρε για σένα. Λοιπόν.
1: Θα πατήσω τώρα για τον ντουρμά.
0: Εγώ θα έκανε εκπομπή με τον Google άμα ήθελα τον Google. Εγώ θέλω τις γνώσεις του Γιάννη Τσερβίνη.
1: Μαστίχα, μαστιχωτό είναι. Έχει μαστιχωτή.
0: Πάρε και την Παπαλού. Πάρε και την Παπαλού τώρα. Πάτηνα.
1: Ωραία, καταγράφηκε. Εδώ τώρα γράφτηκε. Αυτό θα παίξει στο Instagram. Θα παίξει όλη την Ελλάδα. Να δει μετά πάνε βρε ζουλιάσει.
0: Γιατί είχε ιδέα.
1: Όχι, εγώ θα σε τελειώσω από τις δουλειές σου. Εγώ θα βάλω τέλος και στη συνεργασία.
0: Πάρε νούμερο και εσύ.
1: Κάτσε το στείλω εγώ την Τετάρτη να αναβληθεί τώρα. Μια Ιουλίου.
0: Πάρε νούμερο και εσύ για τις δουλειές.
1: Ναι, εσύ περίμενε 8.30 να κάνεις θέατρο Σοφούλη. Καλά.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
4: Η ώρα είναι 7.30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Τάισον στον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη διοίκηση του Δικεφάλου και θα συνεχίσει να φορά τα σπρώμαυρα για ακόμη έναν χρόνο. Πλέον απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Οι ασπρόμαυροι κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Augsburg, περιμένοντας πλέον την απάντηση της γερμανικής ομάδας. Ενθουσιασμένος εμφανίστηκε ο Αρίτζ Ελουστόντο για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο ΠΑΟΚ πίστεψε πάρα πολύ σε μένα και έχω πολύ όρεξη να ανταποδώσω. Ο Μίκαλ Κρεμέντσικ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 33 ετών. Ο Τσέχος επιθετικός πέρασε από τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας το 2020. Στον Ηρακλή συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Μετά τη συμφωνία με τον Πραξιτέλη Βούρο, οι Κιανόλευκοι έκλεισαν και τον 32χρονο Ισπανό στόπερ Νίγκο Πίνια, ο οποίος αποχωρεί από την Ουέσκα για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή των Κιανόλευκων. Αντίθετα, δεν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ματία Ντεσίλιο. Ο Ιταλός αμυντικός δεν κατάφερε να περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα και έτσι η συμφωνία οδηγήθηκε σε ναυάγιο. Παράλληλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Βάλτερ Ματσάρη εξετάζει την περίπτωση του Ρομπ Νιζέτ. Ο 24χρονος Βέλγος αριστερός fullback της ΝΟΑ, με καταγωγή από τη Σενεγάλη και πέρασμα από τις ακαδημίες της Λέτσε, βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ιταλού τεχνικού. Στον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα, βρίσκεται από τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμου, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, ετοιμάζεται για την τρίτη του θητεία στους Ερυθρόλευκους. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άλεξ Τεϊσέιρα. Ο Βραζιλιάνος είχε σημαντική συμβολία από τον Ιανουάριο και μετά, καταγράφοντας 3 γκολ και 2 ασίστ σε 18 συμμετοχές. Η Καλαμάτα γνωστοποίησε την απόκτηση του διεθνούς Ισλανδού Άρνορ Σίγκουρτσον, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και πίσω από τον φορ. Στο βόλεϊ, ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην απόκτηση του έμπειρου Ρώσου Πασαδόρου Ευγένη Ρουκαβίσνικοφ, ο οποίος θα καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Μάρκου Γαϊότου. Ολοκληρώνουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό. Η Manchester City ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έντζο Μαρέσκα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και διαδέχεται τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Τέλος, ο Ματιέ Βαλμπουενά θα συνεχίσει στα 41 του την καριέρα του στη Μάλτα, καθώς συμφώνησε με τη Σάντα Λουτσία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
11: Ω, κόκκιπε,
9: κομπάνιο. Team colleague.
12: Παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
7: Κι εγώ.
6: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα γιατί έχουμε μπλέξει, έλα. Έλα γιατί εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα και έχουμε να ασχοληθούμε με Μουντιάλ και δεν έχουμε πει κουβέντα. Και υπάρχουν γεύσεις από παγωτά οι οποίες δεν ενημερώθηκαν καν ο λαός, δεν έχει πάρει θέση. Το γνωστό και ως πάρτε θέση. Το ice cream σας αρέσει.
1: Το καϊμάκι όπως λέει και ο Νίκος. Το ντουρμάς ίσον καϊμάκι.
0: Τι λες δεν Νίκο.
1: Ο Νίκος πολύ διαβασμένος.
0: Και τον χαίρομαι. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και φεύγουμε ανελέητα. Ναι, παρακαλώ.
1: Το διαβάστηκα από το Google, το είδα. Είναι ωραίο όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Λέω ότι ο ντουρμάς είναι παραδοσιακό τουρκικό παγωτό γνωστό για τη μαστιχωτή υφή του και το γεγονός ότι δεν λιώνει εύκολα. Mm. Παρασκευάζεται από πρόβειο γάλα, ζάχαρη, μαστί χαχίου και άφθονο σαλέπι. Και λέει υφή και ελαστικότητα. Χάρη στο σαλέπι, το παγωτό είναι εξαιρετικά παχύρευστο και τεντώνεται χωρίς να στάζει.
0: Και τι ωραία που θα τεντώνει.
1: Να ξέρεις.
0: Τι ξέρω εγώ. Και
1: αντέχει στη ζέστη.
0: Στη ζέστα.
1: Ναι, στη ζέστα.
0: Στη ζέστα. Θα ασχοληθούμε. Θα την κάνουμε εγώ παγωτική. Τελειώσαμε. Να δώσουμε τις καλησπέρες μας στο φίλο τον Μιχάλη, τον πρωτοχορευτή της εκπομπής. Έλα, αγόρι μου. Πρωτοχορευτή εδώ, πάντω σε ό,τι βίντεο κάνει εδώ, και αν εδώ μέσα είσαι. Τα σέβομαι στο φίλο τον Ιορδάνη. Καλησπέρα, παιδιά. Μπίτερ, σοκολάτα, μπισκότο και μπουένο. Αυτό θα μπορούσε να είναι και σύνθημα.
1: Μπίτερ, σοκολάτα. Νομίζω είναι και νορμάλ σε θερμίδε, ε.
0: Μπισκότο. Ναι, ωραίο. Ναι, ναι. Γιατί κοιτά και τι θερμίδε σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από πού να είστε. Δεν έχω την κατάλληλη
1: την κίνηση.
0: Την κατάλληλη
1: κίνηση. Από τα δαχτυλάκια.
0: Η Ιαπωνία. Over 1,5 μόνη της θα με θυμηθείς, λέει ο φίλος ο Ιορδάνης.
1: Ναι, τώρα ξεκινάει σε 15 λεπτά. Τώρα ως προαβέντο. Ο Ιορδάνης δίνει over 1,5 την Ιαπωνία.
0: Τελειώσατε.
1: Πόσο δίνει αυτό, να το δούμε τώρα.
0: Τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Κοντά στο καϊμάκι και στη μαστίχα, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Να πάμε και στο Άλμερε μια βόλτα. Στο φίλο του Σταμάτη. Να τσάρει παιδιά από Άλμερε. Μπανάνα, φράουλα, βανίλια μόνο. Παλιοπλέμπες που θέλετε και στα λατσιατρά τυραμισό, αβοκάντο και όλα τα άλλα χαζά. Έλεος τα έχετε χαλάσει όλα.
1: Είπε μπανάνες.
0: Μπανάνα.
1: Μπανάνα, ωραία, ναι.
0: Φράουλα.
1: Εντάξει,
0: και βανίλια.
1: Και βανίλια, ε. Κλασικό ναι. Ο Σταμάτη. Δεν τον έχει χαλάσει, δεν τον έχει επηρεάσει η παραμονή του. Και διαμονή του πλέον μόνιμα στην Ολλανδία.
0: Ναι, δεν τον έχει χαλάσει. Λοιπόν, θέλουμε και από εσά τι γεύσει. Τα θυμάσαι εκείνα που ήταν σαν κάτι πράσινε μπύλε. Σαν, πώ να το πω τώρα.
1: Σαν φυστίκα. Σ' άρεσε.
0: Θα
1: σε τακτοποιήσει ο κύριος Παύλος. Όπως λέει και ο φίλος.
0: Ήτανε πράσινες μπιλίτσες, έτσι τέτοιες.
1: Ναι, ναι.
0: Τόση δα, μπίλια. Και ήταν σε ένα πράσινο κουτί. Ψιλοσορμπέ, λεμονό, λάιμο, πράσινο μήλο. Ένα πράσινο που άνοιγε το καπάκι έτσι κλακ.
1: Σχήμα παγωτό ή σε σκευασμένο.
0: Όχι, ρε, σκευασμένο.
1: Σκευασμένο. Θυμάσαι εταιρεία Δέλτα, Άλτζιτα, Μευδάλ.
0: Νομίζω ήταν Άλτζιτα.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ένα σαν.
1: Ναι, κάτι μου λέει τώρα.
0: Είχε ένα φαλικό σχήμα.
1: Ναι, ναι. Κάτι μου λέει, κατάλαβα τι λες.
0: Και ήταν έτσι όπως ήταν αυτό το σχήμα, ας πούμε, που τελείωνε σε ένα σαν. Σαν στρογγυλοπό, ας πούμε εδώ.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα κλακ και βγαίνα μέσα μπιλί, το κουνούσε και φεύγαν οι μπύλε. Ναι, ποιο ήταν.
1: Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Κατάλαβα.
0: Τότε τι κατάλαβες, ρε
1: Γιάννη. Κατάλαβα. Ήταν το Destiny. Εντάξει. Σου άρεσε. Σου άρεσε.
0: Πάρε και το Apollo 13.
1: Σου άρεσε το Destiny. Σου άρεσε.
0: Όχι, μωρέ Γιάννη, δεν ήταν Destiny. Αλλιώς λεγότανε. Τζέμινι.
1: Τζέσικα.
0: Η Τζέλα, η Τζέσι. Όχι Τζέμινι. Ήταν ούτε Destiny. Ήταν κάτι μπαλίτσες που φεύγανε έτσι όπως είναι το κουτί εδώ. Σου λέω ήταν φαλικό ρε φίλε το σχήμα εδώ, εγώ, σαν τον Τίλνο από τον Μπουρανί, έτσι έκανε ένα όπ εδώ και ένα όπ εδώ και εδώ είχε ένα καπάκι.
1: Ρε φίλε, έτσι πως το σωγραφίζεις, μας δείξεις λίγο όπως είναι το πέος μέσα. Ναι, έλα, πάμε. Ναι. Έλα, συνέχισε.
0: Κάτσε Γιάννη. Κάτσε Γιάννη. Δεν το πας καλά.
1: Έλα.
0: Κάτσε για να μην το πας καλά.
1: Μας δείχνεις την ανατομία του αντρικού οργάνου τώρα έτσι πως το ζωγραφίζεις.
0: Κάτσε για να μην το πας καλά.
1: Έλα.
0: Άκουσε με τώρα που σου λέω.
1: Πάμε.
0: Άμα λέγω φαλικό αυτό λέω να στρίβεις. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις και σε επεξηγήσεις.
1: Η λέξη σε πείραξε.
0: Δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε επεξηγήσεις.
1: Ναι. Η λέξη
0: σε πείραξε. 45 χρονών έγινες.
1: 46.
0: Έγινες. Τέλος πάντων. Και ήταν αυτό εδώ και εδώ πέρα είχε μικρές μπαλίτσες. Πράσινες ήταν και οι μπάλες.
1: Ναι, οι μπάλες ήταν πράσινες. Οι μπάλες είναι πράσινες.
0: Ποιαν ηρωνία Μοριανό.
1: Όχι, γιατί κάποιοι μπορεί να μπερδέψουν και να πούνε ότι είναι κόκκινες. Αλλά ήταν πράσινες. Και ξέρεις για τα πράσινες. Ξέρεις για τα πράσινες. Γιατί αυτό το παγωτό που λες πρωτοπαρουσιάστηκε, εμφανίστηκε στην αγορά.
0: Έγινε για να
1: επί Πασόκ. Σου άρεσε. Τι.
0: Θα ασχοληθώ με αυτή τη θρασίτα κάποια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό περιμένει.
1: Αυτό περιμένει. Αμάν και πώς να ασχοληθείς. Και ξέρεις τώρα.
0: Οπα.
1: Εγώ δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Γιατί θα ασχοληθείς εσύ. Κατάλαβες.
0: Το αν θα κοιμηθείς εσύ.
1: Από το φόβο μου.
0: Το αν θα κοιμηθείς. Άσε να το ξέρω καλύτερα εγώ, Γιάννο. Έτσι.
1: Ο Σεπτέμβρης πλησιάζει όμως.
0: Ο Σεπτέμβρης. Εδώ είναι ο Ιούλιος. Μπαίνει ο Ιούλιος.
1: Όχι, ο Σεπτέμβρης.
0: Άσε. Μακριά είναι ο Σεπτέμβριος.
1: Όπως, ανέβολος,
0: όπως έλεγε και ένας φίλος, η Κενιό, η Τούρπες Βλέσδριτ. Εντάξει, θα έρθει η ώρα. Η ώρα σας.
1: Το μόνο σίγουρο είναι θα έρθει η ώρα.
0: Η Κενιό, η Τούρ. Λοιπόν, Βραζιλία, Ιαπωνία. Και Αιγαία, περιμεχθεί το. Εδώ έχει τώρα παρακακάο. Προσωπικά, όπως έχει πει και η Ελένη Δημού. Προσωπικά.
1: Τα οποία συνεργάστηκες.
0: Εντάξει, δεν θέλω.
1: Δύο βραδιές.
0: Δεν θέλω. Δεν τσάβει πρόλα.
1: Ανωτεραβία θα έλεγα. Λοιπόν.
0: Ο άσος των Βραζιλιάνων, Βραζίλ, 1,80 από 1,75 και παίζει μέχρι 1,80. Το πλωδί της Ιαπωνίας από 4,75 μέχρι και 5,15 το βλέπω σε εταιρείες. Το γολ-γολ 2,05 το βρίσκει κανείς.
1: Ωραιότατο.
0: Αυτές καθεαυτές οι ομάδες, δηλαδή αν με ρωτάς ποια με έχει ψήσει περισσότερο, η μεσοαμυντική γραμμή της Βραζιλίας δεν με έχει ψήσει, ενώ οι Ιάπωνες μου έχουν αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να πάω σε καθαρό σημείο 1,80 της Βραζιλίας. Μπορώ όμως με χαρά να πάω σε ένα γκολ-γκολ. Γιατί? Γιατί φοβάμαι τους Βραζιλιάνους που είναι λαθέρ. Ταυτοχρόνως έχω πίστη και στη μεσοεπιθετική γραμμή της Βραζιλίας. Και για να πάμε και στο κομμάτι το αγωνιστικό, οι Βραζιλιάνοι με Ράιαν, Ράιαν, πώς θες, παίζει το Κούνα. Όχι, δεν είμαι ο Ράιαν. Ο Μπράιαν.
1: Ο
0: Μπράιαν.
1: Ο Ράιαν, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Κασεμίρο πίσω τους Λούκας και Μπρούνο. Τριάδα, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκαμπριέλ και Ντάγκλας και στο τέρμα ο Άλτσον. Οι Ιάπωνες πατητήρι. Ουέντα, Μαέντα, Σοκοφρέντα, Νακαμούρα και Ίτο και Χιροχίτο και Καμάντα. Θα βρουν ένα γκολ οι Ιάπωνες. Θα βρουν ένα γκολ οι Ιάπωνες. Τώρα, το αν θα προκριθούν ή όχι, δεν καίγομαι κιόλας να προκριθούν. Ένα γκολ-γκολ θα το πάρω για το 2-0-5. Βλέπεις κάτι εσύ?
1: Γκολ-γκολ και πέναλτι. Όχι να πάει στα πέναλτι το τέτοιο. Πέναλτι anytime στο παιχνίδι.
0: Τι λες ρε Γιάννο.
1: Ναι, βούλα, βούλα, βούλα, βούλα.
0: Ο του Λιδού.
1: Θα έχουμε διεμβολήσεις στις δύο πτέρυγες των ομάδων.
0: Έτσι λοιπόν το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilogy της Super Bet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μία διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι, σημείο δεν βλέπεις τίποτα. Ναι.
0: Σου είπα τώρα, goal,
1: δεν
0: goal.
1: Δεν προτείνει, ναι, όχι, σημείο δεν είναι το goal, goal. Άσοχη, δύο. Τι βλέπεις κάτι?
0: Όχι.
1: Δεν βλέπω. Δεν βλέπεις.
0: Σε βλέπεις?
1: Όχι, δεν βλέπω.
0: Άρα γιατί, τι
1: έτσι είπε, τη σειροτόνια σπάς τα νεύρα. Τ' άρεσε?
0: Με σοβαρή επιτυχία όμως. Αυτό είναι, ναι. Κάτσε ο λαός, γιατί έχω αυτή. Φορά και το λαό. Να το ρε φίλε. Ευχαριστώ ρε Γιαννάρα μου. Λοιπόν, Σολέρο Σότς. Βέβαια.
1: Σο.
0: Σόκερτε.
1: Σολέρο.
0: Σολέρο.
1: Σολέρο.
0: Σολέρο και στο διάλειμμα θα επεκταθώ και θα σε βοηθήσω, ας πούμε, για το συγκεκριμένο.
1: Σολέρο.
0: Σολέρο Σότς, ναι. Και ο Γιώργος, ο οποίος, μπράβο, μας το έστειλε εδώ. Σολέρο Σότς, είσαι γίγαντας. Και μας έχει πει κιόλας ο Γιώργος, παγωτό καϊμάκι με γλυκό του κουταλιού και από δίπλα οι θιάδες να ρουφάνε με έκο τον ελληνικό. Αυτοί είμαστε και οργάνες σίγουρα. Σολέρο, πες τον άσχετο. Όπα. Ασχέτος τώρα δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσω. Άσχετο, Γιάννη.
1: Άσχετος τώρα, άμα βρίσκεται, πω και εγώ και το ψάξω, Σολέρο. Ναι.
0: Βρίσκεται στις παρυφές ανιδεότητες, αλλά εγώ δεν μπορώ να εγκολποθώ μια προσέγγιση που να. Χαϊδεύει την ασχετοσύνη. Όχι, δεν είναι άσχετος. Απλά δεν το γνώριζε ο άνθρωπος. Έτσι. Ο φίλος ο Μπάμπης. Τσουρέτσι, κάστανο, μπανόφι και μπισκότο. Ναι, εννοείται, εννοείται, Μπάμπη. Κι άσε ρε το χωριάτες.
1: Ποιος είναι ο χωρικός μου?
0: Σολέρο, σότς, όσοι τα φάγαμε, λέει γρήγορα ραντεβού σε γιατρό. Καλά, ισχύει. Ο φίλος ο Μπάμπης. Ο φίλος ο Μπάμπης, ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα για αυτήν την εκπομπή.
1: Ναι, έτσι. Ωραίος.
0: Ο φίλος ο Βασίλης, ο οποίος απαντάει σωστά για το Σολέρο, αυτό ήταν βασιλάρα μου. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο το Σταύρο. Παγωτό cheesecake Black Forest. Δεν έχω δοκιμάσει νομίζω τίποτα. Cheesecake έχω δοκιμάσει από εκεί από την Πασαλίδη. Black Forest δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Από την αλήθεια μου. Λοιπόν, κατά σέβη μας πήγαμε λίγο και Ήπειρο, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, για Πραβατίνα και Τσίπρο. Σας ακούω. Uh-huh. Γεια σου, Μιχαλάρα μου. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα. Τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Και πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε σε αβάς.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάμε σε Καναδάδες και λοιπά. Θα πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας. Δηλαδή συνεχίζοντας προς βράδυ, Παραγουάι. Γερμανία, Παραγουάι και τα χαράματα. Ολλανδία, Μαρόκο. Δεν ρωτώ άμα θα δεις το Ολλανδία, Μαρόκο, δεν θα το δεις.
1: Ποιο?
0: Το Ολλανδία, Μαρόκο δεν
1: νομίζω. Αυτό θα δω.
0: Δεν υπάρχει ούτε έτσι. Κάτσε εδώ.
1: Άρα για την άλλη φορά έλεγε δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά 4 παρα 10 χτύπησε το τηλεφωνάκι στο μήνυμά σου και μου λες. Ξύπνησε δε σκυλέ.
0: Ναι, στόχα, ναι.
1: Ξύπνησε δε σκυλέ.
0: Ναι, δε στο, τι α πω. Πώ σου λέω, σε κοιτάω σήμερα, στα μάτια και σου λέω δε στο.
1: Σήμερα, αν δεν κάτσω να δω το Ολλανδία Μαρόκο, που θα είναι και ματσάρα. Έτσι περιμένουμε τουλάχιστον.
0: Α, κάτσε, ρε.
1: Σήκω και κάτσε και δε στο Ουρουγουάη Ισπανία.
0: Το είδα το Ουρουγουάη Ισπανία.
1: Και μετά ήσουν καλά. Εντάξει, τα ματάκια στο κεφάλι σου είναι καλά.
0: Αυτό δεν είπα. Θέλω να είμαι δίκαιο.
1: Εσύ μέσα θα τα μυφθεί όμω. Κάτσε και δε. Δύο αλέγκρο ομάδε.
0: Επειδή μέχρι τι 2 έμεση εργάζομαι. Δεν σταματάει η δουλειά, αρμπάιτ. Δεν σταματάει.
1: Γέρος να είσαι. Να κάνει και εγώ να δουλεύω έτσι και να είχα τη φορολογική δήλωση τη δική σου.
0: Άσε μη, γιατί και ο Αλιούτα που με ακούει.
1: Ναι, και ο Αλιούτα θα κάνει τα μαγικά του.
0: Θα στείλει γέλια.
1: Το τζίνι θα γίνει ο Αλιούτα.
0: Πάλι καλά.
1: Θα σου βγάλει πάλι μαλλιά.
0: Πάλι καλά.
1: Θα σου βγάλει ο Αλιούτα γιατί είναι τόσο ικανός και επιστροφή φόρου, να ξέρεις.
0: Ναι, καλά.
1: Το λέω.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει, μακάρι να μπορούσε. Γερμανία, Παραγουάη. 10.30 ώρα συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η Παραγουάη, η οποία δεν έχει θέλξη. Καλά, θα μου πει η Γερμανία, ναι, αλλά σίγουρα και η Παραγουάη δεν έχει θέλξη. Με πιθανές ενδεκάδες να δώσουμε, έχει σημασία.
1: Έχει. Πώς δεν έχει.
0: Με Νόιερ κατά τα δοκάρια, Μπράουν αριστερά, Κίμιχ δεξιά, Ρούντιγκερ και Τάσο κέντρο τη άμυνα, Παύλοβιτς και Μέτσα στα χάφ μουσκάλα μπροστά του, Σανέ δεξιά, Βίρτς αριστερά και Χάβερτς στην κορυφή. Η Παραγουάη με ένα 5-3-2. Με Κάστρες δεξιά, Μαϊντάνα αριστερά, τριάδα με Βελάσκες, Γκόμες και Αλόνσο, Αλμυρών και Κούμπας και Γκαλάρτα μπροστά τους, με τους Άβαλος και Ενκίσο την κορυφή. Οι Παραγουανοί τους είδα σε ένα μάτς με τους Τούρκους, τα είπα, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, δεν μου αρέσουν σαν ομάδα. Πιστεύω ότι η Γερμανία μπορεί να μην ήταν καλή, να έκανε οριακά αγκαρία με τον Ισημερινό, αλλά θα τους τα δώσει όλα το χέρι δίσκο πλατό, η μάντα χρονισμού. Θα τους κάνει σαν βουλγάρικο φλιτζάν τους Παραγουανούς.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, πιστεύω θα τους κάνει.
1: Πιστεύεις η Γερμανία πολύ,
0: πιστεύω πολύ. Οι δύο ομάδες, οι Γερμανοί έχουν δείξει κάτι, οι Παραγουανοί δεν έχουν δείξει τίποτα. Τίποτα δεν έχουν δείξει.
1: Όντως.
0: Οπότε εδώ θα πήγαινα στο over 1,5 πρώτο ημίχρονο, αλλά οι Παραγουανοί είναι σφιχτοί σαν Μέγκεν πίσω.
1: Ναι,
0: θα τους βγάλουν τη ψυχή τους Γερμανούς, εκτιμώ και θεωρώ. Ο μοναδικός τρόπος να καθαρίσει εύκολα η μπουγάδα είναι η βούλα.
1: Βούλα. Η βούλα σίγουρα καθαρίζει.
0: Η βούλα σίγουρα δεν καθαρίζει. Μα την άφηνε να καθαρίζει κάποιο μπουγάδα.
1: Ναι, αλλά άστε.
0: Αλλά ναι.
1: Μην ανοίγεται.
0: Βούλα, πέναλτι, Γερμανία, Παραγουάη.
1: Δεν
0: βλέπεις πέναλτι,
1: ε. Α, δεν βλέπεις πέναλτι.
0: Α, εσύ κορτέ, εσύ τι βλέπεις.
1: Ναι, το Μιχαλάκη.
0: Εσύ τι βλέπεις.
1: Εγώ θα κάνω ένα πεντεμπιλτεράκι. Φτωχό είναι, ταπεινό. Δηλαδή βλέπω αυτό το 1,62 που είναι πολύ λίγο βέβαια για κάποιους που παίζουν
0: κάτι
1: αποδόσεις. Και οι δύο ομάδες να δεχτούν από μια κάρτα 1,62. Δηλαδή είναι. Τι να πω, ρε φίλε.
0: Δώρο.
1: Όχι απλά δώρο, είναι πέναλτι. Χωρίς θεματοφύλακα. Και το over 2,5 κάρτες στον ίδιο ποσοστό, 1,62. Δηλαδή τρεις κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι. Γιατί οι Παραγουανοί είναι και αυτοί. Εντάξει. Παράνοια που είχαμε και την κόκκινη τότε με την Τουρκία. Εντάξει, είναι Λατινοαμερικάνοι, Αλέγκρο. Από εκεί πέρα, anytime, Ροκ και Σάντα Κρούζ. Υπάρχει. Σου άρεσε.
0: Έφενμπεργκ.
1: Α, καλό ο Έφενμπεργκ. Όπω και Μάριο Μπάσλερ.
0: Και Μίκελ Μπάλακ.
1: Α, εσύ συνεχίζει τι μαλαγανιέ σου, ε! Πήρε φορά, ε! Σου δώσε κοτηράκι και.
0: Θα βγει μπροστά και ο Κάνσε ένα κόρνερ.
1: Ναι. Ε, το Μιχαλάκι, ρε, ρε,
0: ρε. Ήθελε για να ακούει, ήθελε τέτοια. Ε,
1: στο καφεντάκι μα θα δεβάσει και πρέπει να σε καβαλήσει κιόλα.
0: Ε, μην γυρνά πολύ μπούμητα.
1: Εντάξει. Ποτάκι μάλλον μπούμητα.
0: Λέγε εδώ σε ένα σημείο στο λαό σου. Εσύ που έχει πληρώσει. Αρημανίω.
1: Κάρτε, κάρτε, αυτό που σου είπα, από μία κάρτα. Όχι, ναι, από μία κάρτα.
0: Όχι είναι τώρα.
1: Και οι δύο ομάδε.
0: Ναι.
1: Ένα 62 και θα πάω με ψυχή και γκολ-γκολ και εδώ.
0: Τι λε,
1: πόσο είναι το γκολ-γκολ.
0: Έστε μα πει, τα βλέπει και μπροστά σου.
1: Το goal goal.
0: Μέχρι να το βρει, να πω ότι στι σπουδέ σου μη συμβαστεί με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερε σπουδέ ακμή στην καρδιά τη Θεσσαλονίκη σε κάμπου ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνηση στην εμπειρία φοίτηση. Σπουδέ στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονε ειδικότητε και βραβευμένε επαγγελματικέ εγκαταστάσει. Με εκπαιδευτέ, καταξιωμένου επαγγελματίε και 5.500 συνεργαζόμενε επιχειρήσει. Βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασία και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφέ για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορία.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
10: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
9: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
10: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
9: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
11: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
12: Διψά για!
11: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Πλάς, πλάς, πλάς.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
20: Πλάς, πλάς, πλάς.
21: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Πεινάω. Για πού είμαι?
26: Για Σαββίκο είσαι. Για

0: Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
1: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολη 95 και 5, Γιάννη Σερβίνη, Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σα. Έρωση και τη ώρα. Τόμιστα πάμε σήμερα. Όπω και κάθε μέρα τη
1: εβδομάδα.
0: Γιάννη Τσιράψα, βέβαια, μα στείλει μισθού που θα ανάγει πολύ στο πρωτάξιο Μαρία Λάμπη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Ο Τονιφλάκα τη Ιαπωνία είναι μαύρο, ε.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ο Τονιφλάκα τη Ιαπωνία μαύρο, ε. Από ό,τι είδα.
0: Εντάξει.
1: Περίεργο για Ιάπωνα, ρε παιδί μου. Ξέρω, μου είπε καμιά μίξη.
0: Κάτσε.
1: Έτσι μου φάνηκε. Κάνω λάθος.
0: Τώρα λίγο κόλλη στο μυαλό μου.
1: Να κάνω λάθος, αλλά έτσι μου φάνηκε τώρα που βλέπουμε το μάτς μπροστά. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Η Βραζιλία με την Ιαπωνία είναι στο 0-0. Μοιρασμένο παιχνίδι με στιγμή.
0: Ο Σουζούκι, βέβαια.
1: Όχι, έχει βάψει το μαλλί του, είναι.
0: Όχι.
1: Ναι. Αυτό τώρα θα είναι διπλή καταγωγή, ρε παιδί μου.
0: Τερματοφύλακα τη Πάρμα.
1: Ναι.
0: Ο Ζίον Σουζούκι. Σεντρούιτεν, Ουράβα. Ναι, αυτά τώρα βλέπω.
1: Εντάξει, okay.
0: Ουράβα και Σεντρούιτεν έχει πει. Και τώρα και Πάρμα, 7,5 χαρτιά. Τέλος πάντων. Έχει ξεκινήσει ένα μέτρηση, όπως καταλάβατε. Έχει ξεκινήσει ένα μέτρηση ανάμεσα την Ιαπωνία και την Βραζιλία. Ένα φάουλ το οποίο έχει γίνει στον Βινίσιους και τίποτα καρτόφινο μήνυμα. Μα. Και να δούμε εδώ. Τι κάνεις ρε αγόρι μου, 24, θα το σκοτώ, δουλεύουμε αύριο. Πότσι είναι αυτό.
1: Ωχ, το πάτησε πολύ.
0: Φίλε, αυτό δεν μπορεί να μην το δώσει κάρτα. Τι κάνεις ρε αγόρι μου, 24, φεύγει μπάλα και πάει στον Αστράγαλο. Θα τον κόψει την μπάλα ρε.
1: Το Βινίσιους πήγε έτσι.
0: Και διαιτά, θα το διακόψεις. Βέβαια κάρτα, ναι.
1: Κίτρι.
0: Αμαρίγια.
1: Σανό.
0: Σανό, βέβαια. Δεν μπορούσα να το πω.
1: Α, ναι, ο Σουζούκι είναι γεννηθή στο New Jersey, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό σου λέω. Μπορεί ο μπαμπά του να είναι Αμερικανό και η μαμά Ιαπωνέζα.
0: Κορακόζο, δεν είναι 1000 χρόνια ζει και αυτό.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Και έχουμε και βραδινό μα. Ματσάρα. Ματσάβρα.
0: Ματσάβρα εκεί είναι πραγματικά ματσάβρα. Και θεωρώ ότι αξίζει.
1: Γκανέζο είναι ο μπαμπά του. Δεν μπορούσα να μην το δω.
0: Αξίζει πάρα πολύ να ξυπνήσει κανείς στις 4.
1: Παρά 10. Όχι στις 4.
0: Για αυτά θα το πρώτο δεκάλεπτο. Ναι.
1: Όχι, ρε, να σηκωθεί λίγο από θεραπεία. Κάνει κανένα καφεδάκι. Κάτι
0: αλλαγή θα πει, τι από θεραπεία.
1: Δεν σηκώνει κατευθείαν 4. Φίλε, άμα το βάζει το ξυπνητήρι 4 η ώρα. Δεν θα σηκωθεί.
0: Α, το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Θα πει, άστο λίγο εγώ, 10 λεπτά
0: και ακόμα. Και
1: δεν θα χάσω τίποτα.
0: Θα χάσω ένα πρώτο γκολ.
1: Το καλό το ζουμερό είναι να σηκωθεί 4 παρά 10 και το μάτς να πάει στη διαδικασία των πέναλτι. Δηλαδή να φύγει 6,5 ώρα.
0: Και να είσαι διαλυμένο στην
1: αρχή. Να πάει ένα γυμναστήριο μετά. Ένα ερείπιο. Οι πολύ πρωινοί που πάνε.
0: Να είσαι ένα ερείπιο μετά. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Κόρνερ για την. Πώ δεν παίξαμε κόρνερ εμείς. Καλά, το γνωστό περίεργο θα ήταν να παίζαμε κόρνερ. Τέλο πάντων, έχει πάει πολύ κουμάρι. Έχει μάθει ο κόσμο το ποδόσφαιρο από το κουμάρι. Αυτό δεν πρέπει να το αμφισβητούμε. Βραζιλία! Παναγιά μου. Λοιπόν, η Ολλανδία με το Μαρόκο. Ο άσος Ολλανδίας έχει ανοίξει από. Το βρίσκει κανείς από 2.30 μέχρι και 2.35. Εκεί υπάρχει, εκεί κινείται. Το πλωδί του Μαρόκου 3.40-3.35. Εκεί κυμαίνεται. Και το αμφίσκορο, το οποίο είναι και πάρα πολύ πιθανό, θα πω εγώ. Είναι ένας τίμιος διπλασιασμός από 1,83 μέχρι 1,91.
1: Ωραία.
0: Καθόλου κακό. Καθόλου κακό για τις δύο ομάδες. Δεν έχουμε φάλου σε καλό σημείο για τους Ιάπωνες και κίτρινη κάρτα για τον.
1: Δύο κάρτες και μπαμπαμ ναι. Κίτρινες. Και πάρε και τη φαουλάρα τώρα μέσα στο γάμα του Ντίντα.
0: Του Ταφαρέλ. Έτοιμος ο Καζεμίρος. Ο Καζεμίρος με σίγμα. Κίτρινη κάρτα. Τόσο πρέπει να έμπαινε στο σπίτι με τάκλιν.
1: Πάγει να βερκούζε.
0: Ναι, δυνατό παιδί.
1: Και Ιντερ.
0: Καλός. Η Ιαπωνία επίσης κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Ο Σακάτα πρέπει να είναι εκεί. Του Ηρακλή, πώς το ήταν. Ο Κραμπουγιού, όχι ο
1: Κομπαγιάση.
0: Ο Κραμπουγιού, πού ήταν.
1: Ο Καϊμπουέ. Άλλο Αλγερινό.
0: Ο Κραμπουγιού.
1: Α, ο Κραμπουγιού, Αφρικανό, θυμάμαι τώρα.
0: Κομπαγιάση, ο Νταίγκο.
1: Ναι.
0: Κομπαγιάση.
1: Κομπαγιάση.
0: Και ο Νταϊσού και Σακάτα.
1: Και ο Νακάτα.
0: Στον Πάο.
1: Εμβληματικό παίκτη. Όχι, τι είσαι ο καλό. Παίζει Ρώμα και τα λοιπά. Ναι. Να μην μπερδεύεσαι. Ο καλό. Όχι ο κακό, ο καλό ο Νακάτα.
0: Γιατί πήρε Άλισον. Και ο Σακάτα.
1: Άλισον, ούτε θα τη δει την μπάλα τώρα. Κάτσε, κάτσε. Οι άλλοι γελάνε οι Ιαπωνές. Νομίζουν ότι ήταν παιχνίδι τη πλάκα.
0: Θέλω να μονομαχία να δώσουμε. Πάμε σε καλό σημείο.
1: Άλλο έχει ξαπλώσει, θα είναι καινούριο σύστημα.
0: Ποιο είναι ο Ιάπωνα Κώστα Φραντζέσκο, πιστεύει. Να το γράψει.
1: Λογικά λόγω ονόματο ο Χαγιαμπούσα.
0: Στο 16, αν γράψει εδώ, θα δούμε παρακακάμε να ξέρει.
1: Τώρα δεν θα δει την μπάλα.
0: Αν γράψει εδώ γκολ.
1: Τώρα είναι θέμα να περάσει μόνο. Περάσει δεν θα τη δει ο Άλισον.
0: Έτσι έναν γεγονό για τι Πανελλήνε. Είναι θέμα να περάσει το παιδί. Πάουλ. Τα σώματα. Όρτα κόρδεν. Πώ δεν. Εμεί αγόρι μου. Να μα δώσει.
1: Ο Καμάντα ήταν.
0: Στη θάλασσα να μα στείλουν και δεν θα βρούμε νερό να φέρουμε. Τρία κόρδεν έχουμε το 20.
1: Α, και ο Τζιάννη Φαντίνο εκεί από
0: την. Με Ρόνι. Ρονάλντο.
1: Σαν τον Καράβουλ μοιάζει από πίσω. Ο Ρονάλντο, ναι, το φαινόμενο. R9. Ναι. Κάτι άλλο που δεν ξέρω.
0: Πίσω ο Καράβουλ αυτό που μπήκε στο γήπεδο.
1: Ο Λατιάν.
0: Βέβαια. Ο Ίτο στο κόρνερ. Ο κρέος πιστοφύλακας της Ιαπωνίας που δίνει στους συμπαίκτες την κομπίνα για την εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελείται στη μεγάλη περιοχή. Παλαδρά μου μακρύνεται προσωρινά. Ωστόσο. Με ψυχραιμία θα μακρύνουν όπως όπως.
1: Ναι,
0: με
1: ψυχραιμία όπως όπως. Θα κάνεις τώρα όλη τη μετάδοση.
0: Για κάνουμε για
1: Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Λοιπόν, Ολλανδία-Μαρόκο. Δεν υπάρχει ούτε κόρνερ εδώ. Το γκολ γκολ όπως είμαι κοντά στο 91. Στους αγωνιστικά να πούμε ότι η Ολλανδία εμένα με έχει πείσει και ναι. Με έχει ψήσει.
1: Α, σε έχει πείσει, ναι.
0: Με έχει πείσει και με έχει ψήσει. Mm. Ταυτόχρονα δε την ίδια στιγμή και το Μαρόκο είναι ελψισαδόρ. Δηλαδή το θεωρώ το Μαρόκο ότι όποιος το είδε, όποιος το ρούφηξε το Μαρόκο αγωνιστικά, πρέπει να το έχει αφήσει πολύ ωραία γεύση. Άρα, εδώ τι θέλουμε, αρχικά θα ήθελα να μην συνδεθούν τόσο νωρίς. Θα τους ήθελα και τους δύο. Τώρα βέβαια από αυτό το σημείο και έπειτα είναι η κουβέντα πάει αλλού. Σκόρερ θα έπαιρνα εγώ εδώ.
1: Για πες μου, τι έμπνευση έχεις.
0: Βασικά θα έπαιρνα δύο σούτ στην αιστεία Γκάκπο και αντίστοιχα δύο σούτ στην αιστεία Σαϊμπάρι ή γκολ Σαϊμπάρι και δύο σούτ στην αιστεία Γκάκπο. Για την παράνοια, την τρέλα και την περιέργεια θα επεδίωγα να πάρω και ένα σούτ στην αιστεία Van Dijk. Μήπως έκανα κόρνερ, γίνει κανένα μελέ, σηκωθεί και για την κεφαλιά και όπως ο Τραϊανός Δέλλας έστειλε στο σπίτι τους Τσέχους, έτσι στείλει για αυτούς τους Μαροκινούς. Με αυτά από το συγκεκριμένο μέτρηση.
1: Ωραίος.
0: Συ.
1: Εγώ για τους λάτρεις των μεγάλων αποδόσεων, επειδή τον έπαιξα μια φορά τον Van Dijk να σκοράρει το πρώτο παιχνίδι που έβαλε τον κόρνερ την κεφαλιά μετά από στημένη φάση, θα δώσω πάλι Van Dijk anytime scorer 8,5 και από το Μαρόκο θα δώσω anytime scorer και πάλι το Hakimi, ο οποίος είναι ο καλύτερος, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος back, ο οποίος παίζει και extreme, παίζει και 4, έρχεται από πίσω,
2: είναι ένα special around,
1: ναι, 7,5. Και επίσης κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι το Μαρόκο παίζει και αρκετά από τα πλάγια, έχει καλούς παίκτες, εξτρεμάκια. Mm-hmm. Κίνδυνο να διασυρθώ, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ό,τι πρώτη φορά, θα είναι το τελευταίο. Στην ίδια σελίδα είμαστε.
1: Και δίνουμε και εντάξει, από τις καλές δεν δίνουμε τώρα 62. 4,5 φράγκα να δεχτεί κάρτα ο Ντάμφρις ή Ντούμφρις, όπως το λένε κάποιοι sportcaster.
0: Έχεις κανένα ανάλυση, Γιάννη. Αν είσαι κινητό, είπε στο ημερολόγιο, πήγαινε στην 1η Ιούλη, κράτησε το ελεύθερο όχι για καφέ, όχι για γυμναστήριο, όχι για άλλη μια υποχρέωση, αλλά για μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όλα τα επόμενα χρόνια. Αν τελειώνει το σχολείο, αν είσαι γονιό, αν έχει αποφοιτήσει από ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θέλει να συνεχίσει τι σπουδέ σου ή αν αναζητά μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, Mediterranean College Open Day. Τετάρτη, 1η του Ιούλη, 5 με 8, Θεσσαλονίκη, Ιωάννη Δραγούμη 21, Mediterranean College. Από εδώ παντού. Μάθα περισσότερα στο medcollege.edu.gr.

0: Ωραία. Και νομίζω κλείσαμε το αγωνιστικό. Θέλω να μας να μπούμε σιγά σιγά και σε ένα μοτίβο επικαιρότητας, να πούμε ότι ξεκίνησαν προπονήσεις εκεί πάω Ολλανδία. Αου αου.
1: Αρχίσαμε τα ωραία, μου αρέσουν αυτά. Τα δωμάτια, τα χαμόγελα.
0: Τα πειραχτήρια στην τρίτη μέρα προπονήσεων.
1: Την Πέμπτη που θα έχουν και λίγο ρεπό η
0: βόλτα με το ποδήλατο.
1: Η ποδηλατάδα και με τη βάρκα. Τα ψώνια, ποιοι κουρασμένοι έκατσαν στο ξενοδοχείο. Ωραία πράγματα.
0: Ναι, ναι, πώς επιλέγουν.
1: Το μέτωπο των τραυματιών.
0: Μπράβο, ναι. Ή ποιοι. Κεφάτι στην
1: κεφάτι, ναι, ναι. Εντυπωσίασε ο Τάδε, 3 γκολ στο οικογενειακό διπλό. Έδειξε ότι έχει πολύ καλά τελειώματα. Στην κανονική διάρκεια, βέβαια, μπάλα δεν ακουμπήσει. Αλλά
0: αυτό εντάξει, είναι μια άλλη προσέγγιση. Συμβαίνει σε όλες τις προετοιμασίες.
1: Ορίστε.
0: Συμβαίνει σε όλες τις προετοιμασίες. Και με την έννοια.
1: Πώς έχεις ακολουθεί, έχεις ακολουθήσει πόσες, δύο.
0: Όχι. Δύο. Πέντε.
1: Πέντε.
0: Πέντε, νομίζω πέντε.
1: Αξιόλογο αριθμό, δεν είναι και λίγο.
0: Δεν είναι και πολύ, αλλά δεν είναι και λίγο.
1: Καλό.
0: Είναι μια, έχεις μια εικόνα, ας πούμε. Έτσι, σημαντική.
1: Ωραία.
0: Ναι. 3-5 ήταν η μία.
1: 3-5.
0: Ωραία, δεν μαγικά.
1: Μαγικά, φανταστικά. Για να βγαίνει το βράδυ.
0: Καρπενήσι.
1: Στο ξυλινό.
0: Ναι.
1: Με του λύκου, με τα σκυλιά λύκου.
0: Τα σκυλιά. Ναι, ναι. Καρπενήσι.
1: Τα φιλιά μα, την κυρία Μαρία, αν θυμάμαι καλά, που έκανε κάτι ωραία φαγητά. Ναι.
0: Καρπενήσι. Πράβετς 2.
1: Ναι.
0: Και Σλάτμπορ.
1: Στα 3-5.
0: Στο Μέρκο.
1: Πάμε στο Μέρκο. Ο οποίος είχε παίξει και σε σύριαλ, έτσι. Τα χαιρετήματά μας εκεί στο Μέρκο.
0: Είχε ένα Γιου Βερνάρδο, ένα πανέμορφο,
1: ναι, ναι,
0: φίλε.
1: Τον έλεγα όμως το Μέρκο λίγο το βράδυ, λέω, επειδή εγώ μην πιάνει καμιά τέτοια. Θέλω να βγαίνω λίγο έξω.
0: Και στο, πού να βγαίνει.
1: Ήμουν τέρμα πάνω στο σπιτάκι, ναι. Μου είχαν πάνω. Και εντάξει, ρε παιδί μου, δεν βγαίνω έξω. Που άφηκε το βράδυ, α φανηλίκια, αλλά λίγο που ανοίγω. Μην ανοίξω λίγο την πόρτα, γιατί καμιά φορά ξέρει να δεν το δω, να καπνίσω και τα λοιπά. Τότε κάπνιζα. Μην ανοίξω την πόρτα και εδώ
0: το λύκο.
1: Το λύκο μπροστά μου. Όχι, όχι, λέει, είναι ήρεμα. Λέει, εντάξει, λέει, το βράδυ λέει. Τα δέρω κιόλα. Ναι, ναι. Και είχαμε πάει με τον Ιακλήτα που λες και είναι ο θρηλυκός συνάδελφος. Ο Μάξιο Ιαννίδης.
0: Ο Μάξιο Γιγάντης.
1: Και η κυρία Μαρία, εκεί σύζυγος του Μέρκου. Λέει, παιδιά, σας βάλω φαγητό. Έχω κάνει, ξέρω εγώ τι είχε πει Μπριάμ και αυτά, ωραιότατα έτσι. Λέω, εντάξει, κυρία Μαρία, λέει, θα σας βάλω και τυράκι και σαλάτα. Καλά, λέω, μην τρελαίνεστε. Λέω, εντάξει, ένα φαγητό κάμε, δεν θα με δω να. Και ο Μάκης δεν του άρεσε. Και λέει: αχ, εγώ λέει, δεν τρώω τέτοια. Λέει: τι να σε κάνω, αγόρι μου, λέει. Θες να σε φτιάξω κάτι.
0: Τίποτα
1: βέβαια. Μια μακαρονάδα, κανένα τέτοιο. Σιγά, λέω, κυρία Μαρία, μην το κάνουμε, λέω, για κανένα σνίτσελ, λέω το Μάκη, λέω, γιατί δεν τρώει, λέω, Μπριάμ, λέω.
0: Αμάν, καλέ,
1: αλλά πέντε. Η πιο θεϊκή από άποψη προσώπων, προσωπική εμπειρία από προετοιμασία.
0: Ολλανδία.
1: Όχι. Ολλανδία ήταν μαγική, γιατί ήταν Ολλανδία.
0: Μαγική, μπράβο.
1: Εντάξει. Ανοίγουν οι ορίζοντες σου και το τι βλέπεις και σε φιλικά και σε εγκαταστάσεις, τα πάντα. Αλλά ήταν Ελλάδα, ιστορικό και εξωτικό Καρπενήσι. Ηρακλής τη χρονιά της ανόδου την Αλφα Εθνική με Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
1: Αλλά το θηλυκό ξενοδοχείο πάνω στην κορυφή.
0: Όχι στο Λεκαντίν.
1: Στο Μοντάνα.
0: Στο Μοντάνα, μπράβο.
1: Τέρμα Θεού. Ραντάρ δηλαδή πάνω και ρέες. Να είναι στο ίδιο ξενοδοχείο.
0: Πόσο ομάδες.
1: Ηρακλής με Νίκο Παπαδόπουλο. Απόλλων Σμύρνης με Νίκο Κωστένογλου. Λαμία Σουλά. Με Χαρά Λαμποτενέ. Και Αόχανίων με Σούλη Παπαδόπουλο. Ψωμάκι να τρως.
0: Φούρνος.
1: Ένα χρόνο.
0: Φούρνος.
1: Νίκος Κωστένογλου, ιστορίες θρυλικές από ΑΕΚ. Όμως. Το παραδέχτηκα γιατί μας είπε κάποιες περιπτώσεις γενικά με την ΑΕΚ. Το ερώτημα, ρε παιδί μου, χαλαρά, coach, ας πούμε, πώς διαχειριζόσουν ότι παίζει την ΑΕΚ, το Champions League, αυτά, κάποιοι συμπαίκτες σου και αυτά. Για κάποια πράγματα που γίνανε χωρίς να ονοματίσει.
0: Σωστός.
1: Έτσι. Μην περιμένετε ονόματα, απλά κάποια γεγονότα. Χαρά να μποστενές, εντάξει, πιστεύω ούτε τους βοηθούς του δεν μιλούσε. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο. Ένα καλημέρα, καλησπέρα με το ζόρι. Νίκος Παπαδόπουλος, ωραίος αναλύτης, τακτική και τα λοιπά, πολλή δουλειά. Και Σούλης Παπαδόπουλος, δώσει στο λαό ιστορίες με Αλέφαντο Μαναστόπουλο.
0: Okay.
1: Να κλαις.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και box έχουμε και στο κομμάτι των μεταγραφών από τον Ηρακλή, ο οποίος. Είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση για την Τζερβίνη.
1: Καλά, κάτσε ακόμα, δεν έχει κλείσει.
0: Κάτι δεν έχει κλείσει, γίνει παρέλαση. Παρέλαση γίνεται.
1: Έτσι έτσι θα γινόταν. Όταν μια
0: ομάδα. Πραξιτέλης.
1: Αρέσει ο Πραξιτέλης.
0: Λεβούρ.
1: Λεβούρ.
0: Και έχω ένα μήνυμα εδώ.
1: Πραξιτέλης Βούρος.
0: Ναι, Βούρος.
1: Και είναι η Κοπένπίνια.
0: Ο φίλος ο Λάζαρος λέει, Σαρό Πάοκ είμαι. Πήγε ο Πάοκ προετοιμασία στην Ολλανδία και είναι λες και πήγε πενταήμερη τρίτη ηλικίου. Τόσα μικρά δεν είχαμε ποτέ. Άδικο έχω. Όχι, αδερφέ, δεν έχει άδικο. Αλλά ξέρεις ότι άμα το πούμε εδώ, εμείς άμα κάνουμε τέτοια κουβέντα, που δεν είχαμε χρόνο σήμερα να την κάνουμε, θα έχει ψωμί γλυκό.
1: Θα έχει
0: ψωμί, τι θα ακούσουμε.
1: Γιατί, όπως δηλαδή, απαγορεύεται να πούμε κάτι.
0: Όχι, δεν απαγορεύεται τίποτα.
1: Μια κριτική για να μην μας πούνε αντιπαοξίες, αντιεργανούς ή αντιρακλειδείς.
0: Δεν απαγορεύεται τίποτα. Επομένως, τουλάχιστον.
1: Τι να πούμε, αφού το ρόστερ είναι.
0: Οι μεταγραφές δεν γίνανε.
1: Ελλειπές. Δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Προπονητή ο Πάοκ πήρε 2 μέρες πριν να ξεκινήσει την προετοιμασία.
0: Πέφτες.
1: Παίχτες δεν είναι. Χρειάζεται
0: να ελωστούν
1: τώρα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ελωστό το καλό παίχτη, το είπαμε. Ωραίος. Αλλά δεν
0: πανέμπειρος
1: είναι. Ένας κούκκος δεν φταίει, δεν φαίνεται την άνοιξη.
0: Πανέμπειρος.
1: Και ο Ηρακλής που είπες ότι κινείται, ναι, κινείται. Αλλά εννοείται ότι πρέπει να επισπεύσει, διότι αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά 3 παίκτες που έχει πάρει. Mm-hmm. Τον Καϊμπουέ, τον Τζιντόντα, εντάξει, και τον Γιώργο τον Αθανασιάδη που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά ονόματα. Υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Μπίνια και τον Βούρο. Πολλά ονόματα που έχουν ακουστεί. Ο Ντεσίλο δεν προχωράει γιατί οι ιατρικές εξετάσεις δεν ήταν καλές. Είναι και ένα χρόνο ανενεργός, πολύ ψηλού ρίσκου μεταγραφή κίνηση να γινόταν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανησυχία σε κάποιους φίλους του Ηρακλή, η οποία όμως, να σου πω την αλήθεια, δεν τη δικαιολογώ, με την έννοια ότι υπάρχουν και πάρα πολλές προτάσεις. Υπάρχει και αυτό που λέμε, μπαίνουν όλοι στο μικροσκόπιο για να γίνουν καλύτερες επιλογές. Και το κυριότερο, το έλεγα για το απόγευμα στα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ καλό για να μην γκρινιάζουμε. Ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης στελέχωσε την ομάδα στο οργανόγραμμα, έφερε τον Μπασινάτο, τον Αμανατίδη για συγκεκριμένες θέσεις και τα λοιπά, τον Γιάννη τον Κόντιος. Αλλά όταν προτείνει παίχτες ο Κόντις, σωστά, όταν προτείνει ο Μπασινάς ή και ο Αμανατίδης ή και πολλοί μάνατζερ, όλοι αυτοί οι παίχτες οι οποίοι προτείνονται πρέπει να τους εξετάσει ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος παραμένει στην Ιταλία, να δώσει το OK. Και μετά το OK όμως ακολουθεί το άλλο το στάδιο.
0: Να μαζί σου.
1: Ο πληρών. Αυτή που μπορεί να πει ο Ματσάρη, OK, εγώ θέλω αυτόν. Ή είμαι καλά με αυτόν. Ναι, αυτός όμως μπορεί να κοστίσει 500 χιλιάρικα να ζητάει.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Δεν θα κάνουμε παπάδες.
0: Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παρακύλουμε μια πετσαία ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα. Γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με. Μόλις τις ποσά κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς τον delivery από τη χαρά σου. Χωρίς υπερβολή, με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παρέγγειλε box το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Εν τω μεταξύ, διαβάζω τώρα σε ένα άρθρο στο ξεκίνησε το Wimbledon. Μεγάλη εμφάνιση λέει του Τσιτσιπά,
0: Fast,
1: ο οποίος πέρασε το δεύτερο γύρο του Wimbledon και λέει περιμένει τον Νόλε. Το οποίο περιμένει ποιον, αφήστε το κρίνουμε εμείς. Ο οποίος Τσιτσιπάς για ακόμα μια φορά.
0: Γόητευσε.
1: Όχι. Σταμάτησε τη συνεργασία με τον πατέρα του.
0: Καλά. Δηλαδή φτάνει. Ξαναέλα, φύγε. Έλα, φύγε, ξαναέλα. Ξαναμανα φύγε. Για άρα δεν λες τίποτα για μεταγραφές.
1: Έχεις κάτι. Προχώρησε κάτι για να πω. Τι να πω.
0: Σανουσί.
1: Ή Σανουσί.
0: Σανουσί. Φοβάστε.
1: Ποιος είναι ο κύριος. Ηλικία που έπαιξε, θέση.
0: Φοβάστε, ε. Γεννημένος το 2006, ο νεαρός σκάφ από την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Ναι.
0: Ο διαλός Σανουσί που ερχόμενος από την Νόρτζελαντ θα κλείσει τον Άρη με ένα συμβόλαιο στάξη των 4 ετών.
1: Α.
0: Ο παίκτης είναι κεντρικό χαφ. Πρωτοπήγησε στην Νόρτζελαντ το 24, αναδείχθηκε σε ακαδημία στην Γκάνα.
1: Ναι.
0: Είναι αριστεροπόδαρος. Παίζει και σε άλλες θέσεις στον άξονα, αλλά είναι και αριστερό εξτρέμ.
1: Θα μ' αρέσουν. Η βασική του θέση είναι αυτή, αλλά μπορεί να παίξει και εκεί και εκεί και εκεί. Τι γίνεται, πώς είναι η πολυθεσία της.
0: Αλλά!
1: Δηλαδή, μιλάμε. Ο Ιάπωνας.
0: 0-1. Στις κρεβατάρες σας, θα έλεγε κανείς.
1: Θα βάλουμε το ηχητικό του Σούλη Παπαδόπουλου το μεσημέρι που τον άκουγα που λέει ότι εγώ βλέπω ότι είναι η Ιαπωνία να αποκλείται η Βραζιλία. Μην τρελαίνεστε. Η Βραζιλία είναι η φαβορή.
0: Και τώρα.
1: Ο Γιάννης Χατζιωάννης είναι έξαλλος.
0: Λος κρεβάτος.
1: Το 30.
0: Θα τους κάνουν οι Ιάπωνες, θα τους βγάλουν την πίστη. Και επειδή ο διοργανωτής δεν θέλει τη Βραζιλία να φύγει από τώρα, Ναι. Μην δούμε για κανένα βουλεαδόρ. Μην δούμε.
1: Ξυπνητζίνικο το σχόλιο σου. Που λέει και ο Γεωργίου. Ωραίο.
0: Σοφίμα.
1: Η διάσταση όμως τον γκολ είναι καταπληκτικό, έτσι. Κάνει ωραία. Στη μετάβαση βγαίνει πολύ ωραία. Κατεβάζει μπάλα, σηκώνει κεφάλι. Ντούσκο Μπάγεβιτς.
0: Α, Ντούσκο.
1: Ο Σανό είναι.
0: Σανό. Πού θα μπορούσε να δουλέψει και στο ραδιόφωνο τη Σανόνιξ.
1: Δε τον εδώ. Εδώ γίνεται το λάθος.
0: Κλέβουν οι Ιάπωνες.
1: Εδώ δε στο να.
0: Όλο μόνο του.
1: Όλο.
0: Αυτό είναι το γνωστό και ως και τα σοβατεπιά. Αυτό είναι και ο δρόμος για τον goal goal ανοίγει διάπλατα θα πει κανείς. Λοιπόν, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον οι άνθρωποι αυτοί δεν παραγγέλνουν από box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους εκτός και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία θέλω να σταυροφυλίσω τον τηλιβερά με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο. Παραγγελία από box. Το delivery που πάντα κερδίζει. Πριν φύγουμε, πριν πάρουμε την άκουσα για τα αποδυτήρια, πριν αποδειχτεί ποιο είναι ο πιο αδύναμο κρίκο, να σα πω ότι όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα, γίνεται αμάν, δεν έχω βενζίνη, τι κάνει. Πηγαίνει για fuel card κληρώσει στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ψάχνια στις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ridges Θεσσαλονίκη.
1: Κάτσε, μην δούμε. Σήμερα διάβαζα τις δηλώσεις, σήμερα χθες, του προπονητή της Ιαπωνίας που λέγε πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε τελικό να το σηκώσουμε. Και λέω, τι είναι αυτός ο Ρωμένος, ήπιε κανένα δυο σάκε εκεί και μπερδεύτηκε. Κάτσε, μην γίνει κανένα χάζο.
0: Σάκε τσιόλε.
1: Και περάσει μια και πάει 16 και έχουμε φυλάκια μετά.
0: Και τελειώσετε, τελειώσετε.
1: Στο Τόκιο και στην Οζάκα.
0: Τελειώσετε και πια γιουλ τέλος. Λοιπόν,
1: κάπου στα τρίκα λέτε.
0: Φεύγουμε, δεν προλαβαίνουμε, πιεζόμαστε. Ναι. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Είναι οριστικό, ο Τάισον παραμένει στον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος μεσοπιθετικός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη διοίκηση του Δικεφάλου και θα συνεχίσει να φορά τα ασπρόμαυρα για ακόμη έναν χρόνο. Πλέον απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Οι ασπρόμαυροι κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Augsburg, περιμένοντας πλέον την απάντηση της γερμανικής ομάδας. Ενθουσιασμένος εμφανίστηκε ο Αρίτζ Ελστόντο για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο ΠΑΟΚ πίστεψε πάρα πολύ σε εμένα και έχω πολύ όρεξη να ανταποδώσω. Ο Μίκαλ Κρμέντσικ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 33 ετών. Ο Τσέχος επιθετικός πέρασε από τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας το 2021. Στον Ηρακλή συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμός. Μετά τη συμφωνία με τον Πραξιτέλη Βούρο, οι Κιανόλευκοι έκλεισαν και τον 32χρονο Ισπανό στόπερ Νίγκο Πίνια, ο οποίος αποχωρεί από την Ουέσκα για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή των Κιανόλευκων. Αντίθετα, δεν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ματία Ντεσίλιο. Ο Ιταλός αμυντικός δεν κατάφερε να περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα και έτσι η συμφωνία οδηγήθηκε σε ναυάγιο. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Βάλτερ Ματσάρι εξετάζει την περίπτωση του Ρομπ Νιζέτ. Ο 24χρονος Βέλγος αριστερός fullback της ΝΟΑ, με καταγωγή από τη Σενεγάλη και πέρασμα από τις ακαδημίες της Λέτσε, βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ιταλού τεχνικού. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Μπορείτε να τις διαβάσετε στο metrosport.gr. Στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα βρίσκεται από τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο. Ο 26χρονος στόπερ ετοιμάζεται για την τρίτη του θητεία στους Ερυθρόλευκους. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άλεξ Τεϊσέιρα. Ο έμπειρος Βραζιλιάνος είχε σημαντική συμβολή από τον Ιανουάριο και μετά, καταγράφοντας 3 γκολ και 2 ασίστ σε 18 συμμετοχές. Στο βόλεϊ, ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην απόκτηση του έμπειρου Ρώσου Πασαδόρου Ευγένη Ρουκαβίσνικοφ, ο οποίος θα καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Μάρκου Γαλιώτου. Ολοκληρώνουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό. Η Manchester City ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και διαδέχεται τον Pep Guardiola. Τέλος, σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι για την φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Βραζιλία-Ιαπωνία στο 36ο λεπτό. Οι Ιάπωνες προηγούνται με 0-1. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις. Μετροπολίς!
20: Τι παίζεις εκεί?
21: Δωροστροφό της Novibet.
20: Δωροτροχό?
21: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
20: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Εδώ είμαστε, πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, 41 λεπτά μετά τις 8 στη Σέντρα by Novibet για το επόμενο γεμάτο 20 λεπτό. Θα πάμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, θα δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι στο Χιούστον με την Ιαπωνία να προηγείται εδώ και λίγα λεπτά της Βραζιλίας με τον γκολ του Σάνο, του αμυντικού χαφ της Mainz, και εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα. 4 λεπτά πριν από το φινάλε του ημιχρόνου, Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1. Σε ένα παιχνίδι που η Βραζιλία έχει μεν την κατοχή 75-25, αλλά έχει τις τελικές 7-3. Είναι οι τελικές 2-2 τα κόρνερ μοιρασμένα από μία κάρτα οι δύο ομάδες. Ο Σαν όμως με μια πολύ ωραία ενέργεια πριν από λίγα λεπτά πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έφυγε κάθετα και με ένα σούτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Άλισον για το Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1.

Εσύ είσαι ξύπνιος γιατί το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Και το μέρος αυτό ακούεις το όνομα Novibet. Απολαμβάνεις με live streaming κάθε λεπτό τις δράσεις του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Τι περιμένεις, μπες τώρα στην πλατφόρμα της Novibet αν είσαι ξύπνιος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.

Το πρώτο παιχνίδι της σημερινής ημέρας είναι αυτό που έχουμε σε εξέλιξη στο Houston. Λίγο αργότερα στις 11 το δεύτερο χρονικά παιχνίδι στην Βοστόνη των ΗΠΑ. Η Γερμανία θα παίξει με την Παραγουάη στο Gillette Stadium. Η Γερμανία, η οποία μετά από τις δύο πρώτες νίκες στον όμιλο ήταν αδιάφορη βαθμολογικά στο φινάλε και ιτήθηκε από το Εκουαδόρ. Παρ' όλα αυτά δεν τη στήχησε η ήττα, τερμάτισε στην πρώτη θέση. Στο σημερινό παιχνίδι ο coach Νάγκελσμαν δεν μπορεί να υπολογίζει τον βασικό στόπερ, τον Σλότεμπερκ, ο οποίος τραυματίστηκε και πάθε ζημιά στον αστράγαλο και έμεινε εκτός. Επιστρέφει ο βασικός αριστερός μπακ, ο Μπράουν, ο οποίος μάλιστα είναι και υποψήφιος για μεταγραφή στην Μπάγεν, ο συγκεκριμένος αμυντικός. Απέναντι σε μια Παραγουάη που μας έχει μπερδέψει λίγο με την εικόνα της στα πρώτα της παιχνίδια, ξεκίνησε με μια πολύ κακή εμφάνιση και ήττα με 4-1 από τις ΗΠΑ. Ακολούθησε μια, θα την χαρακτηρίζαμε και λίγο τυχερή νίκη με τους Τούρκους, γιατί έπαιζε με παίκτη λιγότερο, κατάφερε να κρατήσει ένα 0-1 με τύχη. Η Τουρκία είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και ήρθε αυτή η ισοπαλία στο φινάλε με την Αυστραλία για να της δώσει την πρόκριση. Τιμωρημένος είναι ο βασικός χάφος Diego Gomez, είναι μια απώλεια. Δέχτηκε δεύτερη κίτρινη στο μάτι με την Αυστραλία. Επιστρέφει ο Αλμυρόν μετά την κόκκινη κάρτα που έχει δεχθεί με την Τουρκία. Εξέτησε με την Αυστραλία και γυρίζει. Με 5-4-1 ο coach της Παραγουάης. Πιθανές ενδεκάδες για την Γερμανία, ο Νόιερ κάπου τα δοκάρια, ο Κίμιχ δεξιά, ο Μπράουν αριστερά, ο Ρούντιγκερ με τον Τα, οι δύο στόπερ, Παύλοβιτς εν μέτσα, οι δύο χαφ, Σανέ, Μουσιάλα, Βίρτς και στην κορυφή ο Κάι Χάβερτς.

Πιθανή ενδεκάδα για την Παραγουάη με τον Ορλάντο Χίλκα από τα Δοκάρια, ο Κάσερες, ο Αλντερέτε, ο Βάσκες, ο Γκόμες, ο Γκουστάβο Γκόμες και ο Μαϊντάνα είναι η πεντάδα στο 5-3-5-4-1 που θα παρατάξει ο προπονητής της Παραγουάης, με τον Κούμπα, τον Γκαλάρτσα, τον Ενσίσο και τον Αλμυρόν και ο Γκάμπριελ Άβαλος στην κορυφή της επίθεσης. Διαιτής αναμέτρησης ο κύριος Τζαλάλ Ζαγέντ από το Μαρόκο. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, όσο μαχητική και να είναι η Παραγουάη. Νομίζω ότι η Γερμανία είναι πολύ πολύ πιο ποιοτική, εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει, έστω και με ένα γκολ διαφορά, κάτι σε άσο με άντε 3,5 το παιχνίδι. Ένα στατιστικό στοιχείο που μπορεί να είναι και συμπτωματικό, δεν ξέρω, είναι ότι ο Τζαλάλ Ζαγέντ ο Μαροκινός είχε σφυρίξει και πάλι τη Γερμανία στους ομίλους, ένα παιχνίδι με το Κουρασάο, είχε δώσει και πέναλτι τότε. Ο καταλογισμός πέναλτι μπορεί να είναι μια επιλογή, όπως μια καλοπληρωμένη επιλογή μπορεί να είναι και οι κάρτες της Παραγουάης, που ούτως ή άλλως παίζει πολύ σκληρά και έχει μέσο όρο 3 στην διοργάνωση, μια πολύ πολύ σκληρή ομάδα. Το over 2,5 κάρτες Παραγουάη στο 2,75.

Αυτά με το Γερμανία-Παραγουάη. Για να πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Να πάμε και στο τελευταίο μαλλοχρονικά παιχνίδι, το οποίο είναι τα ξημερώματα ανάμεσα σε Μαρόκο και Ολλανδία. Αφού πω ότι στο Χιούστον είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Παραμένει το Γερμανία-Ιαπωνία 0-1 με τον γκολ του Σάνο, του Χαφ της Μάιντς. Προηγούνται οι Ιάπωνες.

Η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στην φάση των 16 από χθες είναι ο Καναδάς, με την ήττα κόντρα στην Νότια Αφρική και με τον γκολ του Εουστάκιο λίγο πριν από το φινάλε. Ο Καναδάς, ο οποίος πλέον περιμένει τον αντίπαλό του στην φάση των 16 και θα είναι ο νικητής του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο, το οποίο θα σχολιάσουμε σε λίγο τα ξημερώματα. Το Γερμανία-Παραγουάη που ανέφερα λίγο πριν, ο νικητής θα παίξει με τον νικητή Γαλλία-Σουηδία, ενώ το Βραζιλία-Ιαπωνία που παίζει αυτή την ώρα, ο νικητής θα παίξει με τον νικητή Νορβηγία-Ακτή-Ελεφαντοστού.

Ολλανδία Μαρόκο στο Μοντερέι, στο Μεξικό η αναμέτρηση. Ο Βίλτον Σαμπάγιο, ο Βραζιλιάνος, είναι ο διαιτητής, από τους πολύ αψυχολόγητους διαιτητές. Είναι και ο διαιτητής πρεμιέρας του Μουντιάλ, έχει δώσει τρεις κόκκινες σε εκείνο το παιχνίδι του Μεξικό με την Νότια Αφρική. Μια αναμέτρηση όπου είναι ισορροπημένη. Να πω ότι έχουμε ημίχρονο στο Χιούστον, Βραζιλία Ιαπωνία 0-1. Είδα και τον Πακετά να αποχωρεί κουτσένοντας. Να δούμε τι θα αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο. Αποτέλεσμα ημίχρονου, Βραζιλία Ιαπωνία 0-1.

για την Ολλανδία, η οποία ήταν πολύ πολύ παραγωγική. Είναι αήττη στα τελευταία 15 παιχνίδια που έχει δώσει σε Μουντιάλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια Ολλανδία η οποία έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στον όμιλο. Έκανε δύο επιβλητικές νίκες με την Σουηδία και την Τινησία και μια πολύ πολύ γεμάτη ισοπαλία με 2-2 με την Ιαπωνία. Μια ομάδα η οποία έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία του προπονητή της, του Κούμαν, το κλασικό 4-3-3. Ο Χάκπο, παρά το προσωπικό του δράμα, γιατί απέβαλε η γυναίκα του στην εγκυμοσύνη της, είναι έτοιμος για να παίξει το σημερινό παιχνίδι. Ο Τίμπερ επέστρεψε, είναι διαθέσιμος, αλλά δύσκολα θα ξεκινήσει από την αρχή. Οπότε η πιθανή ενδεκάδα για την Ολλανδία με τον Φερμπούρκεν κάτω από τα δοκάρια, ο Ντάμφρις δεξιά, ο Φάντεν Βέν αριστερά, ο Φαντάικ με τον Φαν Έκε, οι δύο στόπερ, Χράβενμπεκ, Ντε Γιόν και Ράιντερ στη μεσαία γραμμή, Σάμερβιλ, Μπρόμπεϊ και Χάκπο στην επίθεση. Το Μαρόκο έκανε και ένα μικρό rotation με την Αϊτή την τελευταία αγωνιστική. Εντυπωσίασε στην πρεμιέρα με τη Βραζιλία, έχει πολύ καλή εικόνα στο 1-1. Νίκησε ψιλοσβηστά τη Σκωτία και κέρδισε και σχετικά εύκολα την Αϊτή με 4-2. Ξεκουράζοντας και κάποιους βασικούς ο προπονητής του Μαρόκου. Οπότε επιστρέφουν οι βασικοί με τον Μπόνο κάτω τα δοκάρια. Χακίμι δεξιά, Μαζραούι αριστερά. Ο Ντιόπ με τον Ριάντι δύο στόπερ. Ο Μπουαντί που είναι παίκτης αποκάλυψη της Λίλ και ο Αναουί στα χαφ. Μπραήμ Δίαθ δεξιά, Ελκανούς αριστερά, ο Ουναχή πίσω από τον Σαϊμπάρι. Δύο πολύ ποιοτικές ομάδες μπορούν να δώσουν ένα πολύ πιθανό γκολ-γκολ, το οποίο είναι μάλιστα και καλοπληρωμένο.

Ένα άλλο ειδικό που έχει εδώ αξία να κρατήσουμε είναι τα φάουλ για τους Μαροκινούς. Από τις ομάδες μαζί με την Αίγυπτο που έχουν τα περισσότερα στην διοργάνωση, 13 μέσος όρος, 12,5 το line, διαβασμένο μεν, αλλά όταν κάνεις 13 φάουλ σε παιχνίδια ομίλων με ομάδες όπως η Αϊτή, παραδείγματος χάρη, με την Ολλανδία που είναι και νοκάου τα παιχνίδια, και είναι παιχνίδι do or die, δηλαδή αν χάσει σπίτι σου, περιμένουν να παίξουν δυνατά οι Μαροκινοί. Το over 12,5 φάουλ για τους Μαροκινούς είναι πολύ πολύ πιθανό. Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμη και αν κοιμάσαι? Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

Αυτά με τα σημερινά τρία παιχνίδια, και αύριο έχουμε τρία παιχνίδια. Να δώσουμε και τους διαιτητές που έχουν γίνει γνωστοί για την φάση των 32. Για τα επόμενα, τα αυριανά παιχνίδια, έχουμε το Γαλλία-Σουηδία, ο Ντάνι Μάκελι από την Ολλανδία, το Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία, ο Χεσούς Βαλενθουέλα από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό-Εκουαδόρ, ο Σλάβκο Βίντσις από τη Σλοβενία. Είναι οι διαιτητές για τα αυριανά παιχνίδια. Είναι το Ακτή Νορβηγία πρωτοχρονικά στις 8, 12 τα μεσάνυχτα το Γαλλία-Σουηδία και 4 τα ξημερώματα το Μεξικό-Εκουαδόρ. Οι τρεις αναμετρήσεις που θα έχουμε αύριο για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο.

για το ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, το οποίο θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν τεθεί ποτέ αντιμέτωπες στο παρελθόν. Η Νορβηγία έκανε πολύ μεγάλο rotation, ο coach Solbakken, την τελευταία αγωνιστική με τη Γαλλία, και τώρα επιστρέφουν οι βασικοί. Η ακτή ελεφαντος του με πολύ καλή εικόνα επίσης στον όμιλο, 4-2-3-1, ένα πολύ πολύ ισορροπημένο παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο. Στο Γαλλία-Σουηδία έχουμε πολύ μεγάλο φαβορή την Γαλλία, το συγκεκριμένο ζευγάρι. Έχουν παίξει αρκετές φορές αντίπαλες οι δύο ομάδες, 23 παιχνίδια, 12 νίκες η Γαλλία, 6 Σουηδία, 5 ισοπαλίες. Στη Γαλλία να πούμε ότι επέστρεψε μετά την κηδεία της μητέρας ο Ντιέντε Σαμ και θα είναι στον πάγο κανονικά το παιχνίδι με την Σουηδία. Στην Σουηδία η άσχημη είδηση αφορά τον τραυματισμό του Χίεν, του βασικού της στόπερ της Αταλάντα, ο οποίος μένει εκτός. Τραυματίστηκε και ο Λίντελοφ της Αστον Βίλα, ο οποίος και αυτός είναι αμφίβολος, οπότε θα πάει με τριάδα Γκούντμουντσον, Μπέργκβαλ και Λακερμπίλκε. Η Σουηδία θα έχει θέματα στην άμυνά της. Η Γαλλία από την άλλη με κλασική ενδεκάδα, με Μενιάν, Κουντέ, ο Παμεκανός, Αλιμπά, Ερναντές, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ και Μπαπέ. Και η Σουηδοί με Νόρτφελτ, Γκούντμουντσον, Μπέργκβαλ, Λακερμπίλκε, Μπέρναρτσον, Αγιάρι, Νίγκρεν, Στρούντ, Ελάγκα, Γιόκερες και Ίσακ.

Στο στάδιο Αζτέκα το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ, επίσης με τους Μεξικάνους να έχουν όλο το γήπεδο μαζί τους απέναντι στην ομάδα από το Εκουαδόρ. 29 οι μεταξύ τους αναμετρήσεις στο παρελθόν, 17 νίκες στο Μεξικό, 4 μόλις στο Εκουαδόρ, 8 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Το Μεξικό δεν έχει προβλήματα. Κάποιους αμφίβολους έχει το Εκουαδόρ, περιμένουμε να δούμε αν θα είναι έτοιμοι. Μεξικανοί με Αλβαράδο, Χιμένες και Κινιόνιος μπροστά. Με 4-4-2 το Εκουαδόρ και τον Πλάτα με τον Βαλένσια στην κορυφή.

Αυτά και με τα αυριανά παιχνίδια. Να θυμίσω την εικόνα στο Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1 αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Χιούστον. 0-31-0-21 τα εξ γκολ. 68-32 η κατοχή υπέρ της Βραζιλίας. 8-4 οι τελικές. 2 στην εστία για τη Βραζιλία. 1 για την Ιαπωνία, η μοναδική που έγινε και γκολ από τον χαφ της Μάιντς τον Σάνο. 2-2 τα κόρνερ. 3 κάρτες. 1 για τη Βραζιλία. Την αντίκριση ο Καζεμίρο, 2 για την Ιαπωνία, 1 ο Σάνο ο σκόρερ και 1 ο Καμάντα. Αυτή είναι η εικόνα, η στατιστική για το παιχνίδι που είναι στην ανάπαυλα. Θα ξεκινήσει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο και θα έχετε ενημέρωση από τον Πασχάλη Καμόρα που θα το έχει μπροστά του εδώ το δεύτερο μέρος για να σε ενημερώνει για την αναμέτρηση Βραζιλίας-Ιαπωνία. Εκπομπή Σέντρα by Novet και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, με Γιώργο Στράτζαλη στο στούντιο. Θα έχει ξεκινήσει ήδη το ακτήλεφαντο του Νορβηγία στις 8 και θα έχουμε Γαλλία, Σουηδία, τα Μεσάνυχτα και Μεξικό Ισημερινός στις 4. Είναι ουσιαστικά και το τελευταίο βάρβαρης ώρας παιχνίδι. Έχουμε μετά Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7, Βέλγιο, Σενεγάλη στις 11, Αμερική, Βοσνία στις 3 και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ισπανία, Αυστρία 10 από ό,τι βλέπω. Πορτογαλία, Κροατία 2 τα ξημερώματα. Ελβετία, Αλγερία 6, είναι και αυτό 6 τα ξημερώματα. Αυστραλία, Αίγυπτος 9 και τα δύο τελευταία είναι το Σάββατο. Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι στη 1 μετά τα μεσάνυχτα και Κολομβία, Γκάνα 4.30. Αυτό είναι το πρόγραμμα τη φάση των 32. Κάπου εδώ κλείνουμε. Ευχαριστώ Γιάννη Τσιράπη που ήταν στην επιλογή τη μουσική στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται Πασχάλης Καμόρα σε πολύ λίγο. Να στολί καλά.

0: Φορόλ, είσαι lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί μας Γιάννης Τσιράπης για το υπόλοιπο 2 ώρο. Με ό,τι και να σημαίνει αυτό, και ξέρετε μπορεί να σημαίνει και πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Όσο το πλήστο σημαίνει πολλά τίποτα, ίσως. Θα είμαι θα μαζί για το υπόλοιπο, είπαμε, 2 ώρο, εδώ με διάφορες ειδησούλες που υπάρχουν και αν δεν υπάρχουν θα τις κατασκευάσουμε και θα τις μοιραστούμε, όπως θα μοιραστούμε και άλλα πράγματα βέβαια στη ζωή μας. Πρέπει να τα μοιραζόμαστε όλα για να γινόμαστε και καλύτεροι. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, εδώ είναι το ζήτημα. Οπότε βλέπω, δεν το βλέπω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για άλλους δυστυχώς, για άλλους ευτυχώς, δεν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από ό,τι είμαστε τώρα. Αλλά αυτό είναι μια κουβεντούλα βεβαίως. Αλλά αυτά που θα προκύψουν ίσως να αναθεωρήσουν όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook. Την επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε και λέμε. Τώρα πού να ξεκινήσει τώρα. Άρχισαν οι ζέστες. Πλακώσαν οι ζέστες που λένε. Αλλά θα μου πεις τώρα, εντάξει, φυσιολογικό είναι, όπως και να έχει, αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, την οποία άκουγα αυτό το τώρα τελευταία, αυτό τις ειδήσεις, φαντάζομαι τις είδατε κι εσείς, που έλεγε πάγωμα τιμών, ξέρω εγώ, πιο, πάγωμα των τιμών, των οποίων είναι αυξημένα, έτσι, όχι μείωση τιμών, όχι, ούτε μείωση ΦΠΑ. Δηλαδή σε κοροϊδεύει κατάμουτρα. Σε όλη την Ευρώπη η βενζίνη έχει πέσει στα τάρταρα, μόνο εδώ ανεβαίνει. Έτσι, με 75 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίστε εσείς να ψηφίζετε, να σας φταίνουν οι κομμουνιστές, να σας φταίνουν όλοι οι άλλοι, για να κρατηθεί ο μύθος. Ο μύθος κρατιέται όταν υπάρχει παραμύθι. Έτσι, εξού και η λέξη μύθος. Τώρα, βέβαια, εσείς ίσως να έχετε επιλέξει αυτό το δρόμο και καλά κάνετε σε όλα αυτά τα οποία, τα δρόμενα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, στα αθλητικά μας τα δρόμενα υπάρχουν. Ξεκίνησε την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουν και άλλες οι ομάδες. Πολλά ακούγονται. Μου κάνει εντύπωση αυτό που διαβάζω από τις αρχές της ημέρας, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τον Γιαννούλη δίνοντας πάνω από 4 εκατομμύρια. Έτσι, είναι, νομίζω, θεωρώ ότι είναι λογικό αυτό το πράγμα. Έτσι, λογικό, λογική του παραλόγου. Για έναν αμυντικό αριστερό μπακ σε αυτή την ηλικία 4 εκατομμύρια δεν δίνεις. Τώρα, εφόσον τα έχει ο ΠΑΟΚ, άρα δεν φύγεται χρημάτων. Έτσι, γιατί δεν μπορείς να δεις αυτά τα λεφτά, λέω εγώ τώρα, και να μην μπορείς να πάρεις ένα σοβαρό παίκτη μπροστά. Το οποίο σοβαρό παίκτη μπροστά δεν ξέρω ποιος θα είναι τώρα. Είναι ο Γερεμέγεφ, είναι ο Μύθου. Έρχεται και ο Τσάλοφ καταϊδρωμένος, όπου θα δούμε εκεί πέρα τώρα και βλέποντας και κάνοντας. Ο ΠΑΟΚ έτσι δουλεύει, έτσι, γι' αυτό και δεν υπάρχει και λόγος να πεις κάτι παραπάνω σε αυτά, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτό είναι, βλέποντας και κάνοντας, να δούμε τι γίνεται, τι γίνεται. Έχουμε ανανέωση του Tyson, μεγάλη υπόθεση αυτή, γιατί οι δύο ακρογωνιαίοι λύθοι της ομάδος, ο Tyson και ο Ζίβκοβιτς, είναι αυτοί που καθορίζουν και την εικόνα του ΠΑΟΚ. Αν δεν παίξουν αυτοί, ούτε τον Άρη θα περάσεις, αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Προφανώς μένετε σε αυτά εδώ. Θέλετε ευκολόγια, θέλετε να σας χαϊδεύουν τα αυτάκια, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή δεν μπορεί να βρει άλλους ποδοσφαιριστές προφανώς, έτσι δηλαδή δεν μπορεί να βρει ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να μην βρει, ας πούμε, την καταστάτη του Tyson, υπάρχουν παίκτες. Πρέπει να διαθέσεις και κάτι της για να μπορείς να είσαι και εσύ διαδραστικός. Που δεν είσαι, θα γίνεις σύντο χρόνο 38 στα 39 ο Tyson, υγιής να είναι, να μπορεί να βοηθάει και να κάνει αυτά που κάνει για να μπορούν να παίζουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Εξαιτίας αυτών παίζουν άλλοι ποδοσφαιριστές. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, είναι όπως είναι η Αργεντινή ένα πράγμα. Ο Σαραντάρης Μέση και φαίνονται όλοι οι άλλοι. Αν φύγει ο Μέση από την Μέση με ήττα, δεν θα δείτε τίποτα. Νομίζω είναι φυσιολογικό αυτό. Έτσι, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές κάνουν και τις μεγάλες διαφορές. Και στο γήπεδο και εκτός γήπεδου, έτσι, γιατί δεν είναι
το να είσαι μεγάλος ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο, εντάξει, το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά ο μεγάλος ποδοσφαιριστής πρέπει να, είναι, να επιδεικνύει και την μεγαλοσύνη του και έξω από το γήπεδο. Κάτι το οποίο βλέπουμε σπανίως να συμβαίνει, δηλαδή ο μεγάλος ποδοσφαιριστής ο έξω να είναι και μέσα. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως περισσότερο με την αγωγή την οποία έχει από μικρό παιδί. Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε αυτούς που θα έπρεπε να δούμε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, αυτά όλα τα ενδάλματα τα οποία υπάρχουν, ιδίως τα ποδοσφαιρικά ενδάλματα, βλέποντας και το Μουντιάλ, βλέποντας και τώρα την Βραζιλία, η οποία χάνει από την Ιαπωνία 0-1. Έχουμε διπλό ημίχρονο, πάμε για άσο τελικό εδώ για να ικανοποιηθούν και οι λάτρεις του στοιχήματος, που βεβαίως αν αυτό λέγεται Βραζιλία, έχω την εντύπωση ότι εγώ είμαι οδηγός Φόρμουλας 1. Έτσι, κάτι τέτοιο φαντάζομαι δηλαδή. Έτσι, δεν υπάρχει ούτε φαντασία, δεν υπάρχει ούτε αγάπη, ούτε τίποτα σε αυτό που παρακολουθούμε. Και δυστυχώς η Βραζιλία κάθε χρόνο παρουσιάζεται και χειρότερη. Δεν πάει να βάλεις και τον καλύτερο προπονητή. Αν οι παίκτες μέσα δεν έχεις μέσα όλα αυτά τα κοσμήματα, τα ποδοσφαιρικά τα οποία βλέπαμε, και μην έκανε και τίποτα. Σαν Βραζιλία που πηγάζει το ταλέντο και η ομορφιά και η φαντασία και η τρέλα για το ποδόσφαιρο και η αγάπη για το ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Δεν είναι απαραίτητα να είσαι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής πέραντος ένα μεγάλο συμβόλαιο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αλλά νομίζω και θα μπορούσα να πω κάλλιστα ότι προσωπικά για μένα βέβαια, έτσι, η κορυφαία 1-1. 1-1 κυρίες και κύριοι, ισοφαρίζει η Βραζιλία. Καλά, ήταν και θέμα χρόνου τώρα, έτσι πως μπήκε μέσα. Και νομίζω είναι ο Κασέρας. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο ψηλός. Ένας ψηλός ήταν που. Καλά, οι Ιαπωνές, έτσι, ο πιο ψηλός είναι 1,5 μέτρο. Έτσι. Εκτός αν έχουμε κανένα offside. Γιατί θα το δούμε τώρα βέβαια αυτό. Έτσι, γιατί ξέρετε, το VAR ελέγχει και κάνει να είναι. Δεν πάνε να είσαι όποιος να είναι. Τέλος πάντων, για μένα η καλύτερη Βραζιλία που έχει εμφανιστεί ποτέ, άσχετα αν δεν πήρε τίποτα, είναι το 1982. Έτσι, από αυτής που έχουμε δει, ας πούμε. Ο Κασεμίρο, καλά είπα, ο Κασεμίρο πρέπει να είναι. Αλλά θα φανεί αυτό, είπαμε, έτσι, στο χειροκρότημα, για να δούμε όμως εδώ τη φάση. Οφσαϊτάκι, για λίγο, ίσως. Τώρα που δω η κάμερα βέβαια δεν είναι καλά. Δεν ξέρω, αλλά θα κάνει τα μαγικά της η FIFA για να ισοφαρίσει η Βραζιλία. Όπως είδαμε αυτά που έγιναν εις βάρος του Ιράν, έτσι, για να αποκλειστεί, που έκαναν την εφεύρεση του offside. Για να δούμε τι θα πει η FIFA. Ο τερματοφύλακας μάλλον της Ιαπωνίας, μαύρος Ιάπωνας, εντάξει, είναι ένα ανέκδοτο αυτό το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι μόνο τερματοφύλακας δεν είναι, είναι κάτι άλλο. Έτσι, διακοσμητικό στοιχείο θα μπορούσαμε, για σοκολατάκι τον έχω. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι του Μουντιάλ. Δεν έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι να σε προσελκύουν να κάτσεις να δεις ένα παιχνίδι. Θα μου πεις τώρα, έτσι πως έγινε το Μουντιάλ με τόσα πολλά παιχνίδια, σε κουράζει. Έτσι. Μπορεί να τα έσοδα να είναι τρελά, μπορεί 1002. Και φυσικά κατοχυρώνεται τον γκολ, αυτό μας έλειπε. 1-1 λοιπόν ισοφαρίζει η Βραζιλία και από εδώ και πέρα θα πάρει την κατηφόρα η Ιαπωνία, πιστεύω. Έτσι, ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για αυτήν. Τέλος πάντων, γι' αυτό σας λέω ότι θέλεις να πας να δεις, θες να πας να δεις τη Γερμανία, θες να πας να δεις όλες αυτές τις κρατές δυνάμεις. Ακόμα και την Αγγλία, που ήταν φιλάσθενη, δεν είχε ούτε όραμα, δεν είχε και ποδοσφαιριστές καλούς. Τώρα έπαιζε ένας παππούς, θυμάμαι, ο Πίτερ Ριντ, το θυμάστε, ένα, και έπαιζε και λίμπερο, όχι λίμπερο, εξαροχτάρι ήταν καταρχήν, box to box σήμερα, ας πούμε, ο οποίος είχε αναλάβει να πιάσει το Μέση στο Μέχικο, δηλαδή τότε. Που πήρε ο Μαραντόνα, ξέρετε, με το χέρι του Θεού το Μουντιάλ. Έχει τόσα πολλά παραδείγματα. Να μιλήσουμε για τους Ολλανδούς, να μιλήσουμε για τους Ιταλούς που απουσιάζουν, ακόμα και για τους Ισπανούς. Και για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Και 1-2. Όχι, πω, τι χάνει οι Βραζιλιάνοι. Και μια ευκαιρία πίσω από την άλλη. Τέλος πάντων, υπάρχει κατηφόρα για το γήπεδο τώρα. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Βάλλονται από παντού οι Ιάπωνες. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι έχουν ποδοσφαιρικό IQ οι Βραζιλιάνοι σε σύγκριση με τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες βάλουν τους κανένα ηλεκτρονικό και όχι μόνο. Αλλά και είπαμε, ο τερματοφύλακας, μαύρος και Ιάπωνας. Τι
Τι τέτοιο ήταν αυτό τώρα, να μην το πω γιατί δεν κάνει, είναι και ραδιόφωνο. Λοιπόν, έβλεπες την Γαλλία, έβλεπες το Μεξικό, έβλεπες την Ουρουγουάη. Σήμερα έχει αντιποδόσφαιρο. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Δεν σε ελκύει, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο σήμερα. Να κάτσεις να ασχοληθείς, να πάει να δεις. Ακόμα αυτές οι κρατές ομάδες. Έτσι, είχε κάποτε Ρωσία, είχε κάποτε Βέλγιο, που είχαν φοβερούς ποδοσφαιριστές. Μπορεί να μην είχαν ομάδες, αλλά είχαν φοβερούς ποδοσφαιριστές. Δεν είχαμε κάτι καινούριο. Ύστερα μετά ήρθαν λίγο οι αφρικάνικες ομάδες, λίγο να μας αλλάξουν την εικόνα αυτά εδώ. Θα μου πεις, το Μουντιάλ θα έπρεπε να είναι πιο σφιχτό, κατ' εμέ. Δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτό το μοτίβο με 50 ομάδες τώρα, ομίλους. Θα πεις τώρα αυτό το κάνουν περισσότερο για οικονομικούς λόγους. Ναι, αλλά εμένα το θεατή. Εντάξει, θα πεις ο θεατής τώρα δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί τον θεατή τον βλέπεις για περισσότερο κατά κάποιο τρόπο για στοίχημα. Έτσι, το θέαμα σε περισσεύει. Από τη στιγμή που σε περισσεύει το θέαμα, νομίζω είναι λογικό να γίνεται αυτό που γίνεται. Λοιπόν, τώρα σας είπα ότι ο καθένας διαλέγει ή να παίξει στοίχημα, που εκεί περισσότεροι παίζουν στοίχημα, ο οποίο φυσικά έχει θυσιάσει και αυτό που λέμε θέαμα. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν πηγαίνεις στο γήπεδο για να πας να δεις το στοίχημα, μόνο πας να δεις και λίγο να περάσει η ώρα σου να το ευχαριστηθείς. Γιατί το ποδόσφαιρο ενώνει τους πάντες και τα πάντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ το οποίο, από όσους μιλάω, όσους τέλος πάντων λέμε κάτι ρε παιδί μου, κανένας, μα απολύτως κανένας δεν βλέπει. Λέω καλά ρε, λέω οι ώρες ας πούμε, εντάξει και αυτοί που είναι με το στοίχημα δεν κοιμούνται ποτέ, έτσι, 24 ώρες, 24 ώρες είναι άγρυπνοι. Αλλά οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν παιχνίδια και τα παιχνίδια που θα υπάρξουν προφανώς στα νοκάουτ δεν ξέρω αν θα προτιμηθούν από τον κόσμο βλέποντας αυτό το εσχρό θέαμα. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχουν οι δικαιολογίες. Παίζανε οι παίκτες, κάνανε, ράνανε το ένα, το άλλο. Δεν είναι δικαιολογίες αυτό. Δεν είναι δικαιολογίες γιατί είναι εύκολη δικαιολογία αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Κακά τα ψέματα. Αν δεν έχει τώρα μέσα θέαμα, δεν έχει ποδοσφαιριστές που να σε φτιάξουν τη διάθεση, ρε παιδί μου, δεν προχωράει. Καλή σκοπιμότητα, όλο αυτό, ο σκοπός λέει αγκιάζεται μέσα. Δεν σου μένουνε. Δηλαδή θυμηθείτε εσείς, λένε η πιο πλήρης Βραζιλία που υπήρξε ποτέ ήταν το 70. Δεν την έχω δει. Όπου η πλειάδα ποδοσφαιριστών που είχε ήταν όλοι τους ένας και ένας, δακτυλοδεικτούμενοι. Σήμερα δεν είναι. Έτσι, είναι και το ήθος των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που υπήρχαν τότε και τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 82, μάλλον η ομάδα του 82 και η Βραζιλία, γι' αυτό σας λέω, είναι δύο Βραζιλίες που είναι δακτυλοδεικτούμενες. Και οι παίκτες, οι τότε παίκτες, δεν ήταν παίκτες οι οποίοι δημιουργούσαν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, όπως είναι ο Βινίσιους σήμερα, ο οποίος είναι και εριστικός και είναι και αντιδραστικός και χιλιαδίο. Δεν υπήρχαν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Υπήρχε η μαγεία του ποδοσφαίρου. Στη δεκαετία, ας πούμε, του 70 υπήρχε η Ριβελίνο, υπήρχε Γκαρίντζα. Ο Γκαρίντζα ίσως ήταν ο καλύτερος τριπλαδόρος που υπήρχε ποτέ, αλλά ποτέ κανένας δεν γύρισε να πει ότι το ένα πόδι του ήταν πιο κοντό από το άλλο. Γι' αυτό έτσι εξεγελούσαν κιόλα σε λέει τις περισσότερες περίτεχνες ενέργειες που έκανε βλέπει τρίπλες. Ήταν εξαιτίας αυτής της πάθησης που είχε με το πόδι του. Λοιπόν, είχες παίκτες, τι να σας πω τώρα για τη δεκαετία του 80. Είχες Άρτουρ Άντωνες Ντεγκόιπρα Ζίγκο. Αυτό ήταν το όνομα, το πλήρες όνομα του Ζίγκο. Τώρα τι να συζητήσουμε τώρα, τι θέλετε να μιλήσουμε. Θέλετε να μιλήσουμε για Σόκρατες, θέλετε να μιλήσουμε για Φαλκάο, δηλαδή υπήρχαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν αυτό που λέμε όντως στην πραγματικότητα κοσμήματα, δεν υπήρχαν τώρα. Γεια. Δεν είναι παιδί. Ασχολείται κανένας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δηλαδή δεν υπάρχει σήμερα και αυτό και δεν το βλέπει κανένας. Σίγουρα παίζει ρόλο και οι ώρες. Έτσι δηλαδή τώρα πήγες να κάτσεις μετά τις 12 η ώρα, ο Μιλιτσακάκης μπορεί να κάτσει και κάτσε το Μιλιτσακάκη που είναι άρρωστη με το στοίχημα κτλ. Αυτό το πράγμα. Δεν σε ελκύει το ποδόσφαιρο πλέον. Αρχίζει και πέρα, έχει μπει σε άλλα καλούπια. Τώρα, προστέρψη της οικονόμας γίνονται όλα αυτά, όχι του θέαματος, δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέαμα. Τους ενδιαφέρει μεν, αλλά να σε προσελκύει για να μπορεί να σου παίρνει και τα λεφτουδάκια. Γι' αυτό σου λέει, ποντάρισε, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα οποία υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, εν Χριστώ. Αδελφοί,
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο που είπαμε ότι δεν βλέπω εγώ έτσι με καλό μάτι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω την όλη εικόνα του ποδοσφαίρου και για να έρθουμε και στα δικά μας περιμένουμε να δούμε και κάτι διαφορετικό που δεν ξέρω αν θα το δούμε αυτό το κάτι διαφορετικό. Έτσι, δεν ξέρω αν θα το δούμε. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό πραγματικά που θα έπρεπε να το ζούμε όλοι μας, αλλά δυστυχώς δεν είναι κάτι εφικτό. Λοιπόν, το ένα να παραμένει, έτσι έχουν καταλαγιάσει λίγο να πάρουν μια ανάσα, ήταν μέχρι να ισοφαρίσουν. Μπήκανε μέσα για να ισοφαρίσουν και τώρα θα καθόμαστε εκεί πέρα και τα περιμένουμε. Τι να κάνουμε έτσι. Αυτά. Στο κίτρινο στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης δεν κινείται τίποτα, στον Ηρακλή τα ίδια και στην Αθήνα άκρα του τάφους οι οποίοι σχετικά με τα ονόματα δεν ξέρω που θα πάνε, ίσως να περιμένουν τη λήξη του Μουντιάλ για να μπορέσουν να κάνουν τις όποιες επενδύσεις οι ομάδες κυρίες και κύριοι για την συνέχεια της σεζόν η οποία θα προβλέπεται άκρος εντυπωσιακή, φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς αυτό το πράγμα. Έτσι πως εξελίσσεται η όλη κατάσταση σχετικά. Βέβαια εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν έχουμε μέτρο σύγκρισης το ελληνικό ποδόσφαιρο είμαστε και να αυτοκτονούμε, να ανοίγουμε πώς το λένε το παράθυρο και να βουτάμε. Δεν υπάρχει τίποτα στο ποδόσφαιρο, δεν δουλέψει ούτε και τα ταλέντα τα οποία υπάρχουν είναι, πώς το λένε, είναι προκάτ, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει ο αλανιάρης ο ποδοσφαιριστής, όλα είναι οι παραγωγές ακαδημιών, έχουν μαντρωθεί όλα τα παιδιά τα οποία παίζουν μπάλα, έτσι πήγαν σε ακαδημίες, φτιάξανε, κάνανε. Τώρα, αν είναι καλύτερο ή όχι, θεωρώ σαν σωματοδομή, σαν διάρκεια μπορεί να είναι πιο καλά, σε εισαγωγικά, αλλά σε θέαμα, σε φαντασία και σε οτιδήποτε άλλο, υστερούν κατά πολύ, για να μην σας πω ότι υστερούν εντελώς. Έτσι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς αυτό το παρατηρούμε ακόμα και από τεχνικής άποψης. Δεν υπάρχει ο παίκτης, ο ντελικάτος, έτσι, ο ντριπλέρ, όχι απαραίτητα να περάσει όλη την ομάδα κτλ. Δεν υπάρχουν αυτοί εδώ οι βιρτουόζοι, έτσι, που να καταλήγει και σε θετικό αυτό το οποίο κάνει. Όλες είναι χρυσές μετριότητες. Εγώ δεν θέλω να τους μπουζουριάσω όλους. Υπάρχουν και 5-6 εξαιρέσεις, αλλά δεν κάνουν τη διαφορά. Γιατί τη διαφορά την κάνεις όταν επομίζεσαι και όλη την ομάδα επάνω σου. Έτσι, υπήρχαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάνανε φοβερά πράγματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ενός Πορτογάλου, ο οποίος δεν ήταν τόσο βιρτουόζος, αλλά ήταν φοβερός σκόρερ. Στην Πορτογαλία, μάλλον ήταν δύο παίκτες. Μάλλον ο ένας, ο Πορτογάλος, ήταν. Και δεν είμαι σίγουρος αν ήταν και Πορτογάλος. Έπαιζε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, νομίζω. Ο ένας πριν δεν θυμάμαι, ο ένας είναι ο Βραζιλιάνος, έτσι, ο οποίος που έκανε παπάδες στην Πορτογαλία, με το που κουμπούσε την μπάλα ήταν και γκολ, ήταν ο Ζαρντέλ, δεν ξέρω αν το θυμάστε κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, έτσι, και ο άλλος ήταν Πορτογάλος, νομίζω θα το τολμήσω, και είναι ο Πάολο Φούτρε, ο οποίος, παιδιά, εντάξει, ήταν μάγος, έτσι. Λοιπόν, και με την μπάλα και όχι μόνο με την μπάλα. Είχαμε και έναν άλλον, δεν θυμάμαι τώρα το τέτοιο. Που είπαν ότι είναι ο next big thing στην Πορτογαλία πριν από χρόνια, αλλά τελικά δεν ευδοκίμησε. Νομίζω πήγε κάποια στιγμή στα τελειώματά του, πήγε και στην Τουρκία. Δεν έχω το όνομά του τώρα. Αν το θυμηθεί κάποιος, έτσι, Πορτογάλος που είχαν πει ότι και ξέρω εγώ και αυτά εδώ. Βλέπεις ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο Ζαρντέρ που ήταν Βραζιλιάνος στην Πορτογαλία και έκανε παπάδες, πήγε η καλύτερη του μεταγραφή ήταν στην Τουρκία. Η Τουρκία, όχι στην αναβαθμισμένη Τουρκία, να το πούμε και αυτό, έτσι, σε μια Τουρκία που προσπαθούσε τότε να κάνει να ράνει. Τα λεφτά τότε πέφτανε, ξέρω εγώ, και ο Ζαρντέλ πάτωσε. Έτσι, έξω από την περιοχή δεν υπήρχε. Ήταν αυτό το one touch που είχε, ας πούμε. Κάτι σαν τον Ιαν Ρας, κάτι τέτοιοι, έτσι, ποδοσφαιριστές. Θα σκάσω τώρα, δεν μπορώ να βρω αυτόν τον άλλο τον Πορτογάλο. Όλο τσαλίμια, πώς το λένε, τρίπλες, αυτά, τα κουνάκια, ιστορίες. Τέλος πάντων. Αλλά Πάολο Φούτρε, νομίζω όσοι τον προλάβατε να τον δείτε, φαντάζομαι. Δεν. Όχι, ρε, ποιος νάνι, βρε τώρα. Αυτός για έναν νάνι, μπαλ. Ποδοσφαιριστές ήταν αυτή, ρε. Γιώργο, όχι. Ένα. Τώρα θα σκάσω τώρα. Πολύ γνωστός παίχτης.
Ακούστηκε κάποια στιγμή και εδώ για την Ελλάδα σε κάποια ομάδα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Άμα θυμηθώ το όνομά του μόνο τότε, θα μας έρθει κάπως έτσι περίεργα δηλαδή. Λοιπόν, δεν υπάρχουν σήμερα αυτά τα πράγματα. Σήμερα όλα είναι προκάτ. Ξέρεις τι παίκτης είναι αυτός. Θα βγει το 10, θα μπει το 10. Θα βγει το 5, θα μπει το 5. Δεν μπαίνει κάποιος παίκτης ο οποίος είναι κάπως διαφορετικός από όλους τους άλλους. Το έχουμε χάσει αυτό το πράγμα, γι' αυτό και στο Champions League που βλέπουμε δεν έχουμε κάτι να θυμόμαστε. Δηλαδή, άμα σας πω, ακόμα και από την Paris Saint-Germain. Το κορυφαίο παίκτη τη Paris Saint-Germain είναι το εξάρι τη. Το εξαροχτάρι τη, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο. Και μιλάμε για το Βιτίνια. Έτσι δεν είναι ούτε φανταζή μπροστά ποδοσφαιριστή ούτε τίποτα. Ύστερα οι μεγάλοι ποδοσφαιριστέ. Εντάξει, οκ. Φραντζέσκολη ήταν στην Ουρουάη, δεκάρι. Έτσι, με άλλη παιχτάρα κι αυτή. Ο Έντσο Σίφο, σωστό, Βέλγιο. Αλεμάο, Ζίκο. Είχε πράγμα που σαλεύει κτλ. Ζαρντέλ λέει τον άφησε η γυναίκα του και τον πήρε κατηφόρα μετά. Τελείωσε σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Εντάξει, έχουν και αυτά εδώ. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Αλλά δεν θεωρώ ότι. Μπορεί στην Τουρκία να γίνει αυτό που λες. Αλλά όσο ήταν στην Πορτογαλία και στη Sporting έκανε παπάδες. Λοιπόν, αυτά ένα κομματάκι. Αν θυμηθώ τον Πορτογάλο, θα σας το πω. Αν δεν το θυμηθώ, να ξέρετε, δεν θα σας το πω. Πολύ απλό αυτό. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, κυρίες και κύριοι, έτσι με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελόσερι.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamora@gmail.com. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουαρέσμα αυτός, μπράβο. Θεωρήθηκε, και τι δεν είπανε, ο νέος, ξέρω εγώ, πώς το λέγανε εκείνον τον καλό τους παίκτη στην Πορτογαλία, το δεκάρι τους. Τέλος πάντων, ο Κουαρέσμα έκανε 2-3 καλές μεγάλες βαρβάτες μεταγραφές στα ριχά νερά. Τσαλίμια, 2-3 ντρίπλες, τα κουνάκια, ιστορία, τσουκ, τίποτα. Μούφα. Για το θέαμα, δηλαδή, αν είχαν, ας πούμε, Χάρλεμ Γκλόμπερ Ντρότερς, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ο Κουαρέσμα θα ήταν σίγουρα ένας από αυτούς. Έτσι, τον βρήκαμε. Ούτε ο Τζαλμίνια. Όχι, ρε, ποιο Τζαλμίνια, ρε, Κώστα. Πλάκα κάνει τώρα. Τζαλμίνια δεν ήταν σε αυτό το. Στο φαντεζή κομμάτι. Δεν υπήρχε. Καλησπέρα στον Αναστάση, ούτε ο Σόκρατες. Σόκρατες ήταν ένας παίκτης εμβληματικός στο κέντρο. Σήμερα πιστεύω δεν θα έπαιζε ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που υπάρχει σήμερα δεν θα έπαιζε. Ο γνωστός γιατρός της Βραζιλίας. Είχαμε τότε σημεία και τέρατα. Μπαρίνοφ κατά 70% στην ΑΕΚ. Καλώς παίκτης αυτός είναι ο Μπαρίνοφ. Για να το ξέρουμε, Μπαρίνοφ. Εντάξει, επειδή τους ξέρουμε κάποιοι άλλοι, δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε όλοι. Εντάξει, τώρα, ο Μπαρίνοφ είναι μια άλλη ιστορία. Μόνο που είναι ανατολικού μπλοκ, εντάξει, εμένα λίγο με κάνει κάπως, ρε παιδί μου. Ίσως επειδή τον ξέρει ο Νίκολιτς, ίσως για αυτό το πράγμα. Θα μου πεις τώρα καλά, και τον Τζάλοφ ξέρανε στον ΠΑΟΚ και κάποιοι άλλοι εκεί και τον κάνανε πάσα. Αλλά, εντάξει. Τώρα το ότι είναι 30 χρονών, είναι ένα ακόμα εφόδιο, ακόμα ένα πολεμοφόδιο θα μπορούσα να πω, για την ΑΕΚ. Τώρα βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά από τη στιγμή που είπαμε ότι τον ξέρω Νίκολιτς, γιατί ήταν μαζί τους νομίζω στην Λοκομοτίβ, αυτό λέει κάτι. Τώρα είπαμε, περιμένουμε να τον δούμε. Δεν ξέρω, γιατί νομίζω υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις μεταγραφές γενικώς των Ρώσων. Αλλά όλα λύνονται όταν υπάρχουν λεφτά. Αυτό που φαντάζομαι το ξέρετε όλοι σας, δεν χρειάζεται να γίνετε πιο πλούσιοι. Καλησπέρα στον Νασιμέντο. Όχι, ρε, καμία σχέση. Ποιος Διόγκο είναι Νασιμέντο, ρε Γιώργο, δεν το ξέρω. Νασιμέντο, ποιος είναι Νασιμέντο. Νασιμέντο είναι άλλος Νασιμέντο. Νασιμέντο είναι ο Πελέ. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Δεν ήταν. Ο Πελέ είναι άλλη η φάση, ρε φίλε. Έτσι, ο Πελέ διακρίθηκε πραγματικά έχοντας δίπλα του αστέρες οι οποίοι δεν θα ξαναβγούν στο ποδόσφαιρο. Ξέραν όλοι από 100 τόνους μπάλα. Τόσο απλά. Από πού να ξεκινήσεις και πού να σταματήσεις. Το μόνο που δεν θυμάσαι από Βραζιλία είναι τους τερματοφύλακες. Έτσι, αν το παρατηρήσατε, το μόνο που δεν θυμόμαστε, ο μόνος που θυμόμαστε κατά κάποιο τρόπο, νομίζω, ήταν ο Ταφαρέλ. Εγώ αυτό θυμάμαι, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον, έτσι, διαδραστικό, ας πούμε. Και τον Ταφαρέλ εγώ περισσότερο τον είχα μάθει, γιατί κάτι που ίσως εσείς δεν ξέρετε, είχε 11 παιδιά. Και είχε και ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, τα οποία τα λεφτά που έπαιρνε από το ποδόσφαιρο τα έδινε στα φτωχά παιδιά, φυσικά και στην οικογένειά του. Έτσι, είναι, νομίζω, προς παραδειγματισμό αυτό, σε σύγκριση με τους νεόκοπους αστέρες, οι οποίοι δεν διακρίνονται για τη φιλανθρωπική τους δράση, και όταν γίνεται αυτή, γίνεται για καθαρά διαφημιστικούς σκοπούς. Για τον Ταφαρέλ τα μάθαμε εκ των υστέρων, δηλαδή είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο. Εγώ τότε έμαθα κιόλας ότι είχε τόσα παιδιά. Και φυσικά είχε και παιδιά υιοθετημένα, εκτός τα δικά του, είχε και υιοθετημένα και τα λοιπά. Μόνο και μόνο γιατί είχε μια υπερβολική, προφανώς, αγάπη για τις μικρές ηλικίες, γιατί ποιος ξέρει πώς μεγάλωσε και αυτός εκεί στις φαβέλες. Και ξαφνικά δεν ξέχασε τουλάχιστον από πού ξεκίνησε, όπως το κάνουν οι περισσότεροι από εμάς. Η περίφημη λοιπόν Σελεσάο, για να λέμε και τα παρατσούκλια, είχε μέσα Ζαρζίνιο, είχε Ριβελίνιο. Ό,τι θυμάμαι τώρα λέω, έτσι. Είχε Ζέρσον, είχε το Στάο, άλλος πλάμε το πλαγιοδάνιο,
Είχε παιχταράδες. Σήμερα τι έχει? Αυτοί όλοι ξέρανε από 100 κιλά μπάλα, είπαμε. Έχει παίξει και με άλλους ο Πελέ, έτσι όπως σας είπα προηγουμένως, με Γκαρίντζα, με Ριβελίνο, όχι μόνο με Ριβελίνο, Κολτουάλντο. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε αυτό, τέλος πάντων αυτά δεν τα ξέρετε εσείς γιατί είστε και μικροί, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είχε δηλαδή παίκτες οι οποίοι, ρε παιδί μου, περίμενες να πάρουν την μπάλα να κάνουν τη διαφορά. Είχε Κάρλος Αλμπέρτο, μια χαφάρα ρε φίλε που σήμερα ομοιά της δεν μπορείς να βρεις πουθενά. Και μιλάμε τώρα εμείς για ποδόσφαιρο το οποίο ήταν τσαλάνας, έτσι, δεν υπήρχαν ούτε 5x5, δεν υπήρχαν ακαϊδμίες, δεν υπήρχε τίποτα. Εμείς όμως μας αρέσει ο νεωτερισμός, μας αρέσει αυτός ο ψευτοπροοδευτισμός, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, που σε καλουπώνει, σε βάζει έτσι σε κάποια στεγανά, και όταν βγαίνεις, να πούμε, και αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα, δυσκολεύεσαι μετά, λίγο η κοιλιά μου πολύ, λίγο ο κόρος μου πονεί, κάπως έτσι πηγαίνουν αυτά εδώ. Αλλά εκείνη η Βραζιλία, πιστεύω, το 1970 ήταν η Βραζιλία που ήξερε τι θα πει ποδόσφαιρο και το παρουσίαζε κατά αυτόν τον τρόπο. Για μένα προσωπικά σας είπα ότι θεωρώ, επειδή την είδα και περισσότερο, έτσι, την Βραζιλία του 1982, που θεωρώ κατά κάποιο τρόπο ότι ήταν η καλύτερη για μένα, έτσι. Ξέραν οι 11 στους 11. Τώρα βέβαια θα μου πεις, ο καθένας έχει την δική του αγάπη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι είχε Εντίνιο, είχε τον Ζούνιορ, για να σας θυμίσω λίγο, έτσι, είχε Λουιζίνιο, ήταν αμυντική, είχε τον Περιβάλτο, δεξί μπακ, τον Λεάντρο, ο Λεάντρο έπαιζε βασικά, περισσότερο, είχε τον Ίνιο Σερέζο, έτσι, και νομίζω Σερέζο ήταν το οκτάρι της Σαμπτόρια. Πού να τα ξέρετε αυτά τώρα εσείς, πού να τα ξέρετε. Είχε Μπατίστα, αυτός ήταν χαφ, νομίζω αμυντικό κιόλας. Έτσι. Φυσικά για μένα ένα από τους καλύτερους παίκτες που είχε εκείνη η ομάδα ήταν ο Φαλκάο. Έτσι, αυτός με το περίεργο το μαλλί, την περίεργη όψη κιόλας την οποία είχε. Έτσι, και αυτός στην Ρώμα, της Ρώμης της Ιταλίας. Είχε Σόκρατες, ο οποίος έτσι, ήταν και ένα 95, νομίζω κάπου τόσο ήταν. Είχε Ντυρισαίου. Δεκάρι Ντυρισαίου, έχει να βρωμώσω το αριστερό. Δεν ήξερε από πού θα σου έρθει η μπάλα. Πού να τα θυμηθείτε τώρα αυτά. Μάλλον μπορεί περισσότεροι από εσάς να μην τα ξέρετε κιόλας, αλλά τουλάχιστον αυτοί που γνωρίζουν, τώρα μόνο που ακούν το όνομα Ντυρισαίου, φτάνει. Έτσι. Είχε, όπως είπαμε, Άρτουρ Άντωνες Ντεκόι Μπραζίκο. Είχε ένα, ίσως το πιο δυνατό αριστερό πόδι που έπαιξε ποτέ στη Βραζιλία, ο Έντερ. Έτσι. Ζερζίνιο. Δεξιά, με ένα μαλλί αφάνα, αλλά Μάικλ Τζάκσον, όταν πρωτοβγήκαν αυτοί οι Jackson's 5, γιατί θυμάστε τι αφάνες μαλλιά είχαν, κάτι τέτοιο, σαν αραχνόσκουπα, ένα τέτοιο πράγμα υπήρχε για τον Ζαρζίνιο. Αυτή ήταν, είχε σεντερφόρ το Ρενάτο, είχε Καρέκα, λυπάμαι, αλλά θα σας στεναχωρέσω. Δεν μπορείς να αποχωριστείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα μπορείτε και δείτε στο διαδίκτυο κάποια παιχνίδια της Βραζιλίας τότε, ακόμα και τον ημιτελικό με την Ιταλία, θα καταλάβετε τι θα πει ποδόσφαιρο. Τι θα πει, μάλλον, όχι ποδόσφαιρο, τι θα πει ταλέντο, το οποίο μεταφράζεται και μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Σήμερα αυτοί δεν τρέχανε 10-15 χιλιόμετρα που τρέχουν οι σημερινοί ποδοσφαιριστές, ούτε φορούσαν σουτιέν, ούτε τίποτα να πούμε. Παίζουν κανονικά μπάλα. Το βωμό, να πούμε, του θεάματος. Το διασκέδαζαν και αυτοί, το γούσταραν και αυτοί. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει σήμερα ότι δεν το γουστάρουν. Το γουστάρουν, αλλά σήμερα έχουν φανατιστεί. Υπάρχει φανατισμός. Υπάρχει, μάλλον, οπαδισμός, που για μένα αυτό είναι και λάθος. Χάνεις τη μαγεία. Πολλοί πάντως έλεγαν ότι η πιο εντυπωσιακή Βραζιλία στο μάτι ήταν αυτή το 82 που αποκλείστηκε νωρίς. Εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι αποκλείστηκε νωρίς. Στο βαθμό που το λες, ήταν άλλο το ποδόσφαιρο τότε. Τότε η Ιταλία του Κατενάτσιο, η Ιταλία δεν είχε τέρατα, δεν είχε ποδοσφαιριστές. Σήμερα η Ιταλία, παιδιά, είναι το τρίτο μουντιάλ που δεν πάει. Έχουμε κοινή πορεία με τους Ιταλούς. Φυσικά δεν είμαστε το ίδιο, αλλά η Ιταλία του 1982 δεν ήταν κατακριτέα σε αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάσαμε. Αν και φαβορή τότε, έτσι, δεν ήταν η Ιταλία του Πάολο Ρώση, ο οποίος μπήκε από τσόντα στην Εθνική,
Νομίζω τότε ήταν η Γερμανία το φαβορί, έτσι. Φάνταζε η Γερμανία το φαβορί. Έτσι. Είχε Πάολο Ρώση, είχε Φραντζέσκο Κρατσιάνι, είχε Αλτομπέλι, είχε Μασάρο, είχε Μπρουνο Κόντι, είχε εκείνο τον περίεργο τον Ταβερνιάρη Σεντερφόρ, όχι Σεντερφόρ, δεξί εξτρέμ ήταν, συγγνώμη, τον Κάουζιο, έτσι, και αυτό στη Ρώμα. Είχε αυτή τη χαφάρα τον Μάρκο Νταρντέλι, που είναι ο τρόπος πανηγυρισμού, πιστεύω, παροιμιώδες, έτσι, από εκείνα τα γκολ που είχε κάνει. Είχε εξάρι τον Οριάλι. Ποιον άλλον είχε, ρε γάματο. Είχε Ντοσένα στα χαφ. Έτσι, δηλαδή σήμερα δεν θα παίζαν αυτοί, ενδεχομένως. Ή μάλλον σήμερα, αν βάλεις την Ιταλία, την σημερινή, με την Ιταλία του 82, πιστεύω ότι η Ιταλία του 82 θα τους κέρδιζε 1-0. Όπως και η Βραζιλία του 82, τη σημερινή Βραζιλία θα την κέρδιζαν 1-0. Ξέρετε όμως γιατί? Δεν ξέρετε γιατί? Γιατί είναι συμβολικό αυτό που σας λέω. Μόνο 1-0. Είχε σέντερ φορ τον Ρομπέρτο Προύτσο. Έτσι, για μην παρεξηγηθούμε. Φυσικά είχε δεκάρι Giancarlo Antonioni. Ωρε, τι λέμε τώρα, παιδιά? Τι λέμε τώρα, σας ρωτάω. Έγινε, Μαρία, ευχαριστώ πολύ. Έτσι, τι συζητάμε τώρα? Μιλάμε για τέρατα, ποδοσφαιρικά τέρατα. Και ευτυχώς αυτά τα βλέπαμε μόνο στο Μουντιάλ, γι' αυτό και ίσως μας μείνανε και μέσα. Είχε Λίμπερο, τότε έπαιζαν με Λίμπερο βέβαια, Γκαετάνο Σιρέα, συγχωρέθηκε και αυτός, έτσι πέθανε. Είχε Τζεντίλε, είχε Κολοβάτι, είχε Καμπρίνι, είχε Μπέργομι, είχε Φράγκο Μπαρέζι, τι θέλετε άλλο τώρα, και αυτός Λίμπερο, έτσι, αυτοί παίζανε μαζί. Και φυσικά είχε και το τέρας τερματοφύλακας Ντίνο Τζοφ. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σ' αρέσουν, ρε παιδί μου, λες, ρε φίλε, τι ωραία να τα ξανάβλεπα. Ναι, αλλά σας είπα, η σημερινή με τους τότε, πιστεύω ότι δεν θα ήταν το ίδιο. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν το ίδιο. Τώρα βέβαια σας είπα, είναι και γούστα, γιατί σήμερα πολλοί κόσμοι γουστάρει όλο αυτό που γίνεται, έτσι. Θεωρώ ότι είναι αυτό το εφικτό για τις ομάδες, να βλέπεις ποδόσφαιρο χωρίς φαντασία. Αυτοί όλοι οι ποδοσφαιριστές, θεωρώ ότι το είχαν από γεννησιμιού τους το ποδόσφαιρο. Αυτοί, βλέπεις κάποιους ποδοσφαιριστές και λες, ρε φίλε, πώς πληρώνεται αυτός ο ποδοσφαιριστής? Δεν μπορεί να σκεφτεί, δηλαδή το καταλαβαίνεις, έτσι? Δεν πιστεύω ότι δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς. Και παίρνουν περισσότερα λεφτά από ό,τι αξίζουν πραγματικά. Έτσι, τότε θα πάμε λίγο στην Γερμανία, για να κουφαθείτε λίγο και να κλείσουμε το Μουντιάλ με αυτό εδώ. Δεξί μπακ, φαντάζομαι, θυμάστε όλοι ποιον είχαμε, έτσι, η περίπτωση του συγκεκριμένου δεξί μπακ ήταν ότι είχε τις κάλτσες του πάντοτε κατεβασμένες. Έτσι τότε δεν υπήρχαν υποχρεωτικότητα να είναι σηκωμένες οι κάλτσες μαζί με τις περικλινίδες. Έτσι ήταν ο Μάλφρεντ Κάλτς, αν το θυμάστε. Μια μπακάρα που σήμερα δεν βλέπεις τέτοιο δεξί μπακ. Σας το λέω τώρα, το ξέρεις, να ξέρετε. Αυτός και ο Μπρέμε κάποια στιγμή ήταν αυτά τα center back, συγγνώμη, αυτά τα back, αριστερό back ο Μπρέμε, δεξί ο Μάλφρεντ Κάλτς. Λοιπόν, οι οποίοι σήμερα δεν υπάρχουν παίκτες που μπορούν να τους ανταγωνιστούν. Ούτε στα μισά από ό,τι κάνανε. Έτσι, ο Κάλτς ήταν στο Αμβούργο. Αυτοί δεν παίζαν σε μεγάλες ομάδες για να πάνε στις εθνικές τους. Έτσι, είχαν τόσο μεγάλο ταλέντο που αναπόφευκτα δεν μπορούσες να κάνεις και διαφορετικά. Λοιπόν, παράδειγμα, σας έφερα τώρα τον Κάλτς, ο οποίος τον θυμόμαστε όλοι, τουλάχιστον όσοι τον έχουμε δει, με τις κατεβασμένες κάλτσες. Είχε Λόταρ Ματέους. Έτσι, ήταν στις αρχές του ο Ματέους. Έτσι, αμυντικό χαφ. Τι να λέμε, κάποια στιγμή ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ να έρθει για προπονητής. Σεντερφόρ είχε τον Τόμας Άλοφς, ήταν οι δύο αδέρφια, ο Κλάους και ο Τόμας. Είχε ένα από τα πιο σύγχρονα σεντερμπακ τα οποία γνωρίσαμε, με το μουστάκι, ο Αϊθαλής Ουλιστήλικε. Είχε δεκάρι Φέλιξ Μάγκατ, έτσι, δηλαδή είχε Ούβε Ράιντερς σεντερφόρ. Είχε τον
Καρλ Χάιντς Ρουμενίκη, που τον έχουμε και σποτάκι κι εμείς εδώ. Είχε Χάνσι Μίλλερ, ένας πλαστικός αριστεροπόδαρος με περίεργη μαγεία στο πόδι του, έτσι. Και αυτός ήταν καλός, αλλά ήταν γυναικωτός, ήταν λίγο, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν είχε λίγο αντριλίκη πάνω του, ξέρω εγώ. Ήταν στα αρχικά και μεσοσύβιο, λίγο μελαχρινός για Γερμανός, και ήταν λίγο στα... θα τον έκανε άνετα, ας πούμε, σερβιτόρο σε πιτσόμπαρο, άνετα, αλλά ποδοσφαιρικά το μυαλό του και η πάσα του ήταν βιαόλια. Είχε Ρούντι Φέλερ, τι να συζητάμε τώρα, ρε. Είχε έναν περίεργο, ένα περίεργο οχτάρι, το οποίο φαντάζομαι θα μιλήσετε με τους μεγαλύτερους από εσάς. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που αρνήθηκε να πάει στην Εθνική Γερμανίας και είπε ότι εγώ δεν ξανάρχομαι, και σηκώθηκε και έφυγε και από τη Γερμανία, και ο λόγος βέβαια και πήγε στην Ρεάλ, έτσι, ο λόγος βέβαια για, για τον Μπέρντ Σούστερ. Έτσι, ένα οκτάρι περίεργο για τότε. Ένα άλλο σέντερφορ που ήταν καλύτερος από τον αδερφός του, τον Τόμας. Όχι, ήταν, υστερούσε λίγο ο Τόμας. Ήταν ο Κλάους άλλος, φυσικά. Που ήταν, ήταν ο Κλάους Φίσερ. Ο οποίος ήταν, πώς να σας το πω τώρα, σαν ποιον να πω τώρα. Όποτε έμπαινε μέσα, ρε παιδί μου, έβαζε γκολ. Το είχε αυτό, δηλαδή. Έπαιζε πάντοτε αλλαγή. Δεξί μπακ είχε τον Λιντμπάρσκι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τον Λιντμπάρσκι. Είχε αριστερό μπακ, εκείνη δεν ήταν ο Μπρέμε, ήταν ο Φέρστερ. Έτσι. Άλλο παίκτη ήταν εκεί. Είχαμε βέβαια Πολ Μπράιτνερ. Τα φαντάζομαι, τα θυμάστε τις φαβορίτες του. Τότε είχε ακουστεί ότι είχε δώσει ένα τρελό ποσό η Μπίκ για να ξεριστεί, και αυτός το αρνήθηκε γιατί ήταν και κομμουνιστής. Είχε σε εμάς έναν πάρα πολύ γνωστό στην Τούμπα, όπου όταν ήρθε στην Τούμπα μαζί με την ομάδα του, μας έκανε 3-2. Με το που έγινε αλλαγή, άναψε κατευθείαν τσιγάρο. Το γνωρίζετε ποιος είναι? Με το που έγινε αλλαγή στην Τούμπα, πήγε κατευθείαν, με το που βγήκε, πήγε άναψε τσιγάρο. Έτσι, οι ποδοσφαιριστές, οι τότε. Έτσι, ο συγκεκριμένος έπαιζε, για να σας βοηθήσω, στην Ελλάς Βερόνα. Όταν ήρθε στην Τούμπα και μας έκαναν γιογιό εδώ μέσα, έπαιζε και ο συγκεκριμένος. Κατεβασμένα τα πόδια, δεκαθλητής παρακαλώ, κατά λάθος βρέθηκε στο ποδόσφαιρο. Εμείς ήμασταν τυχεροί που τον απολαύσαμε. Τον απολαμβάναμε και στη Γερμανία, όπου από αριστερά νομίζω ήταν ο παίκτης που είτε του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι στη γραμμή, δηλαδή τους περνούσε όλους πάνω στη γραμμή, όπως είχαμε το παρατσούκλι στον Ιντζάκι, ο άνθρωπος και το offside είναι ένα και το αυτό, ας πούμε, δηλαδή λίγο πριν το offside ήταν ο Ιντζάκι, ο Μπρίγκελ είχε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είχε Τόνι Σουμάχερ, έτσι, κατά τ' άλλους ο δολοφόνος των Μπατιστών στο μάτς με τη Γαλλία, αν το θυμάστε, με το δολοφονικό τάκλιν. Όλοι οι άλλοι δεν ήταν τις ίδιες κατάσταση, αλλά σας έδωσα έτσι μια πτυχή των ονομάτων των οποίων υπήρχαν τότε. Και οι Γάλλοι είχαν μεγάλη ομάδα και οι Ισπανοί είχαν μεγάλη ομάδα. Με τους βάλουμε τώρα εδώ, θα πάθετε ένα πολυπολιτισμικό σοκ και δεν κάνει. Έτσι, είναι και καλοκαίρι, έχει και ζέστη. Ας μείνουμε στα δικά μας τα γήινα, αυτά τα, έτσι, τις μίξεις που λέμε κατά κάποιο τρόπο. Καλησπέρα στον Καρατζό. Καλησπέρα στον Αναστάση. Ρε Πασχάλη, πού στο τέτοιο βρίσκουν χρήματα για να πάνε στα παιχνίδια του Μουντιάλ? Τα εισιτήρια κυμαίνονται, λέει, από $850 το φθηνότερο. Πρόσεξε λίγο. Προχθές βγήκε ο Κώστας από το Βανκούβερ και λέει ότι τα εισιτήρια που βρήκε κάτω χαμηλά και όλα στο συγκεκριμένο παιχνίδι κόστησαν €450 το ένα, και μας είπε ότι είναι φυσιολογικές τιμές για Μουντιάλ. Προσέξτε λίγο. Και απευθύνεσαι στην Αμερική. Δεν απευθύνεσαι στην Ελλάδα, στην Ψωροκόστενα. Έτσι. Απευθύνεσαι στην Αμερική. Στην Αμερική υπάρχουν λεφτά. Πώς λέμε, λεφτά υπάρχουν. Ο Παπανδρέου από εκεί το πήρε και το μετέφρασε εδώ πέρα και μας το έφερε. Λοιπόν, τώρα €1,100 εισιτήριο για τον αγώνα με τη Γερμανία. Εκουαδόρ-Γερμανία, €1,100. Ωραία. Στο New York Knicks με το Σαν Αντώνιο, στο τελευταίο παιχνίδι των Knicks στην Νέα Υόρκη, έφτασε το σημείο στα ακριβά γύρω στις $80,000 με 100. Κυμαινόταν εκεί κάποια συγκεκριμένα εισιτήρια. Είναι άλλο το marketing στην Αμερική, άλλο το ποδόσφαιρο, άλλα τα λεφτά. Βλέπεις τα γήπεδα είναι γεμάτα. Βλέπεις ότι έχουν τρελαθεί στο χρήμα. Αυτό το cooling break το οποίο κάνουν, ξέρεις τι διαφημίσεις αποκομίζουν και έρχονται στα ταμεία της FIFA. Τρελά τα λεφτά. Αυτό παίζουν οι μπάλα. Έτσι. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο.
Φακέτη. Το Φακέτη δεν το θυμάμαι εγώ το 82 να παίζει. Φακέτη δεν το θυμάμαι. Μπορεί να παίζει, δεν ξέρω κύριε Νίκο, ενδεχομένως. Αλλά Φακέτη. Καλός παίχτης, δεν το θυμάμαι καθόλου όμως. Δεν θέλω να σου πω ψέματα, καθόλου δεν θυμάμαι. Όπως και δεν θυμάμαι αν έπαιζε το 82. Δεξί μπακ είχε τον Κάλτς, σωστά. Είχε τον, τον δεξί μπακ ήταν ο Κάλτς, αφού είπαμε. Δεξιά έπαιρνε, δεν υπάρχουν σήμερα αυτοί. Εσύ βλέπεις τώρα Μάλφρεντ Κάλτς που δεν καταλάβαινε τίποτα, τον κλωτσούσαν, τον κάναν, τον σουτάρανε. Σκύλι, λες και ήταν από σίδερο. Ξέχασα, ναι, όντως ξέχασα τον Ρομπέρτο Μπέντεκα. Έτσι. Άλλοι. Ήταν, πώς να σου πω, ελίτ ποδοσφαιριστής. Έτσι. Δεν ήταν από τους κοινούς. Έτσι. Περισσότερο το όνομά του ακούστηκε στη Γιουβέντους παρά στην Εθνική Ιταλίας. Νομίζω. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν το 1982 στο Μουντιάλ. Να το δω λίγο αυτό το πράγμα, γιατί μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό. Πώς μου ξεφύγει εμένα ο Ρομπέρτο Μπέντεκα. Είχε βέβαια. Είχε και άλλους ποδοσφαιριστές, παιδί μου, τώρα εντάξει δεν είναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση, παιδί. Δεν, νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να ήταν ο Μπέντεκα το 82. Νομίζω, γι' αυτό και το λέω. Εγώ τώρα σας είπα για παίκτες οι οποίοι έτσι παίξανε. Πώς το λένε. Παίξανε στο Μουντιάλ. Το Μπέντεκα δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι μπροστά να παίζει Γκρατσιάνη σεντερφόρ μαζί με Αλτομπέλ. Και ο Αλτομπέλ νομίζω ήταν και αλλαγή του Γκρατσιάνη. Γιατί ο Γκρατσιάνη, αν και με το που τον έβλεπε, νομίζω ότι έβλεπε τον Ντίνο Ηλιόπουλο με το μαλλί του αραιωμένο, ξέρω εγώ για αυτά εδώ. Κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι εγώ να παίζει. Μπρούνο Κόντι θυμάμαι. Κάουζιο θυμάμαι. Ταρντέλι θυμάμαι. Οριάλι θυμάμαι. Ντοσένα, μένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ντοσένα, αθόρυβο χάφο. Δεν θυμάμαι το όνομα αυτού. Τζεντίλε τον θυμόμαστε. Καμπρίνι, έτσι, φοβερό αριστερό μπακ. Δεν θυμάμαι όμως τον Μπέντεκα. Δεν το θυμάμαι. Εγώ δεν είμαι και σίγουρος αν έπαιζε και στην την τότε, πώς το λένε, στην τότε ομάδα. Μπορεί να έπαιζε. Έτσι. Έχουμε Πάολο Ρώση, έτσι, είναι η επιτομή. Πάολο Ρώση, ο οποίος

Υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα γραφής ποδοσφαιριστών, τα οποία σήμερα σας είπα δεν υπάρχουν για ευνόητους λόγους. Δεν υπάρχουν αυτοί. Είναι όλοι τώρα, με συγχωρείτε, είναι μίξεις αυτές. Έτσι, τώρα μιλάω για τέρατα. Ποδόσφαιρο καντάρια. Με δυναμική, όχι βρώμικη, δυναμική. Ευχαριστώ για την επιβεβαίωση από τον Διονύση, ο οποίος λέει ότι δεν ήταν το 82. Μα θα το θυμόμανε. Δεν το θυμόμανε στο χωριό μου, έτσι. Θυμάμαι ποιοι ήταν μπροστά. Γκρατσιάνη και Αλτομπέλη και μαζί με το Ρώση. Και έλεγε τώρα, ποιο Ρώση, ρε φίλε. Δεν ήταν πρωτοκλασάτο ο Ρώση τότε. Από εκεί και μετά όμως πήρε την Ανιούσα, Περούτζια και δεν συμμαζεύεται. Έτσι έπαιξε και ο μεγάλος Άρης με αυτόν. Είχε. Εντάξει, Αλτομπέλη στην Ίντερ ήταν δεύτερος. Έτσι, δεν ήταν πρώτος, ήταν δεύτερος. Στην Ιταλία έκανε παπάδες. Ο Γρατσιάν ήταν στη Ρώμα και αυτός. Η Ρώμα τότε είχε ομαδάρα. Ο Ρώση είχε μπει, λέει, από την Αδράνεια λόγω τιμωρίας, γιατί στα φιλικά προετοιμασίες την προηγούμενη χρονιά οι υπόλοιποι φόροι ήταν πολύ σφιχτοί. Όχι, όχι, όχι, τώρα θυμήθηκα. Ο Ρώση εμπλέκεται σε υπόθεση δωροδοκίας. Άντε τώρα ένα-ένα. Είδες άμα δουλεύει το. Η Data RAM. Τον είχαν τσακώσει. Κάπως αλλιώς τον είχαν τσακώσει, αλλά το λέω έτσι ευγενικά τώρα για κάποιο τέτοιο. Ότι ήταν χαμάλης, σωστό, ήταν χαμάλης. Αλλά δεν πάβει να ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε πολλές διαφορές. Έτσι. Και αυτό ήταν και η αιτία που η Ιταλία πήρε το Μουντιάλ. Έτσι, αντιμετωπίζοντας κιόλας, είπαμε. Ομάδες που πραγματικά σήμερα, αν παίζανε, δεν πιστεύω ότι θα βλέπατε σήμερα οτιδήποτε άλλο σε όλη την Ευρώπη. Στον Πάνο, ευχαριστώ Πάνο, Ολυμπίσκε. Ακριβώς είναι ο Κουαρέσμα αυτός ο οποίος μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Και, δηλαδή, μιλάμε για τεχνική, έτσι. Ζογκλέρ. Θα μπορούσα να το βάλω και σε τσίρκο, ας πούμε, με τόσα πράγματα. Για Τζαλμίνια είπαμε, όχι. Ο Μπρίγκελ είπαμε. Ο Hans Peter Μπρίγκελ είχε έρθει εδώ. Ο οποίος με το που βγήκε Σωτήρη από το γήπεδο άναψε τσιγάρο. Συγγνώμη, θα τον αδικήσω τον Μπρίγκελ. Δεν πρέπει να ήταν ο Μπρίγκελ. Είχε ακόμα έναν ξένο η Βερόνα, τον Μπρέμπεν Λάρσεν Έλκερ. Ω αρφίλε, τι θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, αυτός παιδιά ο παίχτης, ένας από τους δυο βγήκε και κάπνισε τσιγάρο. Νομίζω πρέπει να ήταν ο Έλκερ, ο οποίος, παιδιά, μιλάμε όπως είναι και το όνομά του, Έλκυθρο, δηλαδή δεν σταματιόταν με τίποτα ο Τσόγλανος, και αυτός είχε ένα βρωμό σου το αριστερό, αλλά ήταν βιρτουόζος. Έξω αριστερά κι αυτός. Ο Δανός Έλκερ, ναι, Μπρέμπεν Λάρσεν Έλκερ. Έτσι νομίζω ότι ήταν το όνομά του, αν θυμάμαι καλά. Και ο Hans Peter, και αυτοί ήταν τρία ονόματα είχαν και αυτοί. Hans Peter Μπρίγκελ. Ο Μπρίγκελ, παιδιά, ήταν δεκαθλητής. Τα πόδια του, δηλαδή ο μυρός του ήταν όσο ήταν ο σκεμπές μου πριν να χάσω 80 κιλά μου, έτσι. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι, δηλαδή μπορεί η περιφέρεια, δηλαδή, να ήταν ένα μέτρο. Το πόδι του γύρω-γύρω, δηλαδή η διάμετρός του να ήταν ένα μέτρο. Έτσι, δεν μπορούσε να περπατήσει, είτε καθλητής, δεν καταλάβαινε τίποτα. Αίδρωτος έμπαινε, αίδρωτος έβγαινε. Κομψό! Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
6: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο

0: site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 73-78.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα και γαμόρα παπάκι gmail.com 23 10 90 90 90, και όποιον θέλει να επικοινωνήσει είμαστε εδώ. Εμείς όμως πρωτίστως θέλω να σταματήσετε ό,τι κάνετε αυτή τη στιγμή, γιατί έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ σοβαρό. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς ευέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια μέσω των 12 ακαδημαϊκών τους σχολών. Προσφέροντας περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το δεύτερο στο νέο κτίριο στην οδό Εγνατία 46. Λοιπόν, είδαμε τα μηνύματα, τα κάποια μηνύματα. Ο Ντέκο, εντάξει ρε φίλε, είπαμε να μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα τον οποίο θυμόμαστε, χαιρόμαστε. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι αφήσανε αποτύπωμα. Κουαρέσμα είπαμε, Ρικάρδο Κουαρέσμα, Σταυρό, ευχαριστώ. Και ο αρκετοί το βρήκατε εδώ. Ναι, δεν τον είχα και την ώρα, Κουαρέσμα. Και περίεργο. Καλησπέρα στον Γρηγόρη Κλαπανάρη, στον Χριστόδουλο Τσουρουτζίδη, στο Φώτη τον Μπαφώτη. Είπαμε, είναι λίγο δύσκολο. Είπαμε ανάλογα τώρα, πέραν των πεπιθήσεων που έχει ο καθένας με τις ομάδες, έτσι. Καλησπέρα στην κυρία Ρούλα. Γιατί, εντάξει, θέλεις ρε παιδί μου να κάνεις. Στέγα, λες από εκεί. Λοιπόν, θες να το κάνεις. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά και στους φίλους τους ακροάτες. Θες να το δεις ρε παιδί μου κατά κάποιο τρόπο, να το βγάλεις. Καλησπέρα και στον Χρήστο και στον Απόστολο. Τα είπαμε, Παναγιώτης... Ευχαριστώ Παναγιώτη, αυτός είναι. Είπαμε, ήταν ο Κουαρέσμα. Δεν λέγανε όλοι ότι θα αφήσει η εποχή, θα κάνει θαράνη. Και τελικά δεν θέλει πολύ να σε απορρίψει το ποδόσφαιρο. Έτσι, το ποδόσφαιρο όπως σε ανεβάζει, σε απορρίπτει κιόλας. Ανάλογα, αν δεν το σεβαστείς. Έτσι, ευχαριστώ και τον Χρήστο. Τον βρήκατε τον Κουαρέσμα. Μόνο εγώ δεν μπορούσα να τον βρω. Τι κλειδωμένο τιμόνι είμαι, γάμο τώρες ώρες. Κουαρέσμα, αρφή. Φανταζή, δεν μπορείς να φανταστείς. Άφησε. Και ήταν πάρα πολύ μεγάλος γυναικοκατακτητής, σαν και σαν Αντιτσιράπη. Ήταν γυναικοκατακτητής. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα πείστε, θα παίζει ρόλο αυτό. Όχι, εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε και με τον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας, κύριε Πασχάλη.
0: Παρακαλώ.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, βεβαίως.
1: Πήρα να σας πω ένα μπράβο για το τραγούδι που βάλατε.
0: Ναι. Σας άρεσε?
1: Φοβερό. Πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί?
1: Με έκανε να το βάλω τέρμα.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί είναι τα ακούσματά μου γι' αυτό.
0: Α, μπράβο. Είσαι ο παδός,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή της λαϊκής.
1: Συμπαθώ πολύ.
0: Να είσαι
1: δεν
0: καλά.
1: Σε έχω πάρει ποτέ.
0: Να είστε καλά.
1: Άμα δεν είσαι στην εκπομπή, θυμώνω. Λέω, αμάν, πώς θα περάσει η ώρα.
0: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, να σου πω και κάτι ακόμη.
0: Να πείτε.
1: Ο κύριος Βασίλης από το Πλαγιάρι, έχω καιρό να τον ακούσω. Είναι καλά?
0: Μια χαρά. Μας ακούει και μας αφουγκράζεται.
1: Μπράβο. Και τον κύριο Βασίλη από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Τον πάω πολύ. Ναι. Και τον κύριο Νίκο που έχει και τον μπαμπά μου.
0: Ο Νίκος ή ποιος Νίκος?
1: Να είστε όλοι καλά, ναι. Και γεροί.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα ρε Αντρέα, τι έγινε. Ο Αντρέας από την μεριά Νέα Υόρκη. Έλα ρε Νίκο, έλα Αντρέα.
2: Νέα Υόρκη.
0: Το ξέρουμε.
2: Να σου πω. Ναι, κοίταξε, είναι η όρης διαφορά, γι' αυτό δεν σας αρέσει. Γι' αυτό δεν μπορείτε να το δείτε.
0: Ρε, εσύ δεν έχει θέαμα, ρε εσύ, Αντρέα. Δεν έχει θέαμα, ρε φίλε.
2: Θέαμα, ξεθέαμα, τα γήπεδα είναι γεμάτα. Ας είχε αγώνες στη Νέα Υόρκη, θα πήγαινα κι εγώ ο γέρος.
0: Εσύ,
2: δεν έχει.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Εσύ τώρα λες για μια χώρα 300 εκατομμυρίων.
2: Εσύ πήγες πριν 50 χρόνια.
0: Αντρέα, δεν ακούς ρε φίλε. Παίρνεις για να μιλήσεις μόνο. Άντε, μίλα να κλείσουμε. Άντε.
2: Τα ακούω, συμφωνώ μαζί.
0: Τι είναι σύμφωνο. Δεν ακούς. Πώς συμφωνείς αφού δεν μ' άκουσες.
2: Αφού σ' ακούω όλη μια ώρα, ρε. Όλα αυτά που λες, συμφωνώ.
0: Βρε, αυτό που λες εσύ. Που λες ότι είναι γεμάτα τα γήπεδα. 300 εκατομμύρια είναι η Αμερική. Και το Μεξικό μαζί, 400.
2: Ναι, έκανε ρεκόρ. Η UEFA είπε την περασμένη Πέμπτη 3 εκατομμύρια εισιτήρια Νέα Ζηλανδία και Ιράν, το φτηνό το 420 δολάρια. Ρε ποιος πληρώνει 420 δολάρια να πάρει τη Νέα Ζηλανδία? Θα τρελαθώ κύριε Πασχάλη.
0: Εντάξει, αυτό άλλο το ένα άλλο το άλλο, μην το μπερδεύεις τώρα.
2: Μεγάλη επιτυχία η FIFA. Μεγάλη επιτυχία και η FIFA.
0: Έχει και ρεκόρ εισόδων έχει. Έχει και ρεκόρ εισόδων.
2: Ναι, ναι, αυτό με 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά Αντρέα, δεν θα το θυμάται κανένας.
2: Κύριε Πασχάλη,
0: ναι, και, κύριε
2: ακούς,
0: ζακούω.
2: Το φτηνότερο εισιτήριο, το ακριβότερο εισιτήριο στο New York Knicks που ήταν ο Τραμπ, 176.000, 74.000 και 64.000. Το φτηνότερο 8.000. Αυτοί που έχουν τα εισιτήρια τα πουλάνε στη μαύρη χώρα, γι' αυτό πήγαν τόσο.
0: Αλλά ναι, μόνο στην Ελλάδα
2: τα παίρνει ο κόσμο τα λεφτά.
0: Χαίρομαι πολύ.
2: Ναι, αλλούπτε, αλλά μόνο έχει τα δίνει τα λεφτά αυτά. Κανένα άλλο. Τα χρηματιστήρια. Γεια σου κύριε Πασχάλη μου.
0: Να σε κύριε Αντρέα μου. Γεια σου κύριε Αντρέα μου. Γεια σου Αντρίκο μου. Να σε καλά. Να σε καλά, Αντρίκο. Παρακαλώ.
3: Ρε φίλε, αργά πέρα, κλείνω για να βγει ο καμόρα, ρε φίλε. Εντάξει, έγινε φίλε.
4: Πασχάλη.
0: Ναι.
4: Πασχάλη.
0: Έλα.
4: Ξέχασε
0: τον Εουσέμπιο.
4: Ποιος? Εουσέμπιο.
0: Ο Εουσέμπιο ήταν τον Πορτογάλο, μπράβο. Αυτός υποτίθεται ότι είναι το Ίνταλμαρ, επειδή είναι ο Κούδας, ξέρω εγώ, της Πορτογαλίας, ας πούμε.
4: Το ξέχασα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλά, το ξέχασα γιατί δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Έκανα δύο στα δύο με τους Πορτογάλους, δεν τους χωνεύω κιόλας, γιατί τέλος πάντων. Παρακαλώ. Ορίστε.
5: Ξέχασες τον Τζάνι Ριβέρα, ξέχασες.
0: Ο Ριβέρα δεν έπαιζε το 82.
5: Τον Τζίτζι Ρίβα ξέχασες.
0: Ο 82 δεν έπαιζε ο Ρίβα. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Εγώ το 82 μιλάω.
5: Βρε άσε το 82. Η καλύτερη.
0: Βρε το 82 μιλούσα εγώ. Εσύ άσε το Ρίβα. Ποιος Ρίβα? Πού το θυμάσαι εσύ το Ρίβα? Πού τον είδες?
5: Πώς να το θυμάμαι?
0: Πού τον είδες πες?
5: Πώς να τον είδα βρε?
0: Πότε, πού τον είδες? Δεν λες όμως πού τον είδες?
5: 70 χρονών είμαι ρε.
0: Επειδή είσαι 70 έχεις και τηλεόραση στα 30.
5: Δεν είχαμε.
0: Δεν είχατε.
5: Τον Γκέρτ Μίλερ το ξέχασε.
0: Άλλο, δεν έπεσε το 82. Το ελληνικά δεν καταλαβαίνεις. Πασόκ πρέπει να
5: το ξέχασε. Τον Τζον Μπες το ξέχασες. Εγώ καταλαβαίνω, εσύ δεν
0: καταλαβαίνεις. Δεν έπεσαν το 82 όλοι αυτοί που λες.
5: Βράζει το 82. Μιλάμε για τους καλύτερους.
0: Εγώ μίλησα για το 82.
5: Εσύ δεν λες ότι...
0: Εγώ μίλησα για το 82.
5: Βράζει το 82. Ποιο 82 μου λες τώρα? Δεν λες εσύ ότι η καλύτερη παίκτη.
0: Ποιος ήταν η παίκτη? Καλός παίκτης. Ποιος ήταν, είπες ο George Best? Δεν μου λες το, ο George Best ήταν καλός παίκτης?
5: Δεν ήταν καλός. Τι
0: σε
5: ήταν?
0: Τι ήταν καλός? Σε τι ήταν καλός? Στις γυναίκες και στα ναρκωτικά και στην πέκρα. Τέτοιος ήταν. Τι ήταν? Γιατί το θυμάται η Αγγλία το George Best? Άντε βρε τώρα. Άντε βρε τώρα.
5: Ποιος
0: Best βρε? Πού τον είδες τον Best? Τη δεκαετία του 60 δεν είχε τηλεόραση η Ελλάδα. Εσύ έβλεπες George Best? Άσε μας τώρα.
5: Δεν μου λες. Χρόνια από σένα.
0: Δεν μου λες.
5: Και που τον είδα εγώ τον George Best.
0: Εσύ είχε τηλεόραση για να δεις τον George Best. Σε ποια ομάδα έπαιζε το George Best?
5: Στη Manchester United.
0: Μπράβο. Πότε?
5: Το Kinga, δεν το θυμάσαι.
0: Πότε έπαιζε, σε ρωτάω.
5: Άντε πότε έπαιζε. Μιλάμε. Εσύ δεν λες για ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.
0: Όχι, δεν είπα όλων των εποχών. Είπα δύο. Επειδή κοίταξε, εσύ μπορεί να θες να ακούσεις ό,τι θέλεις. Εγώ είπα μπράβο, στο καλό και να μας γράφεις. Επειδή ξέρεις, σαν και εσένα είναι πάρα πολλοί που θέλετε να πείτε αυτό που θέλετε. Εγώ δεν ζητάω να πείτε αυτό που θέλετε. Είπαμε για δύο συγκεκριμένες ομάδες. Η μία είναι η Βραζιλία του 70 και η Βραζιλία του 82. Και εσύ κάποιος και μου λες για Τζίτζι Ρίβα, τον οποίο δεν τον είδες, δεν παραχτυπάς τον κόλο σου κάτω. Ούτε τον George Best είδες. Λοιπόν, μπορεί να τον είδες σε κανένα ταμπλόιτ, ας πούμε, στο Λονδίνο που δεν πήγες ποτέ στη ζωή σου. Λοιπόν, που ήταν μεταξύ. Σε πάρτι με γκόμενες και με ναρκωτικά. Αυτοί, ναι, είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Και ο Μαραντόνα ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής, μόνο που όταν κατρακύλησε τα ναρκωτικά, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Η μία του 70 που δεν την ψιλοείδε ο κόσμος, γιατί δεν υπήρχαν τηλεοράσεις στην Ελλάδα, και η άλλη η του 82 που θεωρείται η πιο ταλαντούχα, να το πούμε έτσι. Τώρα ο καθένας το μακρύ και το κοντό. Εντάξει, δεν σας πω τώρα. Εγώ φταίω μετά? Δεν φταίω εγώ. Παρακαλώ.
6: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κύριε. Σιγά, σιγά, σιγά. Κλείστε λίγο αυτό που μας ακούτε, κύριε. Μας ακούει ο κύριος. Έπεσε.
6: Το έκανα.
0: Το κάνατε.
6: Όχι, εδώ είμαι.
0: Εδώ
6: ναι, το κάναμε.
0: Μπράβο σας. Συγχαρητήρια.
6: Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0.
6: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πρώτα.
6: Ήσουν ασθενός σε συνεργάτης με τον Παύλο Μελά.
0: Πρωτοξάδερφος.
6: Ξέρω εγώ τι είναι αυτά που μας γυρίζει πίσω. Εσύ.
0: Γιατί ρε φίλε, Παύλο Μελάς είναι...
6: Τότε παίρνε μπάλα με μάρμαρο.
0: Φίλε, τώρα μιλάμε για Παύλο Μελάς, δεν τον βλέπω έτσι.
6: Τι δεν τον βλέπεις εσύ, στην έρθουσα συνεργάτης στους Βαλκανικούς αγώνες.
0: Σιγά.
6: Ποιος
0: ήταν Βαλκανικός, δεν μου λες, μισό λεπτό, ποιος ήταν Βαλκανικός αγώνας.
6: Ποιος ήταν, εσύ θα μας πεις. Εσύ είσαι ο συνεργάτης του Παύλου Μελά. Εγώ είμαι παιδί του ευρώ. Με δουλεύει.
0: Το 1982 είναι ο Παύλος Μελάς. Ξέρεις πότε ήταν ο Παύλος Μελάς
6: καταρχήν. Όχι, όχι, όχι. Κανέφερες κάτι δεκαετίες 70 και τέτοια. Λέω αυτός εδώ. Πρέπει να έχει ζήσει Κορέα.
0: Δεκαετία του 70.
6: Παγκόσμιο πόλεμο.
0: 1970. Το είπα είναι η τελευταία φορά που. Η τελευταία βερσιόν Πελέ στην Βραζιλία. Που είπαμε ότι είχε μια πεντάδα ποδοσφαιριστών που δεν θα ξαναπατήσουν. Δεν θα ξαναβγούνε.
6: Ωραία.
0: Και η άλλη ταλαντούχα εθνική ήταν το 82, αυτό.
6: Εγώ θα σου πω το άλλο.
0: Πες.
6: Πιστεύω ότι η δεκαετία του 2000 ήταν η καλύτερη που υπήρξε ποτέ. Δεν αμέτρητα τα ονόματα όσον αφορά την εθνική Βραζιλίας. Ας ξεκινήσουμε από πού. Ταφαρέλ, Ροναλντίνιο, Ζουνίνιο Μπερναμπουκάνο, Ρομπέρτο Κάρλος, Ριβάλντο, Ρονάλντο. Πόσα άλλα ονόματα μπορώ να σου πω που έχουν βγει. Μέση, πάμε τώρα, Ρονάλντο, ο Πορτογάλος. Ρουί Κώστα, τότε πλειάδες, μιλάμε τώρα να μιλάμε ώρες. Θεωρώ ότι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει μπάλα ποτέ ήταν τη δεκαετία του 2000.
0: Μάλιστα.
6: Κατ' εμέ, είναι δική μου άποψη. Ο Πελέ ήταν μια μονάδα δική του, ο Μαραντόνα ήταν μια μονάδα μόνος του, όπως και ο Πελέ και οι υπόλοιποι, ο Σόκρατες, όλοι αυτοί εδώ, εντάξει. Εγώ δεν τους έζησα, εσύ που είσαι και...
0: Ναι,
6: πάντων,
0: ναι.
6: Τους έχει ζήσει, εντάξει, εσύ ήσουν τότε αυτό.
0: Τώρα, αν πάμε σε αυτά που είπες, κανένας από αυτούς δεν ήταν τόσο διαδραστικός όσο ήταν αυτοί που σου λέμε. Δηλαδή, να κάνουν τη διαφορά. Εμείς θέλουμε ποδοσφαιριστές που να κάνουν διαφορά. Ήταν οι καλοί ποδοσφαιριστές όλοι αυτοί που είπες, δεν κάναν τη διαφορά. Δηλαδή, ο Ριβάλντο, ο Ρονάλντο, ο Κάρλος, όλοι αυτοί τότε που φτιάξαν την... ο Μπεμπέτο... Έτσι, είναι σούπερ σκόρερ αυτή, δεν είναι. Πώς το λένε τον άλλον, ρε, ο Ρωμάριο. Φίλε, ο κορυφαίος σκόρερ, έτσι, ο Ρωμάριο.
6: Αν και ήταν το 90 ο Ρωμάριο, όλο.
0: Δεν έχει σημασία, ο κορυφαίος σκόρερ. Είναι όμως διαδραστικός. Δηλαδή, πήγε στην Αϊτχόβεν και την έβγαλε φίλε από το χρονοτούλο από τις ιστορίες. Δεν ήξερε κανένας ποια ήταν η Αϊτχόβεν πριν πάει ο Ρωμάριο. Λοιπόν, μεγαλούργησε το φαινόμενο επίσης στην Ολλανδία. Φύγανε με τα κομίσια και οι δύο πήγανε. Στην Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα. Ήταν διαδραστικοί. Αλλάξανε το status quo των ομάδων. Όλοι οι υπόλοιποι πήγανε και κουμπώσαν σε έτοιμες ομάδες. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και θα πρέπει να τα επισημάνετε, κύριε.
6: Όπως επίσης, κύριε μου, θα έπρεπε να σου πω.
0: Ναι, κύριε σου.
6: Ότι άκουσε με λίγο προσεκτικά και κάνε focus αυτό που θα σου πω. Ότι ο μοναδικός άνθρωπος που ο Μαραντόνα είναι καταγεγραμμένα, φίλησε το χέρι. Είναι το Ροναλντίνιο.
0: Καλά, εκεί υπήρχε άλλη σχέση. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και άλλη σχέση τώρα που.
6: Ο ποδοσφαιριστής δεν πρόκειται να ξαναβγεί ποτέ τον ποτόν.
0: Κοίταξε, ο άλλος ήταν. Πώς το γέννησε η μπάλα, ρε, τον Ροναλντίνιο.
6: Είδες που σου λέω. Άρα, δηλαδή, κάποιες μεμονωμένες μονάδες. Δηλαδή, μέσα στη δεκαετία του 2000, έτσι, ήταν και ο Ιμπραήμοβιτς. Από πού να αρχίσει τώρα, από
0: πού να αρχίσει. Δεν είναι. Κοίταξε. Δεν είναι ποδοσφαιριστές που θα κάτσει το μάτι σου επάνω του. Ο Ροναλντίνιο περίμενες να έκανε όλα αυτά τα χορευτικά, την no look πάσα, τα τσαλίμια, τα προσπεράσματα, τα γκολ, τα περίεργα κτλ. Ο πανεγυρισμός του, αλλά έκανε και τη διαφορά.
6: Τα έχεις ξαναδεί ποτέ αυτά.
0: Ορίστε.
6: Ποτέ. Τα έχεις ξαναδεί ποτέ αυτά.
0: Μετά Ροναλντίνιο, όχι βέβαια, με το Μέση.
6: Όχι, όχι, όχι. Άστο. Και ποιος ήταν ο μέντορος του Μέση?
0: Με το Μέση, ρε φίλε, τι.
6: Μετά
0: τον Ροναλντίνιο, Μέση. Μετά σταματά το ποδόσφαιρο.
6: Πιστεύω ότι.
0: Τελευταίο δεκάριο δεν υπάρχει.
6: Όχι. Πιστεύω σε αυτό που λες, ότι όχι σε αυτό που λέω, ότι η δεκαετία του 2000 ανέδειξε.
0: Καλά, είναι άποψή σου ότι το εκτείνε. Απλά εσύ επειδή την έζησες, γι' αυτό το λες.
6: Εκείνη την Μπαρτσελόνα που ήταν τότε όλοι αυτοί εδώ, δεν πρόκειται να του ξαναδούμε αυτό το
0: ποια,
6: πράγμα.
0: Ποια είναι η Μπαρτσελόνα που ήταν όλοι αυτοί εδώ?
6: Ποια ήταν η Νιέστα, από πού να αρχίσει? Ντάνι Άλβες, ο Ροναλντίνιο, ο Μέσης Θεοπιτηρικάς, ο Ετώ. Ξεφτυλίσανε μέσα στη Ρεάλ, τη Ρεάλ με 0-3 και σηκώθηκε.
0: Καλά,
6: όλοι.
0: Τώρα μην πας εσύ με μονομένα
6: δεν
0: παιχνίδια.
6: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Μην
6: δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό.
0: Ναι. Μην πας με μονομένα παιχνίδια. Εγώ μίλησα καταρχήν. Ναι, λοιπόν, εγώ μίλησα καταρχήν για δύο συγκεκριμένες εθνικές. Τώρα, εσείς αν θέλετε να λέτε κάτι άλλο, δικαίωμά σας. Αν δεν μπορείς να πεις κάτι για το 82 και το 70. Δηλαδή, αν μου ακυρώνεις τη δεκαετία του 70 και μου λες ότι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές ήταν την δεκαετία του 2000, θα πρέπει να το ξαναδείς λίγο. Έτσι, να τους δεις, να μάθεις και μετά.
6: Δεν το αλλάζω αυτό το πράγμα. Ποιο? Σαν νεότερος το λέω, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί, για το 2000 εγώ δεν έκανα καμιά, εγώ δεν έκανα καμιά συζήτηση. Έκανα συζήτηση συγκεκριμένη. Καλό βράδυ, φιλιά, αγόρι. Bye bye. Παρακαλώ.
7: Ναι.
0: Ναι,
7: ναι Πασχάλη μου.
0: Ορίστε.
7: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
7: Λοιπόν, γεια σου φίλε μου.
0: Παναγιώτη, κλείσε λίγο από εκεί που μας ακούς γιατί μικροφωνίζουμε.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα με ακούς καλύτερα, έτσι. Ναι. Πού μας γύρισες ρε φίλε, πού μας γύρισες. Εγώ με το 70 γεννηθείς.
0: Μπράβο.
7: Έτσι.
0: Ναι.
7: Μιλάμε φούλη τα Ιταλία. Έβλεπα το παιχνίδι τώρα, ένα λεπτό θα σε κρατήσω. Βλέπαμε το παιχνίδι στην Νεάπολη. Όλα τα φιλαράκια μου τότε ήμουν εγώ 12 χρονών. Όλοι οι πιτσιρικάρια ήταν όλοι Βραζιλία, όλοι ρε φίλε.
0: Ναι.
7: Ήμουν ο μοναδικός Ιταλός που βλέπαμε το παιχνίδι Ιταλία-Βραζιλία. Ήταν σε έναν όμιλο περίεργο που ήταν τρεις ομάδες. Ήταν Αργεντινή, Βραζιλία, Ιταλία φίλε.
0: Ναι.
7: Και πέναγε μόνο η μία.
0: Και παίζει παιχνίδι.
7: Ναι, ναι. Και παίζει Βραζιλία-Αργεντινή, έρχεται 3-1. Έρχεται Ιταλία-Αργεντινή 2-1 και η Βραζιλία τότε δεν είχε ούτε ισοπαλία. Ήταν για μένα προσωπικά. Παρόλο που δεν πήρε το παγκόσμιο κυπέλλο, πιστεύω ότι έτσι πιστεύω εγώ ότι ήταν η καλύτερη Βραζιλία που είδα εγώ, ναι, γιατί είμαι γεννητής του 70. Δεν,
0: ναι,
7: είδα,
0: ναι,
7: δεν είδαμε δηλαδή το 70. Έτσι νομίζω εγώ, προσωπική
0: ναι,
7: μου άποψη.
0: Okay.
7: Λοιπόν, όλο τεσσάρες και τριάρες έρχεται. Λοιπόν, και ήταν ακόμα και μισοπαλία, περνάγανε η Βραζιλία λόγω του ενός τέρματος που είχε βάλει παραπάνω στην Αργεντινή.
0: Ναι.
7: Έκανε
0: αλλά εγώ τέσσερις λεπτομέρειες δεν τις θυμάμαι. Θα σου πω τώρα εντάξει. Αλλά...
7: Ναι, κλείνω και με αυτό να σου πω δύο περιπτώσεις που στο ένα παιχνίδι μου και μέσα με είχε πάει ο πατέρας μου στο Ολυμπιακό στάδιο και αυτό που λες για τον Έλκερ, φίλε.
0: Ναι,
7: ο
0: ναι.
7: Έλκερ έπρεπε, ήταν Ελλάδα-Δανία.
0: Μπράβο.
7: Έπρεπε να νικήσει οπωσδήποτε η Δανία και μόλις έκανε το 0-2 τον κάνει αλλαγή. Και βγαίνει έξω, φίλε. Και επειδή είμαστε στο κάτω διάζωμα πίσω από τους πάγκους, κατευθείαν σιγάρο, φίλε. Αλλά ήταν τρακτέρ ο τύπος.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
7: Τρακτέρ. Έγινε φίλο μου,
0: καλά. Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, για χαρά.
7: Να σε καλά, να
0: για χαρά. Κομψό, επιστρέφουμε αμέσως.
8: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις, σωστά.
13: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
14: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Αν ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
14: πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
14: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
16: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μέσα και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com 23.10.90.90.90 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας. Απλά να κάνω μια διευκρίνηση από αυτή που έκανα και στον Μελισσοκόμο, ότι παιδιά, εγώ μίλησα για δύο συγκεκριμένες εθνικές. Για τους άλλους ποδοσφαιριστές δεν έχω καμία αντίρρηση. Μπορεί να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει, φυσικό. Αλλά για αυτές τις δύο εθνικές είναι αυτές που στιγμάτισαν την Βραζιλία σαν την Βραζιλία, τη μάνα του ποδοσφαίρου. Ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Ήταν ο τρόπος παιχνιδιού, όλα αυτά. Ήταν χωρίς προηγούμενο αυτά εδώ. Τώρα όλοι οι άλλοι, ας το πούμε. Να μην πω τώρα, ξέρω εγώ. Καλή, αλλά δεν είναι τόσο διαδραστική όσο πιστεύω εγώ τώρα ότι είναι διαδραστική. Εντάξει, μπορεί να πιστεύετε διαφορετικά πράγματα, το σέβομαι. Λοιπόν, καλησπέρα στον Θωμά τον Μπομπόναρη. Υπάρχουν πάντοτε, ενίοτε φαντάζομαι, διαφοροποιήσεις σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Άλλος τον γουστάει, εγώ μιλάω γενικά και εμένα δεν με αρέσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την προσφορά κάποιου ποδοσφαιριστή ή την εικόνα του. Έτσι, λέμε, εντάξει. Και για μένα, εγώ ας πούμε τον Ρονάλντο, δεν μ' αρέσει ο Ρονάλντο. Αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχθώ ότι είναι μια μηχανή γκολ. Έτσι, 40-41, ο οποίος παίζει μπάλα γιατί έχει τρομερά έσοδα. Και ενδεχομένως οι εταιρείες, επειδή πουλάνε σε αυτό. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα που υπάρχουν σήμερα. Έτσι. Η πιο καλή φάση με διαφημιστική εταιρεία ήταν αυτή με τον Bolt Brightner που του ζήτησε η Big τότε να ξερίσει τις φαβορίτες του. Αυτό θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον να αποτελεί αντικείμενο λατρείας διαφημιστικής εταιρείας. Έτσι και μιλάμε για αμύθιτα ποσά στον Brightner, ο οποίος και φυσικά την αρνήθηκε. Τον George the Best, που έχει το παρατσούκλι του Best. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι τα ενθάλματα ενίοτε έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή ο Maradona ίσως να υπερεύει αυτό τον κανόνα, διότι δεν ήταν μόνο η ποδοσφαιρική μαγεία που προσέφερε, ακόμα και η ενασχόλησή του που δεν ήταν όμως πανερή και με τη μαφία και με την Κόζα Νόστρα στην Νάπολη. Όλα τα αυτά μάθαμε τι μάθαμε, πάντα το έμεινε στις καρδιές μας όμως ο παίκτης ο οποίος αναστάτωσε μια χώρα ολόκληρη και με την Νάπολη και με την Εθνική Αργεντινής το παιχνίδι με την Ιταλία. Έτσι, λοιπόν, αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι λειτουργούν στο υποσυνείδητο ενός απλού φιλάθλου. Έτσι, είτε τον αρέσεις είτε όχι. Δεν υπάρχουν άλλοι τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Αυτό που έκανε ο Μαραντόνα, ας πούμε, στην Ιταλία και του πήγε στην Νάπολη, που πήρε, ας πούμε, το εγάλεο, δηλαδή, και το έκανε ό,τι το έκανε. Και φτάσαμε και την έφτασε εδώ που έφτασε. Πήγε με την Αργεντινή στο Μουντιάλ εκεί, τους έκανε ανάστα, ξέρω εγώ, αυτά και τον διώξαν. Αναγκαστήκαν να τον διώξουν μετά. Έτσι, και φυσικά. Αυτό έμεινε στον κόσμο. Μέχρι και ο Μέση παραδέχεται ότι ο κορυφαίος όλων ήταν ο Μαραντόνα. Γιατί ο Μαραντόνα, παιδιά, ήταν παντού μόνος του. Έτσι. Πολύ εύστοχα είπε ο Μελισσοκόμος. Υπήρχαν ομάδες, ας πούμε, όπως είναι η Μπαρτσελόνα που είχε το Μέση, αλλά είχε και όλους τους άλλους. Όλο αυτό τον θίασο. Η Νιέστα, Τσάβη, χαίρεσαι να τους βλέπεις. Έτσι. Ντάνι Άλβες, μετά έφτασαν να γίνει με Σοάρες και με Νεϊμάρ. Ήταν ωραία πράγματα. Αλλά. Όταν πήγε ο Μαραντόνα στην Νάπολη, ο πιο γνωστός ποδοσφαιριστής ήταν, και το θυμάμαι το όνομά του, διότι ήταν και αμάξι. Ήταν ο Φεράρι. Αλλά δεν ήταν Φεράρι, ήταν ο Φεράρα. Λοιπόν, ο Τσίρο δεν είχε. Τίποτα δεν είχε. Άκρα του το άφησε οι αναγκάστηκαν να πάρουν τον Αλεμάο, είχαν και τον Φίλιο Καρέκα, και έτσι έγινε και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Αλλά όλα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν. Ο Μαραντόνα με τη φανέλα Μάρς και Μπουιτόνι, αν τα θυμάστε καλά, που δεν τα θυμάστε. Καλησπέρα στον κύριο Παναγιώτη μας, ο οποίος μου λέει 1.95 ήταν ο Φακέτη. Νομίζω δεκαετία του 70 ένα είναι το πιο ψηλό αριστερό μπακ Πεχτούρα. Δεν το θυμάμαι εγώ αριστερό μπακ του. Εγώ θυμάμαι Καμπρίνι. Αυτός πρέπει να είναι δεκαετία του 70, λες. Πρέπει να είναι προγενέστερος. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο με σχέδια λαπατρία. Πάμε, πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, ήταν και τότε στο ποδόσφαιρο γρήγορο ή τώρα είναι πιο γρήγορο? Είχα δει ένα παιχνίδι, μικρή είμαστε τότε, 5-6 χρονών, το τελικό Βραζιλία-Ιταλία που βγήκε 4-1, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, κανένα δυο μαγαζιά είχε, που είχε κερδίσει 4-1 Βραζιλία και σοφάρισαν Ιταλία 1-1 με τον Μπόμπο, τον Πολυσένα. Ναι. Στο μπάκι ήταν ο Φακέτη, ένας ψηλός, 90.
0: Εσύ για πότε μιλάς τώρα?
1: Γι' αυτό το τελικό. Βραζιλία, Ιταλία, 4-1.
0: Α, εκείνο, ναι, εντάξει, εκεί έπαιζαν αυτοί. Ναι.
1: Ναι, παίζαν αυτοί, όσο ήταν τότε πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο, ήταν αργό. Και έτσι, ας πούμε, τις...
0: Πιο αργό, επειδή το βλέπεις σε κινηματογραφική έκδοση, το βλέπεις να παίζουν γρήγορα, αλλά ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί εμείς το είχαμε δει τότε στην τηλεόραση, δεν υπήρχαν πολλές τηλεοράσεις, μόνο στα μαγαζιά.
0: Δηλαδή, το 78 το Μουντιάλ στην Αργεντινή, το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Δεν το θυμάσαι. Εντάξει, από εκεί ξεκίνησε να βλέπει ο κόσμος ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, κύριε Πασχάλη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μέχρι το 78 δεν υπήρχαν τηλεοράσεις. Ένα στα 50 σπίτια εκεί και αν είχε. Μην κορδευόμαστε που τα είδατε όλα. Δεν βλέπουμε τώρα, θα δούμε τότε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι 53 χρονών. Θυμάμαι την εθνική Βραζιλία στο 82.
0: Ναι.
2: Ήταν μια απίστευτη ομάδα, δηλαδή είχε παιχταράδες μέσα, Σόκρατες, Φαλκάο, Ζίκο, Έντερ, Ζερζίνιο.
0: Τι δεν είχε, Ζούνιορ.
2: Μέση και μπροστά ήταν φωτιά. Εκεί που έπασχε η Βραζιλία ήταν από τη μέση και πίσω.
0: Καλά,
2: και κυρίως το τέμα είχε το Βαλτί Περές, ο οποίος δεν ήταν.
0: Εντάξει.
2: Δεν ήταν, εντάξει.
0: Εντάξει, εμείς στη Βραζιλία την θέλαμε, άσχετα αν δεν ήμασταν οπαδοί, τη θέλαμε γιατί το θέμα που παρουσίαζε και τη φαντασία που είχαν όλοι τους. Δεν μας ένοιαζε που έτρωγε γκολ. Εμείς χαιρόμασταν που έβαζε γκολ. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Η Βραζιλία είχε τότε αυτό το ιδίωμα ότι έπρεπε να κερδίσει με ένα γκολ διαφορά. Οπότε δεν την ενδιαφέρε πώς θα τα φάει, δεν ενδιαφέρε πώς θα
0: βάλει. Πώς θα τα βάλει αυτό, σωστό.
2: Και έπαιζε, ρε παιδί μου, δηλαδή χαιρόσαν να το βλέπεις. Εγώ... Θυμάμαι σαν τώρα, παραθέτουμε τους γονείς μου σε ένα κάμπι και θυμάμαι τον τελικό το 82 που δεν είχε πάει στον τελικό, αν θυμάμαι καλά, η Βραζιλία. Ο τελικός ήταν Ιταλία κάτι άλλο, αν θυμάμαι καλά, αν με απατάει η μνήμη μου. Αλλά ήταν φοβερή ομάδα. Όπως και η Ιταλία ήταν φοβερή ομάδα. Τώρα μιλάμε, είχε μέσα τέρατα, έτσι, όχι ας
0: πούμε. Ναι, βέβαια, το συζήτησε τώρα, δεν ήταν τυχαίο.
2: Απλά το ποδόσφαιρο τότε ήταν πολύ πιο αργό και εντάξει, δεν είχαν τώρα... τα σημερινά δεδομένα εργομετρικά κόλπα.
0: Όχι, τι σχέση έχει.
2: Θυμάμαι το σώμα το οποίο έβγαινε ο άνθρωπος και έλεγε ότι εγώ καπνίζω όταν κάθομαι στον μπακ. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να καπνίζει ένας παίχτης και να βγάλει 90 λεπτό με τους
0: μην παίρνει σόρκο. Μην παίρνει σόρκο.
2: Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και βέβαια όλοι αυτοί οι παίχτες, έτσι, τα βάνη είχαν τα 35. Κανείς δεν πήγαινε αυτά, έφτασε 39-40 και να παίζει.
0: Και τώρα να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι τώρα υπάρχει καταπώνηση του οργανισμού. Μπορεί να υπάρχει ταχυδυναμισμός. Μπορεί να υπάρχει.
2: Υπάρχει, αλλά παίζουνε.
0: Ναι, αλλά. Δηλαδή, και οι παίκτες μετά τα 32-33, τουλάχιστον στο 70-80%, δεν βλέπονται μετά.
2: Εντάξει. Κοίταξε. Υπολογικό αυτό είναι. Δεν μπορεί ένας οργανισμός να παίζει ποδόσφαιρο από πιτσιρικάς. Λοιπόν, δεν μπορεί να φτάσει 40 χρονών και να παίζει το ίδιο, δεν γίνεται. Ναι. Έχει τραυματισμούς, έχει καταπώνηση. Όσο και γερός οργανισμός να είσαι, υπάρχει φθορά. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι, αν δεν υπήρχε φθορά, θα μιλήσουμε για κάτι άλλο.
0: Σωστά.
2: Αλλά είναι πραγματικά είναι φοβερό το ότι βλέπεις εγώ 39-40 χρονών παίχτες οι οποίοι παίζουν. Μου λέει για ένας φίλος, ο Μέση περπατάει. Ρε φίλε, λέω, περπατάει. Αλλά εκεί που πρέπει να την κάνει τη δουλειά, την κάνει.
0: Ξέρει να περπατάει, να λες. Ξέρει να περπατάει.
2: Παίζουν όλοι οι άλλοι για αυτόν και εκεί πρέπει να ξεπεταχτεί για να κάνει την πάσα ή να βάλει τον κόλπο.
0: Αυτός κάνει τη διαφορά, δεν κάνω εγώ.
2: Τι σε κάνει άλλο, να κόψει και τα εισιτήρια.
0: Έλατε. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι ωραίος.
2: Να είσαι καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Καλό βράδυ.
0: Λέω Γρηγόρη, τηλεοράσεις δεν είχε το 1978, αλήθεια λες, αλλά το είχαμε ποντάρει στο στοίχημα γατάκια. Λέει ο κύριος Κόκκινος, μάλιστα. Γρηγόρη, δεν μας τα λες καλά. Στοιχηματάκια από το 78 έπαιζες. Αργεντίνα με. Πώς το λένε, Μάριο Κέμπες, Μαλί, Γυαλί, Παντελόνι Λί και Μπαρτσελόνα. Λαϊκό προσκύνημα όταν πήγε στη Βαρκελόνη. Πού να τα θυμάστε αυτά, γατιά. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα.
3: Ζήτω το Πασόκ, ζήτω Τσίπρας. Γιατί πεινάω και δεν έχω να πάω. Ψωμί.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στον τελευταίο, Χριστό, αδερφέ. Και θέλουμε Νίκο Μιλτσακάκη. Παρακαλώ.
4: Ναι,
0: Ναι, εσείς είστε, είστε ο τελευταίος και τυχερός.
4: Όντως, πραγματικά, Πέτρος από κέντρο.
0: Γεια σου,
4: Πασχάλη. Για το 82, εσύ το είδες το 82, έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εγώ το πρώτο μοντιάλ που θυμάμαι είναι το 90. Το 82 ισχύει το γεγονός ότι αν υπήρχε VAR τα περισσότερα γκολ του Ρώση θα ήταν offside.
0: Δεν μπορώ να σου το πω τώρα αυτό, γιατί τότε, ξέρεις, όταν είχε το άναβε επάνω δεξιά στην τηλεόραση, εκεί που βλέπαμε, ας πούμε, στο χωριό, δηλαδή, yeah, αναβόσβηνε το R, έτσι, που σήμαινε το replay. Δηλαδή, δεν είχε ούτε VAR, ούτε καταλάβαινε άμα είναι offside, ούτε μονοκάμερα ήταν όλα τα μάτς.
4: Τα γκολ του Ρώση ήταν οριακά offside.
0: Καλά, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Έχει τη γλύκα του και αυτό τώρα, εντάξει. Να σου πω κάτι. Δεν γραφόταν, ας πούμε, ότι ήταν υπό αμφισβήτηση τα γκολ κτλ. Αυτό θεωρώ.
4: Ναι.
0: Δεν είναι. Χωρίς να θέλω να δικήσω κάτι, το ποδόσφαιρο πονηρεύει. Κοίταξε, καταρχήν, σου είπα, ήταν μονοκάμερα. Σπάνια θα βλέπεις δύο και τρεις κάμερες σε ένα παιχνίδι. Τότε ήταν άλλες μεταδόσεις.
4: Έτσι πως το φαντάζομαι στο μυαλό μου, το 82 δηλαδή, που εγώ δεν τις φάσεις και αυτά, είναι σαν να θυμάμαι τον Ιτζάκη. Ο Ιτζάκη ήταν ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος ήταν μόνιμα σχεδόν οριακά στο
0: offside. Ναι, ναι, είπαμε. Ο οριακός offside ήταν ο τέτοιος.
4: Κοίτα, και ο Ρώση, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ο Ρώση, σου είπα, μπήκε από το παράθυρο. Δεν ήταν.
4: Από το παράθυρο μπήκε.
0: Ο Ιτζάκη δεν ήταν, βέβαια, αλλά ο Ρώση.
4: Επίσης, κάτι άλλο που θα σα ρωτήσω, επειδή ζει ναι, πιο πολύ μπάλα από μένα. Ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο, ναι, μεν. Αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι τότε οι μπάλες ήταν πιο βαριές. Τα γήπεδα ήταν χειρότερα. Οπότε για να παίχτε πίσω ήταν τεχνίτης, δεν ήταν πολύ δύσκολο να δείξει τέχνη.
0: Ξέραν καταρχήν όλοι μπάλα. Αυτό είναι πολύ βασικό, ξέρεις. Δηλαδή σε αυτές τις ομάδες που συζητάμε, όλοι τους ήταν μπαλαδόροι. Από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 11. Δηλαδή μετά οι αλλαγές που υπήρχαν ήταν σπάνια να ήταν οι ίδιοι παίκτες, δηλαδή σε αξία. Έτσι, ήταν ένα σκαλοπάτι λιγότερο. Γι' αυτό και υπήρχαν και δύο αλλαγές. Σήμερα 5-6 αλλαγές. Γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα γήπεδα ήταν χωράφια.
4: Χωράφια, μπάλε ήταν βαριέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν ήταν και αδιάβροχες. Έτσι γινόταν μουσκεμα. Η μπάλα πάει το πόδι. Και αν την έτρωγε και στα μούτρα, για χαραντάν και αμύγδαλα.
4: Ωραία, και ένα τελευταίο για να μην σε καθυστερώ. Ας πούμε, στατιστικά τώρα έχουν βγει 2-3 οι οποίοι θα βάλουν τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
4: Δεν πρέπει να μνημονεύουμε όμως το ποσοστό συμμετοχών ως προς τα γκολ που βάζεις. Παραδείγματος χάρη ο Γκέρτ Μιλέρ.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Και ισχύει για όλα τα πράγματα. Ναι,
4: ναι, δηλαδή κάνει 62 συμμετοχές και έχει βάλει 68 γκολ.
0: Ναι.
4: Τι άλλο ζητάς από κάποιον που θέλει να παίξει την εθνική σου? Σε 62 αγώνες 68 γκολ. Αν έχεις κάνει 180 αγώνες και έχεις βάλει, ξέρω εγώ, 90 κάτι γκολ. Δεν έχει την ίδια σημασία τώρα με το 62 στο 68.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Τρόφιμε. Για χαρά. Για χαρά.
4: Yeah.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στην φίρμα, ο οποίος θα μας κατατροπώσει όσον αφορά. Νίκο, ζεις για πάντα στο Μετρόπολης.
5: Τι έγινε?
0: Εσύ θα μας πεις τι έγινε με τις εξετάσεις, ρε.
5: Δεν έπεσαν οι παλμοί.
0: Χαίστηκε σε πάνω σου.
5: Όχι,
0: όχι. Ή όχι, βρε. Τι, άμα δεν πέφτουν οι παλμοί, είσαι και σμεντέν.
5: Τρεις ώρες εκεί αγανάξα. Ούτε καφέ όλη την ημέρα, ούτε φαγητό όλη την ημέρα. Και δεν έπεσαν οι παλμοί. Με κυριχάπη, μου δώσαν για τίποτα, ρε. 65 κολλημένοι. Και πρέπει να κατέβουν 60, ρε Πασκάλη. 60 πού να κατέβουν? 60 παλμοί.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Μισό λεπτό.
5: Ναι.
0: Εσύ πήγες, έκανες ανέμακτη.
5: Πήγα να κάνω, δεν έκανα.
0: Ναι, πήγες, ρε παιδί μου, τέλος πάντων να κάνεις.
5: Ναι.
0: Και σου είπαν ότι πρέπει να πέσει κάτι από 60.
5: Ναι.
0: Σου δώσανε κάτι?
5: Όχι, θα ξεκινούσε και μετά θα μου.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει πουθενά αυτό το πράγμα που λες, γι' αυτό το ρωτώ.
5: Ούτε εγώ το ήξερα. Όχι, ήξερα, ο γιατρός μου είπε 65. Και πήγα εκεί και μου είπαν 60. Είχα 60 κάποια στιγμή, 65.
0: Ναι, αν δεν θέλουν να σε κάνουν, μπορούν να σου πούν και 55. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πάει σε νοσοκομείο και θα περιμένει όπως εσύ καλή ώρα περίμενες για να πάω στους 55. Δεν υπάρχει οργανισμός στα 55 και να είναι νορμάλ, να θεωρείται και νορμάλ στα 55. Δεν παρακαλώ.
5: Εντάξει, αυτό το χάπι
0: δώσε μου διεύθυνση, ποιοι είναι οι γιατροί αυτοί εδώ πέρα να τους τελειώνω κιόλας.
5: Αυτό το χάπι μου δώσε είναι αυτό που παίρνουν αυτοί που έχουν πολλούς παλμούς, έτσι, και το παίρνουν για να πάνε σε φυσιολογικό, έτσι.
0: Ναι.
5: Εγώ το έπαιρνα για να κατεβεί κάτω από το φυσιολογικό. Να πάει 60. Σε λίγο δεν αναπνέαμε κιόλα. Στο μάχη μου οι φωνέ από τα χάτια. Τέλος πάντων, θα αναγκαστώ, δεν μπορώ και να πιω τώρα να έχω χωρίσει καθόλου. Αυτό που είπες προηγουμένως για τον Μαραντόνα, δεν πλησίασε ο Μαραντόνα τη μαφία, η μαφία πλησίασε τον Μαραντόνα. Έτσι, και έγιναν όλα αυτά που έγιναν.
0: Αλλά τώρα, τα αυτονόητα λες τώρα,
5: ναι,
0: αυτό να ξέρουμε. Για την οικονομία, πάμε σε αυτό που θες να πεις και άσου.
5: Όσο για τον μεγάλο Μέση για μένα, νούμερο ένα, όταν πήγε στην Μπαρσελόνα, του στάθηκε πάρα πολύ η Μπαρσελόνα. Αλλά ήταν ο πιο πολύ του στάθηκε ο Ροναλντίνιο, που ξέχασα να πει το όνομά του. Τον βοήθησε υπερβολικά, έτσι.
0: Τώρα, αυτά δεν. Εντάξει, είναι γνωστά σε όλους. Πες κάτι που δεν ξέρω.
5: Δεν είναι γνωστά σε όλους,
0: γνωστά είναι. Ότι είχε μυϊκό πρόβλημα και πρόβλημα ύψους ο Μέση, τον πήρανε, τον πήγαν στην Παρσελόνα από τα 12 του 13 του, πήραν όλη την οικογένεια, μεταναστεύσανε στην Ισπανία.
5: Εγώ πιστεύω.
0: Ναι, αλλά δεν λες όμως ότι ο Μέση όλα αυτά τα χρόνια. Είχε και παραμετροπίες με τα οικονομικά και με τα δρόμενα και με χιλιαδίου. Αυτά θα πούμε τώρα. Εμείς λέμε για το ποδοσφαιρική ευφυΐα που έχει, ρε φίλε.
5: Ναι, είπες δύο ονόματα όμως. Ιντζάκη και Ινιέστα και.
0: Δεν το είπα εγώ, επειδή δεν ακούς προφανώς ή δεν άκουσες, τα είπε ο Μιλισσοκόμος. Εγώ μιλούσα για τις εθνικές και αυτός ήθελε να πει και την Μπαρσελόνα.
5: Ο Μιλισσοκόμος είπε για αυτούς δύο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το ανέφερα γιατί όταν πάει ένας παίκτης και κουμπώνει σε ομάδα η οποία δουλεύει για αυτόνα. Είναι διαφορετικά. Έφυγε όμως αυτός ο παίχτης, πήγε στην Παρίσι Ζερμέν και ήταν στα ζήτητα ο Μέση δύο χρόνια, φίλε.
5: Ναι.
0: Έτσι να τα λέμε αυτά.
5: Όπως όλοι οι παίχτες τότε.
0: Κοίταξε, μεγάλωσε κιόλας.
5: Είχαν άλλα θέματα τότε εκεί οι παίχτες. Ναι. Καθένας κοιτούσε τον εαυτό του και δεν κάνανε ομάδα ποτέ.
0: Ναι.
5: Μόλις φύγαν όλες οι φίρμες, τους έκανε άλλος ομάδα. Έναν πήρε μέχρι και τον Τεμπελέ που έφυγε αποτυχημένος, σαν αποτυχημένος έφυγε, έτσι.
0: Ναι.
5: Και τον έδεσε στην ομάδα. Και αυτή τη στιγμή παίζει μπαλάρα ο άνθρωπος. Μεγάλη συζήτηση. Μπραζίλ στο 100, χτες στο Καναδά στο 100. Τα μας κρίνονται, τελειώνουν στο 100 τελικά. Όλοι γίναν Γερμανοί. Δεν πειράζει, καλό γκολ ήταν της Βραζιλίας. Εχθές ρε εσύ Πασχάλη, μιλούσαμε μια ώρα, σου είχα στείλει πρόταση για να... και ξεχάσαμε με... Άλλος μας άρχισε με τον Κοτζίλα, άλλος μας άρχισε με το τσουνάμι που έρχεται.
0: Σήμερα ξέρεις τι με κάνα στον δρόμο.
5: Για πες.
0: Με σταματάει ένας, με λέει, έλα εδώ να σε πω κάτι ρε, τι. Με λέει, ξέρεις ποιος πέρασε από εδώ. Λέω, ποιος ρε, μου λέει ο Κοτζίλα. Σήμερα με κάνανε γιογιός, έλεγε, όπου πήγαινα τον Κοτζίλα μου λέγανε ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, λέω ρε.
5: Εσύ τι πάνω δεν τον είδες.
0: Λέω, γιατί δεν έβγαζε μια φωτογραφία ρε καημένο, του λέω να μου. Κλάψαμε, μαλάκα, κλάψαμε. Πήγα στην Δελφόν, δεν θέλω να πω που πήγα τώρα, σε ένα πολύ γνωστό καφέ. Λοιπόν. Το ένα παιδί που έχει το μαγαζί.
5: Καλά, ρε, ερχόταν τσουνάμι και πήγε στην Δελφόν.
0: Ναι, αυτό μου λέει. Μου λέει, με τι ήρθες. Λέω, με το μηχανάκι. Με τι θα έρθω, του λέω, ρε βλάκα. Με λέει, καλά και πέρασες. Μου λέει, γιατί κλειστά ήταν. Καλά, τα νερά δεν τα είδε. Με κοροϊδεύουν κιόλα, δεν είναι τίποτα.
5: σε κάτι που υπόθηκε από άλλου.
0: Ναι.
5: Δεν υπόθηκε από εμά. Ναι. Τα μηνύματα που στέλνανε. Ένα του Κοντζίλε έβλεπε, άλλο του τσουνάμι έβλεπε. Παιδιά, ένα Δελφόν με Καραμαλή, μακριά.
0: Δηλαδή, μιλάμε πολύ για...
5: Έχουν πέσει πληροφορίες εκτές δυνατές το βράδυ αργά, το 12.30 ώρα. Αυτές τις περιοχές να μην κυκλοφοράτε πολύ. Έρχεται τσουνάμι και ο Κοτζίλας.
0: Αλλά ο Κοτζίλα, ρε φίλε, ήταν εχθές.
5: Ναι, άστα. Εχθές σου στείλα και το έχεις στο Viper σου. 1.93 έδινε να βάλει δύο γκολ η Βραζιλία, εντάξει. Να πεις τώρα σε 100 το βάλε, αλλά βγήκε μεγάλο ποσοστό για τη Βραζιλία, έτσι. Και τώρα φυσικά η Γερμανία δύο γκολ είχαμε. Θα δώσω μια πρόταση για αύριο.
0: Έτσι, δεν δίνεις.
5: Στα αρχεία. Λοιπόν, Ολλανδία-Μαρόκο. Δεν έχω κωδικούς. Ολλανδία-Μαρόκο. Είναι εύκολο να τους βρουν όλους ο κόσμος. Γκολ-γκολ ή over 2.5.
0: Ναι.
5: Πιστεύω θα είναι το πρώτο μάτς που θα έχει αρκετά γκολ. Σήμερα να πεις θα έχει...
0: Βλέπω ένα ξεγυρισμένο 0-0.
5: Δεν νομίζω. Γκολ γκολ ή over 2.5. Ακτήλε φανταστούν Νορβηγία. Πρόκριση Νορβηγία.
0: Ναι.
5: Θα λέμε και τα ποσοστά. 1.65 είναι το γκολ γκολ ή over της Ολλανδίας. 1.62 είναι η πρόκριση της Νορβηγία. Γαλλία, Σουηδία. Να βάλει δύο γκολ η Γαλλία. Μικρό ποσοστό είναι. Αλλά θα το παίξω γιατί η Σουηδία τρώει πάρα πολλά γκολ. Ενώ έχει εύκολο γκολ. Μεξικό,
4: Εκουαδόρ, πρόκριση Μεξικό. Και πιστεύω είναι στο μόνο που συμφωνείς. Επειδή έχει παίξει ο φίλος Πορτογαλία-Μεξικό.
0: Ναι, αφού σου είπα, Μεξικό-Πορτογαλία.
4: Το έπαιξα και εγώ. 300 είναι. Μεξικό-Εκουαδόρ, είπαμε, ή σημενός όπως θέλετε, πρόκριση Μεξικό, 1-57. Και Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 2 γκολ η Αγγλία, 1-50, σύνολο 8-30. Η απόδοση, η πεντάδα. Φυσικά είναι για 2,5 μέρες, έτσι, δεν είναι για μια μέρα το δελτίο.
0: Εντάξει.
4: Υπομονή, τώρα αρχίσαν τα καλά. Είπαμε σήμερα ότι είναι και τα δύο μάτς καλά. Ας που σήμερα θα δούμε το βράδυ, δεν ξέρω αν το δεις, αλλά θα δούμε ένα μάτς στο μισό γήπεδο, ξεκάθαρα.
0: Ποιο μάτς?
4: Γερμανία-Παραγουάη. 11.30 ώρα.
0: Είναι, δεν ξέρω, δεν είναι.
4: Δεν είναι, η Παραγουάη παίζει με ένα σύστημα όπως έπαιζε η Ελλάδα το 2004. Όλοι πίσω παίζουν και καμιά αντεπίθεση. Αλλά η Γερμανία σφυροκοπάει, γι' αυτό λέω ότι θα είναι ξεκάθαρα μονότερμα. Ότι εύκολα δύο γκολ θα βάλει η Γερμανία σε αυτή την Παραγουάη.
0: Ναι.
4: Και θα συνεχιστεί εδώ. Αν και αύριο είναι ντέρμπι το Ολλανδία-Μαρόκο. Και το ακτή Νορβηγία είναι ψηλό ντέρμπι, έτσι. Και μετά υπάρχουν τα ξεκάθαρα φαβόροι. Γαλλία, Μεξικό και Αγγλία. Ναι. Τα είναι αυτές οι ομάδες. Ωραία μπάλα είδαμε σήμερα και από τους Ιαπωνέζους.
0: Αδικήθηκαν όμως.
4: Οι Ιάπωνες καλοί, δεν πιστεύω στον εαυτό τους, κάναν το 0-1. Εκεί η Βραζιλία, ενώ τα έχει ψιλοκαμένα, δεν το ρισκάρισαν να κάνουν το 0-2, το τελειώναν κιόλας. Δεν ρισκάρανε εκεί. Γύρισαν πίσω, άμα γυρίσεις πίσω και αφήσεις τη Βραζιλία, έχει 30 παίκτες. Έχει 30 παίκτες κάποια στιγμή.
0: Έτσι.
4: Θα πάρει ένα. Είδε καλά η φάση του Βινίσιου στο δοκάρι. Άστινε όλα τα λεφτά έτσι. Είδε την τρίπλα που κάνει κάτω τα πόδια. Εκεί να έπρεπε να μπει γκολ.
0: Λέει ο Ανέστης. Κορυφαία ομάδα με δύο χαμένους τελικούς στις έδρες των αντιπάλων της ήταν η δεκαετία του 70 και του 80 η Ολλανδία. Σωστό. Ναι. Η Ολλανδία έχει μεγάλη ομάδα.
4: Το θυμάμαι στο Μόναχο το μάτς και το θυμάμαι. Ναι. Που έχασε. Mm. Και είχε και ομαδάρα τότε, έτσι, με Κρόεφ μέσα και τέτοια. Κρόεφ, Νέσκενς, εκείνο το θυμάμαι. Το άλλο μάτι δεν το θυμάμαι που λέει όμως.
0: Εσύ τι δεν θυμάσαι ρε, Αργεντινή-Ολλανδία.
4: Αργεντινή-Ολλανδία, ναι. Αργεντινή-Ολλανδία, ναι. Δεν είναι το μάτι με τον Κέμπες. Δεν είναι το μάτι με τον Κέμπες, άλλο μάτι είναι αυτό,
0: Εσύ, ναι. Θα σταματάς εκεί. Ο Κέμπες έκανε το πρωτάθλημα της ζωής του στο Μουντιάλ της Αργεντινής. Εξαιτίας αυτού του τελικού πήγε στην Μπαρτσελόνα.
4: Με ποιον ήταν τελικός, δεν θυμάμαι.
0: Αργεντινή-Ολλανδία.
4: Α, αυτό είναι το μας δηλαδή.
0: Αυτό είναι. Βασικά σε όλο το. Σε όλο το Μουντιάλ ήταν ίνταλμα ο συγκεκριμένος. Που τότε είχε Πασαρέλα, είχε Φιγιόλ, είχε άλλη Αργεντινή. Και εκείνη η Αργεντινή ήταν, φίλε, 100 καντάρια μπάλα ο καθένας. Τώρα έχεις δει, τώρα όλοι είναι με τα τατουάζ και με αυτά.
4: Πάντως σε πολλά Μουντιάλ ξεπετάχθηκαν παίχτες, έτσι.
0: Βέβαια. Πάντοτε ευκαιρία σου δοθεί.
4: Καλά, το μεγαλύτερο που έγραψε ιστορία ήταν Ιταλός, έτσι. Που... Όχι, ο Ρώσος. Ο άλλος που
0: ο Σκυλάτσι.
4: Αυτός ήταν.
0: Και αυτός πήγε έτσι.
4: Αυτή η ιστορία είναι για βιβλίο, γιατί πήγε από το πουθενά. Θυμάσαι που έπαιζε Β' Εθνική, έπαιζε κάπου, έπαιζε. Δεν έπαιζε Α' Εθνική. Και ξαφνικά, δηλαδή τον πήρα στην αποστολή και ξαφνικά τον βάλαν αλλαγή και ξαφνικά άρχισε να.
0: Έτσι ξαφνικά θα σε κλείσω και σένα, πήγε 11 η ώρα.
4: Έτσι ακριβώς, 11. Καλό ξημέρωμα και ελπίζω να τα πούμε αυτό το βράδυ.
0: Άμα ζεις εδώ είμαστε εμείς, να ξέρεις.
4: Η Παύλα όχι ακόμη.
0: Τσάω, γεια.
4: Άστο, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους.
0: Πασχάλη, μπορεί να μην είχε τηλεοράσεις παλιά, γεννιόντουσαν όμως πολλά παιδιά. Τώρα ένα σπίτι έχει τρεις τηλεοράσεις και ένα παιδί. Absolutely fucking μιλάς, φίλε μου Βασίλη, from London. Καλησπέρα. Είσαι μεγάλος αλήτης. Είσαι μεγάλος αλήτης, Άκη. Θα το βάλω αύριο. Θα το βάλω αύριο, φίλε. Θα το σηκώσω. Ο Godzilla, ρε φίλε. Ναι, δεν είναι. Παιδιά, σήμερα ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον ανταποδίδετε το χιούμορ που αντιμετωπίζετε. Γιάννη, χθες το βράδυ, κάποια στιγμή πετάει ένας μια τέτοια. Ας πούμε, λέει, ο Godzilla λέει είναι πάνω από τη Δελφόνη γιατί είχε τσουνάμι. Λέει, ήρθε η κουβέντα έτσι, ρε παιδί μου, ότι το. Διάβασα εγώ ένα μήνυμα ενός αυτές τις. ρίσεις που έχουν οι πατέρες, ρε παιδί μου, κτλ. Που έλεγε, ας πούμε, θα γίνει τσουνάμι, μέχρι την, θα πάει μέχρι τη Δελφόν. Τώρα εμείς μαλώναμε για ποιο λόγο να γίνει μέχρι τη Δελφόν. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Γιατί λέει, πιο πάνω ήταν ο Κοντζίλα. Ο Κοντζίλα, λέει, βγήκε ο Κοντζίλα μέσα από τη θάλασσα. Και έμεινε έτσι. Και τώρα σήμερα να πούμε, μας γλεντήσανε και με τον Κοντζίλα. Και με τον... Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς, χωρίς Κοντζίλα βέβαια.
6: Είμαι και λίγο κουφοσοπτική.
7: Εσύ τώρα αυτή τη στιγμή από ποιο μιλάς, από το κουφό ή
6: από το καλό που...
7: Από το καλό, το original, εντάξει.
6: Ναι,
0: ναι, το original. Ναι, γιατί άκουγε από το κουφό και δεν μπορούσαμε να συνεχθούμε. Αν το βάλεις όλο αυτό, Γιάννη, θα κλάψει ο κόσμος. Θα είναι παλιό. Αλλά είναι μια συνομιλία που είχαμε με έναν φίλο ακροατή, ο οποίος δεν μπορούσαμε να συνεχθούμε γιατί άκουγε από το κουφό. Και μετά το γύρισε για να μπορούμε να συνεχθούμε, το γύρισε το καλό. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Έλα χαίρετε, καλησπερούδια. Καλησπερούδια και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε κι εμείς, στα λίγα λεπτάκια μετά τις 11, οσήθιστε, πάμε παρέα με κύριο Διτσιράπη στο κοντρόλ για αυτή την πρώτη ώρα και όσους από την βραδινή εδώ παρέα είστε συντονισμένοι. Για κάτσε να δω, είστε εδώ βασικά. Θέλετε κάνα μήνυμα βρε. Τώρα ανέβηκε ανάρτηση, θα μου πεις. Δύο μηνύματα, σκοτωθήκαν. Μη σμπρώχνεστε. Μη σμπρώχνεστε, μη στριμώχνεστε. Περίμενε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ για ό,τι θέλετε το σχόλιο για τα τεκτενόμενα και αποστολή 54301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι άκρη θα βγάλουμε και σήμερα εκεί κάτω από την ανάρτηση με τον χώρο που εγκληματίζεται. Έτσι, γιατί πολύ ζέστα πλέον και εγκληματίζεται. Αν και εμείς στα μέρη μας δεν είδαμε ακόμα τίποτα. Σε άλλα μέρη βλέπετε τι γίνεται. Λέει τώρα, κοιτούσα λίγο, άμα έχουμε κανένα νέο έτσι κλασικά τελευταία στιγμής. Το 45% των ευρωπαϊκών πόλεων, λέει, είναι σε ιστορικό θερμικό στρες. 1.300 θάνατοι περίπου που συνδέονται με τον καύσωνα. Σε πόλεις που, εντάξει, κάποτε όταν φτιάχτηκαν δηλαδή ήταν προφανώς για άλλες συνθήκες, έτσι. Άρα μάλλον θα πρέπει να επανασχεδιαστούν, γιατί σε καμιά δεκαετία αυτό που ζούμε σήμερα μπορεί και να λέγεται δροσούλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε, λέει, στο σύν 1,4 από την προβιομηχανική εποχή. Όπως πάει το έργο, ένα σύν 3 το έχουμε στο τσεπάκι, από ό,τι φαίνεται. Και άμα λέμε τώρα 1,4, 1,5, πες κι άλλο 1,5, άμα γίνει αυτό θα είναι κάτι πολύ παραπάνω, έτσι, από το σύν 1,5, γιατί θα έχουμε, ξέρετε, πέρα από τα φαινόμενα εκεί, τα διάφορα τα καιρικά, αυτό θα σημαίνει πολλά πράγματα και για την υγεία των ανθρώπων, και για την υγεία του πλανήτη, των πόρων του, για τις οικονομίες που ο κούκος μπορεί να γίνει μόνιμα ειδώνει και άλλα διάφορα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποτε, λέει, τέτοια κύματα καύσωνα σαν αυτό που ζει η Ευρώπη έρχονταν μία στα 50 χρόνια και αν. Πλέον τα ζούμε κάθε χρόνο. Και πολλές φορές όχι μόνο μία φορά μες στο χρόνο. Λοιπόν, δεν βαριέσαι. Αυτά τα νέα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, μέσα σε όλα άρχισαν και οι φωτίτσες. Κάπου λίγο νωρίτερα είχα δει, τώρα που ερχόμανα, για μια φωτιά στο πανόραμα. Δεν ξέρω τώρα, κάτσε λίγο να δω, μπας και βρω κάτι. Φαντάζομαι δεν θα ήταν κάτι πολύ... Α, να, στο σκοτάδι, λέει. Ναι. Πήγα να πω ότι τη μέρα που πέρασε, όχι που πέρασε, τη μέρα που διανύουμε, ακόμα δεν πέρασε 12, 44 τις είχαμε, δεν ξέρω αν είναι και αυτή του πανοράματος, η οποία βλέπω τώρα λίγο έτσι που ανοίγω εδώ, ότι ναι, υποέλεγχομένη φωτιά, αλλά υπάρχει θέμα με το ρεύμα. Είχε πέσει και εδώ, Γιάννη, το ρεύμα πριν, μου είπε ο Πασχάλης. Ναι. Μέχρι πριν λίγο, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, ήταν στο σκοτάδι ένα κομμάτι του πανοράματος, υπήρχε θέμα με την βλέπω εδώ, υπερθερμάθηκε, λέει, κάποια κολόνα λόγω της φωτιάς και έγινε το μερικό blackout και περιμένουμε να δούμε πότε θα αποκατασταθεί. Νόμος 751, στον παλιό οικισμό, και πιάνει και ένα τμήμα του Χορτιάτη, λέει. Μέχρι πριν από λίγο δεν είχε έρθει το ρεύμα. Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, ναι, τη μέρα που πέρασε είχαμε. Τη μέρα που πέρασε, λέω πάλι. Τη μέρα που διανύουμε, 44 ήταν. Δεν ξέρω αν είναι και αυτού του πανοράματος, έτσι. Ας ελπίσουμε στις λιγότερες δυνατές απώλειες αυτό το καλοκαίρι. Πλέον έχουμε και κάποια συστήματα καινούρια που λογικά θα βοηθήσουν, κάτι νανοδορυφόρους, λέει, με τεχνητή νοημοσύνη που ειδοποιούν και κάτι τέτοια πράγματα. Άντε να δούμε. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος Μουντιάλ βασικά. Περιμένουμε σε λίγο το Γερμανία-Παραγουάι. 11.30 ξεκινάει. Νωρίτερα είχαμε τη Βραζιλία με την Ιαπωνία 2-1 και πιο αργά θα έχουμε τη ματσάρα, πιστεύω λογικά ότι θα είναι καλό παιχνίδι, δηλαδή το Ολλανδία-Μαρόκο. Ολλανδία-Μαρόκο και μετά 8 το πρωί το επόμενο. 4 η ώρα Ολλανδία-Μαρόκο και μετά στις 8 ακτή ελεφαντοστού Νιγηρία, λέει. Ναι. Εν τω μεταξύ,
Σύμφωνα με έναν υπερυπολογιστή, μια βρετανική εταιρεία αναλύσεων έκανε κάτι προσομοιώσεις εκεί πέρα, 25.000 λέει προσομοιώσεις, και έβγαλε φαβορή τη Γαλλία, 18,7% οι πιθανότητες κατάκτησης. Και μια άλλη πλατφόρμα που έκανε επίσης έτσι μια σχετική ανάλυση, η Football Meets Data, αυτή έβγαλε πάλι Γαλλία με 17% και δεύτερη την Αργεντινή με 16,3, λέει. Έτσι το έχουμε σαν εικόνα και αυτό. Μεταξύ, πιάσατε πριν παλιά τέτοια, σας άκουγα στα μάξια πώς ερχόμανε παλιά Μουντιάλ και παλιούς παίκτες και πώς ήταν το ποδόσφαιρο παλιά, ωραία. Κάποια στιγμή είχαν κάνει μια ανάλυση, ανάλυση, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, είχαν ερωτήσει κάνα 2-3 εργαλεία, ρε παιδί μου, να τους κάνει μια ανάλυση για να τους βγάλει την καλύτερη ενδεκάδα, ξέρω εγώ, όλων των εποχών, ας πούμε, μια dream team, έτσι. Και είχαν ρωτήσει τότε, έτσι αυτό το έχω κρατημένο από εδώ και κάποιους μήνες, το GPT τότε και το DeepSeek, το κινέζικο. Και το GPT είχε βγάλει σε 4-3-3, έτσι μιας που λέγατε, πιάσατε τα ρετρό πριν, τον Γιασίν, κορυφαίο τερματοφύλακα. Στην άμυνα έβαλε Καφού, Μπεκενπάουερ, Μαλντίνι, Ρομπέρτο Κάρλος. Στα χαφ έβαλε Τσάβι, Μαραντόνα και Ζιντάν. Και επιθετικούς έβαλε Μέση, Πελέ, Κριστιάνο Ρονάλντο. Και το DeepSeek πάλι 3, όχι, αυτό το έκανε, όχι 4-3-3, αυτό το έκανε 3-4-3 σύστημα. Πάλι τον Γιασίν έβαλε τερματοφύλακα, Μαλντίνι, Μπεκενπάουερ, Καφού στην άμυνα οι τρεις, Μαραντόνα, Μέση, Κρόιφ, Ζιντάν λέει στο κέντρο, και μπροστά Πελέ, Κριστιάνο Ρονάλντο και Ρονάλντο το φαινόμενο στην επίθεση. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μεταξύ τώρα είναι... Τώρα πήγαμε στη φάση των 32, μετά θα έχουμε τα knockout, έτσι. Και μετά περιμένουμε με τελικούς και τελικό στο New Jersey. Okay. Λοιπόν, για να έρθω να δω σιγά σιγά και κάνα μήνυμα, αν είστε εδώ, τι μας λέτε. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Τώρα έβαλε και ο κύριος Ιτσιράπης ρετρό μουσικές από κάτω, άλλο που δεν θέλω κι εγώ, να πιάσουμε να κάνουμε καμία εκπομπή ρετρό, να φύγουμε λίγο από την τρέλα εδώ πέρα της καθημερινότητας, έτσι. Έχουμε κάνει κάποιες βέβαια μέσα στα χρόνια, εκεί που θυμόμασταν τα ωραία τα χρόνια δεκαετίας 80, κατά βάση 90, ξέρω εγώ, με τις σαλάνες, που πίναμε το, πώς το λένε, τα καλοκαίρια που πίναμε το νερό με το λάστιχο, από τις οικοδομές εκεί τις νεόχτιστες. Τα προλάβαμε και αυτά, νεόχτιστες οικοδομές. Ναι, ναι, μουσικές εδώ πέρα, σαν αυτές που βάζει ο κύριος Γιάννης μέσα. Παιχνίδια ηλεκτρονικά στα ουφάδικα, παιχνίδια δρόμου, παιχνίδια διάφορα εκεί, ποδοσφαιράκια, ξύλινα και σουμπούτιο και... Το άλλο με τις σούστες, το θυμάστε? Είχε και ένα ποδοσφαιράκι που ήταν τα μπαρμπαδάκια με κάτι σούστες, ένα μικρό που ήταν, πλαστικό κάτω, το ταρτάν. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και πολλά άλλα. Καλά, έτσι και τα πιάσουμε αυτά, δεν θα τελειώσουμε πάλι. Θα πάμε να θυμηθούμε από τα ποτηράκια εκεί που φτιάχναμε και λειτουργούσαν σαν τηλέφωνο, μέχρι τα walkie-talkie και τα viewmaster και τα... Ποια άλλα? Τα ρολόγια, τα Casio, τα ηλεκτρονικά, προλάβατε? Τα τετράγωνα και τα μεγάλα. Και τους φακούς, τους γιούκαρ, τους μεγάλους εκείνους, πλακέ. Προλάβαμε τέτοια, θα σέβεστε. Και τι άλλο, και το shaker, το κλασικό, το φοβερό που δεν έκλεινε ποτέ καλά και γεμίζαμε τους στίχους όποτε κάναμε φραπέ. Μάλιστα, και άλλα πολλά ωραία, παπάκια. Fly. Να. Να, Woodpecker. Break dance. Να, το Σάββατο βάλαμε break dance. Γεια σε, Woody Woodpecker from space. Πρόλαβες break dance, κύριε Διτσιράπη? Πρόλαβες, Εμείς το Σάββατο βάλαμε τέτοιες μουσικές, γιατί κάποιος κάτι έφαγε μια φλασιά πάλι, κάτι για ρετρό είπε, και λέει προλάβατε, λέει break dance. Και βάλαμε μουσικές τέτοιες στα τελειώματα και θυμηθήκαμε τα νιάτα μας, που πηγαίναμε εκεί στις νεόχτιστες και χορεύαμε break dance. Ναι. Με παπούτσια φωσφόρισε και... ναι. Και γάντια κομμένα και δεν ξέρω εγώ τι. Μάλιστα. Λοιπόν, άντε, πάμε να δούμε κάποια πρώτα μηνύματα και αναλόγως διαθέσεων το προχωράμε.
Λοιπόν, πρώτα μηνύματα. Για να δούμε καταρχάς τι διαθέσεις έχει ο κύριος Ζούκεμπερκ εδώ, τι εμφανίζει και τι κρύβει. Κάτι κρύβει πάλι ο μπαγάσας. Λοιπόν, τα εμφανίσαμε, τα εμφανίσαμε. Οπότε, πάμε. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Τάσο, από τα Γιάννενα. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα εύχεται. Καλησπέρες και στον Άγγελο Πάο Κρέκε στην άλλη ζωή. Ο Πασχάλης ανεβάζει... Νάτο. Εσύ είσαι που μου το στείλες και στο δικό μου το Facebook. Ναι. Η εξωγήινη, τρίμετρη. Έχουμε δικαίωση της εκπομπής, έτσι. Που είχαμε εδώ. Δεν είχαμε τον ακροατή που έλεγε ότι είδε εξωγήινους τρίμετρους. Ή τρεις ήταν εξάμετροι ή εξιτρίμετροι. Αυτό όλο τον μπερδεύω. Και ανεβάζει εδώ ο Πασχάλης ένα σχετικό, τέλος πάντων. Το οποίο, ναι. Έτσι, αποτελεί δικαίωση, θα έλεγαμε, για την εκπομπή. Καλησπέρες και στον Ψή. Από. Τι είναι? Ανάτο, από τον πλανήτη Αφροδίτη. Τα βρήκαμε. Καλησπέρες και στον Αστέριο. Από Φιλαδέρφια. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, λέει. Ναι. Τώρα, αυτή είναι πραγματική ή τίποτα AI? Γιατί δεν μπορούμε να πιστεύουμε και αυτά που βλέπουμε πλέον. Πραγματική πρέπει να είναι. Μία γιαγιά 100 χρονών που είναι και είχε ταμπέλα που έλεγε. Α, εσύ το έχεις που λέει ότι. Ότι είναι φαν. Απλά γιαγιά. Είχε κι άλλο ένα που κρατούσε μια ταμπέλα, ένα πλακάτ που έλεγε ότι είμαι 100 χρονών και would you marry me? Η γιαγιά ήθελε να παντρευτεί το Μέση. Είχαμε και τέτοια, ναι. Ωραία η γιαγιά. Πλακατζού. Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρες και στον Παναγιώτη και στον Νίκο εδώ. Που, τι είναι αυτό που με ανεβάζεις? Πατατάκια. Τα πατατάκια, τι είναι τα πατατάκια? Δεν κατάλαβα. Είναι για τα ρετρό που λέγαμε, δεν είναι ρετρό τα πατατάκια. Τι, για το Μουντιάλ? Δεν κατάλαβα. Πατατάκια γράφει. Δεν κατάλαβα. Πατατάκια. Μάλιστα. Ωραία. Εν τω μεταξύ τα. Α, τώρα θυμήθηκα κάτι. Λέγαμε μια μέρα. Πώς είχε έρθει να δεις. Από το φραπέ. Που είχαμε πει με αφορμή τη διεθνή έκθεση για το φραπέ που ανακαλύφθηκε τυχαία, πιστεύω λίγο πολύ ξέρετε πώς. Και. Πήγαμε μετά και είπαμε για κάποια προϊόντα που είχαν ανακαλυφθεί τυχαία. Ένα από αυτά ήταν και ο καφές. Και βρήκαμε και κάποια άλλα, ας πούμε. Και μέσα σε όλα ήταν και τα πατατάκια. Να, τώρα που το λέει. Αυτό είναι ωραία φάση, αλλά δεν θυμάμαι πότε. Είναι πολύ παλιά. Πριν το 1900. Ήταν, λέει, άκου τώρα πώς έγινε. Ήταν, λέει, τώρα Αμερική. Αυτό δεν θυμάμαι. Κάπου, δεν θυμάμαι πού. Ήταν ένα εστιατόριο, ήταν κάπου, ρε παιδί μου. Πολύ πολύ παλιά μιλάμε, πριν το 1900. Και κάποιος, λέει, πελάτης είχε παραγγείλει πατάτες τηγανιτές. Και του πήγανε εκεί πέρα να τις φάει. Και έκανε παράπονα αυτός. Δεν του είχαν αρέσει. Επειδή ήταν, λέει, πολύ παχιακωμένες κάποτε τις πατάτες. Δεν τις κόβανε όπως τώρα που το κάνουμε φέτες. Την κόβανε το πολύ στη μέση, ξέρω εγώ, και τις σερβίρανε. Και τρελάθηκε ο σεφ του μαγαζιού που έγινε η παρατήρηση και πήρε και τις έκοψε όσο πιο λεπτές μπορούσε. Τις φέτες, τις πατάτες. Για να τρολάρει τον πελάτη, ρε παιδί μου, για να το. Αλλά αυτό του άρεσε, λέει, του πελάτη. Κατάλαβες. Και έτσι καθιερώθηκε, λέει, σε σχέση με την πατάτα την τηγανητή. Και μετά μέσα από εκεί φτιάξανε. Εκεί πέρα και τα πατατάκια εκεί πέρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Κάτι βάλαν, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, και έγιναν και τα πατατάκια. Τα οποία βέβαια πατατάκια δεν είναι και πολύ υγιεινά, τώρα που το λες. Ναι. Και γενικά για την πατάτα λένε ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα, υπήρχε και μία έρευνα, την είχαμε πει παλαιότερα, ότι απλά ήταν λίγο διφορούμενη. Εκεί με το άγχος κάτι, ότι συμβάλλει στο άγχος, στην κατάθλιψη και τα λοιπά, ειδικά η τηγανητή. Αλλά μετά είπαν ότι πρέπει να γίνουν, λέει, και άλλες έρευνες, γιατί δεν είναι απόλυτα σίγουρο αν η πατάτα είναι που συμβάλλει στο να μεγαλώνει το άγχος ή αν το άγχος έρχεται και αυξάνει την επιθυμία για πατάτα, λέει, τηγανητή. Δηλαδή πώς είναι η σοκολάτα, που όταν θέλουμε να σκεφτούμε πολύ, ας πούμε, τραβάει η σοκολάτα. Είναι κάπως έτσι. Τραβάει τελικά η σοκολάτα, ή η σοκολάτα είναι που μας κάνει να θέλουμε, κατάλαβες, να σκεφτόμαστε περισσότερο. Τέλος πάντων, είναι λίγο διφορούμενο. Δεν τα θυμάμαι κι εγώ απόξω. Δεν βαριέσαι.
Λοιπόν, και έτσι που λέτε και με την πατάτα. Ωραία, καλά ξεκινήσαμε, ούτε ένα θέμα δεν περάσαμε. Λοιπόν, τώρα έτσι πως έγινε, σαλάτα τα κάναμε, θα πάμε να τα πούμε τα περισσότερα μετά το διάλειμμα. Ωραία, άντε βάλτε και εσείς τα δικά σας εδώ, να δούμε λίγο τι άκρη θα βρούμε με τα θέματα εκεί της επικαιρότητας και όχι μόνο. Έχει, κάτσε λίγο να δω βασικά τι έχει. Και να σας πω και εγώ 2-3 που έχω κρατημένα και να προχωρήσουμε καλά στο Βενεζουέλα, χαμός. Πάνω από 1.700 νεκροί, λέει. Και τώρα οι αγνοούμενοι είναι πολλές χιλιάδες. Και έχουν περάσει. Έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες. Ναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Καύσονες βλέπω παίζουν πολύ. Ναι. Του Μητσοτάκη εδώ το. Η συμφωνία που έχει κάνει, λέει, για τις τιμές να κρατηθούν σταθερές και μετά από Σεπτέμβριο να πέσουν κι άλλο. Είχαμε και τον Αγγελούδη να αναγγέλει κάποια μέτρα για το δημογραφικό και για το στεγαστικό, κάτι επιδόματα, μπορείτε να τα πούμε και μετά, αν δεν τα έχετε δει μπορείτε λίγο να τα κοιτάξετε. 1.000 ευρώ επίδομα για τρίτο και τέταρτο παιδί. Τώρα ποιος έχει τρίτο και τέταρτο παιδί δεν ξέρω. Και πάνες, λέει, δωρεάν και κάτι τέτοια πράγματα και μείωση δημοτικών τελών. Είχαμε κάτι τέτοιες ανακοινώσεις από τον Δήμαρχο. Λοιπόν, ναι. Τι θέλω να πω τώρα, κόλλησα επειδή είδα αυτά. Τι ήταν τώρα, ρε, κόλλησα. Α, ναι, γι' αυτό που είπαμε για τον περί Μητσοτάκη. Ναι. Καλά, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, και βλέπω και κάτι άλλο, ναι, αυτό δεν ξέρω αν θα έρθει και εδώ, βλέπω και κάτι τώρα έτσι λίγο, έχει να κάνει με τα κινητά στους δρόμους, πέρα από το ότι υπάρχουν οι απαγορεύσεις και οι μεγάλες ποινές πλέον όταν οδηγάς και χρησιμοποιείς κινητό, κάποιες χώρες, λέει, πάνε να το φέρουν και αν τα χρησιμοποιούμε την ώρα που περπατάμε στους δρόμους, η Σλοβακία το φέρνει ήδη, υπάρχει συζήτηση να επεκταθεί. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης να μην μπορούμε, ρε παιδί μου, να περπατάμε σε δρόμους και να είμαστε κολλημένοι στο κινητό. Εντάξει, αυτό νομίζω σωστό είναι, γιατί οι παρασύρσεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και όχι μόνο οι παρασύρσεις, τώρα συγγνώμη που γελάω, και τα κουτουλήματα. Πάνε και κουτουλάνε πάνω στις κολόνες, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχω τύχει εγώ τουλάχιστον 2 φορές. Έτσι, με το κινητό κοιτάει ο άλλος ή η άλλη, ξέρω εγώ, περπατάει, ντάγκ, η κολόνα μπροστά, χαμπάρι δεν παίρνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος είπαμε, περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα για το Μουντιάλ το Γερμανία-Παραγουάη. 11.30 ξεκινάει, θα το παρακολουθούμε. Και Βραζιλία-Ιαπωνία είχαμε νωρίτερα 2-1. Και 4 η ώρα περιμένουμε το καλό, έτσι το καλό το ματσάκι θεωρητικά, Ολλανδία-Μαρόκο. Ωραία. Τώρα στα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είναι νομίζω να έχει τίποτα που να καίει, που να ενδιαφέρει. Οπότε, αυτά, επικαιρότητα δεν πιάσαμε, σαλάτα τα κάναμε, δεν πειράζει. Θα την πιάσουμε μετά, αν χρειαστεί και αν προκύψει. Αν δεν χρειαστεί και προκύψει, δεν πιάνουμε και επικαιρότητα. Καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Ερχόμαστε να τα δούμε μετά με το που γυρίσουμε. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχει φοβερό, τρομερό. Δηλαδή έχει, αλλά δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Να τα πούμε τώρα, είναι και 29. Okay. Για μεταγραφικά τα όχι, ρε παιδάκι μου, τώρα Παναγιώτη. Εντάξει, τι να έχει για τα μεταγραφικά. Θα το είχες μάθει στην εποχή του διαδικτύου. Όχι, φήμες μόνο, μην μπούμε στη διαδικασία. Εντάξει, για το Γιαννούλη, ναι, τι να ξέρω, ξέρω αυτό που ξέρουν όλοι. Ότι έχει μικρύνει διαφορά και φαίνεται το πράγμα να πηγαίνει καλά. Προφανώς υπάρχει μια συνεννόηση με τον παίχτη, ρε παιδί μου, ότι μην πας πουθενά. Θα το ξεκινήσουμε από εκεί που πιστεύουμε και αν δούμε ότι είναι πολύ βαριά πεπόνια η δική σου, θα ανεβάσουμε προσφορά. Στο τέλος θα γίνει δουλειά. Δεν νομίζω να είναι μακριά από το να γίνει δουλειά. Αλλά οκ, okay, τώρα άμα δεν προχωρήσει, τι να πούμε. Μένουμε εκεί. Λοιπόν, οκ. Okay. Ας πάμε διάλειμμα σιγά σιγά και να επιστρέψουμε να δούμε λίγο αν θα πιάσουμε και επικαιρότητα ή πως αλλιώς θέτε να το πάμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Έλα στα 34 μετά τις 11 με κύριο Διτσιράπη να συνεχίζει τα ρετρό τα άσματα. Και να μου στέλνετε και κάποια μηνύματα εδώ για τα ρετρό, βλέπω. Τώρα με προκαλείτε, θα τα αφήσω όλα στην άκρη και θα πάμε σε τέτοια. Λοιπόν, κάτσε να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Δημήτρης, άργησαν πολλοί να δώσουν κάτι για βοήθεια στα ζευγάρια για να κάνουν παιδιά, λέει η Κώστα. Τα θεωρώ όλα απλώς πολιτικά πασαλήματα, λέει ο Δημήτρης. Ο Λευτέρης στη Μύκονο, απαγορεύτηκαν οι φούστες, λέει η Μίνη, γιατί έσκευαν τα κορίτσια και φαίνονταν τα... Έλα, σεμνά. Beautiful. Ο Κώστας. Τέλος πάντων, και αν το διαβάσω δεν θα το καταλάβει κανείς. Δεν υιοθετούμε εδώ το χαρακτηρισμό. Κάγκουρες μας λέει. Από το Σάββατο ακόμα, γιατί λέγαμε για το break dance ότι χορεύαμε και μάλλον μας ζηλεύει, επειδή αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, αυτός δεν θα μπορούσε να τα κάνει. Το βλέπω στα μάτια του. Καλησπέρες και στον Παναγιώτη, επανέρχεται και λέει. Τι? Αυτό τι είναι τώρα? Ναι. Αυτό μια μέρα, κάτσε να διαβάσω και το άλλο και να σου πω. Πού ήτανε? Ο Σάκης. Πολύ αργότερα από τον κλασικό, λέει, πλαστικό φραπέ, βγάλανε και ένα άλλο που είχε γάλα μέσα, λέει, και γύριζε το καπάκι και είχε και τη ζάχαρη μέσα. Ποιο το... Το σπαστό, λες, αυτό που είχαμε και στα γήπεδα. Αυτό ήταν, δεν ξέρω αν λέμε για το ίδιο τώρα, δεν κατάλαβα. Αυτό ήταν και... Πώς το λέγανε, ρε εσύ, τώρα που πήγαμε και στα ρετρό. Το είχε και Ζουγανέλης. Φιέστα φραπέ. Αυτό λέμε ή τίποτα άλλο? Αυτά είναι ωραία. Αυτά. Παναγιώτη, μια μέρα, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο οργανωμένοι. Τώρα σήμερα δεν είμαι. Επειδή λέγατε πριν για τα παλιά τα μουντιάλ, έφαγα τη φλασιά, αλλά να το οργανώσουμε. Πρέπει μια μέρα, τώρα που είναι και καλοκαίρι σιγά σιγά, με κάποια αφορμή, ρε παιδί μου, να πιάσουμε και να κάνουμε έτσι ένα γκάλο, αλλά να είναι οργανωμένο. Ρετρό. Να βάλουμε και μουσικές ρετρό μετά και να πάμε, ρε παιδί μου, να θυμηθούμε. Δηλαδή, ας πούμε, πιο αντικείμενο παράδειγμα τώρα, λέω. Είναι αυτό που το συνδυάζουμε με τα παιδικά μας χρόνια και μας θυμίζει πραγματικά έτσι πολύ έντονα. Να, τώρα ξέρω εγώ, άλλος θα πει εδώ, που ήταν πριν που είχε ένα μήνυμα και πιάστηκα με το ποδοσφαιράκι το ξύλινο, το σουμπούτεο. Ναι. Άλλος θα πει το σουμπούτεο, άλλος θα πει, ξέρω εγώ, τα φλάι, άλλος θα πει τα παπάκια, άλλος θα πει τους καραβαίους που λέει εδώ ο Παναγιώτης να κάνουμε για τα αυτοκίνητα. Ωραία είναι αυτά. Καλά, έτσι και εγώ έχω μεγάλη, πιστεύω εσείς που ακούτε την εκπομπή συχνά, με τα ρετρό έχω, είμαι ρετρουδάκιας, ρε παιδί μου, έχω με τα παιδικά τα χρόνια, έχω κόλλημα. Έτσι με όλα αυτά που ζούσαμε τότε, που τελικά ήταν και τα ωραιότερα χρόνια από ό,τι φαίνεται. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, καμιά μέρα τα κάνουμε λίγο έτσι πιο οργανωμένα, να θυμηθούμε εκεί πέρα αντικείμενα, πράγματα που χαρακτήριζαν τα παιδικά μας χρόνια εκεί πέρα. Παπάκια, φλάι, μαλλιά με χέτιλα σποτήρα. Τι άλλο ξέρω εγώ, πολλά. Παιχνίδια διάφορα ωραία, περιοδικά, βαβούρα, τρίποντο, ιστορίες. Να, break dance που λέγατε πριν. Τι έβαλε τώρα? Τζερόνιμος Κάντιλακ. Modern Talking, μουσικές. Modern Talking, καλό. Δεκαετία 80. Καλό. Παλιές διαφημίσεις. Να, που είπε ο άλλος για το φραπέ, το, αν κατάλαβα καλά, για το σπαστό. Φιέστα φραπέ. Ζουγανέλης. Ποια μπορεί να ήταν? Το έχουμε ξανακάνει αυτό. Αγαπημένη διαφήμιση. Α, καλά, άμα κάτσουμε δεν θα τελειώνουμε ποτέ. Θα ξεκινήσουμε με μακαρόνια Μίσκο και με Carnation και τη Λόλα τη Φωτιά, ποιος θα τη βγάλει. Να πάμε στο πώς το λέγανε το άλλο? Βούτυρο Fast. Τι θα φας? Ψωμί με Fast. Τα θυμάσαι αυτά? Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ατελείωτη λίστα. Και παγωτά βέβαια, που επίσης τα έχουμε πιάσει. Και ηλεκτρονικά παιχνίδια, που εκεί και αν δεν είχαμε τρέλα, αν δεν έχουμε ρίξει μια περιουσία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, ωραία. Τι να κάνουμε τώρα? Ήταν να πούμε εδώ πράγματα για την επικαιρότητα, αλλά παρασύρθεν. Γιατί έχετε στείλει εδώ διάφορα. Αρχίσαμε τώρα, πήγε η κουβέντα σε αυτά. Τάσος λέει να κάνουμε ρετρό εκπομπή για παπαγάλους. Εσύ ξέρεις πολλά. Εσύ ξέρεις πολλά και πρέπει να πεθάνεις, που λένε και στις ταινίες. Το λέει γιατί ξέρει ότι εγώ έχω τρέλα με τους παπαγάλους. Αλλά αυτός νομίζει ότι η μεγάλη μου τρέλα είναι η παπαγάλη. Τα σκυλιά είναι η μεγαλύτερη μου τρέλα. Μετά είναι η παπαγάλη. Ναι. Παπαγάλος, να, δεν είχε παπαγάλο, λουλουμίδι. Είχαμε ρετρό και παπαγάλο, άμα θέλετε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ως προς την επικαιρότητα, τι να πω τώρα. Εντάξει, έτσι πως τα κάναμε, το πήγαμε πολύ χαλαρά. Κάτσε λίγο να δούμε το τέτοιο, ρε σε. Ξεκίνησε το Γερμανία-Παραγουάη. Γερμανία-Παραγουάη, που είμαστε 10 λεπτό, 0-0. Νωρίτερα Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1. Και αυτά, το παρακολουθούμε, έτσι, και τη Βραζιλία. Ωραία, τώρα με μπερδέψατε. Γιατί είχα σκοπό εδώ να πούμε διάφορα, αλλά δεν είπαμε τίποτα από τα διάφορα. Δεν πειράζει, καλά είναι και αυτά τα χαλαρά. Πείτε βρε και εσείς κανένα τέτοιο, κανένα αγαπημένο ηλεκτρονικό παιχνίδι, καμία αγαπημένη διαφήμιση ρετρό, κανένα αγαπημένο, ξέρω εγώ, παγωτό, καμία αγαπημένη ομάδα ποδοσφαιρική ρετρό που μας έχει μείνει έτσι, που είδαμε πολύ ωραία μπάλα, θες από Μουντιάλ, θες από... Σκαραβαίο, λέει η Παναγιώτης, το είπε πριν, ναι. Αγαπημένο αυτοκίνητο, Σκαραβαίο, δεκαετία 80, και ποιο άλλο είχε αυτό. Θες να την κάναμε την εκπομπή σήμερα American Bar, δεν πειράζει. Όταν ήμανε μικρός και με έπαιρνε ο μπαμπάς, ξέρω εγώ, με τα μάξι, με τη μαμά να πάμε κάπου, γιατί κάπου είχαμε μία δουλειά, κάποια υποχρέωση, οπουδήποτε. Ένα ζάσταβα είχε ο μπαμπάς τότε, μικρός, όταν ήμανε. Και επειδή βαριόμουν στο δρόμο, δεν είχε τότε κινητά και τέτοια να περνάει η ώρα, μετρούσα αυτοκίνητα, μάρκες. Και από ό,τι θυμάμαι, σίγουρα ο Σκαραβαίος ήταν αυτό που το βλέπεις πάρα πολύ συχνά, αλλά υπήρχε και αντίπαλο δέος, εμπειρικά το λέω, γιατί έβλεπα και πάρα πολλά, απλά δεν θυμάμαι πώς λέγονταν αυτό τώρα, πώς λέγονταν μωρέ το Citroën, ο Βάτραχος ήταν εκείνο, που σηκώνονταν κιόλας με κάποιο σύστημα το πίσω μέρος, ο Βάτραχος πρέπει να ήταν. Είχε πάρα πολλά και τέτοια. Ποιο? Σκαραβαίος ήταν Βάτραχος, το άλλο πώς λέγονταν. Είχε ένα Citroën, νομίζω Βάτραχο το λέγανε, ρε σε. Ένα Citroën το παλιό, θα μας πούνε. Το παλιό, το κλασικό, το Citroën, πώς το λέγανε, κάπως το λέγανε. Πρέπει να, νομίζω Βάτραχο το λέγανε. Ποιο? Το Ντεσεβό. Κάτσα να ζητήσουμε φώτα εδώ τώρα, γιατί μπερδεύτηκα και εγώ. Το Citroën εκείνο το κλασικό, πώς λέγονταν. Ήταν όντως Βάτραχος, ήταν κάτι άλλο. Δεν ανοίξαμε δουλειές τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλά. Άσε, δεν λέω για επικαιρότητα, το ξεφτελήσαμε σήμερα, δεν πειράζει. Άντε, αφού το κάναμε American to Bar, πάμε να το συνεχίσουμε έτσι. Αν θέλει κανείς, να ανοίξουμε και καμία γραμμή εδώ πέρα. Και ό,τι ήθελε προκύψει, και τα σοβαρά τα πιάνουμε και μετά. Λοιπόν, οπότε, Γιάννη, αν θέλει κανείς, μπορείς να παίρνεις γραμμές. DS, Citroën. Ναι, το Ντεσεβό ήταν το άλλο. Το DS έτσι λέγονταν, αλλά πρέπει να το ονομάζαν και Βάτραχο, έχω την εντύπωση. Κάπως το. Καλά, θα το θυμηθεί. Θα το θυμηθεί και κανένας παλιός να μας το σιγουρέψει. Λοιπόν, πάρε γραμμές αν θέλει κανείς να τηλεφωνήσει. Πήγαμε, το ξεκινήσαμε χαλαρά, έτσι. Επειδή λέγατε για Μουντιάλ και παλιές ομάδες πριν, θυμήθηκα και εγώ. Επίσης το άλλο που είχε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και πέρα από το ζάσταβα που είχε και ο μπαμπάς, τα φιατάκια τα μικρά, έτσι, τα πεντακοσάρια, πώς λέγονταν. Και το Μπιάνκι, Ντεσεβό που είπε ο Γιάννης, Citroën ο Βάτραχος που θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Μπεμβέ τετράγωνες, πολλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε ας ανοίξουμε γραμμές, πάμε χαλαρά σήμερα. Πάμε χαλαρά, θυμηθήκαμε τώρα παλαιές δεκαετίες, επειδή το θυμηθήκατε κι εσείς μέσω του Μουντιάλ. Λοιπόν, άντε πάμε. Πώς το λένε το άλλο να δεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 23-10-90. Ρώσο Αντίκο. Πω ότι θυμήθηκα. Το πρώτο ποτό. Τότε που είχαν ανοίξει πρώτες δίσκο. Ρώσο Αντίκο. Τα προλάβατε αυτά. Λοιπόν, 90-90-90 για όποιον θέλει. Άντε πάμε χαλαρά αφού το ξεκινήσαμε έτσι. Και βλέποντας και κάνοντας. 54-301. Μετρόπολης 95-5. Και τι θυμήθηκα άλλο. Μαλή γυαλί και παντελόνι λί. Και παντελόνι και Αμερικανίνο πέρα πολύ. Τα θυμάστε τα Αμερικανίνο. Μάρκα ρούχων και αυτή. Ναι, δεκαετία 80. Σούπερ. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90 για όποιον θέλει. Καλησπέρα.
1: Έλα, Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, παλικάρι. Ναι,
0: ρετρουδάκια.
1: Τώρα με τα ρετρό, εγώ έχω θέμα. Δεν μπορώ. Είμαι γέννημα φρεμά ρετρουδάκια κι εγώ. Τι να κάνω, δηλαδή. εγώ φορούσα Levi's. Αναγραμματισμός Elvis.
0: Τα οποία φτιάχνονταν εδώ, ε.
1: Ναι, εντάξει,
0: ναι, ναι, ξέρεις. Σημασία. Οι ταμπελίτσες μόνο ήταν απ' έξω, ναι.
1: Ναι, αλυσίδα στο πλάι, σηκωμένο το ρεβέρα από κάτω, άσπρη κάλτσα, κανονικά, ρε παιδί μου, όλα κομπλέ.
0: Αλυσίδα στο πόδι.
1: Φανελάκι, ξέρω εγώ.
0: Πού, αλυσίδα πού. Στο λαιμό ή στο πόδι.
1: Στα αριστερά, ρε, πιο πόδι, ρε.
0: Α.
1: Να κρέμεται.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Ναι. Από Σουμπούτεο, δεν το συζητάω, το έχω ακόμα ήδη στημένο είναι, έχω 16 ομάδες, όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να παίξει.
0: Ναι, έχεις ακόμα.
1: Βέβαια, και Playmobil έχω και κάστρα και πολιορκητές έχω και πετροπηγή έχω.
0: Πετροπηγή
1: πρώτη,
0: τι είναι?
1: Το πρώτο παιχνίδι, βασικά για μένα η πετροπηγή είναι, όχι η μονόπολη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ο πατέρας της μονόπολη, αν θεωρηθεί έτσι, είναι η πετροπηγή, γιατί έχει να κάνει με πετρελοπηγές. Κουβέιτ. Έχει διάφορα.
0: Επιτραπέζιο είναι αυτό δηλαδή?
1: Επιτραπέζιο και μάλιστα είχες τα πιόνια, ήταν αεροπλανάκια.
0: Χαμπάρι δεν έχω.
1: Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο το έχω. Τι να σε πω, από τα υπερατού θυμάμαι ένα πάρα πολύ ωραίο αγαπημένο αμάξι, γιατί τώρα είπατε και για αμάξια. Φυσικά και ο Σκαραβαίος εμένα μου αρέσει, αλλά το Σκαραβαίο τον λέγανε Κατσαριδάκι.
0: Ναι, ωραία.
1: Εγώ σαν Κατσαριδάκι εγώ το ήξερα.
0: Ναι, ναι, και τα δύο.
1: Το Citroën ήταν ο Βάτραχος.
0: Ήτανε τελικά.
1: Που έχει τη μούρη μπροστά, ναι, που μπράβο. Είναι σαν Βάτραχο. Γι' αυτό το λέγανε Βάτραχο.
0: Το λέγανε όμως όντως, έτσι.
1: Το λέγανε Βάτραχο, ναι, ναι. Γιατί έμοιαζε σαν Βάτραχο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αγαπημένο αμάξι και αυτό. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αμάξι από την Ελβετία ήτανε. Το Corvette, το καμπριολέ. Φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και η Κριστίν φυσικά, που είμαστε και ροκαμπιλάδες. Η Κριστίν που έχει βγει και σε έργο.
0: Τι ήταν αυτό, τι μάρκα?
1: Αυτό ήταν.
0: Αν νόμιζα το είπες γιατί ήταν κάποια συγκεκριμένη μάρκα. Το ξέρω
1: έχει
0: το έργο.
1: Συγκεκριμένη
0: το
1: μάρκα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, αλλά ήταν.
0: Καμιά Cadillac θα ήταν, καμιά Pontiac, κάτι τέτοιο.
1: Cadillac Steel, ναι, αλλά ναι, σε κόκκινο.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Και αγαπημένη ομάδα φυσικά Αργεντινή. Δεν το συζητάμε.
0: Η Αργεντινή του Μαραντόνα, να υποθέσω.
1: Του Μαραντόνα, βέβαια. Ναι, ναι. Μαραντόνα. Εντάξει, και φυσικά ας πούμε, άμα για να είμαστε ας πούμε και στα, μέσα στα πράγματα, και Κέμπες και Αρντίλες.
0: Άντε πες. Αλλά μου πιστεύω... τώρα πριν πάμε στον επόμενο αφού το ξεκίνησες. Στα γρήγορα όμως με μια κουβέντα. Αγαπημένο ηλεκτρονικό παιχνίδι, αγαπημένο παιχνίδι γενικά δρόμου, και τι άλλο, δεν ξέρω.
1: Αγαπημένο, ναι. Αγαπημένο ηλεκτρονικό παιχνίδι,
0: ναι.
1: Οι τέσσερις καουμπόιδες, Sunset Riders.
0: Τι είναι αυτό πάλι?
1: Είχε... Πληκτρολόγησε το και στο YouTube και θα στο βγάλει.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Sunset Riders.
0: Καλά.
1: Και από παιχνίδι δρόμου, φυσικά μπάλα. Εντάξει. Τι...
0: Ναι. Από τα υπόλοιπα, τσανταλίνες και ένα, δύο, τρία κόκκινο φως και πώς τα λέγαμε.
1: Στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Στο σχολείο, τσανταλίνα μανταλίνα.
0: Τσανταλίνα. Οκ. Okay.
1: Και περιοδικό.
0: Ποιο?
1: Αγαπημένο. Black.
0: Black, ε.
1: Black και περιπέτεια.
0: Ναι.
1: Η βαβούρα, δεν μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν σ' άρεσε η βαβούρα. Οδός Τρέλας 13. Πίσω σελίδα.
1: Δεν μ' άρεσε, δεν ξέρω γιατί.
0: Κλείσε. Μιλάω... Κλείσε να προλάβουμε μερικούς ακόμα.
1: Black αγόρι περιπέτεια.
0: Black αγόρι Mark. Περιπέτεια. Captain Mark. Ναι, και Όμπραξ. Βέβαια. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι.
2: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, έλα, χαίρετε.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση.
0: Αφιέρωση, βεβαίως να την κάνετε.
2: Ναι.
0: Έτσι πως γίναμε, ναι.
2: Μπορώ, ωραία, ωραία. Θα ήθελα να αφιερώσω από το μυαλό μου να σε βγάλω Σφακιανάκι.
0: Ναι.
2: Σε 5 λεπτά αν είναι εύκολο.
0: Μάλιστα.
2: Για τη Δήμητρα.
0: Γιάννη, μπορούμε? Θέλει το παλικάρι στην κοπέλα του να αφιερώσει, λέει, από το μυαλό μου να σε βάλω, το είπες, Σφακιανάκι. Να σε βγάλω, ναι, να σε βάλω, τι να σε κάνω.
2: Τώρα. Ναι, τώρα ναι, από το μυαλό μου να σε βγάλω.
0: Να σε βγάλω. Εντάξει, άμα το βρούμε να κλείσουμε με αυτό, άμα είναι τώρα το. Εντάξει.
2: Είστε τέλειο.
0: Άντε, να σε καλά, να σε καλά. Χαιρετίσμους και στη Δήμητρα. Σφακιανάκι, αν μπορούμε να το βρούμε να κλείσουμε με αυτό την ώρα. Έλα, εντάξει. Παρακαλώ, καλησπέρα. Κόκομπιλ, θυμάται κανένας? Είπατε. Εγώ είμαι ο ακουρατής. Θέλει στη Δήμητρα να τα αφιερώσει. Παρακαλώ, ναι.
3: Βάτραχος,
0: ναι. Τι Βάτραχος. Λίγο, φίλε, μόνο σε παρακαλώ, έλα λίγο πιο κοντά γιατί χάνεσαι.
3: Ναι.
0: Ναι, έλα, πες μου.
3: Μ' ακούς?
0: Τώρα σε ακούω καλύτερα, ναι.
3: Λέω, η Citroën λεγόταν Βάτραχος.
0: Λεγόταν τελικά, καλά, εντάξει.
3: Λεγόταν να, και δεν χρειάζεται να το σκέπεσαι, λεγόταν Βάτραχος.
0: Όχι, γιατί μου είπε ο Γιάννης ότι μάλλον δεν ήταν, αλλά τελικά το λύσαμε. Το βρήκε και αυτός.
3: Ο Γιάννης είναι ρετρό, ρετρό είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης ό,τι να θυμάται. Πιτσίρικα, ναι.
0: Ρετρό. Ο DSV δεν ήταν ο Βάτραχος. Άρα ήταν
3: και
0: επίσης, το Citroën.
3: Αυτό που θυμάμαι εγώ από πιτσίρικη μέχρι 7 χρονών
0: ναι.
3: είναι τη σκάφη. Μας έβαζε η μάνα μας με το πράσινο σαπούνι για να κάνουμε τον μπανάκι μας.
0: Α, εσύ είσαι πιο παλιό. Ναι. Εσύ είσαι πιο παλιό δηλαδή.
3: Εσύ είσαι μωράκι μπροστά μου.
0: Ναι.
3: Εγώ σ' ακούω.
0: Πες μας ένα-δυο αγαπημένα τον δικό σου χρόνο που μπορεί και να μην τα θυμόμαστε.
3: Τι θυμάμαι, το καλάθι.
0: Ναι, έτσι κανένα παιχνίδι, κανένα. Τι θυμάσαι έτσι,
3: Το καλάθι μας κατέβαζε η μάνα μας στο διοικητήριο για να πίνουμε νερό. Από τον τρίτο όροφο δεν είχε νερό τότε, μας κατέβαζε από
0: δεν είχατε καν νερό στο σπίτι.
3: Όχι, δεν νερό, είναι στην περιοχή. Στα καφενεία, στα εντάξει, δεν μπορούσαμε να είναι ήταν εφιαλωμένα. Και για να ξεϊδρώσουμε, μας κατέβαζε με το καλάθι, με το σχοινί. Ένα ποτήρι νερό, όλες οι μαμάδες,
0: όχι μόνο η δικιά μου.
3: Και φυσικά το ρετρό, το θυμάμαι, το οποίο το κατέστρεψαν κάποιοι, το διοικητήριο.
0: Ναι. Παίζατε μπάλα εκεί,
3: Εκεί παίξανε όλες οι μεγάλες φίρμες, οι μάγκες της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, έχω ακούσει. Πες μερικά ονόματα λίγο πριν πάμε στον επόμενο.
3: Η Φλόρη, καταρχάς ο Κούδας δεν βγήκε από το διοικητήριο, ο Κούδας περνούσε από το διοικητήριο.
0: Έπαιζε όμως.
3: Και τον σταματούσε ο αδελφός μου και, και έπαιζε, αλλά από τα 10 παιδιά το ένα. Αυτός μεγάλωσε και έπαιξε στην αλάνα της Παναγίας Φανερωμένης.
0: Ναι, από διοικητήριο. Περιχέρια.
3: Από
0: διοικητήριο, γιατί έχω ακούσει και εγώ ότι πολλά ονόματα.
3: Ο Παϊλάρνα, ο Πασχαλίδης, ο Γιακουμίσου Πάουκ,
0: ναι.
3: ο Διονύσης ο Ψωμιάδης, ο Λυσαρίδης.
0: Μάλιστα.
3: Μην ξεχνάς ότι ο Παπαϊωάννης παίξε εθνική ομάδα, οι Πασχαλίδες.
0: Ναι.
3: Ο Τσαχουρίδης της ΑΕΚ. Αυτοί όλοι ήταν από τον ΠΑΟΒ. Ο Γιάννης κατάλαβε ποιος είμαι, αλλά δεν πειράζει.
0: Α, ναι, έξα. Μάλιστα. Ωραία.
3: Είναι ρετρό ο Γιάννης.
0: Να είστε γερός, να είστε γερός.
3: Παναγιώτης Ψωμιάδης, καληνύχτα.
0: Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ήτανε. Σοβαρά. Δεν το γνώρισα, αλήθεια. Παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούτε, φίλε. Καλησπέρα.
4: Κώστα.
0: Έλα, τώρα ακούμε, γεια.
4: Με ακούς.
0: Ναι, γεια.
4: Έλα, καλησπέρα. Ακούω τώρα για τα αυτοκίνητα, τα διάφορα. Τότε ήταν ένα έργο, να το πω ότι ήταν σειρές αυτό το έργο.
0: Ναι.
4: Που λεγόταν Φαντομά. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Ναι, το θυμάμαι σαν τίτλο, τώρα δεν το βλέπα κιόλας.
4: Ναι, ναι, που ήταν ο Λουί Ντεφινές, ήταν αστυνομικός και κυνηγούσε το Φαντομά, τέλος πάντων, ο οποίος Φαντομά είχε αυτό το Citroën που λέμε τώρα, το Βάτραχο.
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα που το λες σαν σκηνή, ναι, βέβαια.
4: Και αυτό το Citroën λοιπόν που είχε Φαντομά γινόταν και αεροπλάνο και πετούσε.
0: Ναι.
4: Ωραία, ναι, ωραία πράγματα.
0: Για πες ένα ωραίο σύριαλ που θυμάσαι από εκείνες εποχές, άλλο έτσι καλό που θα μας θυμίσει και εμάς πράγματα.
4: Α, για να θυμηθώ, τώρα μετά από τόσα χρόνια τι να θυμηθώ εγώ. Το
0: εσύ
4: μόνο που θυμάμαι ήταν αυτό.
0: Πρέπει να πρόλαβες τη μάχη, σίγουρα.
4: Ποια?
0: Τη μάχη.
4: Μάχη.
0: Το πολεμικό, είχε αυτή η ιστορία, το θυμάσαι. Βιονική γυναίκα, θυμάσαι?
4: Α, ναι, αυτό
0: είναι. Λούνα Πάρκ, σίγουρα.
4: Πού να τα θυμάμαι τώρα.
0: Καλά, για πάμε, έλα πες.
4: Λοιπόν, αυτό τώρα το Citroën το τότε δεν είχε σηματοδότης δεξιά-αριστερά φωτάκια να αναποδίδουν.
0: Τι εννοείς φωτάκια?
4: Είχε ακριβώς στην πόρτα δεξιά ή αριστερά, απ' έξω από την πόρτα, στο πάνω μέρος της πόρτας, από εκεί ας πούμε που ήταν, που έκλεινε η πόρτα, οι μεντεσέδες που άνοιγε η πόρτα, στην πάνω μεριά, στο σκαρί, με το που ήθελε να πάει αριστερά ή δεξιά, πατούσε ένα κουμπάκι από μέσα, τσουπ, και σηκωνούταν ένα μπρασάκι. Και βλέπαν το μπρασάκι αυτό, ή αριστερά ή δεξιά, ήταν ο σηματοδότης, ας το πούμε, ο τότε. Κατάλαβες το λέω?
0: Δεν κατάλαβα τι εννοεί σηματοδότης, όχι.
4: Τώρα πατάμε, θα πάμε αριστερά, ανάβομαι αριστερά σηματοδότη.
0: Το φλάς.
4: Θα πάμε,
0: Το φλάς.
4: Το φλάς, ναι.
0: Α, οκ, εντάξει. Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
4: Όμως τότε δεν υπήρχαν αυτά και ήταν στην πάνω πόρτα, τέλος πάντων, του Citroën. ήταν ένα μπρασάκι που του πατούσε από μέσα από το χειριστήριο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι.
4: Και,
0: ναι.
4: Απ, και σηκωνόταν πάνω.
0: Αυτό πρέπει να είχε και ένα, και ένα σύστημα που ανέβαινε η ρόδα, ναι, ναι, πίσω, ναι, κάτι,
4: ναι,
0: είχε, δε.
4: Ναι, ναι, ανέβαινε και κατέβαινε, ναι. Όπως τα σημερινά λεωφορεία, και σήμερα τα λεωφορεία έχουν ένα σύστημα τέτοιο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και θυμάμαι, υπήρχαν τότε και κάποια αυτοκίνητα τα οποία ήταν τα, πώς θα λένε, τα Σκόντα, Σκόντα, αυτό που ξεσκέπαζε από πάνω, πώς λέγεται αυτό το αυτοκίνητο,
0: τον Κάπριο,
4: την ονομασία που έχει.
0: Κάπριο, τον Κάπριο.
4: Ξεσκέπαζε από πάνω, ρε παιδί μου.
0: Συγκεκριμένα ωραία, μάρκα λες τώρα.
4: Μάρκα, μάρκα, Σκόντα.
0: Σκόντα, που άνοιγε. Ναι. Α, δεν ξέρω, Σκόντα, ναι, που άνοιγε, δεν το ξέρω.
4: Από πάνω, ναι.
0: Τον Ντεσεβό νομίζω έβγαινε και σε Κάμπριο, τώρα για Σκόντα δεν ξέρω.
4: Πώς.
0: Τον Ντεσεβό έβγαινε και σε Κάμπριο, αν θυμάμαι καλά, που άνοιγε.
4: Το Σκόντα,
0: το Σκόντα δεν ξέρω.
4: Ήταν τότε, το Σκόντα ήταν τότε ωραίο αυτοκίνητο, μεγάλο σκαρί. Πολύ μεγάλο σκαρί, ας πούμε, και ωραίο αυτοκίνητο.
0: Μα γερά αυτοκίνητα έχει και ο πατέρας μου.
4: Ποιο?
0: Rapid, λέει ο Γιάννης. Rapid είπες. Σκόντα Rapid, μήπως ήταν αυτό. Δεν ξέρω. Σκόντα Rapid λέει ότι ήταν ανοιχτό από πάνω.
4: Ναι,
0: έβγαινε σκόντα, και ανοιχτό.
4: Ναι.
0: Μπορεί, μπορεί.
4: Λοιπόν, αυτά αυτές okay. Έχουν και άλλα βέβαια, αλλά όσο πιο παλιά πας, τόσο πιο ωραία.
0: Ένα, θα τα θυμηθούμε τώρα, στέλνουν και μηνύματα εδώ όπως έγινε. Άντε, να σε καλά.
4: Άντε, καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Θα σας πω ένα παιχνίδι το οποίο παίζαμε πριν 60 χρόνια.
0: 60, ναι, για πείτε.
5: 70 χρόνια, γιατί ήμασταν παιδιά τότε, είμαι 82 ετών.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, ήταν βάρβαρο το παιχνίδι μας. Γινόντουσαν δύο ομάδες από 5 άτομα και κάναμε ένα μεγάλο κύκλο και βγάζαμε τις ζωστήρες μας, τις βάζαμε μπροστά στα πόδια μας, όρθιοι, να τις προστατεύσουμε, γιατί αυτοί που ήταν έξω από οι άλλοι 5 ήταν με τις ζωστήρες αυτές τις δικές τους και προσπαθούσαν να βγάλουν κάποια ζωστήρα αυτών που ήταν μέσα, να τη βγάλουν έξω από τον κύκλο. Ποιος έμπαινε πρώτος μέσα στον κύκλο, γινόταν κλήρωση μεταξύ μας,
0: ναι,
5: γιατί αυτοί που ήταν μέσα τρώγαν το ξύλο. Τα πόδια μας γινόταν μαύρα. Άλλοι είχαμε κοντά παντελόνια, άλλοι μακρύ, προστατευόταν καλύτερα με μακρύ παντελόνια.
0: Αυτό που λέτε εμείς το είχαμε με, χωρίς ζωστήρες, με κλωτσιές απλά. Ότι όποιος έβγαινε από τον κύκλο κυνηγούσε να πιάσει τους άλλους, αυτό δεν λέμε. Και αν κάποιος τον ακουμπούσε μπαίνοντας στον κύκλο, πέφτανε όλοι από πάνω του και τον πλακώνανε.
5: Όχι, άλλο λέτε εσείς. Αν τον τραβούσα, αν τον πιάναμε, εμείς προσπαθήσαμε να πιάσουμε αυτόν που ήταν απ' έξω, να τον πάμε μέσα στον κύκλο,
0: ναι,
5: να μπουν αυτοί μέσα και να είμαστε πίσω οι άλλοι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
5: Να έξω και
0: άλλο
5: να
0: λέτε.
5: Ήταν,
0: μάλιστα.
5: Ήταν βάρβαρο παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Όσο αφορά τα αυτοκίνητα, είχα ένα Fiat Tank 128 που το είχα 27 χρόνια.
0: 27.
5: Τώρα έχω το Avensis, το 1800. Λοιπόν, αναπολώ εκείνο το αυτοκίνητα και ναι, δεν ξέρω γιατί. Ήταν πάρα πολύ.
0: Ήταν σκυλιά βέβαια. Του τετράγωνο λέτε. Ναι.
5: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
5: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε γερός. Παρακαλώ, ορίστε.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Οριακά είμαστε. Καλησπέρα προς καλημέρα, ναι.
6: Ναι, πηγαίνουμε προς καλημέρα. Καλημέρα.
0: Έλα, έλα. Ναι.
6: Θυμάσαι ποια ήταν η ατάκα με την οποία πέθαναν οι αντίπαλοι του Κοκομπίλ μετά που τους είχε πυροβολήσει?
0: Όχι.
6: Αποθυμίσκω πάρα αυτά.
0: Ναι. Αυτό τώρα το λέμε γιατί?
6: Για το Κοκομπίλ, εσύ δεν είπες?
0: Α, για το Κοκομπίλ το περιοδικό.
6: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Ω, δεν το θυμόμουν αυτό.
6: Οι αντίπαλοι του Κοκομπίλ, αφού τους πυροβολούσε ο Κοκομπίλ,
0: ναι,
6: έλεγαν αποθυμίσκω πάρα αυτά.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι, όχι.
6: Και καθώς πεθαίνανε.
0: Ναι.
6: Αν θυμάσαι, το Κοκομπίλ ήταν ένα αυτοσαρκαστικό με πολύ κοινικό χιούμορ, ας πούμε,
0: ναι,
6: περιοδικό, έτσι. Δεν ήταν περιοδικό δράσης, ήταν αυτοσαρκαστικό, ναι, ναι, ναι, και χιουμοριστικό. Για μένα ήταν το πιο πνευματώδες από όλα αυτά τα οποία είχα διαβάσει πιτσιρικάς. Και το αναζήτησα, προσπάθησα να βρω τεύχη του μεγάλος για να θυμηθώ, ξέρω εγώ αυτό, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω κάπου να διαφέρει.
0: Έχει κάποιοι που μαζεύουν τώρα, αλλά πού να τους βρεις?
6: Ναι. Δεν μπόρεσα, εγώ δεν μπόρεσα να βρω τουλάχιστον. Όπου ρώτησα, όπου όταν έψαξα, δεν μπόρεσα να βρω. Πάντως ήταν καταπληκτικό.
0: Ναι, τώρα άνοιξα και το βλέπω κιόλας, τώρα το θυμήθηκα εδώ στις φωτογραφίες.
6: Ναι. Δεν είχαν βγει πάρα πολλά τευχή.
0: Όπω, συγγνώμη λίγο, ξέρεις τι βλέπω τώρα. Κόκομπιλ μεταχειρισμένο στο ίντερνετ που χτύπησα. Ένα περιοδικό, 150 ευρώ.
6: Ναι, αυτά είναι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
6: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές. Να πάρουμε και αυτόν, προλαβαίνουμε λες. Έλα, παρακαλώ τότε, ναι. Α, έπεσε. Εντάξει είμαστε. Να πάρουμε κι άλλον έναν, στα γρήγορα. Έλα, φίλε, και εσύ, άντε, στα γρήγορα. Χαμήλωσε λίγο αυτό που έχεις ανοιχτό. Ορίστε.
7: Ναι, γεια σας.
0: Γεια. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο όμως, κλείστε το.
7: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
7: Εγώ θέλω να πω για τη Βέρεια και τη Βασίλισσα του Μπορά, που ήταν στην πρώτη εθνική.
0: Ναι, ομαδάρα.
7: Είχα κάποιον, ήμουν ερωτευμένη με έναν ποδοσφαιριστή και τρελαινόμουν όταν χάνουμε, ερχόταν εδώ ο Ολυμπιακός και τότε δεν υπήρχαν αυτά ούτε, ήταν όλοι υποστηρίζονται Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Και από τότε είχα ακούσει ότι πηγαίνε και στην Κύπρο τότε, ήταν και στη Λευκοσία παίζανε. Και από τότε θυμάμαι την πράσινη γραμμή που υπήρχε, που χώριζε με τους Τούρκους. Αυτά ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου για την Βασίλισσα της Βέρειας του 1969.
0: Τον ποδοσφαιριστή τώρα το γνωρίσατε?
7: 80 χρονών.
0: Το γνωρίσατε τελικά τον ποδοσφαιριστή?
7: Ναι.
0: Α, όλα καλά πήγανε.
7: Δεν πειράζει, παιδικοί έρωτες.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία, ωραία.
7: Το θυμάμαι. Να είστε γεροί. Να πω και εγώ την γνώμη μου.
0: Να είστε γεροί. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Λίγες στροφές πρώτα. Γερμανία-Παραγουάη 0-0, 32ο λεπτό. Έτσι. Έλα, πάμε, τα λέμε σε λίγο.

0: αυτό το κάτι που θέλω. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.

αφού το πήγαμε που το πήγαμε έτσι, έβαλα και εγώ μερικά ρητρό εκεί πέρα να παίζω. Και άμα θέτε, κάνουμε και μια τέτοια μουσικοθεραπεία στα τελειώματα. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλησπέρα, καλημέρες. Στα 8 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Για να δούμε λίγο τι έχει μέρα καταρχάς. Πριν προχωρήσουμε, Τρίτη 30 Ιουνίου πλέον, με αυτά και μετά.

ο Αποστόλης γιορτάζει και η Αποστολία. Και η μέρα αστεροειδών. Χρόνια πολλά και σε αυτούς. Και Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Επειδή σαν σήμερα λέει το 89, είχαμε την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Χρόνια πολλά και στην Διακοινοβουλευτική Ένωση, άμα είναι έτσι. Λοιπόν, το μεταξύ, αχ, τώρα με σοβαρεύεις όμως πάνω εκεί που ήμασταν χαλαροί. Βλέπω παρακάτω, άκου πώς το λέει. Η θεσμοθέτηση μιας διεθνούς ημέρας αφιερωμένη στο κοινοβούλιο, στα κοινοβούλια, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, λέει, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τη δημοκρατία, κατά την οποία η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς φθήνει. Δεν το λέγεται την Ελλάδα μόνο, γενικά. Αν η δημοκρατία πρόκειται να ανθίσει, τότε τα κοινοβούλια ως θεμέλη λύθη οφείλουν να είναι ισχυρά. Η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, λέει, προσφέρει ευκαιρία αναστοχασμού για την πρόοδο των κοινοβουλίων ως προς την επίτευξη των θεμελιωδών στόχων που έχουν θέσει και μπλα μπλα μπλα. Αχ, τι με κάνεις τώρα. Πάνω εκεί που είχαμε ξεκινήσει με τα χαλαρά, με βάζει τα φυτίλια τώρα. Τέλος πάντων. Κοινοβουλευτισμός, έτσι. Ημέρα κοινοβουλευτισμού. Να πούμε, λες, πέντε φωνήματα και γι' αυτά τώρα που έρχονται και εκλογές, ή να το πάμε έτσι, να το συνεχίσουμε τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Αυτό πάντως, ναι, μια μέρα καλό είναι λίγο έτσι να το πιάσουμε και αυτό, αν έχετε διάθεση. Δηλαδή, κοινοβουλευτισμός, έτσι. Αυτό το είδος της δημοκρατίας ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Το θέμα είναι, σωστά το εμπιστευόμαστε? Ειδικά ως Ελλάδα, αν μιλάμε. Έτσι, που είμαστε και μια χώρα τώρα των εξαρτήσεων, μην πω και άλλα, τι άλλο είμαστε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο κοινοβουλευτισμός τι είναι πιο πιθανό να εξυπηρετεί? Τα συμφέροντα του πολίτη ή τα μεγάλα συμφέροντα γενικώς του εξωτερικού, του εσωτερικού? Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Και έχει ένα άλλο που για μένα μπορεί να είναι και πιο σημαντικό αυτό. Ότι η συγκεκριμένη μορφή, ας πούμε, δημοκρατίας φέρνει τον πολίτη πιο κοντά στα κοινά που λέμε, ή τον απομακρύνει? Δηλαδή, η ιδέα της αντιπροσώπευσης, έτσι, κοινοβουλευτική δημοκρατία, δημοκρατία δια αντιπροσώπων, μας κάνει πιο ενεργούς σαν πολίτες ή πιο παθητικούς? Ένα παραπάνω όταν ως κοινωνία νιώθουμε ότι ο βασικός μας ρόλος είναι μία στα τέσσερα χρόνια να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε. Το υπόλοιπο διάστημα είμαστε ενεργοί, στο υπόλοιπο διάστημα γινόμαστε πιο παθητικοί μέσα από την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Λοιπόν, τα αφήνουμε να τρέχει. Πάμε να δούμε αν έχει τίποτα σημαντικό στα γεγονότα. Γιώργαρο Παπαδόπουλο, βλέπω, τέτοια μέρα το 1972 περνούσε, λέει, νόμο για τα αυτόματα διαζύγια. Ναι, αν κάποιος ήταν ορισμένα συγκεκριμένα χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι πόσα, σε διάσταση, έβγαινε αυθημερών το διαζύγιο. Εντάξει, όσα τον έκανε τον νόμο, όσα χρόνια ακριβώς ήταν σε διάσταση αυτός με τη γυναίκα του, όλος τυχαίος, έτσι έλεγε και ο νόμος μετά. Και την ίδια μέρα που πέρασε ο νόμος, έκανε την αίτηση διαζυγίου και ο Γιώργαρος και το πήρε το διαζύγιο μέσα σε μια μέρα, και μετά την άλλη μέρα τον κατήργησε τον νόμο. Τον επανέφερε πως ήταν. Τι έκανε? Δέσποινα ήταν αυτή. Δέσποινα ήταν αυτή, αλλά το πήρε το κορίτσι τουλάχιστον. Δεν πήγε τζάμπο ο φωτογραφικός νόμος. Λοιπόν, πάμε και 1994. Εδώ έχουμε την Εθνική Ποδοσφαίρου να δίνει τον τελευταίο αγώνα στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, το τότε Μουντιάλ των ΗΠΑ. Είχαμε χάσει από την Ιγυρία 2-0, τρίτη σερή ήταν. Ναι, οι άλλες δύο πιστεύω θυμάστε περισσότεροι. Είχαν έρθει με ντόρτι. Λοιπόν, μιας που είπαμε για Μουντιάλ, δύο τα ματσάκια της ημέρας που ξημερώνει. 4 η ώρα το Ολλανδία-Μαρόκο. Ξημερώματα. Και μετά το πρωί 8 η ώρα ακτή ελεφαντοστούν η Γυρία. Όπα και η Παραγουάη, μόλις τώρα γκολ. Γερμανία-Παραγουάη 0-1, 43ο λεπτό. Νωρίτερα Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1. Πάμε και από καιρούλη μεριά.
Λοιπόν, 35 αράκι θα χτυπήσουμε, λέει, με ήλιο και με λίγες συννεφιές. Και μετά έρχεται, κάτσε να τσεκάρω, και μετά έρχεται 37 αράκι. Αλλά πιο μετά θα πέσει πάλι κάπως, έτσι θα είναι λίγο, από τα μέσα της εβδομάδας θα πέσει λίγο, λίγο, να, ίσα που να είναι υποφερτά. Λοιπόν, αυτά μετά της ημέρας. Για να κάνω λίγο έτσι μια πέρασιά, να δούμε λίγο αν έχετε στείλει κάτι άλλο. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε και τα θέματα εδώ με τις επανεμφανίσεις του κύριου Ζούκεμπεργκ.

0: Λοιπόν, για να δούμε που έχουμε μείνει. Σιγά μην μιλήσουμε για κοινοβουλευτισμό και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Μου ανεβάζουν και τα... Μπράβο, ναι, το Citroën, το DS, ο Βάτραχος που λέγαμε πριν, το κλασικό, το Citroën, το άλλο, το... Ωραία, ωραία. Κάτσε λίγο να... να δω λίγο που έχουμε μείνει. Ο Δημήτρης, τι είναι αυτό? Καροτσάκι με καραμελωμένο μήλο και γλυφιτζούρι. Α, ναι, μπράβο. Και να φωνάζει ο πολιτής, πετιναράκια, μιλαράκια. Ναι, τα θυμάστε αυτά που λέει, ναι. Και το πετιναράκια και σαν μήλο, όπως το λέει μεγάλα, έτσι, ναι. Και μαλλί της γριάς πρέπει να έχει αυτός ο ίδιος. Η Νάνση, σήμερα λέει το πετύχανε και διαπληκτίστηκα, γιατί μου έκαναν bullying και είχαν τόσο θράσος να μου λένε ναι ρε, έχεις πρόβλημα, και όταν τους αποκάλεσα ομοφοβικούς μου είπανε να πάρω δρόμο, και εγώ απλά λέει είχα βγει να αγοράσω κάτι και γύρισα σπίτι. Εντάξει λέει, μπορεί να ακούν και κάποιοι όμοιοι τους, μπράβο τους, τα κατάφερα να μην βγαίνω πουθενά, να φοβάμαι να κυκλοφορήσω, μετά λέει δεν φταίω εγώ όταν ταγκάρω Θεσσαλονίκη σε post τρανσφοβίας. Έχουμε και τέτοια δυστυχώς. Και τέτοια. Έχουμε και, πώς το λένε, και διάφορα στους δρόμους να βγαίνουν, ξέρω εγώ, για να ψάχνουν Εβραίους. Καινούργιες μόδες αυτά. Λοιπόν, και για επιτραπέζια, μονόπολη και guess who, και ταμπού και σκάκι και τάβλη και ντάμα και στρατέγκο και, πώς λες, και τζέγκα. Από χαρτιά, ξερή αγωνία εννοείται, και Hero Quest, επιτραπέζιο λέει, και RPG, δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου, και Pokémon και Dragon Ball και τα λοιπά, τα πιο πρόσφατα. Λοιπόν, ο Νίκος, πού τις θυμήθηκες στις Banana Rama, δείχνεις την ηλικία σου. Όχι, το έκανα για να σε δοκιμάσω, για να δω άμα ξέρεις ποιος τραγουδούσε, κατάλαβες, για να προδώσεις εσύ την ηλικία σου. Κόλπο ήταν. Και μια που το έφερε η κουβέντα, λέει, εμείς οι πουροτινέιτζερς στο 45+, τι λέγαμε στην παιδική μας ηλικία όταν έφτανε το καλοκαίρι. Αντί, πω ρε φίλε, έχει δίκιο, αντί της λέξης διακοπές, θυμάστε τη λέξη παραθέρηση. Παραθέρηση, παρά το θέρος. Και όταν λέγαμε παραθέρηση, τι εννοούσαμε? Διακοπές 1-1,5 μήνα. Υπέροχη λέξη που τις τελευταίες δεκαετίες τείνει να εκλείψει από το λεξιλόγιο των νέων. Λοιπόν, κλείνω με τον Νίκο για να ανοίξουμε και καμία γραμμή. Πέρασε η ώρα, αν θέλετε σε ένα λεπτάκι ανοίγουμε και πάλι γραμμές για ό,τι θέλετε. Πιαστήκαμε γιατί είχατε πριν, πήγατε την κουβέντα με τον Καμόρα στα Μουντιάλ, τα παλιά και τα λοιπά, και κάποιος έστειλε ένα μήνυμα και κουβέντα στην κουβέντα πήγαμε σε ρετρό καταστάσεις, και το κάναμε American το μπαρ πάλι, δεν είπαμε τίποτα μα τίποτα για επικαιρότητα. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, με το φίλο μου το Στέλιο παίζαμε μπάλα στο παρκάκι της γειτονιάς. Όταν διψούσαμε, επειδή δεν είχε νερό κάπου κοντά, βγάζαμε τα μπεκάκια από τα μπέκα, από τα σωληνάκια του ποτίσματος του γκαζόν που είχε βάλει ο Δήμος, και ρουφούσαμε το νερό. Και πολύ φυσοκάλαμο λέει, και νερόβομβες και μπαλκόνια. Μπαλκόνια. Α, νερό. Τέτοια κάνατε. Ντροπή. Πετούσανε λέει νερόβομβες από τα μπαλκόνια στους διερχόμενους από κάτω. Ωραία χρόνια λέει με το φίλο. Δεν υιοθετούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει κανείς και πάλι. Τώρα πήγε η κουβέντα, τι να πω τώρα, τίποτα δεν λέτε. Πάμε να πάρουμε γραμμές και ανάλογα με τις διαθέσεις το συνεχίζουμε. Πάμε μέχρι 12.30 μία περασιά ακόμα. Και αν θέλετε το πάμε έτσι πολύ χαλαρά, το κάνουμε και αυτό. Αν θέλετε να πιαστούμε με τίποτα από επικαιρότητα μεριά, το βλέπουμε επίσης. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 και πάλι 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εντάξει, τώρα κάποιοι δεν κατάλαβαν πως ξεκίνησε, δεν πειράζει, πιάσαμε ρετρό κουβέντα τώρα. Οκ, ωραία είναι και αυτά που και που, έτσι να το σπάμε λίγο από την επικαιρότητα τη μαύρη. Παρακαλώ, ναι, ορίστε. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα φίλε, γεια.
1: Κύριε Βρανά, μια που πιάσατε τα ρετρό, θυμήθηκα και εγώ παλιά, εδώ είμαι από χωριό της Σημαθίας. Περιμέναμε τον παγωτατζή να μας φέρει δύο φορές την εβδομάδα, ερχόταν εδώ με ένα τρίκλου και μας έφερνε παγωτά, κύμα.
0: Δύο φορές τη βδομάδα. Σε χωριό ήταν αυτό?
1: Ναι, είμαι από
0: γι' αυτό, ε. Ναι.
1: Ψάχναμε τις φωλιές να κλέψουμε κανένα αυγό. Δίναμε το αυγό και μας έδινε παγωτά.
0: Ναι.
1: Με τα αυγά. Έτσι γινόταν η συναλλαγή. Περιμέναμε πότε θα έρθει.
0: Τι άλλο είχατε έτσι πολύ? Τώρα εσύ πρέπει να μιλάς για αρκετά παλιά. Μιλάς για δεκαετία 60, ας πούμε, 70.
1: Εγώ είμαι 63.
0: Ναι.
1: Δεκαετία του 70.
0: Τι άλλο έτσι πολύ χαρακτηριστικό είχατε? Γιατί εμείς που είμαστε λίγο μικρότεροι μεγαλώσαμε με τα βιντεοπαιχνίδια. Ξέρεις τώρα αυτά τα κλασικά όλα. Εσείς τι είχατε έτσι πολύ χαρακτηριστικό?
1: Όπως τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα καλά για την εποχή για μένα ήταν το Opel, το Manta.
0: Ναι, ναι.
1: Το Ascona, το Miraflori, το Fiat.
0: Α, είναι τόσο παλιά αυτά? Ναι.
1: Ναι. Και το Peugeot το 2-2.
0: Ναι.
1: Αυτό που γυρίστηκε, που το είχε ο Κούρκουλος σε μια ταινία, ας πούμε.
0: Α, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι.
1: Για παλιές ελληνικές ταινίες, σύριαλ, υπήρχε το Luna Park, υπήρχε ο...
0: Εκείνο που του δίναμε λουκουμάκι με τη Βλαχοπούλου, τι αμάξι ήταν, θυμόμαστε? Δεν είχε ένα που ήταν στο ράλι και είχε μείνει και του βάζανε λουκουμάκι? Βλαχοπούλου ήταν, ο Κωνσταντάρος, ποιος ήταν?
1: Δεν μπορεί να θυμηθώ το αυτοκίνητο.
0: Ναι, εντάξει. Για πες.
1: Όσον αφορά τα σύριαλ, υπήρχαν τότε ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο.
0: Α, ναι, ρε.
1: Η Πανθέη.
0: Πώς?
1: Η Πανθέη.
0: Πανθέη.
1: Η Πανθέη.
0: Α, δεν το ξέρω καθόλου αυτό.
1: Αυτό γυρίστηκε τελευταία τώρα, πέρασε στην τηλεόραση σύριαλ. Ο υπολογαγός Βαρτάνης,
0: ναι.
1: Ο συμβολιογράφος που έπαιζε ο Ψάλτης.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Μπράβο. Όσον αφορά τα παιχνίδια, εμείς παίζαμε εδώ στο χωριό πολλά. Μακριά γαϊδούρα. Παίζαμε αρματολί και κλέφτες. Πολλά, πάρα πολλά.
0: Ναι. Μάλιστα. Τα νοσταλγείτε κι εσείς, ε.
1: Πώς?
0: Τα νοσταλγείς και εσύ, λέω.
1: Τα νοσταλγώ και προχθές τα έλεγα στα εγγόνια μου, γιατί τα παιδιά έχουν μάθει αλλιώς τώρα με τα κινητά και με αυτά. Και τους έλεγα ότι έχει κι άλλα παιχνίδια να περάσει την ώρα σας. Εμείς περνούσαμε τόσο ωραία. Και θέλαμε να βγούμε και έξω. Τώρα τα παιδιά δεν βγαίνουν έξω πλέον. Έχουμε ένα δημοτικό σχολείο με 4 στρέμματα οικόπεδο πανέμορφο. Παιδιά,
0: δεν ναι. Είναι μεγάλη, και εγώ το έχω στεναχώρια μεγάλη, γιατί πέρασα και εγώ πολύ όμορφα τότε, επειδή ήμουν και εγώ παιδί των δρόμων, έτσι, με μπάλες, με μπάσκετ, με παιχνίδια του δρόμου κτλ. Και είναι πραγματικά πολύ κρίμα σήμερα. Βέβαια αυτά τα παιδιά έχουν άλλα που δεν είχαμε εμείς, αλλά είναι το ότι δεν μπορούν να ζουν λίγο έτσι όπως εμείς το έξω, είναι πολύ κρίμα. Τι είναι αλάνα και όλα αυτά.
1: Τι να το κάνω, κύριε Βρονά. Τα παιδιά σήμερα είναι, τα έχει απορροφήσει το...
0: Ναι.
1: Το...
0: Αποστηρωμένα πλέον, ναι, τυποποιημένα όλα.
1: Ναι, δεν ξέρουν από παιχνίδια, δεν ξέρουν τίποτα. Στο σχολείο όταν ήμουν εγώ ήμασταν 100 παιδιά και σήμερα είναι 25.
0: Άστα να πάνε, κλείνουν κάθε χρόνο πόσα σχολεία, πάλι χθες έβλεπα πόσα σχολεία κλείνουν επειδή δεν υπάρχουν μαθητές. Τέλος πάντων, ναι.
1: Από Δήμο Βυργίνας είμαι.
0: Ναι. Να είστε καλά, να είστε γερός, να τα θυμάστε.
1: Χάρηκα πάρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κι εγώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Γίνεται.
0: Τι να γίνει?
2: Να ομιλήξω.
0: Να ομιλήξετε.
2: Καλημέρα.
0: Good morning.
2: Πουτινόσκυλο νούμερο 1.
0: Ναι, ναι.
2: Γνωστό.
0: Πασίγνωστο θα λέγαμε.
2: Ορίστε.
0: Πασίγνωστο λέω.
2: Α, ναι. Περί Citroën να πω 2 πραγματάκια. Γίνεται.
0: Επίτε καλέ, τι ρωτάτε?
2: Λοιπόν, αυτό το περίφημο αυτοκίνητο επίσημο όνομα είχε το DS.
0: Ναι, λέμε για το μοντέλο που λέγαμε ότι είναι, που το λέγανε Βάτραχο τώρα, ε?
2: Ακριβώς.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Δεν έχει βγει όμοιό του. Είχε υδροπνευματική ανάρτηση. Δηλαδή υγρά και αέρα. Ας το πούμε αερόσωστο με υγρά. Τα επίπεδα του αυτοκινήτου από το έδαφος ήταν 3. Το ένα ήταν το πρώτο για δρόμο ασφάλτου στρωμένο. Το μεσαίο ήταν για δρόμο χωραφόδρομο. Και το τρίτο ήταν για υπερπίδηση σχετικού εμποδίου και μόνο.
0: Ναι.
2: Ήταν το μόνο αυτοκίνητο που τα είχε όλα μπροστά. Ακόμα και τη ρεζέρβα. Την είχε πάνω από τη μηχανή. Κυβότιο ταχυτήτων, κινητήρας, τα πάντα. Επίσης είχε και ένα μηχανισμό ο οποίος έστρεφε τα φανάρια προς το εσωτερικό της στροφής όταν το αυτοκίνητο ήταν σε δρόμο, ήταν απάνω σε στροφή, μαζί με το τιμόνι δηλαδή. Τον τελευταίο αυτό μηχανισμό τον πήραν κάποιοι Εγγλέζοι, δεν θυμάμαι ποια εταιρεία, αλλά τελικά έχει εξαφανιστεί αυτός ο μηχανισμός. Ο Βάτραχος έγινε μία προσπάθεια να συνεχιστεί σε συνεργασία με την Μαζεράτη την Ιταλική. Η Μαζεράτη δεν ξέρω υπάρχει σήμερα.
0: Θα σε γελάσω. Μέχρι πριν κάποια χρόνια σίγουρα, να το κοιτάξουμε λίγο. Λογικά θα υπάρχει, ξέρω εγώ, να το τσεκάρουμε.
2: Δηλαδή, να έμπαινε κινητήρας Μαζεράτη και το σκάφος να ήταν το DS, ο περίφημος Βάτραχος. Επιπλέον, το σαλόνι του μέσα ήταν εξαιρετικό. Το λέω από πείρα, όχι γιατί είχα τέτοιο αυτοκίνητο δυστυχώς, αλλά γιατί έχω ταξιδέψει 2-3 φορές με τέτοιο αυτοκίνητο.
0: Ναι. Και υπάρχει Μαζεράτη, τώρα το τσεκάρω κιόλας επειδή ρώτησες, ναι. Έχει βγάλει 3-4 σχετικά πρόσφατα μοντέλα. Ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, μέσα το σαλόνι του ήταν εξαιρετικά αναπαυτικό, γιατί τα καθίσματα δεν είχαν σούστες, αλλά είχαν λάστιχα που αν κάποιο κοβότανε μπορούσες να το αντικαταστήσεις. Το να κάνεις ταξίδι με αυτό το αυτοκίνητο ήταν, τι να σου πω, κάτι που δεν μπορεί να επαναληφθεί.
0: Έχω ακούσει για τα Citroën γενικά, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν έχω οδηγήσει ποτέ Citroën, αλλά ότι αυτοί που έχουν τέτοιου είδους αυτοκίνητο μετά έχουν δυσκολία στο να το αποχωριστούν, δηλαδή τους φαίνεται παράξενο να οδηγήσουν μετά άλλο αυτοκίνητο.
2: Κοίταξε, μετά από αυτό το DS, η Citroën έβγαλε και ένα άλλο, το GS, μικρότερο.
0: Ναι.
2: Πάλι με υδροπνευματική ανάρτηση και το GS του Citroën, το οποίο έζησε δεκαετίες, ήταν ο ανταγωνιστής του σκαθαριού. Αλλά ήταν άλλο αυτοκίνητο, άλλη άνεση, άλλος θόρυβος,
0: ναι,
2: όλα μπροστά και ούτω καθεξής. Αυτά περί Citroën.
0: Ωραία.
2: Με μια υπόμνηση ότι το όνομα Citroën οφείλεται στον μηχανικό ο οποίος εφήβρε τα γρανάζια με εγκοπές δε. Γωνία δηλαδή, και όχι κάθετα προς την περιφέρεια.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου, λίγο βαθιά σ' ακούω.
3: Γιατί ρε.
0: Για μίλα να δούμε.
3: Έλα.
0: Βαθιά, σίγουρα βαθιά. Και σε έχω τέρμα.
3: Τι να πω. Sorry. Απλά επειδή με γυρίζεις πολλά χρόνια πίσω, ένα πράγμα που έχω να θυμάμαι είναι Κυριακές πρωί, όσο μιλάω για 99-80, άνοιγε δίσκο Space 10 η ώρα το πρωί. Κάθε Κυριακή. Και αυτό σήμαινε ότι ένα πακέτο τσιγάρα και γκρεναλτίδι, ποτάκια. Για τον Βάτραχο που λες είναι ίσως το μοναδικό αμάξι που πήγαινε με 3 ρόδες.
0: Ναι, μπράβο. Πάθαινε λάστιχο και προχωρούσε κανονικά.
3: Ναι, ναι, το είδα, στην πράξη το είδα. Το είδα να πηγαίνει με τρεις ρόδες. Ωραία, μ' αρέσει που κάνετε.
0: Κάτι άλλο έχεις να θυμηθείς πριν πάμε στον επόμενο?
3: Ναι, το αγαπημένο μου παιχνίδι, ας πούμε, τότε που έκανα μεγάλα σκορ ήταν το breakout στο ηλεκτρονικό με τα τουβλάκια που...
0: Τα τουβλάκια που έσπαγες, ναι.
3: Ναι, ναι, το breakout. Πάρα πολλά. Και ό,τι λένε τα έχω ζήσει. Να σου πω ότι το πρώτο μου αμάξι αποτύχει. Συγχωρέθηκε ο νουνός μου και η νουνά μου δεν έριξε οδικά και με λέει, ξέρεις, σένα αγαπούσε. Λέει, δεν είχα παιδιά. Πάρτε και πήρα ένα Ford Towns 17 με ταχύτητες στο τιμόνι επάνω. Όταν εγώ ήμουν 18 χρονών. Εξαθέσιο. Τι άλλο θυμηθώ, έγινα θυμηθώ πολλά, πάρα πολλά. Απλά ό,τι λέτε τα έχω ζήσει.
0: Να είμαστε γεροί να τα θυμόμαστε. Από μουσικές, τι άκουγες, πες μας και αυτό για να πάμε διάλειμμα.
3: Κοίταξε, πέρα από ότι τα ακούσματα στην οικογένεια ήταν λαϊκά, ήταν λαϊκά, το πρωί μέχρι το βράδυ έπαιζε το ράδιο, και στη δίσκο που πήγαινα. Αυτές ήταν οι μουσικές.
0: Ναι.
3: Αργότερα, εντάξει. Άλλαξα λίγο, πήγα λίγο σε ροκ, συμπάθησα περισσότερο το ξένο. Μετά από ένα διάστημα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, φιλαράκο, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά
0: και καλημέρα, καλημέρα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω, είχα σκοπό να πούμε πράγματα εδώ διάφορα, αλλά αφού πει η κουβέντα εκεί, τα αφήνω εγώ τώρα και αναλόγως διαθέσεων, έτσι. Πάμε ένα διάλειμμα προς το παρόν, μπαμ μπαμ, και γυρίζουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Αυτό το κάτι που...
2: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
3: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγα μηνύματα και σε λίγο, αν θέλετε, να ανοίξουμε πάλι καμία γραμμούλα. Άντε, αφού το ξεκινήσαμε χαλαρά, πάμε έτσι και βλέπουμε. Ανευθεματολογία σήμερα. Μας έπιασε το νοσταλγικό μας σήμερα. Έχω μείνει στον... Αν θέλετε να δείτε και για τα Citroën που λέγατε πριν, ο Κωνσταντίνος έχει ανεβάσει εδώ τα δύο τα μοντέλα αυτά, τα γνωστά. Ναι, το Βάτραχο και το άλλο, τον Γκάμπριο που έλεγε ο φίλος πριν. Ο Θάνος γελιογραφεί για τον Αλέξη. Ευτυχώς που έκανε σκιώδη κυβέρνηση ο Αλέξης και δεν θα καούμε σύντροφε. Ναι, έχουμε ομπρέλα Ελλάς, έτσι, από τη σκιώδη κυβέρνηση. Ωραία. Καλημέρες και στον Παναγιώτη, σε επανέρχεται. Τι είναι αυτό? Α, αυτό είναι τα αυτοκίνητα που κυριάρχησαν ανά δεκαετία. Κάτσε λίγο να το πω αυτό. Fiat 127 λέει το 70 και Volkswagen το Beetle. Ο Σκαραβαίος δεν είναι αυτό, ναι. Είχα και εγώ Σκαραβαίο κάποτε. Το έχω ξαναπεί αυτό. Ένα έτσι λίγο ψιλοφτιαγμένο. Και όποτε πατούσες λίγο παραπάνω τον γκάζι, είχε μια έφευγη βενζίνη. Δεν ξέρω πώς γίνονταν, ας πούμε. Το κάνανε τότε αυτά τα αυτοκίνητα. Και έφευγε η βενζίνη λίγο παραπάνω στην εξάτμιση και άρχισε να κάνει πατ-πατ δυνατά. Κατάλαβες, και το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Μικρή όταν ήμασταν. Και πηγαίναμε εκεί σε κάνα παππού, καμιά γιαγιά. Πατούσαμε, κατάλαβες, με νεκρά μέσα. Βουμ το τέτοιο και έκανε πατ η εξάτμιση και πετάγονταν μέχρι πάνω ο παππούς. Μην τα πείτε πουθενά αυτά, ναι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Σάκη που σχολιάζει εδώ το γαλατά που ναι, ποιος περίμενε το γαλατά να πατήσει κόρνα, ε? Καλημέρα και στον Κώστα. Με αφορμή την έξοδο της ταινίας Master of the Universe, λέει, αυτό τι είναι τώρα, στους κινηματογράφους, στην οποία υποδύεται τον He-Man. Ποιος τον υποδύεται? Ελληνοβρετανός ηθοποιός που μιλάει ελληνικά. Να θυμηθούμε, λέει, αγαπημένες φιγούρες των παιδικών χρόνων. Οι δικές μου είναι ο He-Man, οι Transformers, πώς το λένε τον άλλον, G.I. Joe. Καλά, έτσι και πιάσουμε, δεν τελειώνουν ποτέ αυτά. Δηλαδή, αγαπημένες φιγούρες τέτοιες, έτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα μου πεις, πάρε ένα στυλό και γράφει ό,τι σου ήρθε. Έτσι, θα ξεκινήσω και ανοίγουμε γραμμές σε δύο λεπτάκια για όποιον θέλει και πάλι. Θα ξεκινήσω από τις Αλάνες που δεν ξεχνάω ποτέ, γιατί μεγαλώσαμε έτσι στις Αλάνες τότε. Εμείς ειδικά που ήμασταν εδώ, Τούμπα, που ήταν ακόμα, ξέρεις, πολύ πολύ Αλάνα, είχαμε την τύχη. Η μία οικοδομή ήταν, ξέρω εγώ, εδώ και η άλλη ήταν 500 μέτρα παραπέρα και ένα χιλιόμετρο. Και ναι, φιγούρες έτσι. Φιγούρες έχει πολλά, μπορούμε να θυμηθούμε, παιχνίδια, μουσικές, περιοδικά που είπε ο άλλος πριν, την περιπέτεια και το μπλε και τα λοιπά. Βιντεοκασέτες, σινεμά, δύο τσόντες και ένα καράτε. Ναι, ναι. Κιτ και φρουτοπία και άλλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει κανείς να περάσει και πάλι. Και τηλέφωνο με καντράν, έτσι, που είχε και το μεγάλο μύθο, πάρε το μηδέν τάχα και θα στρώσει η γραμμή. Δεν υπήρχε μεγαλύτερος παπάς από αυτό. Ήταν η μεγαλύτερη παπάντζα των δεκαετιών 80 και 90. Πάρε το μηδέν τάχα, ότι θα ακούγεται πιο καθαρά. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90. Άντε, αν θέλετε να θυμηθούμε έτσι παρέα κάτι ακόμα, και μετά θα δούμε, πάμε και από επικαιρότητα μεριά, όπως το κάναμε. 90, 90, 90, 54, 301 με 9, 55 μπροστά, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Γερμανία, Παραγουάη παραμένει το 0-1. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μερικές γραμμούλες ακόμα. Καλά, και άμα μιλάμε για δεκαετίες 80-90, η παλιά καλή ΔΕΘ, έτσι, που όλους μας είχε σημαδέψει, εννοείται, το παλαιό το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια έχουμε μία τάση, έρχομαι γραμμές, έχουμε μία τάση να θυμόμαστε τα ωραία, οπότε ρετρουδίζουμε. Αλλά οι δεκαετίες αυτές είχαν και άλλα πράγματα που δεν ήταν και τόσο ωραία. Έτσι, σημαντικά πράγματα, δηλαδή από τον ψυχρό πόλεμο, Τσέρνομπιλ, τι άλλο είχε, έτσι, που είχε AIDS. Είχε και πράγματα, αλλά όταν μιλάμε για νοσταλγία μένουν τα ωραία, είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, πάμε. Έλα 90-90-90 και πάλι. Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας, ναι.
1: Λοιπόν, άρα θυμάσαι και τον Τζάτζι εσύ.
0: Τον?
1: Τον Τζάτζι.
0: Τον Τζάτζι.
1: Ναι, του Μπιώτης δεν είσαι.
0: Ναι.
1: Την καντίνα με τα σάντουιτς.
0: Καντίνες είχε, αλλά τώρα για το όνομα αυτό δεν μου λέει κάτι.
1: Τη μικρή την κατηνίτσα, το τρίκυκλο με τα σάντουιτς, τον Τζάτζι. Τέλος πάντων, δεν το θυμάσαι αυτό.
0: Δεν μου λέει, όχι, όχι.
1: Ωραία. Το άλλο, 40 Χρήστο και μία, τον Χρήστο τον Μόγκολο.
0: Τι είναι αυτός πάλι.
1: Καλά, άστο. Πάει και αυτό. Λοιπόν, ή το 82 ή το 83 έγινε που στα σχολεία τα κορίτσια που δόθηκε η εντολή για τις ποδιές, να σταματήσουν οι ποδιές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε οι δασκάλοι στα σχολεία φωνάζανε τους καθηγητές και λέγανε πάνω, κάτω από το γόνατο να είναι η ποδιά των κοριτσιών στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τα πρόλαβα αυτά, ναι.
1: Ωραία, τα πρόλαβες.
0: Ναι.
1: Σήμερα τα κοριτσάκια στο γυμνάσιο πώς πάνε με τα σόρτς και με τα αυτά, ναι, που φοράνε από πάνω. Τα έχεις προσέξει, έχεις δει τι γίνεται στα σχολεία, στα γυμνάσια.
0: Ναι, εντάξει, βλέπω και στους δρόμους βέβαια.
1: Βλέπεις, οι δασκάλες δεν τολμούν να μιλήσουν. Που θέλω να καταλήξω. Οι γονείς δεν τα βλέπουν αυτά. Πώς πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Μικρά κοριτσάκια, 13, 14, 15 χρονών.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν το έχω ακούσει από κανέναν τόσο καιρό να το σχολιάσει κανένας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μετά λέμε οι Πακιστανοί και ξέρω εγώ να μου τα φταίνε. Οι μαμάδες δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Κώστα.
0: Κοίταξε, εμένα σαν, δεν μ' αρέσει να, ξέρεις, να φαίνομαι συντηρητικός ή οτιδήποτε, αλλά έχεις δίκιο πιστεύω σε αυτό. Είναι, έχει ξεφύγει η κατάσταση πολύ.
1: Δηλαδή πάνε στο σχολείο τώρα με ένα σόρτ και με, πώς θα το πω, με ένα σουτιέν από πάνω ρε παιδί μου, πώς θα το πω, ναι, ξεβράκοντα πάνε σχολείο. Δεν ξέρω και δεν τολμάνε να μιλήσουν οι καθηγητές. Αλλά το θέμα είναι οι γονείς πώς τα αφήνουν αυτά εδώ.
0: Ναι, το νιώθω κι εγώ αυτό που λες. Και εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι, λέω, πώς γίνεται, ναι, όντως.
1: Δεν ξέρω τι να πω, να μου έχει αλλάξει η κοινωνία πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι, άλλες εποχές, ναι, είναι και εδώ.
0: Όσο ένα βαθμό καλό είναι, αλλά από κάποια στιγμή και μετά, ναι, πρέπει να υπάρχει και μια νοητή γραμμή.
1: Να σε κάνω και μια ερώτηση. Όταν ήσουν στον 103 ήταν ο Μπάμπης ο Γεωργιάδης εκεί.
0: Mm-hmm. Αυτός με έμαθε κονσόλα τα βράδια.
1: Ναι, τότε θυμάμαι που είχε έρθει καινούργιος ο Μπάμπη. Από τότε έχω να πάρω εγώ τηλέφωνο και ήθελα να σε ρωτήσω τι κάνει αυτός ο Μπάμπης.
0: Δεν έχω επαφή καθόλου, ούτε ξέρω που βρίσκεται. Πέρασαν και 20-21 χρόνια.
1: Αυτό μόνο ο Στράτος θα το ξέρει.
0: Δεν έχω επαφή με τον Μπάμπη καθόλου.
1: Μα το ξέρει. Να. Και ο αδερφός του Μάκη στο κομάντο. Μόνο αυτή.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Ναι, εννοείται γι' αυτό.
0: Πολύ καλή ψυχή, ναι.
1: Αν και αργιανός ο Μπάμπης δεν πειράζει.
0: Καλό παιδί. Του το συγχωρούμε, έτσι. Ωραία.
1: Καλός παραγωγός. Έγινε,
0: να είσαι καλά φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε, ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Εγώ είμαι.
0: Έλα, ναι, γεια σας.
2: Α, να κλείσω το ράδιο.
0: Για κλείστε το.
2: Το κλείσα τελείως. Επί προσωπικού, πριν 6-7 μέρες κάποιος βγήκε στην εκπομπή, σε μια εκπομπή και είπε για μένα ότι παίρνω τηλέφωνο, ότι παίρνω τηλέφωνο και ότι είμαι Αλβανός. Είμαι Πακιστανός, κάτι είμαι τέτοιο λέει. Εγώ έχω τελειώσει γενικό λύκειο με 19 και 4. Έχω τελειώσει δόκιμος πάνω από 28 μήνες στο στρατό, στον ελληνικό στρατό και είμαι Ελληνάρας. Είμαι από το νομό Πέλης. Δεύτερον, βρήκα την άκρη.
0: Αλήθεια.
2: Είμαι Καντέμις.
0: Ναι.
2: Να τελειώσω για να πάρει κι άλλος ακρόατης. Είμαι Καντέμις. Επειδή μετά από 5 τετραετίες θα ψηφίσω το ώρα Μητσοτάκη, δεν θα βγει. Είμαι Καντέμις, πιο Καντέμις από αυτόν. Και θα βγει ο Τσίπρας πρωθυπουργός, ο Ανδρουλάκης υπουργός εξωτερικών, εργασίας η Κωνσταντοπούλου και οικονομικών ο Κουτσούμπας. Αλλά θα είναι σε ρούβλια για να χαλεί ο Φωρολάκης και ο Κύρκος.
0: Μάλιστα. Όποιον δηλαδή πιάνετε στο στόμα σας, ας πούμε, ή οτιδήποτε, στην προτίμησή σας πάει,
2: Θα παίρνει ένα κιλό κιμά.
0: Μην καταστραφεί και η εκπομπούλα μόνο. Μήπως να μην παίρνετε πολύ συχνά.
2: Όχι συχνά.
0: Α, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει.
2: Μέρες.
0: Εντάξει. Ωραία, έγινε.
2: Έχει καλό ξημέρα.
0: Το διευκρινίσαμε και το επιπροσωπικού. Καλημέρα.
2: Bonnie M, βάλε. Bonnie M.
0: Α, να βάλουμε τέτοια. Μπορούμε, βέβαια.
2: Bonnie M, ξεχάστηκα.
0: Ποιο θέλεις.
2: Ό,τι να είναι, Bonnie M.
0: Εντάξει, να βάλουμε τέτοια τελευταίο μισάωρο, έγινε.
2: Bonnie M, άντε, έκανα και ένα πέτρο για να αντέξω.
0: Μπράβο, τα λέμε. Θα βάλουμε και τέτοια, βέβαια. Και μου είχε πει ένα ακροατή. Επαναλαμβάνω, δεν το ξέρω, αλλά μου το είχε πει ένα και το επιβεβαίωσαν κι άλλοι. Ότι η Bonnie M τάχα ήταν η περίπτωση Μίλι Βανίλη. Ότι δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι, λέει, στα τραγούδια τάχα. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί και εμένα μ' άρεσαν, ρε παιδί μου, για εκείνη την εποχή, ας πούμε, έτσι. Ότι τάχα δεν ήταν αυτοί που τραγουδούσαν. Δεν ξέρω τώρα. Επειδή το είπε ο φίλος. Α, βάλουμε και τέτοια, βέβαια. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, Βρανά.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Ήθελα να πω κάτι για πολιτικά, μπορώ.
0: Ναι, πες ό,τι αγαπάς.
3: Άκουσε λίγο. Αυτό που λέει, που είπε ο κύριος ότι θα βγει ο Μητσοτάκης ή μπορεί να βγει ο Τσίπρας, μπορεί να βγει και ο Τσίπρας. Φυσικά όποιος δώσει μια αύξηση στους συνταξιούχους, αυτούς που παίρνουν 600 και 700 ευρώ, κάνα 2-3 εκατοστάρικα, και όποιος καταπολεμήσει την εγκληματικότητα με σοβαρά μέτρα. Και το κυριότερο, που επειδή ο Έλληνας είναι λαός συμφεροντολόγος και υποκριτής, το κυριότερο είναι όποιος επικοινωνιολόγος, αυτό ακούσουν και αυτοί που είναι υποψήφοι για να μπουν στη Βουλή και θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Όποιος φέρει πλαφόν στη στέγη θα ανέβει οικονομία και θα μείνουν και οι νέοι εδώ. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για να εξηγήσω για το πλαφόν, αυτά μπορεί να τα κάνει κάποιος και να φορολογήσει και την ακίνητη περιουσία, γιατί έχει κατεργηθεί. Και κάτι για να διορθώσω σε σένα. Είπες παλιά, υπήρχε AIDS και τέτοια, και τώρα υπάρχει, φίλε, AIDS.
0: Όχι, λέμε τι ήρθε τη δεκαετία του 80, ρε παιδί μου. Κάποια πράγματα καλά που θυμόμαστε και κάποια άσχημα.
3: Περίμενε, τι να θυμόμαστε τώρα, δεν υπάρχει. Πάνε στη Γιάννη Τσόνα να κάνεις σεξ. Τολμάς. Γιατί βγαίνεις και λες τέτοια, να πούμε. Και δεν έχει η θεραπεία το AIDS. Τους δίνουν φάρμακα πάλι. Έχεις το μικρόφωνο. Το σεξ και οι γυμνιστές κατεργηθήκανε, για να ξέρεις καλά, σε όλο τον κόσμο, από αυτή την κατάρα του αιώνα που κάνανε οι γυμνιστές και κάνανε σεξ ελεύθερα, γουστάριζε ο ένας τον άλλο την ώρα. Αλλά όταν υπάρχει στο υποσυνείδητο αυτός ο φόβος, ο τρόμος, δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση η συντηρητική. Και είπες και ένα άλλο, ότι ξέρεις, υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος και κάτι τέτοια, έτσι δεν είπες?
0: Ναι, είπαμε ότι υπήρχαν και κάποια πράγματα που δεν ήταν καλά, γιατί εμείς θυμόμαστε μόνο τα καλά, επειδή νοσταλγούμε.
3: Τώρα άκου και τα καλά τώρα της εποχής. Τώρα υπάρχει ο αληθινός πόλεμος που μπορεί να οδηγήσει σε όλεθρο. Υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι είναι ανεγκέφαλοι, δεν μπορώ να καταλάβω και δεν τα λέτε κι εσείς, που πάνε και κάνανε πόλεμο στη Ρωσία. Τι θέλουν και πάνε εκεί πέρα και προκαλούν? Με 7.000 πυρηνικές ο άλλος. Τι θα κάνουν δηλαδή? Τι θα κάνουν? Θα τους χαρίσουν τη Ρωσία τα εδάφη επειδή είναι πυκνοκατοικημένη η Ευρώπη? Ξέρεις τι λέει μια ελληνική παραμία, φίλε Βρανά? Και η δικιά μου γούνα θα καεί, αλλά και σε ένα πούπουλο για πούπουλο δεν θα μείνει.
0: Πάντως, για να προχωρήσουμε σήμερα, τώρα τη μέρα που πέρασε, η Ολλανδία είπε τέλος πάντων και αυτή πως φοβάται ότι η Ρωσία κάποια στιγμή, όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα επιτεθεί σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η Ολλανδία. Επειδή είπες τι δουλειά έχουμε με τη Ρωσία να κάνουμε αυτά που κάνουμε.
3: Ναι, αυτό τον παπά, ρε φίλε, να πούμε, που το έχουν κάνει πιπίλα, ας τα αφήσουμε να πούμε τις αλήθειες, να πούμε. Η Ανατολική Ουκρανία ήταν Ρώσους, και τους κυνηγούσαν και τους σκοτώναν από το 14, δηλαδή τηρήσαν τις συμφωνίες.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μεγάλη κουβέντα.
3: Ε?
0: Μεγάλη κουβέντα λέω, εντάξει, okay.
3: Τι μεγάλη κουβέντα, αυτά είναι. Τι μεγάλη κουβέντα να πούμε. Και τώρα πέσαν 50 αναχώρες και τους κουπανάνε. Να δουν πού θα καταλήξει. Αυτή
0: okay.
3: είναι η σημερινή εποχή. Και όποιος θέλει να κερδίσει τις εκλογές και για να ανέβει η οικονομία πρέπει να ξαναέρθει ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και για να μείνουν οι νέοι και να παντρευτούν και να κάνουν οικογένειες, φίλε μου, να μην παίζουν ηθοποιοί, γιατί οι Έλληνες είναι μεγαλύτεροι ηθοποιοί, υποκριτές και δεν γίνονται φίλοι, πρέπει να μπει πλαφόν εδώ πέρα. Τους αφήσανε και ήρθαν εδώ και αγοράσαν.
0: Όταν λες πλαφόν, τώρα κάνουμε κατάχρηση από τον επόμενο, τι εννοείς δηλαδή, πλαφόν στην τιμή των ενοικίων, για παράδειγμα.
3: Να μπει το 1/3 του. Να μπει το μίσθωμα να είναι το 1/3 του μισθού, καταλαβαίνεις, από οικονομία. Γιατί τώρα όσοι έχουν χρήματα πηγαίνουν να αγοράζουν σπίτια, σε λέει θα βρω κανένα κορόιδο, θα βάλω δύο κορόιδα μέσα με ένα δωμάτιο και θα παίρνω
0: ένα. Κάτσε, αν έχω εγώ ένα σπίτι 200 τετραγωνικά και θέλω να στο νοικιάσω. Ναι. Θα μου επιβάλλει το κράτος πόσο θα το νοικιάσω, αυτό λέμε.
3: Ναι, ναι, να σε βάλει πλαφόν.
0: Μάλιστα. Ρίχνω... Στη δική μου την περιουσία θα βάλει πλαφόν το κράτος.
3: Τι θα πει δική σου περιουσία, είναι κοινωνικό αγαθό, είναι φίλε μου.
0: Κοινωνικό αγαθό είναι το δικό μου το σπίτι.
3: Ναι, είναι κοινωνικό αγαθό το σπίτι.
0: Καλά, οκ. Okay.
3: Εγώ ήρθαν άνθρωποι από το Σικάγο, από το Σικάγο για να μαθαίνεις, ήρθαν άνθρωποι από το Σικάγο με λεφτά και δεν μπορούσαν να αγοράσουν δεύτερο τρίτο σπίτι γιατί είχαν τεράστιο φόρο. Τους λέει πάνε κάνει επιχείρηση.
0: Άλλο φόρος και άλλο για την τιμή του ενοικίου που συζητάμε.
3: Εδώ πέρα ρε φίλε να πούμε ο στόχος τους είναι πώς θα πάρουν ένα δωμάτιο, να βρουν κανένα ταλέπορο να το χώσουν μέσα και να του παίρνουν το ενοίκιο. Έχει γεμίσει Airbnb, ήρθαν εδώ πέρα εντωμεταξύ αγοράζαν οι ξένοι ανεξέλεκτα για βίζες να ταξιδεύουν στην Ευρώπη δεξιά και αριστερά και για να πάει ένας Έλληνας να περνούσε εξαρτηστική επιτροπή ας πούμε. Πού τα βρήκες τα λεφτά, βάλτε στην τράπεζα τα λεφτά, να τα πάρουμε τα λεφτά έτσι να τα κάνουμε. Δεν δικούν έτσι ρε φίλοι την Ελλάδα, ούτε γίνεται ανάπτυξη έτσι.
0: Ωραία, τα συζητάμε μία άλλη φορά τα περισσότερα έτσι, γιατί μιλάμε πολλή ώρα.
3: Πες για το Citroën το Βάτραχο.
0: Τι να πω τώρα, σ' άφησα μιλάς πόση ώρα, τι άλλο θέλεις να πούμε.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, χαιρετώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Νεκρά φύση, καλημέρα. Λαμπάκι βλέπω, φωνή δεν ακούω, καλημέρα. Δεν σε ακούω, φίλε. Και εν τω μεταξύ έρχομαι στον επόμενο και να λέμε και πράγματα που στέκουν, ντέφι να γίνει. Εδώ λέμε πράγματα που δεν στέκουν και λέμε και στον άλλον άκου να μαθαίνεις. Δηλαδή άστο τώρα λέω να μην μιλήσω τώρα καλύτερα. Παρακαλώ να σου πω κάτι, έρχομαι στον επόμενο. Σαν χθες πλέον, όχι σαν σήμερα, όταν μπήκαμε 11 η ώρα, σαν χθες, ήταν μια επέτειος. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ήταν η μέρα που μπήκανε τα capital control. Έτσι που λέμε τώρα ας πούμε, για οικονομία και να μαθαίνεις και να κάνεις. Έτσι και κάνουμε ένα γκάλωπ εδώ πέρα. Για τα capital control, 99% θα πούν ότι κακώς μπήκαν, ότι λάθος ήταν που μπήκαν. Κανείς δεν θα έχει καταλάβει τι θα γίνονταν εάν δεν έμπαιναν τότε. Τώρα, σαν σήμερα, σαν χθες ήταν με τον Αλέξη που έβαλε τα capital control. Έτσι, αντί δηλαδή να δούμε τι είχε γίνει και φτάσαμε εκεί, κολλήσαμε στα capital control που αν δεν έμπαιναν θα είχε διαλύσει το σύμπαν. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή θέλω να πω τώρα είναι και μερικά πράγματα, ξέρεις, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει και δεν είναι μόνο ότι τα λέει, ξέρω εγώ, πώς τα καταλαβαίνει. Αυτό οκ, okay, ο καθένας τα λέει πώς καταλαβαίνει. Αλλά λέει και στον άλλον, κάτσε εδώ τώρα να μαθαίνεις, ξέρω εγώ, να σου πω εγώ πέντε πράγματα. Έτσι, τα οποία μπορεί και να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ. Και σένα φίλε, δεν σε ακούω. Κάτσε να πάω στον επόμενο και έρχομαι. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια.
4: Ήθελα να πω ότι εμείς οι γυμνιστές απολαμβάναμε τον ελεύθερο έρωτα στις παραλίες.
0: Αλήθεια.
4: Και, γιατί είναι ψέματα. Τέλος πάντων, αυτό δεν είχε καμία σχέση βέβαια με τέτοια. Εγώ νομίζω ότι αυτοί που δυσκολεύονταν και το ψάχνανε με μαϊμούνια και βατράχια και τέτοια και δεν τους κάθονταν οι γυναίκες. Κάπως έτσι, εκεί κάπως ξεκινάει το AIDS.
0: Δεν ξέρω. Για το AIDS λέγανε δεκαετία 80 που ήρθε, από εκεί το ξεκινήσαμε. Λέγανε για τον άλλον τον πίθηκο τώρα, άμα όντως ήταν έτσι δεν ήταν.
4: Ναι, γιατί ο κύριος πριν μας είπε για τους γυμνιστές. Και εγώ έτσι, όπως εσείς, ξέρω για τα μαϊμούνια.
0: Μάλιστα.
4: Δεν βρίσκανε οι άνθρωποι. Πήγαιναν εκεί. Ο κύριος που πήρε τηλέφωνο.
0: Ωραία, έγινε. Έχουμε κάτι άλλο?
4: Όχι.
0: Καλά το είχαμε έτσι χαλαρά, μην το κάνουμε τώρα, ναι. Έχουμε τίποτα άλλο?
4: Όχι, αυτό.
0: Ωραία, έγινε, χαιρετούμε. Σε έπεσε, παρακαλώ ορίστε. Σε πάλι δεν ακούς, παρακαλώ ορίστε. Ναι, καλησπέρα, καλημέρα.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, λίγο πιο κοντά αν μπορείτε, πιο δυνατά. Ανεβάζω και εγώ από εδώ.
5: Είμαι με Bluetooth τώρα το αυτοκινήτου.
0: Ναι.
5: Τώρα να προσπαθήσω λίγο.
0: Εντάξει, το παλεύουμε, το παλεύουμε.
5: Εγώ ας πούμε θυμάμαι τώρα για αυτοκίνητα που πες τα Warburg, τα θυμάσαι?
0: Πώς τα είπες, Βα?
5: Ανατολική, Warburg.
0: Όχι, δεν μου λέει κάτι. Τι ήταν αυτό?
5: Αυτοκίνητο Ανατολικής Γερμανίας, το οποίο διαφημιζόταν, μπορώ να σου πω, ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο που διαφημίστηκε στην τηλεόραση. Πάνε ένα Warburg, κάπως έτσι όλο το τρέχει.
0: Όχι, δεν μου λέει τίποτα, δεν μου λέει κάτι. Ποια δεκαετία ήταν αυτό δηλαδή?
5: Το οποίο ήταν δίχρονο. Ήταν δεκαετία του 70, τέλη 70.
0: Α, 70, μα ήταν, ναι, εντάξει, ήμουν μικρός γι' αυτό, ναι.
5: Ήταν δίχρονο, δίχρονο ήταν, έκαιγε πάρα πολύ βενζίνη.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ακούγεται ο φίλος. Εγώ στα ακουστικά μου δεν... Τώρα ακούγεται?
5: Εγώ σα...
0: Είχαμε διακοπή ρεύματος ή κανονικά ακουγόμασταν έτσι? Πάμε, πάμε, συνέχισε. Έπεσε το ρεύμα για λίγο, άκουγα με ένα ζουζούνια στα αυτιά μου. Τώρα είμαστε εντάξει, πάμε.
5: Κοίταξε, ένα άλλο που λέγατε για κόμιξ. Θα σε πω ένα κόμιξ το οποίο ήταν πολύ σπάνιο, το εγώ στο στρατό το είχα συναντήσει. Εντάξει, όλα τα άλλα τα έχουμε διαβάσει και ξέρω εγώ. Αλλά δεν το έχω κάνει και άλλες φορές σε συζητήσεις και δεν το θυμάται κανένας. Τον Μοντατόρε. Ο Μοντατόρε, το θυμάσαι ο Μοντατόρε?
0: Κάτι μου λέει σαν όνομα, αλλά δεν μου έρχεται να πω την αλήθεια ποιο είναι. Ήταν... Σαν όνομα κάτι μου έρχεται τώρα, αλλά δεν το έχω εικόνα.
5: Ήταν ιταλικό περιοδικό, φυσικά μεταφρασμένο. Και αυτός ήταν υδραυλικός, έκανε και ηλεκτρολογικά και ήταν κομμουνιστής. Και πήγαν οι πλούσιες οικογένειες και έφτιαχνε τα πλυντήρια και δεν και ξέρεις τι γινόταν εκεί πέρα με τις κυρίες. Και είχε έτσι... ναι, ήταν ας πούμε...
0: Και... Τι, α, ήταν κόμικ τύπου Πιπεράτο δηλαδή?
5: Ναι.
0: Α, εντάξει, δεν το ξέρω.
5: Ναι, με σέκριο και θα σε κάνω τώρα πλουτοκρατία, ξέρω εγώ και κάπως έτσι ξέρω.
0: Για πες μου τώρα που γυρίζει πριν κλείσουμε στα γρήγορα έτσι... Ένα άτυπο γκάλωπ εδώ πέρα. Αγαπημένο σου ηλεκτρονικό παιχνίδι παλιάς δεκαετίας έτσι, και αγαπημένη διαφήμιση.
5: Ηλεκτρονικό παιχνίδι δεν μπορώ να θυμηθώ. Pac-Man, το Pac-Man έπαιζα.
0: Pac-Man έτσι, ναι.
5: Μου άρεσε.
0: Το κλασικό.
5: Τέτρις. Είχε και κάτι παλιότερα τα οποία ούτε θυμάμαι τα
0: ναι. Φήνικα και τέτοια προφανώς.
5: Πρώτα και ένα με τάγκς ήταν και κατέβαιναν κάτι τέτοιο.
0: Και... Καμία διαφήμιση πολύ χαρακτηριστική που σου έχει μείνει από τα πολύ παλιά?
5: Διαφήμιση. Του Χάρη Γκριν διαφημίσει, ας πούμε. Αυτά.
0: Φουντούνια και τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαιρετώ. Παρακαλώ, ορίστε. Φίλε, σε σένα ήρθα και πριν και πάλι ακούω αντίλαλο. Δεν σε ακούω, δεν μιλάς. Καλημέρα. Δεν γίνεται, δεν βγάζω άκρη. Οπότε παίρνω παραθυράτο, Δεν θα το πάρεις απόφαση. Έλα και εσύ τότε, φίλε, να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα.
6: Εγώ.
0: Χαίρετε, ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου.
6: Για αυτοκίνητα, εγώ μόνο κάτι λίγο έχω να πω. Τυχαία είδα σήμερα σε βίντεο στο YouTube το ιστορικό της Volkswagen. Δες το ιστορικό της Volkswagen σε βίντεο και στο YouTube και θα φρίξεις με την ιστορία.
0: Τι εννοείς, σε τι επίπεδο δηλαδή, πώς δημιουργήθηκε η εταιρεία, τι εννοείς?
6: Το πώς συμπεριφέρονταν στους εργαζομένους της και στα μωρά τους, στα μικρά παιδιά τους, στα μωρά τους.
0: Μάλιστα.
6: Θα φρίξεις, είναι πολύ ακραίο το ιστορικό της Volkswagen.
0: Επί Χίτλερ τώρα μιλάμε, ας πούμε, για παράδειγμα.
6: Επί Χίτλερ, πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η Volkswagen δημιουργήθηκε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η Γερμανία ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το πώς συμπεριφέρονταν στους εργαζομένους της Volkswagen και στα μωρά τους, στα μικρά τους, στα παιδιά.
0: Μάλιστα, οκ. Αρκεί να είναι κάτι σίγουρο, μην είναι τίποτα από αυτά τα που κυκλοφορούν τα διάφορα, γιατί μιλάμε για εταιρεία που υπάρχει και σήμερα, ας πούμε, έτσι.
6: Όπως το είδα, σίγουρο είναι.
0: Ναι, εντάξει.
6: Δεν μπορώ να ξέρω κι εγώ.
0: Εσύ, κανένα αγαπημένο αυτοκίνητο από εκείνα τα χρόνια που σου έχει μείνει, που έχεις να θυμάσαι πολύ χαρακτηριστικό?
6: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν σου έρχεται. Τι σου έρχεται από τη δεκαετία εκείνη, για να πάμε διάλειμμα, από τις δεκαετίες εκείνες που ήσουν πιτσίρικας? Από παιχνίδια, από συνήθειες, από οτιδήποτε.
6: Από συνήθειες, το παιχνίδι που παίζαμε την Αμπάριζα.
0: Αμπάριζα, ναι.
6: Αμπάριζα, ναι, ήταν πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο.
0: Είσαι κι εσύ, μεγάλωσες κι εσύ στους δρόμους, έτσι?
6: Στις αράνες.
0: Όπως όλοι, ναι.
6: Που, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει τώρα, διότι τώρα έχουμε πάρα πολλούς ξένους. Αυτό είναι το κύριο, ο κύριο αιτία.
0: Γιατί υπάρχουν αλάνες? Αν δεν υπήρχαν ξένοι, τι θα υπήρχαν αλάνες?
6: Η εγκληματικότητα που υπάρχει τώρα, τότε στα χρόνια, εγώ είμαι 57 χρόνων τώρα,
0: ναι,
6: τότε που ήμασταν εμείς 15, ας πούμε 12 χρονών κτλ, δεν υπήρχε αυτή.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Σίγουρα.
6: Τίποτα.
0: Ούτε των Ελλήνων η εγκληματικότητα ήταν τέτοια, ούτε και των ξένων φυσικά.
6: Ναι, αλλά λόγω των ξένων, και δεν εννοώ το πάσης πίσω στους ξένων, Πακιστανούς, ό,τι θέλεις, Ευρωπαίων, ό,τι θέλεις, έχει γίνει η Ελλάδα ένα ξέφραγο αμπέλι, πως όλες τις καταδύσεις. Mm-hmm. Αυτή η εγκληματικότητα δεν υπήρχε, τουλάχιστον δεν την νιώθαμε εμείς ως παιδιά.
0: Ω, δεν υπήρχε σίγουρα, τι τώρα. Φεύγαμε και αφήναμε και την πόρτα ανοιχτή, που λέει ο λόγος. Εντάξει τώρα, άλλες εποχές.
6: Ναι.
0: Πηγαίναμε με τις κοπέλες μας, ξέρω εγώ, με τα πρώτα μας αυτοκίνητα εκεί μέσα στα δέντρα και τα δάση και αυτά, και δεν φοβόμασταν. Τώρα πού να πάει ο πιτσιρικάς?
6: Ναι.
0: Να τον βρούνε σφαγμένο. Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
6: Όχι, Χριστόφε.
0: Οκ, okay, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Έλα, πάμε διάλειμμα, μία ακριβώς είναι. Και γυρίζουμε, λίγα μηνύματα να δούμε και βλέπουμε πώς θα πορευθούμε και την τρίτη ώρα.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα 13 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, Παναγιώτης, τι είναι αυτό, λίστα ολόκληρη. Ναι, αθλητικές διαφημίσεις βέβαια. Ρεξόνα Αναστόπουλος, ναι. Αγνό Μεγκάλη, ναι. Τα γαριδάκια με Φάνη Χριστοδούλου, που δεν θυμάμαι ποια γαριδάκια ήταν ποτέ, τα θυμάμαι αυτά. Κάτι γαριδάκια ήταν. Ναι. Εντάξει, αυτό όταν μιλάμε για τέτοια, πάντα το έχω σαν εικόνα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει. Πρέπει να έχει γίνει. Υπήρχε διαφήμιση Express Service με Kit, με Michael Knight. Ή έφαγα εγώ καμιά φλασιά, το είδα σε κανέναν ύπνο μου. Πρέπει να υπήρχε κάτι τέτοιο.

Λοιπόν, τραγούδια δεν έχει καμία πάσα το σαν σήμερα. Άρα θα βάλουμε μετά τελευταίο μισάωρο δεκαετία 80 ξένα, έτσι όπως ζητήσατε κιόλας, Bonnie M και τέτοια. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή, ήταν να πούμε και δύο πράγματα για την επικαιρότητα, αλλά φάγαμε όλη την εκπομπή και χαμπάρι δεν πήραμε. Εντελώς χαλαρά. Τι να πεις τώρα, τι να πιάσουμε, να πούμε και τα σοβαρά.

Λοιπόν, οκ, εντάξει, δεν μπαίνω στον πειρασμό. Έχει διάφορα που μπορούμε να πούμε, αλλά άστα, δεν μπαίνω στον πειρασμό. Αν θέλετε να πούμε καμία κουβέντα ακόμα, έχει καλώ. Αν θέλετε να βάλουμε καμιά μουσικούλα παραπάνω, και αυτό γίνεται, άντε, αφού έτσι πως πήγε σήμερα. Τα αφήσαμε πολύ χαλαρά σήμερα. Πέτρο, αυτό που είπα για τα capital control πριν, ήταν με αφορμή το φίλο πριν που έλεγε για την οικονομία κάποια πράγματα. Ότι τώρα τη μέρα που πέρασε είχαμε την επέτειο. Ότι σαν χθες, ας πούμε, είχαν μπει τα capital control. Τα οποία, επειδή λέμε κάποια πράγματα, αλλά πολλές φορές λέμε εύκολα. Αν ρωτήσεις 100 άτομα ή 95, ξέρω εγώ, θα σου πούνε ότι ήταν κάτι πάρα πολύ κακό και λάθος, αλλά... το κακό και το λάθος ήταν αυτά που είχαν γίνει πριν και μας οδήγησαν εκεί. Έτσι, τα capital control που σαν σήμερα μπήκαν από τον Αλέξη, ο οποίος είπε τη φράση ότι αν ξαναέρχονταν εκείνη τα χρόνια θα έκλεινα τις τράπεζες πιο γρήγορα ακόμα. Έτσι και πέσαν όλοι να το φάνε. Ναι, σε αυτό νομίζω ότι ακούγεται πολύ άσχημο. Γιατί και εμείς είμαστε, ξέρεις, μαθημένοι, αν περνάμε καλά, ρε παιδί μου, να λέμε όλα καλά, αν δεν περνάμε καλά, να λέμε όλα χάλια. Αλλά είναι λίγο μερικά πράγματα πιο σύνθετα. Αν τότε δεν το είχε κάνει αυτό και σήκωναν όλοι τα χρήματά τους, δεν θα υπήρχε ρευστότητα ούτε για μισθούς, ούτε για συντάξεις, ούτε για τίποτα. Θα πηγαίναμε σε κουρέματα καταθέσεων αναγκαστικά. Έτσι, τα ηλίκη δηλαδή, γιατί υπάρχει νόμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε γι' αυτό, ότι από κάποια στιγμή και μετά γίνεται κούρεμα καταθέσεων. Έτσι, για να σωθούν οι τράπεζες που θα ήταν χρεοκοπημένες τότε και μπλα μπλα μπλα. Για να μην καταρρεύσει το σύστημα, λέμε τώρα εμείς, αλλά... Ξέρετε πόσο εύκολο ήταν να πάμε σε πτώχευση τότε? Και στη δραχμούλα που κάποιοι νοσταλγούν τόσο πολύ. Τέλος πάντων. Οι πολιτικές που έφεραν το χάος ήταν το πρόβλημα, όχι το capital control, Πέτρο.

0: πως είχε φτάσει η κατάσταση, έπρεπε να μπουν. Όσο και αν δεν μας αρέσει. Έτσι, τεχνικά δηλαδή δεν γίνονταν αλλιώς. Πολιτικά ήταν μεγάλη αποτυχία, γιατί ακριβώς οι πολιτικές που είχαν προηγηθεί μας έφτασαν στο αμήν. Έσπα, εντάξει, ήταν τιμωρία για τα λάθη που έγιναν νωρίτερα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, άντε, μην το σοβαρεύουμε. Καλά το πήγαμε χαλάρα σήμερα. Ανοίξουμε καμία γραμμούλα ακόμα, θέλει να περάσει κανείς. Λέω, διαβάζω δύο μηνύματα ακόμα και πάμε γραμμές όποιος θέλει. 23 10 90 90 90. Λοιπόν, έχουμε μείνει στον Κώστα, τον είδαμε. Μαζεράτη που λέγατε πριν. Α, να, ο Γιώργος ανεβάζει εδώ. Ο, δεν είναι Μαζεράτη, τι είναι αυτό? Opel Kadett, τι είναι αυτό? Το 84, χιλιάρι, 44 άλογα. Το πήρε ο πατέρας μου από το Βόλο. Εκεί ήταν, λέει, τα μόνα που γίνονταν μαζί με Nissan Sunny. Αξέχαστα είναι τα ηλεκτρονικά, λέει, τα ξένια στα παιχνίδια στις γειτονιές, τα τηλέφωνα με το κέρμα. Ναι, τηλέφωνα με κέρμα, θυμάστε, πόπο. Πηγαίναμε στον περιπτερά, ξέρω εγώ, ή σε τηλεφωνικό θάλαμο για να πάρουμε τηλέφωνο στο αίσθημα. Με κέρμα, για να μην ακούσουν από το σπίτι. Λοιπόν, ωραία. Και Παναγιώτης λέει, Φίνικας και ξερό ψωμί, εσύ είσαι πολύ παλιός. Φίνικας, ναι. Λοιπόν, ωραία. Φίνικας το εννοεί το ηλεκτρονικό, έτσι. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. 1.55 κενό το μήνυμα, 54 301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Και μετά κατά τις 1:30 βάλουμε και κάνα τραγουδάκι ρετρό, έτσι όπως πήγε η εκπομπή. Ας το συνεχίσουμε και μουσικοχορευτικός το τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, πάμε. Αν θέλει καμία ψυχή, περνάει. 23 10 90 90 90, μέχρι και μισή. Καλημέρα. Ναι.
1: Golden Express Service, Golden Express Service.
0: Είχε kit, όντως.
1: Kit. Και είχε μείνει κάπου σε ένα βουνό κάτι και ερχόταν Express Service και έβαζε το kit πάνω στο φορτηγό.
0: Ήταν και ο Michael Knight, καλά θυμάμαι.
1: Εντυμένο,
0: δεν ήταν όνειρο, ναι.
1: Μάλιστα, επειδή τότε έμενα κοντά εκεί που ήταν Express Service, στον Κένταυρο πιο κάτω που ήταν πάνω στη στροφή.
0: Ναι.
1: Είχαν φέρει και τον kit εκεί και είχαμε πάει και τον είχαμε δει από κοντά.
0: Ναι, αυτό το θυμάμαι. Α, για τη διαφήμιση τον είχαν φέρει. Εγώ για την έκθεση νόμιζα. Τον είχαν φέρει και στην έκθεση μια χρονιά.
1: Ναι, μάλλον όλο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σκέψτε το μεγαλείο της Ελλάδος που είχε φέρει για εκείνη την εποχή που ο Knight Rider ήταν το ψηρά παγκοσμίως. Ναι. Και τον είχαν φέρει στη Θεσσαλονίκη να το δούμε.
0: Ναι.
1: Υπήρχε αυτό. Και το γαριδάκι πρέπει να ήταν τρίποντο.
0: Ποιο με φάνη Χριστοδούλου. Έπεσες.
1: Κάπως έτσι.
0: Να. Τον Κιτ τον θυμάσαι, τον Ψιτ τον θυμάσαι.
1: Α, και τον Ψιτ, ναι, με τον Βουτσά.
0: Είχαμε και τον Ψιτ με τον Βουτσά, ναι. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Να σε καλά, Φλερακό, καλημέρα.
1: Bye, yeah, yeah.
0: Yeah, yeah. Παρακαλώ, ναι. Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βρανά.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Θα την κάνεις την εκπομπή στο τέλος, εκπομπή μαγειρικής, εκεί σε κόβω.
0: Τι να κάνουμε, πού και πού, χρειάζεται και αυτό.
2: Και εγώ πήρα μπαταρίες από το κύριε Κολό, Δευτέρα, λέω θα μιλήσουμε για Μακαβαίους κομμουνιστές.
0: Πώς μας ξέφυγε.
2: Να γίνει το σώσε, να πούμε.
0: Βέβαια, να πέσουν όλες τις γραμμές πάλι.
2: Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Αγκόπ. Αυτόν που δεν τρώει τα ψάρια.
0: Ναι.
2: Αυτόν που δεν τρώει τα ψάρια, ρε. Ποιος είναι αυτός που δεν τρώει τα ψάρια?
0: Ποιος είναι?
2: Επειδή πετάνε την τέφρα στη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Α, μπράβο. Δεν είναι ούτε Αλβανός είναι, ούτε Μπακλαντές είναι. Τον Αγκόπ το θυμάσαι καθόλου?
0: Ναι, βέβαια.
2: Α, μπράβο. Το μοναστήρι είχε από αυτή τη φυλή πολλούς εκεί πέρα.
0: Α, τέτοιος ήταν ο Αγκόπ.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Α, αυτό το ξέρω.
2: Βέβαια. Ουράνιο τόξο. Χαμένες πατρίδες ψάχνουν να βρούνε. Τέλος πάντων. Τι άλλο θες να πούμε έτσι να...
0: Γιατί... Πάμε τίποτα χαλαρό σήμερα, μέρα που είναι, αφού το ξεκινήσαμε
2: χαλαρό.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, χαλαρό. Να πούμε λίγα πραγματάκια. Άμα δεν βάλεις στο κάδρο του προβλήματος έναν τύπο που λέγεται Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. όταν ψάχνεις να φύγεις από το Μαντρί, από δυτικός θέλεις να γίνεις ανατολικός, οι άλλοι δεν είναι κορόιδα. Τόσα χρόνια σε έχουν και σε αρμέγουνε σε αυτό το Μαντρί. Εσύ τώρα τι πήγες να κάνεις τη μαγιά? Έψαχες να βρεις τον Κινέζο δύο φορές. Στο δεύτερο ταξίδι τα μούτρα του ήτανε και της Νατάσας δεν βλεπόντουσανε. Καλά που δεν τους καθαρίσαν και στον αέρα και την γλιτώσανε. Τους αφήσανε τέτοιο, πώς το λένε, τους δώσανε χάρη. Και έψαχνε και με τη Ρωσία. Που άμα καμιά εβδομάδα αναστηνότανε ο γέρο Καλαμαρής, ο Εθνάρχης, και τους δύο, τα νύψια του, θα ερχόταν και μια εβδομάδα τους πλάκωνε στις φαλιάρες. Μια εβδομάδα δεν θα ασχολούνταν ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τα προβλήματά της, ούτε με τη χώρα. Θα έψαχνε να βρει τα νύψια του να τα πλακώσει στο ξύλο. Καθαρές κουβέντες.
0: Στα... Ένα πράγμα δεν κατάλαβα, επειδή μιλάς για εκείνη την εποχή. Ναι. Το συνδέεσαι με τα μνημόνια που ήρθανε μετά, τίποτα αυτό?
2: Βέβαια. Από τι ήρθανε? Δηλαδή μέχρι τότε μπορούσαν οι Ευρωπαίοι και σου παρήχανε το χρέος, το είχανε, πώς το λένε, βιώσιμο, και ξαφνικά γίνεται μη βιώσιμο.
0: Ήθελε δηλαδή να μας κάνει κονέ με τη Ρωσία και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε.
2: Ήδη είχε ο Ερντογάν, ήδη είχε σηκώσει παϊράκι με το λεγόμενο Ισλαμικό Οθωμανικό κράτος που είχε να κάνει, και πήγε να δέσει και ο Καραμαλής μαζί του εκεί πέρα για να το κάνουν εδώ πέρα τα συμφέροντα των Αμερικάνων της Δύσης, ο αντιδικιστής. Για ψάξτε λίγο να τα δεις.
0: Μάλιστα. Καλά, τα ψάχνουμε από αύριο. Άσε σήμερα λίγο, καλά το χαλαρώσαμε.
2: Ναι, όχι, έτσι για να τα λέμε.
0: Okay.
2: Από τι πρέπει να ψάξεις?
0: Εγώ ένα πράγμα ξέρω και δεν θέλω να το ψάξω καθόλου, ότι λέμε για τα μνημόνια, όπως αυτό που είπα για τα capital control, λέμε όλοι για τα capital control, αλλά το τι έγινε για να φτάσουμε εκεί δεν το δίνουμε σημασία. Το ίδιο και με τα μνημόνια. Λέμε όλοι για τα μνημόνια επειδή θυμόμαστε ότι μας έβαλε ο ΓΑΠ. Έτσι. Το τι έγινε πριν από τα μνημόνια και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, κανένας δεν το έχει.
2: Ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Okay.
2: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γιατί δεν σε φέρει κάποιος να τα πούνε αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Και βάλε ένα τραγούδι του Αζναβούρ, La Bohème.
0: La Bohème. Τι La Bohème, σήμερα θα βάλουμε...
2: Από πού ξεκίνησαν τα κοριτσάκια να πηγαίνουν με αυτή την εμφάνιση στο σχολείο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, La Bohème.
0: La Bohème.
2: Ελευθεριακοί σοσιαλιστές.
0: Μάλιστα. Άστα, από αύριο τα ελευθεριακά. Έγινε. γεια σας.
2: Καλή.
0: Και για τους μαγκαδαίους, έτσι, μην ξεχάσουμε, γιατί μείναμε πίσω σήμερα.
2: Βέβαια, σε παρακαλώ.
0: Μας πήγαμε για... Αύριο πρέπει να αναπληρώσουμε, έτσι, τα λέμε. Καλημέρα. Πρέπει να πούμε για τους μαγκαδαίους αύριο. Παρακαλώ, ναι.
3: Έλα, εδώ, μαγκαδαίος.
0: Ναι, γεια σας κύριε μαγκαδαίο.
3: Μαγκαδαίος, εδώ, μαγκαδαίος. Έλα, λέω, Ταύρος, βρε, ποιος μαγκαδαίος, βρε, λέω, Ταύρος, εδώ. Η πήρα να τα κάνω μπάχαλο, έβλεπα πολύ ησυχία.
0: Πρώτη φορά θα το ξανακάνεις.
3: Ναι, πήρα να τα κάνω μπάχαλα. Άκουγα αμάξια αυτά, τα πιάσατε όλα με τα αμάξια. Εγώ είπα να βγω για οδηγούς. Αλλά πριν πω για οδηγούς, Κώστα, την θύμισες, ρε φίλε, τηλεκάρτα. Έρε στρατόπεδο να περιμένεις σειρά και όλος να χωρίζει μπροστά σου. Πω!
0: Ναι.
3: Πάει όλη η νύχτα, φίλε, έφυγε η νύχτα τελείως. Κι άντε να πείσεις μετά το κορίτσι ότι ο άλλος χώρισε. Τέλος πάντων. Και το πρώτο κινητό τηλέφωνο που ήταν της μάνας μου. Είχε πάρει πατέρας με ένα καλώδιο 10 μέτρα. Στο σαλόνι ήταν η μπρίζα και η μάνα μου το έσαιρνε στην τουαλέτα. Φίλες κοντά θα μου σκοτωνόμασταν όλη την ώρα. Κινητό όπου ήθελε το πήγαινε. Ναι, κινητά. Τι θέλω να πω τώρα, για πάμε για τους χειρότερους οδηγούς. Τι είναι η χειρότερη οδηγή, Κώστα, ξέρεις?
0: Τι πράγμα, τι?
3: Ποιοι είναι οι χειρότεροι οδηγοί, ποιους έχεις χειρότερους?
0: Α, ποιοι είναι, όχι πάντως οι γυναίκες.
3: Οι χειρότεροι οδηγοί είναι οι μπεβεδάκηδες, να ξέρεις, μπεβέ.
0: Α, εννοείς, γιατί?
3: Ναι, χειρότεροι. Ζελές στο μαλλί, κομποσκίνια, δαχτυλίδια και φινέτσα. Φίλε, τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε φλάς ούτε αλάρ. Εκεί που να πάνε αργά θα πάνε γρήγορα. Εκεί που να πάνε γρήγορα θα πηγαίνουν αργά. Ανάποδα σε όλα. Και μπλέκεται και. Όχι, δεν είναι όλο και τυχαία. Μπεβαίνει και η πρώτη σε θανατηφόρα τροχία δηλαδή. Να ξέρουμε και δεν είναι το όλο τυχαία. Με τους μπεβέ. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάω για επαγγελματίες. Τώρα σκουπιδιάρηδες είναι το νούμερο ένα. Δηλαδή, απορώ οι Δήμοι πού βρίσκουν τους οδηγούς. Απορώ πραγματικά, δηλαδή ο Δήμος, δηλαδή δεν ξέρω τι κάνει, δηλαδή πόσο αυτούς τους οδηγούς πώς τους έχει εκεί πάνω. Πραγματικά απορώ. Απορώ γιατί βλέπω κάθε μέρα γίνεται μπάχαλο στον δρόμο. Μπάχαλο. Καλά είναι οι ταξιτζίδες, άστο φίλε και εκείνοι, λες και οδηγάνε το αυτοκίνητό τους. Τι ήθελα να πω άλλο, πες το Τσίπρα. Εσύ, Κώστα, για να δεις τι έγινε στην Ελλάδα, θα πρέπει να την πάρεις την ιστορία, από την αρχή θα την πάρουμε μια μέρα, έτσι εγώ σαν το τέτοιο να θα κάνω. Από την αρχή θα την πάρουμε την ιστορία. Και για να πιάσεις την αρχή, Κώστα, την ιστορία και ξεδιπλωθείς, θα πρέπει να δεις τι έγινε στην Αμερική. Αλλιώς δεν μπορείς να καταλάβεις, αν δεν καταλάβει κάποιος τι έγινε στην Αμερική, δηλαδή τι πάθανε οι τράπεζες της Αμερικής, δεν μπορεί να καταλάβει μετά τι πάθανε οι τράπεζες της Ευρώπης. Δηλαδή αυτό το παραμύθι, αυτός ο μύθος ότι η Ελλάδα ήταν εκτεθειμένη σε αμερικάνικη τράπεζα, στη Lehman Brothers, είναι παραμύθι, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ, δεν είμαστε δανείσοι αυτή η τράπεζα στην Ελλάδα. Δηλαδή τα παραμύθια αυτά ότι ήμασταν την αμερικάνικη σημαία και αμερικάνικες τράπεζες και έπεσαν οι αμερικάνικες τράπεζες και έπεσαν μετά η Ελλάδα, καμία σχέση, δεν είναι, ξεχάστε τα, είναι παραμύθια, ούτε ένα ευρώ δεν μας είχαν δανεικά. Απλά αν πάρεις την ιστορία τι πάθανε οι αμερικάνικες τράπεζες, θα δεις ακριβώς τι πάθανε και οι ευρωπαϊκές, γιατί τους πήρε το μπούμεραγκ. Γιατί όταν πέφτει μια τράπεζα 300 δισεκατομμύρια, εννοείται ότι ήταν εκτεθειμένες και οι ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως είναι και τώρα τις αμερικάνικες. Η Ελλάδα δεν είχε καμία σχέση. Η Ελλάδα ήταν οι σφαίρες. Τα πόνερα ήταν η Ελλάδα. Και για να σας θυμίσω και κάτι και να κλείσω, ότι οι δόσεις αυτοκοχρεωλήσια που είχαμε το 9, το 10, πριν μπούμε στα μνημόνια, ήταν 8 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αν μας έδιναν 8 δισεκατομμύρια, δεν τα παθαίναμε όλα αυτά που πάθαμε. Έτσι απλά, 8 δισεκατομμύρια. 8 δισεκατομμύρια παίρνουμε τώρα, με Μητσοτάξη έχει πάρει για πλάκα μέχρι τώρα και δανείστε. Και τότε όμως δεν μας τα δώσανε. Γιατί άραγε δεν μας τα δώσανε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα του. Οκ, να σε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Έλα, Κώστα μου.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Γεια.
4: Καταρχήν. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Λέο τον Ταύρο, όντως για τους παιδάκιτες, είναι πιο κάγκουρες Κώστα. Δηλαδή εκεί που πηγαίνουν μπορεί δηλαδή να πηγαίνουν στα μυρμήκια, να τους πει τη μέρισσα και να αρχίσει να πούμε τα ανάποδα τιμόνια. Πρόσεξε μόνο αυτό θα σου πω.
0: Πάντως η γραμμή είναι τραγική, δεν ξέρω γιατί.
4: Ένα μέχρι που να το στείλω το τελείο.
0: Έλα, πες δύο κουβέντες γιατί είναι πολύ χάλια.
4: Τώρα ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, αλλά βαθιά, δεν ξέρω πώς βγαίνει έξω, έλα.
4: Θα το σιτάρω κάποια στιγμή τώρα. Τέλος πάντων, Κώστα, παρατήρησε στον δρόμο έξω και δες μόνο τα λάστιχα από ένα μπερδεδάκι. Θα καταλάβεις αυτή τα λάστιχα είναι να πούμε λιωμένα. Είναι πιο άτακτη οδηγία. Είναι κάγκουρες, όπως λέει και ο φίλος μου ο Λέο Ταύρος, κρεμασμένα φουλάρια τέτοια στους καθρέφτες. Δηλαδή, κάνουν πάμε από μακριά, είναι πολύ επικίνδυνη οδηγία. Και θα ήθελα να πω, ξέρετε, μια που μιλάμε για τον Γκίτ, το τραγούδι, τη μουσική που ξεκινούσε, που έπαιζε, μπορεί να το βρει, να το βάλει, μια που μιλάμε και.
0: Για τον Γκίτ!
4: Ναι, πολύ ωραία.
0: Α, το βάλουμε και αυτό, γιατί όχι. Οκ.
4: Okay. Πολύ ωραία, Κώστα και.
0: Το έχω και χαλή αυτό, ναι.
4: Ήμασταν κολλημένοι, Τζουκ, Γκίτ, κάτι καλά, κυρίω. Τα ρωτατά διάβαζε καθόλου.
0: Είχαμε και τέτοια, ναι.
4: Ναι, εν τω μεταξύ, τώρα κλείνω 10 δευτερόλεπτα. Και θα κάνω λίγο πάψη μετά, λίγες μέρες, υπόσχομαι. Εν τω μεταξύ που είπε σήμερα το πάμε μουσικό, ξέρω εγώ, διασκεδαστικά, ρε παιδί μου. Σάββατο συνήθως που έχει Κυριακή ρεπό. Εγώ Δευτέρα που έχω αύριο ρεπό, οπότε κόλλησε πολύ καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε.
4: Όλη την παρέα.
0: Έγινε, χαιρετώ. Α, βάλουμε και τον Κιτ, γιατί όχι. Αφού τον πιάσαμε και στο στόμα μας με τη διαφήμιση εκεί πέρα που είχε έρθει στην Ελλάδα. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
5: Η Αγία Ελλάδα. Λοιπόν, Κώστα, να μην πάμε στον Καραμάλι, να πάει ακόμα πιο πίσω, το 2-2, κάτι να μην μιλήσω τον αντίλαλο από εδώ. Λοιπόν, να πάμε στο 2-2, που βγήκε ο παπά Κωνσταντίνου, υπουργός οικονομικών, οικονομίας και οικονομικών, και έλεγε τον κόσμο παίξε χρηματιστήριο και παίρνα τα ταμεία τα λεφτά και τα παίζανε στο χρηματιστήριο σε κάτι φούσκες, σε κάτι μπαλόνια που σκάσανε και μείνανε χωρίς μία και δεν είχαν να πληρώσουν τους συνταξιούχους μετά, και έτσι ξεκίνησαν τα capital controls. Αλλιώς άμα δεν είχαμε πιο μπροστά τα φαγωμένα, τα κλεμμένα λεφτά ο Σιμίτς από το χρηματιστήριο που έλεγε ο παπά Κωνσταντίνου Ιωάννου, πώς το λένε τέλος πάντων, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Κόσμε, παίξε στο χρηματιστήριο, επενδύσε σε φούσκες και σε τέτοια. Θα είχαν να πληρώσουν και δεν θα μπαίναμε ούτε στο PSI, όσο που δεν χρωστούσαν τους Αμερικάνους, στη BlackRock δεν χρωστούσαμε. Δεν είχαμε πάρει από εκεί λεφτά. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, αλλά τώρα, επειδή πέρασε και η ώρα, μια μέρα να πιάσουμε λίγο να κατεβάσουμε πώς δημιουργήθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδος από τα παλιά τα χρόνια ακόμα μέχρι σήμερα. Έτσι, το τι άφησε η κάθε κυβέρνηση πίσω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Είναι κυβερνήσεις που έκαναν μεγάλη ζημιά και έχουμε την εντύπωση ότι δεν άφησαν χρέη, και είναι κυβερνήσεις που άφησαν λίγα χρέη και μπορεί να πιστεύουμε, ξέρω εγώ, ότι άφησαν πολλά περισσότερα. Μια μέρα να τα πούμε και αυτά.
5: Μύθοι, Κωνσταντίνε.
0: Πώς είπες?
5: Τι, μύθοι, είναι μύθοι δηλαδή.
0: Κάποια είναι μύθοι, ναι. Κάποια είναι μύθοι, θετικοί ή αρνητικοί. Ας πούμε για τον Παπαδόπουλο λένε, που σαν σήμερα έκανε τον νόμο για τα διαζύγια, ότι δεν άφησε τίποτα, ενώ άφησε και πολλά. Πολλά σε σχέση με αυτά που πήρε. Έτσι, αλλά οι άλλοι φυσικά άφησαν πολλά περισσότερα. Εντάξει, θα τα πούμε καμιά μέρα, τα κατεβάσουμε.
5: Ο Παπαδόπουλος τουλάχιστον έδωσε και στον κόσμο λεφτά να κάνει καμπινιέρες, γιατί είχαν μία τρύπα και δύο σανίδια.
0: Ναι, εντάξει, έκανε και τέτοια, ναι, όντως.
5: Έτσι, εγώ θυμάμαι, ήμουνα μωρό και έπαιζα μέσα στις σωλήνες αποχέτευσης κάτι πελώριες τσιμεντοσωλήνες. Εγώ μικρός ήμουν, γι' αυτό δεν μπορεί να ξέρω και πελώριες. Και έπαιζα μέσα. Δηλαδή ήταν μια τρύπα 2-2,5 μέτρα και άλλο τόσο βάθος, κάτι διάρρη βάθος, και ήταν ακόμα πετρόδρομοι. Και βάζαν τις σωλήνες και μετά βάζαν από πάνω άσφαλτο.
0: Εντάξει, βλέπαμε. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνουν και αυτά. Και οι δρόμοι έπρεπε να γίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Θα γίνονταν κάποια στιγμή.
5: Και εδώ στην πόλη του Γιαννητών έτσι ήταν οι παραμετώροι, α πούμε. Ήταν χαλικόδρομο.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά που θα έρθει η κουβέντα για αυτά, να πιάσουμε να πούμε δύο πράγματα με στοιχεία. Οκ, okay, έγινε, σε ευχαριστώ.
5: Ο Σιμίτης έκανε ό,τι έκανε μαζί με τον αυτόνα, με τον παπά τέτοιο, που ήταν υπουργός και έλεγε τον κόσμο, παίξε στο χρηματιστήριο. Χάσαν τα λεφτά τους, βάλανε μέσα τα ταμεία, τα ίκα, σίκα, μίκα, όλα τα ταμεία τα λεφτά τα βουτούσαν. Και από τα τέδε και από τα τέτοια τα βουτούσανε και πηγαίνανε να τα παίζανε στους χρηματιστές. Από τα λένε τα Golden Boys φυσικά. Δεν είναι τώρα. Θέλω να σου πω, άντε καληνύχτα.
0: Άντε καληνύχτα. Τα λέμε. Πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτή με το χρηματιστήριο. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Πού είμαστε? Ένα τελευταίο. Εσύ έπεσες. Οπότε ένα παραθυράτο και κλείσαμε έτσι και πάμε να βάλουμε καμιά μουσικούλα να δούμε τι έχει η μέρα, τελευταία μηνύματα κλπ. Παρακαλώ, ναι.
6: Έλα, Κώστα μου.
0: Έλα, χαίρετε. Μπήκατε από το παράθυρο, πείτε τα.
6: Κλειφ, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έλα, έλα, γεια.
6: Καλά. Εγώ τη δεκαετία του 80 την έχω συνδέσει μέσα μου με μουσική.
0: Για πες ένα. Έτσι πολύ ενδεικτικό να το βάλουμε.
6: Modern Talking, ας πούμε, σερι-σερι λέει, ας πούμε.
0: Okay.
6: YouTube.
0: Ένα. Ποιο θέλεις έτσι... Ποιο θα θέλεις να ακούσεις, έτσι, πολύ νοσταλγικά.
6: Από Modern Talking.
0: Αυτό, το σέρι-σέρι.
6: Ναι. Για να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, ας πούμε, την έχω συνδέσει, ας πούμε, αυτή την εποχή καθαρά με μουσική, δηλαδή με disco, με rock, με YouTube, με Europe. Okay. Με ωραίες ταινίες. Ωραίες ταινίες, δηλαδή εφηβικές ταινίες, ας πούμε, Karate Kid, Goonies, του Spielberg. Κατάλαβες τι λέω, ας πούμε.
0: Τα Gremlins. Ναι, γκρέμλινς που γίνονται μετά τις 12 τέρατα άμα έπεφτε νερό πάνω τους. Το έχω δει καμιά δεκαριά φορές.
6: Και οι ταινίες δηλαδή είχαν κάτι το όρο, κάτι το ρομαντικό έργο. Το πολύ διαφορετικό, ας πούμε. Γενικά πολύ ωραία εποχή. Συνδεδεμένη με τον αθλητισμό πολύ, Εθνική Ελλάδος 87. Εντάξει, επιτυχίες Άρης, επιτυχίες ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Με μια Θεσσαλονίκη η οποία άρχισε να ακμάζει τότε, να ανεβαίνει. Να παίρνει δηλαδή χαρακτηριστικά μεγαλούπολης. Έκθεση στα καλύτερά της τότε, ας πούμε, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Είναι εποχές αλυσμόνητες ωραίες.
0: Τα πάω κάρι στο μπάσκετ, που είσαι και μπασκετικός.
6: Μπάσκετ, ναι, είπα πριν, αθλητισμός. Ωραίες εποχές, πραγματικά. Είχαν το ρομαντισμό, είχαν αυτό το διαφορετικό. Και ας πούμε ήταν πρώτη φορά βιώναμε πράγματα, στον αθλητισμό είχε δηλαδή το πρώτη φορά τότε, ας πούμε, για πολλά θέματα, το πρώτη φορά το ζήσαμε τότε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά.
0: Ξέρεις τι άλλο, επειδή είπε ένας φίλος για την Αμερική πριν ότι κάτι ξεκίνησε από την Αμερική και μετά ήρθε και εδώ και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και πτωχεύσαμε. Ένα πράγμα που ζήσαμε εκείνη τη δεκαετία και είχε γίνει ντάλικο άλλη στην Αμερική και το αντιγράψαμε και μας έκανε τεράστια ζημιά, ήταν ο υπερκαταναλωτισμός. Αν δείτε, υπάρχουν κάποια ντοκιμαντέρ, αν δείτε το πώς φτιάχτηκε όλο αυτό το πράγμα για να εκπαιδεύσουν τον κόσμο στην Αμερική καταρχάς, έτσι, με το μάρκετινγκ και τα λοιπά, στο να καταναλώνουν σαν να μην υπάρχει αύριο, το τι δεν ήταν καθόλου τυχαίο, ας πούμε, και μετά σε μικρογραφία ακριβώς έγινε ό,τι και στην Αμερική έγινε και εδώ. Και φτάσαμε, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Δανειζόμασταν σαν να μην υπάρχει αύριο για να καταναλώνουμε.
6: Το έχω ξαναπεί αυτό στην εκπομπή, ότι οι Έλληνες σαν λαός πιο πολύ μοιάζουν με τους Αμερικάνους. Με τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα κοινά έχουμε. Εγώ μέσα από τη δουλειά μου, δηλαδή, που έχω έρθει σε επαφή με Αμερικανούς, έχω έρθει με Ισραηλινούς, έχω πάει στο Ισραήλ, ας πούμε. Έχω δει Αμερικανούς και στο Ισραήλ, πώς περιφέρονται, πώς κινούνται. Πραγματικά, με αυτούς τους δύο λαούς έχουμε τρομερά κοινά. Και τον υπερκαταναλωτισμό. Και οι δύο είναι υπερκαταναλωτικοί λαοί. Δηλαδή πιο πολύ κλείνουμε προς Αμερικανούς παρά προς Ευρωπαίους.
0: Ναι.
6: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, το έχω παρκάρει το δικό σου, να μπούμε με αυτό κατευθείαν.
6: Χαιρετίσματα σου.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
6: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια. Λοιπόν, ναι, πάμε διάλειμμα. Βάζουμε μερικά δεκαετίας 80 τώρα όπως έγινε αφού πήγε η εκπομπή έτσι όπως πήγε σήμερα. Οκ. Okay. Αν έχετε τίποτα κάνα ξένο, νοσταλγικό εκείνης της δεκαετίας 80, άντε αρχές 90, κάπου εκεί ρε παιδί μου, έτσι. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα προς το παρόν και να μπούμε και με Modern Talking που ήθελε ο φίλος εδώ πέρα.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Αυτό το κάτι που...
9: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άιντε πάμε και για τελευταίο 25 λεπτάκι. Εντάξει, και ένα μάτσε, ξέχασα, είχαμε εδώ. Μας πήρε εδώ πέρα κουβέντα. Γερμανία Παραγουάη 1-1 στο 91. Νωρίτερα Βραζιλία Ιαπωνία 2-1. Και περιμένουμε μετά κατά τις 4 στη ματσάρα. Πιστεύω θα είναι πολύ καλό παιχνίδι αυτό. Το Ολλανδία Μαρόκο. Και κατά τις 8 μετά το πρωί ακτή ελεφαντοστού με Νιγηρία. Λοιπόν, σήμερα ήμασταν εντελώς με, πώς να πω, με τον αυτόματο πήγε. Τίποτα δεν είπαμε από αυτά που είχαμε ετοιμάσει. Κουβέντα στην κουβέντα εκεί από τις ομάδες του Μουντιάλ τις παλιές, που λέγατε και πριν με τον κύριο Καμόρα. Κουβέντα στην κουβέντα, την κάναμε ρετρό την εκπομπή με μια πολύ μικρή παρένθεση κάπου τώρα προς τα τελειώματα. Λοιπόν, πριν έρθω τελευταία μηνύματα και ατζέντα ημέρας, να δούμε λίγο ένα ωραίο τραγουδάκι αν έχετε κάποια ιδέα. Ένα και καλό για τα κλεισίματα, που να είναι χαρακτηριστικό όμως, έτσι. Θα ταιριάζει. Λοιπόν, θα ανοίξω μία γραμμή, θα πάρω μία γραμμή δηλαδή, γιατί χτυπάμε περισσότερες τώρα. Τυχαία μία γραμμούλα να κοτσάρουμε αυτήν. Ένα τραγούδι δεκαετία 80 ξένο για τα τελειώματα, άμα έχουμε. Έλα, για πείτε καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μεγάλε, με ακούς?
0: Ακούω.
1: Είμαι εγώ του αρτίστα Τζιλάρη. Με ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι του αρτίστα Τζιλάρη, του Αλβανός.
0: Α, έλα, ναι.
1: Ναι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έχουν τα δικά μου προβλέμ. Σε παρακαλώ, εγώ έχουμε 2 μήνες που ακούω ράδιο πολύ μωαμπέτ για σας. Εγώ δεν σε πέραξα κανένα.
0: Δεν κατάλαβα, τι υπόθηκε κάτι τώρα για τους Αλβανούς, δεν κατάλαβα. Τι έγινε?
1: Εγώ είμαι του Αλβανός, του αρτίστα.
0: Ναι, ωραία, τι σε ενόχλησε, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ ακούω κοκοντήλ τέτοια. Εγώ, Μίκη, τώρα, μεγάλε, δεν περάξα κανένα. Άσου, έχουν τα δικά προβλέμ. Για σας, λένε από Αλβανία.
0: Ποιος είπε για Αλβανία? Κόκομπιλ ήταν ένα κόμικ που κυκλοφορούσε παλιά. Δεν είπε κανείς κάτι για Αλβανία.
1: Περίμενε να τελειώσω, σε παρακαλώ. Γιατί είμαι εγώ, έχουν τα δικά προβλέμ πάρα πολύ άνθρωπος. Με το αρτίστα Τζιλάρη. Δεν έχει κανένα άνθρωπο πως είναι εγώ. Να μιλάμε τώρα όμορφε. Γιατί που τώρα που μιλάω όμορφε εγώ, που μιλάω εγώ, που με ήρθε το κλινακλέγω. Έχουν τα δικά μου.
0: Ναι, ρε αδερφέ, αλλά δεν είπε μήπως άκουσες κανένα άλλο ραδιόφωνο. Δεν είπε κανείς τίποτα για τους Αλβανούς.
1: Περίμενε να τελειώσω. Έχουν τα δικά μου πάρα πολύ. Είμαι τώρα στον δρόμο με το κράτος από Αλβανία και είναι μαφιόζο. Τι να σου πω, είναι πολύ μαφιόζο και είμαι τώρα στον δρόμο. Άκου να σου πω εγώ να μιλήσω και είμαι στον δρόμο. Τι να σου πω, έχω 2 μήνες και που ακούω στο ράδιο πολύ μαφιόζο. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με κανένα. Με το κράτος Αλβανία είναι πολύ μαφιόζο.
0: Εντάξει. Έγινε, σε ευχαριστώ γιατί τις κλείσαμε τις γραμμές τώρα, έτσι. Δεν είπε κανείς τίποτα ούτε για το κράτος Αλβανίας ούτε για σένα.
1: Περίμενε λίγο.
0: Ναι.
1: Yo.gr.
0: Εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Ηρέμησε λίγο. Δεν είπε κανείς τίποτα ούτε για σένα, ούτε για το κράτος, ούτε για τίποτα, έτσι. Καλημέρα. Ήρεμη, χαλαρή εκπομπή βγάλαμε σήμερα. Καμία σχέση, δεν ξέρω τώρα τι άκουσες. Έλα, φίλε, πες μας ένα τραγουδάκι για να προχωρήσουμε.
2: Να πω, ρε Κώστα, ένα τραγούδι.
0: Έλα, πες το, άμα ταιριάζει.
2: Έλα, ρε, αγόρι μου. Africa Bambaataa.
0: Ναι.
2: Feel the vibe.
0: Ναι, οκ, okay, ωραία.
2: Δεν ξέρω αν ταιριάζει και σ' αρέσει.
0: Ταιριάζει, ναι, εντάξει, ταιριάζει. Είναι τις εποχές εκείνες.
2: Στην Λαποζέ που πηγαίναμε τότε, ναι. Έπαιζε πάρα πολύ.
0: Οκ, okay. Έγινε.
2: Γεια, καλό βράδυ.
0: Καλημέρα, γεια.

Λοιπόν, πάρκαρα και 2-3 που βλέπω εδώ. Αυτό που ζητήσατε και κάνα 2 από τα μηνύματα και είμαστε κομπλέ. Έλα, πάμε με δεκαετία 80 σήμερα. Λοιπόν, αν έμεινε τίποτα άλλο, κάνα σχόλιο κλπ. Τώρα για τραγούδια δεν ξέρω, θα προλάβουμε τίποτα άλλο. Νομίζω εντάξει, ψηλό είμαστε. 9.55 κενό το μήνυμα 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Οκ, okay, και από αύριο τα λέμε ξανά και με γραμμές αν θέλετε για οτιδήποτε.

Λοιπόν, το μάτς δεν έχει τελειώσει, 98 λεπτό είμαστε. Γερμανία-Παραγουάη 1-1. Για πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέρα στα πεταχτά. Πριν έρθω και στα τελευταία μηνύματα και όσα ακούμε από κάτω, καμία πενιά, ό,τι μπορούμε. 30 Ιουνίου είπαμε, Τρίτη πλέον. Αποστόλης και Αποστολία. Και ημέρα Αστεροειδών. Και Διεθνής ημέρα Κοινοβουλευτισμού.

Σαν σήμερα και ο Αϊνστάιν δημοσίευε, λέει, την θεωρία της σχετικότητας το 1905. Το 1972 είχαμε από τη Χούντα το αυτόματο διαζύγιο που είπαμε, ο Γιώργαρος που το έβγαλε τον νόμο, τον πέρασε φωτογραφικό για να μπορέσει να χωρίσει και να πάρει τη Δέσποινα. Και την άλλη μέρα τον κατήργησε τον νόμο. Το 1994 είχαμε το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στο Μουντιάλ της Αμερικής για την Εθνική. Έτσι, 3-3, τρίτη ήττα σερί από την Ιγυρία τη φορά αυτή με 2-0.

και ρούλης ρεπετησιών. Μέχρι 35 με ήλιο και κάποιες λίγες συννεφιές. Τετάρτη 37. Μετά πάλι θα πέσει λίγο 2-3 βαθμουλάκια. Και μετά θα πέσει ακόμη πιο πολύ. 30-31.

Για τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2 θα τα έχουμε. Το ένα είπαμε το καλό, Ολλανδία-Μαρόκο. 4 η ώρα τα ξημερώματα και μετά 8 η ώρα ακτή ηλεφάντος του Νιγηρία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 102. Γερμανία-Παραγουάη παραμένει 1-1. Δεν την Παραγουάη. Και Βραζιλία-Ιαπωνία νωρίτερα 2-1.

Για να κάνουμε μια επανεμφάνιση εδώ πέρα, τι έχει κρύψει ο κύριος Ζούκεμπεργκ που μας παιδεύει λίγο τελευταία, και να δούμε και τα αδιάβαστα εδώ αν έχει μείνει κάτι, και να φεύγουμε σε ολίγο. Κύριος Νιζίπας έχει ρεπό σήμερα. Οπότε καλή μουσική θα ακούσετε ελληνική, και 3 η ώρα ντάν το Σεριάνι, έτσι.

Για πάμε να δούμε και τα τελευταία τα μηνύματα. Λοιπόν, τα παίρνω ανάποδα για να μην χάνω τη σειρά. Μπαμπαμ. Ο Κώστας λέει, το ξέρω Κώστα ότι είναι στην παράταση. Αυτό είπε να έχει φτάσει 100. Όπα, ανάτο και τον γκολ. Στο 103. 2-1 Γερμανία. Φαντάζεσαι να ήταν στο 103 και να ήταν καθυστερήσει κανονικά. Ναι. 2-1 Γερμανία τώρα μόλις μπήκε τον γκολ. Καλημέρα και στον Νίκο. Το πιο extreme επιτραπέζιο λέγεται. Πώς λέγεται αυτό? Ουίζα. Ουίτζα board. Ουίτζα είναι αυτό, έτσι λέγεται. Ουίτζα board. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το λεγόμενο λέει τραπεζάκι. Στο οποίο μέσω γραμμάτων σχηματίζονταν. Όπα! Αυτά είναι ωραία θέματα. Κοίταξε μια μέρα. Θα πιάσουμε κάτι τέτοιο. Ναι, το παιχνίδι με τα πνεύματα, με το ποτηράκι που βάζεις, που κουνιούνται και πάει στα γράμματα πάνω και γράφει λέξεις. Ποιος ήταν ένας, τώρα έχει δύο μέρες που το βλέπα, τρεις, ένας επώνυμος που είχε πει ότι κάποτε έκανε, δεν τα πίστευε αυτά και δοκίμασε, λέει, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, και του βγήκε και από τότε, ξέρεις, αναθεώρησε πάρα πολλά πράγματα. Αυτός που ήταν, το κάψε το σενάριο, το θυμάστε? Ο σχετικά ομορφούλης που ήταν ο πιτσιρικάς. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Ναι, τέτοιο έκανε. Εντάξει, ωραία, ωραία είναι αυτά. Να τα πιάσουμε μια μέρα. Εμείς κάναμε όταν ήμασταν μικροί, δεκαετία 80, τώρα που ακούμε τις μουσικές και πιάσαμε. Αυτό δεν το είχαμε πει βέβαια. Κάναμε και μαύρη μαγεία με το νου μας. Μαζευόμασταν εκεί στα νεόχτιστα και κάναμε και καλά, καλούσαμε πνεύματα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα. Με ποιον συναντήθηκε, λέει, ο Αλέξης σήμερα? Μήπως μας λέει κάτι αυτό με την Guilfoyle? Τους έχει εδώ και φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Τι να μας λέει? Αυτή συναντήθηκε με όποιον μιλάει ελληνικά τελευταία, από το Σαμαρά μέχρι τον Κυρανάκη, μέχρι όποιον θες. Τι να μας λέει? Ότι είναι ο επόμενος. Τα ίδια με έλεγε ο Λελίδης προχθές όταν συναντήθηκε με τον Σαμαρά. Να δεις, λέει, θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και άμα συναντήθηκε με τον Σαμαρά για να τον πείσει να μην κάνει κόμμα. Δεν ξέρω. Με τον Τσίπρα, έτσι. Τι έγινε, της είπε go back κυρία Guilfoyle? Έχεις ρεπορτάζ? Κώστας μας ανεβάζει. Να, καταφωνεί ο Kit που ζητήσατε. Ανεβάζει εδώ πέρα και τη διαφήμιση από την Express Service με τον Kit. Κι όμως, λέει, Express Service έφερε το 86 τον David Hasselhoff και τον θρυλικό Kit για μια θρυλική διαφήμιση. Αυτός εντωμεταξύ κάτι πρέπει να έχει τελευταία. Έχει μείνει παράλυτος, η ιδέα μου είναι κάτι ή κάτι έχει. Δεν πω και καμιά βλακεία τώρα, αλλά... Λοιπόν, έλα και λίγες στροφές από τον Kit που ζητήσατε.

Τη θυμάστε την καγκουριά τότε που είχαν κυκλοφορήσει αυτά τα φωτάκια τα ηλεκτρονικά που πήγαινε όπως το kit, βίου, βίου, βίου, βίου, αριστερά-δεξιά και τα βάζανε στα αυτοκίνητα. Πω, πω. Είχαμε και τέτοια. Λοιπόν, ποιος kit βρε Κώστα, εδώ έχουμε τον ψιτ, λέει. Βέβαια, έχουμε ζήσει ψιτ, το αναφέραμε. Με βουτσά. Ο υπότης της Λακούβας, ναι, το 86. Έλα και Bonnie M που είπατε νωρίτερα στο τηλέφωνο.

Εν τω μεταξύ πρέπει να βάλω χαλί μάλλον. Το έχω και σε χαλί αυτό και πάτησα Bonnie M και έβγαλε χωρίς φωνή. Δεν πειράζει. Α, όχι, εντάξει, το κανονικό είναι.

Λοιπόν, Γερμανία-Παραγουάη. Κάτσε. Α, το πήρε πίσω τον γκολ. 2-1 δεν είχαμε πει. Ήταν 0-1 και έγινε 1-1. Λάθος, θυμάμαι. 1-1 το δίνει πάντως. 105 λέει συν 4.

Κριστιανό, εγώ μεγάλωσα, λέει, σε ένα γαλάζιο Fiat 125, Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές ήταν συνεργείο, Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα έκανε βόλτες και Κυριακές είχε ρεπό. Θα με κάνεις να ξαναπώ μια ιστορία δική μου. Είχα και εγώ μια εμπειρία παρόμοια για ένα διάστημα με το Σκαραβαίο. Εμένα το πρώτο μου αμάξι ήταν ένα Fiat Uno και κάποια στιγμή το πούλησα και πήρε ένα Σκαραβαίο ψιλοφτιαγμένο. Ήμουν από τους πρώτους, ρε παιδί μου, τότε που είχε έρθει εκείνη η μόδα, αν θυμάστε, με τους Σκαραβαίους. Έτσι ένα φτιαγμένο, ένα τέλος πάντων περίεργο, πρασινολαχανή. Και ενώ στην αρχή όλα καλά, σε κάποια φάση άρχισε να βγάζει ένα πρόβλημα του τύπου ότι πήγαινε κανονικά, δεν καταλάβαινε τίποτα όσα χιλιόμετρα ήθελες, αλλά έτσι και πατούσες φρένο και σταματούσες, κοκάλωνε, έσβηνε το αμάξι. Εν τω μεταξύ, αυτό το έπαθα όταν ήμουν φαντάρος, είχα πάει και στην Κατερίνη ένα διάστημα, που είναι ευτυχώς μία ευθεία δρόμος, και πήγαινα με το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, για να μπορώ όταν υπάρχουν έξοδοι και τα λοιπά να γυρίζω, να προλαβαίνω να έρχομαι σπίτι, να κάνω κανένα μπάνιο κλπ. Λοιπόν, και στην αρχή το έπαιρνα τα μάξι και πήγαινα έτσι μέχρι να καταλάβω τι γίνεται, ας πούμε, γιατί έγινε μία, έγινε δύο. Λοιπόν, και δεν μπορούσαν να βρουν από τι είναι. Και υπήρχε ειδικά μία μέρα, δεν θυμάμαι γιατί, μεσμέρι ήταν. Ναι, ήταν έξοδος, πρέπει να ήταν μεσμέρι. Από Σκοπιά, παίρνω εξοδόχαρτο και σηκώνουμε να φύγω. Λοιπόν, και πρέπει να βγει το Κατερίνη Θεσσαλονίκη χωρίς να κοκαλώσει τα αμάξι. Και άντε στο δρόμο, είναι και μεγάλος ο δρόμος, γίνεται. Έλα όμως που έχει τα διόδια. Και εκεί πέρα, επειδή ήταν και μεσμέρι, δεν θυμάμαι και τη μέρα, και είχε αυτοκίνητα στη σειρά εκεί πέρα που περιμένουν να δώσουν τα λεφτά, και έπρεπε να μην κοκαλώσει τα αμάξι γιατί θα έμενα. Ναι. Τέλος πάντων, μετά πολλά το κατάφερα. Τσούκου τσούκου, ήρθα και μέσα από την πόλη. Εντάξει, ήταν μέρα που. Αλλά μετά μια, δυο, τρεις, ναι. Το δόκαμε και αυτό. Απόσυρση. Και είχαν κάτι λαμαρίνες αυτά τότε. Έτσι και χτυπούσες. Δηλαδή τώρα, εντάξει, βέβαια αυτό έχει λόγο που έχει αλλάξει τώρα. Δηλαδή τώρα, ξέρεις, είναι ελαστικά, ρε παιδί μου. Άμα γίνει καμιά τράκα να απορροφεί σε κραδασμούς. Τότε ήτανε, λες και ήταν πανοπλία, δηλαδή, και χειρότερα. Το χτυπούσες με καμία πέτρα και έσπαγε η πέτρα. Τέτοια λαμαρίνα.

Αυτά. Αυτά. Γερμανία Παραγουάη 1-1 στο 106. Και κάτι άλλο δεν βλέπω από επικαιρότητα και τα λοιπά, τα γνωστά.

Και επανέρχεται και το ρεύμα. Είχαμε ένα θέμα νωρίτερα με μια φωτιά εκεί πέρα στο Πανόραμα. Είχε πρόβλημα το ρεύμα σε περιοχές του Πανοράματος και του Χορτιάτη. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί εντελώς. Ναι, εντάξει, λογικά θα έχει στρώσει. Φαντάζομαι μετά τις 11 σταδιακά άρχισαν να αποκαθίσταται το πρόβλημα. Έτσι ήταν η φωτιά που είχε ξεσπάσει τον νόμο 751 στον παλιό οικισμό Πανόραμα και λίγο από Χορτιάτη είχε πιάσει. Τελικά ελέγχθηκε γρήγορα, αλλά επειδή είχαμε κάτι υπερθερμάνσεις, λέει, σε κάτι κολόνες της ΔΕΗ, ήρθε το blackout σε ένα τμήμα του Δήμου που ήταν μεγαλούτσικο αρκετά.

Λοιπόν, πάμε και το τελευταίο και το τυχερό. Και τα περισσότερα τα λέμε αύριο κατά τις 11. Αφρικα μπαμπάτα, έτσι. Feel the vibe. Για να το νιώσουμε μαζί, το vibe όλοι μαζί. Λοιπόν, και μετά ελληνικές μουσικές. Κύριος Νεζίπας Ρεπό πήγε να ψάξει μεταγραφικούς στόχους του Άρη, γιατί βλέπει υπάρχει μια δυσκολία στις μεταγραφές. Να τους μπρώξει λίγο και αυτός. Λοιπόν, και λογικά αύριο θα είναι εδώ. Άντε καληνύχτα, τα λέμε.

0: Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Αυτό το κάτι που θέλω.
2: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.